14 λεπτά μετά από τις 2. Κάτσε εδώ γιατί δεν ακούω τη φωνή μου καθόλου καλά. Ένα, δύο, τεστ. Ναι, ναι, εδώ είμαστε. Ναι. Στη ζωή, στη στρα... Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε.

Είμαστε συνδεδεμένοι με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, από τις 1 η ώρα περίπου. Πάμε τώρα παρεούλα μέχρι και τις 6. Κάθε Δευτέρα ξημέρωμα αυτό γίνεται. Είμαστε ένα πεντάωρο μουσικά μαζί. Η επικοινωνία μας μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής εκεί κάτω από τη φωτογραφία. Στα σχόλια το συζητάμε.

Ο Κώστας ο Κοτσόπουλος από τα Μουδανιά λέει: καλημέρα φίλε μου, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση. Υπό την Νίκη Λάζογλου λέει: καλημέρα Σεργιάννη με το Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Ο Κώστας ο άλλος λέει: την καλημέρα μου Γιάννη, καλή εβδομάδα. Γεια σου Κώστα. Καλή εβδομάδα να έχουμε παιδιά. Έριξε νερό εχθές. Δεν έχει και αγώνες τώρα. Πω, πω.

Ένα medley ωραίο από την Κατερίνα Στανίση και τον Χριστόφορο. Δεν άκουσα παιδιά ούτε ξυπνητήρια ούτε τίποτε. Παρά δύο λεπτά ξύπνησα. 3 παρά 2 λεπτά. Πω, πω.

0: καρδιά.
1: Να τα λέμε και αυτά δηλαδή.
0: Τώρα όμως σου πέρα η φτωχή μου σου δώσα καρδιά.
1: Να τα λέμε και αυτά δηλαδή.

Καλημέρα Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα. Καλημέρα την εξωτική Καλαμαριά, τη φίλη μας τη Λίτσα. Καλημέρα λέει με υγεία και αγάπη σε όλους. Το φιλαράκι μας ο Παναγιώτης ο Δελαβίνιας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλα τα πλήθη. Σιγά τα πλήθη ρε, καλοκαιριάτικα τώρα τι είμαστε, 10 άτομα είμαστε. Σιγά τα πλήθη τώρα, εντάξει. Χαλαρώστε λίγο.

Παναγιώτη Καλαβίνια. Εγώ Βραζιλία ήμουνα από το 70 μέχρι και τώρα, δεν αλλάζω ομάδα. Η Ισπανία δεν μπορεί να είμαι με τίποτε. Ξέρετε την αντιπάθεια που έχω. Οπότε είμαι με το διαιτητή, δεν με ενδιαφέρει. Ο Μπίλης ο Τόκας μου λέει καλημέρα άρχοντα, καλή εβδομάδα, γεια σου παλικάρι μου. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια μας, τα τρεχαντήρια, καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας. Γιώργο Τσάκαλος, καλημέρα και άναρε, 10 άτομα και εγώ 11, να χαρώ εγώ.

0: Έτσι λέει, χόρεψε στο ρυθμό μου και έλα πιο κοντά. Δηλαδή πόσο κοντά.
1: Όλη νύχτα είναι δικιά μας.
0: Έτσι. Όλη νύχτα είναι δικιά μας. Σεργιάννη με το Γιάννη. Να πούμε το φιλαράκι μας, ο οποίος παρέδωσε όπλα, έκλεισε και πέγγια. Το Μάκη το Δανιηλίδη, ραντεβού το Σεπτέμβριο, λέει. Μου θύμισε τους χειμερινούς κινηματογράφους που βάζαν ταμπέλα. Ραντεβού το Σεπτέμβριο, λέει, και είχαν κλειδαριά στην πόρτα, ας πούμε, εντάξει.

Εγώ το έχω δει, το έχω πει, ας πούμε. Ακόμα και τάμπλη να παίζει η Ισπανία, δεν με ενδιαφέρει. Τελείωσε το θέμα. Από τότε που έβριζε τον Γκάλι το 87. Δεν να χαθούνε, να χάνονται. Όπως δεν γουστάρω τον Άλεξ, έτσι δεν γουστάρω και αυτούς. Όχι να χαρώ εγώ.

Γιώργος Πετρίδης, καλημέρα. Καλό ξημέρωμα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Παναγιώτης Δαλαβίνιας, τι να πούνε αυτοί για τον Γκάλι, λέει. Το μόνο που μπορούν να πούνε είναι πως τους πετσόκοψε. Μόνο.

0: Ο Παναγιώτης ο Δαραβίνιας λέει: εγώ επειδή μεγάλωσα με Ρονάλντο, λέει, και τον Μέση, φέτος ήθελα να το πάρει μια από τις δύο για να κλείσουν την καριέρα τους με τρόπο. Αλλά γενικά υποστηρίζω πολύ τη Γαλλία. Δεν με ενδιαφέρει, φίλο, όποιος και να το πάρει. Λίγο την Αργεντινή λόγω του Μέση, ας πούμε, εντάξει. Λίγο την Αργεντινή, λέω, λόγω του Μέση, αλλά δεν παίζει μπάλα ούτε η Αγγλία ούτε η Αργεντινή. Άμα προχωρούσε η Νορβηγία, θα ήμουν με την Νορβηγία.
1: Μα δεν θα φύγω άνθρωπο να σε ξαναπικράνει.
0: Αυτό που συμβαίνει με τις ομάδες, παιδιά, τις εθνικές, η Ελβετία, παραδείγματος χάρη, σε έναν αγώνα δεν είχε καθόλου ούτε έναν άνθρωπο από να παίζει σε ένα πρωτάθλημα της Ελβετίας. Όλοι παίζαν σε ξένα πρωταθλήματα. Δεν είναι εθνική της ομάδος αυτό το πράγμα. Δεν είναι εθνική Ελβετίας. Και ποιος μου λέει τώρα ότι οι Νορβηγοί που παίζουν στην Αγγλία οι περισσότεροι δεν κάναν καμάντζο να προχωρήσει η Αγγλία για να το πάρει λόγω 66-26, 60 χρόνια μετά. Εντάξει τώρα. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Φέτος δεν μου άρεσε καθόλου το παγκόσμιο.

Κωνσταντίνο, θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Ο Γιώργος ο Ψαθάς λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη, λέει, από νυχτερινή βάρδια Κοσμοπλάστικα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Ο Αναστάσιος ο Χατζηλίας, καλημέρα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλή εβδομάδα, αδελφέ Ιωάννης. Καλημέρα, παλικάρι μου. Καλημέρα στο Βαλάσι, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

Άμα η γυναίκα έχει δαχτυλίδια πολλά, μπορούμε να φάμε κι εμείς μερικά, ας πούμε. Άμα δεν έχει τίποτε, άστε να κάνει παιχνίδι μόνη της.

αυτό σου πήρε όλα τα δαχτυλίδια, τη άφησε ένα να πουλήσει, ρε παιδί μου, να πάει να μην κοιμηθεί στο ξενοδοχείο. Μπαγλαμάς είναι και αυτός, εντάξει. Για όλα τα τρεχαντήρια μου, εξαιρετικά. Καλημέρα και τις πηγολαμπίδες της νύχτας.

Ο Μάκης ο Γιανακός και συνεργάτες θα τον άρθρο στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους. Δεκατρείς του μηνός, εδώ Κάιρ, θα ήταν Τρίτη και 13. Τα κουρέλια μια ζωή.

Ευθύμιος Αγαθαγγελίδης, καλημέρα, έρχοντα από Βουλγαρία. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Ευθύμη. Ο Νέστορας ο Σκονδράνης μου λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου, Νέστορα, καλημέρα στα Δουμπιά Χαλκιδικής. Το φίλο μου το Σάκη τον Μπλιάκο και το φιλαράκι μου το Σάκη τον Παΐρα.

Πάμε για Θεσσαλονίκη, Ρόδο. Καλημέρα Γιάννη, τα χαιρετίσματά μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λένε οι τρεις αρτοποιοί μας από την Ρόδο. Τα τρία σίγμα που λέω, ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης.

Όσοι κάνετε κέφι μου στέλνετε στην επίσημη σελίδα του σταθμού, έτσι, τραγουδάκι που θέλετε να ακούσετε. Αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice, όπως λέει και ο Πασκάλης ο Καμόρα.

0: πίνω στον νο... Βασανίζεστε κανένα σε καμία ή καμιά αγάπη? Α, στην παρέα μας δεν νομίζω.
1: Πάλι ξακρυπνώ, πίνω και μεθώ. Βιώμα με στα κέντρα τριγύρνω.
0: Να δηλώσουνε παρόν.
1: Πάλι ξακρυπνώ, πίνω και μεθώ.
0: Έλα Βασίλη,

έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη, έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την Τρίτη Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Τροπείτε τον γεγονό. Έτσι με τα κορσόπατα μικρά, όχι με τα κουρόπατα μεγάλα. Τροπείτε τον γεγονό. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους μας αδελφέλεροι. Ο Χριστός θα μας ο καλκιά στο Αριανάκι μας. Νίκος Καμπέρης, καλημέρα. Ο έξυπνος άνθρωπος λέει μαθαίνει από όλους και από όλα. Ο κανονικός μαθαίνει από τις εμπειρίες του και ο χαζός τα ξέρει όλα. Τάκης Δικησίδης, καλημέρα Γιάννη από Σλοβακία, παρέα με τον Τίμο. Καλημέρα παιδιά.

Αλέξανδρος Κοτογιάννης, καλημέρα Σεργιάννη με το Γιάννη, λέει. Καλή ακρόαση σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο τον Τσαβδαρίδη. Η δική σου θάλασσα. Καλημέρα Γιώργα, ρε, καλημέρα.

Θέλω να δω πόσες φορές τα κάνετε αναπάντητη, γιατί δεν σας στέλνω καλημέρα. Έτσι ήθελα να το ψάξω λίγο σήμερα. Ήθελα να δω πόσες φορές τα κάνετε αναπάντητη.

Ο Γιώργος πήρε 3 φορές. Η Βάσο από τους Αμπελόκηπους πήρε 2. Ο Χρήστος από τα Κάστρα πήρε 2 κι αυτός.

σταθμούς. Σαν τις μέλισσες θα αλλάζω λουλούδι, απ' τη μια μεριά στην άλλη. Από αριστερά προς τα δεξιά, όχι, όχι από αριστερά, από απέναντι από τα δεξιά.

Άμα τη γυναίκα τη λες και φτεδάτο και σου λέει και φτεδάκια με πατατούλες, άστε. Πήγαινε στην παρακάτω γυναίκα. Ή πήγαινε στο Στέφανο του Κασελάκη.

0: πάμε να ανοίξουμε το voice to voice λιγάκι, να πούμε καμιά καλημέρα, αν κάνετε κέφι. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Σταθερή γραμμή, χρέωση αστική. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιαννάρα μου.
0: Καλημέρα, παλικάρι μου.
1: Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, βέβαια.
1: Έχουμε να μιλήσουμε, Γιάννης, από Θήμησες, θα έσχεσαι Μπλαουγκαρντάς.
0: Έλα, πάμε παρακάτω. Ναι, πάμε παρακάτω.
1: Τους έκανα που είπες τρεις αναπάντητες.
0: Ναι.
1: Κατά λάθος, γιατί μετά θυμήθηκα ότι το ένα είναι σαράβαλο το κινητό και πήγα για να είμαι έτοιμος, γιατί στο ένα το έχω αποθηκευμένο σπηλιά, ας πούμε, σε αυτή τη σακαράκα που έχω το παλιό κινητό.
0: Εντάξει, όλοι μας έχουμε κανένα δυο σακαράκες.
1: Πήγα να το έχω έτοιμο να το που ανοίξει γραμμές για να πάρω για να σε γουστάρω.
0: Oh.
1: Και πάτησα, καταλάβεις ότι να το κλείσω ανοιχτό η Τρίτη, έγινε έθελα, να ξέρεις.
0: Δεν πειράζει, παλικαράκι μου, πάμε παρακάτω.
1: Κοιτά, επειδή εγώ δεν στέλνω και μηνύματα, είμαι μόνο της γραμμής.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Γι' αυτό και μια εβδομάδα δεν σε πήρα τηλέφωνο για να φτιάξω καινούργια ακροατές.
0: Ωραία.
1: Γιάννη.
0: Ναι.
1: Θα βάλεις και ένα τραγουδάκι, χωράει.
0: Για πες μου.
1: Και έχεις και χαιρετισμούς κιόλας και από τον Γιαννάκη. Το ρίζει το καινούργιο, το κομμάτι Καρδιά μου άστατη. Νομίζω το έχεις ξαναπαίξει.
0: Ναι, ναι. Καρδιά μου.
1: Έχεις και τους χαιρετισμούς σου, τις αγάπες του, τη Χαλκιδική μου. Ναι. Τώρα γυρίσα να τα πούμε από κοντά, πιούμε τα ουζάκια μας. Ναι, με τον Γιαννάρα κατεβάζουμε πολύ πράγμα, Γιάννη.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Φιλάκια, δώσ' του και από μένα χαιρετίσματα.
1: Σας ότι σ' αγαπάω πολύ.
0: Καλημέρα, ρε εσείς. Αφήστε τα, ρε, δεν τα πάω αυτά, δεν τα καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, ρε μου, εσύ μου. Γεια σου.
2: Όλα καλά, Γιάννη.
0: Καλά, ποντιάρα μου, καλά.
2: Μπορούμε να στείλουμε ένα τραγούδι.
0: Να στείλουμε, ποιο θέλεις.
2: Εγώ το σ' αγαπώ πολύ.
0: Σ' αγαπώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σ' αγαπώ.
2: Θα πάω το πρωί να τη το πω.
0: Σ' αγαπώ πολύ με τον καρά. Έγινε, πάλι καρέ μου, θα τα ακούσουμε.
2: Τα φυλάκια μου και την αγάπη μου στην ελπίδα μας.
0: Έγινε, αγορίνα μου, φυλάκια. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε εσάς.
3: Καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο τον κόσμο, σε όλη την παρέα.
0: Να είστε. Γεια σου, Άννα. Γεια σου, Άννα. Δεν σε κατάλαβα.
3: Δεν παίρνω τακτικά.
0: Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα, εντάξει. Δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα.
3: Να σου ζητήσω το γαλατραγούδι.
0: Για πες μου.
3: Πέρι, δίνει το ντουκε ντουκε.
0: Ποιο?
3: Το ντουκε ντουκε.
0: Του... το ντούκο ντούκο του τέτοιου του που το βάζει ο Στέφανος. Αυτό θέλεις?
3: Όχι, αυτό το βουζάει. Ο favorite μπίνι ντούκα ντούκα.
0: Ντούκα ντούκα με το μπίνι.
3: Ντούκε ντούκε. Έτσι είναι ο τίτλος.
0: Ντούκε. Το ψάχνω. Ντούκε.
3: Favorite μπίνι.
0: Μάλιστα. Να το ψάξω. Ντούκε ντούκε. Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Ναι.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Άννα.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Έπεσε τώρα. Ήταν και η Έλενα από το Κυλκής. Για να δούμε. 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γιάννη, καλημέρα. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα.
4: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Για πες μου.
4: Θα μου βάλεις το άστο να πάει.
0: Άστο, άστο να πάει, άστο, άστο να πάει.
4: Και το αφιερώνω στο Ρίο Πάτρας.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φυλάκια. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και στα τεσσάρια τώρα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ επίσης.
5: Καλά είσαι?
0: Καλά, ρε Ρίζο.
5: Να πω ένα τραγουδάκι.
0: Πες το, και εσύ τελευταίο είναι, φυσικά δεν χωράει άλλο μετά.
5: Να καεί το πελεκούδι.
0: Τι λέει, φίλε?
5: Πρόδρομο Σταουσάκης.
0: Να καεί το πελεκούδι.
5: Γιάννη μου, σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις, χαιρετισμού τώρα χιλιά να δώσεις. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Να σε καλά. Τώρα πριν από δευτερόλεπτα δεν είπα αφήστε τις αγάπες και τα λοιπά. Δεν τα πάω, ρε παιδιά, δεν τα πάω. Δεν τα μπορώ δηλαδή. Μόνο από τις γυναίκες τα δέχομαι, αλλά προσωπικά, όχι στον αέρα.

Α, το καινούργιο της Ρουμπίνη έλεγες μόρα. Τέρε Παναγία μου, μπερδεύτηκα κι εγώ. Επειδή είναι του και του και σαν λάβα δηλαδή.

Τώρα λες λούστη. Λούστη είπα εγώ, έτσι. Αυτός αλλιώς το γράφει, δεν πειράζει. Τώρα το λέω, καψούρι μου, τώρα το λέω. Σου τα έλεγα και παλιά.

Πάμε στην Πετρουσενδίκα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Από το Στελάκι και από το Γιαννάκι και από την Πετρουσενδίκα. Καλό κουράγιο φίλε. Καλή εβδομάδα παλικάρι μου. Καλημέρα τους στρατοποιούς μας εκεί στην Πετρουσενδίκα. Και τα παιδιά εκεί στην Αγίου Δημητρίου στο φούρνο. Αρτοποιοί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Good morning.

Τι να τις ρίξει? Α, μια ματιά είπε. Α, είπα κι εγώ. Ντουκε, ντουκε, ντουκε. Τη Μάνικα γρήγορα του πυροσβέστη. Να και η ποντία ποιήτριά μας, παιδιά. Αδάιμες λέει. Καλημέρα και καλή βδομαδούλα, Σαριανάκια μου, και στους ξενιτεμένους μας. Από τη δροσερή Τούμπα λέει. Δώσε μαγεία, δώσε. Δροσερή.

Α, η Ελπίδα μου λέει φυσάει βοριαδάκι. Όπα. Κάτσε να ανοίξω εδώ πέρα να βγάλω τα χαλιά από την σπηλιά. Να μπει λίγο βοριαδάκι. Καρδιά το λένε τώρα. Πού θέλετε να σας ρίξουμε το βέλος, κορίτσια?

Έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την 3η Παρασκευή του Ιουλίου. «Κατήρκαγια» είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή «Σεργιάννη με το Γιάννη» από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Θα ακούσουμε και το ποντιακό που μας ζήτησε ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά της Ρουμπίνη. Να και ο Γιάννης ο Μουτσιάνας, ο αρτοποιός μας, ο Σαρακατσάνος μου. Εκεί στην Καραολή Δημητρίου, αρτοπία Μουτσιάνας, στα Σπαραβαρδαρίους χώρας αλλά και στον Εύωσμο. Καλημέρα όλη την παρέα, καλή εβδομάδα, υγεία, χαρά και ευτυχία, φίλε Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη.

Κεφτεδάκια με πατατούλες. Κιοφτέδες. Άκου τώρα να είσαι γυναίκα και να ψάχνεις να βρεις τι είναι το κεφτεδάτο, ρε παιδιά. Είναι δυνατόν. Παρθενόπες. Έλα τώρα.

Ο Δημήτρης ο Φιλιππίδης από τον Ελλάς FM στη Νέα Υόρκη μεταδίδει σφοδρή βομβαρδισμή των Αμερικανών στο Ιράν. Οι αποψινοί βομβαρδισμοί, σύμφωνα με αξιωματούχους της Ουάσιγκτον, θα είναι πιο έντονοι από τις προηγούμενες μέρες. Η κατάσταση ξεφεύγει σταδιακά πάλι στην περιοχή.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει πόντος δώσε. Ο Μάκης ο Ανταβάλτο Παοξάκη μου, καλημέρα Γιάνναρε, καλή εβδομάδα, και έδωσε ένα έκτακτο αυτός. Κόψτε τώρα αυτό που γράφετε ρε, πάνω κάτω, κόψτε τώρα. Μόλις μαθεύτηκε ότι ο Τέλης έκανε πρόταση στο Χάμιλτον για επίσημο οδηγό του λεωφορείου του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Να και ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από τη Δράμα. Χαιρετίζω τη Σεργενοπαρέα, την πόντια επίτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, εσένα και τις άλλες. Εμένα γιατί με βάζεις με τις άλλες δεν μπορώ να καταλάβω. Να σε βάλω στο μπάνιο, να σκύψεις, να πάρεις το σαπούνι, κανόνες την πορεία σου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνο Ορφανίδη, αφιερωμένο. Και εγώ μπερδεύτηκα. Α, ξέχασα να το κλείσω κιόλας αυτό, ναι. Άντε να τα αφήσω, μπας και θέλει κανένας να πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα τον Ηλία, Άμφιβητά Ελευθερία. Πριν το κλείσω, θα τα αφήσω λίγο ακόμα, αλλά 2-31-111-95-50, ξέχασα να το κλείσω. Αν θέλει κάποιος.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλό
0: στο παιδί το δικό μας, ρε.
1: Δεν θα σήμ.
0: Τσίπ καλά.
1: Τσίπ καλά, αυτό καλό είναι.
0: Καλό.
1: Εμείς παλά είμες.
0: Καλά να πάθεις.
1: 3,5 ώρα δεν σε πήρα.
0: Ναι, σου ήθελα καλημέρα, τι άλλο ήθελες να σου πω.
1: Ναι, είπα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κατεβάσουμε και τη...
1: Είναι υποχρεωμένο να πούμε καλή εβδομάδα.
0: Να πεις παλικάρι μου, γιατί να μην πεις.
1: Καλή εβδομάδα ή αγγευλοία. Και τα χαιρετίες στην κυρία Ελπίδα.
0: Μας ακούει η κυρία Ελπίδα. Ναι.
1: Ξέρω, εσκόθενε.
0: Αφού εσκόθενε, εντάξει. Άντε, φυλάκια, κλείσε. Φύγε, θα σε δαμπόσω τα λεφτά σου. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Γιάννη, καλή σου μέρα.
0: Γεια σου, Δομνίτσα μου, τι κάνεις.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Να έχουμε.
2: Μπορώ να πω τις καλησμέρες μου κι εγώ.
0: Τι με ρωτάς, βέβαια.
2: Το διαμάντι πρώτα απ' όλα του σταθμού μας, την κυρία μου, την Ελπίδα. Την κυρία Ελένη, την κυρία Σοφία και τη Βάσο και όσοι μας ακούνε, την καλημέρα μου, να είναι καλά και σε καλή ξεκούραση, Γιάννη. Καλή σου μέρα.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Κάτσε τώρα λιγάκι. Πού είναι αυτό, καλέ? Κοίτα να δεις. Πού, δεν τρέπουμε λίγο? Να του. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Για ακούστε και αυτό λιγάκι.
2: Χαμογελαστό διαμάντι του σταθμού μας. Ποιος? Την Ελπίδα.
0: Α, χαμογελαστό διαμάντι. Το κόψα, θα σε κόψα, το κάνω σποτάκι αυτό.
2: Ναι,
3: και να με πλούσει, ε. Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίλη.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη αδερφέ, ο Κώστας.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε. Να σε καλά, μας ακούει. Μας ακούει. Να σε καλά.
1: Όσοι μας ακούνε και είναι και στην εκπομπή.
0: Ευχαριστώ Πασά μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχεις. Να είσαι καλά.

Αυτό το κόνιαλι το γουστάρει πολύ ο φίλος μου ο Τιμολέων. Δεν μου έκαναν απάντηση σήμερα. Μπορεί να κοιμήθηκε να τον σκέπασε το πάπλωμα. Όχι πάπλωμα, ζέστη εκτός εντώνει.

Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη και κυρία Ελπίδα. Καλή εβδομάδα σε όλη τη Σεργενοπαρέα. Την καλημέρα μου και στον Τέο το Τζέρεκ. Καλά χιλιόμετρα και καλή επιστροφή στη βάση μας. Ο Ευθύμιος Αγαθαγγελίδης λέει Οθωμανικό και οφτέ. Σιγάρεση. Κάτι πατάω, δικιά σου είναι. Γεια σου, Ευθύμη. Για άλλους σαρακατσάνους μου.

Κώστας Νάκας, Γιώτα Γρίβα, Βουνά μου που στα πάτητα. Πούστε απάτητα.

0: αγαπώ.
1: Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη, τον αρτοπιό μας εκεί στη Νέα Κρίνη, στη Βριούλων, στην τράπεζα δίπλα. Early Bird, Παναγία.
0: Και το μικρό για σε μία απ' τη ρίζα κομμένο.
1: Για τη Δομινίτσα μου αυτό.

0: σπάσετε.
1: Γιατί να στην πιάσουμε ρε φίλε? Γιατί δεν μας την πιάνεις εσύ καλύτερα?
2: Αλλά δύο αδυναμίες έχω στη ζωή μου, τις μοτοσυκλέτες και τις γυναίκες.
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ γιατί. Γιατί. Γιατί καβαλιούνται και οι δύο.
3: Ω να χαθείς, δεν τρέπεσαι λιγάκι?
2: Γιατί ψέματα είναι.
1: Δεν μου λες ρε παππού, σου δουλεύει ο κεντρικός διακόπτης.
4: Σούζα στέκεται.
1: Τι λέει ρε παιδί μου, σηκώνει και ψυγείο, ε. Κοίτα τον κολόγερο.
5: Έλα στον παππού, έλα στον παππού. Σαν τον που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού. Σαν τον που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού.
3: Τι λέει ο μαλάκας? Κάνα τσιμπουκάκι έχετε?
6: Όχι, εμείς δεν καπνίζουμε.
3: Όχι, γιατί εμείς οι Σμύρνιες που και που κάνουμε κάνα τσιμπουκάκι.
7: Αυτό δεν ήταν τσιμπούκι, αγάπη μου. Αυτό ήταν άλλο πράγμα.
8: Στοματικός έρωτας θεωρείται μόνο το πιτόγυρο και η μερέντα. Όλα τα υπόλοιπα είναι πίπες.
9: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
10: Όπα, όπα, όπα. Για να τα ξεχωρίζετε. Πάμε. Το Αγίου Φανουρίου πίτα, το Αγίου Βαλεντίνου πίπα. Εντάξει.

0: Έτσι, με μια πίπα στο στόμα θα είμαστε. Από αυτές που βάζουν καπνό μέσα, άιντε το μυαλό στο πονηρό πάει.
1: Ήρθες και θέλεις να το συζητήσουμε και με εκβιάζεις με κουβέντες και απει...
0: Άλλες, οι άλλοι κοιμούνται με την πίπα στο στόμα, ξέρετε. Ευτυχώς σβήνει ο καπνός και δεν παίρνουν φωτιά, κατάλαβες.

0: θέλεις όλα.
1: Μωράκι μου, γουστάρεις ένα γρήγορο στα όρθια? Ναι, θέλω πολύ αγάπη μου. Κι εγώ, δύο πιτόγερα μάστορα, απ' όλα μέσα.

Έτσι, να μάχετε αδυναμία στις πίπες, έτσι να αυτά τα πράγματα. Στις πίπες του καπνού μιλάω πάντα, έτσι. Άντε. Πρέπει να διευκρινίζω κάθε φορά. Πρέπει.

0: Καλώς τον Γιώργο τον Ψαρά. Την καλημέρα μου φίλε μου και την αγάπη μου σε όλη την παρέα. Καλημέρα στην Ιχθυόσκαλα. Καλημέρα σε όλους τους ψαράδες μου. Γιώργο Ψαρά, καλοπούλη τα πασά μου.
1: Που θέλω να ρωτήσω, πόσο χρεώθηκε το κάθε...
0: Το έχω κλείσει παιδιά, το έχω κλείσει.

Η Ελπίδα Ιωαννίδου φωνάζει «Καλοπούλητα Γιώργο την αγάπη μου». Μια και σας είπα παιδιά ότι έρχονται, τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Θα ετοιμαστείτε να τους υποδεχτείτε. Πρέπει να εξοπλιστείτε πάντως. Τρεις λαλούν στις 6. Αφιερωμένο το κομμάτι αυτό.

0: Όλα τα χάπια είναι ίδια. Γιώργος Τουλούμης. Παναγία μου.
1: Χάπια, χάπια.
0: Χάπια, χάπια. Χάδια, χάδια, χάδια. Έτσι.

0: Έχω κλείσει τηλεφωνικό κέντρο, αλλά μήπως έγινε κάτι έξω. Για να δω. Καλημέρα.
1: Γι' αυτό πήρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πασάμου. Καλή εβδομάδα. Τι έγινε?
1: Επίσης έχει μείνει μια κούρσα.
0: Πού?
1: Προς δυτικά.
0: Ναι.
1: Προς δυτικά, μετά την έξοδο από τα Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Α, εδώ μετά την έξοδο από Κωνσταντινοπολίτικα.
1: Ναι, ναι, στο αριστερό ρεύμα είναι και είναι σε τυφλό σημείο.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, να προσέχει. Άμαστε ο κόσμος.
1: Σε άνθρωποι, γιατί γίνεται θα έχει κίνηση τώρα.
0: Από ανατολικά προς δυτικά, μου λες.
1: Από ανατολικά προς δυτικά, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ωραία, παλικάρι μου, να προσέχουν.
1: Γι' αυτό παίρνω, γι' αυτό.
0: Έγινε, ευχαριστώ, Πασάμου, ευχαριστώ, Πασάμου, να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα να έχεις. Και καλά χιλιόμετρα. Κατάλαβα ότι κάτι πρέπει να γίνει έξω για να επιμένει ο φίλος. Λέω 4 φορές. Κάτι συμβαίνει, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Μετά την έξοδο Κωνσταντινοπολίτικα, παιδιά, εκεί στην στροφούλα, ξέρετε, εκεί επάνω στην κυλικιά στροφή, έχει μείνει μια κούρσα. Προσέχετε λίγο, μην έχουμε τίποτα να γούλες. Όλοι εσείς που κατευθύνεστε από δυτικά, από ανατολικά προς δυτικά, έτσι. Άμα αγαπούσε τη δράμα, δεν το συζητάω. Πρέπει να πληγώθηκε πολύ από δραμινιά αυτός ή από δραμινιό, δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί αναλόγως τα γούστα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Γεια σου ρε Βαραγιάννη. Έλα πικραμένη μου κοπέλα. Έλα να καεί το πελεκούδι.

Μαρά μου. Έτσι. Γεια σου Δημητράκη από Τρίγλια.

Έπρεπε να το κρατήσει κι άλλο, ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει. Και αυτό καλό ήταν. Αυτά τα δύο τραγούδια μου αρέσανε πάντα. Δεν θα σταματήσω να τα μεταδίδω τώρα, γιατί εντάξει. Αφιερωμένα

Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο Κρεοπόλης μας, στην Τούμπα. Στην Επιδαύρου, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα στην πρωινή παρέα, καλή εβδομάδα την αγάπη μου. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε Μουχάλη.

Λέτε να πάω σε ενημέρωση. Ό,τι μου πείτε, για πέστε μου. Γιώργο Ψαρά, σε ευχαριστώ και τα αποδίδω στην όμορφη ποιήτριά μας. Να σε στείλω στο Λάμπρο το Λαζί. Άμα λες όμορφη την ποιήτριά μας. Έχεις πρόβλημα με τα μάτια, καταράκτη, γλαύκωμα, επιφυκή τίδα, κάτι έχεις. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Καντίνα στα Νέα Μουδανιά, καλή εβδομάδα, γεια σου Νικόλα. Ναι ρε παιδιά, θα τα ακούσουμε και αυτό. Όταν έχει τσαλιμτζίδικο έτσι μπουζουξί, δεν το συζητάω. Επειδή αναφέρει όνομα τώρα και τι έγινε.

Η Ελπίδα λέει μπάνι, μέρο σα κάνουν δημοσιογράφοι. Ο Νίκος από τα Μουδάνια. Από την Κατερίνη. Γεια σου δημοσιογράφη μου, ας τους παρακάτω λέει.

0: και με θυλό για δεν κυβούλο πω. Έλα πανιμέλα.
1: Μετρόπολης 95 και 5, Σεριάννη Μετρογιάννη. Καθημερινά 3 με 6 το ξημέρωμα. Από τη Δευτέρα έως το Σάββατο, έτσι. Ένα Σαββάτο βράδυ Κυριακή, ας ξεκουραστούμε και λίγο, είμαι και γέρος άνθρωπος.
0: Πίσω την καρδιά.
1: Συμφωνώ, λέει ο Νίκος από Κατερίνη. Πού σου ρε δεν τρέπεσαι. Τι γράφει. Α, τώρα, για να ξεκουράζεσαι βρε μου, λέει, όχι για το γέρος άνθρωπος. Είπα και εγώ ρε Νίκο.

0: και τη μανάς, εσύ με πουλοβό, δεν παταδείξον.
1: Η υπόντια ποιήτριά μας λέει καλημέρα στο εκλεκτών κρεοπολίων της Τούμπας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη, βρε, όχι όμορφη, διόρθωσε το, η οικογένειά του λέει την αγάπη.

έχω ένα μυστικό, μας λέει ο Ματθαίος Τσαχουρίδης, που θα μοιραστώ κι εγώ μαζί σας το ξημέρωμα του Σαββάτου 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έχουμε ποντιακό παρακάθ. Από το Αιγαίο Πέλαγος, σαν περάσει στα Δαρδανέλια και το Βόσπορο, φτάνει σε μία μεγάλη, άγρια, όλο τρικυμίες και καταιγίδες θάλασσα. Οι αρχαίοι Έλληνες για να την ευμενήσουν την ονόμασαν Εύξηνο, δηλαδή φιλόξενο πόντο. Εκεί θα ταξιδέψουμε στις 18 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, Χορτοθέρτς, ήταν ο μήνας του θερισμού των χόρτων. Και όπως κάθε τη στην πατρίδα έδινε αφορμή για τραγούδι και για συνάντηση, λέω να ταξιδέψουμε στο πιο φημισμένο πανηγύρι σε Παρχάρι, στην Τραπεζούντα, που είναι σημείο αναφοράς για τους ελληνόφωνους. Κατήρκαγια λοιπόν, 20 χορτοθεροί να σαν εκείνον πέν εκεί. Ήταν συνδεδεμένο με τη γιορτή του προφήτη Ηλία και τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας που διοργανώνεται την 3η Παρασκευή του Ιουλίου. Κατήρκαγια είναι και το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι στην ποντιακή διάλεκτο που ερμήνευσε ο Χρύσανθος. Αυτά και άλλα πολλά μας περιμένουν το ξημέρωμα του Σαββάτου στις 18 Ιουλίου στο Μετρόπολης 95 και 5 στην εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη από τις 3 μέχρι τις 6 το πρωί. Σας περιμένουμε!

Για τη φαντάλαμε εξαιρετικά. Στους νέους επιβάτες. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί στον Αλέξανδρο. Στο Άρτο Ζαχαροπλωστείο, καφέ και πάει λέγοντας το πράγμα. Έτσι για τη φραντάλα μου εξαιρετικά. Καληνίκη Χριστίνα. Για την εγγόνα μου βρε.

για το αστεράκι το φωτεινό, εξαιρετικά. Όπου τα λαιμά μου είναι χάλια. Κρύα νερά, παγάκια, κακό, τι περιμένεις.

Βασίλης Βασιλιάδης, ο τρελός, έτσι τον φωνάζανε παλιά. Έτσι τον έμαθα εγώ πιτσιρίκος από τον θείο μου. Και ο ήχος από την φαρφίσα του.

Σαν σήμερα το 1930, παιδιά, το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλία-Μεξικό 4-1. Ο Γάλλος Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Το 1972, ρε παιδιά, υπάρχει και ένα παράξενο ρεκόρ. Ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, ο Αριστίδης ο Μούμογλου, πετυχαίνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδος του με το ΒΑΟ και δημιουργεί το ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. Ο αγώνας έληξε 170-94. Έλα, Παναγία μου. Και σαν σήμερα παντρεύτηκε το πουλάκι μας. 1989, Ανδρέας Παπανδρέου, την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Λιάνη. Δεσμεύτηκε στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία. Είχε μακριά δάχτυλα ο πρόεδρος, δεν το συζητάω. 10 δάχτυλα είχε, δεν είχε 11, όχι, 10 είχε, 10. Μην παρεξηγηθούμε.

Ελπιδοφόρος, καλημέρα την πικολαμπίδα του ομίλου. Μ, πουλάκι μου. Την ευλογία σου, Άγιε Δέσποτα. Το φιλαράκι μου, Ελπιδοφόρος από τα Μουδανιά. Πικολαμπίδα εγώ.

Ξέρετε με τι θα κλείσω τώρα, δεν το συζητάω. Παλιά το λοφάκι είχε κανένα δεδράκι επάνω, ρε παιδί μου, είχε λίγο σκιά, καθόσουν από κάτω. Τώρα το κάψατε δηλαδή. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους. Ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Έρχονται!

0: Πριν κλείσουμε, θέλω να σας αφιερώσω αυτό το κομμάτι, αυτό εδώ το μικρούλι.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ένα σαολίν το έκανα αυτό. Το διάβαζα τώρα στα δισογραφικά. 125 μέτρα λέει που κατάφερε και περπάτησε πάνω στο νερό.
2: Έχω νερό, καλέ.
1: Στο νερό από πάνω όμως.
3: Και ένας Έλληνας μάγος το κάνει, Ελληνοαμερικάνος ψάχνει να βρει.
2: Ένα λεπτό λίγο. Το διάβασα, αλλά δεν το είδε.
1: Εντάξει,
2: ξύλα,
1: ναι.
2: Ξύλα είχε,
1: αλλά 125 μέτρα πάνω στα ξύλα που είναι καρφωμένα στο νερό.
0: Που είναι καρφωμένα στο νερό.
4: Και από την ώρα που έφυγε λιώνω δεν είμαι καλά.
0: Αχ, που είναι καρφωμένα στο νερό, σμαράγδα μου. Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα. Σίμω.
4: Όλα τα χάπια είναι ίδια. Τίποτα πια δεν είναι πια.
0: Μείνετε στην παρέα μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5. Έρχονται αυτοί οι τρεις που λαλούν στις 6. Πιστεύω να έχετε πάρει τα χάπια σας, έτσι εννοείται. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Παρέα κοντά σας η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου. Ο Κώστας ο Βαραγιάννης, παρεούλα μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας.
4: Τα δοκίμασα όλα.
0: Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, Υγείας επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, στις 3. Πρώτο Θεός να μπορέσουν να ξυπνήσουν, γιατί σήμερα ξύπνησα 3 παρά 2 λεπτά. Ούτε ξυπνητήρια, άκουσα ούτε τίποτα. Την αγάπη μου σε όλους, καλημέρα, καλή εβδομάδα, φιλάκια, Κώστα, όποτε θέλεις το κόβεις.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
0: Μετρόπολης τελερώνε. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
12: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Άντε πάμε να ξεκινήσει το κυνηγητό. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό να έχουμε. Συντονισμένοι παραμείνατε στο Μετρόπολης μετά τον Γιάνναρο το Χιλιτίδη. Εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα Μπασάκου. Θα τα ξεδιπλώσουμε όλα. Σήμερα είναι, από σήμερα, η πρώτη τελευταία γεμάτη εβδομάδα Ιουλίου, έτσι. Το λέω αυτό για να κανονίσουμε, διότι εμείς φεύγουμε. Να ξέρεις, ούτε θα το πάρουμε χαμπάρι ποτέ αυτή 8 του μηνός, έτσι. 8-10 φεύγουμε νομίζω.
1: Είμαι σίγουρη, Κωστή, από Παρασκευή σε Παρασκευή το πάμε, έτσι.
0: Έτσι, πάει, έτσι πάει.
1: Περιμένοντας το ρεπό που λέει και φεύγει ο χρόνος.
0: Ούτε καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
1: Όντως. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Να θέσει το τσικορίδιβο ο προηγούμενος.
1: Ο Φορής.
0: Όχι.
1: Ο Χιλιτιδής.
0: Ο Φορής είναι επόμενος.
1: Γιατί είναι. Άκουσα ότι βάζανε παλιά αποσπάσματα από εκπομπές και.
0: Γελάς.
1: Τι να κάνω.
0: Καλά, ρε Σικοροϊδέ, άνθρωπος ο οποίος πονάνε μυδαλές του.
1: Ναι.
0: Είναι 82 χρονών και λέει: πονάνε τα λαιμά μου. Ποια λαιμά σου,
1: τα λαιμά, ρε παιδιά.
0: Ποια λαιμά, ρε παιδιά.
1: Πώς είσαι.
0: Μα το είπε παρά 20. Έχω ένα πρόβλημα, λέει: πονάνε τα λαιμά μου. Ποια λαιμά σου, ρε.
1: Οι παππούδες το έλεγαν αυτό.
0: Μα παππούς είναι.
1: Κώστα.
0: Ναι, καλά. Γεια σου, Φόρη, καλημέρα.
2: Good night,
0: Good night.
2: Good,
0: τι λέει?
1: Good, good 90s. Καλά, είπε. Στα 90s μπορεί να μέναν οι παππούδες που λέγανε τα λαιμά.
0: Τα λαιμά μου. Εμείς στο δημοτικό το λέγαμε. Για να την κουπανίσουμε, ξέρω εγώ. Ναι. Πονά
1: τα
0: λαιμά μου.
1: Δεν
0: πάμε σχολείο το πρωί.
2: Κώστα.
0: Έτσι.
2: Με ακούς?
0: Σ' ακούω, βέβαια.
2: Με την κυρία Μπασάκου θα ασχοληθώ στο τέλος. Αλλά επειδή σήμερα ξύπνησα με τρελά κέφια, έχω να σας κάνω μια αφιέρωση.
0: Ναι.
2: Μαβί, μαβί, μας μαβί. Ποιος λέει μπορτζούκ μαβί.
1: Δεν ξεστίζω.
2: Η κορδούμα σηκολουντούμ. Σου γελέν κι μην γιάρι.
0: Εδώ ύμνος.
2: Αυτόν αφιερωμένο.
0: Στον Οσμάν.
2: Όχι.
1: Όχι στον Οσμάν. Ποιον Οσμάν.
0: Έλα τώρα, αφού για τον Οσμάν το κάνετε τώρα. Αυτό αφού.
1: Για την κυρία
0: Οσμάν. Το ψήνετε τώρα για τον Οσμάν τώρα. Άσε τώρα, σε παρακαλώ. Έφυγε αταμάν και ο άλλος λέει τι να κάνω εδώ. Για να πάω πάνω στους άλλους που είναι Κωνσταντινοπολίτες.
1: Με έχει τρελάνει με την κυρία Οσμάν, πραγματικά.
0: Σιγά ρε Φόρη, σιγά.
2: Λέγεται.
0: Σιγά ρε Φόρη. Στη Γραβιά θα περπατήσει σήμερα. Ακούς, στη Γραβιά, γιατί την είδα. Με προκάλεσε ο Φόρη που λέει την Παρασκευή.
1: Ναι, και εμένα με προκάλεσε.
0: Δεν στην κυρία Οσμάν, δεν στην κυρία Οσμάν. Στη Γραβιά έχει μια κυρία, έχει καθαριστήριο εκεί. Πήγα να περάσει να τη δει λίγο.
1: Γιατί
0: ποια κυρία Οσμάν τώρα.
2: Όχι και να με λέτε να είναι γυναικάρα.
1: Θα δημιουργήσει σουρές τώρα στο καθαριστήριο εσύ.
0: Λες.
1: Μην τα λες.
0: Έκλεισε παιδιά.
1: Α, μπράβο, είπες και την οδό.
0: Μεγάλη είναι η Γραβιά. Πάνω κάτω περπατάνε σήμερα.
2: Κωστά.
0: Ναι, ναι.
2: Πάμε μια στο ορδολόγιο και μετά θα ασχοληθούμε με τη διπρόσωπη την κυρία Μπασάκου. Λοιπόν, σήμερα είναι σύναξη του Αργαλιόλου Γαβριήλου.
0: Ναι.
2: Και Στεφάνου Οσίου του Σαββαΐτου.
0: Μεγάλη χάρη τους.
1: Ωραία.
2: Και συμβάμαι και Αυξοδιανού του Οσίου.
0: Καλά, μπορείς να τον μπορείς να τον αποφύγεις.
2: Έμαθα κύριε
0: Βαραγιάννη. Είναι και του Εφημιανού. Και του Εφημιανού. Και του Αμμονίου. Και του Ηλιοφώτου.
1: Αμμονή.
0: Και του Παυροδίτου. Και του Πήγονος. Και του Πολεμίου. Και του Σουζωμένου. Και του Σωτηρίρχου. Και του Χουλιλαίο. Χουλελέος. Χουλελέος και του Παμφούτιου σήμερα.
1: Αυτός ο Παμφούτης πολύ μου άρεσε.
0: Ναι.
2: Και Σάρα Σωσία της Αιγυπτίας.
0: Α, αυτό και Σάρα. Μπράβο, μπράβο φίλο μου.
2: Πώς την πάτησα.
0: Ωραία. Για πάμε τώρα.
2: Θέλω να πω κάτι για την κυρία Σμαράγδα Μπασάκου, γιατί είναι διπρόσωπη.
0: Διπρόσωπη.
2: Το παίζει δημοσιογράφος, αλλά έχω μάθει ότι θα δουλεύει στο Ντουμπάι. Κλείνουν ένα ξενοδοχείο μέσα στη θάλασσα και θέλουν να καρφώσουν τα ξύλα πάνω μέσα στο νερό. Και λένε, κυρία Μπασάκου, πώς το έκανες αυτό να μας πει και εμάς.
1: Αχ, τι γέλιο ήταν αυτό, ρε παιδιά, εκείνη η εκπομπή. Τι θυμάσαι, ρε Κώστα?
0: Όχι.
1: Με τον Κωνσταντινίδη ήμασταν. Τον Κωστή, καλημέρα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς αν ακούει.
0: Δεν νομίζω.
2: Αλλά επίσης, πούμε, μπράβο, κύριε Χιλιτίδη.
0: Εγώ άκουσα στην εκπομπή αυτή το Μανούση. Ήταν ο Μανούσης και ο Βρανάς.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Πώς όχι. Δεν ξέρω εγώ τώρα.
2: Εσύ ήσουν άκουσα.
0: Δεν ήμουν εγώ, ήταν ο Μανούσης και ο Βρανάς, σας λέω.
1: Κάτι άλλο θα.
2: Όχι,
0: δεν άκουσα. Μια χαρά ακούω. Χιλιτίδη, στείλ τον το βάλω, ρε.
1: Στείλ
0: το. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι.
2: Δεν με αρέσει. Γιατί δεν λέει κύριε που θα πάει να δουλέψει στο Ντουμπάι. Αυτά γιατί δεν τα λέει.
0: Εντάξει.
1: Θα πάω, μπας και σας ξεφορτωθώ να εσχάσει το κεφάλι μου.
0: Γεια σου, Φόρη. Λοιπόν.
1: Κοίτα τώρα, έτσι.
0: Δεν ήμουν εγώ στην εκπομπή αυτή. Ήταν ο Μανούσης και ο Βρανάς. Ό,τι να είναι.
1: Τότε,
0: αλλά δεν πειράζει, σας συγχωρώ.
1: Με τα νερά που.
0: Γενικώ είσαι ό,τι να είναι.
1: Με το Χριστό, με τον Ιησού που περπάτησε στη θάλασσα.
0: Καμία σχέση, δεν ήμουν εγώ στην διακοπή.
1: Δεν ξέρω, δεν το άκουσα, αλλά μου λέει ο Φόρης, θυμάσαι.
0: Πού να θυμάται τώρα.
1: Ο Φόρης με το κάνει.
0: Ό,τι θυμάστε, χαίρεστε. Αυτό ξέρω. Γεια σου, Δημητράκη.
1: Ωραίο είναι να θυμάσαι και να χαίρεσαι σημαίνει ότι έχει γεμάτη ζωή.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά να ξέρετε τι θυμάστε και τι χαίρεστε και τι ακούτε.
1: Δεν πειράζει. Αρκεί να υπάρχει χαρά, γιατί γύρω-γύρω όλο τοξικότητα.
0: Ορίστε. Τοξικότητα.
1: Βέβαια.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Αρκεί να υπάρχει χαρά, ρε παιδί.
0: Χαρά υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει. Γιατί, πού την βλέπει.
1: Άστο.
0: Για πε.
1: Τώρα θα πω και εσύ πρωί-πρωί και δεν κάτσε
0: τώρα. Χαρούμενη εσύ, εσύ μας το λες αυτό και μετά μας αφήνεις και στα κρύα του λουτρού.
1: Δεν πειράζει. Τελείωσε το. Γενικά. Τοξικότητα.
0: Μια χαρά
1: γενικά,
0: είναι.
1: Ναι. Εσύ.
0: Εγώ, ναι. Μάλλον εκεί που κυκλοφορείτε εσείς, να προσέχετε, μην είστε τοξικό. Άμα έχει τοξικότητα, φύγετε.
1: Έχει και στον αέρα από τις φωτιές. Τι γίνεται, ρε,
0: καλά, άλλο αυτό ρε παιδί. Αλλά τοξικότητα, εντάξει. Τοξικότητα είναι. Την κουβαλάτε μαζί σας όσοι είστε τοξικοί, έτσι.
1: Όσοι είστε τοξικοί.
0: Όσοι είστε τοξικοί, την κουβαλάτε μαζί σας την τοξικότητα.
1: Αμάν με αυτό το δεύτερο πρόσωπο. Εντάξει, Άγιε, άμονα θα σε πω εγώ.
0: Και τι να είναι.
1: Γιατί κορόιδευε τώρα ο Βαγγέλης. Ναι. Τι αμμονία, ρε παιδιά. Λέει, σιγά μην είναι και άζωτο. Βρέ, είναι από το άμον. Άμον Δίας γιορτάζει ο αμμόνιος. Ανάθεμά
0: σας. Ο άμον, ε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι 13 του μηνός. Για να δούμε τι σαν σήμερα. Έχει τίποτα.
1: Δεν θα έχει.
0: Τι για πες.
1: Δεν μπορεί να μην έχει.
0: Καλά,
1: εσύ στις γεννήσεις είσαι μανούλα.
0: Γεννήσεις έχω βρει. Από γεγονότα έχουμε τίποτα
1: έχει
0: καλό.
1: Έχει σημαντικό αν το θέλεις. Ναι, όντως. Είναι
0: πες...
1: στο Λονδίνο το 1908.
0: 1908.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίρνουν μέρος Ελληνίδες αθλήτριες. Γυναίκες δηλαδή, για να το πούμε σωστά.
0: Στους Ολυμπιακούς.
1: Στους Ολυμπιακούς. Θα μου πεις, δεν άρχισαν και πολύ.
0: 1908.
1: 1896.
0: Εντάξει. 12 χρόνια μετά, δύο Ολυμπιάδες μετά.
1: Δύο Ολυμπιάδες μετά.
0: Ελληνίδες.
1: Ελληνίδες. Τώρα η ελληνική συμμετοχή.
0: Περίμενε. Είχαμε, ας πούμε, αθλήτριες. Γιατί στους Ολυμπιακούς, ας πούμε, του 4 είχε γυναίκες αθλήτριες. Πρώτη ερώτηση. Για να δούμε τι σημασία έχει αυτή. Άρα στους Ολυμπιακούς του 4 είχε γυναίκες γενικώς αθλήτριες.
1: Από ό,τι
0: καθυστέρησαν οι δικές μας να πάνε ή καθυστέρησαν γενικώς οι γυναίκες να μπουν στους Ολυμπιακούς.
1: Πολύ καλό αυτό που ρωτάς. Μα... αλλά νομίζω ότι για να το λέει έτσι, ρε, ναι, θα είχε γυναίκες, δεν μπορεί.
0: Θα είχε, δεν είχε Ελληνίδες.
1: Δεν θα είχε Ελληνίδες, ναι. Ήταν 20 μέλη,
0: ναι,
1: η αποστολή μας. Δεν αναφέρει τις γυναίκες. Ακόμα και εδώ τώρα, δες. Η χώρα μας συμμετείχε στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου με 20 αθλητές. Για πρώτη.
0: Σόμι, σε διακόπτω, σε διακόπτω. Γράφει εδώ τώρα στο άρθρο, στο ρεπορτάζ, δεν χρειάστηκε το tune. Η αυθεντική φωνή της Bonnie Tyler. Εδώ με τον Johnny Logan. Λέμε το tune διότι, ξέρετε, από αυτούς όλους που τραγουδάνε τώρα και είναι φίρμες και τα λοιπά και γυναίκες και άντρες, η τεχνολογία είναι το 70%. Και με τη ευκαιρία με τα πανηγύρια πάμε και ακούμε κανέναν τώρα και λέμε τι έγινε τώρα, αυτός τι έπαθε. Ξέχασε τραγουδάει. Όχι, έτσι ήταν πάντα.
1: Έτσι ήταν πάντα.
0: Απλά στο δίσκο που άκουσες εσύ είχε πάρα πολύ διόρθωση. Ας πούμε, είχε πολλά εργαλεία.
1: Βέβαια δούλευαν πολύ περισσότερο.
0: Τι?
1: Για να κάνουν αυτές τις διορθώσεις τότε, ρε παιδί μου. Είχε πιο πολλούς ανθρώπους να φανταστώ.
0: Δεν τώρα κάνανε μια... διορθώσεις τότε. Έμπαιναν μέσα, εγώ θυμάμαι τώρα, ας πούμε, άλμπουμ, ας πούμε, τον Rainbow, η οποία έλεγε ο Blackmore, την μπήκαμε μέσα, ας πούμε, Σάββατο μεσημέρι, έτσι.
1: Το κάναμε σε ρί.
0: Και το κάναμε μέχρι σε 2,5 ώρες.
1: Αλλά, ναι. Αλλά δεν μπορούσαν όλοι.
0: Τα καλύτερα. Τι?
1: Αλλά δεν μπορούσαν όλοι να το κάνουν.
0: Δεν μπορούσαν,
1: δεν μπορούσαν, ναι, όχι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τέτοια μέρα γεννιέται από ό,τι βλέπω. Άλλο γεγονός βλέπουμε.
1: Όχι, ήθελα να σου πω αυτό, ότι για πρώτη φορά, λέει, στην τελετή έναρξης, φορούσαμε, ναι, ομοιόμορφες στολές. Λευκή φανέλα με κεντυμένη στο στήθος την ελληνική σημαία.
0: Ναι.
1: Και λευκό παντελονάκι με κατακόρυφες μπλε γραμμές στα πλάγια.
0: Έσχος. Στα πλάγια.
1: Στα πλάγια.
0: Εντάξει, ωραίο.
1: Αρχηγός,
0: το κλειψε Αντίντας μετά αυτό.
1: Αυτό ξέρεις ότι αυτό σκέφτηκα.
0: Το κλειψε Αντίντας, σας λέω.
1: Ναι. Αρχηγός της αποστολής ο γυμναστής Ιωάννης Χρυσάφης.
0: Γυμναστής.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Σημεοφόρος ο Ολυμπιονίκης δισκοβολίας Νικόλαος Γεωργαντάς.
0: Ναι.
1: Μεγάλος πρωταγωνιστής, ποιος άλλος, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, με δυο ασημένια μετάλλια στο μήκος και το ύψος. Αυτά. Α, σκοπευτής, αλλά δεν αναφέρεται. Ενώ λέει για τις γυναίκες,
0: δεν
1: αναφέρεται. Δεν ξέρουμε ποιες ήταν.
0: Γεια σου, Κωστάκη, το κουμεράκι μου γλέφει ένα μήνυμα το οποίο δεν διαβάζεται, αλλά μου σκάει ένα χαμό. Δηλαδή, με κάνει να σκάσω τα χαμόγελα. Λοιπόν, τι να κάνω, δεν διαβάζω τώρα. Πάντως έχει να κάνει με το σαν σήμερα. Τι έκανε σαν σήμερα, τέτοια μέρα μας άκουγε. Λοιπόν, Δέσπο Διαμαντίδου βλέπω στον Πειραιά γεννημένη 13 Ιουλίου. του 1916.
1: Σπουδαία. Σπουδαία.
0: Το 16. Βλέπω...
1: Και πολύ επίδαυρο η Διαμαντίδου.
0: Ναι, δεν πήγα ποτέ. Χάρισον Φόρντ βλέπω γεννημένο το 42. Τι να πούμε τώρα, Χαν Σόλο. Χαν Σόλο, θα τον κρατήσω εκεί, στον Πόλεμο των Άστρων.
1: Α, okay.
0: Γιατί έχει παίξει πάρα πολλά στα πάντα. Ειδικά ο Φυγάς ήταν ταινιάρα, νομίζω, το 93 αυτή η ταινία. Τι άλλο έχει παίξει αυτός, έχει παίξει ο Ένοχο Μυστικό, και αυτό ταινιάρα. Λοιπόν, αυτά με τον Χάρισον Φόρντ. Ο Πάτρικ Στιούαρτ, για τους λάτρεις, τους ομοειδεάτες μου, όσοι αγαπάμε Star Trek, είναι ο δεύτερος μετά τον Σάτνερ, που πρωταγωνίστηκε ως Captain Kirk, ο Patrick Stewart. Σερ μάλιστα, έτσι, γιατί είναι φοβερός ηθοποιός του θεάτρου εκεί στο Λονδίνο. Στέλιος Μανολάς.
1: Εντάξει, χρόνια του πολλά.
0: Ποιος γεννιέται το 1961, χθες είδα ΑΕΚ. Πετάει φωτιές η ΑΕΚ, να ξέρετε, έτσι.
1: Και ο Παναθηναϊκός μου άρεσε εμένα.
0: Είδαμε
1: Grasshoppers.
0: Είδα ΑΕΚ όμως. Ο Παναθηναϊκός έσπασε ρεκόρ, λέει, τηλεθέασης για φιλικά. Σε σχέση με αυτά που έπαιξε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ κτλ. Πιο πολύ
1: ήταν το Παναθηναϊκό. Βοήθησε ότι ήταν και το ανοιχτό κανάλι, δεν ήταν το υβριδικό. Το έδειχνε στο Sky απευθείας, δηλαδή κολούσε στο ζάπινγκ.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι, δεν έδινε και την αίσθηση αυτή, την κρύα που έχουν τα φιλικά, ρε παιδί μου. Γιατί ήταν το γήπεδο γεμάτο,
0: ναι.
1: Είχε κόσμο, ήταν ωραίο να το δεις.
0: Πού έγινε αυτό?
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, η ΑΕΚ πετούσε φωτιές, να ξέρετε. Τώρα, φιλικά είναι, θα μου πεις. Οκ, okay, ναι, όπως βλέπουμε από όλους, παιδί μου, έτσι. Η ΑΕΚ χθες πετούσε φωτιές. Το παιχνίδι έπρεπε να ανοίξει, ας πούμε, τουλάχιστον με 5-6 γκολ. Της ΑΕΚ, χάνανε τα μαλλιά. Αλλά ήθελα να πω στους ΑΕΚΣΙΔΕΣ ότι κοίταξε να δεις τώρα, έτσι. Αυτό που έγινε χθες μπορεί να γίνει και σε ένα παιχνίδι σοβαρό, το οποίο θα θες οπωσδήποτε νίκη για την πρόκριση, λέω εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και να μην μπαίνει μπάλα μέσα. Mm. Και εσύ να παίξεις, ας πούμε, το παιχνίδι της ζωής σου. Αλλά η μπάλα να μην μπαίνει μέσα. Βάλε και αυτή την παράμετρο, έτσι, γιατί χθες το είδαμε αυτό, έτσι. Σε ένα 2-1, το οποίο πρέπει να λήξει 5-1 με 6-1.
1: Ναι, δεν έχω εικόνα από ΑΕΚ. Δεν το είδα.
0: Έχω εγώ. Έφυγε σε φωτιές η ΑΕΚ χθες, να ξέρετε. Λοιπόν,
1: έχει ωραία πράγματα στα τούτα σαν σήμερα.
0: Δηλαδή
1: 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάη.
0: Σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, με τον αγώνα Γαλλίας Μεξικού. Η Γαλλία που είναι πρωταγωνίστρια, συνεχίζει και είναι. Σου έχω πολύ παρασκήνιο από τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Δεν ξέρω, έχεις εικόνα?
0: Για τους διαιτητές.
1: Για την μπάλα που χτύπησε στην κάμερα. Και τα λοιπά και άλλα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Έχει και άλλα. Τι να κάνουμε, δηλαδή.
0: Να δώσουμε επανάληψη. Επανάληψη να δώσουμε.
1: Πέστε στο Χάλαντ.
0: Τι να το πω.
1: Επανάληψη να δώσουμε. Αλλά είναι. Ένα
0: βόλε είναι.
1: Όχι, ρε Κώστα, αλλά είναι ένα σκηνικό που.
0: Εντάξει, έχασε ο Χάλαντ. Δεν το κουτίβε να πει, κλαίει. Ποιο ξέρει τι κοστεθεί, έλα. Η Νορβηγή μόνο, ο Χάλαντ με αρχηγό το Χάλαντ.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να έχει πρόβλημα. Σοβαρά σου μιλάω.
0: Γιατί, παιδί μου.
1: Πρέπει σε όλα να φέρνει αντίρρηση.
0: Όχι.
1: Σε σήκωσε θύελα.
0: Όχι.
1: Είναι γεγονό.
0: Δεν ξεσήκωσε καμία.
1: Σε σήκωσε θύελα.
0: Απολύτω καμία.
1: Θα προκαλέσω να ανοίξουμε γραμμέ.
0: Ανοιχτέ είναι.
1: Έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Όχι. Σοβαρά, δεν ξεσήκωσε καμία θύελα.
1: Όποτε απλά γίνεται δώρο με κάτι, ναι, πρέπει οπωσδήποτε να πα απέναντι.
0: Όχι,
1: και χωρί λόγο να εκνευρίσει τον κόσμο.
0: Λογική μου λέω.
1: Δεν είναι λογική.
0: Οι χαμένοι κλαίνε. Για μια ακόμη φορά. Μου θυμίζει, ας πούμε, τα κλεμμένα του Ολυμπιακού.
1: Για την τεχνολογία και για την θύελα η Νορβηγή. Και για την μπάλα και για τα τσιπάκια.
0: Τα τσιπάκια
1: και για τα
0: θέλετε.
1: Ψέματα που λέει διαρκώς η FIFA,
0: ναι.
1: Το ένα πίσω από το άλλο.
0: Α, είσαι με τους Νορβηγούς. Γι' αυτό το βλέπεις έτσι. Εγώ είμαι με τη λογική.
1: Χτύπησε, παιδί μου, την μπάλα.
0: Και
1: η μπάλα στην κάμερα.
0: Και
1: έπεσε κάθετα.
0: Και δεν προβλέπεται. Δεν προβλέπεται από το διαιτητή.
1: Κάνεις λάθος.
0: Όχι.
1: Είδες που κάνεις λάθος και δεν είσαι ενημερωμένος.
0: Για πες.
1: Υπάρχει κανονισμός της FIFA που λέει οτιδήποτε χτυπήσει την μπάλα,
0: ναι,
1: που δεν έχει να κάνει με παίχτες, ό,τι αντικείμενο κι αν είναι,
0: ναι,
1: η φάση θεωρείται άκυρη.
0: Σοβαρά.
1: Σταματάει το παιχνίδι.
0: Έχει τέτοιο κανονισμό.
1: Βεβαίως.
0: Και τι μπορεί να χτυπήσει μπάλα, δηλαδή. Αν χτυπήσει ένα γλάρο, α.
1: Και
0: σταματάει η φάση.
1: Ναι.
0: Σε πληροφορία δεν σταμάτησε ποτέ φάση για πουλί.
1: Αλλά...
0: Έχει χτυπήσει, δηλαδή.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
0: Έχει
1: αλλά ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων. Ξεσήκωσε.
0: Δεν νομίζω. Δεν
1: γιατί
0: νομίζω.
1: Είναι οι έξυπνες μπάλες.
0: Επειδή διαβάζω τα
1: οι
0: μέσα γενικώ.
1: Ξεσήκωσε
0: τους Νορβηγούς, ναι.
1: Κοίταξε.
0: Ας πούμε, δεν ξεσηκώθηκαν οι εκείπ. Δεν γράφει τίποτα.
1: Αυτοί...
0: Η Corriere della Sera δεν γράφει τίποτα.
1: Αυτοί έχουν και ένομο συμφέρον. Και είναι πολύ λογικό.
0: Μα σου εξηγώ τόση ώρα ότι μόνο οι χαμένοι κλαίνουν και μου λες ότι είμαι εγώ εγκάθετος. Κανένας δεν
1: μου. Τίποτα.
0: Δεν ίδρωσε κανένας.
1: Παίξανε όλα τα μέσα. Όλα τα μέσα παίξανε την αντίδραση των Νορβηγών. Μα είναι και η Αγγλία,
0: ρε. Ναι, ρε παιδί μου, παίξανε την αντίδραση των Νορβηγών.
1: Άντε καλά.
0: Και στην Ελλάδα, ας πούμε, και στην Ελλάδα που το διάβασα, Απλά μεταφέρθηκε. Ναι, βέβαια. Το, τι όμως με διάβασα, ότι με την αντίδραση των Νορβηγών.
1: Άντε καλά.
0: Και στην Ελλάδα, ας πούμε, και στην Ελλάδα που το διάβασα. Απλά μεταφέρθηκε. Ναι, βέβαια. Το,

0: πάρα πολλές αντιδράσεις. Και στην Αγγλία
1: το ξέρω, το γνωρίζω, αλλά κακώς τις ξεσήκωσε, διότι τις ξεσήκωσαν οι χαμένοι.
0: 1972. Δεν είναι θέμα χαμένου, είναι θέμα παραβίαση κανονισμού.
1: Να σου το πω αλλιώς. Αν γινόταν ανάποδο αυτό και τον κόλ το τρώγαν οι Άγγλοι, οι Νορβηγοί θα λέγανε να σταματήσει το παιχνίδι γιατί χτύπησε εκεί πάνω η μπάλα.
0: Παιδί μου, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εδώ πέρα. Δεν συζητάμε ότι δεν σφύριξε ο διαιτητής μια κόκκινη κάρτα ή ότι ξέρω εγώ ένα γκολ που δεν ήταν ο
1: Σάι. Μια ερώτηση. Πιστεύεις εσύ, Μαράγδα Μπασάκου, σήμερα το πρωί σε ρωτάω, ότι αν αυτό γινόταν ανάποδα, οι Νορβηγοί θα λέγανε τον γκολ, παιδιά, είναι άκυρο, συγγνώμη, φέρτε την μπάλα πίσω, αυτό σε ρωτάω.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι θα λέγανε.
1: Τι νομίζεις, σε ρώτησα.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εκεί που ξεσηκώθηκε.
1: Εγώ δεν απαντάω, δεν με ενδιαφέρει.
0: Εκεί που ξεσηκώθηκε.
1: Σου απαντάω πάντα στις ερωτήσεις που κάνεις.
0: Όχι, είναι άκυρη ερώτηση.
1: Δεν είναι καθόλου άκυρη.
0: Άκυρη.
1: Όχι, είναι. Καθόλου. Σου κάνω μια ερώτηση. Σου λέω, αν γινόταν ανάποδα, πιστεύεις εσύ ότι οι Νορβηγοί θα λέγανε. Παιδιά, είναι άκυρο. Σου ρωτάω ειλικρινά.
0: Δεν ξέρω τι θα λέγανε οι ποδοσφαιριστές και ο πρόεδρος.
1: Ναι,
0: ξέρω
1: όλοι κάποιος. Νορβηγός.
0: Τι θα σχολιαζόταν στον τύπο παγκοσμίως.
1: Της Αγγλίας.
0: Παντού. Παντού. Ντάξει. Δεν γίνεται να μην το πεις και η Ελλάδα να έπαιζε.
1: Το λες, παιδί.
0: Αν γινόταν το θέμα αυτό, δεν θα το σχολιάζαν οι Έλληνες.
1: Αναλόγως, αν είχαμε φάει, αν είχαμε βάλει τον γκολ.
0: Θα είχαμε κερδίσει, αλλά θα το σχολιάζαμε.
1: Τι να σχολιάζαμε. Θα λέγαμε, παιδιά, τι να κάνουμε. Χτύπησε το καλώδιο η μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα, ήσασταν άτυχοι.
0: Το θέμα είναι ότι συζητάμε ότι για την πολυδιαφημισμένη αυτή η μπάλα που υποτίθεται ότι είναι τεχνολογικό επίτευγμα και έχει τους αισθητήρες μέσα.
1: Ναι.
0: Και η δικαιολογία της FIFA είναι ότι δεν χτύπησε ποτέ αισθητήρας και γι' αυτό το λόγο δεν σταμάτησε η φάση παρά τον κανονισμό, που όμως δεν το έχει χάψει άνθρωπος.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι εγώ στο πλάνο δεν είδα ότι η μπάλα αλλάζει πορεία.
0: Κώστα, είναι τόσο πολύ, το είδα τόσες φορές. Πάει κάθετα.
1: Πάει κάτω, κάθετα.
0: Έπρεπε να κάνει λούμπα. Υποχρεωτικά δηλαδή θα πήγαινε, δεν γινόταν αυτό που έγινε.
1: Και γιατί μας δίνουν μόνο μία λήψη από πίσω. Και μας δίνουν λήψη από το πλάι.
0: Ό,τι και να δείξουν, η μπάλα πάει κάθετα. Δηλαδή, είπαμε.
1: Δεν μπορώ να το δω εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: 1972, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή, Αριστίδης Μούμογλου.
1: Μούμογλου. Α, με ποιο το βάλε, με τον με το Βάο.
0: Με το Βάο. Απίστευτο.
1: 176.
0: Απίστευτο, έτσι, το 72.
1: Ναι, αλλά.
0: 45 πόντους.
1: Ναι, 176 νομίζω έβαλε γενικός ο Ηρακλής και το μάτς.
0: Ναι. 170-94 και άλλοι βάλαν και ο Βάο.
1: Ναι, βάλανε και άλλοι.
0: Έτσι, αλλά όταν σου βάζει ένας παίκτης 145 πόντους.
1: Ναι, κάτι σίγουρα είναι αυτός ο παίκτης. Αλλά άμα διαβάσει λίγο παραπάνω για το παιχνίδι, μετά από κάποια φάση όλοι συντάχθηκαν πίσω από αυτό για να κάνει το ρεκόρ ο Μούμογλου. Και καλά κάνανε.
0: Α, κάνανε.
1: Καλά κάνανε. Σου πάω, δεν κάνανε καλά.
0: Α, θα έχει ενδιαφέρον, θα κάτσω να διαβάσω την ιστορία.
1: Κάτι δεν διάβασε.
0: Σε τι φάση ήταν και τι.
1: Ιδρύεται το σώμα του Καραμπινιέρι στην Ιταλία το 1814. Ο Μαρά, τέτοια μέρα, ο Ζαν Πολ Μαρά δολοφονείται στην πανιέρα του. Από ποια θυμάσαι? Η Σαρλότ, μεγάλη.
0: Τι αχαχα. Είναι και το Λιβέιτ το 1985.
1: Τι είναι αυτό?
0: Έλα, το θυμάσαι, στη Φιλαδέλφια και το Λονδίνο το κονσέρτο με την επωνυμία Λιβέιτ.
1: Όχι. Α, είχε... το Live Aid, ναι.
0: Ναι.
1: Α, σήμερα είναι. Του Bob Geldof ήταν αυτό.
0: Η Λιβέη πιες καφέ, ναι. Παγκοσμίου πριν, όντως.
1: Λέω, νόμιζα και με καμιά κυρία λίγη.
0: Όντως, ναι. Αλλά χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής.
1: Α, φτάσαν όλα τα λεφτά, παιδιά εκεί.
0: Μικ Τζάκερ, Τίνα Τάρνερ.
1: Σταμάτησε η πείνα.
0: Μαντόνα.
1: Οι άνθρωποι με κάτι κοιλιές, ας πούμε, να τους βλέπαμε μετά εκεί στην Ιθοποιία, στην Πιάφρα. Έπιασε τόπο αυτή η ιστορία.
0: Από το να μην κάνεις τίποτα.
1: Ε?
0: Από το να μην κάνεις τίποτα, κάνα σχολείο, θα χτίσει αν δεν μπορεί.
1: Λες, ε.
0: Τίνα Τάρνερ, Μαντόνα, Μπομπ Ντίλαν, Πολ Μακάρτνεϊ. Ψυχή της εκδήλωσης ο τραγουδιστής των Boomtown
1: Rats. Μπράβο. Ναι, αυτός το οργάνωσε.
0: Και μάντεψε.
1: Και τι και.
0: Το τελευταίο που βλέπω.
1: Ποια, τι, σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα.
1: Τι πράγμα, για να δω λίγο.
0: Είχαμε γάμους. 13 του μήνα θέλαν και αυτοί να γάμουν. Το 89.
1: Ποιος παντρεύτηκε, παιδί μου.
0: Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Να ζήσει
0: Τραλιάνη.
1: Και ο γαμπρός. Να ζήσει. Ποιος ήταν κουμπάρος.
0: Ωραία ερώτηση. Δεν βλέπω κανένα από πίσω. Ποιος ήταν.
1: Ποιος ήταν κουμπάρος σε αυτό το γάμο.
0: Ποιος ήταν τότε πολύ κοντά τους.
1: Ε, ο Κοσκοτάς.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Τι ρωτάς.
0: Ψάχνω να βρω.
1: Ε, ποιος να ήταν κουμπάρος. Ο Λούβαρης.
0: Μπορεί. Καλό.
1: Γιατί θυμάμαι κάτι τέτοιο.
0: Καλό. Τρεις γάμους κι αυτός, μπράβο.
1: Τρεις, μάθαμε.
0: Γάτσι.

0: Τράβου λέω
1: εγώ. Για Σουηδία, δεν θυμάσαι τι γινότανε. Τι, θυμάσαι.
0: Κάτι.
1: Δεν τα λένε αυτά, παιδιά. Δεν τα λένε αυτά. Δεν λένε. Μη τυχόν και. Λοιπόν, Σουηδία δεν είχε 5-6 γάμου εκεί, δεν είχε κάνει. Τι είχε κάνει.
0: Δεν ξέρω αν είχε κάνει 5-6 γάμου. 5-6 παιδιά υπάρχουν. Για παιδί εκτός γάμου είχα ακούσει, αλλά δεν τα ξέρω.
1: Α, εκτός γάμου κάτι.
0: Δεν τα ξέρω.
1: Ωχ, Παναγία μου, γεια σου Γιάννη, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα στα μηνύματα, καλημέρα Ιάκωβε, καλημέρα στο Δημήτρη. Τι γελάμε.
0: Γελάω. Στο με τον Γιάννη, καλημέρα παιδιά. Μαράγδαλη, μην του μιλάς για έξυπνες μπάλες και κάμερες πάνω από το γήπεδο. Αυτά γίνονται μόνο σε μουντιάλ και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν ξέρει το παιδί. Άρης είναι. Λέει ο Ιωάννης. Γελάει με φατσούλα.
1: Τι να κάνω, Ιωάννη.
0: Top 3 με τα πιο συγκινητικά νοσταλγικά τραγούδια. Γιατί να στα βάζει αυτά ο Τάσος Επιτροπάκης πρωί-πρωί.
1: Μπορεί να νοστάλγησε κάτι.
0: Η μπαλάντα της Ιφηγένειας Χάρης Αλεξίου. Πίσω. Μαμά Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Πίσω ρε αυτά.
0: Ελλάδα Λέγκο Λέγκο Χάρης Αλεξίου.
1: Πίσω σου λέω
0: πολύ
1: τώρα.
0: Κατάθλιψη.
1: Τι κατάθλιψη είναι αυτή πρωί-πρωί. Σε παρακαλώ.
0: Καλή εβδομάδα ρε πω τετραήμερο. Πάω κάριστο την αγάπη μου Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής. Δάσο πυροσβέστης Καρίστου.
1: Πάει κάριστο, είπε.
0: Ναι.
1: Α, γιατί έτσι πως το είπε, πάω άριστο, ακούστηκε.
0: Πάω άριστο. Ωραίο. Άριστο δεν ήταν ο Πάοκ στο φιλικό.
1: Φιλικό, τι έγινε προχθές.
0: Δεν ήταν. 2-3 το σκοράκι, αλλά δεν είναι το θέμα το σκοράκι.
1: Το άλλο σταματήθηκε ο καινούριο.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, ότι για δεύτερο συνεχόμενο φιλικό, Πάοκ τρώει γκολ. Και τρώει γκολ εύκολα, έχει πρόβλημα πίσω. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και παίζεται με το Κίεβο την άλλη Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ.
0: Κάτσε 13 και 10, ναι.
1: 13 και 10, 23.
0: 23. Ναι.
1: Που είναι Πέμπτη.
0: Μπορεί, γι' αυτό σου είπα κάτσε να.
1: Σίγουρα παίζεται 23.
0: Σίγουρα.
1: 23 είναι Πέμπτη.
0: Και ο Παναθηναϊκός 23 και οι δύο.
1: Άρα την άλλη Πέμπτη ξεκινάμε, παιδιά. Δηλαδή, ματσάκια τελειώνει το Μουντιάλ και ξεκινάμε με τη μία. Έτσι, μας αφήνει ανάσα να πάρουμε.
0: Θα πάμε στις διακοπές.
1: Ανάσα.
0: Όντως.
1: Άκου τη βλακία. Διάβαζα καταρχάς ένα πάρα πολύ ωραίο να το συστήσω.
0: Ναι.
1: Πόνημα για την ανθρώπινη βλακεία, ας πούμε.
0: Γιατί έτσι.
1: Γιατί ο βλάκας της Παρασκευής ήμουν εγώ.
0: Γιατί.
1: Θυμάσαι πως ξεκίνησε η μέρα του πρωί την Παρασκευή με βόμβες και τα λοιπά. Με απειλητικά τηλεφωνήματα εδώ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τελείωσε.
0: Μεγάλος δώρος έγινε. Όπου πήγαινα στην πόλη, το ξέρουν.
1: Εντάξει,
0: να ξέρεις.
1: Το ξέρουν, ναι. Τελείωσε με το Βαραγιάννη, τον υπέρτατο βλάκα της ημέρας. Γιατί. Ο οποίος πέταξε το κινητό του. Το οποίο το αγόρασα με πόνο. 14 εκατοστάρια το πήρα. Λοιπόν, το πέταξα. Και ήταν η δεύτερη προσπάθεια που έκανα να το πετάξω. Δεν έχω κινητό, να ξέρετε.
0: Είναι μια πάρα πολύ.
1: Ναι, θα σου πω τώρα τι έκανα. Δεύτερη φορά το κάνω αυτό. Μέσα σε 2 μήνες, 3. Άφησα παιδιά το κινητό από την αφηρημάδα και τη βλακεία, κυρίως έτσι. Σας λέω ότι είμαι ο νούμερο ένα βλάκας. Πάνω στην οροφή του αυτοκινήτου.
0: Όχι, ρε Κώστα.
1: Που είναι μαύρο με το αυτοκίνητο.
0: Όταν μας βγάλανε έξω για τη βόμβα.
1: Όχι, ρε. Το απόγευμα προσπαθούσα να φύγω Χαλκιδική. Το απόγευμα. Από Χαλάστρα προσπαθώ να φύγω Χαλκιδική. Δεν μπορώ επί ώρες γιατί γίνονται διάφορα. Είναι δύσκολη μέρα. Τέλος πάντων και το αφήνω στην οροφή και φεύγω. Και όπως καταλαβαίνετε το κινητό πέφτει, ας πούμε. Όποιος και να το βρει είναι άχρηστο διότι δεν ξεκλειδώνει με τίποτα αυτό. Το συγκεκριμένο. Είχε και 10% μπαταρία. Δηλαδή πέραμε τηλέφωνο και είχε πέσει κάπου στην Εθνική Οδό. Έχει ένα σύστημα το Find My Phone. Που βρίσκεις που είναι η συσκευή,
0: περίπου,
1: παιδί μου.
0: Ναι.
1: Αλλά μέσα εκεί που ήταν, μέσα στο διάζωμα, στο διαχωριστικό ανάμεσα στα δύο ρεύματα Αθηνών Θεσσαλονίκης, Παρασκευή, απόγευμα τρέχανε όλοι σαν τρελοί. Κάναμε ό,τι προσπάθειες μπορούσαμε να κάνουμε με την πάρη, ας πούμε, με ντρόν, με τέτοια αυτά. Δεν βρέθηκε ποτέ το κινητό. Και μου λέει κιόλας. Γιατί
0: κόστη.
1: Εγώ άρχισα να.
0: Με στεναχώρησε τώρα. Μα ήταν και καινούργιο.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, και μου λέει η Βαρβάρα, θυμάσαι, μου λέει πριν 2 μήνες. Ξεκίνησαμε να πάμε λέει, στο άδεντρο να φάμε μπιφτέκια.
0: Ναι.
1: Και κάποια φάση με το που ξεκινάμε, μετά από 100-200 μέτρα, το ρολόι που είναι συντονισμένο με το κινητό δείχνει ότι έχει χάσει σήμα. Τι λέω, μαν, πού είναι το κινητό. Και γυρνάμε πίσω και το βλέπω κάτω, στον δρόμο. Παιδί μου, κατάλαβες, εκεί το βρήκαμε.
0: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
1: Δυο του κλέφτη, φίλε, δε άμπραγμα.
0: Μα τι συνήθειο είναι αυτό να αφήνει τα πράγματα πάνω στην οροφή.
1: Θα σου πω. Είναι το λάθος που κάνουμε όλοι όσοι κουβαλάμε πολλά πράγματα στα χέρια. Δηλαδή, εγώ είχα πάρα πολλά πράγματα στα χέρια. Και στο ένα και στο άλλο. Προσπαθούσα να πατήσω το κουμπί.
0: Ναι.
1: Να ανοίξουν οι ασφάλειες. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, ήμουν σε μια υπερπροσπάθεια.
0: Πω.
1: Και το αφήνω το άτιμο πάνω και γεια σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι την έχω πάθει και εγώ πάρα πολύ άσχημα. Με αίσιο τέλος, αλλά μέχρι να.
1: Ναι.
0: Με πορτοφόλι εγώ.
1: Πορτοφόλι. Καλά, δεν σου έχω πει την ιστορία.
0: Αυτή καλογριάς.
1: Καλά, ρε. Δεν σου έχω πει την ιστορία με τους, στο Γιάννη την ταβέρνα. Παιδιά, θα σας πω με αφορμή τη βλακεία μου, πέσα μου στη δική σου.
0: Όχι, τι να σου πω τώρα. Ακτή καλογριά, φουλ καλοκαίρι, τον πιτσόμπαρο από παντού να βαράνε μπίτια αυτά. Εμείς με μωρά με αυτά και όλα μας τα λεφτά των διακοπών σε αυτό το πορτοφόλι.
1: Λοιπόν,
0: τότε κουβαλούσαμε και cash.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ήταν οι κάρτες.
1: Πάμε στο παράθυρο σας σπορ και θα σας πω μετά την ιστορία με το χαρτοφύλακα. Με το χαρτοφύλακα στο. Στο πόρτ μπαγκάζι. Η Σμαράδα την ξέρει, αλλά την ξέχασε. Πάμε όμως στο παράθυρο να μας πει τα νέα του ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Α, και ο Λεμπρόν Τζέιμς, έτσι. Ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα, όχι στη Μύκονο για διακοπές, μην τα πιστεύετε αυτά. Ο τέλειος τον φέρνει.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιών για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Παράθυρο στα σπορ.

0: Καλή σας ημέρα. Η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στην παράταση με 2 γκολ του Μπέλιχαμ, ενώ η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με 3-1 για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Στην τετράδα της οργάνωσης η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία και η Αργεντινή τίθεται αντιμέτωπη με την Αγγλία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η αποστολή του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Ο Αλέσιο Λύση δηλώσει ικανοποιημένος από τη σκληρή δουλειά των παικτών του, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τετάρτη, εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα για το EuroLeague στις 23 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Μπατίστ Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος μέσος που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια περνάει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού στον Άρη, με την περίπτωση του 34χρονου Μάγνουσον να παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικές επιλογές, αναζητώντας παίχτη με καλό βιογραφικό, ενώ η οριστική απόφαση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Κακά βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή, με τον πρώην παίχτη της Ρώμα να αναμένεται να περάσει από δοκιμαστικά, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Τη Μάρτσιο. Ο ΠΑΟΚ έρχεται σε συμφωνία με τον 31χρονο Τούρκο φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν για τριετές συμβόλαιο, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ ως τον ηγέτη της ομάδας. Ο ενεργή αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από τον δικέφαλο μετά από επικοδομητικές συζητήσεις που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης τελένομαι.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Η Supertramp είναι πάρα πολύ αγαπημένη πάντα. Εδώ με τον αρχηγό της, ο Χότζον, όπως έχει τον Οσμάν εσύ τώρα αρχηγό που μας είπες, σε συναυλία το 81 στη Μαδρίτη. Εκπληκτικές στιγμές, δεν ήμασταν εκεί, ήμασταν και πολύ πιτσιρικάδες, αλλά λίγο αργότερα,
1: ναι.
0: Με, κάπου εκεί στο 84, και είχα πει, καταρχάς γράψτε ό,τι ιστορία έχετε προσωπική με αντικείμενο που ξεχάσατε στην οροφή του αυτοκίνητου και έφυγε στην πρώτη στροφή. Η Κατερίνα γράφει. Εγώ άφησα κάτι γιαούρτια, λέει, στην οροφή. Λίγα μέτρα πιο μετά, λέει, ένας ταξιτζής στο φανάρι μου λέει: τα γιαούρτια που τα πας, κοπελιά.
1: Έλα, εσύ. Πάντως τα έσωσε.
0: Τα έσωσε αυτή.
1: Αυτό τάσωσε. Είναι το σπουδαίο.
0: Εμείς κάπου εκεί το 84 που λέτε, είμαστε μια παρέα. 8 μαμούνια με τα μηχανάκια μας δίπλα από το Γιάννη στην Ψαροταβέρνα, στην Περαία. Έχουμε κάνει κοπάνα από το σχολείο και έχουμε πάει και απολαμβάνουμε τον ήλιο.
1: Θυμάμαι εγώ την ιστορία.
0: Ανοιξιάτικο ήλιο. Δίπλα πάρει μια Mercedes 500 μαύρη και κοιτάμε τι τάγκς λέγαμε είναι αυτό. Μετά από λίγο βγαίνουν 4 κουστούμάτι. Κρατάνε ένα χαρτοφύλακα. Μιλάνε, αποχαιρετίζονται. Φεύγουν οι δύο, πηγαίνουν προς το ένα αυτοκίνητο και οι άλλοι μπαίνουν μέσα στη Mercedes. Ναι. Ο χαρτοφύλακας, ο μαύρος, είναι στο πορμπαγκάζ, το τεράστιο. Το βλέπει ο ένας από εμάς. Ο Γιώργης, ο Χατζηδάκης, το βλέπει, αμά λέει και τα λοιπά.
1: Θα φύγει, λέει,
0: στην πρώτη στροφή. Παίρνουν οι δύο το μηχανάκι, ακολουθούν το αυτοκίνητο με το χαρτοφύλακα. Εμείς οι υπόλοιποι μένουμε πίσω και λέμε τι μπορεί να έχει μέσα.
1: Τα σενάρια.
0: Τα σενάρια. Δολάρια, δεσμίδες, χιλιάρικα.
1: Διαμάντια.
0: Drugs. Ξέρω εγώ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λέγαμε. Σε κάνα πεντάλεπτο έρχεται πίσω ένας. Ελάτε, λέει. Ο άλλος είχε φύγει ο χαρτοφύλακας, τον πιάσανε, τον πήρανε και προσπαθούσε να τον ανοίξει ο ένας, έτσι.
1: Okay.
0: Τα τσαίρια, εκεί που είναι τώρα τα τσαίρια, που είναι ναι. Η Γιούφτη, στην Περαία.
1: Ναι.
0: Πάμε εκεί σε μια περιοχή απομακρυσμένη και οι 8 προσπαθούμε να τον ανοίξουμε, κλειδωμένος δεν ανοίγει.
1: Ωραία.
0: Κάτι πήγε ο άλλος, μια οικοδομή εκεί, πήρε κάτι σίδερα, κάτι αυτά. Τέλος πάντων, να μην σας τα απολογώ, όση ώρα προσπαθούμε να τον ανοίξουμε, τα σενάρια παίρνουν και δίνουν. Με το τι έχει μέσα ο χαρτοφύλακας. Αμάν γίναμε. Τελείωσε. Και ανοίγουμε, παιδιά, το χαρτοφύλακα και μέσα έχει 30 τεύχη σκοπιά και 15 τεύχη ξύπνα. Είναι δύο περιοδικά των Ιαχωβάδων, έτσι. Και είναι ολοκένουργια, ήταν εκδόσεις, ήταν διαφορετικά. Προφανώς κάτι γινόταν τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι κάτι ξέρουν, κάτι κουνούσαν, ας πούμε, με τις εκδόσεις, κατάλαβες. Και ήταν μέσα, τίκα στα περιοδικά, ξύπνα και σκοπιά. Πήγαμε στο πάρκο μετά τη Κρήτη, τα μοιράζαμε στα πιτσιρίκια.
1: Ο Γκαντέμ, θα σου πω κάτι να σα στεναχωρήσω παραπάνω.
0: Τι.
1: Τότε, έτσι.
0: Τότε.
1: Ο χαρτοφύλακας αυτός προφανώς.
0: Σε ψωνάει, σε λέω τώρα.
1: Αν τον πουλούσατε και δεν τον χαλούσατε.
0: Παραπάνω έκανε. Πού να τον πουλήσουμε, Μαργίση. Ποιος τον πάει του χαρτοφύλακα.
1: Εκεί στο βαρδάρι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, εντάξει, τη δουλειά θα κάνουμε. Δεν είχαμε στον τίτλο. Εμείς είχαμε δολάρια. Εμείς τα δολάρια χαλαστήκαμε. Είχε μέσα σκοπιά και ξύπνα. Κάπως έτσι μάθαμε και τα συγκεκριμένα περιοδικά.
1: Και σου λέω τώρα, θα ξαναπεί. Πάτε πόρτα-πόρτα. Ναι. Ζητήστε περί για την ανέγερση ιερού ναού, ξέρω εγώ.
0: Με τα σκοπιά.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι. Πρέπει να σταθούμε για πλάκα στο περίπτωρο εκεί στη γωνία Κρήτης με Γραβιά και να τα μοιράζουμε.
1: Να
0: περάσει καμιά μάνα μου να γίνει χαμός.
1: Την ίδια σκέψη κάνω.
0: Να μας πλακώσει φάπες. Λοιπόν, αυτά με τις ιστορίες γιατί με αφορμή το κινητό που το χάσαμε. Τώρα τι κάνουμε τώρα. Εντάξει, πάρτε κάτι τηλέφωνο. Α, μην παίρνετε τηλέφωνο μάλλον.
1: Πού να πάρουν οι άνθρωποι.
0: Στείλτε μήνυμα. Χθες με πήρε ένας. Γυρνάω. Πάρω πίσω να δω ποιος είναι.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα.
0: Ο Νεζίπας λέει.
1: Τι φάση με το χέρι, με το ρολόι που έχεις.
0: Καμία σχέση. Το ρολόι πρέπει να είναι συνδεμένο με το κινητό.
1: Μόνο έτσι.
0: Μόνο. Ναι. Οι κάρτες είναι εκεί όλα αυτά. Πάνε, χαθήκαν όλα. Φωτογραφίες, αρχεία, τέτοια. Άστα. Λοιπόν, καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα στο Λάντι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις, το περισσότερο που κλαίω, γιατί όλα τα άλλα σε ένα χρόνο δεν τα θυμάσαι, μισό πόσα μήνες, είναι οι φωτογραφίες.
0: Εντάξει, αυτά μπορεί και να τα ανακτήσεις μέσω cloud, αλλά υπάρχουν άλλα τα οποία δεν ανακτώνται.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, πολλά πράγματα που είχα στο Viber, γιατί το Viber λειτουργεί μόνο ένα συσκευή. Χθεσινή μπόρα από τα Σέρας μου στέλνει ο Αλέξανδρος. Στην Πεπονιά Σερών ακούμε τζαζιές, λέει εμείς.
1: Έχει
0: λέει,
1: και Πεπονιά. Εγώ κόλλησα
0: εσύ με... τώρα να πούμε, στην Πεπονιά.
1: Αυτές οι Σέρες πόσα χωριά έχουν.
0: Ακούνε τζαζιές. Εντάξει.
1: Όλοι μας
0: βγάζουν. Έχουν και άλλοι ρίσματα.
1: Όλοι μας βγάζουν από το τσεπάκι ένα χωριό. Εκεί που λέω ότι τις έμαθα τις Σέρες.
0: Ναι.
1: Ή τα Σέρας.
0: Τα Σέρας. Τζαζιές ακούνε στην Πεπονιά Σερών.
1: Μήπως κάνει καλό στα πεπόνια.
0: Κόψτε λίγο να πούμε.
1: Ακούνε τζαζ και. και γλυκαίνουν.
0: Δεν ξέρω. Αλλά τι γίνεται, τους πιάνει όλους ο Κυριάκος.
1: Για να δούμε.
0: Τι για να δούμε.
1: Τους δύο τους έχει.
0: Για ποιους δύο?
1: Για τη Μαρφίν δεν λες?
0: Και όχι, και για τη Θεσσαλονίκη λέω. Για όλα.
1: Αυτούς ακόμα δεν τους πιάσαμε.
0: Πώς δεν τους πιάσανε, Μαράγδα? Τρία άτομα πιάσανε. Η γυναίκα μου δεν ήταν επιχείρηση.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έβλεπα πριν. Όχι,
0: δεν τους πιάσανε. Και μάλιστα δεν σου έλεγα ότι Παρασκευή ήμασταν έξω για τις μπόμπες. Μιλούσαμε με τους αστυνομικούς εδώ. Ναι. Τους πιάσανε και εκείνους. Σε πιάσανε τους Κυριάκους όλους.
1: Αυτό δεν το άκουσα, Κώστα μου.
0: Καλά, σοβαρά μιλάς.
1: Όχι, πρωί-πρωί άκουσα για τη συλλήψη των δύο.
0: Παιδί μου, τώρα εδώ, εδώ στην Έρθη είχε, τους είχε φωτογραφία κάτι χοντρή, κάτι μια χαμηλοκόλα χοντρή κτλ.
1: Καλέ.
0: Τι καλέ, αφού τα πλάνα είδα τώρα. Αναρχικοί. Αντιεξουσιαστές. Επαναστάτες της ΦΑΠΑΣ. Θα κάτσουν τώρα 20 χρόνια φυλακή, θα κλαίνουν οι σύντροφοι απ' έξω, θα αμφισβητούν οι άλλοι, είναι προεκλογικό κόλπο κτλ.
1: Πόσο αντιεξουσιαστής να είσαι, γιατί το λέω για τον έναν που. Της Μαρφίν. Που ο πατέρας σου έχει τζίρο 2 και 3 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Συνήθως αυτή είναι.
1: Μου κάνει πάρα πολύ.
0: Συνήθως αυτή είναι. Για δες λίγο τους μαχητές.
1: Ναι, έχει πολλούς.
0: Για δες λίγο τους μαχητές αριστεράς, αυτούς όλους, ας πούμε, Ρωμανούς, Γρηγορόπουλους.
1: Α, είναι αριστερά. Μιλάμε για αντιεξουσιαστές τώρα.
0: Καλά, της αριστεράς δεν είναι αυτή.
1: Αναρχικός και αντιεξουσιαστής είναι κάτι άλλο.
0: Έλα, δεν... Μαράγδα, τώρα δεν μας τα αλλάξει πρωί-πρωί. Ας ξέρουμε από ποιο χώρο προέρχονται.
1: Ξέρουμε από ποιο χώρο προέρχονται, παιδί μου. Για την αριστερά.
0: Ναι. Καλά, κοίταξε, από τη 17 Νοέμβρη μέχρι τον Έλα, μέχρι τις μικρές επαναστατικές ομάδες, όλοι είναι αριστεροί. Είδες κανένα, ας πούμε, από την άλλη μεριά να πούμε μια οργάνωση, ρε παιδί μου, από την άλλη μεριά?
1: Είδα τη Χρυσή Αυγή, αλλά.
0: Χρυσή Αυγή είναι οργάνωση. Κόμμα είναι, παιδί μου.
1: Τι ήταν, εγκληματική οργάνωση. Είναι.
0: Κόμμα, παιδί μου, κατέβηκε στη Βουλή.
1: Ναι, και μετά.
0: Μετά άλλο αυτό. Αλλά ξεκίνησε σαν κόμμα. Δεν ήταν, ας πούμε.
1: Ξεκίνησε σαν εγκληματική οργάνωση.
0: Ρε παιδί μου, δεν βάζανε κουκούλες για να κάνουν επιθέσεις σε αριστερούς.
1: Μην ορκίζεσαι, κάνανε επιθέσεις αλλού.
0: Πού?
1: Στις λαϊκές αγορές, στους Αιγύπτους.
0: Α, στους Αιγύπτους και αυτά. Ναι, ναι, ναι,
1: σε όσους δεν συμφωνούσαν.
0: Καλά, οι άλλοι δεν κάνουν. Οι άλλοι κάνουν μόνο σε. Ναι. Ας πούμε, γράψαν προχθές θάνατο.
1: Αλλά είναι καταδικασμένη κλιματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση. Εγώ σου λέω για τρομοκρατικές οργανώσεις που δεν κατέβηκαν ποτέ στις εκλογές.
1: Τέλος πάντων, η αριστερά είναι κόμμα όντως και είναι μέσα στη Βουλή. Έχουμε κόμματα της αριστεράς στη Βουλή. Αυτοί είναι αντιεξουσιαστές. Να τα βάζουμε τα πράγματα στη
0: θέση. Όχι, όχι. Είναι οργανώσεις οι οποίες είναι αριστερών. Τα στελέχη είναι αριστεροί. Οι άνθρωποι είναι αρρωστημένα μυαλά.
1: Ωραία.
0: Ανήκουν σε έναν ευρύτερο αρρωστημένο χώρο, έτσι, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλές ανάλογες οργανώσεις από τη δεκαετία του 80 και του 70 ακόμα.
1: Λοιπόν, δες τι είπες μέσα σε τρία λεπτά.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Είπες ότι η Χρυσή Αυγή είναι κόμμα.
0: Εγώ.
1: Ναι. Όταν σου είπα.
0: Είπες
1: ότι
0: είναι τρομοκρατική οργάνωση.
1: Μου λες είναι οργάνωση η Χρυσή Αυγή και σου λέω φυσικά εγκληματική και είναι καταδικασμένη από τα ελληνικά δικαστήρια.
0: Ναι,
1: και
0: δεν, τη μάθαμε ως οργάνωση τρομοκρατική. Τη μάθαμε ως κόμμα την Χρυσή Αυγή.
1: Η αριστερά δεν είναι κόμμα, είναι αντιεξουσιαστές και αναρχικοί.
0: Είπα ότι οι αντιεξουσιαστές ανήκουν στον χώρο της αριστεράς.
1: Ναι, ανήκουν δεν ανήκουν. Η αριστερά αυτή που θέλουμε εμείς και ξέρουμε.
0: Α, δεν ξέρω ποια θέλετε εσείς. Εγώ λέω αυτή που.
1: Είναι κόμμα, μάλλον είναι κόμματα τα οποία είναι μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εδώ μιλάμε για αντιεξουσιαστές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ας πούμε όταν βγήκε ο Κουφοντίνας άδεια, δεν πάει, ας πούμε, από την δεξιά κάποιος να τον υποδεχθεί.
1: Πάει
0: από την αριστερά και τον υποδέχεται. Αυτό σου λέω.
1: Δεν θα πάει να δώσει χέρι στον Κουτσούμπα, ας πούμε.
0: Ποιος?
1: Ο Κουφοντίνας, ούτε θα πάει να δώσει
0: δηλαδή,
1: χέρι.
0: Δηλαδή, άμα του το δώσει ο Κουτσούμπας, δεν θα το δώσει το χέρι.
1: Όχι, δεν θα το δώσει.
0: Τι λες, Μαράγκα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί είναι τελείως αλλού.
0: Τι λες, Μαράγκα.
1: Μα φυσικά.
0: Και γιατί δεν έδιωχνε,
1: και
0: γιατί δεν έδιωχνε
1: το
0: γιο του Βούτσι που πήγαινε εκεί. Γιατί δεν έδιωχνε το γιο του Βούτσι που πήγαινε να τον υποδεχθεί.
1: Προφανώς γιατί ο γιος του Βούτσι δεν είναι πολιτικός μέσα στο και μπορεί να διαφωνεί με τον πατέρα του και να είναι σαν αυτούς. Σαν τα μούτρα.
0: Μας είπες χίλια μπορεί για να του δικαιολογήσεις.
1: Όχι, εσύ χίλια μπορεί. Χίλια άλλα.
0: Εγώ δεν είπα χίλια άλλα. Εγώ λέω γεγονότα, παιδί μου.
1: Αριστερά, πρωί,
0: εγώ λέω γεγονότα.
1: Εγώ λέω γεγονότα τώρα. Φτάνει. Αντιεξουσιαστές, αναρχικοί, ναι. Τρομοκράτες. Τελειώσαμε εκεί. Αυτοί δεν ανήκουν πουθενά. Αν ανήκανε, θα ήταν ψηφοφόροι και δεν θα πετούσαν γκαζάκες.
0: Δεν νομίζω να συμφωνούν πιο πολύ.
1: Εντάξει, ό,τι πει.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ από τα μηνύματα.
1: Ό,τι πεις.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, όλοι έχουν.
0: Γιατί υπάρχει μια κοινωνία εδώ πέρα η οποία ανέχεται σιωπηλά, βέβαια, έτσι, ανάλογα θέματα.
1: Πολλά. Όπως και το φασισμό.
0: Να, μπράβο.
1: Και το λίγο. Ρατσισμό. Ναι. Φασισμό, και τη μυσαλλοδοξία και το ρεβασισμό.
0: Αυτά, σαν γενικά,
1: και όλα.
0: Σαν γενικά τα λες τώρα. Εγώ λέω ειδικά για αυτά τα περιστατικά τώρα. Μαρφίν και Θεσσαλονίκη, γκαζάκια.
1: Ναι. Εγώ δεν πιστεύω κανέναν πούμε... ότι ανήκει στην αριστερά από ο πατέρας του επιχειρηματίας και βγάζει 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
0: Καλά, ο Σταθάκης τι είναι.
1: Έτσι.
0: Ο Σταθάκης δεν είναι υπουργός οικονομικών της αριστεράς με 2 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ποτέ δεν πιστεύω, σου λέω. Ο Σταθάκης δεν είναι.
1: Μιλάω για
0: ζάμπλουτοι είναι οι άνθρωποι.
1: Άσε τους ανθρώπους που είναι στο σύστημα. Μιλάμε για τους αντιεξουσιαστές, για όλους αυτούς που
0: έκανα. Ένας ήταν από εκεί.
1: Αν ήταν αριστερή πραγματική.
0: Κάτσε, παιδί,
1: θα ήταν ψηφοφόροι.
0: Επειδή βρήκαμε έναν.
1: Δεν θα ήταν.
0: Δεν σημαίνει ότι των ονών οι μπαμπάδες είναι όλοι ζάμπλουτοι. Ένας, ναι, ήταν ο μπαμπάς, ήταν αυτός. Αλλά οι υπόλοιποι.
1: Εσείς το λέτε ότι οι αριστεροί όλοι είναι πλούσιοι, δεν το λέω εγώ. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιοι θα είναι και πλούσιοι, συμφωνώ.
0: Μάλιστα. Και ξαφνικά λέει μετά τις συλλήψεις ανακαλύψαν κάποιοι το τεκμήριο της αθωότητας. Τι λέτε, ρε σύντροφοι? Έγινε τέτοιο πράγμα. Δεν το πήρα χαμπάρι.
1: Το τεκμήριο της αθωότητας τι είναι?
0: Ξαφνικά το χρησιμοποιούμε
1: τώρα. Πάντα δεν το λέμε.
0: Όχι πάντα. Κατά το δοκούν το λέμε. Αυτό λέει.
1: Κατά το δοκούν ο καθένας διαλέγει πλευρές.
0: Αυτό λέει.
1: Οι υπόλοιποι μπράβο, το λέμε Νίκο. Πάντα.
0: Καλά, οι υπόλοιποι τώρα είμαστε μάλλον πολύ
1: όσοι
0: λίγοι.
1: Όσοι θέλουν να διαιρούν και να διαλέγουν πλευρές το κάνουν. Κατά το δοκούν. Συμφωνώ με τον Νίκο.
0: Ναι. Κατά το δοκούν, ναι. Νίκο, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν. Όντως. Η γυναίκα αυτή είναι τώρα στα 46 της που δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: και δουλεύει σε αεροδρόμιο στην Αγγλία και έχει και ένα παιδί και είναι οικογενειάρχης.
0: Τώρα,
1: Τώρα, είδες. Ο άλλος δεν ξέρω τι έκανε τώρα.
0: Τώρα αναγκαστικά θα πας λίγο μέσα, θα χαθείς από το παιδί. Αυτά έχει η παραβατικότητα. Ρισκάρεις πράγματα.
1: Ο άλλος τι έγινε, παιδί του μπαμπά του ή έχει κάποια ιδιότητα μετά από τόσα χρόνια?
0: Δεν ασχολήθηκα με το ποιόν, ας πούμε, και τα λοιπά. Ξέρω απλά ότι.
1: Πέρασαν και 16 χρόνια και ένας λέει από αυτούς που φαινόταν ότι είναι και ο οργανωτής. Ήταν μέσα και σε πολλές καταλήψεις και διάφορα.
0: Εγώ έψαξα κάποιοι άλλους, οι οποίοι, παιδιά, πυροβολούσαν τώρα τόσο καιρό στα social media για την ανικανότητα των αρχών να πιάσουν, ας πούμε, τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Και έψαξα να δω αν κάναν ποτέ καμιά ανάρτηση για την ανικανότητα των αρχών να πιάσουν τους δολοφόνους στη Μαρφίν. Άχνα. Κιχ. Μόνο μία μεριά τους ενδιαφέρει, ας πούμε, που δεν δουλεύει. Η άλλη, μια χαράντα μου δεν τους πιάναμε τη Μαρφίν. Έτσι ξεβρακώνεστε, έτσι φαίνεται ποιοι είστε πραγματικά. Και προσέξτε λίγο, γιατί τα βλέπουμε. Τα έχει το όνομα επίθετο, έτσι.
1: Εγώ δεν μπορώ να την ακολουθήσω αυτή τη λογική.
0: Εγώ την ακολουθώ. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, ας πούμε, επιφανείς, γνωστούς, δεν λέω για τον καθένα.
1: Αυτή η λογική εμένα μου οδηγεί πάντα ότι από πίσω κρύβονται συμφέροντα.
0: Ναι, εμένα...
1: Οι πολίτες τι
0: θέλουν. Αυτό κι εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Οι πολίτες τι θέλουν.
0: Όταν σε ενοχλεί, ας πούμε.
1: Οι πολίτες θέλουν και την εξιχνίαση της Μαρφίν και θέλουν σίγουρα και την εξιχνίαση του φόνου του Καραϊβάζ. Ενός δημοσιογράφου κάτω από το σπίτι του μέρα μεσημέρι.
0: Όλες οι εξιχνίαση θέλουμε.
1: Αυτό, δηλαδή.
0: Είναι αυτό σου εξηγώ, παιδί μου, ότι κάποιοι δεν θέλουν όλες. Θέλουν συγκεκριμένες. Δηλαδή, με τη Μαρφίν δεν ήθελε κανένας από αυτούς που σου λέω. Θα σου πω και ονόματα, αν θες. Να την εξεχνιάσουμε. Τη θεωρούσαν παγιωμένη. Μπήκε αρχείο, παιδιά. Οι άλλες τους ενοχλούσαν που μπαίνανε αρχείο.
1: Εκείνο...
0: Γι' αυτό και σας λέω, κρυφτείτε λίγο.
1: Εκείνο που θέλει μεγάλη προσοχή
0: είναι
1: ότι πίσω από αυτήν την ιστορία της Μαρφίν κρύβονται άνθρωποι που και το ζήσαν, που και για αυτούς είναι τραυματική εμπειρία.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Οι επιζήσαντες. Που ήταν μέσα και
0: δεν μάθει. Αυτή τη στιγμή τώρα ασχολούμαστε με τους δολοφόνους.
1: Ναι.
0: Οι επιζήσαντες ήταν τόσα χρόνια ασχοληθήκαμε με τους ανθρώπους, τη ζήσανε κτλ. Τώρα αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε με τους δολοφόνους.
1: Μπορώ να τελειώσω, ρε Κώστα, μια φορά τη σκέψη μου χωρίς να διακόπτεις. Μία. Έλεος. Θα το γράψω, θα το θυμάμαι. 6 και 51. Και ότι υπάρχουν εκεί πέρα πίσω συγγενείς οι οποίοι άλλαξαν η ζωή τους για πάντα και θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί στην προσέγγιση και να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν πραγματικά τη δουλειά τους. Χωρίς να βγάζουμε βαφάρες από εδώ. Γιατί το λέω? Για να φτάσουν τα πράγματα στη δικαιοσύνη όπως πρέπει και να μην απογοητευτούν ξανά αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν 16 χρόνια να δουν ποιοι αφαίρεσαν τη ζωή των ανθρώπων τους. Αυτό θέλω να πω.
0: Τελείωσες.
1: Εγώ αυτό με ενδιαφέρει.
0: Η υπόθεση είναι δεμένη σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση και καμία αμφιβολία. Αμφισβήτηση και αμφιβολία θα υπάρχει μόνο από συντρόφια, τα οποία θα μαζευτούν στα πεζοδρόμια και θα φωνάζουν τα γνωστά συνθήματα όπως ήδη έγινε.
1: Από όποια πλευρά και
0: όπως ήδη έγινε.
1: Από όποια πλευρά και να προέρχεται αυτή η αμφισβήτηση,
0: ναι,
1: εγώ δεν θέλω να τη δω βορά σε τηλεοπτικά παράθυρα, να βρίζει ο ένας τον άλλον, να ξεβρακώνονται, να κάνουν ένα ράνον, να βγαίνουν να κατηγορήσουν την αστυνομία πώς τους βρήκατε κατευθείαν μετά από 16 χρόνια και 16 χρόνια.
0: Κατευθείαν μετά από 16 χρόνια.
1: Αυτό σου λέω, πώς τους βρήκατε όταν ασχοληθήκατε πραγματικά.
0: Ναι, καταρχάς
1: γιατί
0: υπήρχε,
1: τα άκουσα.
0: Ναι, υπήρχε να πούμε, να απαντάμε σε καθένα. Υπήρχε ένα ανώνυμο mail, το οποίο πήραν οι αρχές πριν από λίγο καιρό.
1: Σωστό να το πούμε.
0: Ναι, το λέμε, το ξέρουμε. Όχι, το λέμε, είπες ότι αυτοί θα βγουν να αμφισβητήσουν τι?
1: Ότι η αστυνομία δεν έκανε 16 χρόνια καλά τη δουλειά της, αυτό να πούνε. Ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε. 16 χρόνια είναι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν οι νίκοι και γέρασαν.
0: Ναι. Άρα, τι λέμε τώρα, δεν κατάλαβα τι λέμε. Κακός ή καλός?
1: Όχι, ίσα ίσα. Απλά
0: α, καλός σου πιάσαν. Γιατί άκουσα τον Αθερίδη. Να λέει ότι συγγνώμη, ας πούμε, ναι, τα είχα βάλει με το τέτοιο, τελικά είναι άριστη λύση τη δουλειά του. Αυτό εννοεί. Γιατί ο Αθερίδης έκραζε, ας πούμε, ο άνθρωπος.
1: Τότε.
0: Τότε, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια.
1: Αλλά λογικό θα ήταν
0: τώρα,
1: τότε.
0: Ναι, συγγνώμη, ζητώ, γιατί τελικά κάνουν πολύ καλά τη δουλειά του, λέει.
1: Και μπράβο του και να συνεχίσουν έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή αναμένεται να έρθει, έτσι.
0: Ναι, θα έρθει, βέβαια, θα έρθει.
1: Στην Ελλάδα σήμερα κιόλα, νομίζω.
0: Ναι, έρθει, ναι.
1: Για να δούμε τι έχουν να πούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Προσπαθεί κανένα ελαφρυντικό, ας πούμε, τώρα να πάρει. Το Β35 νομίζω είναι αυτό.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Κανένα ελαφρυντικό. Να ήρθε. Εκεί που ήρθε. Καλώς την. Περάστε μέσα, παρακαλώ. Για καμιά 20 χρόνια και τα λέμε τώρα.
1: Για να δούμε.
0: Τι να δούμε.
1: Για να δούμε, μας κάνουν έκπληξη με αυτούς τους νόμους που έχουμε και
0: δεν
1: όλα.
0: Δεν υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτά τα εγκλήματα, τα ιδεχθεί. Σε αυτά τα ιδεχθεί εγκλήματα, Σμαράγδα, ποτέ δεν είδαμε εκπλήξεις. Βγάζω, λέει το. Βάζω...
1: Τώρα θέλεις να σου πω πώς είναι έξω με ιδεχθεί εγκλήματα αυτή τη στιγμή.
0: Για πες.
1: Θέλεις να το. Ας πούμε με ονοματεπώνυμα τους. Θες ή δεν ξέρεις ότι κυκλοφορούν έξω.
0: Όχι, εγώ δεν θυμάμαι τώρα.
1: Γιατί κάθε φορά που συλλαμβάνουμε κάποιον έχει πολύ βαρύ ποινικό μητρό. Και
0: για ιδεχθεί λέμε τώρα έτσι.
1: Ιδεχθεί. Οι δολοφονίες τι είναι.
0: Ποιος είναι.
1: Δεν είναι ιδεχθεί.
0: Ναι.
1: Α, βρούμε καμιά δεκαπενταριά.
0: Βρες έναν.
1: Τώρα περίμενε. Στο ειδησιογραφικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πιάσουν έναν που το ήταν γνώριμο στις αρχές.
0: Άλλο αυτό και άλλο ιδεχθές το έγκλημα.
1: Παιδί μου, εγώ σου μιλάω.
0: Εντάξει, εγώ σου μιλάω
1: συμβόλαια κτλ. Ναι.
0: Γιατί έξω είναι αυτή.
1: Εσύ τι νομίζω ότι είναι μέσα.
0: Δεν ξέρω, μου πεις.
1: Κάποιος θα είναι και μέσα.
0: Α, έτσι γενικώς το λέμε.
1: Για λίγο.
0: Ναι. Βάζω, λέει, το κινητικό μου σκυλάκι 2 μηνών στην οροφή του αμαξιού να το πάω σέρες. Στον κτηνίατρο.
1: Στην οροφή του αμαξιού.
0: Ναι, φώτισε.
1: Φώτισε.
0: Βγάζω τα κλειδιά από την τσέπη και μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο, φεύγω κατευθείαν. Το σκυλάκι, λέει, το θυμήθηκα μετά από 3 χιλιόμετρα. Στο διπλανό χωριό, λέει, στο νέο σκοπό. Ευτυχώς το σκυλάκι είχε αγκαλιάσει την κυρία.
1: Τώρα. Ρε σύφο.
0: Πολλά με κοιμάζουν, βλέπεις. Το σκυλάκι είχε πιασμένο από την κυρία του αμαξιού. Το πάντα.
1: Όχι, αυτό είναι σαν καρτούν. Δεν. Ρε φωτ.
0: Φωτ, εδώ το σκυλί, φίλε, δεν το δίνεις.
1: Τι νερό πίνεται στο ψυχικό.
0: Αυτό το σκυλί το κρατάς εφόρο ζωής.
1: Καταρχάς, γιατί να βάλει το σκυλάκι στην
0: κλωνοποίηση. Το κλωνοποιείς κιόλας, να μην σου πω.
1: Αγκάλιασε την κεραία. Καλά.
0: Εντάξει, παιδί, πιάστηκε από την κεραία, λέει εδώ πέρα. Επιλέξει. Ευτυχώς το σκυλάκι ήταν πιασμένο από την κεραία του αμαξιού. Ήταν πιασμένο δηλαδή με το λουράκι του.
1: Αυτά τα καημένα έχουν και φαρδα... μακριά αυτάκια τα κυνηγετικά. Φαντάζομαι πως θα ήταν πάνω στην οροφή.
0: Πάτα. Λοιπόν, Κώστας Μαράγδα. Α, Κωνσταντίνος λέει.
1: Ναι.
0: Οι τρομοκρατικές ομάδες είναι στο χώρο της. Εντάξει, πλάκα κάνει τώρα έτσι. Για τις τρομοκρατικές ομάδες λέει, ανήκουν στο χώρο της Εκκλησίας. Εντάξει, τρολάρουνε τώρα. Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Αριστερές είναι οργανώσεις στην Ελλάδα. Πάντα ήταν αριστερές. Δηλαδή, αυτό το να φοβόμαστε να το πούμε δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει φόβος. Υπάρχει
0: δηλαδή,
1: αυτό
0: πραγματικά άκουλου. Ταμπού είναι να το πούμε.
1: Είναι σε όλα.
0: Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά.
1: Υπάρχει το τσουβάλιασμα.
0: Δεν είναι σε όλα, ρε Σμαράγδα.
1: Τρελαίνει το τσουβάλιασμα.
0: Ωραία.
1: Η αριστερά.
0: Αριστερά.
1: Ποια αριστερά, επιλέξτε.
0: Γενικώς αριστερά.
1: Α, γενικώς ναι. Ιδέες. Αριστερά.
0: Στον χώρο της αριστεράς. Δεν είπαμε για κόμματα.
1: Άμα πεις όμως σε ένα πραγματικό.
0: Λέμε στο χώρο της αριστεράς.
1: Okay, άμα πει, γιατί δεν ξέρετε, γιατί δεν διαβάζετε.
0: Τι να ξέρουμε,
1: γιατί δεν έχεις διαβάσει Μπακούνιν ποτέ και δεν έχεις διαβάσει Πουντών ποτέ.
0: Έχω διαβάσει
1: άμα
0: γιατί...
1: πεις αναρχικό αριστερό, ναι. Μπορεί και να σε φτύσει.
0: Καλά, δεν ξέρω αν είναι
1: άλλο
0: αναρχική.
1: Η αναρχία.
0: Δεν ξέρω αν είναι αναρχική.
1: Άλλο το να είσαι αντιεξουσιαστής.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι
1: και
0: είναι.
1: Και άλλο το να είσαι αριστερός.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αντιεξουσιαστές. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Οι αριστεροί είναι τόσοι πολλοί. Είναι τροτσκική, είναι εκείνο, είναι τάλο.
0: Όλοι
1: επιλέξτε. Δεν ξέρω.
0: Όλοι αγαπάνε αυτές τις ομάδες.
1: Αλλά το να είσαι αντιεξουσιαστής
0: ναι, ναι.
1: Σημαίνει ότι δεν δέχεσαι κανένα
0: ναι.
1: Μα κανένα σύστημα της δημοκρατίας. Κανένα.
0: Καλά, καλά. Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Να μην κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές.
1: Γιατί?
0: Να στηρίξουμε τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Όλοι στον Τσίπρα θα πάνε, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Τι?
1: Εννοείται ότι όλοι στον Τσίπρα θα πάνε.
0: Για όλοι στον Τσίπρα μπας και πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Εννοείται.
0: Όλοι, συστρατευτείτε όλοι πίσω από τον Αλέξη. Αυτό είναι που μου αρέσει. Ότι επιλέγεται την καλύτερη, ας πούμε, μορφή πολιτική των τελευταίων 50 ετών στη χώρα για να συστρατευτείτε από πίσω του. Έτσι, αρχηγός. Αλλά θα μου πεις, κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι και επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη για λαμόγια, για παραβατικούς, για αντιεξουσιαστές, για κλέφτες, για παπατζίδες, για απατεώνες. Κλείνει το πεδίο. Κλείνει. Οπότε λογικό είναι να συστρατευτείτε όλοι πίσω από τον Αλέξη, παιδιά. Μπας και ανοίξει πάλι το πεδίο. Λοιπόν. Τι ακούς, παιδί μου,
1: τι ακούω.
0: Γιατί, τι λέω.
1: Τι να
0: λέω. Για πες.
1: Δεν ξέρω. Οι πολίτες εκεί έξω πρέπει να τραβάνε τα μαλλιά τους με αυτά που ακούνε.
0: Αλήθεια
1: το λέω.
0: Δεν το δούμε αυτό στις εκλογές.
1: Με την εγκληματικότητα να είναι στα ύψη, με το να πυροβολούν μέρα μεσημέρι, ναι. Με το δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Αυτά τα γενικά πολύ μου αρέσουν που λες.
1: Είναι κάθε μέρα στα αστυνομικά δελτία.
0: Κάθε μέρα εγώ βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή συλλήψεις. Εγώ τώρα που λες κάθε μέρα από την Παρασκευή βλέπω
1: ναι.
0: Μόνο συλλήψεις βλέπω. Συλλήψεις από εδώ, συλλήψεις από εκεί. Πιάσ' τους όλους, Κυριάκο. Βλέπεις με τι ανατριχιάζουν.
1: Πάρα πολύ. Μια
0: και συστρατευτείτε εσείς όλοι πίσω από τον Αλέξη να ξανανοίξει το πεδίο, παιδιά. Ξανά να μοιραζόμαστε τα λεφτά από τον Ευρωπαίων. Να ευδοκιμούν οι τρομοκρατικές ομάδες, να μην τους πιάνει κανένας. Μια χαρά είναι ο Αλέξης γι' αυτά.
1: Έρχεται την Παρασκευή
0: ναι.
1: Η Γιώτα η Χαλκιά έξαλλη σου μιλάω.
0: Τι θέλει.
1: πρωί-πρωί το κορίτσι. Ναι, είναι το γαβράκι μας το αγαπημένο. Τέλος πάντων, περπατούσε το κορίτσι εκεί η περιοχή Εγνατία, ναι, αλλά κοντά στο, μάλλον πριν από τη μοναστηρίου, πες, μοναστηρίου,
0: ναι, ναι,
1: και βλέπει μια γιαγιά 80 χρονών, 10 η ώρα το πρωί, κάτω και από πάνω τους ανθρώπι. Και λέει, τι έγινε εδώ ρε παιδιά?
0: Την κλέβανε.
1: Την έκλεψαν. Της πήρανε την τσάντα.
0: Τι ράτσα ήταν αυτή?
1: Την αλυσίδα.
0: Τι ράτσα ήταν?
1: Δεν είδε κανείς τίποτα.
0: Τι ράτσα φαντάζεστε ότι ήταν?
1: Δεν είδε κανείς τίποτα, αλλά δεν ήταν έξαλλοι γι' αυτό. Όλοι γιατί λέγανε ότι δεν είδαμε, τη βρήκαμε τη γιαγιά κάτω, μας έκλεψαν, την κλέψαμε, είδαν έναν τρέχει.
0: Ναι.
1: Παίρνει τηλέφωνο γιατί ήταν κοντά το τμήμα της Δωδεκανήσου και της λένε, δεν είμαστε εμείς, δεν έχουμε να σας στείλουμε περιπολικό.
0: Ναι.
1: Πάρτε την άμεσο δράση.
0: Ναι.
1: Η άμεσο δράση δεν απάντησε ποτέ.
0: Ήταν... Κάτσε, περίμενε λίγο. Στο Δωδεκανήσου πώς πήραν, παιδί μου? Πήραν το σταθερό της Δωδεκανήσου. Πού το
1: πήρε, ρε παιδί μου, γιατί ήταν δημοσιογράφος, το βρήκε.
0: Στο σου λέει από...
1: Ναι, σου λέει από εδώ μπορεί να έρθουν πιο γρήγορα, επειδή ήταν πιο κοντά,
0: ναι,
1: πούμε. Το σκέφτηκε έτσι. Ναι, ναι. Τι λένε, δεν έχουμε να στείλουμε περιπολικό όργανο.
0: Αν δεν είχαν, ναι, έτσι.
1: Οκ, okay, και την λένε, πάρε τηλέφωνο την άμεσο δράση.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου τη φέρω να μας τα πει και ζωντανά.
0: Και?
1: Και η άμεσο δράση την έβγαλε τηλεφωνητή και δεν απάντησαν και ποτέ οι άνθρωποι.
0: Το έπαθε με την Κοσμοτέα αυτό που προθέσει.
1: Η γιαγιά τέλος πάντων, αυτά να είναι καλά. Τζάντα δεν τη βρήκε ποτέ. Αυτά.
0: Ναι. Τι εθνικότητες, υπηκότητες ήταν λες οι κλέφτες? Εκεί κιόλα, σε εκείνο το σημείο.
1: Μάλλον αλλοδαπή, μπορεί το πιθανότερο.
0: Ναι, να προσέχουμε με τους αλλοδαπούς, παιδιά.
1: Ποιος σου βάζει?
0: Ο Αλέξης. Τι
1: γίνεται στη Γάβδο?
0: Ο Αλέξ.
1: Τη κακομοίρα γίνεται στη Γάβδο.
0: Ο Αλέξ που έρχεται.
1: Αλήθεια,
0: ο Αλέξ που συστρατεύεστε από πίσω είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης μεταναστών κτλ.
1: Είδα και αυτός που δεν είναι.
0: Άσε τους άλλους, τώρα μιλάμε για τον Αλέξ.
1: Ποιους άλλους, αυτοί κυβερνάνε 7 χρόνια.
0: Α, θες να σου πω για αυτούς τα στοιχεία ή θα στεναχωρηθείς?
1: Τι, ότι ανέβηκαν 1,5% στην τελευταία δημοσκόπηση?
0: Όχι, τις επιστροφές των μεταναστών. Διάβασε καθόλου τα στοιχεία? Τα διαβάζετε αυτά ή ντρέπεστε, φοβάστε?
1: Διαβάζω ότι γίνεται στη Γάβδο.
0: Α, όχι.
1: Κάθε μέρα.
0: Δεν πειράζει. Είδατε τα στοιχεία για το 25, για το 24, μιλούνια, για το 26, επιστροφές? Είδατε καθόλου? Όχι.
1: Το
0: ε?
1: Θέμα είναι οι αφήξεις.
0: Μην τα βλέπετε, παιδιά, έτσι.
1: Οι αφήξεις είναι το θέμα.
0: Αφήξεις πάντα είχαμε. Το θέμα είναι πόσες επιστροφές έχουμε. Και αν θα έχουμε με τον Αλέξη επιστροφές. Αφήξεις θα έχουμε. Δεν τη γλιτώνει. Ο άλλος θα μπει από τη βάρκα. Θα την περάσει το Αιγαίο. Α, αυτό δεν γίνεται. Πόσες επιστροφές έχουμε, μπορείτε να μας πείτε? Θα σας πω εγώ μετά. Μην στεναχωριέστε, εδώ είμαι εγώ.
1: Πόσους διακινητές έχουμε ελεύθερους?
0: Ναι. Α, και αυτό μας
1: τώρα
0: το πείτε εσείς.
1: Τώρα ξαναπιάσανε έναν που τον ξέραν οι αρχές.
0: Ο καθένας θα πει, παιδιά, αυτά που ξέρει.
1: 76 άτομα πάλι στη Γάβδο.
0: Ναι, 76. Mm. Για να δούμε λίγο μετά το διαφημιστικό. Πόσοι φεύγουνε? Εδώ είσαι στο Μετρόπολη συντονισμένη. Θα τα πούμε κατά τις 7 και. Τζαζιές για την Πεπονιά, σε Ρόνα.

0: Η ώρα είναι 7. Η μέρα ξεκινά καλύτερα μετά από έναν καλό ύπνο με στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
9: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και ο ποιος αντέξει.
8: Joyride.
2: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
9: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
8: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
9: Νέα εποχή Waterland.
8: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
10: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
11: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
10: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
11: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
10: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Μητέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
16: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
17: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Μετρόπολης 95.
19: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα από το Μετρόπολης. Είστε συντονισμένοι στους και συντονισμένες στο 95,5 με τη Μαράγδα Μπασάκου και Κώστα Βαραγιάννη. Τρεις λαλούν από τις 6. Θα τα πιάσουμε και όλα βεβαίως. Αλλά υπάρχει εμένα μια λογική που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι να λέμε κάτι, ας πούμε, και να δίνουμε πραγματικά και την, τη διάσταση, την κανονική, την πραγματική. Παρόλο που μπορεί να είχαμε μια ή να μην είχαμε μια σαφή εικόνα. Λοιπόν, θα διαβάσω τα μηνύματα σε λίγο. Θα να πάω σε καιρό να σας πω ότι θα είμαστε μέχρι και το απόγευμα της Τρίτης πάλι με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά επειδή ενισχύονται λίγο οι βοριάδες, οι βοριάδες στα πελάγια από 3-4 θα πάνε στα 4-6 μποφόρ, ίσως και 7 τοπικά, με αποτέλεσμα να κρατηθεί λίγο η θερμοκρασία, αλλά παρόλα αυτά 33 για μια μέρα, έτσι. Από Τετάρτη ξανά παίρνουμε την ανιώσα.
1: Μάλιστα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με την Ευρώπη, με όλα αυτά που γίνονται στην
0: μια
1: Ευρώπη. Κάει και η Ευρώπη, μια χαρά είμαστε όντως. Πραγματικά. Συγγνώμη,
0: ρε
1: Ηρακλή, δεν διαβάζω το ολόκληρο, αλλά έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τι?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι κάθεσαι και εσύ, ρε Σμαράγδα, λέει, και να εξηγήσεις, λέει, σε ποιους τι. Υπάρχει και AI. Πες να διαβάσουν για αναρχία και αριστερά.
0: AI.
1: AI.
0: Ναι. Διαβάσαμε, ναι. Εδώ μου στέλνουν.
1: Πες τους, λέει,
0: τους δικηγόρους, τον Ομανό.
1: Ναι. Έχουν βαφτίσει.
0: Ναι.
1: Έχουν βαφτίσει όλους τους εγκληματίες αναρχικούς και αριστερούς και βολεύονται. Την τύφλα τους δεν
0: ξέρουν. Τους εγκληματίες.
1: Ναι.
0: Εσείς νομίζετε δηλαδή όταν εγώ αναφέρομαι σήμερα στα περιστατικά που αναφέρομαι για τη Μαρφίν και την...
1: Και οι ίδιοι αυτοβαφτίζονται, τη έτσι, για να ανήκουν κάπου.
0: Τη δολοφονία της Νέστορα.
1: Κοινή.
0: Νομίζετε ότι εγώ μιλάω για εγκληματίες? Όχι. Μιλάω για τη εξουσιαστές οι οποίοι βαφτίζονται, οι οποίοι ό,τι και να μου λέτε, ό,τι και να μας λέτε, όλους μας όμως.
1: Κοινή εγκληματίες του ποινικού δικαίου είναι.
0: Είναι σε εκείνο το χώρο. Ναι. Ό,τι και να λέτε, όσο και να φωνάζετε. Δεν πειράζει. Μπορείτε να φωνάζετε, να καθίσετε στη γωνία να φωνάζετε.
1: Άντε,
0: δεν θα πείσετε κανέναν, ας πούμε, όταν ο Ρωμανός, ας πούμε.
1: Εύκολο είναι. Πατάς Google, ναι, πατάς Wikipedia, ναι, και σου βγάζει.
0: Α, αυτό έκανα εγώ πριν.
1: Εκείνο που ένωσε τον αναρχισμό με την αριστερά,
0: ναι, τι είναι,
1: ήταν το εργατικό κίνημα του 19ου αιώνα.
0: Όχι 17 Νοεμβρίου, ας πούμε, πάμε στα δικά μας, παιδί μου, εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε να μάθουμε λίγο κάποια πράγματα στους ανθρώπους και για ποιο λόγο διαφωνώ.
0: Τώρα θα το μάθουμε πρωί.
1: Όταν γενικολογούμε και τσουβαλιάζουμε κόσμο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όταν έγινε το εργατικό κίνημα, λοιπόν, του 19ου αιώνα, όντως υπήρχε ένας κοινός στόχος στους αναρχικούς και στους αριστερούς. Ποιος ήταν αυτός? Απέσιο καπιταλισμός. Άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αυτός ήταν ο κοινός στόχος. Η αναρχία όμως δεν θέλει εξουσία. Η αριστερά θέλει εξουσία. Πώς τη θέλει? Θέλει το κράτος, θέλει την κρατική εξουσία. Θέλει οργανωμένο κράτος κτλ. Κτλ. Η αναρχία πάλι δεν το θέλει αυτό. Θέλει να ζούμε σε μια κοινωνία αγγέλων, που ο ένας θα βοηθάει τον άλλον, θα ανταλλάσσουμε προϊόντα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Συνδέθηκε με τη ριζοσπαστική αριστερά, ριζοσπαστική ο αναρχισμός, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά, με τα κόμματα της αριστεράς που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Καμία σχέση. Οι μαρξιστές και οι λενιστές θέλουν οργανωμένο κράτος. Ο Μπακούνιν δεν ήθελε. Πήγανε στην πρώτη διεθνή, τα σπάσανε και από τότε δεν έχουν και καμία σχέση. Η μόνη του σχέση, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, είναι ότι είναι όλοι κατά του υπεριαλισμού και του καπιταλισμού. Αυτό είναι.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Okay.
1: Εύκολο είναι.
0: Πάρα πολύ εύκολο. Άσε μας τώρα να έχουμε τη δική μας άποψη. Καλά έκανες και μας παρέδεσες τη δική σου.
1: Όπως ευαγγελίζονται, έτσι, κάποιοι.
0: Αλλά
1: το Χριστό,
0: εγώ βλέπω,
1: την Παναγία,
0: ότι...
1: τα ιερά, τα όσια, ναι, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, και πάνε και σκοτώνουν, ας πούμε, αλλόθρησκους αν θέλεις, ή από άλλες φυλές. Κάπως έτσι είναι και εδώ τα πράγματα. Και όπου υπάρχουν άκρα, για μένα είναι το ίδιο.
0: Τα
1: τον
0: είπες,
1: ίδιο κύκλο κάνει.
0: Τα είπες.
1: Αλλά
0: πάμε είναι λίγο τώρα στα άλλα που έλεγα.
1: Εγκληματίες του ποινικού δικαίου.
0: Εντάξει, κόσμο, εγώ αφήνω τον κόσμο να βγάλει τα συμπεράσματά του, αν σε ποιο χώρο είναι και με ποιο χώρο συνδέονται. Ας το αφήσουμε στον κόσμο. Εγώ δεν θα το.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι δεν υπάρχουν κάποιοι που τις
0: εγώ δεν θα πω τίποτα, παιδί μου.
1: Ή δεν υπάρχουν payroll.
0: Τίποτα,
1: αλλά για
0: πω.
1: Μένα αυτοί, ναι, είναι επαγγελματίες που έχουν και μισθούς. Και οι μεν και οι δε.
0: Πάμε παρακάτω. Εγώ θα αφήσω τον κόσμο να βγάλει συμπεράσματα σε ποιο χώρο ανήκουν γενικώς όλοι αυτοί οι γκαζάκιδες και οι μολοτοφάκιδες. Έτσι, ας βγάλετε μόνοι σας. Εγώ δεν σας πω τι είναι. Σας είπα απλά την άποψή μου.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει χώρος,
0: λοιπόν,
1: για αυτούς.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο σε κάτι, σε κάτι άλλο που διαφωνήσαμε πριν το τέλος της εκπομπής. Με τη συμβουλή ακολούθησα του τύπου που λέει πάτα AI. Μου βγάζει ρεπορτάζ πριν από 6 μέρες του Αντένα. Στο Αντένα News. Και διαβάζω τώρα που λες, Μαράγδα. Σημαντική αύξηση των επιστροφών μεταναστών,
1: ναι,
0: και νέα μείωση των παράνομων αφήξεων καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 26.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
1: Πού το διαβάζεις?
0: Στον Αντένα.
1: Ναι.
0: Στον Αντένα.
1: Πώς το διάβασες ακριβώς? Για πες μου, για να γελάσω λίγο, να γαργαληθώ.
0: Α, έλα να γελάσεις,
1: έλα,
0: παιδί μου.
1: Πες,
0: θέλω,
1: πες.
0: Αύξηση 20% στις επιστροφές. Πάτα.
1: Ναι.
0: Πάτα λίγο.
1: Πολύ ωραίο ο αριθμός. Πόσες είναι αυτές οι επιστροφές?
0: Θα σου πω εγώ τα πάντα, μη στεναχωριέσαι.
1: Για πες τα άλλα, θα το πεις.
0: Βέβαια, εννοείται. Θα σου πω μόνο ότι ο Αλέξης είχε στείλει πίσω αναγκαστικά 5.808 άτομα.
1: Ναι.
0: Με το που ανέλαβε ο Μητσοτάκης τη δεύτερη χρονιά που είχε, έστειλε 20.000 πίσω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Όμως, ας πάμε στο ρεπορτάζ του Αντένα. Οι συνολικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 20% με το αντίστοιχο διάστημα του 25%, έτσι παίζει ρόλο αυτό. Οι αναγκαστικές απελάσεις αυξήθηκαν από 915 το πρώτο εξάμηνο του 25 σε 1200. Κάτσε, Μάραγδα. Μας είπες πριν εσύ ότι μπαίνουν.
1: Περιμένω να τελειώσω. Εγώ δεν είμαι σε εσένα. Έκανα ένα σχολιάκι.
0: Ωραία. Οι εθελούσες επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού αυξήθηκαν σε 870. Οι εθελούσες, ξέρετε, είναι μια άλλη περίπτωση από τις αναγκαστικές. Και εδώ όμως έχουμε αυξήσει 18%. Και στις υπόλοιπες έχουμε αύξηση 41% στις αναγκαστικές. Δηλαδή δεν έχεις χαρτιά, σε πιάσαμε στο δρόμο, δεν πας πλέον στη δομή με τον νόμο του Πλεύρη, πας κατευθείαν στο Πακιστάν.
1: Για να καταλάβετε τώρα τη στατιστική και το πόσο μπορεί να κοροϊδεύουν οι αριθμοί τους ανθρώπους.
0: Α, για πες λίγο.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε.
0: Περίμενα, πόσοι πήγανε άλλο.
1: Το τελευταίο αυτό, εξάμεινο.
0: Αυτό έχουμε και τις παράτυπες αυξήσεις. Έχουμε μείωση 27% σε σχέση με το 25%.
1: Πάμε να το δούμε σε αριθμούς λοιπόν. Πόσο είναι αυτό το 27%, έτσι?
0: Το έχω μπροστά μου το νούμερο.
1: Πέρυσι μπήκανε το ίδιο διάστημα, το πρώτο εξάμηνο του 26, 16.000, πέρυσι 25.
0: Α, 985.
1: 16.985 άτομα, που είναι πάρα πολύ λίγα, ρε παιδί μου, δεν λίγα είναι τίποτα, αμεληταίο ποσότης.
0: Λίγα.
1: Φέτος λοιπόν, που εμείς μιλάμε με στατιστική,
0: ναι,
1: και λέμε ότι μειώθηκαν κατά 27%, που είναι πολύ ωραίο και θεμητό να μειώνονται. Για πόσες χιλιάδες ανθρώπους συζητάμε ότι πέρασαν τα σύνορα της χώρας?
0: 12.496.
1: Τι να συζητήσω άλλο.
0: Δηλαδή η μείωση τι σημαίνει? Ότι του χρόνου, αν συνεχίσεις με αυτή τη λογική, ναι, και δεν επιλέξεις τον αρχηγό.
1: Τότε θα είμαι στα θυμαράκια και το εγγόνι μου θα είναι χρόνου, 50 χρονών.
0: Του χρόνου.
1: Ναι.
0: Του χρόνου σου είπα εγώ. Την
1: χρόνου.
0: Επόμενη χρονιά, το 27.
1: Ναι.
0: Με την ίδια λογική, με τα ίδια μαθηματικά, οι αφήξεις θα είναι περίπου 8.000. Την επόμενη χρονιά, το 28. Γιατί ρε Μάραγδα γελάς? 27% μείωση έχουμε. Γελάς. Οκ. Okay. Γέλα. Μπορείς να γελάς. Εμείς
1: να...
0: όμως μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμά μας.
1: Μπορώ να μην γελάω.
0: Α,
1: όταν
0: μην
1: έχουν μπει στη χώρα και συνεχίζουν και μπαίνουν και υπάρχει απόγνωση στη Γάβδο, δεν ξέρουν τι να τους κάνουν.
0: Ενώ θα έρθει ο Αλέξης, ας πούμε, και θα σταματήσουν να μπαίνουν.
1: Δημιουργούν. Τι σχέση έχει ο Αλέξης?
0: Μα αυτή τη στιγμή είμαστε σε χρονιά εκλογών και προσπαθούμε να καταλάβουμε για τη χώρα τι είναι καλύτερο.
1: Εμείς συζητάμε
0: για τη χώρα. Συζητά,
1: τι συμβαίνει στη χώρα. Ας τον Αλέξη απ' έξω.
0: Κάτσε, μα να πώς το αφήσουν.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Στη χώρα δεν είναι ο Αλέξης.
1: Όταν θα κυβερνήσει ο Αλέξης μπορεί να κάνει άλλα.
0: Τι μπορεί να κάνει?
1: Εδώ μας είπε ότι θα σκίσει τα μνημόνια και πήγε και επέτρεψε.
0: Αυτό σου λέω. Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Μπορεί να είναι χειρότερο από το Μητσοτάκη αυτό.
0: Αφού έχουμε μείωση στι παράτυπε αφήξει.
1: Να μπουν περισσότεροι.
0: 27% θεωρεί ότι είναι μικρό νούμερο, 27% σε μια χρονιά.
1: Βέβαια, γιατί είναι 12.000 άνθρωποι.
0: Όχι, άλλο λέω.
1: Όχι 12.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν λέω για τον απόλυτο
1: αριθμό.
0: Λέω για τη μείωση. 27% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Είναι μικρό νούμερο το 27%. Δηλαδή ήθελε 100, ας πούμε, 100.
1: Δεν ήθελα τίποτα. Θέλω να μην
0: μπαίνουν
1: κατά χιλιάδες στη χώρα μου, να μπαίνουν ανεξέλεγκτοι, να μην ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Καλά, αυτό δεν γίνεται.
1: 12.496 άτομα, 12.500 ανθρώποι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλε και τους 76 που καταγράφηκαν.
0: Ναι, αλλά 41% αυξήθηκαν οι επιστροφές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, παιδιά.
1: Ακούστε τώρα. Πόσους διώξαμε εμείς? Πόσους έδιωξε ο Μητσοτάκης που λέει ο Κώστας?
0: Πόσους?
1: Γιατί εσύ το λες έτσι.
0: Ναι. Όχι, έδιωξε. Είναι νόμος του κράτους είναι. Ναι. Άμα δεν έχεις χαρτιά, αν είσαι παράτυπος, δεν τους διώχνει ο Μητσοτάκης. Τους διώχνει το ελληνικό κράτος.
1: Εσύ δεν λες ότι τους έδιωξε ο Μητσοτάκης τόση ώρα?
0: Παιδί μου. Εγώ σου είπα Μητσοτάκης. Πρώτη φορά Μητσοτάκης εσύ το ανέφερες τώρα. Εγώ σου λέω ότι η χώρα μας πόσους έδιωξε. Α. Έδιωξε. Πόσους επέστρεψε παράτυπους χωρίς χαρτιά το 2026.
1: Συνέλαβε τους όλους Μητσοτάκη.
0: Επειδή μας είπες ότι γίνεται χαμός, ότι μπαίνουν μέσα, ότι δεν φεύγουν. Εδώ άλλα λέει το ρεπορτάζ.
1: Ακούστε
0: τι. Σύμφωνα με αυτά που λες εσύ.
1: Νομίζω θα τρελάνεις. Θα τρακάρει ο κόσμος.
0: Εδώ από τα μηνύματα με αυτά που λες ήδη τρακέρουν. Έτσι μου γράφουν. 27% αύξηση, μείωση.
1: 12.496 άτομα μπήκανε στη χώρα
0: μας
1: το πρώτο εξάμηνο. Ας το μειωμένο.
0: Γιατί
1: είναι τεράστιος αριθμός το 12.496.
0: Σε σχέση με το 25.000 το οποίο είχαμε το 18, όχι.
1: Είναι τεράστιος αριθμός
0: χιλιάδων
1: ανθρώπων.
0: Το 25.000 είναι πιο τεράστιος.
1: Λοιπόν, 1.292 άτομα από αυτά,
0: ναι,
1: από τους 12.492, εμείς στείλαμε πίσω και πανηγυρίζουμε,
0: ναι,
1: μόνο 1.292. Η απλή μετάφραση, η λαϊκή.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εθελούσες επιστροφές, δηλαδή. Κάτσε, οι άνθρωποι γυρίσαν από μόνοι,
0: ναι,
1: τους.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι 870 άτομα
0: δεν
1: που ήταν
0: μόνοι καλά,
1: τους.
0: Δεν τα λέει καλά, αλλά δεν πειράζει.
1: Και οι οικειοθελείς αναχωρήσεις, ναι, είναι 468 άτομα.
0: Ωραία. Τα 900...
1: Δηλαδή εμείς σαν χώρα, ναι, βάλαμε στη χώρα μας και πανηγυρίζουμε 12.393 ανθρώπους.
0: Δεν πανηγυρίζει κανένας, Μαραγδά.
1: Και στείλαμε πίσω.
0: Σου εξηγούμε ποια είναι η προοπτική αυτή του θέματος. Γιατί λες το ένα νούμερο, δεν λες το άλλο. Λες, Μαράγδα, ότι 1.292 επιστράφηκαν, αλλά δεν λέει ότι την προηγούμενη χρονιά ήταν 900. Άρα είναι περισσότεροι, άρα υπάρχει αύξηση. Αυτό σου λέμε.
1: Πόσο εμείς περισσότεροι.
0: Κοίταξε να δεις, άκου να σου πω. Ποια είναι η διαφορά μας. Ποια είναι η διαφορά μας. Εσύ προσπαθείς αυτή τη στιγμή κάτι ανέφικτο. Δηλαδή, να μην πει ποτέ κανένας μετανάστης. Αυτό δεν θα γίνει. Εγώ το γνωρίζω διότι είμαι πιο ρεαλιστής. Θα μπουν. Το θέμα είναι όταν θα συλλάβουμε τον παράτυπο, πώς θα την αντιμετωπίσει αυτή η κυβέρνηση και πώς θα την αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Ορίστε. Study case.
1: Το αν εγώ θεωρώ. Καταρχάς, εγώ δεν το κάνω αυτό το πράγμα γιατί έχει πρόβλημα με τα κόμματα. Εάν εγώ θεωρώ.
0: Το κάνεις, εντάξει.
1: Και το τι θεωρώ ανέφικτο. Είμαι σίγουρη ότι είναι ανέφικτο για αυτούς. Με τους τρόπους που λειτουργούν.
0: Όχι, γιατί για
1: και δεν μιλάω μόνο για την ελληνική κυβέρνηση.
0: Όχι, βέβαια. Ισπανία, Ιταλία.
1: Για τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
0: Ναι, άρα θα βγουν.
1: Θεωρώ ότι είναι σε λάθος δρόμο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ διαφορετικά με τα αναπτύξουμε.
0: Α, να πάμε να λήξουμε τον πόλεμο εκεί πέρα.
1: Μετά να πτύξουμε τώρα.
0: Έλα, Μαράγδα, τώρα.
1: Υπήρχαν και άλλοι τρόποι εκτός από τους πολέμους, στους οποίους γίνεται χαμός κατά τα άλλα του Λίγιο Τραμπ.
0: Και να πούμε και ένα άλλο νούμερο που έχει ενδιαφέρον που δεν, λέει, που δεν λέμε, ας πούμε, ότι από τις 12.000 που μπήκανε, οι 11.000 ήταν άντρες.
1: Πάντα ήταν παραπάνω.
0: Πού είναι εκεί πέρα, δεν έχουν πρόβλημα γυναίκες.
1: Πάντα ήταν παραπάνω.
0: Ναι, δεν έχουν πρόβλημα γυναίκες εκεί που λες να πάμε να λύξουμε το πρόβλημα.
1: Έχουν άλλα προβλήματα εκεί.
0: Πώς θα τα λύξουμε.
1: Και μη μου αλλάζει την κουβέντα.
0: Πόσα προβλήματα να λύσουμε.
1: Ότι το 27% που είναι καθαρή στατιστική.
0: Δηλαδή, ναι, μείωση.
1: 1.292 άτομα, προσέξτε παιδιά, στείλαμε πίσω 1.292 και πέρυσι ήταν 915.
0: Μια ειρωνία.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να αλλάξει και τον επόμενο μήνα.
0: Α, ναι.
1: Να στείλουμε πίσω 1.500 και εδώ να λέμε ότι στείλαμε 1.592.
0: Τα συγκεντρωτικά.
1: Τον άλλο μήνα.
0: Θα τα θυμηθούμε. Το τέλος της χρονιάς, εγώ τα θυμάμαι όλα.
1: Τον άλλο μήνα μπορεί όμως να μας μπουν 2.000 και να στείλουμε πίσω ένα.
0: Μπορεί όμως.
1: Μα όταν συνεχίζουν και μπαίνουν.
0: Με την εικασία όσο δεν μπορώ να ασχοληθώ, εγώ θέλω να ασχοληθούμε με τα νούμερα, τα πραγματικά. Εγώ πώς, εικασία έκανες τώρα.
1: Δεν είναι εικασία.
0: Μα επίσης μπορεί.
1: Δεν είναι για να πανηγυρίζουμε, θέλω να σου πω.
0: Δεν πανηγυρίζει κανένας, περιγράφει την πραγματική εικόνα. Που εσύ μας είπες ότι μπαίνουν και δεν βγαίνουν, και ενώ η πραγματική εικόνα είναι ότι μπαίνουν λιγότεροι και φεύγουν περισσότεροι.
1: Μπαίνουν και δεν βγαίνουν. Αν τους προσθέσεις.
0: Περίμενε, δεν διαβάζεις τι λέει το άρθρο.
1: Ωραία, φίλε. Πρόσεσέ μου λίγο.
0: Αύξηση 20% σε επιστροφές μεταναστών και μείωση 27% σε παράνομες αφήξεις, λέει.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνος ο κόσμος εκεί έξω και πολύ έξυπνος κι εσύ. Πρόσθεσέ μου 15.000 από πέρυσι και 12.000.
0: 27.
1: Χωρίς τα άλλα, στους 400.
0: 27 είπα, ρε παιδί μου.
1: 27.
0: Ναι.
1: Μείον πόσους διώξαμε.
0: Πόσο, πότε, το πρώτο εξάμηνο.
1: Από πέρυσι 915 και 1.292. Μείον 2.000.
0: Καταρχάς δεν κατάλαβα τι
1: το 15 και το 27 μείον 25 μας κάνει 27 μάλλον
0: ναι,
1: μείον
0: 2. Παρόλα αυτά είναι αύξηση.
1: Μας κάνει 25.000 κόσμο που μπήκε στη χώρα.
0: Ναι, μπήκε. Θα μπαίνουν, σου εξηγούμε, μισή ώρα τώρα. Μην ταλαιπωρήσουμε άλλο τον κόσμο και την εκπομπή.
1: Δεν μου εξηγείτε. Το θέμα είναι,
0: ωραία, το θέμα είναι υπάρχει
1: και
0: αύξηση.
1: Και λέμε ό,τι να είναι. Υπάρχει αύξηση 25.000 κόσμου.
0: Πάντε πάλι.
1: Μπήκε στη χώρα και εμείς πανηγυρίζουμε που διώξαμε.
0: Ρε Μαράγδα, δεν πανηγυρίζουμε. Λέμε τα νούμερα στον κόσμο. Δεν πανηγύρισε κανένας.
1: Αυτά τα νούμερα.
0: Κανένας
1: λοιπόν
0: δεν πανηγυρίζει. Τα νούμερα τα αμφισβητείς.
1: Καθόλου.
0: Α, μπράβο, πάμε παρακάτω επιτέλους.
1: Καθόλου. Απλά λέω την αλήθεια.
0: Εντάξει, έγινε. Πάμε λίγο
1: ότι
0: τώρα.
1: Ότι μπήκαν 25.000 άνθρωποι.
0: Μπήκανε, ναι,
1: στη χώρα μας.
0: Καλά, έγινε.
1: Της κακομοίρας γίνεται. Και εμείς πανηγυρίζουμε.
0: Πώς να ελέγξουμε, λέει, σε ρωτάνε εδώ τις παράνομες εισόδους αφού έρχονται λαθρέα.
1: Κοίταξε να δεις, όταν πιάνεις διακινητές και τους ξαναπιάνεις και τους αφήνεις και τους ξαναπιάνεις και τους αφήνεις, αυτή είναι η μοίρα. Μιλάμε για την κατάσταση.
0: Το λίγο γενικό είναι, ακούστε.
1: Κοίταξε να δεις, όταν πιάνεις διακινητές και τους ξαναπιάνεις και τους αφήνεις και τους ξαναπιάνεις και τους αφήνεις, αυτή είναι η μοίρα.

0: Μάλιστα.
1: 99% αυτοί που όρμηξαν στη Γιαγιάκα ήταν Ολλανδοί τουρίστες. Κοροϊδεύει ο κόσμος εδώ. Να αφομοιώσουμε λίγο το αφήγημα ότι αυτοί που ρίχνουν τις μολότοφ.
0: Μην κοροϊδεύετε, γιατί και η εγκληματικότητα από Έλληνες δεν και λίγη.
1: Καλά, λίγοι είναι σε σχέση με τους άλλους.
0: Μην λιδωρείτε τους άλλους λαούς.
1: Ακούς?
0: Δεν είστε καλύτεροι στην ίδια σας τη χώρα.
1: Λίγοι είναι σε σχέση με τους άλλους.
0: Εμπειριστές πάντως από αυτούς που λες εσύ και τους κατηγορείς κάθε τρεις και λίγο.
1: Εμπειριστές είναι.
0: Από αμέλεια, από δεν
1: αυτή
0: ξέρω
1: είναι
0: δική μας. Είναι δική μας. Και αυτά εγκλήματα είναι.
1: Να αφομοιώσουμε, λέει, δηλαδή το αφήγημα ότι αυτοί που ρίχνουν τις μολότοφ και καίνε τις τράπεζες είναι παρακρατικοί. Εσμαράγδα. Όχι, ρε παιδιά, δεν λέει αυτό.
0: Να μην αφομοιώσετε τίποτα. Να μην τζουβαλιάζετε.
1: Εδώ μου λένε για πολλούς δικηγόρους βουλευτές της αριστεράς οι οποίοι υπερασπίζονται, ξέρω εγώ, το Ρωμανό, που γράφουν διάφορα ονόματα. Έγινε.
0: Καλά, και άλλοι από την άλλη πλευρά έχουν εμπόρους ναρκωτικών. Όλοι έχουν κάτι. Όλοι έχουν.
1: Εσμαράγδα, μιλάμε για
0: του ποινικού.
1: Μιλάμε. Συγκεκριμένα μιλάμε.
0: Θα πάνε εκεί που θα του πληρώσουν όλοι. Βρίσκουν. Άλλοι βρίσκουν τα καρτέλ, άλλοι βρίσκουν τα κομματικά. Μια χαρά περνάνε όλοι. Οι τσέπες του γεμάτες είναι και εμείς καθόμαστε και μαλώνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Κώστα, τι μου θύμισες τώρα. iPhone 14 Pro, πριν 2 χρόνια.
1: Τα άφησες και πάνω κι εσύ.
0: Τι είναι αυτό 14, είναι ακόμα 4, πάνω. Το χρησιμοποίησα για φακό, λέει, ναι, ο Άκης, να φτιάξω κάτι στο φορτηγό. Α. Και μετά το ξέχασα εκεί που είχα να στέκεται και ξεκίνησα. Το πέρασα με τις 2 πίσω ρόδες του φορτηγού και τις 2 τις καρότσες. Δηλαδή, άμα θες, εντάξει, έκανες καλή δουλίτσα, Άκη. Αξίζει, ρε παιδιά, να δίνετε τόσα λεφτά τελικά για κάτι που είναι τόσο ευάλωτο.
1: Αξίζει, ναι.
0: Και τόσο έτσι.
1: Αξίζει, πίστεψέ με.
0: Ειδικά με τα iPhone έχω μια απορία όταν δεν είσαι επαγγελματίας. Σε κάτι δηλαδή να σε βοηθάει στη δουλειά σου. Αν αξίζουν τόσα λεφτά.
1: Παιδί μου, θες να βγάλεις μια φωτογραφία. Απλά, στο λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Πήγες σε ένα ωραίο μέρος και θες να βγάλεις μια φωτογραφία. Εσύ νομίζεις το κινητό που κάνει 1,5 χιλιάρικο θα βγάλει την ίδια φωτογραφία με αυτό που κάνει 500.
0: Σίγουρα.
1: Πες μου, τότε άρα αξίζει.
0: Αλλά εντάξει τώρα.
1: Θες να δεις, ας πούμε, να παίξεις κάτι. Δεν μιλάω για μένα, εγώ δεν παίζω. Αλλά έχει άλλους που παίζουν, ας πούμε, στο
0: ναι, αν έχεις κάποιο λόγο να το πάρεις.
1: Όχι, δεν έχεις κανένα λόγο, απλά είναι καλύτερο. Όπως και να το κάνουμε τώρα.
0: Παρ' όλα αυτά, θυμάσαι.
1: Δεν είναι πλέον status, γιατί παλιά, ας πούμε, το κινητό και το ρολόι ήταν status, δείχναν κάτι. Τώρα δεν δείχνουν. Ο άλλος δεν είναι, ας πούμε, παίρνει γάλα το παιδί για να πάει να πάρει iPhone. Okay, το ξέρουμε αυτό. Αλλά δεν είναι πλέον status. Παλιά ήταν. Παλιότερα. Ναι. Τώρα ο άλλος κάνει οικονομίες μια όλη τη χρονιά να πάει να πάρει ένα κινητό 1,5 χιλιάρικο.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, εμένα πολύ με χαλάει αυτό.
1: Εμένα καθόλου όχι. Να κινείται το χρήμα, θέλω.
0: Να κινείται το χρήμα, να το έχει. Να μην γίνει υπηρέτης του χρήματος.
1: Είναι λίγη η Σμαράγδα και αποδεικνύεται από τα στατιστικά των δικαστηρίων και των φυλακών. Είναι γνωστά αυτά και δεν αμφισβητούνται από κανέναν. Αν πιάνουν τους Ρωμά για Έλληνες, τότε ναι, είναι πολύ.
0: Είχε ένα πολύ
1: Κάθριν,
0: ωραίο.
1: Τι ωραίο, Κάθριν.
0: Είχε η Κατερίνα μου ένα πάρα πολύ ωραίο. Παρακολούθησε το στο Sky. Είναι και αγαπημένος ο σταθμός αυτός.
1: Όχι.
0: Το Prime Time.
1: Η ΕΡΤ είναι αγαπημένος μου σταθμός. ΕΡΤ που... λοιπόν τώρα. Εσύ τι βλέπεις. Sky.
0: Και
1: δηλαδή,
0: Sky και ΕΡΤ.
1: Βλέπεις Sky. Λέει εμάς ότι είναι αγαπημένος. Εμείς βλέπουμε ΕΡΤ.
0: Βλέπω τα πάντα. Είναι δουλειά μου.
1: Και. Εμάς δεν είναι δουλειά μας. Εμείς έχουμε προτιμήσει.
0: Δηλαδή. Prime Time.
1: Ναι.
0: Εγώ απάντησα για μένα. Μπορώ να πατάω
1: για όλες. Για πες.
0: Που έχει πάει μέσα στους καταβλισμούς των Ρωμά. Δείτε το.
1: Τι να δούμε.
0: Δείτε το.
1: Τι είναι ακριβώς, δηλαδή, τι είδες
0: εσύ. Εγώ θα σας τα πω.
1: Όχι, εσένα τι σε εντυπωσίες.
0: Και τη μία και την άλλη πλευρά.
1: Δηλαδή.
0: Και το πως δεν κάνουμε κάτι.
1: Εμείς.
0: Να υπάρξει. Και
1: εμείς κάναμε σχολεία, τα εξοπλίσαμε με καθηγητές, με δασκάλους κτλ. Τι άλλο κάνουμε. Αν πάει τον πάρουμε από τα αυτιά να τον πάμε σχολείο, δεν πάει.
0: Δείτε το.
1: Τι να δούμε, ρε Σμαράγδα, τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Ότι φταίμε εμείς τώρα, δηλαδή, πάλι εμείς τα φταίμε, δηλαδή.
0: Είπα και η μία και η άλλη.
1: Εμείς ή τι η μία πλευρά.
0: Και κάπου στη μέση πάντα βρίσκεται.
1: Συγγνώμη λίγο. Άντε, πες να πούμε τη δική μας την πλευρά.
0: Ναι, να σε ρωτήσω.
1: Ποια πες μου, α πούμε, ναι, ό,τι θες.
0: Έτσι.
1: Ναι, ό,τι θες. Α πούμε, εγώ προχθές που ήρθε και μου ζήτησε ένα λεφτά, του λέω, πάει, δουλέψε, ρε. Μια χαρά είσαι. 25 χρονών όρθιο και τα λοιπά.
0: Υπάρχουν και αυτοί.
1: Με κοίταξε ηρωνικά και έφυγε. Όταν λες υπάρχουν και αυτοί.
0: Υπάρχουν και αυτοί. Οι άλλοι ποιοι είναι. Άμα θα πάει ένα Ρωμά παιδί
1: ναι,
0: να ζητήσει δουλειά, ναι, θα το πάρουνε.
1: Βέβαια θα το πάρουνε.
0: Δεν θα το πάρουνε.
1: Όχι, θα το πάρουνε.
0: Πού ζεις, ρε Κώστα?
1: Ζω στη Χαλάστρα. Και εκεί έχουμε εργοστάσια γύρω-γύρω, στα οποία δουλεύουν πάρα πολλά παιδιά και μπράβο, άξια Ρωμά. Πάρα πολλά.
0: Μόνο και άμα θέλει να κάνει μια άλλη δουλειά.
1: Όταν λες άλλη δουλειά, θέλει να κάνει άλλη δουλειά.
0: Ναι, θέλει. Υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν και δεν τα προσλαμβάνουν.
1: Γιατί, δηλαδή,
0: γιατί είναι Ρωμά.
1: Ναι.
0: Μην μου πεις ότι δεν υπάρχει το στίγμα.
1: Μήπως δεν έχει απολυτήριο δημοτικού.
0: Όχι, μιλάμε για παιδιά που έχουν βγάλει και το Λύκειο και άλλα.
1: Πόσα έχουν βγάλει
0: το
1: Λύκειο. Πόσα έχουν βγάλει το Λύκειο.
0: Όποια.
1: Τι είναι πάρα ελάχιστα είναι, ρε
0: Σμαράγδα. Πάει ο Αλέξανδρος και ο Νίκος για την ίδια δουλειά και ένα παιδί Ρωμά ακριβώς με τα ίδια προσόντα. Ποιον θα πάρει ο εργοδότης με το χέρι στην καρδιά.
1: Πάντως εμείς στο δημοτικό είχαμε 3 παιδάκια.
0: Τα οποία δεν θα πάρουν.
1: Σταμάτησαν από το δημοτικό το σχολείο.
0: Σίγουρα.
1: Άρα ίσως κάποιος να σου πει τώρα πώς να πάρω το παιδάκι το οποίο δεν έχει απολυτήριο δημοτικού. Άρα μπορεί να διαβάσει.

0: μια οδηγία στο μηχάνημα που γράφει πάνω. Όχι.
1: Καταρχάς.
0: Κατάλαβες τι σου λέω.
1: Τα ξέρουμε απλό. Αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνουμε φάβλους.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Κύκλους. Δείτε το αυτό το ντοκιμαντέρ, αξίζει τον κόπο. Την εκπομπή μάλλον.
0: Ναι.
1: Το αφιέρωμα. Αλλά να σε ρωτήσω επίσης το εξής.
0: Όχι, τι θες.
1: Θεωρούνται Έλληνες πολίτες.
0: Βέβαια.
1: Είναι, όσοι είναι καταγεγραμμένοι στους καταλόγους.
0: Μόνο με δικαιώματα όμως. Η διαφορά μας, η διαφορά μου, η δική μου με έναν ας πούμε τυπικό Ρωμά, η δική μου, του Βαραγκιάννη, του Κώστα, είναι ότι εγώ έχω και υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ενώ ο άλλος έχει μόνο δικαιώματα.
1: Ναι, ρε, δεν έχει ούτε δικαιώματα. Επίσης,
0: όχι, έχει δικαιώματα πάρα πολλά, Σμαράγδα.
1: Καλά, καταρρύπτονται οι μύθοι ότι επιδόματα παίρνουμε εμείς, παίρνουν και αυτοί.
0: Εμείς δεν παίρνουμε κανένα επιδόμα.
1: Δείτε το prime time.
0: Πώς παίρνουμε.
1: Αν είσαι φτωχός κάτω από το όριο της φτώχειας, δικαιούς επίδομα.
0: Ναι.
1: Και είναι πολλοί σαν αυτούς που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Mm-hmm.
1: Όπως επίσης αν έχεις παιδιά παίρνεις επίδομα. Τα ίδια επιδόματα παίρνουν. Mm-hmm. Αυτοί κάνουν πολλά παιδιά.
0: Ναι.
1: Ένα. Αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Okay. Έχουμε, είναι ή δεν είναι ρε παιδί μου, οι Έλληνες Ρωμά. Γιατί άκουγα το δήμαρχο της Κορίνθου, ναι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Δηλαδή.
1: Οι περισσότεροι δεν είναι καν χαρτογραφημένοι, δεν ξέρουν ποιοι είναι πώς, μπαίνουν από παντού.
0: Και
1: μπαίνουν στους καταβλισμούς.
0: Καλοκαίρι έχει και βουλγαρόγυφτους. Τώρα έρχονται για άλλες business.
1: Ό,τι θες. Αλβανόγυφτους, γεωργιανόγυφτους, ό,τι θέλεις.
0: Κάτι μιλείς γύφτους γιατί μας ορμήξει κανένα.
1: Γιατί το γύφτος πέρα το θεωρώ.
0: Δεν θυμάστε
1: εδώ παλαμάς...
0: με τη Λατινοπούλου και το Παϊτέρι.
1: Δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Εντάξει. Μιλάμε για γύφτους. Η δική μας είναι Αθήγανη. Είναι Ρωμά. Δεν ξέρουν ποιος μπαίνει πού στους καταβλισμούς, αλλά όσους έχουμε καταγεγραμμένους εμείς. Να μιλήσουμε μόνο για αυτούς τους Ρωμά.
0: 260.000.
1: Είναι 260.000. Δεν ισχύουν για αυτούς οι νόμοι του κράτους. Ισχύουν.
0: Πώς δεν ισχύουν. Πώς μέρες τα δικαστήρια. Γεμάτα τα δικαστήρια.
1: Πώς επιτρέπει.
0: Και οι φυλακές λοιπόν, γεμάτες είναι.
1: Και κλείνει το μάτι σε αυτούς τους παραβατικούς Ρωμά να παντρεύουν τα κοριτσάκια τους 12 και 13 χρονών. Εσένα και εμένα.
0: Τώρα δεν τα παντρεύουν.
1: Εσένα. Τα παντρεύουν μια
0: όχι,
1: χαρά.
0: Δεν τα παντρεύουν
1: δείτε
0: τώρα.
1: Το, δείτε το. Δείτε το.
0: Τα τάζουνε. Τα ραβωνιάζουν, αλλά ο γάμος γίνεται μετά.
1: Και έχει συγκλονιστικές φωτογραφίες με μωράκια αντιμένα νύφη και γαμπρός. Είναι συγκλονιστικές φωτογραφίες. Τώρα γίνονται αυτοί οι γάμοι, 13 χρονών.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, στην Ελλάδα. Ναι.
0: Νόμιζα ότι αυτό έχει σταματήσει. Εμένα μου έχουν πει φίλοι μου Ρωμά εδώ πέρα στο Δευτεροπόταμο, που έχω ας πούμε, όπως τον Γιώργη, αυτό έχει σταματήσει εδώ και 20-25 χρόνια.
1: Δυστυχώς γίνονται.
0: Γίνεται αλλιώς, ας πούμε τώρα. Γίνεται ένας αραβώνας όταν είναι μικρά κτλ. Μικρά. Όταν λέμε μικρά, μιλάμε για 15 και 16. Εγώ δεν ήξερα αυτές τις ηλικίες που λέει Μαράγδα.
1: Οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας που προσπαθούν οι Ρωμά να μπουν μέσα στην κοινωνία, ναι, αυτοί που περιγράφει.
0: Αυτοί που περιγράφουν.
1: Οι ίδιοι αλλάζουν πράγματα. Εγώ όμως το ερώτημά μου είναι άλλο. Πώς επιτρέπεται σε αυτούς να το πράττουν, να μην μπαίνουν μέσα και αν το κάνω εγώ το ίδιο ή εσείς το παιδί μας.
0: Περίμενε. Ο γάμος αυτός που λες γίνεται σε κάποια εκκλησία. Γιατί τώρα ζητάς ευθύνες από το κράτος σε κάτι το οποίο γίνεται κρυφά. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική σου. Δηλαδή, αυτός ο γάμος που λες των 13χρονων.
1: Τίποτα δεν γίνεται κρυφά.
0: Συμβαίνει σε εκκλησία. Βγάζουν άδειες γάμου. Όχι, βέβαια.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Πώς γίνεται αυτός ο γάμος.
1: Δηλαδή. Ό,τι και να είναι.
0: Περίμενε, πώς γίνεται ο γάμος αυτός.
1: Με τα δικά τους έθιμα.
0: Άρα τι ωραία, να κάνουμε. Αν είναι, αν είναι ένα έθιμο, ένα δρόμενο.
1: Μισό λεπτό.
0: Τι να κάνουμε εμείς σαν κράτος δηλαδή. Να πάμε να τους λέμε.
1: Βγάζω λοιπόν εγώ ένα έθιμο από
0: εσύ?
1: Μόνη μου. Απαρνούμε τη θρησκεία μου. Δηλώνω άθεη.
0: Ναι.
1: Και βγάζω ένα έθιμο από μόνη μου που λέει ότι μπορώ να παντρέψω την Άρτεμη 14 χρονών
0: ναι.
1: με έναν 15χρονο. Με πάνε μέσα για παιδεραστία.
0: Δεν μπορείς να τους παντρέψεις καταρχάς. Για στην εκκλησία δεν θα βγει άδεια, σου εξηγώ τόση ώρα.
1: Να τους παντρέψω εθιμοτυπικά.
0: Εθιμοτυπικά δεν μπορεί κανένας να κάνει τίποτα.
1: Αυτοί κάνουν όμως.
0: Τι θα πει κάνουνε.
1: Αυτοί κάνουν. Εθιμοτυπικά. Είναι
0: εμείς ως κράτος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί θα πας εκεί και θα σου πει όχι, το φιλοξενούμε το παιδί.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Ωραία, το παιδί αυτό θα έχει και παιδί. Από πού προέκυψε το παιδί.
0: Όταν λες πού προέκυψε.
1: Πιάνει ένα κοριτσάκι 14 χρονών το οποίο έχει παιδί.
0: Δεν ξέρω, δεν θα ξέρω αυτά. Τέτοιες περιπτώσεις δεν γνωρίζω.
1: Θέλω να πω ότι πάρα πολλές φορές η πολιτεία κάνει τα στραβά τα μάτια. Για άλλους λόγους, ίσως δεν μπορεί. Αλλά έχει παραγίνει το κακό.
0: Παραγίνει.
1: Και χρειάζεται βοήθεια ο γυναικείος πληθυσμός στο Ρωμά πρώτα-πρώτα. Για μένα. Καλημέρα, Πασπρόμαυρο Ψυχικό Σερών.
0: Δείτε λέει τι έγινε κάτω εκεί πέρα, λέει με τον ψιλικατζή και τα λοιπά, μου λέει ο ένας. Ο άλλος λέει: αν απολύσω το Ρωμά, γιατί δεν κάνει ρε παιδί μου, δεν αποδίδει, έρχονται και μου σπάνε το μαγαζί, λέει. Καλά, αυτά είναι μεμονωμένα περιστατικά. Όπως και κάτω εκεί που έγινε στην Αμαλιάδα, έγινε με ένα ψιλικατζή με ένα περιπτερά που το σπάσανε το περίπτερο, μετά το μαγαζί και τα λοιπά, γιατί απέλησε ένα Ρωμά στην ουσία, έτσι.
1: Εγώ τα ακούω πολύ.
0: Και πάμε στο παράθυρο μετά αυτά που ακούς.
1: Ναι.
0: Όταν λες, τα ακούς πολύ.
1: Ρε παιδί μου, κάθε φορά.
0: Κάθε φορά που είπαμε μια είδηση, την άκουσες κάπως. Εδώ σου λέμε, σπάσαν το περίπτερο. Ναι. Ο άνθρωπος μετά πήγε, έκανε ψιλικατζίδικο. Του σπάσαν και το ψιλικατζίδικο.
1: Την ξέρουμε γιατί... την παραβατικότητα και την εγκληματικότητα και ναι. την αμορφωσιά. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ καλό να τη δείτε αυτή την εκπομπή. Εάν δεν μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να κάνουμε συμπερίληψη ή να εφαρμόζονται πραγματικά νόμοι.
0: Να σου πω κάτι για να ξεκολλήσει λίγο από αυτό. Μπορεί να βοηθήσει κάποιον άνθρωπο.
1: Όταν θέλει να βοηθηθεί.
0: Όταν θέλει να βοηθηθεί.
1: Ξέρει πόσοι θέλουν και δεν μπορούν νόμοι.
0: Όχι. Δεν ξέρω κανέναν που ήθελε και ζήτησε βοήθεια και εμείς του την αρνηθήκαμε. Ούτε έναν δεν ξέρω. Εντάξει. Πάμε στο παράθυρο με αυτό.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Για κάθε συσκευή που χρειάζεται το σπίτι σου, υπάρχει μια λύση Bosch. Και για κάθε λύση Bosch υπάρχουν τα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στην παράταση χάρη σε δύο τέρματα του Τζουντ Μπέλιγχαμ, ενώ η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με 3-1, εξασφαλίζοντας την πρόκριση από την προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, η Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο 3η στις 10 την Ισπανία, ενώ την Τετάρτη την ίδια ώρα η Αργεντινή τίθεται αντιμέτωπη με την Αγγλία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το Σάββατο η αποστολή του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Ο προπονητής της ομάδας Αλέσιο Λύση δήλωσε ικανοποιημένος από τη δουλειά των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τετάρτη εν ώψη της πρώτης επίσημης αναμέτρησης για το Europa League στις 23 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής και ο Μπατίστ Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος Γάλλος μέσος, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια, υποβάλλεται σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να υπογράψει βόλο συνεργασίας για 1-1. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού στον Άρη, με την περίπτωση του 34χρονου Χόρντουρ Μάγνουσον να παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικές επιλογές για την έβρεση παίκτη με αξιόλογο βιογραφικό. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Κάκα βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζιαν Λούκα Ντι Μάρτζιο, ο πρώην παίκτης της Ρώμα αναμένεται να περάσει από δοκιμαστικά στάδια. Η ΚΑΕΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τον 31χρονο Τούρκο φόρουαρντ Τσέντι Όσμαν για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ με ηγετικό ρόλο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Μυρίζει λουχουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
8: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
14: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
13: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
14: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
15: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
16: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
11: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
16: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ατλακόλ!
19: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
21: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
22: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
21: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
22: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
23: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
24: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
23: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
24: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
25: Σίγα την κομισιόν.
23: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
24: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
23: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
26: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
27: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
28: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
29: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: ξεκινήσαμε αυτό το μισάωρο λίγο πριν πάω στην κίνηση με Dave Apollo. Dave Apollo ήταν Dennis Apollonov, κανονικά γεννήθηκε. Αυτός με Σμαράγδα είναι και η πρώτη φορά βεβαίως που μεταδίδουμε Apollo. Βιρτουόζος του μαντολίνου. Γεννήθηκε στο Κίεβο 1940. Πήγε στην Αμερική, μετά έκανε τεράστια καριέρα, έπαιξε με Τζάνκο.
1: Πολύ ωραίο αυτό που ακούω.
0: Γενικώς είναι τρομερός. Λοιπόν, και άκουγα λίγο το Σάββατο και λέω για να μάθουμε και τον Dave Apollo, να ακούσουμε κάτι, ρε παιδί μου. Τώρα εδώ, αυτό τι είναι, τραγούδι από κάτω, ψιλορώσικο μου φαίνεται. Κάτι μου θυμίζει με Ρωσία αυτό.
1: Πάπα, να θυμάσαι.
0: Κόκκινο στρατό μου θυμίζει.
1: Έλα ρε Κωστίκια.
0: Δεν είναι.
1: Πόπο, εν τω μεταξύ πλάκα ποια είναι.
0: Πώς λέγεται το τραγούδι, κάτσε λίγο. Midland. Midland.
1: Ο κόσμος, ξέρεις, αρέσκεται, δεν μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου, συζήτηση. Αρέσκεται να κολλάει ταμπέλες του.
0: Τι να κάνει,
1: και
0: εγώ πρόβλημα έχω. Μην έχεις πρόβλημα. Εγώ κάθε μέρα μου κολλάτε 20 ταμπέλες.
1: Αυτό λέω και σε μένα και σε
0: μένα. Α, δεν με πειράζει εμένα. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που είμαι και αυτό που μου λένε.
1: Τι είναι πιο εύκολο. Απλά το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να μένετε μακριά από ταμπέλες. Γιατί οι ταμπέλες αυτές πολλές φορές βοηθούν αυτούς που εσείς βρίζετε καθημερινά και τους λέτε να καεί, να όλοι οι ίδιοι είναι και όλα αυτά. Να σας ελέγχουν, είναι πανεύκολο.
0: Α, ωραίο, ναι. Μ' αρέσει ο έλεγχος. Ο απόλυτος έλεγχος μου αρέσει.
1: Ο έλεγχος που
0: προέρχεται. Ο απόλυτος, ναι.
1: Ο έλεγχος που προέρχεται από τους θεσμούς,
0: ναι,
1: από τα κράτη δικαίου, από τους νόμους και από όλα αυτά.
0: Και από την κοινωνία, γιατί
1: όχι. Ο έλεγχος του μυαλού και του εγκεφάλου που δημιουργεί βία και ανεξέλεγκτη βία.
0: Άλλο το ένα. Ο Βλάξ που δεν περιορίζεται θα το πάρει έτσι και θα ασκήσει βία. Εμείς όχι. Θα συζητήσουμε κτλ. Οπότε δεν ασχοληθούμε τώρα με του. Άσομαι. Κίνηση είμαστε ωραία, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι, λίγο στην κατεύθυνση, με κατεύθυνση δυτικά και ανατολικά στο ίδιο θέμα, αλλά είναι μικρό το κομμάτι. Ένα χιλιόμετρο από τη μία μεριά και ένα χιλιόμετρο από την άλλη. Βέβαια, το κομμάτι προς δυτικά έχει δεύτερο θέμα, στην έξοδο, με λίγο μετά την έξοδο από Ασβεστοχώρη, πριν τα νοσοκομεία, πριν το Παπαγεωργίου, πριν το 424. Έχει ένα δεύτερο κομμάτι εκεί που προφανώς κάτι έχει συμβεί στην κατηφόρα. Να υπολογίσω κάτι έχει συμβεί στην κατηφόρα, αλλιώς δεν εξηγείται. 90-90-90 για να ξέρουν και από πίσω, διότι είναι ώρα κρίσιμη. Πάμε για
1: έχουμε
0: δουλειά.
1: Πάρα πολλά μηνύματα.
0: Πάρα πολλά μηνύματα.
1: Έχουμε ξεσηκώσει τον κόσμο. Ο Δημήτρης μας γράφει. Καλά λες. Καλά λες.
0: Για πες.
1: Good morning guys from Down Under.
0: Down Under.
1: Εγώ είχα βάλει καρπούζι στην οροφή.
0: Αυτό είναι.
1: Πάει το καρπούζι.
0: Αυτό είναι, φίλε. Πάει το καρπούζι. Είναι και στρόγγυλο.
1: Ρίζει.
0: Εμένα το κινητό κόλλησε λίγο πίσω, γιατί ήμουνα με το Mercedes και έχει μια ερωτομή αυτό. Και κόλλησε για λίγο στην ερωτομή. Απλά όταν άκουσα το θόρυβο, γιατί τον άκουσα, παιδιά, να ξέρετε, άκουσα ένα κρακ-κρακ, λέω τι πάτησα τώρα. Και κοιτάω από τον καθρέφτη, δεν βλέπω τίποτα.
1: Ναι.
0: Πού να φανταστώ εγώ ότι το κινητό ήταν. Ακόμα πάλευε να παραμείνει το κινητό.
1: Ο πάλεψε. Καημένο.
0: Πάλεψε να παραμείνει, αλλά δεν γινόταν. Τα γκάζια τρελά. Παρακαλώ.
1: Αχ.
0: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου.
1: Καλώς
0: το να.
2: Τι κάνετε.
0: Φορτσάτος. Καλημέρα, μια χαρά.
2: Πολιτής από τον δρόμο.
0: Καλώς τον πολιτή.
1: Πα, πού
0: κάτι,
1: είσαι
0: ήθελα, κάτι ήθελα να του πω προχθές.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι κάνετε.
0: Είπε μια ατάκα ωραία στο Ραπτόπουλο, είπε προχθές.
1: Χαζομεταγραφές κάνουμε, ασχολούμαστε με άλλα. Τι να κάνουμε.
0: Την ξέχασα, ρε γαμώτα.
1: Ναι.
2: Είπε μια ατάκα στο Ραπτόπουλο.
0: Ναι, ρε, είπε κάτι την προηγούμενη Τετάρτη, νομίζω, και ήθελα να την γράψω. Μια καταπληκτική ατάκα.
2: Αυτά που λέω εγώ, φίλε μου, θα τα γράφεις.
0: Ναι.
2: Γιατί όταν θα πεθάνω.
0: Σταμάτα.
2: Θα τα έχεις να τα λες.
0: Σταμάτα.
1: Θέλω το δικέφαλο.
2: Λοιπόν, Σμαράγδα.
1: Έλα, παιδί.
2: Σμαράγδα, επειδή θα σε τρελάνει αυτός δίπλα.
1: Ναι.
2: Επειδή τα κουνούπια που εκεί που μένει είναι μολυσμένα, να πούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και επειδή τώρα με τις μεταγραφές του μεγάλου ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κοιμηθεί.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό τα λέει αυτά.
0: Θα πάμε και σε αυτό, στο κλείσιμο, γιατί μου γράφετε πολύ για το μπάσκετ.
2: Παιδιά, ακούστε, εγώ πήρα να σας πω κάτι.
0: Ναι. Ναι.
2: Εγώ επειδή γυρίζω όλη την Ελλάδα και τα λοιπά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Χαλκιδική είναι το ακριβότερο μέρος που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Ωραίο.
1: Α.
0: Μακάρι.
2: Ένα.
0: Μακάρι να έχεις δίκιο, λέω.
2: Έχω απόδειξη και μπορώ να το αποδείξω στο
0: καθένα. Ναι, εγώ άλλο λέω. Μακάρι να έχεις δίκιο, είπα. Άκουσες τι είπα.
1: Τι περίμενες να πει.
0: Μακάρι να έχεις δίκιο. Διότι για να πάει ο άλλος από τη Λιέγη.
2: Ναι.
0: Σε ένα μέρος σαν τη Χαλκιδική.
1: Ποια Λιέγη, βρε, γεμάτο Βούλγαρους είμαστε. Πού την είδες τη Λιέγη.
0: Άλλο σου λέω, παιδί μου. Για να πάει αυτός από τη Λιέγη. Για να πάει αυτός από τη Σόφια. Από τη Σόφια. Ναι, αν πάει σε ένα μέρος σαν τη Χαλκιδική, πρέπει να τα στάξει πολιτή.
1: Ναι, αλλά δεν πάει.
0: Πώς δεν πάει, τώρα μας είπες τι πάει.
2: Μη
0: χειρότερα.
2: Άκου να σου πω τώρα.
0: Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό είναι. Εσύ δεν μας είπες ότι είναι γεμάτη Χαλκιδική με Βούλγαρους. Και τώρα μας λες δεν πάει.
2: Είναι Βούλγαρους, Σκουπιανούς και Ρουμάνους.
0: Εσύ, μάλλον δεν πάνε.
1: Πάνε, αλλά ποιοι πάνε.
2: Βούλγαρου, Ρουμανού.
0: Εσύ μη διαφωνεί για να διαφωνήσει.
2: Ξέρει γιατί.
1: Καλά, χάζει ψυχολογικά.
0: Μη διαφωνεί για να διαφωνήσει.
2: Στην που ήμουν εγώ.
0: Ναι.
2: Άσε με να σε τεκμηριώσω.
0: Ναι, ναι, θέλω να
2: πήγα σκάθο Σκόπελο Αλόνισο.
0: Ναι.
2: Στη Σκιάθου νίκιασα 60 ευρώ με πρωινό ολόκληρο σπίτι.
0: Ναι.
2: Σπίτι με θέα. Δεν έβλεπα το βρακί τη Αλληνή.
0: Ναι.
2: Και με 60 ευρώ νοικιάζει πάρκι στην Καλλικράτεια.
0: Να πάνε όλοι στη Σκιάθου τότε.
2: Εντάξει.
0: Γιατί δεν πάνε στη Σκιάθου.
2: Η Χουριάτικη στην Καλλικράτεια έχει 12 φράγκα. Έτσι. Και στη Σκιάθο που βλέπει απέναντι το νησί έχει 9.
0: Να πάνε στη Σκιάθου. Εμείς θέλουμε, εγώ θέλω η σαλάτα χωριάτικη. Η πολιτεία, άκου με ποιο μιλάς τώρα. Εγώ θέλω η σαλάτα στη Χαλκιδική να κάνει 20. Και να έρχονται αυτοί που μπορούν να την πληρώσουν.
1: Ναι, αλλά δεν έρχονται από το Βέλγιο,
0: άλλος...
1: αγαπημένα.
0: Από πού έρχονται?
1: Από τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια.
0: 20 να κάνει σαλάτα. Και να πληρώνει.
2: Και εγώ...
0: Αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι στη Χαλκιδική είναι να ανεβάσουμε του χρόνου, αφού δεν χωράμε, τις τιμές. Στη... Και στη...
1: Το έκανε η Μύκονος και πήγε άπατη. Το έκανε η Μύκονος.
0: Δεν γίνεται. Ας φύγουν, θα έρθουν άλλοι.
1: Το έκανε η Μύκονος.
0: Είναι τόσο όμορφη, τόσο κορυφαία η Χαλκιδική, από τα κορυφαία μέρη του πλανήτη, που θα έρθουν άλλοι. Μη στεναχωριέστε. Ο τουρισμός είναι το νούμερο 2. Το... Τι πιο, α έρθουν άλλοι. Ξέρω εγώ που θέλουν. Κινέζοι, ρε φίλε. Ιαπωνέζοι. Να έρθει ο Ιταλός. Πώς τον έδιωξες?
2: Που τον έκλεβε.
0: Πώς τον
2: έκλεβε? Όταν έβγαινε από το δωμάτιο, τον έκλεβε στο
0: τώρα είμαστε καλύτεροι. Αναλάβαμε εμείς τώρα. Το κλέβαν οι άλλοι. Τώρα αναλάβαμε εμείς πολιτεί. Δεν τα ξέρει καλά τα σπόρια, δεν τα ξέρει καλά. Δεν τα ξέρει καλά.
2: Σπίτι έχω εγώ.
0: Να πα στη Σκιάθο εσύ.
1: Δεν τα ξέρει, παιδί μου.
0: Να μείνει στη Σκιάθο και στη Σκόπελο. Δεν σε θέλουμε στη Χαλκιδική.
1: Εμεί δεν είμαστε από τη Χαλκιδική. Δεν ξέρουμε.
0: Εγώ θέλω.
2: Το σπίτι μου.
0: Ναι.
2: Ακούς.
0: Ναι, ναι.
2: Α, και μια αγγελία.
0: Περίμενα να σε πω και κάτι άλλο, πολιτή. Να σε πω και κάτι άλλο. Εγώ θέλω και μπάρα στην καρδία. Ναι, να του πω να το προχωρήσω. Θέλω και μπάρα. Μπάρα, ρε παιδί μου, να πληρώνει δηλαδή 20 ευρώ.
2: Μπάρα δημητριακών.
0: Όχι, όχι, μπάρα αυτή που ανεβοκατεβαίνει στα διόδια. Θέλω μια μπάρα στην καρδία. Ούτως ώστε όποιος πηγαίνει στη Χαλκιδική και δεν έχει σπίτι, να πληρώνει ένα εικοσάρικο για να πάει να δει τη Χαλκιδική. Κατάλαβες με ποιο μιλάς, πολιτή?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνε τώρα, πάρε εκεί πέρα. Μετά.
2: Δίνω το σπίτι μου πώς και πώς να φύγω.
0: Α, πόσο το δίνεις?
2: Να φύγω.
0: Το παίρνουμε εμείς. Πόσο το δίνεις? Πόσο το δίνεις? Πού είναι?
2: 200 χιλιάρικα.
0: Πού είναι? Πού είναι?
2: Στον δρόμο του Αγίου Παύλου.
0: Δεν είναι Χαλκιδική εκεί.
1: Δεν σε μπορώ.
0: Μα δεν είναι Χαλκιδική εκεί. Εκεί είναι νομός Θεσσαλονίκης. Μην μπερδεύεστε, μόνο. Έτσι, γιατί κάποιοι μπερδεύονται. Νοικιάζω, λέει, στη Χαλκιδική. Μου έρχεται ένας, λέω, πού νοικιάζεις στα Φλογητά. Φίλε, εκεί λέω, δεν είναι Χαλκιδική.
1: Εντάξει, ναι, αλλά.
0: Άγιος Παύλος δεν είναι Χαλκιδική, πολιτή μου. Χαλκιδική είναι στη Σάρτη. Δώστε 200 χιλιάρικα, σε ένα δευτερόλεπτο θα φύγει. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλά, καλημέρα, παιδιά.
0: Έχει καλό στον Παντελή.
3: Κώστα, ναι, πώς, ναι, το είπαμε το χωριό στις Σέρες?
0: Πεπονιά.
3: Ήταν, δεις τι έπαθα, το πακούι τζαζ.
0: Πεπονιά, πεπονιά Σερών.
1: Πεπονιά.
3: Άκου εδώ τι έπαθα, επειδή έχω όλα τα τζαζ. Ξέρεις, έχω τα τζαζ τζαζ και πισά τα... Ναι, έχω το περιοδικό, όλα, όλα.
0: Duke Ellington, live στην Πεπονιά.
3: Ανέτρεξα σε παλιά συνέντευξη, άκου λίγο. Ανέτρεξα σε παλιά συνέντευξη του Miles Davis και είπε μόνο στην Πεπονιά είναι σαν καλά. Τα τι γελάς ρε Κώστα, δηλαδή, κάτσε ρε Κώστα. Κάτσε. Είπε, Miles Davis, λέει, στην Πεπονιά ένιωσα πραγματικά, λέει, αυτό το συνέστημα που ήθελα να βγάλω.
0: Εγώ, άμα είχα τώρα ρίξει, δεν είχα δουλειές, θα κυκλοφορούσα σήμερα μια αφίσα, πρωί-πρωί.
3: Ναι, ναι, αυτές είναι πλάκες.
0: Jazz Festival Πεπονιά.
3: Πονιά 14 το μηνός.
1: Και μάθησε εδώ. Ανεβαίνει το musical Chicago στην Πεπονιά.
0: Στην Πεπονιά. Ανέβηκε στην Πεπονιά.
3: Γεν Σάρ Γκογκό Τσάμπα μαζί. Μαζί δεν είναι Γκογκό Τσάμπα. Να γίνει παλικό και μιλάω τώρα.
0: Ρε το Παντελή ρε. Γκογκό Τσάμπα.
1: Τα ελληνικά πανηγύρια.
0: Δεν παίζεται. Ο άλλος μόνο γελάει. Έστειλε μήνυμα.
1: Σε συνδυασμό. Αχ, Παναγία μου.
0: Καλημέρα, κύριε. Εμείς ανοίξαμε γραμμές για το πρόβλημα στην περιφερειακή.
1: Εντάξει, τι γίνεται στην περιφερειακή. Καλά, παιδιά.
0: Ορίστε, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Μια χαρά. Μια χαρά.
4: Μόνο μια χαρά με τόση πληθώρα κόσμου.
0: Ναι.
4: Να ρωτήσω κάτι, είπατε για την μπάρα στην καρδία.
0: Ναι, θα ήθελα.
4: Σε αυτή την περίπτωση το εικοσάρικο που θα παίρνει, πού θα πηγαίνει?
0: Στη Χαλκιδική, στη Χαλκιδική, στην περιφέρεια Χαλκιδικής, για να φτιάξει δρόμους.
4: Θα πηγαίνει στην ομαρχία Χαλκιδικής.
0: Ναι, ναι, ναι, στην, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Στον αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, να φτιάξει δρόμους, να βάλει φανάρια, να μας κάνει, να μαζεύει τα σκουπίδια, να μας καθαρίζει τις ακτές, όλα αυτά.
4: Λοιπόν, κάποιο γεωγραφικό λάθος έχεις κάνει.
0: Γιατί?
4: Ένα κομμάτι είναι η καρδία. αλλά και από τη Γαλάτισσα, από τα Βασιλικά, Χαλκιδική πας.
0: Καλά σου είπε κανείς.
4: Και από το Σταυρό, Χαλκιδική πας.
0: Κύριε, 10 μπάρε θα βάζαμε. Εγώ το είπα συμβολικά. Μπάρα όπου πάει προς Χαλκιδική.
4: Μπάρα όπου πάει για Χαλκιδική.
0: Ναι.
4: Και θα το πληρώνουν ποιοι.
0: Οι αυτοί που δεν έχουν σχέση με τη Χαλκιδική. Οι μη μόνιμοι κάτοικοι, οι μη εργαζόμενοι. Καλά, δεν θα έχει ένα λογαριασμό ρεύματος. Θα βγάλει, σου κάνουμε μια κάρτα. Πώς είναι ο κάτοικος κέντρου, ο κάτοικος του κέντρου Θεσσαλονίκης, με τι δικαιολογητικά πάει και παίρνει μια καρτελίτσα και παρκάρει στο κέντρο τζάμπα σε σχέση με μένα. Μα αυτή τη λογική.
4: Θα δημιουργήσουμε στο κάτω-κάτω μια λογική.
0: Ναι, η λογική όμως είναι ότι η Χαλκιδική είναι ένα κομμάτι, δεν είναι σαν τα άλλα. Στην Ελλάδα.
4: Λοιπόν, και από τη διαχείριση που λες το οικονομικού μέρους της Ελλάδας.
1: Ανήκει στους πλούσιους.
4: Τι γνώμη έχεις ότι πώς θα διαχειριστεί
0: αυτό είναι ένα
4: το
0: θέμα.
1: Είναι στους
0: ένα θέμα.
1: Έχοντες, σύμφωνα με τον
0: αυτό
1: Κώστα.
0: Είναι ένα θέμα που λέτε, αλλά είναι θέμα γενικότερο αυτό. Δεν είναι ειδικότερο.
1: Αυτές οι λογικές,
0: για τη
1: ρε παιδί μου, εγώ περίμενα ότι θα έχουν εξαλειφθεί.
0: Αυτές είναι φιλελεύθερες, παιδιά, οι λογικές. Όχι να πηγαίνει ο καθένας και να πλένει τα πιάτα με τις μελιτζάνες, ας πούμε, παντού. Όχι, θα πληρώσεις, μάρα.
1: Δεν χρειάζεται να πηγαίνει στα άκρα. Αυτό δεν είναι
4: φιλελευθερισμό.
0: Για πείτε, κυρία.
4: Να σου πω,
0: ναι.
4: Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες στην Ελλάδα από τη Μικρασία,
0: ναι.
4: η ζωή ήταν απλή. Να φας ήθελες και να έχεις ένα σπίτι, τίποτα ναι. άλλο. Ναι. Τότε τουρισμός δεν υπήρχε.
0: Δεν υπήρχε.
4: Λοιπόν,
0: αυτή
4: το κράτος έδωσε χωράφια.
0: Η εκκλησία τα έδωσε, όχι το κράτος, η εκκλησία, κυρία, να ξέρετε.
4: Εκκλησία
0: η εκκλησία, όλες οι εκτάσεις αυτές, γιατί το ψάξα πριν από 20 χρόνια που χρειάστηκε, τις έδωσε η εκκλησία. Νέα Μουδανιά, νέα Φλογητά, νέα Φώκια. Όλα ήταν μετόχια της εκκλησίας, του Αγίου Όρους.
4: Σαν τοπογράφος που είμαι, σε πληροφορώ ότι όλα αυτά ήταν αγιορείτικα.
0: Αυτό σας λέω, το ίδιο λέμε, κύριε. Ακριβώς το ίδιο
4: άλλο
0: λέμε.
4: Εκκλησία, άλλο αγιορείτικα.
0: Εντάξει, θέλω να πω ότι ο κλήρος, τέλος πάντων. Πώς θα το πω,
4: λοιπόν,
0: πώς το πω.
1: Γιατί η εκκλησία το διαχωρίζει.
4: Άγιος Παύλος χωριό. Διονυσίου χωριό. Λοιπόν, αυτά τα έδωσε για αγροτική αποκατάσταση. Έτσι ήταν ο νόμος. Μοιράζονται χωράφια στους αγρότες για να ζήσουν.
0: Ωραία,
4: να
0: γιατί...
4: βγάζει στάρι κρυθάρι.
0: Γιατί το λέτε αυτό τώρα?
4: Αυτά, γιατί το λέω, γιατί τώρα
0: ναι.
4: αυτή τη στιγμή δεν είναι, κύριε, για αγροτική αποκατάσταση.
0: Όχι, τώρα τα κάναμε διαμερίσματα και οικονομάμε χοντρά, κύριε.
1: Είμαστε ένα
4: ποιο είναι το δίκαιο και ποια είναι η αδικία.
0: Αυτή είναι η εξέλιξη όμως, κύριε, που λέτε του τότε. Αυτό που λέτε τώρα είναι η εξέλιξη.
4: Υπάρχει κανένας νόμος που λέει ότι στην εξέλιξη αλλάζουν οι νόμοι.
0: Να σας το πω αλλιώς. Να σας το πω αλλιώς, κύριε. Ένας, ας πούμε, τώρα που έχει ελιές, ελαιώνα. 500 στρέμματα, έτσι. Και παίρνει τόσα χρόνια επιδοτήσεις. Σωστά.
4: Ναι.
0: Επιδοτίζει, δεν παίρνει από την Ευρώπη.
4: Ναι, ωραία, παίρνει.
0: Αν ο ελαιώνας του για κάποιο λόγο μπει στο σχέδιο πόλεως και αυτός κάνει μια μονάδα ξενοδοχείου, δεν θα έπρεπε να επιστρέψει όλες τις επιδοτήσεις.
4: Τώρα είπες μια μεγάλη βρισιά, είπες τώρα.
0: Τι είπα, κύριε?
4: Θα σου πω τι είπες.
0: Για πείτε.
4: Πίσω από τη σχέδιο πόλεως και εκτός σχεδίου πόλεως.
0: Δεν μπορούμε άναρχα. Πρέπει να έχει υποδομές, να έχει φως, να έχει ρεύμα, αποχέτευση.
4: Και
0: αυτό θα πει.
4: Το πρέπει γιατί το χωράφι δεν πρέπει να έχει υποδομές.
0: Τι να έχει, αποχέτευση το χωράφι?
4: Γιατί, ναι, γιατί να μην χτίσω. Εγώ έχω ένα στρέμμα και δεν με αφήνει να χτίσω. Επειδή έχασα το σπίτι μου από την τράπεζα. Έχω ένα στρέμμα χωράφι.
0: Από την άλλη μεριά,
4: και μου λέει απαγορεύω.
1: Όπως είπα, δύο γενιές πρέπει να φύγουν από τη χώρα.
4: Και πού να πάω, να νοικιάσεις, λέει.
0: Ναι.
4: Να αγοράσει, τι να πουλήσει.
0: Ωραίο θέμα αυτό που λέτε, κύριε. Θα ήθελα πολύ το συζητήσουμε μια μέρα που θα έχουμε χρόνο. Πραγματικά μου αρέσει πολύ αυτό το θέμα.
1: Προσέξτε
0: θα
1: τώρα,
0: να το αναπτύξουμε.
1: Συζητάμε για τον ελληνισμό που καταστράφηκε.
0: Εντός, εκτός.
1: Ασχέτως,
0: αυτό, ρε παιδί μου, ήταν.
1: Περίμενε, ρε. Ασχέτως Βενιζέλου, ασχέτως ναι. Βασιλιά, ασχέτως όλων.
0: Ναι.
1: Καταστράφηκε από τις επεκτατικές τάσεις που είχε η Ελλάδα του τότε. Εντάξει, και πήγε πέρα από το πάπλωμά της με όλες τις συνέπειες που γνωρίζουμε για τους Πόντιους, για τους Μικρασιάτες κτλ.
0: Ναι.
1: Ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί για πρώτη φορά στη ζωή μας. Δεν το λέω, το λένε και οι ιστορικοί.
0: Όχι,
1: ξένοι.
0: Εσύ το λες. Εγώ δεν το έχω διαβάσει πιθανά.
1: Για πρώτη φορά στη
0: ζωή. Εγώ εσένα ακούω τόσο καιρό να το λες.
1: Για πρώτη φορά στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Κάναμε κάτι που μας θαυμάζουν οι ξένοι.
0: Όπως...
1: ήταν η πιο πετυχημένη απορρόφηση και γρήγορη
0: ναι.
1: τόσο μεγάλου όγκου προσφύγων.
0: Ναι.
1: Που ενσωματώθηκαν στην κοινωνία και πάλι στα πρόσφανα στη μικροοικονομία.
0: Θες να πεις δηλαδή, γιατί είχαμε ανταλλαγή πληθυσμών τότε, έτσι. Είχαμε ανταλλαγή. Ότι οι Τούρκοι...
1: Άσε την ανταλλαγή. Ανταλλαγή έγινε μετά
0: Όχι,
1: την καταστροφή.
0: Θες να...
1: Άσε την ανταλλαγή. Ανταλλαγή έγινε μετά την καταστροφή τη Μικρασιατική.
0: Καλά, δεν πήγαν από εδώ δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: αυτοί
1: ναι.
0: δεν τους δέχτηκαν οι Τούρκοι δηλαδή.
1: Ναι, μην βάζει αυτό. Εγώ σου λέω για, για τι γενοκτονίε.
0: Τέλο πάντων.
1: Εντάξει. Συζητάμε έναν αιώνα μετά.
0: Δεν
1: συζητάμε
0: για Έλληνε. Δεν συζητάμε.
1: Για κάτι που παραχώρησαν όντω το Αγίου Όρος, ήταν τα μετόχια που λέγανε.
0: Όχι μόνο το Αγίου Όρος και η Εκκλησία τη Ελλάδο.
1: Τα μονοστηριακά μετόχια του Αγίου Όρους παραχώρησαν.
0: Αυτά στη Χαλκιδική, ρε παιδί μου.
1: Αλλά... Για τη Χαλκιδική συζητούσαμε.
0: Ωραία, πήγανε και αλλού όμω. Πήγανε δράμα, σέρε. Εκεί τα παραχώρησε η Εκκλησία.
1: Εντάξει.
0: Ωραία. Και η Εκκλησία, έτσι. Όχι το κράτο.
1: Έναν αιώνα, γιατί εμένα δεν μου δώσει.
0: Και μάλιστα του φάγανε κιόλα. Οι κυβερνήσει τόσα χρόνια τρώγανε. Πραγματικά, όταν λέμε τρώγανε, σε εισαγωγικά το βάζω για να μην παρεξηγηθεί. Τρώγανε τους, τον κλήρο και τους κοροϊδεύαν. Μέχρι που ήρθε η κυβέρνηση του Πασόκ το 98 με το Σιμίτι και αποκατέστησε αυτή την αδικία, αντάλλαξε αυτές τις καταπατημένες εκτάσεις όλες, ακόμα και με ναυαρχίδα τη λίμνη της Βιστονίδας, γιατί εκεί ασχολήθηκα με το θέμα, τις αντάλλαξε με άλλα οικόπεδα τα οποία οι αριστεροί στη χώρα, πασοξίδες και σοσιαλιστές, τα βάφτισαν ιερά οικόπεδα. Χωρίς να ξέρουν την ιστορία. Χωρίς να ξέρουν ακριβώς τι συνέβη πριν από 120 χρόνια. Απλά ήταν πιασάρικο, βρήκανε ράσο και εργολάβο και έδωσαν τα αρέστα τους και τους θυμόμαστε έναν έναν. Βρήκες να πεις για
1: τους αριστερούς πάλι.
0: Πάμε να διαβάσω τα μηνύματα. Εγώ άρα ήταν αριστερή. Τι να πω, ήταν δε άλλοι. Καλημέρα, Νίκος. Για βρέθηκε παιδιά μια παραλία σε Ψακούδια. Για βρέθηκε παιδιά είναι όλες.
1: Βάλτε μια μπάρα στα Ψακούδια να πληρώνουν 20 ευρώ όλοι πριν.
0: 50 στα Ψακούδια, έτσι πώς είναι τα Ψακούδια.
1: 50 βάλτε, αλλά μόνο στα Ψακούδια το κάνουμε πειραματικά εκεί πλειοτικά.
0: Καλημέρα Κώστα και Σμαράγδα,
1: λέει ο Χρήστος. Να δούμε πώς θα πάει.
0: Καλή εβδομάδα με υγεία, τι θα γίνει. Θα μείνει κανένα στον Παναθηναϊκό για τον μπάσκετ, μιλάω. Ή θα πάρετε όποιον μπορείτε και εννοείται ότι δεν τον θέλει ο Μπράντοβιτς. Α τον πάρουν. Εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ δυνατό να τον γλεντάμε.
1: Έχουμε πρόβλημα.
0: Εμείς δεν θέλουμε τον ΠΑΟΚ. Το γλέντι με τον ΠΑΟΚ θέλουμε να είναι δυνατό ο ΠΑΟΚ.
1: Άμα πληρώνει ο ΠΑΟΚ τόσα λεφτά και δεν του θέλει ο Μπράντοβιτς, χαρά μας να έρθουν. Παιχταράδες είναι.
0: Ναι, ευτυχώς ανεβάζει, λέει ο Μητσοτάκης, την τιμή της βενζίνης για να τη ρίξει 10 λεπτά. Α, Μητσοτάκης την ανεβάζει, ο Μητσοτάκης τη ρίχνει.
1: Κύριε Βαραγιάννη, είστε λέει. Είστε. Τι να σε κάνω, Νίκος. Ναι. Είναι στην κυβέρνηση 7 χρόνια και ακόμα ασχολείστε με τον Τσίπρα. Αυτοκριτική.
0: Τον Τσίπρα.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη, κύριε.
1: Ο κόσμος θα ψηφίσει ό,τι θέλει, λέει, κύριε Βαραγιάννη. Με ατάκες τύπου, αν ψηφίσει εκείνο θα μπουν περισσότεροι. Δεν,
0: δεν είναι αλήθεια, κύριε, αυτό. Δεν είναι αλήθεια, κύριε. Ρωτάω τον κύριο, εγώ που αν μπορεί να απαντήσει. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Ότι ο Αλέξης είναι υπέρ της ελεύθερης διακίνησης κόσμου και μεταναστών γενικώς παγκοσμίως. Ψέμα είναι. Λέω κανένα ψέμα, κύριε, εδώ είμαστε. Να μας απαντήσετε, θα ήθελα. Η Ρωμά παίρνει επίδομα. Πού είσαι, ρε Κρίστα. Ρε παιδιά, η Κρίστα.
1: Η Ρωμά παιδιά δεν παίρνουν κανένα επίδομα παραπάνω από αυτά που παίρνουν.
0: Η Ρωμά παίρνουν επίδομα για να στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο και τα στέλνουν ίσα ίσα ως το Δεκέμβρη να μπει το επίδομα. Μιλήστε με εκπαιδευτικούς. Γεια σου, ρε κουμπάρα. Έτσι είναι, κουμπάρα.
1: Τα επιδόματα που δίνει το ελληνικό κράτος, μπείτε στο Υπουργείο να τα δείτε. Είναι ακριβώς τα ίδια που παίρνει ο κάθε ένας. Το πώς τα εκμεταλλεύονται και το τι κάνουν, μην μπερδεύετε πράγματα.
0: Θα ήθελα σχόλιο της Μαράγδας για το Ρωμά υπάλληλο, για την Ρωμά υπάλληλο στο νοσοκομείο της ΚΟ.
1: Τι θέλετε να σας πω.
0: Και το διάλογο με τον Υπουργό Παιδείας, με το τσιγάρο στο χέρι του, έκανε παράπονα, παιδιά.
1: Για να έχουμε.
0: Κάψαμε κι άλλο εδώ πέρα. Μπουρλό το βάλαμε στο νοσοκομείο.
1: Για να έχουμε θέμα λοιπόν με τους Ρωμά, εγώ σας επαναλαμβάνω, δείτε αυτή την εκπομπή, την Prime Time στο Sky. Σημαίνει ότι για να το συζητάμε εγώ και ο Κωστής, σαφέστατα. Υπάρχει εγκληματικότητα, παραβατικότητα, γκέτο, αμορφωσιά θηριώδης. Πώς θα πάμε να το αλλάξουμε το θέμα αυτό? Δεν σας άκουσα να λέτε κάτι.
0: Εμάς.
1: Βασίλης, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Έτσι πώς θα λες τη Μαράγδα? Θα μας πεις στο τέλος να παραδεχτούμε ότι φταίμε εμείς για αυτά που γίνονται μέσω καταβλισμού στο Ρωμά?
1: Γιατί έχουμε καταβλισμούς καταρχάς?
0: Γιατί δεν θέλουν να έρθουν μαζί μας.
1: Και τι σημαίνει δεν θέλω όταν είμαι παραβατικός?
0: Μη χειρότερα, αφού δεν θέλουν με το ζόρι, ρε.
1: Απάνω να κάνω εγώ ένα γκέτο.
0: Μη χειρότερα. Από το πρωί προσπαθείς να μας πεις ότι φταίμε εμείς ως κοινωνία για, για την απομόνωση.
1: Εσύ τι πιστεύεις?
0: Ότι οι ίδιοι άνθρωποι θέλουν αυτή τη δουλειά, γιατί θυμίζω τον πρόεδρό τους όταν επί κορονοϊού είχε πει ότι δεν μπορούμε να βγούμε έξω να κλέψουμε.
1: Και εγώ μπορεί να θέλω, μπορώ.
0: Δεν μπορούμε να βγούμε να κλέψουμε, είχε πει Σμαράγδα.
1: Ναι.
0: Του ντούκου το περάσατε.
1: Και εγώ μπορώ να τα πω αυτά.
0: Ναι, δεν τα λες.
1: Θέλω να σου
0: δεν
1: πω.
0: Τα λες.
1: Από τη στιγμή που υπάρχουν απλές ποινικές πράξεις, είναι αδιανόητο ότι έχουμε γκέτο και δεν έχουν δελθεί ακόμα.
0: Ναι, το έφερες το παράδειγμα και σου εξηγήσαμε ότι δεν γίνεται.
1: Το έφερα.
0: Το έφερες, αλλά σου εξηγήσαμε ότι
1: κοφεύεται.
0: Δεν γίνεται έτσι. Όχι, κοφεύουμε.
1: Κοφεύεται.
0: Πήγες να μας πεις ότι οι γάμοι των 13χρονων γίνονται στις εκκλησίες. Αυτό κατάλαβα.
1: Όχι,
0: εγώ.
1: Αυτό είπες εσύ.
0: Όχι. Είπες ότι παντρεύονται. Είπες ότι παντρεύονται Ρωμά. Και σου λέει ότι είναι ένα έθιμο, το τάζουν το παιδί και όταν γίνει 18 παντρεύονται. Εσύ όμως μας είπες ότι παντρεύονται.
1: Εσύ ρε Κώστα, σε άκουσε όλος ο πλανήτης. Θέλεις να μας πεις ότι το κάνουν τις εκκλησίες. Σταμάτα να το κάνεις αυτό.
0: Πού παντρεύονται, ρε Μαράγκα?
1: Σε έχουν πάρει χαμπάρι ότι διαστρεβλώνεις τα λόγια.
0: Ωραία, πού παντρεύονται?
1: Δεν μπορώ πια.
0: Πού παντρεύονται, ρε παιδί?
1: Δεν μπορώ πια. Τα είπαμε εθιμοτυπικά και σου λέω, εγώ εθιμοτυπικά μπορώ να παντρέψω τα παιδιά μου?
0: Όταν βέβαια.
1: Τι λες, καλέ.
0: Βέβαια.
1: Θα μπορεί με να κλείσουν μέσα για πάντα.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Δεν γίνεται χάμος.
1: Κάνεις λάθος.
0: Κάνεις λάθος, Μαράγδα. Δεν είναι σαν να λες με τη φιλενάδα σου θα τα παντρέψουμε τα παιδιά όταν θα γίνουν 18 χρονών. Δεν γίνεται κανένας γάμος έτσι πως το παρουσιάζεις.
1: Τι λες ρε Κώστα μου, πού ζεις ρε Κώστα μου. Παιδιά στα 13 και στα 14 έχουν.
0: Ακούει κανένας εισαγγελέας.
1: Και δεν συλλαμβάνουν. Σοβαρά μου.
0: Γίνονται γάμοι δηλαδή. Εμείς δεν έχουμε δει κανένας Μαρίτα.
1: Δεν.
0: Πραγματικά δεν έχουμε δει. Εγώ νόμιζα γάμοι γίνονται στις εκκλησίες. Τώρα μας θέλει ότι γίνονται στα σαλόνια. Και τι να κάνουμε, να μπούμε στα σαλόνια του Ρωμά και να πορέψουμε τους γάμους.
1: Γιατί δεν είναι Έλληνες πολίτες.
0: Μπορούμε να μπούμε σε ένα σαλόνι ενός φίλου.
1: Γιατί
0: πάμε.
1: Εγώ και εσύ θα μπούμε.
0: Πάμε.
1: Δεν υπάρχουν νόμοι για την παιδεραστία.
0: Πάμε ρε παιδί μου. Πάμε.
1: Δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τους γάμους κάτω από 18 με όποιον τρόπο.
0: Με Νίκο Κουλιανό και Κωστή Ραπτόπουλο.
1: Τρεις ώρες. Εγώ θα είμαι διπλοθεσίτσα, έχω να σε πληροφορήσω αυτή τη βδομάδα. Ο Γιώργος Ζαϊράκος θα κάνει μια βδομαδουλά.
0: Α, έχει άδεια.
1: Ναι.
0: Πουλάκι μου. Άντε, Γιώργη.
1: Και θα μας ακούτε.
0: Να σας κάνω λίγο Ζαΐρη.
1: Για πες.
0: Ακούς εκπομπές, μην το Γιάννη.
1: Καλά, θα σε κάνω Ζαΐρη τώρα. Αγαπημένη.
0: Λοιπόν, άκου να σου εξηγήσω, Μαρέλα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι μια μέρα μετά την Κυριακή. Αλλά για να σου εξηγήσω, για να μην έχεις απορίες. Είναι ανάμεσα στη Δευτέρα και την Τρίτη. Και για όποιον θέλει να διαστρεβλώσει αυτά που λέω, να ξέρετε ότι είναι η πρώτη εργάσιμη μέρα και η δεύτερη, ας πούμε, του Ευαγγελίου.
1: Πρόσεξε, θα σου πει. Μην παρεξηγήσεις. Να γίνω κατανοητός.
0: Το κάνω καλό, το κάνω καλό.
1: Είναι υπέροχο.
0: Γεια σου, Μαράγδα μου, φιλιά, παιδιά.
1: Άντα, γονίνα μου, φιλιά, αύριο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
7: Μετρόπολης!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Υποδεχτείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
11: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
12: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
13: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
12: Της Βέχρο φυσικά.
13: Μπερδεύτηκα.
12: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
13: Φύγαμε.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-682-385 και στο inhotel.gr. Το in με 2n.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
16: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Μπαίνεις τσουλώντας! Βγαίνεις περπατώντας.
19: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
20: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
23: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
24: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro Stick.

0: εκδηλώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
9: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος
11: Παπά.
10: Και ο Νίκος Κουλιανός
12: στο
10: ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
13: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
10: Είστε έτοιμοι?
14: Άντε μπράβο.
15: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόρνο ατούτη για να ξυπνάμε λίγο δευτεράτζα σήμερα. Σαλούγκα, μποτζόρνο ατούτη, ραπ εδώ, φρεσκαρισμένος, μαυρισμένος πάλι με τα αρκοντίσιον. Έβρε, θα τα βάλουμε όλα.
1: Βάλτε τα αρκοντίσιον.
0: Θα τα βάλουμε όλα, αυτά τα αρκοντίσιον σε έχουν κάνει, σε έχουν μουρλάνει. Αυτά σε έχουν κάνει.
1: Βάλτε αρκοντίσιον.
0: Δεν κάνει, δεν είναι, το ξέρεις, στο εξωτερικό δεν είναι κανένα αρκοντίσιον. Έλα ένα μυστηράκι που και πού και τέλος. Τι αρκοντίσιον, μάθατε τώρα για τα αρκοντίσιον.
1: Εσείς τα μάθατε.
0: Ποιοι τα μάθαμε, που με το μπαίνεις μέσα αρκοντίσιον εδώ έξω, μπρος, πίσω, σε βάλουμε και προσωπικό αρκοντίσιον. Εσύ κάπου έξω.
1: Εσύ δεν έχεις τα μάξι αρκοντίσιον.
0: Έχω.
1: Το σπίτι δεν έχεις.
0: Έχω.
1: Ή το τι φωνάζεις.
0: Ναι, αλλά δεν το χρησιμοποιώ από το πρωί στο βράδυ τσίτα τα γκάζια.
1: Γιατί.
0: Γιατί. Γιατί δεν κάνει κιόλα.
1: Πόσους μήνες το χρόνο δηλαδή.
0: Τρεις.
1: Δύο μήνες,
0: δυόμισι μήνες. Λοιπόν, πάμε Ντίνο μου. Έχουμε εδώ παπάδες να πούμε. Φύγαμε δύο μέρες και έγινε παζουλισμός.
1: Τι παζουλισμός.
0: Έγινε παζουλισμός.
1: Τι έγινε, όχι πες μου.
0: Καταρχά, τι έγινε.
1: Τι παζουλισμός έγινε.
0: Καταρχάς είχαμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών. Το ελληνικό μπάσκετ. Μετά, όχι δεν έχω άλλο. Το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον. Τα τελευταία 15. Τον Οσμάν.
1: Οσμάν.
0: Πες τώρα, ξέρω. Άρχισε γκρίζους λύκους, αυτά τα κλασικά που λέτε.
1: Καλά, δεν έχετε και κανάλι ο πατριώτη.
0: Άρα εντάξει, δεν χρειάζεται να το αναφέρει εδώ πέρα. Ναι. Πες το στο YouTube εκεί που για να τσιγκλίζει του άλλου. Δεν υπάρχει λόγο. Εσύ τώρα, ενώ λες δεν υπάρχουν θρησκείες, δεν υπάρχουν πατρίδες, όποτε σε συμφέρει.
1: Εσύ φώναζες πατρίδα, θρησκεία,
0: οικογένεια. Πιστεύω, εγώ συνεχίζω να.
1: Τότε εσύ πρέπει να πει για τον Οσμάν, όχι εγώ.
0: Σε εποχή 2000, τι να πω εγώ τώρα. Για ποιο πράγμα.
1: Εσύ μιλά για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Εγώ είμαι άπατρη, δεν έχω να πω κάτι.
0: Άρα μη μιλά.
1: Εσύ έχει να πει τίποτα.
0: Όχι, δεν έχω.
1: Άρα,
0: σε εποχή 2030 δεν ασχολούμαστε στον αθλητισμό με τέτοια
1: τότε θέματα. Τι πετάς εδώ.
0: Αυτά μπορεί να τα ζητούσε 1950, 1960.
1: Τότε τι πετάς πατρίδα θρησκεία οικογένεια.
0: Αυτό είναι ατομικό δικό μου θέμα ρε φίλε.
1: Δεν είναι.
0: Δεν έχει να κάνει με τα άλλα θέματα. Αυτό γιατί με την
1: πατρίδα μας.
0: Η πατρίδα μας βέβαια. Λοιπόν.
1: Με το κρίζο λύκο θα.
0: Με το κρίζο λύκο, ναι.
1: Θες κρίζο λύκο.
0: Βέβαια, φυσικά θα δώσει κρίζου λύκου να γουστάρουμε. Τι να σε κάνω τώρα. Δηλαδή θες με τα στανιώσει τώρα να τσιγκλίσει. Τι σε κάνω τώρα, λακιντή σε κάνω.
1: Όχι, γιατί κάποτε λέγατε.
0: Κάποτε τελείωσε το κάποτε.
1: Για τον Αταμάν λέγατε, τον Άπατρι. Την πατρίδα
0: μας. Μια χαρά του είχε ο Παναϊκός, πανηγύριζε τα τρόπια, μια χαρά.
1: Ναι, δεν έβριζε εγώ τον Γιανακόπουλο να πούμε. Τον Ευπατρίδη.
0: Τον Ευπατρίδη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα.
1: Οι ακροδεξοί παοξίδες τι λένε γι' αυτό.
0: Ρώτα τους.
1: Τι να ρωτήσω.
0: Ρώτα τους, τι με να ρωτάς.
1: Ρωτάω, παιδιά, εσείς που είστε ακροδεξοί παοξίδες τι λέτε.
0: Πάμε να δούμε τα θέματα.
1: Πρώτον, δεύτερον. Είναι πολύ λυπημένοι παοξίδες.
0: Παοξίδες.
1: Που δεν έχουν το Μιστακίδη στην ΠΑΕ να τους κάνει μεταγραφάρες.
0: Καλά, και εκεί γίνονται μεταγραφές.
1: Ποιες μεταγραφές.
0: Και περίμενε κιόλας.
1: Σιγά τις μεταγραφές που κάνετε.
0: Ναι. Τι είναι. Τώρα το, πριν λίγο δεν πλήρωνε το ρεύμα και το νερό, τώρα δεν είναι λυπημένοι.
1: Δεν πληρώνω ρεύμα, δεν πληρώνω νερό.
0: Αλλά.
1: Το ερασιτέχνη δεν το γουστάρω, αλλά με φέρνει παικταράδες, θα σου πει άλλος.
0: Άντε κάτω σε μια μετάφραση.
1: Η μετάφραση
0: εδώ σε θέλω. Δεν γουστάρω. Σαν να τσιγκλίσει τα κλισέ αυτά που λες με γκρίζουν λίγο. Εδώ σε θέλω.
1: Α τα κλισέ τα δικά μου. Δεν γουστάρω τα μούτρα του ερασιτέχνη γιατί με φάγαν 8-7 στο γήπεδο. Δεν τους κάνω πλακίτσα. Και για να μην μιλάει ο λαός του ΠΑΟΚ, του πετάω ένα Οσμάν και ένα Τελειόπουλο να πούμε.
0: Ό,τι θέλω από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί αυτά έπρεπε εσύ να ερευνήσεις. Την ψυχοσύνθεση του Παναθηναϊκού. Πώς νιώθει ο Παναθηναϊκός, γιατί εγώ μιλάω και με Παναθηναϊκούς.
1: Ναι.
0: Που έρχεται ο ΠΑΟΚ ξαφνικά.
1: Ναι,
0: και ο οποίος εδώ και 25 χρόνια είναι στην αφάνεια.
1: Και παίρνει.
0: Και πάει και παίρνει τον καλύτερο μου παίχτη. Αυτός είναι και ο Νάν. Αυτοί οι δύο ήταν.
1: Ναι.
0: Για όσους γνωρίζουν πράγματα.
1: Πώς να νιώθει ο ΠΑΟΚ τώρα.
0: Που
1: περιμένει το Χατζηδιάκο δύο μήνες και τρεις μήνες το Γιαννούλη να πούμε. Που φώναζε να πούμε το Μιστακίδη «Δωτός είναι δωτός, είναι δωτός!» Τι έγινε ρε τώρα, και την ΠΑΕ, για την ΠΑΕ.
0: Καλά, εσύ πριν μια εβδομάδα κορόιδες εδώ όταν δεν πλήρωνε. Τι έλεγες, ρε μπαγάσα, πόσες κολοτούπες μπορεί να έχεις κάνει μέσα σε μια εβδομάδα. Μια εβδομάδα δεν έλεγες,
1: και την ΠΑΕ,
0: που δεν πλήρωνε.
1: Και το παλέ!
0: Και την ΠΑΕ, και την ΠΑΕ.
1: Και το παλέ, και το παλέ!
0: Το παλέ, εντάξει, ναι. Λοιπόν, και το παλέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε σαν σήμερα. Καταρχάς, είναι μια μέρα 13 του Ιούλη, πάει μέσα. Πάει και ο Ιούλης.
1: Είπες πατρίδα δεν σε ενδιαφέρει για τον Οσμάν.
0: Δεν με ενδιαφέρουν αυτά στο κομμάτι του αθλητισμού.
1: Το Παΐσιο τον προσκύνησες χθες που είχε 10 ώρες. Δεν πήγες. Να γονατίσεις εκεί πέρα. Όχι.
0: Η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό.
1: Ναι.
0: Εγώ με εικόνες και με τέτοια δεν τρελαίνω.
1: Τα καταρρύπτεις όλα.
0: Ναι.
1: Θα πάμε και στα Μπουρντούζια τώρα στο Αμβούργο. Πάει και
0: εσύ θα πας.
1: Πάει εγώ και η οικογένεια.
0: Εγώ ναι. Πήγα τώρα δύο μερούλες πάνω.
1: Θα δούμε τι κύκνωση είσαι.
0: Είμαι κυκνάρα. Κυκνάρα, όχι κύκνο.
1: Μην το πολύ λες γιατί θα το πιστεύεις και ο ίδιος.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα πάμε και έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τα γραφικά και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που εσύ θες να τσιγκλίσεις.
1: Είμαι λυπημένος από ΠΑΟΞΙΣ.
0: Εσύ αφού δεν είσαι.
1: Που δεν έχω τον. το μεγάλο Μιστακίδη στην ΠΑΕ να με κάνει αυτές τις μεταγραφάρες να χαρώ κι εγώ. Και περιμένει το Χατζηδιάκο να πούμε.
0: Και το Γιαννούλη. Έρχεται. Μετά θα έρθει κι αυτό.
1: Άντε, έρθει.
0: Έρχονται όλοι. Ξεκίνησαν από χθες. Α, ήταν στο αεροδρόμιο, τον είδα το Χάρη. Ποιος? Και την ώρα ερχόμουν κι εγώ.
1: Ναι, χάλασε αεροπλάνο έμαθα.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά. Τι στόμα είσαι, ρε φίλε. Τι στόμα είναι αυτό, ρε παιδιά.
1: Με ποια εταιρεία πήγες?
0: Με καλή ελληνική, άσο.
1: Πάλι καλά που δεν πήγες με την άλλη. Ναι. Την εταιρεία που φεύγουν τα παράθυρα από
0: εκεί. Όχι.
1: Αυτή καλά, αυτή δεν είπα ότι σταμάτησε τα ταξίδια στη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε τώρα?
0: Ακόμα όχι, δεν τέλειωσε. Μέχρι νομίζω τον Οκτώβριο είναι, αλλά δεν πήγαμε αυτή.
1: Άντε, τελειώνει,
0: σκάσε. Είναι φοβερό. Ναι. Και με λέει και ο Λίτσκας. Ναι. Μου λέει, είχες περίεργες πτήσεις, λέει, πριν μπούμε μέσα, ετοιμαζόμαστε, περπατάμε. Λέω, είχα και περίεργες πτήσεις, είχα και αναγκαστική προσγείωση, είχα και προσγείωση με μπαντιλίκια, είχα διάφορα. Λέω, εντάξει, πόσα ταξίδια θα έχω και κάτι.
1: Ήταν να σε βγάλω, ναι, να μιλήσεις στο κανάλι, να πούμε.
0: Και εκεί που ξεκινάμε ακριβώς, και εκεί που ξεκινάμε για να πούμε στο
1: διάλογο. Την τροχοδρόμηση,
0: να πούμε. Ναι, ξαφνικά σταματάει το. Έχει πάρει φως, σταματάει. Λέω, ο οδηγητής λέει, παιδιά, λέει, έχουμε πρόβλημα, λέει, στη μηχανή, πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ένα σε πάρει.
1: Σηκώθηκε το αεροπλάνο πάνω.
0: Όχι, δεν πρόλαβε να σηκωθεί. Ναι. Πάει να πήγε να ξεκινήσει, περιμέναμε να.
1: Άναψε το κίτρινο λαμπάκι, να πούμε.
0: Μπράβο, κάτι άναψε, λέει, κάτι έχουμε, ναι, λέει, εδώ πέρα. Λέω, τέτοια λαμπάκια έχει ο Ραυτόπουλος Πόσα και το Κόρδοβα πάει.
1: Μια χαρά πάει.
0: Πίτσα πάει, ρε παιδιά. Εντάξει, εκεί δεν ρισκάρουν ούτε 1% και φάγαμε μία ώρα καθυστέρηση μέχρι να το φτιάξει ο μηχανικός.
1: Με το ίδιο αεροπλάνο πήγατε.
0: Το ίδιο. Με το ίδιο, περιμέναμε να το φτιάξει ο μηχανικός.
1: Θα κάσετε λίγο το πισινό από το φόβο, ξέρω τα πηγαίνα.
0: Εντάξει, ναι, όχι. Δεν δείχνω και okay αυτή αν δεν είναι όλα συνετέλεια. Αλλά λέω, κοίτανε, και γι' αυτό το λόγο καθυστέρησα άλλη μία ώρα και δεν μπορούσαμε να, όταν με πήρατε να ξεκινήσουμε, εγώ ακόμα προσγειωνόμασταν. Ναι. Και την ώρα είχαμε φτάσει στο τίσο του. Έχει πάρα πολλά φιλιά.
1: Ναι.
0: Χαιρετίσματα.
1: Από
0: τα όλη την τζακαλοπαρέα εκεί.
1: Βασίλη Κωνσταντίνου.
0: Βασίλη Κωνσταντίνου.
1: Έλα, ρε φίλε.
0: Κωνσταντίνο εκεί, φίλε.
1: Την κομμότρια την Τζέννη, την είδε?
0: Την είδα.
1: Καλά είναι.
0: Μια χαρά.
1: Θα έρθει καλοκαίρι εδώ.
0: Θα
1: την περιμένω, πέστε.
0: Όλη τσακαλοπαρέα, χαμός εκεί, 20-25 άτομα.
1: Η άλλη κομμότρια ήταν.
0: Όλοι σου λέω, ρε, όλοι, ναι, εκεί. Πήγαμε κατευθείαν μπαφ, πήγαμε εκεί σαν
1: μαγαζί. Έφερε πρωινά, ε.
0: Πρωινά, απογευραδινά, σνίτσελ, κλαπ. Αυτό εμεί γιατί δεν το έχουμε εδώ τώρα.
1: Φέρτε εσύ.
0: Κλαπ σνίτσελ. Ξέρετε τι ωραίο.
1: Κάνει ένα μα.
0: Κλαπ και έχει μέσα σνίτσελ, αυγό.
1: Να κάνουμε ένα μαγαζί, να βρούμε να το πληρώσει. Rapid Wool Club.
0: Κλαπ, μπράβο, μπράβο. Και φάγαμε, ήπιαμε και εκεί την ώρα, ενώ βλέπαμε την Ισπανία, τσουπ, Sky Osman. Είμαστε εκεί στην παρέα, 5 Παοξίδες.
1: Όλοι πατριώτες οι
0: Παοξίδες. 4 Παναθηναϊκοί, 3 Ολυμπιακοί, 2 Εξίδες. Είχε τα και το ένα το άλλο το αφεντικό, Αριανός, έτσι.
1: Το καημένο.
0: Μόλις άκουσε δαγκώθηκε γι' αυτό, αλλά δαγκώθηκαν και οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται τώρα, Οσμάν στον Παοκ. Σταματήσαμε να βλέπουμε την μπάλα.
1: Απ' τη μια έχουμε τον Οσμάν στον Παοκ και απ' την άλλη δεν μπορούμε να φέρουμε τον Γιαννούλη για 500.000.
0: Έλα, ρε. Άλλη, λέω, με έχει κολλήσει, λέω, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Κάτι με έχει κάνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κατεβαίνω το πρωί σε σαβουτήρα του, σα έπρεπε.
1: Μπαίνει
0: ένα μαντραχαλά Γερμανό μέσα.
1: Κρεμανταλά.
0: Ναι, 1,95, με κοιτάει, τον κοιτάω. Εγώ είχα μια μπλούζα του Πάου. Μου λέει Πάου, λέω yes. I'm Augsburg, λέει. Με κοιτάει.
1: Ναι.
0: Λέω, τι κάνει εδώ. Ήρθα, λέει, να δω, λέει, ένα παίχτη τη Ντίσσελντορφ.
1: Ναι.
0: Λέω, με τον Γιαννούλη θα γίνει, ρε, άσε αυτά. Γελούσε.
1: Ναι.
0: Λέει, θα τον πάρετε, λέει, στο τέλο. Λέω, βρε, δώσε, δεν θα τελειώνουμε, του λέω.
1: Είπε στον Κρεμανταλά, εσύ.
0: Ναι, τον Κρεμανταλά. Ναι, ναι. Λέω, χάρη από το χέρι, λέω, European Football Match, λέω.
1: Καλά, γιατί,
0: ναι,
1: δεν λέει.
0: Ναι. Εγώ... Λέω, δηλαδή, πώ πιθανότητα ήταν να βρω έναν παράγοντα τη Augsburg στον Ντίσσελντορφ μέσα στο Σασέρ.
1: Λοιπόν.
0: Με έχει κολλήσει κάτι, να ξέρει.
1: Ακόνησε τα γόνατά σου.
0: Ναι.
1: Φτιάξτε, να πούμε, βάλ τα λάδια εξίδια μύδια.
0: Mm.
1: Πάρ το Κόρτομπα στο δίνω δανεικό για 1000 μέτρα. Πάνε στο Kingston.
0: Ναι.
1: Μόλις δεις το Μπετμεζά με τον Τζακμακά,
0: ναι,
1: πέσει στα γόνατα. Ζήτα συγγνώμη.
0: Εγώ δεν ζητάω. Γιατί να ζητήσω γόνατα.
1: Και πες, και πες. Τζακμακά, Μπετμεζά.
0: Πάτε, πάρτε το Γιαννούλη.
1: Πάτε, δώστε μας 500.000. Για να πάρουμε το Γιαννούλη, να πούμε.
0: Α, ο Γιαννούλη είναι του Southside.
1: Δώσε και εμένα πάμε.
0: Πάμε γιατί έχουμε πολύ πράγμα. Έχω να σου πω πολλά πράγματα και για τον φίλο σου τον Λύση και για τον ΠΑΟΚ, τους παίχτες, τις μεταγραφές.
1: Καλώς είναι ο Λύση.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ καλώς.
0: Αν είναι κάτι κάποιος που με κέρδισε, είναι ο Λύση, ναι.
1: Βάλε σε παρακαλώ του Καζατζίδη στις 9 του Μακαρίτη, σε παρακαλώ.
0: Πάρα πολύ καλός ο Λύση.
1: Τον μπορεί να μου το βάλει.
0: Σοβαρός, εργασιομανής, εμπνέει,
1: ναι, ναι,
0: σεβασμό.
1: Έχει 9 μέρες που έφυγε ο Λουτσέσκο.
0: Παραπάνω.
1: Πες ότι είναι 9.
0: Ο Λουτσέσκο έχει πάρα πολλές μέρες που έφυγε. Τι 9. Έχουμε πάει 13. Ο Λουτσέσκο έφυγε από 20 Ιουνίου.
1: Βάλε λίγο σε παρακαλώ.
0: Το
1: μεγάλο γίγαντα.
0: Ο Λουτσέσκο έχει πάρα πολλές μέρες που έφυγε. Τι 9. Έχουμε πάει 13. Ο Λουτσέσκο έφυγε από 20 Ιουνίου.
1: Βάλε λίγο σε παρακαλώ. Το μεγάλο γίγαντα.
0: Εσύ,

0: Φίλε... Όχι, είναι τραγούδια του.
1: Δώσε, δώσε, δώσε, δώσε. Εγώ μ' αρέσει τώρα. Μ' αρέσει που είσαι έτσι και φάτο σήμερα. Και...
0: Κατάλαβες.
1: Ξέχασες.
0: Οριτζινάλε.
1: Ναι, καφέ, όχι. Τζενεράλε.
0: Ο Τζενεράλε. Στα έβαλε τα μαύρα δίδεν αυτά και τα λέει. Είναι τη Μουρτζούκου. Είναι και λίγο προσωπάκι γλυκό ο Μουρτζούκος, να πούμε. Γλυκούλης. Έκανε το pressing κόλπα. Έτσι, έτσι.
1: Κρυφά.
0: Πήγε πάνω δύο μέρες και γλυφότανε.

0: Ξεβός. Καλοκαίρι είναι. Τι πράγμα είσαι ρε φίλε, ψοφάω ρε.
1: Πώς το γουστάρω το κουλιάρο.
2: Εντάξει φίλε, το τρολάρισμα είναι ωραίο, εγώ μου αρέσει. Λοιπόν.
1: Λέγε, τα σοβαρά πάμε, καλός προπονητής.
2: Εμπνέει σεβασμό, εμπνέει πειθαρχία, πολύ εργοσιομονής όλη την ώρα να θέλει να κάνει πράγματα.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει αυτόν, ότι θέλει να βελτιώνει ατομικά τους παίκτες.
2: Είναι έξυπνος,
1: ναι.
2: Το είπε κιόλας. Για μένα η δήλωσή του αυτή είναι όλα τα λεφτά.
1: Θέλει
2: δεν
1: να...
2: με έχετε λέγει χαζό, ο ναι. Πάοκ έχει λέει τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών. Έχει πετύχει τόσα πράγματα, περιμένετε εγώ να έρθω να τα αλλάξω τώρα.
1: Ναι.
2: Θα δω τι
1: σιγά σιγά. Ναι,
2: ναι φυσικά. Ναι, ναι. Αυτά τα κάνει τι μόνο ένας έξυπνος άνθρωπος. 3-5-2
1: να αλλάξω, κάνω
2: δεν ο, σωστό. Να τα κάνω κάτι.
1: Σωστό.
2: Ο φίλος σου Ελουστόντο είναι λίγο κοντούλης. Αλλά έχει αρχοντικό στυλ. Ναι, είναι κοντός. Το βλέπεις και λες ότι σαν στόπερ είναι κοντός.
1: Σαν και εμένα είναι.
2: Όχι, όχι, ένα 80 είναι.
1: Αλλά είναι αρχοντικό. Με τα παπούτσια είναι 80.
2: Ένα 80, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Αλλά έχει αρχοντικό στυλ, καλό κατέβασμα μπάλας. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι
1: θέλει
2: έχει παραστάσεις. Θέλει ένα γομαρά δίπλα. Ναι. Θέλει ένα γομαρά δίπλα. Τώρα στα υπόλοιπα, άμα θες να σου πω ποιοι με κέρδισαν, είναι τα πιτσιρίκια πάλι. Τα πιτσιρίκια είναι όλα καταπληκτικά. Είναι έτοιμοι παίχτες.
1: Άμα να πάνε. Ξέρεις τι βλέπω,
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Αμαραμάνε. Να φέρνει ο Τέλης τους παιχταράδες και εγώ να έχω εδώ τα πρωτοσέλιδα τα ετόπουλα.
2: Καλά, εκεί γίνεται παιδί στον ΠΑΟ, εδώ και χρόνια όμως. 2,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Με βγάζει ετόπουλα.
1: Ξέρεις τι βλέπω.
2: Για πες.
1: Θα κάνουν φέτος τα ετόπουλα
2: θα
1: μεγάλη.
2: Δηλαδή ο Παταούλας, ο Κωσίδης αυτοί, όντως φαίνονται ότι είναι έτοιμοι παίχτες.
1: Αυτοί...
2: Ο Τσοπούρογλου, ο Μπέρδος, φαίνονται ότι είναι έτοιμοι παίχτες.
1: Αυτοί
2: ναι.
1: Θέλουν 2 χρόνια να ανδρώσουν για να κάνουν πρωταθλητισμό.
2: Δεν νομίζω 2 χρόνια.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω.
2: Α.
1: Θέλουν μια ωριμότητα.
2: Για να κάνουν πρωταθλητισμό.
1: Για να κάνουν πρωταθλητισμό, να μπουν επεκταράδες. Δεν αμφιβάλλω για κανέναν από αυτούς. Ξέρω τι δουλειά γίνεται στον ΠΑΟ. Σε αυτό το κομμάτι να πούμε βέβαια.
2: Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά στην πορεία γιατί έχουμε τα μεταγραφικά. Να δούμε λίγο το σαν σήμερα, να δούμε τα μπασκετικά. Θα έχουμε εξελίξει σήμερα γιατί ο μπασκετικός ΠΑΟΚ πάει να τρελάνει κόσμο. Δεν θα μείνει μόνο στον Οσμάν. Να ξέρεις. Θα έχουμε και άλλη βόμβα τέτοιου επίπεδου. Εγώ σας είπα ότι θα έρθει και NBA'er. Και ο Τολιόπουλος είναι κάτι άλλο. Δηλαδή πήρε παίχτες ο ΠΑΟΚ. Αυτούς που πήρε, αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος θα τους δώσει δανεικούς. Δηλαδή τον Μπαζίνα δεν βλέπω να τον κρατάει.
1: Γιατί δεν δίνετε στον Άρη τον Μπαζίνα.
2: Τι πράγμα είσαι. Κοίταξε.
1: Γιατί γαλώσει στον Άρη ο Μπαζίνας.
2: Αν συνεχίσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τέτοιες μεταγραφές και αν αποκτήσει αυτό που το.
1: Στον Ηρακλή, γιατί να μην δώσει.
2: Στον Ηρακλή, μάλλον θα
1: δώσει
2: κανένα
1: δάνειο. Τον Μπαζίνα.
2: Τον Μπαζίνα, μάλλον προσεκτικά.
1: Στον Άρη.
2: Γιατί ο Μωραήτης θα πάει λογικά στη θέση του Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό. Εάν ο Τολιόπουλος καταλήξει στον ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν.
1: Φίλε, δεν θα ήθελα να ήμουν Αριανός. Ξέρεις γιατί.
2: Για πες.
1: Έχω κι εγώ ένα όραμα ο καημένος. Στον μπάσκετ. Να γεμίσω το παλέ. Να κάνω το ένα, άντε θα έρθουν οι Αφρικανοί από πάνω, άντε το κούμπι και τα λοιπά. Θα έρθει ο Γκάλης εκεί πέρα σαν τον αλευρωμένο βρικόλακα 70 χρονών να κάνει κερκίδα να πούμε και τα λοιπά. Και στο τέλος θα πάρετε κανένα Eurocup εσείς.
2: Τι Eurocup. Ναι. Άμα συνεχίσουν έτσι και το πρωτάθλημα μπορεί να διεκδικήσουν. Δεν
1: καλά, ξεκίνα το αυτό.
2: Βρεσί, άμα πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα που έχει πάρει
1: και
2: το
1: φαντάσου.
2: Να πάρει αυτό το πεντάρι
1: φαντάσου,
2: το οποίο το ήθελε ο Παναθηναϊκός και δεν μπορούσε να το πάρει.
1: Φαντάσου το φωτό.
2: Έχω τον καλάθι, έχω πάρει τους
1: παιχνίδες,
2: δεν κατάλαβα.
1: Φαντάσου το γουνάκια
2: ναι.
1: να πάτε με το γουνάκια στην Ευρωλίγκα.
2: Να σου, πω, να σου ναι. δώσω την είδηση, να δώσουμε την είδηση.
1: Να μην κρεμιστεί κανένα αυτό.
2: Ο ΠΑΟΚ ναι. είτε πάρετε όχι το EuroCup, του χρόνου θα είναι σε Ευρωλίγκα.
1: Ναι, δημόσιες σχέσεις.
2: Του χρόνου θα είναι σε Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Είτε το πάρει είτε όχι το EuroCup.
1: Και τι να το κάνω.
2: Γι' αυτό και έρχονται και όλοι.
1: Και εγώ σαν Αριανός τι ναι. να τον κάνω τώρα τον κούμπο, να τρώει πατατάκια chips στο κελικείο του Παλέ. Να πούμε άμα πάει ο άλλος να μην κοιμάται το EuroCup. Έλα τώρα κάνει μια δευτεριάδια να πούμε με τρελάνετε τώρα να είμαι Αριανός εγώ και να κλέσω το σαν τίμο.
2: Θυμάσαι τι σου είχα αναφέρει όταν πήρε ο Άρης ο Σπανούλη

0: Σου είχα πει εδώ πέρα ότι έχει εκνευριστεί η πλευρά Μισακίδη, ο Τέλσο Μισακίδη, γιατί η μεταγραφή του Σπανούλη επισκίασε κάποια πράγματα του ΠΑΟ. Και στράβωσε εκεί. Λέει, κάτσε, δεν γίνεται τώρα. Εδώ εμείς κάνουμε πράγματα.
1: Αλλού στράβωσε αυτός.
0: Καλά, ότι έχει στραβώσει με τους άλλους από τα
1: πρώτα. Αυτός αλλού στράβωσε, ναι.
0: Με το 8-7. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Αλλού στράβωσε και η γυναίκα του Μιστακίνη είναι Άρης. Εντάξει τώρα η γυναίκα.
0: Τι Άρης, ρε.
1: Άρης.
0: Πού τα έμαθες αυτά.
1: Τι σε νοιάζει εσένα.
0: Τι με νοιάζει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται
0: στην πόλη. Φαντάσου, άλλαξε και ομάδα σε αυτήν την ηλικία και έγινε πάγου. Γιατί άμα την έβλεπε στο Παλατάκι πανηγύριζε πιο θερμά και από τον Σουγιά 4 και τον Μαχαίρα 3 στο τέτοιο.
1: Εσύ αν είχε άντρα το Μιστακίνη, τι θα έκανε. Τον Αργιανό δεν έκανε.
0: Καταρχάς η κυρία Μιστακίδου έχει έρθει περισσότερες φορές από τον Τέλη του Μιστακίδη στο Παλατάκι.
1: Καλά, είναι λίγο συνόμπι μαζί.
0: Έχει έρθει περισσότερες φορές. Έρχεται σε όλα τα μάτια σχεδόν.
1: Τα μούτρα του δεν είναι.
0: Και έρχεται και μόνη τη.
1: Κατασκευασμένα. Να βλέπει τις δικές σας τις αγριόφατσες να πούμε άνθρωποι.
0: Όπου και να πάει, αγριόφατσες θα δει. Όπου και να πάει. Λοιπόν, να τελειώσουν τα σαν σήμερα γιατί είχαμε φιλικά Ολυμπιακού. Φιλικά Παναθηναϊκού.
1: Θα πάμε μετά κάτσα πιο μικρή μια γουλιά ρόδι να πούμε. Να ανεβάσουμε τον αιματοκρίτη μας. Πήγε 41 ο αιματοκρίτης, ανέβηκε πάνω.
0: Σαν σήμερα, 1930, γρήγορα να δώσουμε λίγο το στίγμα. Έτσι έχεις χαιρετίσματα, θα σας δώσω απ' έξω χαιρετίσματα από κάποια παιδιά εκεί που μας ακούνε. Πρώτο κύπελο παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Μουντιάλ, στο Μοντεβιδέο. Η Γαλλία κερδίζει 4-1 το Μεξικό. Θα πάμε και στο Μουντιάλ. Έτσι. Είναι το πρώτο το Μουντιάλ του 1930. Με το Γάλλο Λισιέν Λοράν να πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Γάλλος το βάλε τον γκολ, επομένως. Έτσι. Ηρακλή, ο καλαθοσφαιριστής του Ηρακλή 1972, Αριστίδης Μούμογλου, πετυχαίνει, αυτό είναι το παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Γελάει ο κόσμος με αυτό.
0: 145 πόντους βάζει στο παιχνίδι με το ΒΑΟ.
1: Βρήκε και έκανε.
0: Είναι το ρεκόρ όλων των εποχών.
1: Βρήκε και έκανε.
0: Εντάξει, βρήκε
1: και έκανε. Είμαστε,
0: 170-94 τέλειωσε το μάτι.
1: Βρήκε και έκανε αυτό τώρα.
0: Έβαλε 145 και τι να κάνω. Και τότε δεν ξέρω αν είχε τρίποντα, νομίζω μόνο με δίποντα. Αυτό πρέπει να κάρφωνε συνέχεια, του πετούσαν την μπάλα και να την κάρφωνε.
1: Τη βρήκε και έκανε.
0: Του βρήκε λες και έκανε.
1: Ποιος έχει τα περισσότερα γκολ σε έναν αγώνα παίκτη στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Σε ένα μάτς.
0: Παίκτης.
1: Σε ένα μάτς.
0: Πρέπει να είναι παλιός.
1: Ο πατέρας μου. Βρήκε και έκανε. Βρήκε τον καμπανιακό κύπελο. Κύπελο να πούμε. Σούτερνε από το κέντρο. Έβαλε γκολ και ο Μούμογλου.
0: Πόσα έβαλε.
1: Πέντε γκολ.
0: Πέντε γκολ έβαλε.
1: Ναι. Δεν το έχει καταρρύψει κανένα. Και τι
0: πάει
1: να πει δηλαδή. Έκανε το ρεκόρ ο πατέρα μου. Ο Μούμογλου έκανε ρεκόρ τώρα.
0: Και λέω ακόμα.
1: Βράφηκε
0: τα πόδια. Πώ μπορεί και. Τα αποδομή όλα ρε παγάσα.
1: Βρήκε του λέω και έκανε. Κάτρεμα το φύλακα σαν το κόκκινο να πω κάγο
0: τρώνα. Όλα τα αποδομή στο δευτερόλεπτο ρε παγάσα. Έτσι. Σαν σήμερα διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλανδέλφια και το Λονδίνο το κοσέρτο με την επωνυμία Live Aid που έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Μικ Τζάκερ, Τίνα Τάνερ, Μαντόνα, Μπομπ Ντίλαν. Είναι ωραία εκδήλωση που γίνεται το 1985.
1: Όλοι θεοί. Μοκ Ντίλαν, Τίνα Τάνερ, τι λες τώρα.
0: Μπομπ Ντίλαν, τι Μοκ.
1: Ο Μπομπ.
0: Μοκ λέει ο άλλος. Θανάση, μάζεψε τον ρε φίλε. Και σαν σήμερα παντρευόταν ο Ανδρέας. Σε άλλες εποχές.
1: Τρίτο γάμο.
0: 1989 κάνει τον τρίτο γάμο, παντρεύεται την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας στη Δήμητρα Λιάννη, στο ναό της Ελευθερώτριας στην πολιτεία. Έτσι είχε
1: πες τον Παπανδρέου.
0: Ναι. Τι να του πω, δεν μπορώ να του πω.
1: Όχι,
0: άμα φύγουμε από τον κόσμο και τον πετύχουμε δεν αλλού.
1: Όταν παντρεύεσαι, πες τις γυναίκες και αν και μικρότερες.
0: Να τις αποκαταστάς.
1: Τις εξασφαλίζεις κιόλας, βρε. Ναι. Πασοκομούρι να πούμε. Με 800 ευρώ σύνταξη είναι και λιμοκτονή να πούμε.
0: Δεν πρόλαβε ενδεχομένως.
1: Άσερε που δεν πρόλαβε τώρα αυτήν
0: την εποχή. Ο Παπανδρέου που ήταν Μπρούκλις με όλα τα μοίραζε. Τα δανεικά λεφτά που πήραμε τα μοίραζε.
1: Θα πάρω εγώ γυναίκα 30 χρόνια πιο μικρή και θα την εξασφαλίσω με 800 ευρώ σύνταξη.
0: Ένα, γι' αυτό μετά παθαίνεις κρίση πανικού. Θες να τα κάνεις όλα. Ζήσε το τώρα, ρε εγώ.
1: Ναι, ναι, σωστά. Μη μου το μνημονεύετε. Τρίτο γάμο, την πήρε την άλλη να πούμε. Οι Τουρλουμπούς, οι Κυλιάνοι μας είχαν δει, κυβερνούσαν την Ελλάδα και πανηγύριζαν οι αγράμματοι κάτω. Οι Ελληναρά, οι αγράμματοι. Μπαζοκ, μπαζοκ.
0: Σαν σήμερα γεννιέται ο Χάρισον Φόρτ. Το πιάρα. Ζει ακόμα, έτσι.
1: Πεδαράς, ζει.
0: Ζει ακόμα ο Χάρισον Φόρτ, είναι 84.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ιντιάνα Τζόουνς. Εντάξει, κυρίως εκεί το μάθαμε. Πόλεμο των άστρων, δεν το συζητάμε. Ερνέ Ρούμπικ, σαν σήμερα γεννήθηκε. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Ερνέ Ρούμπικ είναι ο γνωστός Ούγγρος γλύπτης καθηγητής αρχιτεκτονικής, ο οποίος όμως έμεινε γνωστός για τον κύβο του Ρούμπικ που δημιούργησε.
1: Αυτός τον έκανε.
0: Αυτός, ο Ερνέ Ρούμπικ.
1: Μπράβο ρε τον Ούγγρο. Μπράβο. Και σε σήμερα ποιος τα τίναξε.
0: Δεν έχουμε κάποιον. Δεν έχουμε κάποιον που αξίζει και θα το σχολιάσει λοιπόν, με τον δικό σου γλαφυρό τρόπο.
1: 10 δευτερόλεπτα.
0: 10 δευτερόλεπτα μια ιστορία για να πάμε σε break και να επιστρέψουμε με μπασκετικά ποδοσφαιρικά. Ο Πετρίδης που είναι πάλι, δεν τον είδα. Άδεια! Άντε πάλι. Άντε πάλι άδεια. Εγώ περίμενα Πετρίδη αυτήν την εβδομάδα. Κατάλαβες
1: λοιπόν,
0: γιατί όταν σου
1: είμαι,
0: λέω.
1: Είμαι στεναχωρεμένος.
0: Τι έπαθες.
1: Σταμάτα, σταμάτα, βρε, σταμάτα, βρε.
0: Γίνα πίσω.
1: Λοιπόν, εδώ. Πριν 10 μέρες στο Λούσιφερ γνώρισα μια κυρία.
0: Ναι. Έθανε.
1: 59 χρονών.
0: Την καθάρισε. Την καθάρισε.
1: Πρόσεξε τώρα. Ότι μαζί, με το έχει... μαζί με το κοινικό σκούλικο.
0: Γουρλίδες και οι δύο.
1: Την πιάνει την κουβέντα. Πρώην σύζυγος ενός παιδιού που δουλεύει εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Την πιάνει την κουβέντα. Ζωγράφος αυτή.
0: Ναι.
1: Να την πιάνει το κοινικό σκούλικο. Λέω. Δεν είναι εδώ για να μιλάμε πολύ, να πούμε κτλ. Λέει ο κύριος Λαπτόπουλος κτλ. Έχω ακούσει για στη Σύρο, λέει, είμαι κτλ. Αυτή.
0: Τι ήθελε να κάνει τώρα στο Λούσιφερ.
1: Αυτή είχε έναν άντρα εδώ που.
0: Δούλευε εδώ στο Λούσιφερ.
1: Δεν τα είχανε, αλλά είναι παντρεμένη ακόμα.
0: Ναι.
1: Και θα κάνω και μια μνήμα εδώ για κάτι ζωγραφικού πίνακε κτλ. Πρόσεξε τώρα.
0: Για να δω που θα καταλήξει.
1: Την γνώρισα πριν 10 μέρες στο Λούσιφερ και άρχισε να ακούει εκπομπές στο Μετρόπολης.
0: Α, μας ναι. Άκουγε δηλαδή.
1: Έλενα Τονικίδη. Οικαστικός, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, art therapist. Λοιπόν, αυτοκτόνησε.
0: Επειδή μας άκουγε.
1: Ποιος το ξέρει.
0: Ποιος ξέρει τι.
1: Κληρονόμησε αυτός ο ουρακοτάγκος ο φίλος μου Ανδρεάδης.
0: Ναι.
1: Τους πίνακες.
0: Από αυτήν τη γυναίκα.
1: Ναι. Πάει να τη πάρει τώρα αυτός τώρα εκεί στο Λούσιφερ μέσα στη νύχτα να πούμε.
0: Ναι. Θα πουλάει πίνακες τώρα.
1: Λέει, πες τίποτα, μην πας θέλει.
0: Κοιτάξτε, πώς μπλέκει σε περίεργες ιστορίες.
1: Να πουλήσουμε κανένα πίνακα.
0: Θέλει να πουλήσει πίνακα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να σε βάλω να πουλάς τους πίνακες της Τζέννης τώρα σιγά-σιγά.
1: Γιατί δεν είπα εγώ.
0: Ναι, ναι, είπες, βέβαια είπες. Εννοείται, θα τους φτιάξει, εννοείται.
1: Αυτοκτόνησε η γυναίκα, έπεσε από το παράθυρο.
0: Ξεκίνησε να ακούει εκπομπές μας και ταύτισε.
1: Ναι, 10 μέρες.
0: Ναι, εντάξει, είχε αλλού το.
1: Έχει αλλού, ναι, ναι.
0: Ήταν αλλού η βάση.
1: Και ξέρεις ότι ένας καλλιτέχνης όταν αυτοκτονεί και είναι ζωγράφος, οι τελευταίοι πίνακες παίρνουν μεγάλη αξία. Λέω θέλω το 20%.
0: Business θες να κάνεις τώρα, ναι. Μπαγάσα. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε φίλοι. Καλοκαίρι είναι τώρα, δεν μας ακούν και πολλοί, να ξέρεις. Έχουν φύγει.
1: Πάει γυναίκα.
0: Αυτή την ανακοίνωση κράτατε για κατά τον Σεπτέμβριο τώρα. Θα έχουν γυρίσει όλοι. Εγώ βλέπω, ναι, ναι, τη Λαμπράκη άδεια. Έτσι με μια γκαζιά φτάνουμε εδώ.
1: Εγώ πάντως έχω τους πίνακες στη Σύρο, τους μεταφέρουμε.
0: Α, έχεις πίνακες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Α, είσαι και
1: κάποιος
0: στο Μουσείο του Λούβρου. Θα κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Δεν ξέρω, μπορούμε.
0: Πώς, δεν μπορούμε. Επίσης έχω κάτι πίνακες χαβάτζα πες που την άλλη.
1: Ναι, αλλά και θα δένω τιμολόγια εδώ τώρα.
0: Τι ζω, ρε φίλε, με αυτόν τον άνθρωπο κάθε μέρα. Τώρα, όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία λοιπόν εσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Και τώρα μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Παιδιά, μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτήν την εμπειρία. Κομψότατο θα είναι, ερμάνος μου, ξυπνάμε σιγά σιγά. Καλημεράρες και καλές διακοπές όσους την έχουν κοπανίσει. Κομψό θα είναι το διαφημιστικό, ενάρετο, έτσι, αέρινο, και επιστρέφουμε για να πάμε να δούμε τα ρεπορταζιακά όλων των ομάδων, μεταγραφές φιλικά, και να πάμε να δούμε βεβαίως και τι γίνεται και στο Μουντιάλ μας.
2: Μια προσφορά του νέου κτέου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στην παράταση με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ, ενώ η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με 3-1 για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Στην τετράδα της διοργάνωσης η Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο στις 10 την Ισπανία και την ίδια ώρα η Αργεντινή την Τετάρτη τίθεται αντιμέτωπη με την Αγγλία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η αποστολή του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία του στην Ολλανδία. Ο Αλέσιο Λύση δήλωσε ικανοποιημένος από τη σκληρή δουλειά των παικτών του, οι οποίοι επιστρέφουν στους προπονήσεις την Τετάρτη εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα για το Europa League στις 23 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες το απόγευμα ο Μπατίστ Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος μέσος που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια περνάει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού στον Άρη, με την περίπτωση του 34χρονου Μάγνουσον να παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Κάκα βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή, με τον πρώην παίχτη της Ρώμα να αναμένεται να περάσει αποδοκιμαστικά σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο. Ο ΠΑΟΚ έρχεται σε συμφωνία με τον 39χρονο Τούρκο φόργο Τσέντι Όσμαν για τριετές συμβόλαιο, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ ως τον ηγέτη της ομάδας. Ο ενενεργή αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα από το δικέφαλο μετά από τις επικοδομητικές συζητήσεις που οδήγησαν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται, γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις,
4: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Πού πας?
5: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
5: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
5: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
11: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
12: Και?
11: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
12: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
11: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
19: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
18: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
20: Μουσική. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με το κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
1: Τι ζώδιο είναι ρε εσύ ο Τέλης?
0: Πόσο?
2: Ταύρος.
0: Ταύρος είναι. Ωχ, πεισματάρης. Πείσμα. Έχω την αδερφή μου. Πείσμα. Πείσμα να δεις. Αν βάλουν κάτι στόχο, δεν πάρα τους τραβάς εκεί. Αυτοί εκεί επιμένουν εκεί. Ξανά. Οχ, οχ, οχ. Τους Ταύρους ξέρεις πως τους θα σου πω εγώ τώρα που είμαι και λίτσα πατέρα. Πρέπει να τους θεοποιείς. Αχ, τι ωραίος, τι καλός, πως τι ωραία τα αυτιά, είσαι ο καλύτερος. Θέλει ο Ταύρος, χρειάζεται 2-3 κόλακες γύρω του.
1: Ναι, μπράβο.
0: Αν του λες ότι είσαι ο καλύτερος, ωραίος, αγού, και σε αυτούς είναι και άπλας. Αν τον πας κόντρα,
1: μάλιστα.
0: Αν τον πας κόντρα,
1: ναι.
0: Μουλαρώνει και σε γίνεται.
1: Βλέπω, ναι. Πηγαίνεις στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Όχι, εγώ σου έκανα ανάλυση του τέτοιου.
1: Ωραία, εγώ καταλαβαίνω,
0: ναι.
1: Ότι.
0: Εγώ, ναι. Δεν μου ρωτήσατε τι είναι ο Ταύρος.
1: Ναι.
0: Ο Ταύρος είναι ένα ζώδιο το οποίο καταρχάς.
1: Για τον Τέλμη Στακίδη μιλάμε τώρα, έτσι.
0: Όχι, εγώ σου λέω για την αδερφή μου.
1: Πράσινα
0: δεν. Βλέπεις φωτογραφίες και βάλετε 15 φίλτρα και φαίνεσαι εσύ 12 και 17 αδερφή.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Μια χαρά. Ναι. Βλέπω ότι κράζει όλο τελευταία μαζί.
1: Έχει ωραίες φίλες.
0: Μου τα πε. Μου τα είπε, λέει θέλει να είναι εκδηλώσει σε αυτά τα καλά. Λέω δεν θέλει να είναι στα καλά. Καβάλα θέλει να είναι. Όχι στα καλά, λέω. Καβάλα θέλει να είναι, αλλά τέλος πάντων. Έτσι. Όλη μέρα με την αδερφή μου βλέπω. Τσούκου τσούκου, φωτογραφίες στην επανομή.
1: Όχι, θα μπαίνω στα αεροπλάνα, χαλάει ο κινητήρας. Να πάω να δω.
0: Πέρασα. Πραγματικά αυτό ήταν ένα μίνι δωράκι στον εαυτό μου. Έτσι,
1: όλο γιατί... μίνι δωράκι στον εαυτό σου.
0: Φυσικά
1: κάνεις.
0: Θα κάνω. Ναι, φίλε, δεν δουλεύω, ναι. Δεν κάνω. Ναι. Από τα στοιχήματα πέτσω όλο για την πάρτι μου.
1: Ναι.
0: Βγάλαμε τα...
1: ναι.
0: Τις διακοπές μας.
1: Ναι.
0: Θα πάω να κάνω και ένα μίνι δωράκι για την πάρτι μου.
1: Άλλο δωράκι μίνι θα κάνεις για την πάρτι σου.
0: Θα το κάνω μαζί με την Τζέννη αυτό το άλλο. Πιο μεγάλο.
1: Αυτό δεν το κάνεις για την πάρτι σου.
0: Ναι,
1: για την πάρτι σου, πάρτι δηλαδή.
0: Α, πάρτι θα κάνουμε μαζί. Θα φύγουμε εκεί, θα φύγουμε 20 του μήνα. Έχουμε τους φίλους μας πάνω στη Γερμανία, μας περιμένουν. Μας
1: ναι.
0: Είπαν γιατί είναι δίπλα το Τίσσελ από την Κολονία.
1: Ναι.
0: Λέει Ελλάδα και από εδώ, λέει μια βόλτα.
1: Με τη βενζίνη, ποιος θα τη πληρώσει.
0: Τι βενζίνη. Θα έρθουν να μας πάρουν. Εμένα το μεταξύ να ξέρεις από τον Τίσσελ.
1: Ταυτότητα έχει βγάλει καινούργια.
0: Όχι.
1: Δεν πας.
0: Έχω διαβατήριο όμως.
1: Α, έχεις διαβατήριο.
0: Έχω διαβατήριο. Με πήγαν με ένα Tanks Q8 από το Düsseldorf στο.
1: Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά τα αυτοκίνητα.
0: Δεν σ' αρέσει, άμα μπει μέσα, σε πού άμα σ' αρέσει.
1: Τρίχες.
0: Και με πήγαν στο φιλικό.
1: Με έβαλε κουφάλα ο Βαλαρούτσας, ο Κλεάδης.
0: Έκανες βουτιές είδα.
1: Πήρε ένα ηλεκτρικό αμάξι με 500 άλογα.
0: Ωραίο.
1: Λέει πάλι να το οδηγήσει.
0: Εάν δεν ήμουν χυρπανές, θα έπαιρνα κι εγώ τώρα, θα το άλλαζα.
1: Μπαίνω, ναι. Το πήρα με. Δεν ξέρω πώς το πήρε με λύση κτλ. Πάντα λέει γκάζι.
0: Ξαφανίστηκε. 0-103 δευτερόλεπτα κάνουν αυτά, ρε. Δηλαδή, μα πήγαμε και σε καβάλα.
1: Του λέω, εσύ ζέστη δεν έχει. Πάτα λέει για τον πισινό σου, λέει να κουμπίσει.
0: Θα σε δροσίσει τον ποπό.
1: Μην δροσίσει τον ποπό.
0: Κάτσε, μην βγάλει.
1: Γραμμάξι είναι αυτά, ρε.
0: Μη σ' αρέσουν κι άλλα και σου πατήσει τίποτα άλλο για τον ποπό.
1: Δεν βαριέσαι αυτή την ηλικία, ό,τι σ' αρέσει. Καλό είναι.
0: Λοιπόν, χάρη μα.
3: Αυτό είναι ακόμα καλύτερο κοστί το χειμώνα.
0: Και θα μας δώσει και πάσα.
3: Θερμενόμενα.
1: Ναι.
3: Με θερμενόμενα το χειμώνα ακόμα καλύτερα.
0: Αυτό, φίλε, να σου πω κάτι, επειδή το έχω ζήσει πριν αρκετά εγώ, όταν ήμουν ακόμα εργένης, είναι πολύ καλό να έχεις καμιά κορασίδα και να το πατήσεις κατά λάθος και να σου πει αχ, ζεστάθηκα και να αρχίσεις να βγάζεις.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είναι αυτός ο ποπούς.
1: Αυτή είναι η γοητεία σου, να πατάς το κουμπί για να
0: βγάζεις. Ναι, όχι, ποια γοητεία σου, λέω τώρα όλα γίνονται στο πρόγραμμα.
1: Θέλεις γοητευτικό αμάξι εσύ δηλαδή.
0: Με όλα τα θες.
3: Πάμε κίνηση. Πάμε να δούμε τι κάνουν τα
0: αμάξι. Θέλω γκάλοπ και μετά.
1: Παιδιά, όποιος θέλει να αγοράσει πίνακα.
0: Άντε πάλι τώρα θα μας γίνει.
3: Έλα βρε πινακοθήκη.
0: Θα
3: έλα.
0: Μας γίνει και μιλαράκι στα 60 του. Τώρα θα πουλάει χαλιάλο. Θα πουλάει και πίνακες.
1: Θα πάρετε τηλέφωνο στη γραμματεία,
0: ναι.
3: Αφήστε, τηλέφωνο για
1: αφήστε τηλέφωνο για τον πίνακα.
0: Πόσο
1: ανάλογα τώρα είναι το ματωμένο φεγγάρι. Έχει ξέρω εγώ
0: σημερίδιο 20%, 10%, 15% ανάλογα το έργο τέχνη.
1: Τα στήθια της πεταλούδας ξέρω εγώ.
0: Πολύ ενδιαφέρον, ναι.
3: Λοιπόν,
0: θα μας πεις και για Σάντα Μαρία. Για να ξεκινήσουμε και την
1: Σάντα Μαρία.
3: Τα ποδοσφαιρικά.
1: Από τα Fort Rushit που είχε ο Γιούπας στο πλατή Μαθίας, πιο αργός είναι.
0: Πού τον είδες εσύ?
1: Εσύ δεν τον είδες.
0: Πού τον είδες εσύ?
1: Ο Μάρκο, ο Σάντα Μαρία.
0: Πού τον είδες?
1: Αργός.
0: Πού?
1: Τι που τον είδα?
0: Τον έχεις δει μία φορά στη ζωή σου?
1: Ναι.
0: Πού?
1: Είπα το Μάτζιο, πάντα λέει Σάντα Μαρία, λέει και θα το δεις.
0: Το Μάτζιο, εντάξει, οκ.
3: Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου ο περιφερειακός όλος παραδόξως Νικόλα μου και Κωστή μου είναι αρκετά ταλαιπωρημένος.
0: Άντε ρε, κίνηση.
3: Ναι, αρκετή κιόλας. Άμα δεις και το ρεύματα πορείας. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή λοιπόν από δυτικά προς ανατολικά, για αρχή θα συναντήσουν καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών αλλά και στον κόμβο εδώ της Τριανδρίας και έπειτα. Όσοι κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση θα δουν καθυστερήσεις πάλι στο ύψος εδώ από Τριανδρία και 40 Εκκλησιές, αλλά και στο ύψος εκεί στα Πεύκα. Χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται επίσης σε Κατσιμίδη. Όσοι αυτή τη στιγμή επιλέξουν να κινηθούν σε Τσιμισκή θα δουν επίσης χαμηλές ταχύτητες. Σε Εγνατία, ενώ προβλήματα στην κίνησή τους αντιμετωπίζουν και στην Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με, με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε γκάλωπ.
0: Βέβαια.
3: Έχουμε γκάλωπ σήμερα, το οποίο θα ταιριάξει πάνω στον Βασίλη Τολιόπουλο και τα όσα διαδραματίζονται τελευταίες ημέρες με την πρώτη κρούση του ΠΑΟΚ. Τον Άρη, ο οποίος έκανε και αυτό στη δική του κίνηση και όπως λέει, δεν θα μπει σε πληστηριασμό.
1: Άρα, δεν θα ήθελα να είμαι πλιάκος.
0: Ο Τάρας, άστο.
1: Δεν θα ήθελα να είμαι πλιάκος. Με τίποτα.
3: Γι' αυτό Κωστή μου λοιπόν.
1: Να αρχίσω να είμαι Αριανός, να έρθει αυτός εκεί με τα αρκουδάκια, όπως το λένε, ο Λαγκούγκου. Ο άλλος για να βρει δουλειά στους αδερφούς του.
0: Ναι.
1: Ασχολούμαι, λέει, με τον Άρη κτλ.
0: Τι να κάνει, ναι, αυτό μπορεί να κάνει.
1: Ναι. Να, ο Άρης, να, Ευρωλίγκα, να μου κτλ. Τι μόνο ο Αριστοτέλης να μου πούνε και Ταύρος κτλ.
0: Ταύρος, στο πείσμα.
1: Μη.
0: Ο Ταύρος θέλει δύο γύρω του να τον φτιάχνουν.
1: Να
0: του λένε τι καλό. Το λέω, ξέρω την αδερφή μου. Να σε αποθέουν. Τι ωραία που τα λες. Θέλει δύο να τον ακούνε και να τον αποθέουν.
1: Κολλάκιαψε το λίγο.
0: Δουλειά μας δεν είναι αυτή. Δουλειά μας είναι να κάνουμε κριτική.
1: Λοιπόν, έλα
0: σέβα να βλέπει λίγο Σάντα Μαρία. Λοιπόν,
3: άστο Σάντα Μαρία, για να πούμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Εκεί όπου θέλουμε ο κόσμος να μας πει, που περιμένει ότι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Τολιόπουλος. Με μπασκετικό στυλ, ο Κωστής, πρώτη επιλογή βάζει τον Παναθηναϊκό. Ότι δεν θα αλλάξει λοιπόν ομάδα Βασίλης Τολιόπουλος και θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο δεσμεύεται για άλλα δύο χρόνια συμβολέου. Επόμενη επιλογή, ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος θα ανηφορήσει στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Η τρίτη επιλογή, ότι θα το κάνει για τον Άρη, επιστρέφοντας στην τελευταία του ομάδα, γιατί έχει περάσει και τον ΠΑΟΚ παλαιότερα. Και τέταρτη επιλογή, ότι παρά τις ειρήνες από Ελλάδα, ο Βασίλης Τολιόπουλος θα συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας.
0: Άρα λες, ΠΑΟΚ, Άρης, μένει Παναθηναϊκό ή πάει στο εξωτερικό.
1: Αυτά τα τέσσερα βάλαμε, ναι.
0: Αυτά θα συμβούν. Ένα από τα τέσσερα θα συμβεί.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Θα το πετύχουμε. Δεν γίνεται να κάνουμε λάθος.
0: Εγώ τον έβαλα εδώ να δει και λίγο Σάντα Μαρία.
3: Ο οποίος ήρθε χθες, Νικόλα μου, εκεί λίγο
0: μετά. Ήμουν και εγώ εκεί. Απλά λέω.
3: Έκανε από την άλλη την πορτούλα.
1: Αυτό τον Οσμάνο ρευόταν. Δεν γνωρίζει τον Σάντα Μαρία να μου.
3: Εντάξει, παίζει και τριαράκι ο Σάντα Μαρία, μα θέλει. Σωματοτυπικά σου.
0: Σάντα Μαρία ψηλό.
3: Ναι, αυτό το θέλω.
0: Αυτό ήθελα να πω. Γιατί αν θέλει να σου πω κάτι για το φιλικό, μείνε λίγο μαζί μα. Χάρη ψάλο. Αυτό το οποίο κρατάω ως αρνητικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη έλλειψη στα χαφ. Τρομερή έλλειψη στα χαφ. Θα μου πει κάποιο, σιγάρε κούλα, ανέβηκε πάνω για να δει ότι δεν το ξέραμε. Ναι, υπάρχει μόνο ένα Ζαφίρι ουσιαστικά. Ο νεαρό Τσοπούρογλου. Ο Μαντί Καμαρά είναι πώ θα ξυπνήσει, όπω το λέω. Έτσι. Γιατί ο Τέιλορ που μπήκε στο δεύτερο μήχρονο ήταν καλύτερο από τον Μαντί Καμαρά.
1: Έβαλε τον Τέιλορ, χαφ.
0: Ο Τέιλορ, φίλε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Και στο.
1: Σαν χαφ, ε.
0: Και σαν μπακ.
1: Σαν μπακ, ναι.
0: Μια χαρά μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω.
1: Δηλαδή, εσεί τώρα θέλετε να πάρετε πρωτάλημα με τον Τέιλορ στα χαφ, να πούμε.
0: Όχι, αυτό λέμε. Ναι.
1: Αυτό
0: γι' αυτό και ήρθε ο Σάντα Μαρία και γι' αυτό ο ΠΑΟΚ ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας ανακοινώσει και άλλο χαφ.
1: Ωραίος.
0: Έτσι, γιατί έχει το Σάντα Μαρία πλέον που πήγε χθε τον είδε, πώ σου φάνηκε έτσι φυσιογνωμικά. Δεν τον βλέπω και τόσο αργό. Βλέπω μεγάλες δρασκελιές.
3: Αρχικά ένας παίκτης, ναι, ο οποίος έχει αυτό που λένε ένα στιβικό τρέξιμο.
0: Στιβικό. Είναι σαν το τρέξιμο του ΣΒΑΠ.
3: Ακριβώς.
0: Ναι.
3: Απλά η μόνη του.
0: Ψηλός είναι.
3: Η μόνη του δυσαναλογία σε αυτό με το ΣΒΑΠ, ας πούμε, ήταν το ΣΔΟΕΦ. Ήταν το ότι δεν είναι παίκτης ο οποίος θα πατήσει τόσο πολύ στην αντίπαλη περιοχή.
1: Θα έρθει ο Μπάκ να βγάλει μια σέντρα, ρε. Θα έρθει από πίσω να βάλει κανένα γκολ με κανένα.
0: Όχι, γκολ δεν θα βάλει.
3: Α, σε μένα ψηλό στην άλλη περιοχή.
1: Άμα είναι ψηλό. Ας το παίξει γκόμενο στην παραλία Λεωφόρου Νίκης άμα είναι ψηλός. Άσε το παραμύθι.
3: Κωστή και Νικόλα μου, ήρθε χθες το απόγευμα ψηλός. Ευδιάθεσο, εγώ θα σου πω. Γιατί ναι, ακόμα και κάποια παιδάκια που πήγαν με μπλούζες. Λες,
1: Σαδέλης, ότι είναι αργός.
0: Έλα.
3: Ψηλός είναι. Έχει στιβικό τρέξιμο, ένα συνεχόμενο τρέξιμο.
0: Τώρα τον βλέπεις. Εντάξει, δεν τον.
1: Αυτός.
0: Ναι, αυτός.
1: Στο διάδρομο, εγώ πάω καλύτερα.
0: Καλά, εσύ δεν θα πας.
3: Δεν
0: καλύτερα.
3: Είναι παίκτης ο οποίος θα σου κάνει την ταχύτητα, θα σου καλύψει αποστάσεις.
0: Εγώ λέω αυτό. Ότι είναι ένα παίκτης ο
3: οποίος. Δεν είναι γρήγορος, δεν ταχύς.
0: Θα δώσει επιτέλους ανάσα σε αυτό το παλικαράκι, τον Ζαφίρι, ο οποίος και προχθές ακόμα και στο φιλικό έτρεχε για τρεις. Ναι. Γιατί δεν έχουμε σημείο αναφορά.
1: Πάλι για τρεις θα τρέχει το παλικάράκι.
0: Δεν νομίζω. Έτσι πως το βλέπω. Αυτό θα είναι το αποκούμπι το στήριγμά του. Να το τρέξιμο του εδώ.
1: Αυτό με το 3 είναι.
0: Τον πρόλαβε. Εντάξει, είναι για το πώς θα βάλει ο κορμινάτος. Αυτός είναι.
1: Αυτός έτσι όπως τρέχει,
0: ναι,
1: καλοκαίρι, στα μπούτια του ανάμεσα. Θα συγκάνει τα μπούτια του.
0: Πώς και δεν είπε για σίγμα.
1: 40 κιλά τάλκ θέλει για το ένα μπούτι μόνο να μου.
0: Λοιπόν.
1: Ωραίος, καλός.
3: Παρόλο το γεγονός ότι.
1: Σάντα Μαρία.
3: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν.
1: Από το Θηριάνι καλύτερο είναι.
3: Κάποιες ημέρες ξεκούραση.
0: Τετάρτη επιστρέφουν.
3: Ναι, ο ίδιος θα μπει σε μια διαδικασία και υπογραφών και προπονήσεων να μπορέσει να, να μπει σε έναν αλφαγωνιστικό ρυθμό για να μπορέσει.
1: Προλαβαίνει ο Σάντα Μαρία το πρώτο μάτς.
0: 100%.
3: Ούτως ή άλλως πρέπει να δηλωθεί και λίστα μέχρι την Παρασκευή.
0: 100%.
3: Πρέπει να δηλωθεί και λίστα μέχρι την Παρασκευή.
0: Οπότε... Άρα Σάντα Μαρία αφήχθη χθες. Πήγε ναι. Τον υποδέχθηκε ο Χάρης. Σήμερα θα πας να υποδεχθείς τον
3: Ταχάλη.
0: Τον Ταχάλη.
1: Έχει ωραία γυναίκα.
0: Ποιος, ο Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία.
3: Σάντα Μαρία έχει. Ο Ταχάλη δεν ξέρω.
1: Τσιλί, κοντία.
3: Τσιλί.
0: Ψηλή γυναίκα. Τα είδε και αυτά, μην χάσει.
3: Όχι, απαλού το είδα, δεν ήταν μαζί του, μόνο του ήρθε.
1: Σε όλο καλή. Θα έρθει με γυναίκα.
3: Δεν τον έχω εικόνα τώρα, να μην σου πει.
0: Κάτσε να τα βάλουμε τη σειρά. Ο Πάουκ επέστρεψε χθες. Έτσι, και αυτό στο απογευματάκι. Καπάκι ήρθε ο Σάντα Μαρία γιατί υπάρχει λειψανδρία στη μεσαία γραμμή, το ξαναλέω. Είναι μόνο ο Ζαφίρης και μετά το χάος στα χαφ. Φαινόταν το πρόβλημα του Πάουκ ήταν μόνο εκεί. Εκεί δεν είχε σημείο αναφορά. Κάπου να κουμπίσει την μπάλα.
1: Στι άκρε καλή είστε δηλαδή.
0: Μια χαρά τα στι άκρε. Γιατί. Μια χαρά τα. Εντάξει, ο Τάισον φαίνεται.
1: Το Ζήμκοβι σε πολλά πάρτι τον βλέπω.
0: Καλά, τι πάρτι να το δει.
1: Με τη γυναίκα του εκεί χόρευε να πούμε.
0: Εντά μην πάει ρε σύγχρονα την
1: με τα ποτά τα βλέπα αέρια ανάφθονα να πούμε.
0: Άστο. Ο Ζήμκοβι πριν ήταν εδώ Θεσσαλονίκη πριν ξεκινήσει την προετοιμασία και έκανε προπονήσει κάθε μέρα. Μαζί ήμασταν.
1: Τι κάνατε. Τι κάνατε πιλάτε. Πιλάτες με τις κυρίες κάνανε. Κάνανε πιλάτες αυτοί. Δεν κάνανε προπόνηση. Σε πάω στο διάδρομο 9 χιλιόμετρα. Πιλάτες.
0: Αυτό ο διάδρομο και αυτό το μπόξερ, φίλε.
1: Πιλάτες. Κάνανε πιλάτες με το Ζήμκοβιτς.
0: Ποιο είπε ότι κάνανε πιλάτες.
1: Τι κάνανε.
0: Δεν κάνανε πιλάτες. Λάστιχα.
1: Κάνανε ελάστιχα.
0: Πέστα ρε κουλ, γιατί μα έχουν πρίξει ότι δεν κάνουν. Όχι, ο Τέιλορ είναι μια χαρά ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Μια χαρά ποδοσφαιριστής.
1: Βέβαια. Ο Τέιλορ, εξάρι βέβαια.
0: Όχι εξάρι,
1: βέβαια.
0: Όχι εξάρι, απλά φαίνεται ο άνθρωπος ότι δεν ήταν. Λοιπόν, για τον Ελιστό το πες μας για τον τραυματισμό. Δεν είναι σοβαρός ευτυχώς. Νομίζω ότι θα Τετάρτη, Πέμπτη που γυρίζουν θα μπει και αυτός στις προπονήσεις.
1: Ποιος?
0: Ο Ελιστόντο. Που χτύπησε προχθές στο φιλικό με την Τβέντε, έτσι. Η Τβέντε, η οποία είναι μια ομάδα.
1: Ο Στόπερ χτύπησε.
0: Ο Στόπερ, ναι. Ο Κοντούλης ο Στόπερ. Όντως είναι κοντός. Δεν είναι υψηλός για Στόπερ. Αλλά έχει αυτό το αρχοντικό, το κατέβασμα της μπάλας που το χρειάζεται.
3: Εκτόπισμα, λες δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή, άμα βρει κανένα σαν το Χάλαντ και επιδείξουν
0: δεν είναι. Δεν. Άμα βρει κανένα μέσα στο Χάλαντ, αλλά το Χάλαντ πώς το βρει. Λοιπόν, σήμερα θα έρθει ο Ταχάλη. Χάρη, τι ώρα. 10 το βράδυ, θα πας και για ποτάκι δηλαδή μετά.
1: Πάμε!
0: Πάμε να αποδεχτούμε τον Ταχάλη.
1: Πάμε, ψήνεσαι.
3: Καλό!
1: Πάω 8 με 10 προπόνηση να έρθω σε πάρει.
3: 10 και 4 Ταχάλη.
1: Πάμε.
3: Εκεί πέρα αεροδρόμι σε θέλω. Ισοϊψίσου... Και φωτογραφία, σαν θαυμαστής να πας.
1: Ζουμπάς και αυτό στην ψήφιση.
0: 1,74.
1: Κοντός.
0: Κοντό, δεν το θες γρήγορο εκεί.
1: Ναι, καλό.
0: Πολύ γρήγορο, ναι. Πάρα πολύ γρήγορο.
1: Πολύ γρήγορο. Ανακατοσούρα
0: στο μεγάλο τριμπλαδόρο.
1: Ο μπαμπά του Βαγιανίδη με λέει τον ταλαιπώρησε τον πιτσιρικά το δικό μου λέει εκεί αριστερά.
0: Γιο. Το θέμα είναι τακτικά πίσω. Αν θα επεξέλθει.
1: Έχω τζενεράλε προπονητή. Δεν καταλαβαίνω εγώ τίποτα τώρα. Μουρτζούκα.
3: Ιταλική
1: συνταγή. Μη ισπανικό διαβατήριο.
0: Ο Ταχάλη είναι ένα παίχτη ο οποίο θα αρέσει τον κόσμο του Πάου. Επειδή θα βλέπουν μόνο την επιφάνεια για τα ωραία, θα τα βλέπουν όλα.
1: Κοίτα τα μούτρα του με τους παοξίδες είναι.
0: Ναι, είμαστε. Μοιάζει με
1: μοιάζεται. Μοιάζει με παοξί.
0: Μοιάζει με παοξί. Πάντω θα δώσει τον Πάουκ πολύ ταχύτητα, πολύ έκρηξη, πολύ απρόβλεπτο που πολύ δούλεπε.
1: Αυτό θέλει ο Πάουκ να είναι ένα ταχυδυναμικό. Δεν θέλουμε οχτάρια στις γραμμές, μ' αρέσει.
0: Ναι, αυτό εδώ είναι 70 κιλά, 68.
1: Τέτοιο θέλουμε.
0: Τριπλαδόρο, μπουκαδόρο.
1: Μπέναντι μπορεί να σου πάρει.
0: Μπέναντι να σου πάρει. Μπορεί να χωθεί και στην μεσαία.
1: Δηλαδή με τον Κωνσταντέλια αυτό θα κάνει θέαμα μεγάλο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα μαρκάρουν τώρα αυτοί.
0: Μπράβο. Πάμε και στο άλλο κομμάτι που εμένα με ενδιαφέρει.
1: Γιατί αν είναι ο Κωνσταντέλια θεό που δεν μαρκάρει μου, είναι και αυτό θεό και τα λοιπά. Θα κάνετε ωραία ομάδα. Αλλά ο Ζαφίρη τα νεφρά του θα πάνε. Στο 1,80 τα
0: ναι, μέτρηση να πούμε. Γι' αυτό ήθελα τον Σάντα Μαρία να έρθει χθες που ήρθε και γι' αυτό περιμένουμε και τον Χαβ αυτήν την εβδομάδα.
1: Η κρεατινίνη του θα πάει 1,90 να πούμε.
0: Εσύ, τέντωση,
1: από το τρέδι. Θα τεντώσει ο Ζαφίρης. Ναι.
0: Και στο μάτς και προχθές. Ναι. Δηλαδή έτρεχε για τρεις.
1: Βέβαια. Το ξέρω.
0: Ναι, δεν γίνεται έτσι δουλειά.
1: Δεν θα τον αναδείξει όμως τον Ζαφίρη έτσι.
0: Ο ΜΕΙΤΕ θα μπει με το υπόλοιπο team της ομάδας.
1: Ο ΜΕΙΤΕ θα μπει στο.
0: Αρχές Αυγούστου.
1: Θα μπει στο Ιπποκράτιο.
0: Ναι, θα σε πω τώρα τι έμαθα ή να πεις εσύ
1: αυτά. Ο ΜΕΙΤΕ
0: ναι. Ο ΜΕΙΤΕ θα μπει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα αρχές Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Όπως μάλλον και ο Ντεσπότοφ. Έτσι.
1: Καλά, αυτό δεν έχει ανάγκη. Έχει την κτηνοτροφική μονάδα εκεί τη γυναίκα του.
0: Ναι,
1: μια χαρά.
0: Το παιδί έφαγε μεγάλο λούκι πέρσι. Άστο τώρα με το πόδι μου. Σου έδειξε και την εγχείρηση που έκανε. Το
1: πήγε, άμα
0: είχε μέσα όλο το δάχτυλο και δεν μπορούσε να
1: χουμπίσει. Καλά, άμα είχα εμένα και η γυναίκα μου να πούμε κτηνοτροφική μονάδα και τα.
0: Ναι, αλλά μην νομίζει. Με ένα δαχτυλάκι. Όλα τα μαθαίνουν όλα τα παιδιά. Χαλιούνται, σαν να χωριούνται. Πήρε, έκανε 3-4 ενέσει πέρσι. Για να μπει να παίξει, γιατί ήθελε να δώσει στην ομάδα πράγματα.
1: Πούλησε το γάλα και είναι μια καλά.
0: Εσύ τα λες αυτά.
1: Άστο να τώρα, μην τον κλαις.
0: Άρα στα χαφ έχουμε ένα παίχτη ο οποίο θα έρθει, δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε.
1: Ο Δεσπότοφο καλός. Yeah. Πέρα από την πλάκα που κάνουμε
0: και τώρα. Πολύ καλό παιδί είναι.
1: Είναι γκολτίζα, αλλά για φαντάσου ένα μάτς. Κάντο εικόνα.
0: Ναι.
1: Παίζει ο Δεσπότοφο έξω δεξιά, ο Γιαχιαμπίγη για Λελέλη έξω αριστερά.
0: Ναι.
1: Και παίζει και ο Κωνσταντέλια δεκάρι. Και χάνουμε την μπάλα στο κέντρο. Δεν θα μαρκάρει κανένα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Αυτό είναι ο ραπ που αγαπήσαμε. Όχι ο κλάψα τη Παρασκευή. Γεια σου, ραπ, αλίγαρε, αγαπάμε. Αυτό θα δες.
1: Α, κοίτα.
0: Σου είπα, αν δεν είσαι καλά, μην έρχεσαι.
1: Με πήγε η κόρη μου.
0: Έφυγε τώρα η κρίση πανικού.
1: Η Ευγενούλα με πήγε.
0: Ναι, μπράβο, του
1: έλα ρε βούτα μου λέει μέσα.
0: Άντε ρε φλόρε μπε, είναι καλά.
1: Φλόρε να πούμε.
0: Έμοιασε,
1: δεν γουστάρω, λέει.
0: Πήρε τον ονό τα ναι. Άντε ρε μπε μέσα, σε τραβήξω να πούμε. Ναι. Να μασίσουμε τώρα. Λοιπόν, τα χάρη.
1: Εν τω μεταξύ. Εκεί που μιλάνε γύρω-γύρω μέσα στη θάλασσα, σχολιάζει η Ευγενούλα. Κοίτα το λύκο, λέει δίπλα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό. Όχι. Το όχι.
1: Χθες δούλευε υπερορία.
0: Ρε αγόρι μου, λέει, γιατί τον τέλειωμε το ζώο να το βγάλει τέταρτο, ούτε τον αστέρα τρίπος δεν κάνει.
1: Για ποιον λέει.
0: Για τον φίλο μου Ρέγκο.
1: Για ποιον είπε.
0: Ο Τέλειο πριν στον Πάοκ έπεσε στη Σέλτικ.
1: Ναι, έπαιξε τώρα, στη τώρα,
0: και δεν έπαιξε στη Σέλτικ.
1: Δώστε ένα δίκιο σε ένα πράγμα.
0: Όχι, τώρα, το δίνω, τώρα, δίκιο, δεν το δίνω.
1: Δώστε ένα δίκιο. Άμα πω τώρα ο Τέιλορ στα χάφ, επειδή λείπει, σου λέει με κακοφαίνεται να πούμε.
0: Όχι, εγώ δεν μίλησα για τον Τέιλορ.
1: Γιατί έτσι το περάσαμε λίγο σαν.
0: Ναι, αυτό είπε ότι δεν παίζει τόσο σαν αστέρα.
1: Ναι,
0: ο
1: Τέιλορ
0: πριν έρθει, έπαιζε στη Σέλτικ, έχει παίξει 50 παιχνίδια Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα. Αυτό σου λέει είναι πολύ εύκολο να αποδοθεί.
1: Δεν είναι παλτό, μπορεί να μην είναι η μπακάρα, αλλά δεν είναι και παλτό.
0: Δεν είναι παλτό. Και εγώ τον είδα ότι με αυτόν τον προπονητή, επειδή τακτικά ο Πάκ παίζει κάτι διαφορετικό, ένιωθε πιο άνετα.
1: Μουρτζούκο καλή, ευγενική.
0: Επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Επαγγελματίας, σοβαρός, εμπνέει εμπιστοσύνη, πολλή δουλειά. Ασχολείται πολύ με τις μεταγραφές του ΠΑΟ.
1: Εγώ λέω τώρα να πάω.
0: Όπως το είπα, ασχολείται πολύ με τις μεταγραφές του ΠΑΟ.
1: Μ' αρέσει.
0: Ήταν και ο Μάτος με το Βιερίνια, τα φιλαράκι σου εκεί πάνω εκεί, αγχωμένοι.
1: Ξέρω,
0: να τελειώσουν τις μεταγραφές, να μπορέσουν να δηλωθούν κάποιοι παίχτες. Γιατί μετά τον Άλλη, μετά τον Σάντα Μαρία, ακολουθεί ο Χατζηδιάκος λογικά Τρίτη Τετάρτη. Γι' αυτό είναι τελειωμένο το θέμα. Απλά τα τυπικά.
1: Θα περάσουμε καλά, Χατζηδιάκο, οι δυο μας.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ίσως και ένα χαφ μαζί με τον Γιαννούλη μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Χαφ με Γιαννούλη. Λοιπόν.
0: Για να τελειώσει ο πρώτος γύρος των μεταγραφών. Πάμε.
1: Κοίταξε, θα με πας στο καζίνο να ρίξουμε καμιά μπίλια.
0: Πότε παίζει. Α, θα πιστεύω ότι θα πιστεύω.
1: Τετάρτη έχω να πάω σε ένα χωριό να κάνω ένα live. Πέμπτη μπορούμε να πάμε.
0: Κάτσε, Τετάρτη έχουμε τα Μουντιάλ.
1: Τετάρτη.
0: Αύριο δεν έχουμε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι,
0: αλλά.
1: Ναι,
0: Ισπανία-Γαλλία. Και Τετάρτη έχουμε Αργεντινή.
1: Ναι, Πέμπτη έχουμε κενό. Σύνεσαι να κάνουμε καμιά μπιλιά να
0: πούμε. Ναι, πέμπτη.
1: Να δούμε και τον τραγουδιστή εκεί που τραγουδάει.
0: Μπράβο, να, μια χαρά τα θυμάσαι τώρα.
1: Όλα.
0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζε σε καζίνο για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Πολύ καλά άκουσες. Με αφορμή λοιπόν τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις, κληρώσεις Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά στο Ρίτζε σε καζίνο Θεσσαλονίκη. Θα επιστρέψουμε. Εφόσον ολοκληρώσαμε με τα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, να πάμε στα ποδοσφαιρικά της ΑΕΚ που είχε χθες φιλικό με την Κράφτσα. Με τον Ολυμπιακό, ο οποίος κλείνει παίχτες, αλλά το Στάνιτς δεν φαίνεται να τον κλείνει. Με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε το φιλικό γι' αυτό στην Λεωφόρο. Τον Άρη, ο οποίος είναι λίγο στάσιμος. Θα τα δούμε όλα στην πορεία μετά το διαφημιστικό και τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters. Και η Afroline από το 1982 μέχρι σήμερα υπογράφει την εγγύηση του καλού ύπνου με στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
5: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλή σας ημέρα. Στη Μεγάλη Βρετανία συνελήφθη 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010. Τα τελευταία 6 χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον, είναι μητέρα 2 παιδιών, δηλώνει αθώα και είχε ενημερώσει τις αρχές πως είναι στη διάθεσή τους. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση και από κοινού για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών ασκήθηκε στους 3 τηληθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα, την τραγωδία στα Τέμπη με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Σε ένα νέο κύκλο έντασης τέλος μπαίνει η Μέση Ανατολή με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπούν ιρανικές εγκαταστάσεις σε κάθε ενέργεια της Τεχεράνης που θεωρούν ότι δυσχεραίνει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν επιτίθεται κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή αλλά και κατά εμπορικών πλοίων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάνδια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες. Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
16: Πεινάω. Για πού είμαι? Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
17: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
3: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
10: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
9: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
10: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
9: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Waterland. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood.

0: Ιβκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: αυτό.
1: Υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς σε υποδέχεται. Και υπάρχει και εκείνη που προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Αυτή είναι η ουσία του ομοτενάχτσι. Μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείτε να τη ζητήσετε στο νέο Lexus Corner Thermis στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η καινοτομία, η ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και η κορυφαία εξυπηρέτηση συναντούν τις προηγμένες hybrid, plug-in, hybrid electric και all electric τεχνολογίες της Lexus. Μη χάνετε λοιπόν την ευκαιρία να το ζήσετε με το νέο μοντέλο ομοτενάσι, παρακαλώ. Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερο μέρος εκπομπής. Ουσιαστικά τελειώσαμε λίγο με την ατζέντα, τελειώσαμε λίγο με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ που θα είναι σε γρήγορση αυτήν την εβδομάδα.
0: Άντε να
1: πάμε, ναι, θα είναι. Ήρθε χθες η Σάντα Μαρία, σήμερα θα έρθει ο Άλλη, αύριο πιθανότατα να τελειώσει.
0: Με το Χατζηδιάκο δεν τελείωσε ακόμα. Τι, έμεινε καμιά διαφορά, τίποτα εκεί πέρα.
1: Με τον παίκτη όχι. Με την Κοπεχάγη συζητάνε γιατί ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί έμαθα ότι ο παίκτη ήταν σκληροτράχυλο. Όχι, καλά έκανε βέβαια.
1: Πήρε αυτά που θέλει, πήρε αυτά που θέλει. Ο ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη έχει και παρεδώσει.
0: Με καλή σχέση.
1: Πέρσι δεν του πουλήσαμε το Κοτάρσκι. Έτσι. Είναι τυπικό το θέμα.
0: Δεν πήγε πολύ καλά,
1: Όχι, την πρώτη χρονιά πήγε τέλεια.
0: Μετά. Ο Κοτάρσκι.
1: Ο Κοτάρσκι. Πήγε καλά στο ξεκίνημα.
0: Μετά δεν πήγε καλά.
1: Μετά δεν πήγε πολύ καλά. Ναι, αλήθεια λες. Και περιμένουμε και το χαφ αυτήν την εβδομάδα. Τώρα. Στα.
0: Φορ τίποτα. Γιατί εξτρέμ πήρε.
1: Εξτρέμ πήρε. Και φορ θα πάει.
0: Πάμε το βράδυ. Μοχάμε τάλι να τον υποδεχτούμε.
1: Φαγώθηκες εσύ. Τα χάλι.
0: Γουστάρι.
1: 68 κιλά.
0: 68 κιλά, αλλά τρέχει.
1: Σφαίρα.
0: Βολίδα είναι.
1: Σφαίρα, ναι, φωτοβολίδα.
0: Αυτό ξέρει τι μπορεί να πάθει.
1: Για πες.
0: Πού τον φοβάμαι.
1: Εγώ τον φοβάμαι σαν νοοτροπία. Δεν ξέρω αν την οτροπία δεν ξέρω.
0: Έτσι όπως θα είναι διάσημος, επειδή οι Ελληνίδες είναι με τον άντρα καπιταλίστριες, και χιμπατζής να είσαι δηλαδή και άσχημος και φαλακρός.
1: Άμα έχεις λεφτά και τέτοιο δεν είναι γνωστός.
0: Μην πέσει σε καμιά.
1: Να τον φίξουν,
0: καμιά μυρφάρα και τα λοιπά και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Αυτό φοβάμαι. Τίποτα άλλο δεν φοβάμαι σε αυτόν.
1: Τον πιστεύεις, είναι γρήγορος.
0: Ξέρω εγώ εκεί πέρα από ποιο μέρος έρχεται ο άνθρωπος.
1: Σουηδία.
0: Σουηδία.
1: Εντάξει, οι Σουηδέζες είναι.
0: Πού να κάτσει Σουηδίζα.
1: Μια χαρά. Σουηδέζες είναι.
0: Ξέρω εγώ. Εσύ.
1: Μια χαρά είναι.
0: Εσύ αμέσω είναι γυναίκα, ας πούμε, και θα έβγαινε ραντεβού με τον Άλλη.
1: Όχι. τι να σε πω, θα έβγαινα.
0: Και αυτό σε λέω.
1: Θα έβγαινα με τον Brad Pitt εγώ. Άμα είμαι εγώ. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Εντάξει, κάτω εκεί στο Ντουμπάι θα ήμουν εγώ, άμα είμαι γυναίκα.
0: Ναι.
1: Ντουμπαίτησα. Λοιπόν. Ηρακλή, να πούμε 2-3 πράγματα.
0: Ναι.
1: Πριν πάμε και σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Εκεί το φοβάμαι, μήπως μου κάνει.
1: Ναι, δεν νομίζω. Δεν
0: σαν το στόκ μου γίνει, αυτό το φοβάμαι. Ναι.
1: Έφυγε ο Ηρακλής, ξεκίνησε την προετοιμασία του.
0: Α,
1: ναι, πάυση.
0: Για Ηρακλή και Άρη. Ναι. Έχω μια πρόταση για Ηρακλή να πάω να δω την προετοιμασία.
1: Στην Τολεμαϊδά.
0: Ναι, και έχω και μια πρόταση από τον Άρη. Να πάω από το Τολεμαϊδά να κάτσω εκεί μια μέρα, να δω προπόνηση κτλ. Αλλά επειδή είναι εκεί στην Τολεμαϊδά, θα πιαστεί η ψυχή μου, λέω θα το σκεφτώ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί.
0: Α, είναι στην Τολεμαϊδά. Στην Τολεμαϊδά πάμε πάρα πολύ. Θα σε πιάσει κρίση πάλι.
1: Θα είναι μέχρι.
0: Θα πα στην Τολεμαϊδά, θα πάρει το φάρμακο.
1: Θα ξεχαστεί τόσο πολύ, θα είσαι μέσα στη φύση.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικά, άκουγα σου λέω τώρα.
0: Στην Τολεμαϊδά.
1: Ναι. Μέχρι τι 22 του μήνα ο Ηρακλής ήταν εκεί. Έχει ένα γεμάτο δεκαήμερο.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ξαναφεύγει 25 για Ιταλία. Εκεί θα αρχίσει ένα τουρ φιλικών. Έτσι ο γυριός. Ο οποίος είναι πλέον περιμένει τις ανακοινώσεις για τους τρεις Ισπανούς. Τελικά Ιταλούς περιμέναμε, αλλά Ισπανούς κλείνω.
0: Ναι, γιατί είναι ο Κόντις ανακατεύεται και κάνει καλές μεταγραφές, βλέπω.
1: Περιμένει τον Σεαονέ τη Σουέσκα στα χαφ.
0: Μάλιστα.
1: Τον Μουνιώθ, τον Μπακ από την Ατλέτικο.
0: Μάλιστα.
1: Και τον Κάρλος Ροντρίγκες, που είναι και αυτός ένα εξάρι.
0: Ναι.
1: Παίζει στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ.
0: Στην τρίτη ομάδα της
1: Ρεάλ. Ναι, δεν παίζει στην Καστίγια, παίζει στην από κάτω.
0: Καλά, στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ και εγώ θα έπαιζα.
1: 1,90 είναι.
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ψηλός. Δεν το θες εκεί.
0: Στα χαφ είναι.
1: Ναι, χαφ. 1,90.
0: Τον θέλω ψηλά, αλλά μη μου είναι φορτράσιτ, μαούνα.
1: Σου λέω τώρα είναι στην τρίτη ομάδα της Ρεάλ είναι εκεί αυτός ο Κάρλος.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι. Πόσο χρόνο είναι το παιδί?
1: 22.
0: Εντάξει.
1: Δεν μπορεί να μην του δόθηκαν ευκαιρίες, συγκυρίες. Είπαμε το ποδόσφαιρο είναι σαν ζωή.
0: Είναι και λαχείο,
1: ναι. Μπράβο, ναι, κάποια ταλέντα χάνονται. Εντάξει. Άρα περιμένει σε ο νέα από Ουέσκα.
0: Εκεί ήθελα τον τεχνικό διευθυντή να είναι μάγκας. Τον φτηνό και τον άλλο που τον έχουν πεταμένο, μπα μου γίνει εμένα πολύτιμος.
1: K23 είναι ουσιαστικά. Δηλαδή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, είναι η Καστίγια που παίζει στο πρωτάθλημα Σεγούντα και είναι και η K23. Κάπως έτσι. Εντάξει, ο Ηρακλής ο οποίος είναι σε συνεργασία με Κόντι. Ο Κόντις κάνει τις κινήσεις.
0: Θα κάνει, ποιος θα τις κάνει, ο Μπασινάς θα τις κάνει.
1: Ναι. Έτσι,
0: ο Κόντης θα τις κάνει. Ο Κόντης είναι διάβολος μεταμορφωμένος ποδοσφαιρικά.
1: Ναι. Θα δούμε τι και πώς. Αυτές είναι οι κινήσεις για τον Ηρακλή, ο οποίος είπαμε θα πάει τώρα 10 μερούλες επάνω.
0: Άμα κάνει,
1: η Ιταλία θα αρχίσει τα φιλικά.
0: Άμα κάνει ο Κόντης τις μεταγραφές, θα έχουμε θέαμα στον Ηρακλή.
1: Λες, ε?
0: Τέτοιους θέλει.
1: Ναι. Εδώ βλέπω και μπόγια όμως μαζί.
0: Αλλά βλέπω και μπόι τώρα.
1: Γιατί
0: βλέπω...
1: με τον Άρη είχε μαζέψει κάτι 1.70, 1.68, 1.72.
0: Άμα πήγαινα σε
1: νέο. Το χωριό του είχε κάνει.
0: Άμα πήγαινανε σε κάνα νεοκλασικό διακοπές, δεν θα μπορούσαν να ανάψουν το φως.
1: Ναι.
0: Εκεί στις θυμμένες φάσεις.
1: Είπαμε νωρίτερα για το μπάσκετ, το οποίο θα το πιάσουμε μετά, γιατί θέλω να δώσουμε λίγο στίγμα γενικότερα τι γίνεται με τις μεταγραφές, αποδόσεις, τι ακολουθεί, τι έχουμε. Το Τολιόπουλο δεν είναι σήμερα ο Πετρίς εδώ, θα σας τα πω εγώ. Ούτως άλλως είμαι, ασχολούμαι πάρα πολύ, όχι πολύ.
0: Πετρίς που πήγε.
1: Άδεια έχει.
0: Τι θα πει, α, πήγε για τον Ιούλιο.
1: Ναι, πήρε άδεια. Τα παιδιά της παίρνουν, είχε πάρει μια εβδομάδα Ιούνιο, τώρα θα πάρει μια εβδομάδα.
0: Περιμένω
1: Ιούλιο.
0: Τώρα το Σεπτέμβριο να είναι.
1: Εμείς πρέπει να φύγουμε, είπαμε μόνο Αύγουστο. Δεν μπορούμε να φύγουμε αλλιώς.
0: Εν τω μεταξύ τώρα εγώ περιμένω με αγωνία να δω τώρα το Σεπτέμβριο έτοιμο το προπονητικό.
1: Θα είναι, μην είναι πουλάς τρέλα και τρολάρης. Θα είναι.
0: Όχι, εγώ έχω λέω σε
1: όπερα. Σεπτέμβριο. Τέλη Οκτωβρίου, πότε ήτανε.
0: Σεπτέμβριο με είπαν εμένα.
1: Τέλη.
0: Τέλη, μέλη, δεν ξέρω.
1: Τέλη. Λοιπόν, και επίσης να πούμε για τον μπασκετικό Ηρακλή,
0: ναι,
1: ότι δεν θα υπάρξει θέμα μπαζίνα για δανεικό, έτσι που αναφέρθηκε. Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις.
0: Ποιος έχει αντιρρήσεις?
1: Ότι δεν θα υπάρξει θέμα μπαζίνα για δανεικό, έτσι που αναφέρθηκε. Υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις.
0: Ποιος έχει αντιρρήσεις?

0: δώσω σε λίγο τι αποδόσει.
1: Μακροχρόνια ο Κουλιανός είναι γάτα, ναι, με λουστρίνια.
0: Θέλω να δω όμως πρώτα πώς θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ. Ακόμα δεν έχουμε άποψη.
1: Ναι, εντάξει, μια πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα για τον μπάσκετ, έτσι όπως διαμορφώνει το ρόστερ, σαφέστατα. Και ας βγουν όσοι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί θέλουν και να μου πούν αν ο ΠΑΟΚ με πεντάδα Καλάθη, Ταϊρή, Οσμάν, Αλεξάνδερ, Βαλανσιούνας, Μαλανσιούνας δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Και άλλους 5-6 από πίσω ίδιας αξίας. Αν τον πάρει τον Βαλανσιούνας, έτσι.
1: Και το παλέ! Και ναι. Το παλέ!
0: Ας μου πούνε ότι δεν μπορεί να τον πάρει. Ναι. Ας μου πούνε δεν μπορεί να το χτυπήσω. Εγώ λέω ότι χαρά το χτυπάς.
1: Έρχεται και η Νέα Δημοκρατία με τις εκλογές. Δωτός! Δωτός!
0: Και το παλέ, και το
1: ΠΑΟΚ θρησκεία Νέα Δημοκρατία!
0: Άντε πάλι. Μια χαρά είναι, παιδιά.
1: Τον και το λιμάνι!
0: Περδίκη.
1: Σας βλέπω να κάνετε καμιά, πώς το λένε, διαδήλωση. Να πάρει το λιμάνι!
0: Κοπεχάγη κουλ χρωστάει ακόμα λεφτά στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Σας το ξαναλέω, το έχω πει πολλές φορές.
1: Χρωστάει, ναι, είναι δόσεις.
0: Για να το εμπεδώσετε.
1: Πες τους να
0: καταλάβω. Οι μεταγραφές, όταν γίνεται μια μεταγραφή και λέει, έκλεισε ο Τάδε 5 εκατομμύρια. Δεν τα δίνουν τα 5 εκατομμύρια καμιά ομάδα στον πλανήτη απευθείας.
1: Κοτσόβολος είναι.
0: Είναι με δόσεις όλες οι μεταγραφές. Ανά 6 μήνες, ανά 3 τι συμφωνία έχουν κάνει. Και δίνουν ποσά. Εκτός αν υπάρχει στη συμφωνία, παιδιά, θέλουμε ένα ποσό μπραφ φίξ στην αρχή. Θέλουμε δύο
1: το μισό.
0: Ναι, θέλουμε
1: και μετά πάει.
0: Αλλά όλα πάνε με δόσεις. Φυσικά και χρωστάει η Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Είναι leasing μεταγραφές.
0: Ναι, φυσικά και χρωστάει η Κοπεχάγη στον ΠΑΟΚ.
1: Πάει leasing, ε.
0: Αυτοί νομίζουν τώρα ότι τις μεταγραφές γίνονται.
1: Τι να νομίζουν, έλεγε που στα μαθηματικά έκανε 8 στο τρίμηνο,
0: ναι,
1: και κάνουν
0: λογιστικά. Έδωσαν, λέει, τώρα βλέπω ναι, κάτι προσθέσεις που κάνουν. Έδωσε, λέει, ο Παναθηναϊκός 8-7. Τι νομίζουν, έδωσε όλα τα λεφτά ο Παναθηναϊκός τώρα. Ζήτημα να έχει δώσει για όλες τις μεταγραφές 2 εκατομμύρια. Τις δώσεις 500 στο ένα, 400 στο άλλο, 600 και ούτω καθεξής. Δεν τα πληρώνουν ποτέ μπραφ κανένας. Όπως και όταν έχουμε Λαβάνιν. Όπως και ο ΠΑΟΚ όταν πήρε π.χ. τον Σάντζες από το Μεξικό, την πρώτη δόση έδωσε. Γι' αυτό σας είπα, κάποιοι λένε δεν το πλήρωσα. Πότε πρόλαβα
1: δεν
0: να μην το πληρώνω.
1: Μαθηματικά,
0: δεν ξέρουν μαθηματικά. Δεν ξέρουν και τι γίνεται όμως. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά βγαίνουν να γράφουν ο καθένας ό,τι του κατέβει. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν. Πες τώρα πως και ο Μάγκατ ακόμα πιστεύει σε μεθόδους προπονητικής ξεπερασμένες. Εδώ και παγκόσμιοι πρωταθλητές box κάνουν πιλάτες, πέσωνα. Ναι, εννοείται θα έβγαινα. Εννοείται με σένα. Ναι, εννοείται.
1: Τώρα θέλετε μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: οι πιλάτες σε κάνουν ελαστικό.
1: Α, εντάξει, θες μια αλήθεια, πραγματική, ναι, αλήθεια.
0: Πιλάτες σε ποιος θέλει από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ο Μπαταούλας.
1: Ναι.
0: Πρέπει να γίνει το κορμί του λίγο πιο ευέλικτο.
1: Ναι, τώρα,
0: λίγο πιο flexible. Τώρα, είναι λίγο πιο...
1: Θέλετε τώρα μια αλήθεια. Τώρα ναι, σας την πει ο Ραυτόπουλος για να μην στεναχωριόμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Όποιος άντρας πάει και κάνει πιλάτες είναι για να πάει να βρει καμιά γκόμενα να πούμε στο γυμναστήριο.
0: Καλά, το ότι εγώ πήγα μια φορά έτσι
1: στην εμπειρία. Αυτά από τώρα που λένε εμένα.
0: Ναι. Και 7 γυναίκες. Αλήθεια λέει. Αλλά οι πιλάτες. Για να μάθω και εγώ τι είναι, πήγα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, άστα.
0: Εμείς δεν είμαστε για πιλάτες.
1: Είναι
0: κορμιά που έχουμε βαρικόκαλοι. Ανοιχτές πλάτες. Χέρια όμως δεν είμαστε για πιλάτες.
1: Εγώ έχω κάνει εκρηκτική προπόνηση.
0: Άστε, δεν μιλάω για ταχύτητα. Το κορμί σου να είναι ελαστικό, λέω. Να έχεις ευληγησία.
1: Όποιος άντρας. Ποιος τα έχει, λέει.
0: Ευληγησία σιγά μην έχεις.
1: Χτύπαμε πέντε πέναλτι, ας τα πιάσω τα τρία.
0: Βρε άλλο πράγμα είναι ευληγησία.
1: Τι είναι.
0: Να έχεις πλαστικότητα στο κορμί σου. Εσύ είσαι μονοκόμματος κι εγώ.
1: Αφού έχω κάνει βάρη συνέχεια.
0: Αυτό λέμε τώρα.
1: Άντρας που πάει και λέει. Πάω να κάνω πιλάτες, πάω να βρει γκόμενα. Άστε τα
0: καλημέρα, τώρα. Κούλη, έτσι πως ήταν τα πράγματα, άστε. Λέει, να μην έρθει ο Γιαννούλης, λέει. Πολύ το μελετήσαμε, θα μας βγει ξινό, θα έχουμε 3-1 στο Ρούς Μπακ. Ποιοι είναι 3-1, ρε παιδιά?
1: Ο Τέιλορ.
0: Ένας.
1: Ο Μπάμπας.
0: Δύο.
1: Και ο Πιτσίρικας.
0: Ο Γκόμες θα δοθεί.
1: Ναι.
0: Θα δοθεί ο Γκόμες.
1: Πού, στον Ηρακλή?
0: Δεν ξέρω που θα δοθεί, αλλά θα δοθεί.
1: Θα δοθεί.
0: Έτσι. Το Φιλαράκι του Πασχαλάκη όμως μόνο πιλάτες λέει. Κάνει, αλλά δεν λέει τίποτα γι' αυτόν.
1: Γιατί και αυτός για γκόμενες πάει.
0: Όχι, όχι. Τι ανάγκη έχει τώρα ο Πασχαλάκης να πάει να γνωρίσει γκόμενες στους πιλάτες?
1: Όχι.
0: Ανάγκη έχει τώρα ο Πασχαλάκης. Πηγαίνει γιατί πρέπει να κάνει το κορμί του πιο ευλίγιστο. Το ξαναλέω για μένα. Τερματοφύλακες πρέπει να το κάνουν.
1: Την προπόνηση που έχει κάνει ο Πασχαλάκης, κανένας τερματοφύλακας στην Α εθνική εδώ πέρα δεν την έχει κάνει. Κανένας. Την προπόνηση που κάνει αυτός ο ένας και του Άριο στον Ηρακλή που πήγε. Αυτοί
0: είχα τρεις σκύλες στη μέση, σώθηκα με τους πιλάτες, πες στον Αγλαό, λέει, που ξέρει μόνο ρίγκ και τα 100 μέτρα.
1: Είχε κύλες στη μέση.
0: Αυτός εδώ τώρα το κουμπαράκι μου, σε λίγο θα αποθεώνει τα ομοιοποθετικά. Εδώ θα είσαι.
1: Ναι.
0: Σε λίγο καιρό θα τα αποθεώνει.
1: Άμα έχει κύλες στη μέση, θα πας σε ένα κρεβάτι που λέγεται τόκ να σε μάθω γράμματα και πάρεις όποιον θες. Εγώ στον Αλεξίου πάω στον Παοξί, στον Εύασμο, μου τραβάει τις σκύλες, την κύλη στον Αφιένα. Θες πιλάτες. Θες να πάω να βρεις καμιά εκεί
0: η
1: πέρα.
0: Η μεταγραφή, ναι, του άλλη θα πιάσει μόνο εάν ο ΠΑΟΚ πάρει τον Γιαννούλη. Εκεί θα κουμπώσει πάρα πολύ καλή πλευρά. Συμφωνώ πολύ. Πάρα πολύ συμφωνώ με τον φίλο. Ο Γιαννούλης έτσι όπως είδα να παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Λύση, γιατί από τη μία πλευρά. Τι κάνε, ρε. Ωραία. Τι είναι αυτό, ρε.
1: Ένας Βίσονας.
0: Πήγε και πήρε ένα 65χρονο.

0: πάει. Ωρε φίλε.
1: Δεν τον κλαίω τον 65 χρόνο γιατί πήραξε το ζώο.
0: Δεν το πήραξε, πήγε να το βγάλει αυτογραφία, ρε φίλε.
1: Κα, δεν τον κλαίω. Πήγε ο χοντρός εκεί με τις τυράντες.
0: Ωρε φίλε.
1: Πήγε ο Βίσονας εκεί, τον τράβηξε μια.
0: Πού πας ρε παππούλη. Δεν σε τον.
1: Αυτός πρέπει να
0: κάνει. Μήπως την τον πέταξε.
1: Ναι.
0: Ο Βίσονας να πάει τώρα να τραβήξει με ένα κουτουλί το αυτοκίνητο, το διέλυσε, έτσι.
1: Γιατί πάνω πάνω μόνο εγώ με τον Βίσονα. Γιατί να το βγάλω φωτογραφία.
0: Βίσονας εκτόξευσε στον αέρα 65χρονο. Στο Yellowstone National Park στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Τον πήρε και τον σήκωσε κυριολεκτικά.
1: Δεν είναι να το κακίζω το ζώο.
0: Εντάξει, το ζώο είναι ζώο, ρε φίλε. Τα ζώα δεν τα διώξανε τον παράδεισο.
1: Ούτε τον κλαίω τον.
0: Κανένα ζώο δεν έχω διώξει τον παράδεισο. Εμάς διώξανε. Εγώ τα ζώα και όλα τα αγαπάω. Έτσι.
1: Λοιπόν. Έγινες και θρησκευόμενος τώρα.
0: Από όλα είμαι, ό,τι θέλω είμαι. Ναι. Έχω προσωπική ατομική πίστη.
1: Άστα, ρε,
0: δεν, η πίστη είναι κάτι προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ με τις εκκλησίες δεν τα πάω καλά όμως, αφού το ξέρεις.
1: Αφού δεν πας το πρωί στην εκκλησία την Κυριακή, γιατί βαριέσαι να ξυπνήσεις το πρωί.
0: Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Ναι, ψέματα να πω.
1: Τι να πάω κάνεις στην εκκλησία το πρωί.
0: Να ηρεμήσω, λέω να γαλινέψω.
1: Πάρε ένα σάκο βάρα 10 γροθιές να ηρεμήσεις.
0: Πουλ κάπου διάβασα ότι Κομπεχάη χρωστάει στον ΠΑΟΚ 3,2. Παιδιά δεν το χρωστάει.
1: Άντε πάλι τα ίδια.
0: Δεν το χρωστάει. Αυτά ακούτε και για μας και λέτε δεν το χρωστάει. Είναι οι δόσεις.
1: Κοίτα, συμψηφισμός μπορεί να γίνει.
0: Α, τώρα πάω καν έρθει, αλλά αυτό δεν το χρωστάει.
1: Κοίτα, συμψηφισμός.
0: Οι δόσεις είναι ανά 6 μήνες. Σου λέει έδωσε τον πρώτο 6 εκατοστάρικα, το δεύτερο 6, το τρίτο 6 και έχει μείνει ένα ποσό ακόμα. Αλλά δεν τέλειωσε η μεταγραφή. Αυτό κρατάει 2-3 χρόνια. Αυτό
1: συμψηφισμός μπορεί να γίνει και να έρθει ο. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, ο Χατζηγιάκος, δεν ξέρω. Πάντως τον είχαν προειδοποιήσει τον 65χρονο, γιατί αυτός τώρα ξέρεις γιατί ήταν αυτή η Βυσσίνα, ήταν γυναίκα, νομίζω.
1: Είχε και ένα μωρό εκεί.
0: Είναι σε φάση αναπαραγωγής.
1: Τον είδε τον Αρκουδιάρχη τον
0: 65χρονο. Είναι σε φάση αναπαραγωγής και
1: με την τυράντα το χοντρό να πούμε.
0: Τον προειδοποίησαν ότι είναι λίγο άγρια τώρα η κατάσταση εκεί, γιατί είναι σε φάση αναπαραγωγής και έχει κάψες ο Βίσονας. Κατάλαβες ότι γίνεται. Πρωινή προπόνηση στο στρατικό γήπεδο Κοζάνης μαζί με τα δέσποτα. Νάτος. Κώστα, ετοιμάσου, Γερμανία. Έχω απλώσει τα χαλιά. Μας περιμένει η κολονία.
1: Ναι.
0: Έτσι μας περιμένει. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Ηρακλή, αυτά περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα να τελειώσουν οι κινήσεις.
1: Έκανα γυμναστήριο εκεί να προπονηθούμε.
0: Ναι, ρε.
1: Ναι.
0: Εννοείται, εννοείται. Θα πάμε και στον Τολιόπουλο που χόρεψε ποτέ βούδας, ποτέ κούδας. Θα δούμε τι γίνεται.
1: Αχ, ποιο έγραψε την κρυάδα.
0: Ο Χάρης. Του χάρη θέμα είναι.
1: Ωραίο θέμα.
0: Ναι.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός υποδέχτηκε κάποιους ποδοσφαιριστές. Και τι εννοώ κάποιους. Αλλά αυτό που θέλει εδώ και καιρό και τον Ζαχαρώνη και δεν τον απέκτησε τελικά είναι ο πιο σημαντικός.
1: Ποιος είναι?
0: Το Στάνιτς. Τις Λουντογκόρες. Να θα έρθει ο Στάνης.
1: Αυτός κάποιον είναι.
0: Να ο Στάνης. Ναι, το 8-10.
1: Αυτός είναι παιχταρά.
0: Παιχταράς είναι. Ναι.
1: Αυτός να πω. Ναι,
0: αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε από τη μεταγραφή αυτή.
1: Γιατί είναι εγώ.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς θεωρεί ότι είναι πολλά τα 8. Θεωρεί ότι είναι πολλά τα 8.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κατά τα άλλα έκανε όμως κινήσεις. Πήρε εξτρέμ, πήρε παίχτες. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Παίζονται. Δηλαδή. Παίζουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 5 μάτς.
0: Ναι.
1: Πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Θα μοιραστούν.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή
0: έχει αμάν.
1: Έκανε μεταγραφάρες και τέτοια.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι.
1: Έκανε
0: πήρε
1: μεταγραφές.
0: Τον Κάρμο. Α, σου πω τι μεταγραφές.
1: Ωραίος, καλός. Πολύ καλός. Ωραίος. Μετά.
0: Τώρα ο άλλος ακούσει 9 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: 9 εκατομμύρια.
1: Τι 9 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, θέλουν να τρολάρουν κάποιοι να πειράξουν. Α, δείτε τι έδωσε. Έδωσε ο Ολυμπιακός 9 εκατομμύρια. Ούτε ευρώ δεν έδωσε.
1: Κόστος λέει εκεί.
0: Ναι, 9 εκατομμύρια. Από την Νότιχαμ στον.
1: Αυτά είναι λογιστικά. Εντάξει.
0: Αυτά, λογιστικά.
1: Αυτά είναι μαγιά του Μαρινάκη που έκανε το τρίγωνο των Βερμούδων εκεί πέρα.
0: Ά, μια χαρά. Σμαϊλόβιτς, 5 εκατομμύρια. Από αυτά τα 5 πρέπει να δώσει μια δόση ο Ολυμπιακός.
1: Τι αυτό είναι στόπερ.
0: Στόπερ, ο Πιτσιρίκος. Πήρε το Μαφέο.
1: Αυτό α πούμε. Ο στόπερ.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει α πούμε. Ωραία, τι στοπεράρα είναι. Ξέρω. Είναι καλό στόπερ. Παίζεται.
0: Στο rotation θα πει αυτό.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή τίποτα.
0: Στο rotation θα πει.
1: Αμάν, ρεζέρβα θα είναι.
0: Ναι, δηλαδή ο Σμαϊλόβιτς καλύτερο από Χατζηδιάκο.
1: Τρελό, ρε.
0: Αυτό λέμε.
1: Δε. Όχι, βέβαια.
0: Πήρε το Μαφέο.
1: Αυτός, Γιώργα. Αυτό πλάγιο είναι.
0: Ο Μπακ. Καλό Μπακ. Στη θέση, βέβαια.
1: Του Κωστίνια.
0: Του Κωστίνια που ναι. Δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερο ο Μαφέο από τον Κωστίνια.
1: Δεν πήρε κάτι παραπάνω δηλαδή. Ωραία.
0: Πήρε τον Πόποβιτς, αυτό είναι πολύ ανερχόμενο θεματοφύλακα. Τον προορίζουν και γιατί.
1: Αντιτζολάκι.
0: Αντιτζολάκι.
1: Τώρα αυτό άμα βγει ο Τζολάκης Πόποβιτς, δεν τον υποτιμώ.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια μεγάλη προσωπικότητα ο Τζολάκης τώρα άμα φύγει.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή μην τρελαίνονται στον Ολυμπιακό, δεν τρελαίνονται.
0: Όχι ρε, όχι.
1: Δεν τρελαίνονται.
0: Τι να τρελαθούν τώρα, πλάκα με κάνεις. Όχι, δεν είναι για να
1: τρελαθεί. Ούτε ο προπονητής είναι σε μοντέρνες ιδέες.
0: Ο Ζώτα Σίλβα τον πήραν με 0 κόστος δανεικό από την Nottingham Forest.
1: Αυτός τι θέση παίζει.
0: Ακραίος.
1: Το πήραν από την Νότια Μακραίο.
0: Ναι.
1: Τώρα τι, από, δεν παίζει την Νότια, θα έρθει εδώ.
0: Πες ιδανικό στην Μπεσίκτα. Ναι. Και ο, για τον Στάνης που γινόταν ο παζουλισμός εδώ και καιρό.
1: Δεν τον πήρε.
0: Να, 8-9, αποσύρθηκε.
1: Δεν τον πήρε. Το Γιαννούλη δεν τον πήρε.
0: Ο Γιαννούλη έχει παρκαρισμένο τα λεφτά, αλλά ο Γιαννούλη, είπαμε, έχει. Ναι. Τον έχουν τάξει. Πώς να το πούμε. Είναι ταγμένο.
1: Όταν βαρεθεί ο Βιερίνια μετά από 10 χρόνια, θα πάει ο Γιαννούλη εκεί. Γι' αυτό ο Γιαννούλη κάνει τέτοια.
0: Πολύ ναι. πιθανό.
1: Καλά, σκέφτεται καλά.
0: Τον έχουν τάξει, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι ταγμένο, ρε παιδί μου, ο Γιαννούλη. Γι' αυτό σου λέω. Και ο άλλο γελούσε όταν τον πέλε. Λέει, θα έρθει, λέει, αλλά τώρα με τα λεφτά, λέει, θέλουμε 500. Και πώς το λένε τον Πιτσιρίκο που πήρε Ρόκα, πώς το λένε. Ρόκα τον. Ακόμα ένα πήρε ο Ολυμπιακός. Εξτρέμ τώρα μου διαφεύγει. Νομίζω Ρόκα λέγεται.
1: Δεν τρελαινόμαστε.
0: Δεν σε κάνουν
1: κλικ. Ναι, εντάξει, δηλαδή.
0: Ο Ρόκα, ζωή δηλαδή, Ρόκα, επειδή
1: εγώ η ζωή μου είναι η μαύρο ή η άσπρο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα είναι γκρίζα πράγματα τώρα, Ολυμπιακός.
0: Γύρισε πίσω ο Φορτούνης.
1: Ναι, ο Φορτούνης.
0: Ο οποίος ήταν η πιο καλή μεταγραφή.
1: Ο Φορτούνης δεν τώρα το μάτσε. Χθες γίνομαι με ένα συνεργάτη μου τον Κίκο.
0: Κίκο, καινούριος.
1: Καινούριος είναι στην Αθήνα, ένα πουλί ωραίο να μου.
0: Πουλί καινούριο. Βγάζει τερατάκια, βέρτα.
1: Του λέω εσύ. Ναι. Έπαιξε δεκάρι. Όχι, μου λέει έπαιξε αριστερά με τρία χαφ. Και του λέω θα παίξει και δεξιά με τρία χαφ πάλι. Μόνο ναι. έτσι ο Φορτούνης
0: Ζωέλ
1: μπορεί.
0: Ρόκα.
1: Ο Φορτούνης θα παίξει μπάλα στον Ολυμπιακό ως δεξί εξτρέμ δίθεν σαν το Μέση, έλα δεκάρι την ώρα του παιχνιδιού με τρία κάβα από πίσω και στα μάτς που θα κλείνονται ο Ατρόμητος, ξέρω εγώ η Καλαμάτα και είναι 0-0 στο 60, μπες δεκάρι μπροστά από τα δυο κάβα πίσω από το φορ και άνοιξε με. Να σου κάνει μια πάσα, σου πάρει ένα μάτς. Καλή σκέψη.
0: Ναι. Λέω Ολυμπιακός, τα 8 λεπτά δεν ναι. ο παίκτης ήθελε 1,5 το χρόνο. Έτσι ναι, ναι. πολλά είναι 1,5 να δώσει στο Στάνιτς.
1: Όχι.
0: Πολλά είναι 1,5. Οι παίκτες του πάγου εδώ που κάποιοι που λένε δεν δίνουν 1,5 έχουν όλοι. Σχεδόν όλοι.
1: Ναι.
0: Σχεδόν όλοι οι παίκτες είναι εκεί. Από 1,2 σε 1,5.
1: 1,3.
0: Πολλά ναι. είναι το 1,5 να δώσει ρε φίλε.
1: Το
0: δεν
1: χρόνο.
0: Νομίζω να χάλασε γι' αυτό.
1: Όχι. Δεν ξέρω. Μαναζερικό ήταν, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πληροφορία.
0: Βγάζετε κακές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Όχι, δεν τις βγάζουμε κακές.
1: Όχι, δεν τρελαινόμαστε.
0: Απλά δεν κόβουμε φλέβες. Αυτό.
1: Γκρίζο.
0: Και δεν μας λέει το Χατζηδιάκος είναι καλός.
1: Μέτριος είναι. Πώς καλός.
0: Είναι σαν τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
1: Αυτό είναι. Μία ή άλλη.
0: Είναι σαν τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Εμείς θα πιστέψουμε να
1: δούμε. Μία ή άλλη είναι, ρε.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ναι. Ο Πάουκ σε σχέση με αυτούς που είχε.
1: Είναι καλύτερος.
0: Είναι καλύτερες. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω αν είναι καλύτερη σε σχέση με αυτούς που είχε.
1: Σωστό.
0: Ο Πάουκ δηλαδή στη θέση του Χατζηδιάκου είχε πέσει τον Λόβρεν και τον Βολιάκο. Είναι καλύτερος ο Χατζηδιάκος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σωστό.
0: Τι να κάνουμε
1: σωστό.
0: Τώρα. Έτσι, είναι.
1: Σωστό.
0: Ενώ ο Ολυμπιακός δεν ξέρουμε αν είχε. Δηλαδή πήρε τον Μαθαίο και είχε τον Κωστίνια.
1: Δεν ξέρει αν ο Κωστίνια. Μάλλον και χειρότερο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι.
0: Πήρε τον Ρόκα αυτόν εδώ πέρα και τον Ζώτα Σίλβα και είχε τον Ποντένσε.
1: Εντάξει. Στα κακά του βέβαια.
0: Στα κακά του βέβαια.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ναι. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι καλύτερη.
1: Ναι.
0: Θα φανεί.
1: Πάμε από εκεί με Φρέντο.
0: Πάμε Φρέντο, θα δούμε και τον Παναθηναϊκό.
1: Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ο υποψήφιος πρωταθλητής του χρόνου.
0: Έχει φαγωθεί, ρε φίλε. Επέξε Παναθηναϊκό.
1: Τον έπαιξα.
0: Παίξε Παναθηναϊκό.
1: Τον έπαιξα.
0: Στην μπάλα ναι. και πάω στο μπάσκετ.
1: Να με κάνεις cash out.
0: Cash out θα κάνουμε. Έχουμε και Μουντιάλ.
1: Εντάξει.
0: Και να δούμε τι λένε και οι εταιρείες τώρα ναι, για το ναι, μπάσκετ. Ναι. Γιατί αλλάζουν οι αποδόσεις γρήγορα. Τα είπα πριν μια εβδομάδα για λούτσες.
1: Όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν Πουλιάκο.
0: Τικέτα. Τρώμε σίδερα, λιμπέρτα. Γιατί είμαστε ήρωες χωρίς την πέρτα. Το κάνω για τα δέντρα που γονεί ποπτά.
2: Ώρα για έξυπνες αγορές. Ηλεκτρικά δηλερή. Ποιότητα, ποικιλία και τιμές που αξίζουν.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετροπόλης! Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Η Αγγλία επικράτησε της Νορβηγίας με 2-1 στην παράταση με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ, ενώ η Αργεντινή απέκλεισε την Ελβετία με 3-1 για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ. Στην τετράδα της διοργάνωσης η Γαλλία αντιμετωπίζει αύριο στις 10 το βράδυ την Ισπανία και την ίδια ώρα την Τετάρτη η Αργεντινή τίθεται αντιμέτωπη με την Αγγλία. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες η αποστολή του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Ο Αλέσιο Λύση δήλωσε ικανοποιημένος από τη σκληρή δουλειά των παίχτων, οι οποίοι επιστρέφουν στις προπονήσεις την Τετάρτη, εν ώψη του πρώτου επίσημου αγώνα για το Europa League στις 23 Ιουλίου. Στη Θεσσαλονίκη από χθες το απόγευμα και ο Μπατίς Σάντα Μαρία για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ο έμπειρος μέσος που έμεινε ελεύθερος από τη Βαλένθια περνάει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια. Σε εκκρεμότητα παραμένει η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού στον Άρη, με την περίπτωση του 34χρονου Μάγκλουσον να παρουσιάζει σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Η διοίκηση εξετάζει εναλλακτικές επιλογές, αναζητώντας παίχτη με καλό βιογραφικό, ενώ η οριστική απόφαση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών. Ο 36χρονος Ιταλός επιθετικός Στέφανο Κάκα βρίσκεται στο προσκήνιο για τον Ηρακλή, με τον πρώην παίχτη της Ρώμα να αναμένεται να περάσει αποδοκιμαστικά, σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντι Μάρτσιο. Στο μπάσκετ ο ΠΑΟΚ έρχεται σε συμφωνία με τον 31χρονο Τούρκο φόρουαρντ Τσέντι Οσμάν για τριετές συμβόλαιο, εντάσσοντάς τον στο ρόστερ ως τον ηγέτη της ομάδας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
2: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φιλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidisfurnitures.gr.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά. 10, 9, 8, 7, 7.
5: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
9: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Μυρίζει λουκουδιά!
12: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
11: Πού πήγε πάλι!
12: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
12: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
13: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
14: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
15: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
14: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
16: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
18: Πλάς.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
22: Μητέρα.
23: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
23: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
23: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλλάξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
26: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9.30.
28: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
29: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκα και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Μιλάμε για το απόλυτο upgrade του καλοκαιριού, παιδιά. Νέα εποχή Waterland. Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ. Ούτε ένα ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού μας. Δύο απίστευτες turbo καμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία extreme και η άλλη πιο απλή, και οι δίχρωμοι Joyride έρχονται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη που αλλού στην Waterland. Buongiorno a tutti, σε όλα τα φιλαράκια μας. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, φρεσκαδούρα. Πήρα τον ευρωπαϊκό μου αέρα, έτσι. Είδα προπονησάρα ΠΑΟΚ, είδα την αγαπημένη μου ομάδα, είδα παιχνίδια, είδα πραγματάκια ωραία στη Γερμανία και έστρωσα χαλί για να πάμε σε ένα μήνα.
1: Σε ένα μήνα?
0: Όλα τα κόλπα εκεί τα τακτοποίησα. Να ξέρεις.
1: Εσύ τι κόλπα να τακτοποίησες? Εσύ είσαι κύκνος.
0: Κύκνος, ναι, εννοώ τα παιδιά που θα πάμε να τους δούμε, να μας δούνε, να κάνουμε, να πάμε στο γήπεδο. Τα άλλα θα κανονίσει ο κοτσαρής μας.
1: Δηλαδή ο κοτσαρής μας, ε?
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα μας πληρώσει δηλαδή τα φαγητά, θα μας πληρώσει δηλαδή ο άνθρωπος τη μετακίνηση,
0: ναι.
1: Θα μας πληρώσει και τα. Πώς τα λένε,
0: και
1: τα αεροπορικά, θα μας πληρώσει και το γήπεδο.
0: Ναι. Μες. Τι άλλο θες?
1: Εσύ τι άλλο θες?
0: Νονός. Εγώ τίποτα άλλο δεν θέλω. Ναι. Εσύ θα θες άλλα. Δες εδώ τι γίνεται στη φιέστα του Αγίου Φιρμίνου. Δες εδώ χοροπηδάει ο κόσμος.
1: Ποιο Φιρμίνου, του παίκτη?
0: Μπορεί να είναι ο Φιρμίνιο. Χάρη μας.
1: Κοίταξε.
0: Ναι.
1: Καθυστερημένη ουσία έχει και στο εξωτερικό.
0: Παντού έχει, σε όλο τον πλανήτη. Σε όλο τον πλανήτη.
1: Τα έθνη τα έχουν υποδουλώσει με τις θρησκείες και τον αθλητισμό.
0: Εντάξει. Ναι, εντάξει.
1: Είστε υποδουλουμένοι.
0: Όλοι.
1: Δεν είστε ελεύθεροι.
0: Οποίος,
1: εγώ είμαι ελεύθερο πουλί, ελεύθερο πνεύμα.
2: Ρομπέρτο Φιρμίνιο Κωστή, ξέρεις ότι έχει προπόνητη πλέον τον Λουτσέσκου.
0: Λούτσι έχει βέβαια.
1: Άστο να μην τον αναφέρεις. Αυτός πάει τελείωσε.
0: Λούτσι, εντάξει.
1: Πάει τελείωσε. Παιδιά, έχω και τους πίνακες τη εικαστικού.
2: Αν βραβδώσε.
0: Θα μας ζαλίσει τώρα με τις πίνακες, παιδιά τώρα.
2: Αλλά περίμενε. Θα σπάσει και εδώ πέρα λίγο τέτοιο.
0: Από... έχει τους πίνακες. Λοιπόν, έλα σε βάλω λίγο Οσμάν να δεις, να παρακολουθείς, να μπαίνεις λίγο σε mood basket. Γιατί φέτος σε βλέπω να κάνεις και αναλύσεις μπασκετικές.
1: Βάλε το και μάλα τα Τούρκια και να δούμε.
0: Και να ακούσουμε λίγο την κίνηση.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Κωστής ο περσινός δεν έχει καμία σχέση με τον Κωστή το φετινό. Τον βλέπω πλέον να έρχεται και με πινακάκι κανονικά, ανάλυση. Τα συστήματα, τις άμυνες.
1: Γκριζολίκο.
2: Ζώνη. Λοιπόν,
1: πάμε
2: να δούμε, Κωστή μου, τι γίνεται στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Ναι. Στην πόλη, εκεί όπου όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά θα συναντήσουν σημαντικά προβλήματα σε δύο σημεία της πόλης. Αρχικά στο ύψος Πολύχνης, εκεί ξεκινάνε κάποιες καθυστερήσεις, ενώ αυτές οι καθυστερήσεις εντείνονται από το ύψος των 40 εκκλησιών, εκεί λίγο πριν την Τριανδρία, και εκτείνονται μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Σε εκείνα τα σημεία λοιπόν θέλει προσοχή σε όσους κινούνται από δυτικά προς ανατολικά, είναι ένα σημείο το οποίο ταλαιπωρεί αρκετά.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα,
2: ναι,
1: δευτερόλεπτα. Όταν θα έρθει ο Οσμάν,
2: ναι,
1: όταν θα πάει στο σπίτι του και μάλλον τα Τούρκια και στο τουρκικό προξενείο,
0: ναι,
1: να του βγάλουμε καμία φωτογραφία εκεί πέρα.
0: Θα γίνει και αυτό,
2: ναι, θα γίνει.
0: Δέστε τώρα, θα χορτάζει μπάσκετ.
1: Α, δεν σε νοιάζει η πατρίδα, ε.
0: Αρχηγό. Δεν έχει να κάνει δικιά μου, δικιά του.
1: Από τη σκοτίνα, ναι.
0: Καθένα σα κάνει τι θέλει.
2: Αρχηγό εθνική ομάδα τη Τουρκία, Κωστή. Γιατί δεν είναι απλά ένα. Δεν είναι απλά ένα παίκτη του ρόστερ, είναι ο καλύτερό του.
1: Πάω Τουρκία, Νέα Δημοκρατία.
2: Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή.
1: Δεν λέω τίποτα.
2: Όσοι κινούνται.
0: Μα μόνο λες, δεν κάνεις τίποτα. Δεν λέω τίποτα, αλλά μόνο λες.
2: Αυτή είναι η μαγεία.
0: Ναι.
2: Όσοι κινούνται, Κωστή μου, αυτή τη στιγμή στην Τζιμισκή, θα δουν και εκεί τις ταχύτητες λίγο να πέφτουν. Ενώ τέτοιο ισχύει και για την κάθοδο στη Μίκη Θεοδωράκη. Κατά τα άλλα, η πόλη με σχετικά καλές ταχύτητες. Σε κάποια μικρά διαστήματα μπορεί να παρατηρηθούν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια ομαλή ροή.
1: Πάμε να δούμε. Ένα φίλο μου.
2: Ναι?
1: Φίλο μου. Που πήγε στην Τουρκία να κάνει τουρισμό. Πήγε να κάνει σεξ, να πούμε. Και όταν. Ναι, μην γελάς.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα σταυρό εκεί, τι είχε καινούργιο. Ήταν μια γκρίζα λίκαινα.
0: Ναι.
1: Και κόντεψε να τον φάει λάκανο. Αφήστε το παραμύθι.
0: Τώρα προσέχουνε. Εντάξει, πήγε στη χώρα τους και ζήτησε άλλα πράγματα. Τα οποία είναι.
1: Άρα τα τατουάζ όταν τα καρφώνετε, σκέφτεστε ότι θα πάτε σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες.
0: Τα τατουάζ είχε σημαίες και τέτοια.
1: Είχε τέτοια πράγματα χριστιανικής φύσεως, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Είχε η γκρίζα λίκαινα. Άισε να μου γκρίζει, να πούμε.
0: Γιατί λίκαινα.
1: Οπότε άσε το.
0: Λίκαινα, δε σε δω σμά παιχτάρα.
1: Άρε γκριζολίκο. Τι λέγανε κάτι παοξίδες δικοί σας, ε. Να το χαίρεστε, το κρίσιμο.
0: Αυτά τα λέτε εσείς στο κανάλι σας που είναι μέση νήτρικα και μέση τοξικότητα. Δεν τα λέμε πουθενάλλου. Πουθενάλλου. Προσπαθείτε να φτιάχνετε από το παραμικρό θέμα.
1: Ναι.
0: Καλά κάνετε. Είναι αυτό πουλάτε, αυτό ήταν μαζί σου. Αλλά τα λέτε εσείς εκεί, δεν τα λέμε πουθενάλλου.
1: Πατριώτες να πούμε.
0: Λοιπόν, Χάρη, ποιο είναι το γκάλωπ μας?
2: Πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλωπ, το οποίο αμυγός μας σχετικό και έχει να κάνει πάνω στα σενάρτα με τα γραφικά που έχουν πρωταγωνιστεί Βασίλη Τολιόπουλο. Και το ερώτημα είναι το εξής απλό: πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής? Θα το πράξει παραμένοντας στον Παναθηναϊκό, εκεί όπου έχει για άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο? Θα το κάνει στον ΠΑΟΚ με ένα χρυσοφόρο για τον ίδιο συμβόλαιο, με τριπλασιασμό σχεδόν των αποδοχών του? Θα το κάνει στον Άρη, γυρνώντας την ομάδα από την οποία πήρε μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό? Ή τελικά θα επιλέξει το εξωτερικό και θα συνεχίσει μακριά από την Ελλάδα την καριέρα του? Μπαίνετε, αφήνει την ψήφο σας σε μια
1: ομάδα. Ποια ομάδα του δίνει υπεραξία?
2: Ο ΠΑΟΚ.
1: Γιατί δεν πάει στον ΠΑΟΚ?
0: Θα τα πούμε μετά, το έχω το ρεπορτάζ.
1: Το... Συγγνώμη, το λογικό που λέει και ο Χάρης εδώ. Δηλαδή, εγώ κοστίζω 1000 ευρώ. Και είναι 3 ραδιόφωνα που μου δίνουν 1000 ευρώ. Και ένα άλλο.
0: Αλλά
1: μου δίνει.
0: Και εμείς πέρσι τώρα μετά, αφού τα έχουμε πει. Ναι, μας δώσαν παραπάνω, δεν φύγαμε. Δεν μας δώσαν. Είναι και το τι όραμα σου
2: παίζει. Παίζει ρόλο το όραμα και ο ρόλος που θα έχει. Ας πούμε στον Παναθηναϊκό. Ναι. Έκανε ένα μεγάλο. Δηλαδή, πήγε σε μια ομάδα η οποία ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπη. Από εκεί και πέρα ο ρόλος του δεν ήταν ενεργός. Οπότε είναι μπορεί ρόλος... και ο ίδιος να θέλει να έχει αυτό που λέει ο Κωστής, από εκεί που θα τον είχαν μια ώρα να κάνει εκπομπή,
1: τώρα,
2: να του δώσουν 3 ώρες και την prime time.
1: Ναι. Τώρα εσείς, αν ήσασταν ο Τολιόπουλος,
0: ναι,
1: θα πηγαίνατε εξωτερικό, πάω, Κάρι.
0: Στον ΠΑΟΚ θα πήγαινα. Μου τα δίνει όλα. Χωρίς, δεν εξετάζω τι ομάδα είμαι, θα πήγαινα στον ΠΑΟΚ, θα σου πω γιατί.
1: Γιατί
0: μου δίνει όραμα.
1: Υπεραξία.
0: Υπεραξία.
1: Μπράβο.
0: Και χρόνο.
1: Τι χρόνο?
0: Συμμετοχής. Ρόλο.
1: Ναι.
0: Δεν θα είμαι τουρίστας, γιατί μίλησε ο Τολιόπουλος, θα τα πούμε και αργότερα. Μίλησε και του είπαν, θα έχεις αγόρι μου, εσύ θα είσαι.
1: Στο Παναθηναϊκό δεν παίζει βασικό.
0: Στο Παναθηναϊκό είναι έκτη επιλογή.
1: Μάλιστα.
0: Έκτη.
1: Άρα τα λιμά του Παναθηναϊκού θα πάρετε εσείς τώρα δηλαδή?
0: Δεν πειράζει, τα σκουπίδια του αλλού μπορεί να θησαυρώσει ο δικό σου. Ναι. Αυτό είναι νόμος η ζωή.
1: Οι σαν τις γάτες, ναι, εδώ έξω που ψάχνουν τα φαγητά.
0: Ναι. Ο Όσμαν, ας πούμε, ένας από τους λόγους που έφυγε.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτός.
1: Ότι.
0: Κάτσε, σου λέει, ρε φίλε, περίμενε. Μισό. Καταρχά παίρνω 1,5 και οι άλλοι που έχει φέρει εδώ πέρα παίρνουν 3.
1: Ωραία.
0: Εγώ δεν δικαιούμαι 3.
1: Παίζει.
0: Έφερε άλλον, εγώ έπαιζα 25 λεπτά, τώρα θα παίζω 15.
1: Τα σκουπίδια του Παναθηναϊκού θα πάρετε.
0: Δηλαδή. Όσμαν δεν είναι σκουπίδι του Παναθηναϊκού. Όσμαν είναι παιχτάρα, άσο. Ούτε ο Τολιόπουλος είναι, γιατί απλά παίρνουν εκεί ξένου ονόματα.
1: Τα σκουπίδια!
0: Χρυσοπληρώνουν πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και αναγκαστικά σου λέει, δεν γίνεται αυτό που χρυσοπληρώνω να μην παίζει. Πώ έπαιζαν στον ΠΑΟΚ π.χ. Κάποιοι παίχτες επειδή ήταν μεταγραφές και δεν άξιζαν το χρόνο.
1: Δηλαδή θα πάτε να πάρετε το Θημιάνι του μπάσκετ εσείς εκεί πέρα?
0: Όχι. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι. Επειδή δεν έχεις γνώση, γι' αυτό λες ότι θες.
1: Ποιον θα πάρετε?
0: Δεν έχεις γνώση. Ο Θημιάνις, ποιος είναι ο Όσμαν, ο Θημιάνις?
1: Ξέρω, αφού είναι για πέταμα στο Παναθηναϊκό.
0: Ποιος είπε ότι είναι για πέταμα? Πώς ο άλλος έκλαιγε που έφυγε.
1: Έκλαιγε.
0: Ο Γιαννακόπουλος. Έκανα τα πάντα, λέγε, να τον κρατήσω, δεν μπόρεσα. Απλά το ξαναλέμε, επειδή τα κλειδιά δόθηκαν στον Ομπράντοβιτς. Ο Μπράντον σαφώς και τον ήθελε, αλλά θα είχε ένα μειωμένο ρόλο και ο Όσμαν στα 30 του. Θα έπαιζε 15.
1: Όχι, γιατί θα μας το παρουσιάσετε ότι το κλέψατε τον Παναθηναϊκό, εσείς.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Φυσικά
1: του. Δεν ξέρω εγώ τι μπούζε εσείς.
0: Φυσικά και τον κλέψαμε. Μα ο Γιαννακόπουλος ο ίδιος το είπε. Λέει, προσπάθησα να τον κρατήσω, λέει, δεν μπόρεσε. Προστάζημα δεν διαβάζει. Διαβάζει μόνο αυτά που σε συμφέρουν και κάνετε ιστορίες τώρα για γκρίζους λύκους και να είχα να λέγω. Αυτά κάνετε μόνο εσείς. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Δεν είναι γκρίζος λύκος, δηλαδή.
0: Υπάρχουν
1: αντιδράσεις από ακροδεξιούς παοξίδες.
0: Χαζομάρα
1: είναι. Χαζομάρα.
0: Αυτές οι χαζομάρες κάνετε μόνο εσείς. Για να κάνετε. Καλά κάνετε, μαγιά σας. Για να κάνετε τα νούμερα σας.
1: Δεν έχετε ακροδεξιούς στον ΠΑΟΚ εσείς?
0: Όχι.
1: Ομάδα προσφυγική ομάδα και πρέπει να μιλάει, να μην μιλάει.
0: Για να σου δώσω να καταλάβει.
1: Φίλαδροι, να μην μιλάει, να μην μιλάει εδώ.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Πάνε, πέστε στο κανάλι εκεί, πέστε. Όπως κάποια άλλα πράγματα πας τα λες εκεί, πέστε εκεί. Εδώ αυτά δεν πουλάνε.
1: Δεν πουλάνε?
0: Όχι, δεν πουλάνε.
1: Α, δεν πουλάνε.
0: Δεν πουλάνε γιατί ο κόσμος δεν είναι χαζός εδώ. Είναι θέματα απλά.
1: Δηλαδή του Μετρόπολης οι ακροτές δεν είναι χαζοί?
0: Δεν είναι τώρα. Συζητάμε τώρα για γκρίζους λύκους θέματα τώρα, είναι δυνατόν?
1: Μάλιστα.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Α, έτσι.
0: Φυσικά. Πώς, αλλιώτικα. Φέρεις τον Όσμαν και θα σχολιάσω.
1: Καλά. Όταν ήταν στο Παναθηναϊκό τον κράζατε όμως. Εδώ οι πελάτες του Μετρόπολης. Οι ακροατές εδώ.
0: Καθόλου. Εσείς κάνατε πάλι θέματα και γι' αυτό κρατήσετε τα εκεί. Δεν με ενδιαφέρουν εδώ πέρα στο ραδιόφωνο.
1: Και
0: δεν με ενδιαφέρει κανένα κόσμο. Ο Όσμαν αυτή τη στιγμή.
1: Όταν ανοίξουμε γραμμές, θα δούμε αν ενδιαφέρει τον κόσμο.
0: Ο Όσμαν αυτή τη στιγμή. Είτε σ' αρέσει, είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει κάποιους. Είναι ένα από τα 3 καλύτερα τριάρια της Ευρώπης. Και το παίρνει ο ΠΑΟΚ του Eurocup, ο φτωχούλης μέχρι πρότινος,
1: πατρίδα
0: για να παίξει στο Eurocup.
1: Πατρίδα θρησκεία.
0: Ναι, λέγε εσύ τα δικά σου τώρα. Τα αγωνιστικά εμείς θέλουμε να συζητάμε.
1: Βρε, άμα βάζει 30 πόντους, ποια πατρίδα και ποια θρησκεία.
0: Ακριβώς.
1: Άμα έρθει εδώ ένας και μας δώσει, ξέρω εγώ, μια διαφήμιση 30 χιλιάρια, με νοιάζει άμα είναι Σκοπιός.
0: Άλλο,
1: αυτά, αυτά τα λένε οι χαζοί που λένε η Μακεδονία χάθηκε και Τσίπρα κτλ. Χαζοί δεν είναι.
0: Γιατί αφού χάθηκε τελείως. Το Γκάλοπ έπρεπε να είναι άλλο, λέει.
1: Προδότη.
0: Ποιο πόνεσε περισσότερη μεταγραφή του Οσμάν.
1: Του Σαββιδικού.
0: Του Σαββιδικού. Του Παναθηναϊκού.
1: Του Αριανού.
0: Το κανάλι σου. Εκεί όλοι που είναι μαζεμένοι. Ή το Ραπτόπουλο. Το Ραπτόπουλο δεν νομίζω να το πόνεσε.
1: Ίσα-ίσα με να με φτιάξει.
0: Δεν το πόνεσε. Απλά επηρεάζεται από το κανάλι και λέει τα δικά
1: το
0: του.
1: Το κανάλι μου ότι είναι διεθνού φήμη και αθηναϊκή υφή. Ναι. Το ξέρει πολύ αθηναϊκό κοινό.
0: Θα μα πρίξει τώρα όλη τη χρονιά, λέμε ένα θέμα που ούτε καν μα απασχολεί, λέει πέσουν. Αυτά θα πει λε στο κανάλι.
1: Μη μου ξαναπείτε για Σκόπια.
0: Ίντρικα, γιατί έχει μείνει πίσω μπαμπούκα. Να ορίστε, έχονται μηνύματα.
1: Μη καλά, καλά. Ναι. Δεν μου λε, γιατί τα Σκόπια, τα λε Σκόπια ή δεν τα λε Μακεδονία.
0: Γιατί έτσι τα ήξερα, έτσι τα λε.
1: Αχ, καλέ, καλέ, καλέ. Καλέ.
0: Τι σχέση έχει αυτό τώρα με ένα παίχτη του
1: μπάσκετ. Πατριστική οικογένεια.
0: Τι σχέση έχει αυτό με ένα παίχτη του μπάσκετ.
1: Ναι. Πώς δεν έχει σχέση.
0: Σκοπιανό δεν είχαμε μπασκετμπολίστα και εμείς. Ο Άρης τώρα, ο ένας νομίζει.
1: Γιατί δεν το λες Βόρεια Μακεδονία. Γιατί δεν το λες Μακεδονία
0: πλέον. Σκόπια το ήξερα, Σκόπια το λέμε ζωή.
1: Ναι.
0: Τι σχέση έχει αυτό όμως με τον μπάσκετ.
1: Πλιάκο, σώσε, σώσε Πλιάκο.
0: Πλιάκο λέει ότι ο Τρικέρι δεν θα βγάλει τον Οκτώβριο.
1: Ποιο λέει
0: τι λέει. Γυρίζει. Μέχρι χθε δεν μιλιόταν. Είχε χάσει τον ύπνο του, μου λέει. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, μου λέει. Πάλι καλά πληρωνόμαστε στο στοίχημα.
1: Ρε φίλε, είσαι Αριανό. Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο για να κάνει πρωταθλητισμό. Έχει μια ελπίδα στο μπάσκετ, ήρθαν εκεί, ονειωθήκαν, κάναν ράνα κτλ. Και έρχεται ένα με τη γούνα να πούμε δωτό, όπω λένε οι παοξίδε, αλλά δεν καθόλου.
0: Ναι, δεν το λένε, ο τέλο πάντων.
1: Είναι δωτό, είναι δωτό, να πούμε και το ραδιό σα.
0: Να πάμε λίγο στο.
1: Βρίζεται το σεφίδι! Βρίζεται το σεφίδι, κολοραδιόφωνο! Και τώρα τι λέει, πάει και τι πάει! Και τι πάει! Πόσο εύπλαστη είστε, ρε.
0: Χαλάσκες ένα αυτόπλο με τον Μπεχταρά. Ψάχνει ίδρυκε και χαζά.
1: Εγώ να χαλαστώ, ρε Χαϊβάνη.
0: Θα σε περιμένω κούρσο TikTok.
1: Βρε Χαϊβάνη, τι να χαλαστώ, βρε Αρχιχάιβανο.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός λίγο, πάμε λίγο. Παναθηναϊκός θες κέρδισε και θα πιάσω μετά τα μπασκετικά για να σας πω που είμαστε στο θέμα του Τολιόπουλου. Το έχω το ρεπορτάζ, θα το αναφέρουμε. Ήθελα απλά να έχω Γιώργο Πετρίδη εδώ πέρα και όχι μόνο το ρεπορτάζ του Τολιόπουλου. Έχω, όπως σας λέω εδώ καιρό, ο ΠΑΟΚ θα πάρει και έναν NBA-er.
1: Έτσι, το τι θα πει NBA-er?
0: Παίχτη, όχι ότι δεν είναι ο Οσμάν, από το NBA, από του Cleveland ήρθε. Με τον LeBron James έπαιζε μαζί.
1: Με τον LeBron James.
0: LeBron James πριν έστω Παναθηναϊκό, με τον LeBron έπαιζε. Παραλίγο να πάρει και το δαχτυλίδι.
1: Εδώ σε το όνομα τώρα αφού.
0: Περίμενε, ένα-ένα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, τον είδε καθόλου στο φιλικό του.
1: Το 3-0, στην ποιότητα.
0: Με την Grasshoppers.
1: Στην ποιότητα.
0: Εμένα με συγκινεί, ρε φίλε, αυτό ο παλίκαρο ο Αντωνιάδη που πηγαίνει και είναι στα τελευταία του εδώ πόσο και πόσο καιρό.
1: Γιατί τι έχει να κάνει.
0: Να κάνει το κρεβάτι του.
1: Ναι, και να πεθάνει εκεί. Γυναίκα έχει. Πέθανε η γυναίκα.
0: Ναι,
1: πέρυσι.
0: Έχει γυναίκα του, ναι.
1: Παιδιά δεν έχει.
0: Ναι, αλλά
1: δουλειά
0: ρε,
1: έχει.
0: Ρε φίλε, τώρα...
1: Πού να πάει δηλαδή ο Αντωνιάδης.
0: Ας κάτσε να το δει στη σπίτι την τηλεόραση.
1: Δεν θέλει να πάει. Θέλει να πεθάνει στον δρόμο.
0: Ναι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός.
1: Με συγκίνησε, λέει ο Αντωνιάδης.
0: Ναι, με συγκινεί η παρουσία του.
1: Γιατί τι έγινε να κάνει. Δηλαδή, από το ψάχνω να πάει στο κήπο, έχει να κάνει τίποτα άλλο.
0: Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίο πραγματικά φαίνεται να έχει κάνει upgrade αυτό. Έτσι.
1: Ίσα ίσα. Δίνει.
0: Δεν αφήνει.
1: Δίνει έναν που είναι άρρωστο, το ιδιαίτερο, βγαίνει έξω από το σπίτι, ρε του λέει.
0: Μόνο σου μπορεί.
1: Μόνος
0: μπορεί μόνο του.
1: Αυτό λέμε. Μπορεί.
0: Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πρέπει να έχει μαζί του κόσμο. Δεν γίνεται. Λοιπόν, Ελμίν Ραστόντερ, ο Σκοπιανός. Α, του Παναγιώ, δηλαδή τώρα πήρε Σκοπιανό.
1: Μακεδόνας.
0: Πρέπει να εσύ όπω θε, τι με νοιάζει.
1: Αφού δεν σε νοιάζει τα Τούρκ και μέρα δεν με νοιάζει τα Σκοπιά. Μακεδόνας. Μακεδόνας είναι.
0: Ο Ραστόντερ, λοιπόν.
1: Μην πει κάτι γιατί το λε Μακεδόν και είναι παοξή. Θα πλακωθούμε.
0: Δεν συγκινεί κανένα.
1: Ναι, συγκινώ κανένα.
0: Δεν συγκινεί. Σου είπα. Λοιπόν, Ελμίν Ραστόντερ.
1: Πρέ το καημένο τον Αριανό.
0: Σκοπιανό από την Τούν, Σέντερφορ. Επιθετικός 25χρονος αναβάθμιση στην ήδη αναβαθμισμένη γραμμή του με ντέσσερς με τετέι ο συγκεκριμένος ψηλέας. Εδώ δεν
1: ο ψηλέας το πάει για τρίτο, ε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πένια, τερματοφύλακας, αναβάθμιση.
1: Πιο καλός από τον άλλον πέρυσι, βέβαια.
0: Τσάπρας, 3 εκατομμύρια στον Λεβαδιακό, αναβάθμιση.
1: Καλός, πολύ καλός.
0: Ετιέν Καμαρά στα χαφ, 23χρονος.
1: Αργός.
0: Θορυκτό.
1: Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε.
0: Έταξε.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Θα αναθεωρήσεις όπως και με το ΜΕΙΤΕ. Εγώ είναι ίδιος στυλπαίχτες.
1: Βλέπω με το ΜΕΙΤΕ πόσο δεν αναθεώρησα.
0: Γιατί δεν αναθεώρησα. Καλύτερος χαφ έλεγες.
1: Βέβαια. Πάρτον. Κουτσό να πούμε. Πάρτον. Ναι.
0: Αυτός εδώ τώρα είναι σαν τη Μερσεντές 504 και θα ανεβαίνει μετά Σεπτέμβριο. Δεν θα το πιάνει κανένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναβάθμιση, εγώ λέω.
1: Σαν γυναίκα με οστιοπόρος είναι.
0: Ο Ζαρουρί τον απέκτησε. Ντεβράι. Στόπερ, αναβάθμιση.
1: Ο Ντεβρά είναι ο 30.
0: Ναι, ο 30.
1: Μεγάλος είναι, αλλά.
0: Έταξε.
1: Πιο καλός από τον Ντουμπάκι από τον.
0: Καλύτερος είναι.
1: Αλλά είναι μεγάλος.
0: Βλέπουμε ότι ο Παναγιώτης έκανε upgrades μετά.
1: Ξέρεις τι δεν μ' άρεσε με αυτόν. Πήγε η μαμά του στην προπόνηση και τον έκανε αγίασμα.
0: Ο Ντεβρά.
1: Ναι, παλαβός.
0: Μαμά. Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: και είχαμε χθες και το φιλικό της ΑΕΚ, η οποία έγινε μανούρα στο φιλικό της ΑΕΚ, να το πούμε και αυτό με την τεκράτσα. Τα επικράτησε 1-0, έβαλε και το πρώτο γκολ.
1: Γιατί έγινε αυτή η μανούρα?
0: Είχαν νεύρα οι Ολλανδοί, ακολούθησε και η ΑΕΚ μετά. Εντάξει, οκ, αυτά συμβαίνουν, ρε φίλε. Εντάξει. Η ΑΕΚ, η οποία απέκτησε βεβαίως τον Ζουμπκόφ, ο οποίος έβαλε γκολ χθες με 4 εκατομμύρια.
1: Εκτρέμ.
0: Και τον Γκαν Καρίνεν της Σπάρτα Πράγας, τον Χαφ. 4-6 έκραζε τον Πάουκ γιατί λέει πήραμε τον Σάντα Μαρία, λέει γιατί είναι αργός. Και ο Καρίνεν
1: είναι. Ο Καρίνεν είναι γρήγορος.
0: Ναι, και ο Καρίνεν είναι αργός.
1: Πιο αργός από τον Τογιώτα Καρίνεν.
0: Είναι παίκτες οι οποίοι κρατούν την μπάλα, κρατούν ισορροπία.
1: Κοίταξε, Νίκο, ναι. Καλή είναι. Πάει το ποδόσφαιρο να τους ξεπεράσει αυτούς.
0: Ναι, θέλει ταχυδύναμη, συμφωνώ. Ναι. Θέλει
1: δηλαδή,
0: ταχυδύναμη.
1: Χρειάζεται ένα τέτοιο στυλ πιο γρήγορο.
0: Έχω την εντύπωση ότι ο Πάουκ, ο άλλο χάρη.
1: Δηλαδή του κρόστο στυλ, πάει να πεθάνει στο ποδόσφαιρο.
0: Σιγά σιγά δεν έχει φύγει ακόμα.
1: Όχι ακόμα.
0: Υπάρχουν ακόμα, ίσω σε 5-7 χρόνια να φύγει.
1: Μπορεί.
0: Ναι, ο Πάουκ θεωρώ και πιστεύω, δεν νομίζω να κάνει λάθο, ότι ο άλλο, ο χάφ θα είναι ταχυδυναμικό. Μην έμπορε.
1: Δηλαδή ένα χάφ τέτοιο που λε,
0: ναι,
1: θα πρέπει να είναι σαν τον Μπαλί. Καλή τώρα να βάζει γκολ με τα,
0: ναι,
1: τα κεφάλι σαν τον,
0: ναι,
1: Κούι,
0: ναι,
1: σαν τον Σκαρτάδο, αργός,
0: ναι,
1: να πετάει μπέναλτι και φάουλ. Άμα δεν τα έχει αυτά και είναι μόνο αργός και δίνει την μπάλα από εδώ σε σένα.
0: Ναι, και κόβει μόνο.
1: Και κόβει μόνο, καλός είναι, αλλά δεν τον πληρώσω εγώ για Mercedes, ας πούμε αυτό. Να.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτή την άποψη έχω.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Την καλημέρα μου και ο Σμάνε, μεγάλη παιχτάρα. Τα υπόλοιπα είναι λακαμίες, ναι. Για τη συμπεριφορά, λέει, για τον.
1: Ναι,
0: και
1: μη, μου, ναι. Ναι, μη μου το παίζετε πατριώτες μετά. Τίποτα. Βρίσκεται κανένα πολιτικό που κάνει.
0: Θα σου πω.
1: Μη μου το παίξετε Καριστιανού να πούμε.
0: Δεν με ενδιαφέρει η εθνικότητα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Δεν με ενδιαφέρει καμία εθνικότητα.
1: Οπαδάκια όλα τα οπαδάκια τώρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Απλά δεν με ενδιαφέρει.
1: Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
0: Καθόλου δεν με ενδιαφέρει.
1: Μόνο τι παίζει.
0: Μόνο τι παίζει, απλά.
1: Μη μου το παίζει πατριώτη.
0: Όχι, όχι. Θα σου πω όμω τι με πειράζει.
1: Μη μου το παίζετε πατριώτη.
0: Θα με πειράξει αν δω όμω από τον αθλητή, τον οποιοδήποτε αθλητή, σκόπια του, αν κάνει διάφορα ποσταρίσματα. Γιατί αρχίζει, ο ίδιο είναι σαν να προκαλεί κάτι.
1: Άμα πετάει 30 πόντου, θα, σε,
0: ναι,
1: θα το κάνει μούχτη να
0: πούμε. Όχι εσύ. Θα το σχολιάσω.
1: Δεν ξέρω, δεν λέω για σένα.
0: Ναι, θα με πειράξει αν δω.
1: Θα το κάνει ο βλαχοφύλαδο μούχτη.
0: Ναι,
1: δεν μιλάω για τον μπασκετμπολίστα.
0: Ναι. Μιλάω για τον μπασκετμπολίστα. Εάν ασχοληθεί με πολιτικοκοινωνικά θέματα, θα με πειράξει. Ναι. Ασχολήσου με τον αθλητισμό, δεν με νοιάζει με να κάνω, πίστευε ό,τι θέλει, αλλά μην κάνει δημόσιες τοποθετήσεις. Παίξε τον μπάσκετ σου, την μπάλα σου, δεν με νοιάζει από που έχει έρθει, πίστευε ό,τι γουστάρει.
1: Για τον Αναστασιά δεν σε πείραζε, μα είχε πρίξει με την Παναγιά να πούμε όμως.
0: Εντάξει, αφού είμαστε
1: όλοι. Μα τα έχει κάνει τσουρέκια με την Παναγιά και δεν σε πείραζε να πούμε.
0: Για την ομάδα τη καρδιά σου πήρε Σκοπιανό playmaker Μούγκα όμως.
1: Ποια είναι η ομάδα τη καρδιά σου?
0: Δεν ξέρω, αυτό ο φίλο είναι μπερδεμένο. Η ομάδα τη καρδιά σου σίγουρα δεν είναι ο Άρης.
1: Έτσι. Πήρε η ΑΕΚ κανένα παίκτη.
0: Η ΑΕΚ δεν πήρε, αλλά ο Άρης έχει πάρει παίκτη που είναι Σκοπιανό. Δεν το κάνατε θέμα.
1: Υπάρχει κανένα ακροδεξιό Αργιανό που είπε τίποτα ή τίποτα. Λοιπόν, Σκοπιανό.
0: Πήρε, ναι, ο Πάουκ στον μπάσκετ Τούρκο. Το κάνατε πρώτο θέμα, λέει, στο κανάλι σα. Γι' αυτό σου λέω, μην μου τα μεταφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Το ότι ο Άρης έχει πάρει Σκοπιανό playmaker δεν σε πήρε.
1: Μακεδόνα.
0: Ναι.
1: Μακεδόνα.
0: Ναι, δεν κάνατε καμία αναφορά όμω. Ναι. Αυτό λέει ο άλλο.
1: Κάντε διαφήμιση τα κανάλια μας, κάντε διαφήμιση τα κανάλια μας.
0: Φάσε μπαγάσα, φάσε μπαγάσα. Ναι, αυτό σου λέει. Το ίδιο πράγμα δεν έγινε και για τον Άγιο τον Πάο. Δεν μας ενοχλούν οι Σκοπιανοί και οι Τούρκοι. Ναι, γιατί κάνει μόνο για του Τούρκου, δεν κάνει για του Σκοπιανού.
1: Κοίταξε τώρα.
0: Που μας πήραν και το όνομα.
1: Τώρα, για να
0: επειδή είναι στον Άρη, λέει και.
1: Ναι, σωστά μιλάει εδώ.
0: Φυσικά μιλάει σωστά.
1: Οι Σκοπιανοί και ειδικά οι Τούρκοι αφήνουν. Σκόπια Βόρειο Μακεδόναρο.
0: Ναι, αλλά δεν κάνατε θέμα.
1: Κακό δεν έκανε.
0: Γιατί κάνατε για τον Τούρκο. Γιατί πόνεσαι προφανώ.
1: Όχι, όχι, επειδή το έπαιζε ο Μουτσούνα.
0: Το έπαιζε, δεν ξέρω.
1: Το έπαιζε ο Μουτσούνα.
0: Καράκι μου τρέγκα.
1: Ναι. Το έβριζε τον Οσμάν.
0: Α, γι' αυτό το κάνατε.
1: Ναι. Τώρα τι έχει να πει, του λέει.
0: Γι' αυτό σου είπα, αυτά είναι δικά σα εσωτερικά. Μην μα τα μεταφέρετε εδώ, γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να δούμε λίγο τα μπασχετικά.
1: Κυλάει η ώρα σαν νεράκι να ούμε.
0: Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση του Λιόπουλου, ο οποίο χθε ήταν εδώ σε ένα πάρτι. Πότε βούδα, πότε κούδα, σύμφωνα με το ωραίο ρεπορτάζ του Χάρη Μανουλίδη. Έτσι. Έτσι. Δεν ήταν δικό σου, εντάξει, ναι.
1: Τι αναθεώρηση είναι. Αναπαραγωγή, το έκανε.
0: Το έκανε άλλο. Άλλο το έκανε το ρεπορτάζ. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε πού είμαστε στην υπόθεση του Λιόπουλου.
1: Άμα λέει πότε βούδα, πότε κούδα.
0: Ναι.
1: Εδώ κάτι ήλθε να πει.
0: Εντάξει, νομίζω.
1: Ότι, δηλαδή, αυτό
0: άστο το... να το κρατήσουμε για μετά το break, θα τα πούμε τι ισχύει με τον Λιόπουλο.
1: Κάτι θέλει να πει ο Λιόπουλο, δηλαδή μεταφορικά.
0: Δεν νομίζω να χρειάζεται να πει κάτι. Έχουνε, τα πράγματα έχουν πάρει την ναι, ροή του στον δρόμο του. Ο Πάκο όμως θέλει να πάρει και NBA. Το ξαναλέμε. Και κάποιοι παίχτες του θα φύγουν δανεικοί από αυτούς που ήδη έχει πάρει και λέγαμε τι καλούς παίχτες είναι. Δηλαδή, φτάνει ο Πάκο μέσα σε ένα καλοκαίρι. Όχι απλά να δυναμώσει.
1: Ασχολούνται με τον μπάσκετ τώρα οι μάγκες, να πούμε.
0: Όταν κάναμε εκδρομές 3 και 4.000 κάτω στο σεφ, οι άλλοι παίζανε ακόμα στο. Μην πω που παίζανε.
1: Έκανες
0: στον τάφο του Ιδού, φυσικά. Έκανες. Το 92, 93, 94.
1: Με ποιο σύνδεσμο.
0: Μόνος μου, μόνος μου κατέβαινα, ρε. Εγώ πάντοτε μόνος μου κάνω. Όπως με βλέπεις τώρα, είμαι γενικός μοναδικός.
1: Τέλος συνδεσμή της.
0: Πήγαινα με τη θύρα 4 από πολλές φορές εκδρομές, πλήρωνα το κόμιστο, αλλά δεν ήμουν. Όχι, δεν ήθελα να, να είμαι σε συνδέσμους.
1: Ήσουν θύρα 4.
0: Δεν γούσταρα να είμαι σε συνδέσμους. Εγώ, σαν Νίκο ατομικά. Μάλιστα. Ήθελα, όποτε χρειαζόμουν εισιτήριο, βέβαια, αναγκαζόμουν πλήρωνα συνδρομή για να πάω. Okay.
1: Καπέλο.
0: Αλλά πήγαινα, ναι, βέβαια. Αλλά πήγαινα μόνος μου.
1: Καπέλο πλήρω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Ήθελα να πηγαίνω με την πάρτι μου, ρε φίλε. Ναι. Τι να κάνω τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, το Λιόπουλος, NBA-er, μεταγραφές, ποσοστά πλέον για πρωταθλητή και για EuroCup.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε μετά το break.
1: Βέβαια.
0: Πάμε.
1: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα όταν το άρεσε πάνω, δεν τα έλεγε τα ποσοστά.
0: Τα έλεγε εσύ όμως.
1: Δεν έλεγε τίποτα.
0: Τα έλεγε εσύ. Τώρα... Και σε λέω, περίμενε βλέπω... να τελειώσει.
1: Τώρα βλέπω. Λαλά τα ποσοστά, βλέπω.
0: Περίμενε, έλεγα. Περίμενε. Τώρα θα πέσουν κι άλλο. Κάτσε. Κάτσε να δει τι θα γίνει τώρα. POWS, χάλασα το POS.
3: Χτάω. Κορυφή έχει στρες, αλλά πλέον δεν κοιτάμε τι. Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Η κορυφαία στιγμή της Ελλάδας στο Μουντιάλ γράφτηκε το 2014 στη Βραζιλία. Με τον Φερνάντο Σάντος πλέον αντί του Ότο Ρεχάγκελ στον πάγκο, η εθνική διατηρούσε ακόμη εκείνη την άβρα της ομάδας που πριν 10 χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η αρχή ήταν δύσκολη, κόντρα στην Κολομβία, και η βαριά ήττα με 3-0 προκάλεσε απογοήτευση. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Η ισοπαλία 0-0 με την Ιαπωνία διατήρησε ζωντανές ελπίδες πρόκρισης, η οποία ήρθε με νίκη στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού χάρη στο πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις. Η Ελλάδα ήταν για πρώτη φορά στους 16 ενός Μουντιάλ, η πορεία στα νοκάουτ σταμάτησε πολύ νωρίς. Στον αγώνα με την Κωσταρίκα η πρόκριση χάθηκε στα πέναλτι και η Ελλάδα έχασε στις λεπτομέρειες την ευκαιρία για κάτι πολύ σπουδαίο σε εκείνη τη διοργάνωση. Μέχρι σήμερα εκείνη παραμένει η τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και η σημαντικότερη παρουσία της στη διοργάνωση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας.
9: Καλή σας ημέρα. Συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία η 46χρονη γυναίκα που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Τα τελευταία χρόνια μένει μόνιμα στο Μπράιτον της Αγγλίας, είναι μητέρα δύο παιδιών, δηλώνει αθώα και είχε επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Οι αστυνομικοί δεν λειτουργήσαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή. Ανέφερε για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Σε πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο Ολυμπιακό ακίνητο στο Γουδί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν τη φωτιά. Τέλος, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής και υψηλός στη Χαλκιδική σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
24: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
25: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
26: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
25: Και για μέσα στο σπίτι?
26: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
27: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
0: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Καλώς ήρθατε στη Waterland, φίλες και φίλοι. Τι να πρωτοπούμε για αυτό τον επίγειο και καταπράσινο παράδεισο. Δίπλα μας από το 1994 είναι ένα από τα μεγαλύτερα υδάτινα πάρκα της Ευρώπης. Το πρώτο που λειτουργήσε στη χώρα και το μοναδικό στη Βόρεια Ελλάδα. Σημείο αναφοράς λοιπόν για όλους εμάς τους Θεσσαλονικιούς αλλά και τους επισκέπτες πόλης μας. Δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητα. Δραστηριότητες πολλές για μικρούς και μεγάλους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Waterland. Καλό το Spotify, αλλά θα το θέλω. Good morning, καλημεράρες εδώ από την Σαλούγκα μας. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη και αρχισυνταξία. Έχουμε το βουνό απέναντι. Θανάση Καζαμπάκα, και ήρθε η ώρα να πάμε στα μπασκετικά μας. Θα τα πούμε μαζί, Ντινό, εφόσον εμένα θα γανιάσεις.
1: Και άλλα μπασκετικά.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
1: Δεν φτάνει τόσα μπασκετικά.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
1: Μπασκετιάσαμε εδώ μέσα.
0: Πώς καλά πριν, δεν λέγαμε για τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού.
1: Τι είπαμε.
0: Λέγαμε για του Ολυμπιακού, για τον ΠΑΟ, για τον Ηρακλή. Στον Άρη δεν έχουμε κάτι.
1: Είπαμε εκεί για τον Οσμάν, δεν μας νοιάζει η πατρίδα.
0: Άστον Οσμάν.
1: Μας νοιάζουν τα καλάδια.
0: Όποτε σας συμφέρει, σας νοιάζει τώρα ξαφνικά. Οι άλλοι παίρνουν Σκοπιανούς, δεν σε νοιάζει.
1: Πώς δεν με νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει. Τους άλλους έπρεπε να νοιάζει που του παίζει δεξί.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι.
1: Όταν το παίζει, α πούμε. Αχ, Τσίπρα προδότη, και είσαι Αριανός και έχεις φωτογραφία το Σπανούλη για παράδειγμα, αφού θες να το πω και αυτό, και έχει γίνει σωστό με τη σημαία των Σκοπίων.
0: Ναι.
1: Τότε ως ακροδεξιός Αριανός πρέπει να βρεις το Σπανούλη.
0: Δεν έχει πολλούς. Ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ.
1: Και στον ΠΑΟΚ το ίδιο πράγμα. Μη μας πρίζουν. Κοίταξε, εγώ είμαι διεθνιστής.
0: Εσύ
1: και...
0: θες να τα κάνεις του ρουμπούκι. Εγώ θέλω να μιλήσω για το αθλητικό κομμάτι.
1: Ναι, εγώ είμαι διεθνιστής και πιστεύω στον καπιταλισμό. Ναι. Αλλά δεν μπορώ κάποιον ο οποίος μου το παίζει πατριώτης μετά να μου το γυρίζει το μπιφτέκι από την άλλη μεριά. Ναι. Εγώ δεν είμαι ούτε με την πατρίδα ούτε με τη θρησκεία.
0: Καμιά παρέμβαση λέει, έκανε λέει ο συνεργάτης τώρα πάντων κάπως χαρακτηρίζει για τον Οσμάν και τον Ντολιόπουλο, μόνο ότι δεν πλήρωσε το εραστέχνη ο Μιστακίδης.
1: Την
0: πρώτη εβδομάδα εσείς λέγατε ότι θα φύγει ο Μιστακίδης τον ΠΑΟ.
1: Ο Μιστακίδης. Ο Μιστακίδης. Ναι. Αν δεν πάρει το λιμάνι, την πάει και το γήπεδο, θα φύγει.
0: Λες εσύ.
1: Ας σε τρόπισε έτσι φτιαγμένο.
0: Ναι.
1: Αν δεν πάρει λιμάνι,
0: ναι.
1: ΠΑΕ.
0: Πώς θα τα πάρει αυτά. Τα έχει άλλος. Τα δίνει ο άλλος. Δεν τα δίνει. Άρα πώς θα τα πάρει.
1: Εσείς πιστεύεις.
0: Και τα έχει ένα εξίσου μεγάλο μέγεθος. Δεν τα έχω εγώ και εσύ. Να δει να μας αγοράσει.
1: Το ότι είναι, ναι. είναι φτιαγμένο ανάποδα,
0: ναι.
1: Και δεν δίνει και 100 ευρώ για το νερό που είναι τη πλάκα.
0: Καλά, αυτά ναι. Τα κάνει
1: αυτό, είναι, αυτό είναι για το 8-7 και τον άλλο που έκανε το λιπόθυμο.
0: Ναι, αυτά είναι και
1: φυσικά ξεκάθαρο. Μπορεί να φέρει και τον Οσμάν και ό,τι κουστάρι μπορεί να φέρει.
0: Μπορεί να
1: και εμένα και εσένα μα αγοράζει για πλάκα. Άλλο λέω εγώ.
0: Μπορεί να αγοράσει αυτά που πουλούνται.
1: Ναι.
0: Αυτά που δεν πουλούνται δεν μπορεί να πάρει.
1: Δεν μου λε,
0: ναι.
1: Σαν επιχειρηματία. Ο οποίο είναι οξυδερκή είναι αυτό που είναι. Έτσι, αυτοδημιούργητο κτλ. Για ποιο λόγο να μην.
0: Το προπονητικό γιατί το κάνει.
1: Για την πάρτι του.
0: Τώρα, τι έκανε να έχει να πάει να παίζει μπάσκετ αυτός.
1: Ναι, γιατί.
0: Έλα ρε Σιντίνο τώρα, να σοβαρευτούμε λίγο.
1: Γιατί έχει.
0: Για ποιον θα δώσω τώρα. Έχει... Αυτό θα κάνει γύρω στα 7-8 εκατομμύρια.
1: Έχει πρόβλημα να τον νοικιάσει ένα που θέλει να κάνει ακαδημίες. Αύριο
0: θα φτιάξει εκεί και μόλ, θα φτιάξει κολυμπητήρια, θα φτιάξει και τον παλατάκι.
1: Τα μόλ θα πίνουμε 5 ευρώ το καφέ.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε δηλαδή,
1: θέλω να πω, θα πίνουμε ακριβό καφέ και ωραίο. Αυτό θέλω να πω. Αν κάνει κάποια τέτοια μεγάλη επένδυση ο άνθρωπος.
0: Φωτογραφία λέει του Καράπαπα με τον Σπανούλη, δεν τον πήρεξε ο Σμάρα που είναι από την Τουρκία. Λένε εδώ. Δηλαδή είναι χίλια δυο που μπορεί. Τώρα θες να πουλήσουμε τοξικότητα ή να. Χθεσινή είναι.
1: Οι Αριανοί με τον Ολυμπιακό μια χαρά τα έχουν. Τα είχατε και εσείς καλά, τώρα τα έχουν αυτοί. Το σαράτσι, ρε.
0: Έτσι πάνε εκεί. Έτσι πάνε αυτά. Πότε έτσι, πότε αλλιώ, πότε βούδα, πότε κούδα.
1: Απλά μην μας πρίζετε με τις ιδεολογίες σας αφού αλλάζουν με τα χρήματα.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω
1: δεν μιλάω για Γουλιάνο ναι. Και για Λαπτόπουλο.
0: Ναι,
1: εμείς ξέρουμε. Εμείς ξέρουμε
0: γενικά,
1: τι ναι. Συνειδητοποιημένοι είμαστε.
0: Ναι.
1: Για κάποιους οι οποίοι το κάνουν φασαρία.
0: Κατάλαβα όχι. Τώρα ποιο λες. Για τον Παντελονάτο τα λες τώρα.
1: Ναι, Παντελονάτο.
0: Έλα. Κάτσε μην
1: ο Παντελονάτο. Παντελονάτο, τώρα το πρώτο Παντελονάτο, άμα θα βγει. Ο Παντελονάτο.
0: Λοιπόν, άστα αυτά τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς έχει το θέμα του Τολιόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε, ρεπορταζιακά και μόνο.
0: Η ενημέρωση που έχω για το θέμα του Τολιόπουλου είναι ότι ο Τολιόπουλος είναι μια ανάσα από τον ΠΑΟΚ.
1: Να.
0: Χθες
1: ο Πιάκος ακούει την εκπομπή. Έχω κάτι χάπια ζάναξ που μείνανε.
0: Είναι πάρα πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει ένα μυθικό συμβόλαιο.
1: Τι θα πει, υπεραξία δηλαδή η κόλπα.
0: Ο ΠΑΟΚ του άλλου πληρώνει υπεραξία σε αυτή τη στιγμή. Ο Σμάν έπαιρνε 1,5 στον Παναθηναϊκό και τώρα το δίνουμε 3.
1: Δεν μου λες πόσο θα πάρει τώρα αυτό.
0: Ο Τολιόπουλος.
1: Ναι.
0: Από τα 7-8 εκατοστάρικα θα πάρει ένα 600-700 το χρόνο.
1: Εγώ τι
0: θα πάρει σχεδόν 1 εκατομμύριο παραπάνω. 5 για 3 χρόνια.
1: Ωραία. Ο Άρης πόσα του δίνει.
0: Ο Άρης δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα νούμερα.
1: Άρα θα ρίξει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο Άρης πήγε να το πάει, να το πάνε εκεί οι άνθρωποι του μπασκετικά. Σου λέει: εγώ έχω το Σπανούλι, έχω το Ζήσει, έχω τα. Του ξέρει, είναι η δάλματά σου. Α, σου δώσουμε και ένα συμβόλαιο σαν του Παναϊκού.
1: Α, σε πρέπει το Σπανούλι με τη σημαία το Σκοπείο τώρα. Α, σε πρέπει
2: πάλι,
1: τώρα το Σπανούλι να πούμε.
0: Και τι θέλετε και του στείλατε τώρα τη φωτογραφία
1: με το. Στέλνετε μου τέτοια.
0: Του στείλα φωτογραφία με το Σπανούλι που είναι με
1: τη. Σκοπιανός!
0: Μισή εκπομπή Τούρκο, ο άλλο τώρα σου λοιπόν.
1: Όταν έρχονται οι Σκοπιανοί και οι Τουρκαλάδες και τα αφήνουν στην Ελλάδα, καλά είναι
0: καλά
1: όμως,
0: είναι τότε, ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πούμε λίγο το ρεπορτάζ. Κάτσε και εσύ απ' έξω, το φιτιλιάζεις κι άλλο.
1: Αυτό στέει.
0: Αυτό στέει τώρα, ναι.
1: Γι' αυτό στέει.
0: Ένας, προσπαθώ να ερεμήσω, να τον ερεμήσω, έχω και τον άλλο απ' έξω να δείχνει τη σημαία. Ένα σα πάρει. Ρε, αφήστε να πούμε δύο πράγματα στον κόσμο.
1: Αυτή η σημαία των Σκοπίων εδώ μέσα δεν θέλω να υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει.
1: Δεν θα υπάρχει.
0: Χθες υπήρξε μία, έτσι μετά το απόγευμα, μία τάση ότι ο Άρης θα κάνει την επίθεσή του να κάνει αράνι, αλλά ο Άρης είναι ξεκάθαρο ότι Σπανούλεο. Το Λιόπουλε, στον Άρη πέρασε καλά 2-3 χρόνια. Έτσι, εμείς θα σου κάνουμε ένα καλό συμβόλαιο μπαρμπάτσικο σαν αυτό του Σπανούλεο. Το Λιόπουλε, στον Άρη πέρασε καλά 2-3 χρόνια. Έτσι, εμείς θα σου κάνουμε ένα καλό συμβόλαιο μπαρμπάτσικο σαν

0: 1,1. Ο Πάοκ είναι πολύ ψηλά σε αυτό το νούμερο. Του δίνει σχεδόν 1,7.
1: Δεν μπορεί να
0: και,
1: πει...
0: και του δίνει και ρόλο στην ομάδα.
1: Δεν μπορεί αυτό εδώ ο Σιάο να πει το παπάτο από τη φυλακή να δώσει μερικά χρήματα. Γιατί...
0: Δεν είναι, εντάξει. Είναι, είναι... Ο Άρης σου δίνει εκεί γύρω στο. Καταρχά, ο Πάοκ δίνει και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό. Για να τον πάρει. Ο Άρης δίνει γύρω στο 1, κάτι στον Παναθηναϊκό και 1 στον παίχτη.
1: Πάλι δεύτερο έκτερη.
0: Ναι. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα.
1: Βαλερίτα Σακελαρίου για τον Άρη. Έφτασε φίλε δεύτερο να το ρίξει μια πενιά εδώ πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Λογικά το θέμα του. Για να μην το κουράζουμε, το θέμα του Ολιόπουλου.
1: Όλο φιγούρα η Αριανή.
0: Κάτσε να πούμε, ναι. Ρε Παγάσα,
1: φιγούρα.
0: Έχει γανιάσει, ρε φίλε. Έχει τρελαθεί με δέφυγε. Τουλάχιστον έφυγε η Κρίση Πανικού και σε γουστάρω.
1: Θα έρθει η Κρίση Πανικού τώρα.
0: Κρίση να έρθει. Λοιπόν, 5 εκατομμύρια.

0: Θέλει και το ρεπορτάζ όμως.
1: Σωστό, πας τη Ρίτα.
0: Άρα είπαμε, τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Ο Άρης δίνει 1 στον παίχτη και 1,2 στον Παναθηναϊκό. Ο Πάουκ δίνει 2 στον Παναθηναϊκό και 1,7 στον παίχτη για 3 χρόνια. Με ενεργό ρόλο στο Ρόσετ όμως.
1: Τώρα ακούνε οι Παοξίδες φτιάχνονται. Είναι δοτάς! Είναι
0: δοτάς! Το ρεπορτάζ.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Και όπως όλα δείχνουν, ο παίκτης θα καταλήξει στον Πάουκ.
1: Όχι, βλέπω αεροδρόμιο πάλι το χαρούλι.
0: Αν αλλάξει κάτι.
1: Τι να αλλάξει.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο απλός κόσμος. Γιατί μου λέει, ακούνε αυτές τι. Όταν είσαι σε μια φάση μια διαπραγμάτευση ενός παίχτη και μπλέκονται ομάδες, ανά ώρα μπορούν να αλλάξουν δεδομένα.
1: Καπιτάλ,
0: πού να ξέρουμε εμείς τι γίνεται. Καπιτάλ,
1: τι...
0: Εγώ σας λέω τι γίνεται τώρα. Μπορεί σε 2 ώρες, δεν ξέρω, να αλλάξει κάτι.
1: Κοίταξε τώρα και η επιστήμη. Τώρα μα βέβαια τον γκάζει. Μα είναι δυνατόν να αφήσει ένα 600 πάει 800, 900 χιλιάρια που δίνει ο Άρης. Φυσικά δεν θα πάει.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ εκτός από το θέμα του Λιόπουλου που θέλει να το τελειώσει.
1: Με ποιον μιλάει, με τον Μπετμεζά? Με τον Μπετμεζά.
0: Δεν ξέρω, υπάρχει αυτό.
1: Με τον Καστανά, πώς το λένε τον άλλο.
0: Τσακμακάς.
1: Ο Τσακμακάς, ο Καστανάς.
0: Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο ΠΑΟΚ έχει στείλει τον Τσιάρα εδώ και λίγες μέρες.
1: Ο Τσιάρας είναι
0: στην Αμερική
1: διαπραγματευτής.
0: Είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ το έτυχε να το γνωρίσω σε μια εκδήλωση.
1: Εσύ από εκδηλώσεις χώνεις την ουρά σου εκεί.
0: Αφού με φωνάζουν, εγώ φταίω, ρε φίλε.
1: Αυτά τα ποτήρια με τη σαμπάνια, βλέπω τα δάχτυλά σου.
0: Τώρα, ναι.
1: Τα έχουν προσαρμοστεί
0: λοιπόν,
1: από κάτω.
0: Πάρα πολύ καλός ο
1: Τσιάρας. Πώς πιάνεται, Νίκο?
0: Από κάτω, το βάζεις δάχτυλο. Ανάμεσα.
1: Ανάμεσα στα 4 δάχτυλα βάζεις την κολόνα μέσα.
0: Μπράβο, που τα ξέρεις και εσύ.
1: Σλάπ του το
0: πίνει.
1: Έχω λερωθεί όμως γιατί έχω τις νεύρες.
0: Είσαι κυρπανές. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ ψάχνεται να φέρει έναν πολύ μεγάλο NBA-er.
1: Ετών.
0: Είναι μεγαλούτσικος.
1: 35.
0: Μπορεί να είναι λίγο πιο μικρός εκεί. Εντάξει. Εκεί κοντά.
1: Εντάξει.
0: Δεν έχει σημασία. Στον μπάσκετ και αυτή τη ηλικία μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Αν θα τα καταφέρει, θα μιλάμε για μια βόμβα αντίστοιχη του Οσμάν. Και αυτός ο παίκτης ο οποίος ζαχαρώνει είναι ο Γιώνας Βαλανσιούνας.
1: Πω, σε ακούν στη μικρά σας έτσι και πετάνε βελάκια
0: τώρα. Εντάξει, τώρα εμείς λέμε τα ρεπορτάζ.
1: Μπράβο.
0: Είναι ο σέντερ που ήθελε πέρσι να πάρει ο Παναθηναϊκός, είχε έρθει εδώ.
1: Ναι.
0: Και τελευταία τελικά.
1: Απερίφθη.
0: Όχι, δεν απερίφθη. Χάλασε γιατί είχε ένα θέμα με τη μεταγραφή του με το NBA. Είχε άλλη μια χρονιά με τους Nuggets. Το στέλνει να επιστρέψει Ευρώπη. Και εδώ γίνεται μάχη μεταξύ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού και Ζάλγκυρης. Η Ζάλγκυρης είναι η ομάδα της πατρίδας που αναδείχτηκε. Ο Παναθηναϊκός είναι που τον ζαχαρώνει διαρκώς. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν παίζει Ευρωλίγκα. Αλλά καταφέρνει με project και με πολύ χρήμα να δελεάζει παίχτες. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Αν καταφέρει να πάρει και τον Βαλανσιούνας, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ του χρόνου δεν θα πάει απλά να πάρει το EuroCup. Θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Ακριβώς. Εκεί όπου η αποδόσεις.
1: Κάνα διαιτητή έχετε, φίλο?
0: Δεν ξέρω τι έχει.
1: Εκεί
0: αυτή τη στιγμή πάντως.
1: Η κυρία. Πώς είναι τη διαιτητήνα?
0: Α, την.
1: Πώς είναι αυτή τη.
0: Τσαρούχα. Τσαρούχα.
1: Την πάτε σε καμιά μαύρη θάλασσα, την γλυκάνετε λίγο να.
0: Ο Τσιάρας είναι πάρα πολύ καταρτισμένο, ναι, παιδί. Ήταν και στη Μονακό, έχει επίσης.
1: Χαμηλό τόνο.
0: Χαμηλό τόνο.
1: Του Λεφταράς, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν πάνω κάτω ίδια απόδοση οι στιγματικές. Και τρίτο φαβορί δίνουν τον ΠΑΟΚ με 9. Δύο φράγκα δίνουν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τρίτο φράγκα δίνουν τον ΠΑΟΚ με 9.
1: Να χτυπήσω ένα ΠΑΟΚ
0: πρωταθλητή. Άρη 11.
1: Θα το καημένο τον Άρη, πάλι πίσω είναι.
0: Εντάξει.
1: Παπαπαπαπλιάκο.
0: Έχει φαγωθεί.
1: Έχω κάτι κάποιον περισσέψα.
0: Τώρα θα τα πάω σε λίγο.
1: Θα πάω το βασιλικό πορτόμι.
0: Και στο EuroCup.
1: Ναι.
0: Αυτή η στιγμή πλέον ενώ ο Πάοκ ήταν 4ο-5ο φαβορή.
1: Ναι.
0: Ήταν η Μπαχτσέ Σεχίρ, ήταν ο Άρης.
1: Πάει
0: ήταν...
1: τρίτο.
0: Πρώτο.
1: Πρώτο τώρα είναι.
0: Βέβαια πρώτο. Ναι. Όταν παίρνει ένα παίχτη που είναι top για ομάδα Ευρωλίγκα. Ο Οσμάν, για να το κάνω λίγο τα λιράκια. Ο Οσμάν σε όποια ομάδα τη Ευρωλίγκα τον βάλει θα είναι ο ηγέτη.
1: Ναι.
0: Όχι ο

0: παίζει, θα είναι ο ηγέτης της ομάδας. Σε όποια ομάδα να το βάλεις. Στη Ρεάλ να το βάλεις. Στην Μπαρσελόνα να το βάλεις. Στον Παναϊκό, στον Ολυμπιακό. Είναι το τριάρι που θα σηκώσει την ομάδα. Τέλος. Τέσσερα φράγκα δίνει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Eurocup. Εκεί που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είτε το πάρει είτε το πάρει του χρόνου. Α, 3,5 έπεσε κι άλλο τώρα.
1: Κι άλλο έπεσε.
0: Λέγε. Στο τέλος έχουμε να πάει 2. 3,5 έχει τον ΠΑΟΚ, 5 τον Άρη, 6 την Μπαχτσεσέκη.
1: Για Eurocup, έτσι Νίκο.
0: Ναι.
1: Για Eurocup είναι αυτό.
0: 7 ναι. Τη Χάπολ Ιερουσαλήμ και ούτω καθεξής. Βέβαια. Τώρα για να μιλήσω λίγο και μπασχετικά, γιατί καλά όλα αυτά. Ωραία όλα αυτά οι μεταγραφές. Εάν ο Τρικέρι δεν μπορέσει να βρει χημεία και ισορροπία στην ομάδα.
1: Τώρα μην τα γυρνάς τώρα.
0: Όχι, πώς θα γυρνάω. Ο Παναθηναϊκός πέρσι
1: ναι.
0: Είχε πιο μεγάλο μπάτζετ από τον Ολυμπιακό.
1: Μην μου τα γυρνάς.
0: Άρα ο Ολυμπιακός.
1: Είχε δεφορμέ προπονητή.
0: Όχι. Τι? Δεν μπόρεσε να βρει ποτέ ισορροπία με αυτούς τους παιχταράδες να τους φτιάξει ομάδα.
1: Ο προπονητής.
0: Ναι, ο Αταμάν.
1: Έτσι.
0: Δεν μπόρεσε. Έφερε Χέις, Μέις, Ντέιβις, Χίλιους Γιου έφερε εκεί.
1: Κοίτα,
0: δεν
1: Νίκο,
0: μπόρεσε να τους κάνει ομάδα.
1: Νίκο.
0: Ναι. Έπαιζαν ατομικά
1: εάν τα budget το που θα παίρνουν τα λεφτά είναι κοντά ένα με τον άλλονα.
0: Όχι, είναι πλέον μεγάλη διαφορά. Πάει πάνω από 20 εκατομμύρια.
1: Άλλο λέω.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, παίρνω εγώ 1000 ευρώ, εσύ 1100. Ο κόκκινος παίρνει 900-950. Είναι κοντά. Δεν θα γίνει η μανούρα.
0: Λες.
1: Πρέπει να διατηρήσει αυτό το.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή αυτό πληρώνουν.
1: Ναι.
0: Το ότι έχουν
1: πέσει μεγάλε.
0: Ναι. Δηλαδή έχει walk up Dorsey που μαθαίνω ότι Dorsey έχει τάσει φυγή. Γιατί έχει τάσει φυγή, γιατί σου λέει κάτσε ρε φίλε. Είμαι με τον Γόκα, μοιράζομαι τη θέση. Και τώρα μου παίρνει το Μοντέρο.
1: Ναι, πού θα πάω εγώ.
0: Ο οποίο Μοντέρο παίρνει 1,5 εκατομμύριο παραπάνω και θα μου πάρει και το χρόνο συμμετοχή. Εγώ πού θα πάω.
1: Είμαι δυσαρεστημένο.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Άρα φεύγω, πάω αλλού.
1: Αυτά προσέξει.
0: Αυτά πρέπει να τα προσέξει γιατί ο Ολυμπιακός και ο Παναϊκός αυτά πληρώνουν τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι είχαν παιχταράδες παντού και ξαφνικά ξαναπαίρνουν και άλλους παιχταράδες με μεγαλύτερα συμβόλαια και οι άλλοι που έχουν μείνει με τα μικρότερα σου λέει και θα παίρνω λιγότερα και δεν θα παίζω. Τι να κάνω εδώ.
1: Καλύτερα να έχεις παιχταράδες και νεανικό κοινό πιο κάτω.
0: Μπράβο.
1: Παρά πολλούς παιχταράδες και να τους κάνουν τα αποδυτήρια είναι και τι παίρνουν και τι τρώνε και τι πίνουν και είναι και πιο νευρικοί να πούμε.
0: Ναι, λοιπόν, ο Πάου και τον Βαλανσιούνας από ό,τι μαθαίνω, η προσέγγιση του είναι πάνω από 4 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Πολλά λεφτά, Νίκο.
0: Τρελά. Τρελά, όχι πολλά.
1: Είναι κουμπαρά.
0: Τρελά. Εντάξει,
1: σπασμένος, ναι.
0: Θα έχει sold out το παλατάκι. Το οποίο παρεμπιπτόντως να πω ότι τα διαρκείες θα μπουν κόφτη στις 5.500 από ό,τι έμαθα.
1: Κάτσε λίγο τώρα.
0: Γιατί τα 5.500 είναι τη πλάκα.
1: Δηλαδή, ακούει ο Πλιάκο στην εκπομπή.
0: Ναι.
1: Πήγε κύριε.
0: Εγώ φαγώδη με το φώτι.
1: Πήγε 6 ώρα το πρωί σαν το φελό εκεί πέρα. Με τα χαρούτε που γάτσε βγήκαν εκεί το πρωί πήγε, περίμενε. Ναι. Περίμενε.
0: Πήρε, τέλειωσαν. Ο Άρης τα ξάδεψε.
1: Πόσο έκανε.
0: 494 πόσο.
1: Εσεί πώ έχετε πλαφόν.
0: 5,5.
1: Θα του φάνηκε στα διαρκεία δηλαδή.
0: Ναι, μέρα. Αφού το είχα πει την εκείνη τη μέρα. Αφού έχει πιο μεγάλο γήπεδο ΠΑΟΚ.
1: Δεν θα ήθελα να ήμουν ο Πλιάκος.
0: Άντε πάλι φαγώθηκες. Αφού έχει πιο μεγάλο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Και κρίμα που δεν τα βρήκανε και με τον Ερασιτέχνη.
1: Ποιος.
0: Ο ΠΑΟΚ να γίνουν εργασίες, να το μεγαλώσει, το κάνει 12-13.000.
1: Τέλει, μην του δώσει φράγκο.
0: Αυτούς τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Θα θέλουν να το δουν και οι τουρίστες. Θα έρθουν στη Θεσσαλονίκη και θα λένε πάμε να δούμε την μπασκετάρα του ΠΑΟΚ στο παλατάκι.
1: Τίποτα.
0: Σαν αξιοθέατο θα το βλέπει.
1: Να πληρώσει να νάει δωρά το νερό.
0: Άντε πάλι με την ΑΕΠ. Τίποτα. Είπα και εγώ δεν την είπε σήμερα.
1: Γιατί αυτή η κίστρο ερασιτέχνη είναι μόνο φέρε. Το δώσε δεν το έχουνε.
0: Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ φτιάχνει από φέτος την ομάδα για να την έχει έτοιμη του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνει.
1: Αυτός.
0: Δηλαδή του χρόνου δεν χρειάζεται να πάρει ούτε Οσμάν, ούτε το Λιόπουλος, ούτε αν πάρει τον Βαλανσιούνας θα δούμε. Γιατί
1: τώρα είναι... πάρει μια φανέλα του Οσμάν.
0: Θα πάρουμε φανέλα και το Οσμάν. Θα
1: μπροστά να έχει τον Οσμάν και πίσω τον Κεμάλ Ατατούρκ.
0: Δεν βγαίνουν έτσι φανέλες.
1: Εγώ θα
0: βγαίνουν στο κανάλι σου εκεί, έτσι βγαίνουν φανέλες.
1: Θα πάω εγώ στο.
0: Βγαίνει με το δικέφαλο και το όνομα. Δεν βγαίνει καμιά φανέλα έτσι. Άμα θες να ξέρεις.
1: Και τον άλλον.
0: Το
1: Σπανούλι. Το σκοπιανή σημαία από πίσω και μπροστά το.
0: Άσερ, το
1: σήμα της Βεργίνα. Τώρα μου το στείλαν, δεν το είχα δει να πει.
0: Λοιπόν, ο Άρης πάντως στο μπάσκετ τώρα χαζά-χαζά, ο οποίος έχει τρομερό μπασκετικό IQ γενικότερα σαν ομάδα με Σπανούλι, με Ζήση. Παίρνει τον Γιώβιτς, ακόμα ένα παίχτη από την Μπάγερν, Σέρβος, Στέφαν Γιώβιτς, με Ευρωλιγκάτος, πάρα πολύ καλός παίχτης.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι.
0: Μαζί με Δημητρίεβιτς εκεί στα... παίρνουν σασικά τα γκάρ της Μπάγερν που πέρσι ήταν Ευρωλίγκα, ο Άρης.
1: Τώρα θα σε πω κάτι, πάμε στο διάλειμμα τώρα.
0: Πες και ανοίγουμε γραμμές.
1: Είμαι εγώ ο Σπανούλης και εσύ ο κολλητός μου.
0: Ναι.
1: Και πάμε να πιούμε ένα ποτό.
0: Εσύ ο Σπανούλης.
1: Ναι. Και εσύ ο κολλητός μου.
0: Κολλητός του Σπανούλη, μάλιστα.
1: Πίνουμε το ένα ποτό, στο δεύτερο ξέρεις θα σου πω.
0: Δεν θα πιείς ποτέ ποτό ο Σπανούλης.
1: Εντάξει, υποθετικά.
0: Πιει ένα μπραντ. Πελεγκρίνο.
1: Πελεγκρίνο, ναι. Ρε τι βλακία έκανα που ήρθα στον Άρη.
0: Έλα ρε. Ρε φίλε. Δες χαρά εδώ, δες χαρά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, θέλω απλά να κουβεντιάσουμε λίγο, Ντίνο, μετά ένα θέμα το οποίο το άφησα στην άκρη. Το σενάριο επιστροφής του Μανού Γκαρθία στον Άρη. Υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Θα το πιάσουμε λίγο, να το δούμε και αυτό. Τώρα, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να πούμε ότι ένας νέος προορισμός πολυτέλειας, έχει πλέον τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη. Είναι το νέο Lexus Corner Θεσσαλονίκη στη Θέρμη, όπου σας προσκαλεί να ζήσετε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus σε ένα χώρο όπως η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία που βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε λεπτομέρειας. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε τη νέα γενιά εξιλιτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές το νέο Compact LBX, το Premium NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner λοιπόν, Λεωφόρου Θέρμης, Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε για το φινάλε και με γραμμές.
2: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
6: Καλή σας ημέρα. Ο Τζιάνι Ινφαντίνο παραδέχτηκε πως η FIFA κάνει σκέψεις για αύξηση των ομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλου σε 64 εν ώψη της διοργάνωσης του 2030. Πρόκειται για το τουρνουά της επετείου των 100 χρόνων από το πρώτο Μουντιάλ, με αγώνες αρχικά σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη και έπειτα σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Το 92% των γκολ της Αγγλίας στο Μουντιάλ έχουν πετύχει Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ. Από τα 13 γκολ της ομάδας τους έχουν σκοράρει τα 12 και βρίσκονται στην τέταρτη θέση των σκόρερ. Ο 47χρονος Diego Forlán είναι ο αντικαταστάτης του Marcelo Bielsa στην καθοδήγηση της Εθνικής Ουρουγουάης. Ο εμβληματικός βετεράνος επιθετικός θα καθίσει στον πάγκο και της Under 20 της πατρίδας του μέχρι το Μάρτιο του 2027.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε ο ΠΑΟΚ με τις προπονήσεις να συνεχίζονται πλέον επί ελληνικού εδάφους και τον Αλέσιο Λύση να ανεβάζει ρυθμούς εν ώψη των επίσημων αγώνων. Απόψε μετά τις 10 αναμένεται στην πόλη ο Τάχα Άλλη, ο 28χρονος Σουηδός εξτρέμ, θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή προσθήκη του ΠΑΟΚ. Σε συζητήσει για τη λύση του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, βρίσκεται ο Μανώλης Σιώπης με τον διεθνή μέσο να επιθυμεί την επιστροφή του στον Άρη. Με διπλές καθημερινές προπονήσεις στην Πτολεμαϊδα, συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη με μια ομάδα 6 παιχτών να ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης και το Φαμπιάνο ασκήσεις πρόληψης. Στην τελική ευθεία μπαίνει και η απόκτηση του Τόμ Ντέλι Μπασίρου από τον Άρη, καθώς η διοίκηση εργάζεται για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Νιγηριανό μέσο. Στο αθλητικό κέντρο Ευάγγελος Παντελίδης στην Πτολεμαϊδα, ξεκίνησε η προετοιμασία του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη να γυμνάζει καθημερινά 27 ποδοσφαιριστές. Μια ανάσα από την τελική ανακοίνωση της τριετής συμφωνίας με τον Τζέντι Όσμαν βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά από καθοριστικές επαφές του αθλητικού διευθυντή της ομάδας Γιώργου Τσιάρα με τον 39χρονο Τούρκο Φόρουαρντ. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976 360 365.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. Και την Κυριακή ανοιχτά.
4: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Hey, ChatGPT.
7: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
6: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
7: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
6: Γυαλιά ηλίου?
7: Το ίδιο.
6: Φακούς επαφής?
7: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
6: Τι είπες?
7: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
6: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
8: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
6: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
13: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
14: Τι έπαθε εσύ αυτός?
13: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ.
15: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
16: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
16: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
17: Και?
16: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
17: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
16: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
20: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
22: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: όλοι.
1: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτάκι, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, καλά ακούσατε, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνει στην κλήρωση Happy Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Περισκευή διεκδικείς ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, όλα αυτά μόνο στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Χθες οδήγησα του Κλεάνθη. 500 άλλο.
1: Δεν είχαμε πάει στην Καβάλα μαζί. Τέτοιο, ναι, 500 πράγμα, ναι. Εκείνο. Και πάτησα στο φανάρι 0-100. 3,2.
2: Ναι, ναι.
1: 3,2. Και κολλήσαμε. Ναι, είναι πολύ δυνατά αυτά. Απλά δεν είναι για μας αυτά. Εγώ το σκέφτηκα γιατί γούσταρα πολύ. Πού να το φορτίσουμε, θα μένουμε συνέχεια από μπαταρία, ρε φίλε.
2: Είμαστε
1: θα μας μαζεύουν. Δεν είμαστε εμείς. Τόσο αν πάρουμε αυτά το plug-in, να έχουμε και σίγουρα, πώς το λένε, και βενζίνη 100 χιλιόμετρα να σωνόμαστε. Και μετά να ψάχνουμε πού θα πάμε να το φορτίσουμε.
2: Ναι.
1: Για μπαταρίες είμαστε εμείς εδώ. Μπαταρίες στο κινητό μου δεν μπορώ. Κοίταξε. Να έχω όλη μέρα.
2: Ναι. Άμα κάνουν με 1000 χιλιόμετρα, λέμε τώρα παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Εκεί λες.
1: Α, ναι. Στα χίλια, ναι, εντάξει, χίλια, ναι.
2: Να πάω Αθήνα.
1: Έχω φτάσει μέχρι 600, 700, εντάξει.
2: Να πάω Αθήνα, το γεμίσω μια φορά, να πούμε, το κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά ο Κλεάνθης στο σπίτι έχει δικό του φορτιστή και το βάζει εκεί πέρα.
1: Ναι, σωστά. Εντάξει, έχει, είναι οργανωμένος. Φιλιά στον Κλεάνθη μας.
2: Λέω, Λαράκι, ο γιος έχει μια Αλφα Ρωμαίο. Α, το γατάκι, λέει, το κάνω σκόνη να πω.
1: Ναι, ναι, με αυτό δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, επειδή διάβαζα και το ρεπορτάζ του Μάνου Χατζάκη εδώ και μήνες, κανένα δύο μήνες από το Μάιο το έχει γράψει.
2: Ο Χατζάκης κι αυτός,
1: ναι,
2: είναι μυαλό.
1: Πάρα πολύ.
2: Έχουμε και Στράζελη και τέτοια.
1: Ναι, ναι, απλά μάστρα. Το διάβασα αυτό, το θυμάμαι. Έχουμε, τα συγκεκριμένα.
2: Είχε γράψει λοιπόν πριν δύο μήνες.
1: Το θυμάμαι το ρεπορτάζ. Είχε γράψει κάπου για Μανού Γκαρσία.
2: Πριν δύο μήνες.
1: Ναι, το θυμάμαι, γι' αυτό τώρα το ανέφερα.
2: Ναι.
1: Ο Μανού Γκαρσία πράγματι είναι πολύ κοντά σε επιστροφή του στον Άρη.
2: Πόσο χρόνο είναι ο Μανού?
1: Μικρός είναι ακόμα.
2: Σε τι κατάσταση είναι, πού είχε παίξει?
1: Πέσει τα στο MLS.
2: Το MLS.
1: Το Κάνσας.
2: Θέλει ένα παίκτη ο Άρης εκεί.
1: Τον είχε πουλήσει ο Άρης περίπου 3,5 εκατομμύρια, 3,6.
2: Θέλει ένα παίκτη ο Άρης εκεί στο δεκάρι να κάνει μαζί
1: νομίζω,
2: με τον Άρη τον ψηλό.
1: Νομίζω μάλλον θα τον πάρει πίσω έστω και σαν δανεικό.
2: Ναι.
1: Να δούμε, πάει προς εκεί. Θα δούμε
2: στην τώρα. Άκρη δεν παίζει.
1: Ναι.
2: Δεκάρι παίζει, αλλά άμα παίξει σφιχτά ο Πασχάλη τη γιαγιά Ντακ, μπορεί να έρθει τρει χάφια αυτό. Καλή ώρα πώ θα έρθει.
1: Έχει πολύ καλέ σχέσει με τον Καρυπίδη ο Μανού. Ναι. Και ο τρόπο όλο πήγε καλά αυτή η σχέση, δόθηκε ωραία. Δηλαδή ο χωρισμό ήταν ένα χωρισμό με πολύ αγάπη.
2: Ναι. Έλειψε από τον Άρη.
1: Έλειψε ένα τέτοιο παίκτη.
2: Έλειψε από τον Άρη. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έκανε φοβερά πράγματα στο Κάτσα. Να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή από τότε που έφυγε, τη μία χρονιά 2 γκολ 6 assists, την άλλη μισή χρονιά ω τώρα. Ένα γκολ, 2 assists.
2: Μπορεί να ταιριάζει στον Άρη.
1: Δεν
2: καλύτερα.
1: Κολλάνε όλοι κολλάνε, παντού. Ναι. Εντάξει, δεν κολλάνε. Είναι κάτι που ήθελα να το σχολιάσουμε και δεν το αναφέραμε. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Σας δώσαμε όλα τα ρεπορταζιακά και για το μπάσκετ. Δεν μιλήσαμε καθόλου για Μουντιάλ. Στο Bet Show εκεί όπου αλωνίζει όλο το team.
2: Έτσι. Σήμερα έχει Αργεντινή Αγγλία.
1: Όχι, όχι, δεν είναι σήμερα. Είναι αύριο, γι' αυτό δεν τα ανέφερα. Αύριο είναι το παιχνίδι.
2: Σήμερα τι έχει?
1: Τίποτα, ρεπό. Ξεκουραζόμαστε.
2: Α, ναι, Δευτέρα είναι, ρε.
1: Ναι, Δευτέρα. Αύριο θα έχουμε το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία όπου δίνεται ελαφρύ προβάδισμα στην Αγγλία. Δεν πολύ συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων. Το δίνει μια ή άλλη για μένα, ναι. Και Γαλλία-Ισπανία φαβορεί. Φαβορεί, όχι όμως δυνατό, η Γαλλία με 2,40
2: περίπου. Πιο άσχημος προπονητής του Μουντιάλ, ποιος είναι?
1: Ποιος?
2: Ο Τούχελ.
1: Ναι, είναι χάλια.
2: Πολύ άσχημο.
1: Δηλαδή είμαστε και εμείς που είναι, θα βγει ο άλλος που μας.
2: Και τι είμαστε εμείς, ρε.
1: Ναι,
2: εμείς θα δεν παίρναμε την ποντιακή.
1: Κάτι θα βγει ο άλλος τώρα και μας λέει είμαστε άσχημοι, ο άλλος με τα ψυχολογικά προβλήματα που έχει. Λοιπόν, άρα αύριο θα τα δούμε τα ματσάκια. Στο Bet Show, παιδιά, μπαίνετε, μπουκάρετε. Βέβαια, δεν σταματάνε ποτέ τα παιχνίδια γιατί έχουμε πλέον τα ευρωπαϊκά.
2: Ξεκινάει το έργο.
1: Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Κλουζ, χθες έχασε στο Super Cup σαν πέναλτι, να πούμε. Και περιμένει τώρα να τη ρεβάζουμε Δυναμό Κιέβου για να μάθουμε αν θα πάμε Ρουμανία ή Πολωνία.
2: Εσύ που θες να πας?
1: Έχω πάει και στα δύο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή πλέον στην Ευρώπη μόνο Κύπρο δεν έχω πάει. Έχω τρελαθεί Κύπρο και Ισλανδία, τα δυο νησιά.
2: Δυναμό Κιέβου τι, δεν είναι.
1: Στην Πολωνία παίζει.
2: Πολωνία παίζει, άλογο τον.
1: Ναι. Ναι.
2: Πολωνία ωραία είναι.
1: Μια χαρά είναι. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Έλα, καλημέρες. Δεν μιλάμε εμείς λίγο.
2: Τίποτα. 5-10 λεπτά δεν μιλάω.
1: Χαίρετε.
3: Έλα,
1: χαίρετε.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
1: Εσύ, φίλε μου, καλώς.
2: Λίγο ήχο εδώ έδωσε.
3: Λοιπόν. Πέρυσι ποιος πήρε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ δεν το πήρε?
1: Η ΑΕΚ βέβαια.
3: Πολύ... τι budget είχε η ΑΕΚ?
1: Μικρότερο
3: με τον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Πιο χαμηλό.
3: Ωραία.
1: Πιο χαμηλό είχε. Σε σχέση με Παναθηναϊκό και
3: ΠΑΟΚ. Ρε παιδιά, τζάμπα σπαταλάτε χρήμα πραγματικά. Δηλαδή είναι κινήσει εντυπωσιασμού.
1: Για ποιο λες τώρα, για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ μιλάς?
3: Για τον Οσμάν, πάρτε και τον Τολιόπουλο.
2: Δεν είναι το ίδιο άθλημα.
1: Δεν είναι ίδιο άθλημα. Μπερδεύεσαι, φίλε, μπερδεύεσαι.
3: Παράδειγμα σε κάνω.
1: Όχι, δεν είναι παράδειγμα ίδιο.
2: Δεν είναι το ίδιο άθλημα. Μη θα εκτεθεί ακροατή.
1: Η Βαλένθια, φίλε, δημιούργησε υπεραξία. Ναι, η Βαλένθια δημιούργησε. Πήρε το τέτοιο.
3: Πήρε 15 εκατομμύρια.
1: Αλλά δημιούργησε υπεραξίε. Η Βαλένθια έφτιαξε Κωνσταντέλιε, Κουλιεράκηδε μαζί εκείνη τη χρονιά.
3: Πόσα είχαν οι άλλοι αντίπαλοι τη.
1: Παραπάνω. Δεν το πήρε την Ευρωλίγκα.
3: Πήγε Final Four.
1: Πήγε, το έχασε.
3: Κλέτησε, πήγε Final Four.
1: Ναι.
3: Ο Παναθηναϊκός την πάντα είχε το μεγαλύτερο τη Ευρώπη.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε από τα μεγαλύτερα, δεν είχε το μεγαλύτερο. Από τα
3: το μεγαλύτερο είχε. Φίλε το μεγαλύτερο.
1: Αλλά φαινόταν από την αρχή τη χρονιά ότι δεν έκανε καλή χειμώνα.
2: Πού καταλήγουμε για να.
1: Αυτό λέει τώρα, μην παίρνετε παίχτε για να.
3: Πόσα λεφτά για να σπαταλήσει άδικα.
1: Ναι. Άδικα δηλαδή λε για τον Οσμάν.
3: Το γλυκό κάνει ό,τι θέλει. Ο Παναθηναϊκός πέρσι υποτίθεται ότι είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ στη Euroleague πέρσι. Τι κατάφερε, τίποτα. Κατάλαβες, Κωστήρα, από το που λέμε μου.
1: Το είπαμε όμως αυτό, αδερφέ.
3: Οπότε αυτό εδώ τώρα που γίνεται με τα λεφτά και αυτά που πετιούνται τζάμπα.
1: Γιατί πετιούνται τζάμπα, ρε φίλε.
3: Πολλοί ανθρώπους, ξέρεις, που τρώνε
2: τζάμπα. Η υπεραξία λέει πετιούνται τζάμπα.
1: Τι ομάδες, αδερφέ.
2: Άρης.
3: Αριανό σου, ρε φίλε.
1: Ναι, με τις υγείες τότε. Εντάξει, okay. Δηλαδή εσύ λες πετιέται χρήματα τζάμπα. Αν τον έπαιρνε, εσύ τι θα έλεγες.
3: Άκουσε με.
1: Παλικαρίσκα. Έτσι και έπαιρνε τον Οσμάν, τι θα έλεγε. Με το παντελονάτα θέλω όμως να μου μιλήσεις.
3: Άκουσε. Θα σου απαντήσω
1: αυτό. Δεν με απαντάς όμως. Ναι,
3: θέλω τον Τολιόπουλο στον Άρη, αλλά όχι με 1,7 εκατομμύρια. Προτιμώ να έρθει με 1 εκατομμύριο ο Τολιόπουλος.
1: Δεν μπορείς. Τι να κάνω. Θα πρέπει να πληρώσει υπεραξία, ρε δεφέ. Ξέρει μπα.
2: Έχασε.
1: Υπεραξία θα πληρώσει. Παίζει στο Eurocup. Παίζει στο Eurocup. Πρέπει να καταλάβει ότι δεν βγαίνει ακόμα στα μεγάλα κλαμπ.
2: Πάμε γρήγορα.
1: Για να πιάσει τραπέζι σε καλό κλαμπ, θα πρέπει να είσαι και Μπρούκλι μεγάλο.
2: Στην ήττα να παίζει. Πάμε. Δεν μιλάμε. Ναι, ο Αργιανό τον έχασε γιατί δεν έχει τα λεφτά.
1: Εντάξει. Τι θα έκανε άμα έπαιρνε τον Οσμάν? Θα έβγαινε στο Λευκό Πύργο και στο αεροδρόμιο. Δεν τον νοιάζει. Μα νοιάζει εμά του οπαδού πόσα λεφτά θα δώσει ο πρόεδρο. Γι' αυτό σα λέω τζάμπα, κάνε του λογιστέ και του τέτοιου. Τζάμπα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σα.
0: Αλέξης, φίλος του ΠΑΟΚ.
1: Καλώς τον Αλέξη.
0: Δύο γεγονότα και μια ερώτηση. Το ένα γεγονός είναι για τα αλλούνταλού που λέει ο ΡΑΠ σε σχέση με τον Όσμαν. Όλοι οι Έλληνες δεν είναι χρυσαυγίτες. Όλοι οι Τούρκοι δεν είναι κρυζαλίκοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εγώ δεν θέλω στον ΠΑΟΚ ούτε χρυσαυγίτη ούτε κρυζαλίκο. Ναι. Και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, δεύτερο. Επειδή ακούμε διάφορα συνέχεια και γυρίζουν, όχι, δεν έχει ο ΠΑΟΚ αδυναμία οικονομική, έχει. Σας λέω, τα τελευταία 5 χρόνια, αν θέλετε και αναλυτικά, σας τα λέω για ένα χρόνο.
1: Ναι.
0: Σε μεταγραφές, ο Ολυμπιακός 74 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός 60, η ΑΕΚ 92, ο ΠΑΟΚ 35. Στο payroll, ο Ολυμπιακός 20 με 26, ο Παναθηναϊκός χαμηλά πρώτα, αλλά εκτοξεύτηκε 18 με 22, η ΑΕΚ 15 με 19, το ετήσιο μιλάω, έτσι, το salary, mm-hmm. όλο.
1: Mm-hmm.
0: Και ο ΠΑΟΚ 12 με 16.
1: Σαν την ΑΕΚ είναι, ναι.
0: Άρα σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αν μάλιστα λάβεις υπόψη ότι ο ΠΑΟΚ είναι και ο μόνος που είχε τις γερές πωλήσεις αυτή την πενταετία.
1: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι και ο μόνος που παράγει νέους υπερπαίχτες. Και
0: αυτό
1: λίγο Ολυμπιακός. Ναι, όχι, είναι
0: αυτό
1: σημαντικό.
0: Κρατάμε...
1: Ξέρεις γιατί είναι σημαντικό, ναι, ναι. Να σου πω γιατί. Γιατί Νίκο, αναγκάζεται να μην πάρει κάποιους παίχτες εφόσον βγάζει παιχταρά από πίσω. Δηλαδή, Νίκο, να πάρω ΠΑΟΚ παίχτες στο 10 το Στάνιτς, να πάρω το Στάνιτς ενώ έχω τον Κωνσταντέλια. Δεν γίνεται να τον πάρω.
0: Αυτό στην εκτίμηση του καθενός. Εγώ λέω για το αν υπάρχει δυσκολία οικονομική ή όχι στην οικογένεια Σαββίδη. Και μια ερώτηση που έχω είναι η εξής. Επειδή πριν από 1,5 μήνα, με το τέλος του πρωταθλήματος, σε ένα τηλέφωνο, τελευταία φορά σας είχα πάρει τότε, είπα ότι ο χάρη στο Σαββίδη ο ΠΑΟΚ άλλαξε πίστα. Ο Σαββίδης δεν είναι ευεργέτης όπως και κανένας πρόεδρος. Οι ομάδες είναι ασπίδες για τις επιχειρήσεις του. Αν ποτέ τον έπαιρνε ο Μισακίδης, θα ήταν το ίδιο και πάλι, ασπίδα για τον Μισακίδη. Τότε ηρωνευόσασταν και οι δύο στο κλείσιμο του τηλεφωνήματος και λέγατε: τι λέτε, φίλε, δεν υπάρχει κανείς να αγοράσει τον ΠΑΟΚ, δεν ενδιαφέρεται. Εδώ και μια εβδομάδα, εσείς. Θα σου πω την ημερομηνία να ακούσετε.
1: Ναι, για ποιο πράγμα να αγοράσει?
0: Ότι να αγοράσει την ΠΑΕ.
1: Πώς να αγοράσει αφού δεν πουλείται? Αυτό λέγαμε. Και αυτό λέμε και τώρα.
0: Περίμενε. Αυτό ακριβώς λέγατε.
1: Αυτό λέμε και τώρα.
0: Όχι. Τώρα λέτε για να
1: φίλε, ξέρω κάτω... πολύ καλά τι λέω. Σε παρακαλώ, δεν μου πεις τι λέω. Λέω ότι αν πουλείτε κάτι, πουλέτε. Θα δεν πουλείτε κάτι.
0: Θα μίλωσε τον τόνο σου.
1: Εντάξει, πάνε, πάμε, στον επόμενο, πάμε στον επόμενο. Ναι, δεν θα λες πράγματα που δεν έχουμε πει. Είμαι ξεκάθαρος τι έχουμε πει και τότε και τώρα. Λέμε ότι όταν δεν πουλιέται κάτι, δεν μπορείς να το αγοράσεις. Δεν θα μου πεις τι είπα. Πάμε στον επόμενο. Θα μου πεις εσύ χαμηλός τον. Όχι, θα κάθομαι να ακούω εσένα να μου λες τα ψέματα. Σε πράγματα που δεν είπαμε. Καλημέρα, επόμενος. Πάμε στον επόμενο, είναι στο ίντερνετ, επόμενος. Όχι, θα κάθομαι να ακούω τον καθένα που λέει όταν φαντάζεται πράγματα από το μυαλό του. Θα λες πράγματα που λέμε, όχι που φαντάζεσαι. Καλημέρα στον επόμενο.
4: Καλημέρα.
1: Έλα, αδερφέ.
4: Μάκη από Γερμανία. Μάκη από Γερμανία.
1: Έλα, Μάκη μου, έλα, γόρι μου, μια χαρά, μια χαρά. Δεν, Μάκη, δυστυχώς η γραμμή σου δεν βοηθάει η γραμμή σου, αδερφέ. Δεν βοηθάει η γραμμή σου, Μάκη. Είναι με, λες και είσαι από το Ιράν, από την Καμπότζη. Πάμε, καλημέρα, επόμενος. Καλημέρα.
5: Έλα ρε την Πελθανάδης.
1: Ω, καλώς τον μπάνα ρε.
5: Τι έγινε.
1: Εσύ να μας πεις τι γίνεται τώρα. Για να σε ακούσουμε.
5: Εντάξει. Εδώ για το καινούργιο σας τον μπασκεμπολίστα ρε, τον Οσμάν.
1: Ναι.
5: Τελικά το φιλαράκι σου ο Τέλης από τη μια ζεστή πατάτα στην επόμενη τρέχει.
1: Δηλαδή.
5: Πήρατε αυτόν τον Οσμάν Τούρκος. Α, πάει στο διάλογο.
1: Δεν μας πειράζει.
5: Είναι και κολλητή. Ναι, είναι και κολλητάρι εδώ πέρα του απέναντι του Προέδρου. Και αυτό δεν μας πειράζει.
1: Κοινού Προέδρου.
5: Να όμως που έχει γεννηθεί στα Σκόπια το παλικαράκι. Τώρα ποιος? Τι κάνουμε με τη σημεία της Βεργίνας στο παλατάκι, για πες μου.
1: Ποιος Σκόπια, για ποιον λες, ο Οσμάν είναι...
5: Τα Σκόπια εδώ,
1: Οσμάν. Καλά, κι άλλοι έχουν γεννηθεί και ο Δημητρίεβη στα Σκόπια γεννήθηκε του Άρη, αλλά δεν το κάναμε
5: ναι, θέμα. Ρε, εντάξει, ναι. Αλλά εγώ σου λέω με τη σημαία της Βεργίνας τι θα κάνουμε τώρα στο παλατάκι.
1: Θα μείνεις εκεί που είναι, τι θα γίνει, τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Θα βάλει σημαία των Σκοπιών.
1: Θα μείνει εκεί που είναι η σημαία
2: της Μακεδονίας. Ό,τι θέλει.
1: Ρε τους μαγάσες, τώρα τους έπιασε όλο το πατριωτικό, τώρα τους πιάνει. Για τους άλλους μεταναφέσεις δεν σας πιάνει.
5: Ναι. Το πατριωτικό ήταν πάντα, μην τα μπερδεύεις Νίκο.
1: Ναι.
5: Το πατριωτικό πάντα.
1: Ναι, αλλά για τις άλλες μεταγραφές δεν τα λέτε. Αυτό λέω ρε παιδί μου.
5: Όλα.
1: Τώρα με τον Μπάουκ.
5: Το πατριωτικό ήταν πάντα,
1: ναι.
5: Να τα λέμε όλα και όχι όπως βολεύει.
1: Μάλιστα.
5: Αυτό πρέπει να
1: κανόνισε να έρθει να σε δούμε. Άιντε, κανόνισε να τα πούμε από κοντά.
5: Ναι, καλά.
1: Φιλιά, φιλιά. Πάμε σε ένα ακόμα τελευταίο, έλα. Α, όχι τελευταίο, λέει ο άλλος. Ρε εσύ, εκνευρίζομαι όταν βάζουν στο στόμα τους πράγματα που δεν έχουμε πει. Παλές πράγματα που έχουμε πει. Ναι, είπαμε αυτό, ναι. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχουμε πει. Επιλέξεις το λέμε διαρκώς. Όταν πουλιέται κάτι αγοράζεται. Όταν δεν πουλιέται δεν αγοράζεται. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ο νόμος ζωής. Πάμε στον Χάρη μας.
2: Κάτσε να δούμε τι λέει τον Γκάλοπ.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε το σημερινό μας Γκάλοπ, Κωστή μου και Νικόλα.
2: Ωραίο Γκάλοπ, βάλαμε, ήταν λίγο έτσι πιασάρικο να πούμε.
1: Πιασάρικο, θα δούμε σήμερα πώς θα καταλήξει.
2: Πάμε να ακούσουμε.
1: Πού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βασίλης Τολιόπουλος. Τέσσερις επιλογές. Θα μείνει στον Παναθηναϊκό, θα πάει στον ΠΑΟΚ, θα πάει στον Άρη ή θα επιλέξει το δρόμο του εξωτερικού. Ποιο θεωρείται λοιπόν
2: το εξωτερικό είναι το τελευταίο.
1: Τελευταίο το εξωτερικό.
2: Έτσι λέω εγώ.
1: Ωραία, μέσα είσαι. Το 2% μόνο έχει ψηφίσει στο εξωτερικό.
2: Και μετά, δεν υπάρχει περίπτωση για μένα, αλλά το βάλαμε για να το βάλουμε. Μετά ότι θα πάει στον Άρη.
1: Μετά όχι, δεν είναι ότι θα πάει στον Άρη. Είναι στον Παναθηναϊκό με 10%.
2: Παιδιά, να πούμε απλά ότι ο παίχτης ανήκει στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Έχει άλλα δύο χρόνια.
2: Ναι, και ο Παναθηναϊκός εφόσον βλέπει ότι δεν μπορεί να τον πουλήσει. Στον Άρη, εσείς πιστεύετε του Σπανούλη ο Γιανακόπουλος θα δώσει παίχτη? Εγώ σε κάνω σένα τώρα ένα ερώτημα.
1: Στο Σπανούλη,
2: ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Να δώσει ο Γιανακόπουλος, οκ, okay, να δώσει παίχτη στο Σπανούλη μετά τα όσα έχουν προηγηθεί. Θα είναι το 10ο, 12ο, ναι.
1: Άρα, και τώρα έχουμε ναι. Το 88% να πρέπει να μοιραστεί σε ΠΑΟ και Άρη.
2: Λοιπόν. Θα πάρει 20% Άρης και το υπόλοιπο ΠΑΟ.
1: Όχι, Κωστή μου. Έχει πάρει μόλις 12% Άρης και το 76% έχει καταλήξει στο ότι ο Βασίλης Τολιόπουλος θα φορέσει ξανά τα σπρώμαυρα και θα συνεχίσει την καριέρα του.
2: Ο Τολιόπουλος, η αλήθεια είναι ότι στον ΠΑΟ ήταν σε δύσκολα χρόνια, σε χαλεπούς καιρούς.
1: Ναι.
2: Πολύ
1: δύσκολα. Τι ομάδα είναι ο.
2: Α, δεν ξέρω.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Πάντως, εμπαγάσες για τον Οσμάν, είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα, 3 χρόνια, 4. Τώρα σας πείραξε τι εθνικότητα είναι. Είστε φοβεροί. Δεν παίζεστε.
1: Νομίζω ότι δεν με παρακολουθείς.
2: Δεν βλέπω το κανάλι σας, όχι, γιατί έχει ίντρικες πολύ και δεν με ενδιαφέρει πολύ.
1: Δεν σε νοιάζει.
2: Ναι, εγώ, αλλά 3-4 χρόνια
1: εγώ
2: είναι στην Ελλάδα.
1: Εγώ αφού δεν στο κανάλι.
2: Αλλά γιατί δεν λες και για τους άλλους
1: κοπιανούς. Στο κανάλι μου,
2: ναι.
1: Τον Αταμάν, τον Γιανακόπουλο και τον Οσμάν, τον
2: είχαμε διαλύσει. Εντάξει, πάω πάσου τότε. Λοιπόν. Τελειώσαμε.
1: Για τον Ευπατρίδη Γιανακόπουλο τότε. Που τα είχα βάλει με τον Γιανακόπουλο, ότι έκανε την κότα.
2: Πού είναι ο άλλος, δεν θα βγει να μας πει ότι είμαστε άσχημοι. Το είπε μια φορά, δύο. Θα το πιστέψει.
1: Θέλει, αφού έχει ψυχολογικά θέματα.
2: Έχει θέματα ψυχολογικά.
1: Τι να το κάνουμε, να του τα λύσουμε λίγο.
2: Θα του δώσουμε μια φωτογραφία, την έχει. Απάνω από το προσκεφάλι του,
1: λοιπόν, να πούμε. Το θέμα είναι ότι είμαστε 13-14 Ιουλίου.
2: Φορμαρισμένοι.
1: Ναι, και γίνεται μαλλιοβράση.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν υπάρχει πλέον καλοκαίρι χαλαρό, δεν υπάρχει.
1: Έχουμε αύριο και τα μουντιαλικά, μεταγραφές. Θα φύγει και ο φίλος ο Άλλη. Έτσι το βραδάκι, θα τον υποδεχτούμε γι' αυτόν.
2: Κούκλος.
1: Ο Πάουκ αρχίζει, κάνει μεταγραφές εκεί. Ο Ηρακλής και αυτός μεταγραφές.
2: Τι μεταγραφές ο Ηρακλής?
1: Τρεις, δεν είπαμε Ισπανούς. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός έχουν σχεδόν κλειδώσει. Η ΑΕΚ θα κάνει κανένα δυο πινελιές ακόμα.
2: Η ΑΕΚ δεν βάζει.
1: Κάνει πολύ προσεκτικές κινήσεις.
2: Δεν βάζει εύκολα να χαλάσει την ομάδα.
1: Και
2: βλέπω.
1: Πολύ καλά κάνει.
2: Ναι.
1: Χαζεί να την πειράξει. Θα βάλω πινελιές να την ανεβάσω ένα level. Πολύ καλά κάνει η ΑΕΚ. Χειρουργικές επεμβάσεις η ΑΕΚ. Δεν θέλει κάτι να αλλάξει.
2: Θα δείτε ένα Παναθηναϊκό να τρίβεται τα μάτια σας.
1: Πολύ πιθανό.
2: Ναι.
1: Πολύ πιθανό να δούμε Παναθηναϊκό να τρίβεται τα μάτια. Λοιπόν, τελειώσαμε.
2: Πάμε,
1: αύριο
2: πάμε.
1: Πάλι. Ερμάνος μου, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε παρεούλα εδώ μαζί σας. Καλή κακή εσείς μας αξιολογείτε, μας κρίνετε πάντοτε. Έρχονται οι πλακοτελίστες μας. Μέχρι και τη μία, στη μία τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Πριν δώσω σκυτάλι στον Παναγιώτη μου εδώ, το φιλαράκι του Σωτηρόπουλο. Εκεί που έχει φτάσει, παιδιά, η τιμή της βενζίνης, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική από τη Waterland. Μόλις 20 λεπτά το κέντρο της πόλης, στους ταγαράδες Θεσσαλονίκης. Σιγά μην κάτσω να μπουτιλιαριστώ για μια βουτιά. Θα πάω στη Waterland που είναι δίπλα, άσε που έχει και δωρεά μεταφορά με λεωφορείο από και προς το κέντρο της πόλης. Ερμάνος μου, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
6: Δοξάζομαι το Θεό που τώρα πια είναι όλα ματά. Έχετε κάνει τσαμπά.
7: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Η κορυφαία στιγμή της Ελλάδας στο Μουντιάλ γράφτηκε το 2014 στη Βραζιλία. Με τον Φερνάντο Σάντος πλέον αντί του Ότρο Χάγκελ στον πάγκο, η Εθνική διατηρούσε ακόμη εκείνη την άβρα της ομάδας που πριν 10 χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η αρχή ήταν δύσκολη, κόντρα στην Κολομβία, και η βαριά ήττα με 3-0 προκάλεσε απογοήτευση. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Η ισοπαλία 0-0 με την Ιαπωνία διατήρησε ζωντανές ελπίδες πρόκρισης, η οποία ήρθε με νίκη στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού χάρη στο πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις. Η Ελλάδα ήταν για πρώτη φορά στους 16 ενός Μουντιάλ, η πορεία στα νοκάουτ σταμάτησε πολύ νωρίς. Στον αγώνα με την Κωσταρίκα η πρόκριση χάθηκε στα πέναλτι και η Ελλάδα έχασε στις λεπτομέρειες την ευκαιρία για κάτι πολύ σπουδαίο σε εκείνη τη διοργάνωση. Μέχρι σήμερα, εκείνη παραμένει η τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και η σημαντικότερη παρουσία της στη διοργάνωση.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Χαρίστε στο σπίτι σας άνεση που διαρκεί. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
12: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας.
14: Καλή σας ημέρα. Στη σύλληψη της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές. Για την υπόθεση είχαν συλληφθεί δύο 42χρονοι συγκατηγορούμενοι της και η ίδια είχε επικοινωνήσει αυτοβούλως με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας αθώα και ενημερώνοντας πως βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Δρυμία μια επίθεση σε όσους γράφουν συνθήματα και κάνουν επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών, εξαπέλυσε νωρίτερα το πρωί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για λιταριά και αποτυχημένους, τονίζοντας ότι στο 80% της μεταπολίτευσης η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά. Δεν θέλουμε άλλους θανάτους και τραυματισμούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να δίνει κάποιος τον αγώνα του. Η κουβέντα είναι το καλύτερο μέσο, όχι οι επιθέσεις και τα γκαζάκια, ανέφερε στην ΕΡΤ Ο Παναγιώτης Νέστορας, σύζυγος της 72χρονης Βάγιας, που έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του τραυματισμού του 20χρονου δεν φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει κάτι κατά των αστυνομικών, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλίδου για τη δολοφονία στο Άργος. Όπως όλα δείχνουν, οι πυροβολισμοί των αστυνομικών ήταν πισόπλατοι στο νεαρό, ο οποίος ήταν άοπλος με αυτισμό και αναπηρία 89%. Τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα θα επικρατήσουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
18: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
19: Κύριε Αντών,
18: ναι.
19: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
20: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
24: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
23: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
25: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
26: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
27: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
28: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
29: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
31: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
32: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
33: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
32: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
34: Nexus Facility, παρακαλώ.
32: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
35: Γιατρέ,
0: τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
1: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
0: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
1: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
0: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
15: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Το ξέρετε ότι θα πάμε με David Beckham αυτή την εβδομάδα. Ή μάλλον, συγγνώμη, δεν είπα ούτε καλημέρα, δεν είπα καλώ σα βρήκαμε, δεν είπα ότι είναι η πλάκα τέλο. Τα είπε ο κύριο ο καλό στο σποτάκι. Και φυσικά δεν είπα και οφείλω να το πω ότι η εκπομπή Πλάκα Τέλο είναι μια προσφορά τη B365. Και ξαναπάμε λίγο αφού καλημερίσουμε και τη Μάγδα Μπασάκου.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα,
0: όταν λες παιδιά, δηλαδή έχει κάποια στο μυαλό σου εκτό από τα δικά σου.
1: Εσάς.
0: Γιατί εδώ εσάς σας παρώ μαζί με τον απέναντι 105, πόσα,
1: τους 106. Έφηβους, δεν μεγαλώνετε εσείς.
0: Αυτό όταν ένας είναι ρετάλι, δηλαδή είναι φανερά, έχει ηλικία, έχει χαράξει το πρόσωπό του, του λέει έχεις το παιδί μέσα σου.
1: Εσείς το έχετε και έξω σας, δεν το κρύβετε. Έξω εσύ,
0: σας τα φύτα είσαι απέξω. Δεν λέω τώρα για εμάς, εμείς εντάξει, είμαστε γάργαροι. Είμαστε γάροι. Παλιά τώρα ειλικρινά.
1: Εγώ για συμπεριφορές βέβαια το έλεγα σε αυτή τη φάση, ότι δεν το κρύβεται και πολύ το παιδί.
0: Α, συμπεριφορά εντάξει, είναι παιδιάστικη. Αυτή εννοείς.
1: Ναι.
0: Όχι κοπλιμά, δεν μας έκανες κοπλιμά τώρα. Άμα είναι παιδιάστικη συμπεριφορά, πάει να πει ότι έχει μια ανοριμότητα.
1: Όχι, έχει και μια ευαισθησία και μια αθωότητα και μια χαρά.
0: Βέβαια, αν δεις έναν 53χρονο καλή ώρα να συμπεριφέρεται με παιδική ανοριμότητα, έχει μια γοητεία πλέον αυτό.
1: Δεν έχει.
0: Έχει.
1: Έχει, γιατί.
0: Έχει, βέβαια, έχει.
1: Παρασοβαρέψαμε.
0: Ναι, ναι.
2: 54.
0: Εντάξει, ρε Θανάση, 54. Πώς βγαίνει το 54. Όχι, 54 βγαίνει.
1: Βγαίνει. Άντε, άστο να πάει.
0: Δεν θα αλλάξουμε τα μαθηματικά, δεν γίνεται τώρα.
1: Βρει, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Αν υπάρχει κάτι σταθερό σε αυτόν τον κόσμο, είναι ότι ένα και ένα κάνουν δύο.
1: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα με βάζει σε άλλη μεριά. Είχαμε μια συζήτηση με τον Κώστα Βαριάννη για ηλικίες. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο στην πρωινή εκπομπή.
0: Με ηλικίες.
1: Ναι, παιδί μου, όχι σήμερα. Και θυμήθηκα ένα. Α, λέγαμε για τους Ιωνόβους.
0: Νόμιζα σε πάτησα τώρα.
1: Ναι, είδες. Είχε βγει και μια λίστα.
0: Τρόμαξα. Γιατί μπαίνοντας για να της πω καλημέρα και της πλησιάζοντας για να αγκαλιάσω, την πάτησα.
1: Αλήθεια λέει, αλλά αντέχουμε.
0: Παιδιά, ο Αμπτάλης είναι ικανός αυτός. Αυτός ο άνθρωπος που καταφέρει μετά από ώρα να σηκώσει μια κοπέλα με την οποία θέλει να χορέψει και στο πρώτο βήμα την πατάει.
3: Αυτοί είμαστε.
0: Αυτή. Σβάλα, σε διέκοψα.
1: Εντάξει, αυτό δείχνει βέβαια και. Α, τι θα κάνω τώρα, τα άσπρα μαύρα εδώ, μια συστολή.
0: Όχι, όχι,
1: ένα
0: όχι.
1: Ενδιαφέρον,
0: δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Γι' αυτό την πάτησες.
0: Μην φύγουμε με πρόβλημα από εδώ μετά το τέλος εκπομπής.
1: Βγήκε ρε παιδί μου μια λίστα, τώρα δεν την έχω και πρόχειρη, για τα μέρη του κόσμου με τους αιωνόβιους.
0: Α.
1: Ξέρεις που ζουν πολλά χρόνια τους ανθρώπους, ξέρω εγώ και τα λοιπά.
0: Αιωνόβιο
1: και...
0: ορίζουμε κάποιον στάνταρ 100 δηλαδή ή και ο 90 είναι.
1: Ναι, εντάξει, άμα περάσει τώρα τα 90.
0: Αιωνόβιος.
1: Ναι, τι να πούμε. Κουφτά. Και λέγαμε για διάφορες περιοχές και ότι εκτός από την Ικαρία το συναντάμε και στην Κρήτη και είχε ένα αφιέρωμα στην τηλεόραση για γιαγιάδες Κρήτης, οι οποίοι ήταν το Θεό σου Γιάννη. Και 100 και 96 και 97, εννοείται το μυαλό στο κεφάλι, δεν το συζητάμε.
0: Ναι.
1: Και όταν ο δημοσιογράφος ρωτούσε πόσο χρονών είσαι, η γιαγιά πάθαινε άνοια. Και ακουγόταν κάτι φωνές από πίσω από τους γιους, από τις νύφες. 102 είναι! Τι τα θες, παιδάκι μου, αυτά.
0: Βέβαια, μετά ποια ηλικία δικαιούται ο άνθρωπος. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που από τα 40 πατάνε αλάρμ. Δεν λένε, δεν ξέρω τώρα αυτό τι είναι, αποθυμένο, κομπλεξισμός, δεν ξέρω τι. Δεν λένε. Αλλά τα 85 και μετά, γιατί να μετράς την ηλικία σου.
1: Είδες και όμως, και θυμήθηκα, εκεί πήγα να καταλήξω σε αυτή τη συζήτηση που είχαμε, κάτι που μου έλεγε η γιαγιά μου Σμαράγδα. Δεν θα λες ποτέ την ηλικία σου. Όχι από ναρκισισμό ή από κόμπλεξ που λες εσύ.
0: Αλλά...
1: όταν οι άλλοι αυτό που λένε το όπως φαίνομαι, είμαι όσο φαίνομαι, σε τραβάνε και σένα να πιστεύεις ότι είσαι νεότερος και σου χαρίζουν ζωή.
0: Ωραίο.
1: Όταν λες πω μεγάλωσα, πω ρε φίλε είμαι τόσο.
0: Ωραίο.
1: Πω ξέρω εγώ, άστο λέει το παλιάμπελο, τόσο όσο.
0: Ωραίο αυτό. Μαθήματα, ήδη δηλαδή σε πόσα. 5 λεπτά είμαστε στον αέρα. Αυτά άλλοι τα πληρώνουν για να τα ακούνε.
1: Ναι.
0: Εσείς τα ακούτε τζάμπα τώρα. Πείτε να ευχαριστώ.
1: Εμάς μας πληρώνουν για να τα λένε. Αυτό είναι το κακό.
0: Μέχρι νεότερα τουλάχιστον. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει είναι ότι μας πληρώνουν για να λέμε αυτά. Αν σε κάνα δεκάλεπτο, επειδή θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, βγουν κάποιοι άλλοι μετά, πάνε να πει ότι πληρώνονται πλέον κάποιοι άλλοι. Ο Γιώργος Έρης, να πω εδώ για να μην φανεί κάπως ότι δεν έχω αναφέρει το όνομά του, δηλαδή μην φανεί ότι έχουμε μια κόντρα ή ότι ξέρω εγώ είναι τόση ώρα στη γραμμή αλλά δεν τον βγάζουμε ή ότι ένα τεχνικό πρόβλημα δεν μας επιτρέπει. Για να μην φανεί επίσης αυτό που ή έχει άδεια το παιδί, κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκουραστεί.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι, έχει άδεια. Μακάρι να είναι σε τέτοια φάση. Έτσι να είμαι τα πόδια πάνω έτσι.
1: Α, τι ωραία.
0: Κάτω από μια σκιά.
1: Πού?
0: Ε, ένα πλάτανο και βάλ τον όπου θες, δεν ξέρω τι.
1: Στα γύρια το πήγαινε.
0: Παιδιά, ειλικρινά σήμερα, φεύγοντας από το σπίτι, διαπίστωσα ότι ακούω από παντού να έρχονται θόρυβοι πόλης. Με κάθε τρόπο όμως. Δηλαδή, ένα έκοβε σίδερα. Αυτό το αλυσο. Πώς λέγεται.
1: Αλυσοπρίον.
0: Ε, ακούγεται. Ένα είχε βάλει τρυπάνι. Πρέπει αυτή να κάνει φιφί, δεν μην ξέρω. πρέπει να σκάψανε. δεν ξέρω που πάνε αυτοί. Είχε βάλει τρύπα. είχε φρένα που ακούγονταν αυτά κτλ. Υπάρχουν κάποιες μέρες που του θόρυβου τη πόλη του απορροφά, δεν του ακού, α πούμε. Αλλά υπάρχουν κάποιε μέρε που του ακού τον ένα μετά τον άλλον.
1: Είναι αλήθεια. Και όσο φεύγει ο κόσμο, διακοπίζει.
0: Ναι.
1: Τόσο παρατηρεί τέτοια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Εγώ ζω τον εφιάλτη, έχω γκρινιάξει άπειρε φορέ. Χτίζουν σχολείο εδώ και δύο χρόνια. Να, αυτό.
0: Αυτό. Χορτοκοπτικό μου φαίνεται. Αλλά και αυτό.
1: Ναι. Και περιμένω μια Κυριακή, έτσι, γιατί και το Σάββατο βαράνε μέχρι τις 3.
0: Ατελείωτα.
1: Και έτσι πως είμαι και αράζω Κυριακή μπαλκονάκι και φυσάει και το μελτεμάκι και αυτά ακούγεται αυτό. Βρήκε ο άνθρωπος κυριακάτικα.
0: Να κάνει τι.
1: 11 η ώρα το πρωί να ξύσει τα κάγκελα.
0: Βέβαια,
1: και μιλάμε για μπαλκονάρα τώρα, όχι κανένα μπαλκονάκι τόσο.
0: Λε.
1: Να τα ξεσκουριάσει και να τα βάψει.
0: Να σας πω λίγο εσάς τώρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει ντε και καλά να ξύσει τα κάγκελα. Δηλαδή, αν τα κάνει, θα σκουριάσουν, θα πέσουν. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό.
1: Πρέπει,
0: δηλαδή, είναι
1: πρέπει.
0: Απαραίτητο. Okay. Γιατί ήθελα να ξεφωνήσω, αλλά επειδή δεν μπορώ να ξεφωνήσω αυτούς που ξύνουν τα κάγκελα, θα ξεφωνήσω αυτούς που πλέουν τα αυτοκίνητά τους.
1: Πέστα.
0: Ρε, παιδιά, ξέρω ότι μπορεί να είστε κάποια ηλικία να έχετε μεγαλώσει χωρίς πλυντήρια αυτοκινήτων, χωρίς τις βούρτσες αυτά, όλα αυτά. Και κάποτε κάποιοι να μας υποχρεώνουν. Εγώ το μισούσα μου, έλεγε, ας πούμε, κατεβαίνουμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο.
1: Από πού? Θυμάσαι από πού?
0: Τι από πού?
1: Πού βάζαμε το λάστιχο?
0: Ποιο λάστιχο ανέβαζε του χερός. Από του τυχερού τέλο πάντων, όχι ότι είναι λιγότερο ο κόπο. Κουβά, φουγγάρι, τι λάστιχο.
1: Μένα τα ψηλά.
0: Πού να φτάσει το λάστιχο, από τα ρολόγια ενό τη ΔΕΗ.
1: Όχι, τι ΔΕΗ λέω. Τα ρολόγια θα σου βάζε χέρι ο κακό ο γείτονα, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Όχι,
1: θα
0: τα ρολόγια μπορούσαμε, αλλά έπρεπε να έχει 3 χιλιόμετρα λάστιχο για να φτάσει το αυτοκίνητο.
1: Εμεί επειδή ήμασταν στον πρώτο και είχε από κάτω χώρο, ο μπαμπάς το παρκάριζε ακριβώς κάτω από το μπαλκόνι. Και έβαζε στην βρύση του μπαλκονιού το λάστιχο.
0: Τέλος πάντων, τότε αυτή η διαδικασία ήταν και τότε κουραστική. Εννοώ ότι δεν υπήρχε όμως άλλος τρόπος. Έπρεπε να πληθεί το αυτοκίνητο.
1: Όντως.
0: Και οι κουβάδες που γενερχόντουσαν να το κάνουμε και κάτι σφουγγάρια, ειδικά για το αυτοκίνητο, κάτι μεγάλα σαν βράχη ήταν αυτά. Έτσι, κάτι. Και μετά να το στεγνώσουμε και μετά να το κάνουμε και από μέσα. Ε, φτάνει.
1: Γιατί ξέχασες εκείνα τα.
0: Φτάνει.
1: Πώς τα λέγανε εκείνα τα πετσάκια, τα γυαλιστικά, τα.
0: Είχε διάφορα. Σωστά.
1: Ε, βέβαια. Είχε.
0: Τώρα αυτό για εκείνη την εποχή. Τώρα όταν λέω για εκείνη την εποχή, λέω δεκαετία 80, άντε 90. Τώρα βλέπω, ευτυχώς τώρα τελευταία, τους τελευταίους μήνες έναν έχω δει στον δρόμο. Και ήθελα να σταματήσουμε με τον Μιχαράν να του πω γιατί πλένεις ρε φίλε το αυτοκίνητο. Mm. Είχε πάρει κουβά, σφουγγάρι, καθότανε. Έθελα να του πω, θες να σε κάνω μια αγκαλιά και να πάμε μαζί να τα αφήσουμε να το πλύνουν άλλοι. Δηλαδή δεν το λέω να το πλύνουν άλλοι υποτιμητικά, το πλύνουν άλλοι εσύ. Αλλά ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του. Τώρα έχουμε τα μέσα να πληθούν τα αυτοκίνητα. Τι ταλαιπωρείσαι ρε φίλε με το σφουγγάρι και τον κουβά. Τι ταλαιπωρείσαι.
1: Νομίζω τους αρέσει.
0: Ε, τι τους αρέσει, ας πλέξουν πουλόβερ. Του αρέσει.
1: Νομίζω του αρέσει.
0: Του αρέσει να πλέω το αυτοκίνητο.
1: Μου θύμισες.
0: Αυτοκίνητο είναι ρε φίλ και να το. Μετά και να μην. Είναι. Και μόλις τότε θα περάσει κάποιο το λερό στο αυτοκίνητο. Α, σε τα αυτοκίνητα.
1: Είναι χουί που μπορεί να καταλήξει. Πώ το λένε. Χουί, ρε παιδί μου.
0: Χουί, τι είναι το χουί.
1: Χουί. Έχω ένα χουί, δεν λέμε.
0: Τι όχι, το χουί.
1: Όχι ο χουί, ο χουί.
0: Ινδιάνικο είναι αυτό.
1: Βίτσιο.
0: Βίτσιο.
1: Βίτσιο.
0: Το βίτσιο λέγεται χουί.
1: Μου θύμισες τώρα που με έχεις πάει τόσο πίσω. Είχαμε ένα γείτονα.
0: Εντάξει, έχω πει ότι αυτή τη βδομάδα θα πάμε με David Beckham, αλλά ακόμη δεν έχω εξηγήσει. Αλλά δεν
1: νοιάζει. Είχαμε ένα γείτονα, ο οποίος ο άνθρωπος ήταν δημόσιος υπάλληλος, πήγαινε αχάραγα, αλλά 12 η ώρα τα σπίτι του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είχε ολοκένουργιο αυτοκίνητο, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσε ποτέ.
0: Ναι.
1: Νόμιζε ότι στο πεζοδρόμιο μια συγκεκριμένη θέση πάρκινγκ είναι δική του.
0: Ναι, ναι.
1: Μας έβαζε χέρι δηλαδή άμα το παρκάραμε εκεί.
0: Ναι. Άλλη αυτή. Αυτή είναι άλλη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Μια φιλή ξεχωριστή είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τις ελάχιστες φορές που το μετακινούσε ρε παιδί μου και τολμούσε κάποιος
0: ναι.
1: να πάει εκεί, το είχε ευθυγραμμισμένο Γιάννη με τα κοινόχρηστα, με τα ρολόγια, με την είσοδο. Και κάθε Κυριακή πρωί ήταν με τον ελληνικό καφέ χειμώνα καλοκαίρι κάτω και έπλυνε το αυτοκίνητο. Και συνεχίζει και τώρα.
0: Σκεφτείτε τώρα, και μιλάμε για εποχές που μπορεί να δούλευε και Σάββατο. Δηλαδή να μην είχε πεθύμερο. Κάποιοι δουλεύαν μέχρι το Σάββατο και την Κυριακή, τη μοναδική μέρα που θα ξεκουραστούν, θεωρούσαν δηλαδή πρέπον να πλύνουν το αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για διαστροφή. Διαστροφή. Σε αυτή την Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει. Γι' αυτό δεν πάμε σε Μουντιάλ και Γιούρο. Έχουμε θέματα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για διαστροφή. Διαστροφή. Σε αυτή την Ελλάδα έχουμε μεγαλώσει. Γι' αυτό δεν πάμε σε Μουντιάλ και Γιούρο. Έχουμε θέματα. Έτσι,

0: ήταν. Δίνα χαρτζηλίκι, ρε φίλο, όταν έπλαιναν τα αυτοκίνητα τα παιδιά.
1: Ναι, Αμερικανιά.
0: Ξέρει πόσο με νευρίαζε αυτό το πράγμα.
1: Τζάμπα, εμεί ενώ οι άλλοι κονομάνε.
0: Τίποτα. Κουρεύει τον καζόν χαρτζηλίκι. Πλένει το αυτοκίνητο του μπαμπά χαρτζηλίκι. Εμεί για την ψυχή τη μάνα. Βάζα μα πάμε και κάνα γλυφιτζούλη.
1: Υποχρεωτικό κάπου εγώ πράσα ένα συμβόλαιο ότι εσύ που γεννήθηκε. Πλένει το παιδί μου. Αυτά είναι.
0: Έχει για το λιόπουλα, άκουσα.
1: Ρώτησα μπαίνοντα. Παίρνω τηλέφωνο έναν μπασκετικό, α το πούμε έτσι. Ένα μπασκετικό που έχει καταπιεί τον μπάσκετ. Ευτυχώς στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι.
0: Ωραία.
1: Οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια απορώ πώς κατάφεραν και συμβιβάστηκαν με τη σιωπή τους. Διότι η Θεσσαλονίκη ξαφνικά αποφάσισε ότι μόνο με το ποδόσφαιρο ασχολείται. Και επειδή η Θεσσαλονίκη, όπως όλοι οι άνθρωποι.
2: Φίλες και φίλοι, μου, πάμε τώρα στον ευγενή χώρο του μπάσκετ.
1: Όπως όλοι οι άνθρωποι. Γεια σου, Βασίλη μου. Όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν, ας πούμε, πάθη. Είμαστε λίγο πανηγυρτζίδες. Τώρα που το μπάσκετ έχει την αίσθηση και το χρόνο του πανηγυριού, ξαφνικά όλοι ασχολούνται ξανά με τον μπάσκετ. Που είναι όμορφο. Αρκεί βέβαια να αφήσουμε στην άκρη λίγο κάποιες παθογένειες, κάποιες τοξικότητες, να ξέρουμε, ας πούμε, να υπηρετήσουμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι έπονται.
0: Εγώ διαφωνώ κάθετα με τον Βλαχόπουλο πάντως.
1: Ο Βλαχόπουλος που
0: κουράγει. Βλαχόπουλος δεν ήταν, ποιον ακούσαμε.
1: Αυτός που μίλησε εδώ.
0: Ναι,
1: ναι, ο Βασίλης.
0: Ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Ποιος ευγενής χώρος του μπάσκετ. Ευγενής είναι όταν δεν ασχολούμαστε. Όταν ασχολούμαστε, χαμός γιατί δεν βλέπεις τι γίνεται με τους Γιανακόπουλους και τους Αγγελόπουλους.
1: Σωστό.
0: Και τις διαιτησίες.
1: Σωστό,
0: και
1: σωστό.
0: Στριγκάκια στις κερκίδες και.
1: Ναι. Μαζί σου. Καλομελέτα, κακομελέτα και έρχονται. Γιατί τα βλέπω να έρχονται εδώ στις γειτονιές μας. Ελπίζω χωρίς στριγκάκια εμείς.
0: γιατί. Άλλοι μπορεί να πούνε. Γιατί όχι.
1: Δεν το εντάξει. Βέβαια, έτσι όπως μέσα σε 2-3-24 ώρα βλέπω τι γίνεται. Βλέπετε αμέσως κατευθείαν, ναι. Λες και δεν είχε από μόνο το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, Άρης, Άρης, ΠΑΟΚ έτσι πως σχηματίζεται. Έπρεπε να προσθεθεί και ένας Τολιόπουλος. Και καλά, καλώς έγινε έτσι. Ρωτάω λοιπόν έναν άνθρωπο του μπάσκετ. Του λέω, πες μου λέω ειλικρινά, αγωνιστικά. Mm-hmm. Σε ποιον από τους δύο Τολιόπουλος είναι πιο χρήσιμος ή πιο απαραίτητος. Mm. Δηλαδή λέω ρε παιδί μου ότι θέλει ο Μιστακίδης να πάρει τον Τολιόπουλο. Προφανώς θα θέλει και ο Ανδρέα Τρικέρη, έτσι. Δεν λέω ότι ο Μιστακίδης θέλει. Δεν και καλά και του λέει ο Τρικέρη, όχι, δεν μου χρειάζεται. Και του λέει, όχι, εγώ θέλω να κάνω ένα μπάσιμο τώρα γιατί γουστάρω. Ας πούμε, να σηκώσω κι άλλο θόρυβο να κάνω κτλ.
0: Έχεις κερδίσει την προσοχή μου, για πες. Σοβαρά μιλάω.
1: Θέλει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να πάρει τον Τολιόπουλο. Θέλει και ο Άρης να έχει δικό του Τολιόπουλο. Αγωνιστικά, έτσι όπως σχηματίζονται οι ομάδες αυτή τη στιγμή στις περιφέρειές τους. Ενώ στην περιφέρεια στο 1-2.
0: Ναι, όχι σε αυτά που φάγανε. Το Πάσχα, οκ. Okay.
1: Πού θα είναι πιο χρήσιμος ο Τολιόπουλος, πού θα παίξει, ποιος θα είναι ο ρόλος του. Δηλαδή, θα είναι δεύτερη ερώτηση. Θα είναι ίδιος ο ρόλος του Τολιόπουλου αν πάει στον ΠΑΟΚ και ίδιος ο ρόλος του Τολιόπουλου αν πάει στον Άρη. Δηλαδή, να το πω έτσι, στον ΠΑΟΚ θα παίζει περισσότερο ένα, θα παίζει περισσότερο δύο, στον Άρη θα παίζει περισσότερο ένα, θα παίζει περισσότερο δύο. Ποιοι είναι οι playmaker που έχουν αυτή τη στιγμή δύο ομάδες με τους οποίους θα συνεργαστεί ο Τολιόπουλος, θα παίξει περισσότερο στον Άσο σε ποια από τις δύο ομάδες. Τρίτη παράδειγμα ερώτηση. Σε ποια ομάδα θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, σε ποια ομάδα θα έχει έναν πιο σημαίνοντα ρόλο από αυτές τις δύο. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ρε παιδί μου τι σημαίνει.
0: Βάλει,
1: δεν
0: και
1: έχω.
0: Κάθομαι και σκέφτομαι τώρα. Δεν και ερωτήσεις. Κάνω εικόνες.
1: Ρε παιδί μου,
3: έτσι. Είναι. Ωραία, μιλάς.
1: Εγώ καταλαβαίνω τι σημαίνει. Τα λεφτά, τα εκατομμύρια που χορεύουν γύρω από τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Αλλά αν πάμε στο ζητούμενο, γιατί αυτά κάποια στιγμή σε ένα μήνα, σε δύο εβδομάδες, πες ότι σήμερα ανακοινώνει ο ΠΑΟΚ τον Τολιόπουλο ή σήμερα ανακοινώνει ο Άρης τον Τολιόπουλο. Mm-hmm. Σε δύο εβδομάδες, η όποια καζούρα, η όποια, ας πούμε, τι κάνει αυτό, πώς θα την πει ο ένας, θα την λέει στον άλλον, στα ραδιόφωνα, στα μηνύματα, δεν θα βγει ο Μιστακίδης να την πει στο Σιάο.
0: Όχι, δα.
1: Εντάξει, ούτε ο Σιάο στο Μιστακίδη και ο Σπανούλη στον Τρικέρι για αντίθετο.
0: Εμείς μεταξύ μας θα τα κάνουμε αυτά.
1: Ναι, σε δύο εβδομάδες θα έχουμε. Τρεις εβδομάδες. Σε κάποια στιγμή θα μπουν οι ομάδες μέσα στις γραμμές.
0: Ναι.
1: Και εκεί ο Τολιόπουλος θα φοράει είτε μια φανέλα ή την άλλη. Γιατί νομίζω δεν θα μείνει στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, αυτό νομίζω και εγώ σιγουράκι το έχουμε.
1: Λοιπόν, εκεί πέρα πλέον αυτό θα το κουβαλάμε για 9 μήνες. Πώς θα κρατάει η σεζόν. Δηλαδή το αγωνιστικό κομμάτι, το πού θα είναι πιο. Πού κολλάει, τι ρόλο, τι Τολιόπουλο θα δούμε. Αν πάει στον ένα, αν πάει στον άλλο. Εκεί 9 μήνες θα πρέπει να συζητάμε για αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι ωραίο ρε παιδί μου αυτό. Ωραίο. Έχει τώρα, έχει 7.000 μηνύματα στην
0: Ελλάδα. Είναι ωραίο.
1: 3.000 από
0: είναι εδώ. Ωραίο ακριβώς όπως το έθεσε, στο παιχνίδι των εντυπώσεων. Στο.
1: Εντάξει, μπορεί, έχουν και ουσία.
0: Έχει πιο μεγάλη την τσέπη.
1: Έχει και ουσία. Δεν λέω ότι ο Τολιόπουλος είναι ένα παίκτη.
0: Δεν το συζητούσαμε αλλιώς.
1: Τον οποίο, ας πούμε, τώρα είναι προϊόν του Star System Και άιντε.

0: Έχει και ουσία.
1: Βέβαια, είναι καλό στο
0: απλά στο αγωνιστικό πώς γίνεται.
1: Εσύ έχεις εικόνα.
0: Εγώ δηλαδή, από τη δική μόνος σου έχω
1: άποψη.
0: Εντάξει.
1: Είναι τη δική μας άποψη.
0: Αχαρτογράφητα είναι τα νερά. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε ένας ούτε ο άλλος έχει ένα κορμό από πέρσι.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες, δηλαδή.
1: Έχουμε ακούσει όμως ονόματα πια. Κάποια.
0: Στην περιφέρεια, ας πούμε, του ΠΑΟΚ έμεινε ο Ταϊρή.
1: Ωραία.
0: Νομίζω μόνο ο Ταϊρή. Ο οποίος και πάλι, ξέρεις, μπορεί να. Ταϊρή ή το Λιόπλος παίζουν μαζί. Έχει έρθει ο Καλάθης. Στην περιφέρεια. Αλλά μην τα πω όταν γυρίσουμε.
1: Ναι, ναι,
0: αλλά λέω ότι έτσι σχηματίζονται, έτσι που σχηματίζονται οι ομάδες. Μία ερώτηση θα μπορούσε να είναι αυτή.
1: Και μία ερώτηση για το ακροατήριο είναι αυτή, Γιάννη. Τι πιστεύουν. Αν με το χέρι στην καρδιά όμως, όχι οι ΠΑΟΚτσίδες και οι Αριανοί.
0: Ναι.
1: Οι φίλοι που γνωρίζουν πολύ καλά τον μπάσκετ, πού θα ήταν πιο χρήσιμος ο Λιόπουλος.
0: Ναι,
1: στον
0: αυτό λέω.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Δύσκολα μπορείς να απαντήσεις αμέσως τώρα. Γιατί καινούργιοι παίκτες έρχονται και στους δύο.
1: Ναι.
0: Καινούργιες ομάδες, καινούργιοι προπονητές. Μόνο υπόθεση εργασίας μπορεί να κάνεις με βάση τους παίκτες που έχουν πάρει ήδη. Γιατί όντως έχουν πάρει και οι δύο ήδη παίκτες στην περιφέρεια. Πάσου με το στάρ, επιστρέφουμε. Εσύ θες να πάει στο. Δεν μου λες, Θανάση, θες να. Θανάση, τελικό δεν το κούμπο.
2: Κοιτάξτε εδώ το
0: πλήρω. Θανάση, εντάξει. Θανάση, θα πάει πρώτα από Miami Heat. Μετά. Πάρει το flyover και θα έρθει. David Beckham, που κολλάει. Όλη η εβδομάδα αυτή θα πάει με γυαλιά ηλίου David Beckham. Είναι η τέταρτη και τελευταία εβδομάδα με τη σούπερ προσφορά οπτικά Ζωγράφος. Αυτά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Απλά σας προετοιμάζουμε γιατί κάθε Δευτέρα, στην αρχή κάθε εβδομάδας, λέμε ποιο είναι το ζευγάρι γυαλιά ηλίου που θα κληρώνουμε και θα δίνουμε σε ένα τυχερό ή μια τυχερή κάθε μέρα όλη την εβδομάδα. David Beckham, λοιπόν. Ένα αυτό δεύτερο, λίγο πριν τις 12, θα δώσουμε τον γεμάτο, την καρισμένο 100 ευρώ που αποδέκτη η Way. Σε ένα τυχερό ή μια τυχερή για να κάνει απρόσκοπτα και με 100 ευρώ στην τσέπη τις διελεύσεις των διοδίων χωρίς να περιμένεις την ουρά. Και αυτό στην εκπομπή σήμερα λίγο πριν τις 12. Και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, να κάνουμε το Δέλτα βήμα, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές, ενώ μέσα από το γραφείο σταδιοδρομία, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργείς πραγματικές προοπτικές για το μέλλον σου. Επισκέψου τη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία στο τέλος και ανακάλυψε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σύγχρονα εργαστήρια και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδέεται ουσιαστικά με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr, τηλέφωνο 2310-2263-18, παράθυρο στα σπορ, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ώρα για την ιδανική θερμοκρασία. Κλιματιστικά για κάθε χώρο του σπιτιού σε περιμένουν στα ηλεκτρικά δηλερή.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Μετρόπολης τελερώνε.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Στην ομάδα του ΠΑΟΚ επέστρεψε η αποστολή του ποδοσφαιρικού τμήματος με τις προπονήσεις να συνεχίζονται επί ελληνικού εδάφους και τον Αλέσιο Λύση να ανεβάζει ρυθμούς εν όψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Απόψε μετά τις 10 το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλι. Ο 28χρονος Σουηδός Εξτρέμ θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να αποτελέσει την τρίτη καλοκαιρινή προσθήκη. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για τη λύση του συμβολαίου του Μανώλη Σιώπη με τον Παναθηναϊκό, με το διεθνή μέσο να επιθυμεί την επιστροφή του στον Άρη. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Τολμαϊδα με διπλές καθημερινές προπονήσεις, με μια ομάδα 6 παιχτών να ακολουθεί πρόγραμμα αποφόρτισης και το Φαμπιάνο να πραγματοποιεί ασκήσεις πρόληψης. Την ίδια ώρα, στην τελική ευθεία, μπαίνει η απόκτηση του Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Στο αθλητικό κέντρο Ευάγγελος Παντελίδης στην Τολμαϊδα ξεκίνησε η προετοιμασία του Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη να γυμνάζει καθημερινά 27 ποδοσφαιριστές. Μια ανάσα από την ανακοίνωση τριετού συμφωνίας με τον Τσέντι Όσμαν βρίσκεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά από καθοριστικές επαφές του αθλητικού διευθυντή της ομάδας Γιώργου Τσιάρα. Στη τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του ρόστερ της βρίσκεται η ΚΑΕ Άρης, περιμένοντας τις απαντήσεις των Λαρετζάκη, Αντετοκούμπο και Ρόμπισον Έρλ. Το τοπίο γύρω από το μέλλον του Αμίνου Α στην ομάδα παραμένει θολό, με την τεχνική ηγεσία να εξετάζει ήδη την περαιτέρω ενίσχυση της περιφέρειας. Η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε την επιστροφή της στις ευρωπαϊκές οργανώσεις, καθώς θα συμμετάσχει στους ομίλους του FIBA Europe Cup της νέας περίοδου. Η κλήρωση για την κανονική διάρκεια του θεσμού, ο οποίος θα διεξαχθεί με διευρυμένο φορμάτ 48 ομάδων, είναι προγραμματισμένη για την προσεχή 5η 16 Ιουλίου στο Μόναχο της Γερμανίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά φίτινες σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Λίπτον 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Παρασκευάς ή και σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
8: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
8: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
8: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύγκρατη κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε,
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
17: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
21: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
20: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
22: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 11.30.
23: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
24: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: εντωμεταξύ νόμιζα ότι δεν βγήκαμε στον αέρα. Γιατί σε όλο το διάλειμμα, πόσο κράτησε το διάλειμμα, 2 λεπτά, 3, 5, 7, 12.
1: Τόσα.
0: Παίζει αυτό συνέχεια. Νομίζω ότι το έχει ξεχάσει ένας γείτονας. Πώς κάποια φορά ξεχνάνε κάτι. Νόμιζα ότι δεν βγήκαμε στον αέρα. Ο Θανάσης τώρα έχει. Ο Θανάσης με το μυαλό του. Δεν θα ναι. πω το φτωχό, το μυαλό του.
2: Πιο φτωχό. Αυτό δεν το λες φτωχό. Αυτό το λες τετραπέρατο.
0: Το λες, αλλά δεν σου πει. Τέλος πάντων, ο Θανάσης λέει ότι αν ο Πάουκ πάρει τον Τελειόπουλο, ο Άρης πρέπει να απαντήσει με Αντετοκούμπο. Ναι, αυτό. Τι για αυτό που πήρε.
2: Ποιον πήρε.
0: Α, όχι, αλλάζει ο Θανάσης. Όχι, αλλάζει. Εξ αρχής, εγώ το κατάλαβα.
2: Α, ούτε με τον Τελειόπουλο.
0: Όχι, λέει ο Θανάσης ότι ανεξάρτητα από το αν θα πάρει ο Πάουκ τον Τελειόπουλο, ο Άρης οφείλει, επειδή ο Πάουκ πήρε τον Όσμαν.
2: Ωραία.
0: Τον Τζέντι Όσμαν.
2: Ναι.
0: Ο Άρης οφείλει να πάρει τον Αντετοκούμπο.
2: Να τον πάρει τον Αντετοκούμπο από ποιον, αφού το Αντετοκούμπο
0: είναι ο Άρης. Εσείς που έχετε επιχειρήσεις, πάρτε τον σύμβουλο. Φούντο σε δύο μέρες.
2: Και του λέω.
0: Δηλαδή ο Σιάο, σίγουρα τι να κάνω, Θανάση, θα έλεγε ο Σιάο. What I have to do. Μιλάω, το παιδί έχει password φαλιμέντο.
2: Και του λέω εγώ, σε μερικά χρόνια ελπίζω να εννοεί. Όχι, λέει, φέτος, λέει, τώρα και έγινε η ομάδα.
0: Ναι, τώρα η ομάδα, ξαφνικά έγινε η ομάδα. Εντωμεταξύ δεν ξέρει καν. Αν του πει, πες μου δύο παίχτες του Άρη αυτή τη στιγμή. Δύο. Που είναι τώρα δεν ξέρει, αλλά η ομάδα αυτή. Μόνο για το Χουλιαμά. Για το Χουλιαμά. Άρα. Ναι, ούτε ένα. Συγγνώμη, ούτε θα είσαι πρόσβατα.
2: Ναι, είναι μια προσβολή και αυτή.
0: Ούτε ένα. Λοιπόν, εγώ αυτό που ξέρω και το μοιράζομαι με χαρά μαζί σα. Ευχαριστούμε τη Zenith. Φαντάζομαι το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεις ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith.
2: Αν και μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακόπτω την εκπομπή του Θανάση Καζομπάκα για να σου δώσω το λόγο, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ.
2: Επειδή έχουμε νικητή, θα στο επιτρέψω για μία φορά μόνο.
0: Κοίταξε, θα έχουμε την κλήρωση, ναι, ρωτάς. Η κλήρωση θα γίνει, νικητή θα τον ανακοινώσουμε.
2: Πότε?
0: Παρά 2, παρά 1, 12 παρά 1, παρά 2.
2: Α,
0: για το e-way λέμε τώρα.
2: Για το e-way.
0: Για το e-way, ναι, ναι.
2: Το άλλο που μου αρέσει για να σε πάω στον Μπέκαμ, γιατί εγώ γι' αυτό έκανα πρόλογο.
0: Δεύτερη ώρα.
2: Α, θα μου τα μάθεις όλη αυτή τη βδομάδα. Δεν τα ξέρω.
0: Μην ανησυχείς.
2: Θα γίνουν μόνο τους αυτόματα.
0: Ακολούθα.
2: Εντάξει, πάμε David Beckham.
0: David Beckham.
2: Υποτίθεται ότι είχαμε ρεπορτάζ. Τι κάναμε.
0: Ναι, είχαμε ρεπορτάζ. Βέβαια είχαμε ρεπορτάζ. Έχουμε. Λοιπόν, έχουμε και 2-3 πράγματα ακόμη για το Λιόπουλο κτλ. Αυτό τώρα τα γυαλιά που δίνουμε για David Beckham. Και άλλο μήνυμα. Εν τω μεταξύ ήρθε μήνυμα από τον Ζαέρη, σας ακούω. Λέει ο Ζαέρης, λέει, σας ακούω. Τύπου ότι σας κάνω την τιμή κάπως.
2: Κάπως έτσι το εισπράττεις εσύ.
0: Γράφει ότι ο Καζαμπάκας στα αυτιά του, δηλαδή ότι τον ακούει πολύ χαρούμενο τον Καζαμπάκα. Ότι λείπει, ο Ζαέρης λείπει και ο Καζαμπάκας χαίρεται.
2: Μια χαρά την έχει ο Θανάσης, αλλά νομίζω ότι δεν είναι από αυτό.
3: Κανονικά.
2: Σταμάτα να σε δικαιολογήσω, βρε, μην πιάζεσαι.
0: Σας ακούω.
2: Πήρε τα πρώτα.
0: Να το δείξει η κάμερα, ορίστε.
2: Αγκουράκια από τον μπαξέ του, τα οποία είναι και πανέμορφα και μας έφερε και εδώ σε εμάς, σε μένα δηλαδή.
0: Για ποιον λέμε τώρα?
2: Για το Θανάση. Αχ. Είχε σοδιά, την πρώτη σοδιά, και νομίζω ότι εκεί οφείλει τη χαρά του, ότι είχε πει λείπει τώρα ο Γιώργος.
0: Έβγαλε αγκούρια. Αγκούρια φύτεψε.
2: Αγκούρια.
3: Ναι.
0: Επιτυχία. Να είσαι καλά, θα είσαι. Άλλο το τρώει και ζορίζεται. Άλλο το τρώει.
2: Εμείς, Γιώργο, κάναμε εικόνες εδώ ότι είσαι πάνω σε αιώρα. Πού πέφτουν οι καρύδες.
0: Μπορεί να ακούει από την αιώρα. Να πέφτουν οι καρύδες και να ακούει. Τέλος πάντων, να μας ευχαριστούμε, Γιώργο, που μας επιλέγεις εμάς για την ενημέρωσή σου.
2: Έτσι. Δεν
0: ποιον, το Ζαέρη, φυσικά όχι. Φυσικά θα τον ακούω, ναι.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Μήνυμα από Δημήτρη.
2: Γιατί λες ψέματα, μεγάλο σμίτι σου.
0: Τι ψέματα, είπα και τις δύο εκδοχές. Είπα και ότι θα το ακούω και θα το ακούω. Αγκούρια κνοσού. Τι είναι πάλι αυτό τώρα? Ωραία, τώρα θυμήθηκα εκείνη την κουραστική συζήτηση που είχαν κάνει μια φορά σε μια εκπομπή. που ζαίρεις με τον Καζαμπάκα για τα αγκουράκια, τα αγκούρια της Κνωσού που έβαλε ο Καζαμπάκας.
2: Ναι.
0: Τώρα τι μου το θύμισε. Έστειλε ο Ζαίρης μήνυμα αγκούρια Κνωσού.
2: Αγκούρια Κνωσού, τα μικρά. Που είναι πεντανόστιμα.
0: Ναι, άστο ρε.
2: Τι το.
0: Απορώ πως φτάσαμε 53 χωρίς να έχουμε φάει ένα αγκούρι Κνωσού. Πως αντέξαμε.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: 54.
0: 54, εντάξει, 54. Μα έφαγες, Αλεξίαρχε. Τι είναι αυτός, ρε, με το τέτοιο. Με το χαρτί στο χέρι.
2: Αφού δεν μας έβαλε και τις ημέρες και τις ώρες και τα λεπτά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έφαγες αγκουράκι Κνωσού, απλά δεν το γνωρίζεις.
0: Εντάξει. Τι άμα δεν. Γράφει ο Δημήτρης, φίλος του Άρη, είμαι γνωρίζοντας τι μπορεί να προσφέρει ο Τόλιο.
2: Ωραία.
0: Θεωρώ τα λεφτά που ακούγονται ανίκουστα. Γενικά η συνωμοταξία των Ελλήνων παιχτών θεωρώ πως θα πρέπει να κάνουν ένα τάμα στον Εσάκε που δεν αποδέχτηκε το αίτημα των ομάδων για 7 ξένους. Αυτό είναι άλλο κομμάτι στην ιστορία, αλλά επί του παρόντος αν βάλει κάποιος κάτω το κομμάτι λεφτά που πέφτουν στο τραπέζι για τον Τολιόπουλο, που υπάρχουν στο τραπέζι για τον Τολιόπουλο, είναι μπορεί, πώς να το πω, να κινδυνεύσει η συζήτηση, να νομίζει κάποιος ότι υπεκφεύγεις από την ουσία, δηλαδή από το που θα πάει σε ποια ομάδα, και λες ότι αφού είναι οικονομικό το θέμα, δηλαδή όποια ομάδα δεν τον πάρει, θα πει ότι εγώ δεν μπορούσα να ξυλωθώ να δώσω τόσα λεφτά για τον Τολιόπουλο. Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
0: Που για μένα όμως έχει ουσία το πώς είναι τα λεφτά.
2: Είναι κατεξοχήν πολύ πετυχημένο το σχόλιο του φίλου.
0: Και θα το πω με νούμερα. Εν τω μεταξύ, πλάκα ποια είναι, να βγει σήμερα ο Μπράντοβιτς τώρα που μιλάμε και να πει ότι εγώ θέλω τον Τολιόπουλο. Και μετά.
2: Πιστεύεις ότι θα το κάνει.
0: Μπορεί να, γιατί δεν, εγώ δεν. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι δεν μένει στον Παναθηναϊκό. Από την άλλη όμως, επειδή οι ομάδες θέλουν τους Έλληνες.
2: Τους θέλουν, αλήθεια είναι αυτή. Κοίτα τώρα που με αλλάζει τη σκέψη.
0: Ο Μπράντοβιτς, εντάξει, δεν έχει περισσότερες πιθανότητες να μείνει στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχουμε πει, δεν έχει πει ποτέ ο Μπράντοβιτς ότι εγώ δεν θέλω τον Τολιόπουλο.
2: Μισό λεπτό τώρα, πόσο χρόνο είναι ο Τολιόπουλος. Να τα κάνουμε λίγο έτσι.
0: Το μόνο που δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή είναι αυτό.
2: Τέλος πάντων δεν είναι και μπέμπις.
0: Θα πω στην τύχη 26.
2: Α, μπέμπις.
0: Εσύ για πώς τον είχες, για πάνω από 30?
2: Όχι, τον είχα για εκεί, για 29-30, να σου πω την αλήθεια. Δεν μεγαλώνουμε. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε και μας φωνάζει ο άλλος από απέναντι 54.
0: Πες το σκεπτικό.
2: Το θυμάμαι πολλά. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, πιστεύεις πραγματικά ότι θα παίξει το
0: Βασίλη. 30 είναι, έχεις δίκιο, λάθος εγώ.
2: Κάπου 30. Εκεί τον είχα το
0: 30,
2: Βασίλη.
0: 30.
2: Θα παίξει τόσο πολύ ρόλο το οικονομικό σε αυτή την περίπτωση που και από τη μια και από την άλλη πλευρά θα είναι δελεαστικότατο.
0: Θα παίξει το οικονομικό γιατί είναι να πάρει λεφτά και ο Παναθηναϊκός.
2: Είναι, σωστά, έτσι. Είναι,
0: κοίταξε, αυτή τη στιγμή ο Τολιόπουλος, το ρεπορτάζ λέει, ρε παιδί μου, ότι ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό έχει ένα συμβόλαιο 500.000.
2: Ναι.
0: 500.000.
2: Ναι.
0: Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το δώσει 1.500.000. Τα 500.000 του Τολιόπουλου να γίνουν 1.500.000 το χρόνο. Ο Άρης, δεν ξέρω αν θέλει ο Άρης να φτάσει να ακολουθήσει και να πάει εκεί, στο 1.500.000. Αλλά πες ότι τι ακολουθεί. Κάνω μια απόδοση εργασία. Το συμβόλαιο του Τολιόπουλου στον Παναθηναϊκό δεν θα πάει, θα υπερδιπλασιαστεί είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα, αν πάει σε όποια πάει. Και είναι και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να πάρει λεφτά.
2: Βεβαίως.
0: Αν ο ΠΑΟΚ, όπως λέει το ρεπορτάζ, δίνει στον Παναθηναϊκό 1,5-2 εκατομμύρια και πριν από λίγα 24 ώρα του έδωσε άλλα 2 για το να πάρει το Όσμαν, Τζέντι Όσμαν.
2: Ναι.
0: Ο Άρης θέλει να πάρει. Το μπορεί, δεν μπορεί, δεν ξέρω. Δεν έχει να κάνει με το οικονομικό status quo κανενός, έτσι. Εγώ δεν
2: λέω ποιος. Αλλά έχει και με το στρατηγικό του σχεδιασμό.
0: Οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας Μιστακίδης, ο οποίος ξεκάθαρα. Συγγνώμη. Ξεκάθαρα λέει. Δείχνει, γιατί καλύτερο είναι να δείχνει παρά να λες. Δείχνει ότι εγώ δίνω.
2: Ότι δίνω, full. Ναι, είμαι δυνατά.
0: Δίνω full. Ο Σιάο σε σχέση με πέρσι είπε ότι εγώ δίνω. Δίνω full. Αλλά σε σχέση με πέρσι. Το δίνω full τώρα. Δεν ξέρω σε τι νούμερα θα πάει στο Σιάο, στον μπάτζετ αυτή τη σεζόν.
2: Εμένα εντάξει, ήταν αλλού το σκεπτικό.
0: Άρα τα λεφτά θα παίξουν ρόλο.
2: Γιατί δεν έβαλα τον Παναθηναϊκό στην εξίσωση. Ξέρεις ότι θα πάρει και ο Παναθηναϊκός λεφτά, οπότε έχει και αυτός λόγος στο που θα πάει ο παίχτης. Και θα σε ρωτούσα, ρε παιδί μου, αν η πάλι υπόθεση εργασίας, αν ήταν η επιλογή στον Τολιόπουλο και τα λεφτά ήταν πάνω κάτω ένα 500 άρικο. Εμείς πώς το λέμε τώρα, 500.000 ευρώ.
0: Τι εννοείς να είναι 500.000?
2: Ποια θα ήταν η επιλογή του ίδιου του παίχτη? Δηλαδή του δίνει ο ΠΑΟΚ 1,5 και του δίνει ο Άρης 1 ή 1,200.
0: Κοίτα,
2: γι' αυτό σε ρώτησα αν πιστεύεις ότι τα λεφτά
0: παίζουν ρόλο. Εγώ στο μυαλό του Τολιόπουλου δεν θα μπορούσα να το δίνω στο μυαλό κανένας παίχτη. Αλλά ναι. Εδώ τι γίνεται, ας πούμε. Η θεωρία, η λογική λέει ότι. Η λογική λέει ότι δύσκολα ο Άρης να ματσάρει την προσφορά του ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο. Έτσι μου λέει εμένα η λογική μου, έτσι. Επαναλαμβάνω, δεν μετράμε τώρα, τουλάχιστον εγώ έτσι το προσεγγίζω οικονομικά status quo του ενός. Μετράμε αυτή τη στιγμή ο καθένας τι έχει επιλάξει να κάνει στην ομάδα του. Ο Άρης να ματσάρει την προσφορά μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Μπορεί να την πλησιάσει και μετά να πάρει τηλέφωνο ο Σπανούλης και να πει: επειδή είμαι ο Σπανούλης και είσαι ο Βελόπουλος και επειδή με έχεις... Μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, μπορεί να παίξει κάτι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν θεωρώ ότι ένας επαγγελματίας μπορεί να κρίνει βάσει του συναισθήματος.
2: Ναι.
0: Καταλαβες. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, η μετακίνηση του Βελόπουλου στον ΠΑΟΚ να πικάρει ή να πικράνει κάποιους Αριανούς. Λογικό. Δεν το θεωρώ παράλογο. Απ' την άλλη, ένας επαγγελματίας που κάνει μια επιλογή. Ένας παίκτης εννοώ. Τώρα, για να κλείσω το αγωνιστικό και αυτό που είπα στην αρχή, στην πρώτη ώρα.
2: Mm-hmm.
0: Αυτή τη στιγμή η περιφέρεια του Άρη, με τις κινήσεις, επαναλαμβάνω, που έγιναν μέχρι τώρα, και με τους παίκτες που κράτησε από την προηγούμενη σεζόν, συγκρίνοντας τις περιφέρειες των δύο ομάδων, ψάχνοντας να βρούμε αν πάει όπου πάει ο Τελειόπουλος, τι θα κάνει, αν δεν φύγει από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν,
2: μένα μου άρεσε αυτό που έθεσες, γιατί αυτό είναι και το ρεζουμέ.
0: Ο Άρης αυτή
2: που
0: τη στιγμή,
2: θα φανεί πιο χρήσιμο.
0: Ο Άρης αυτή τη στιγμή πήρε δύο καθαρούς άσους.
2: Ωραία.
0: Και ο Γιώβιτς είναι καθαρός άσος και ο Δημητρίεβιτς είναι καθαρός άσος. Και είναι νέοι παίκτες αυτοί σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Από την προηγούμενη σεζόν καθαρός άσος είναι ο Πουλιανίτης παραμένων. Ενώ μπορεί να παίξει στον άσο και ο Μητρουλόγκ, μπορεί να παίξει στον ο οποίος ήταν και την προηγούμενη σεζόν.
2: Mm-hmm.
0: Μπορεί να παίξει στον άσο και ο Μόργαν, ο οποίος βέβαια είναι λίγο πιο καθαρό διάρρη, είναι πιο σκόρ κτλ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή καθαρή άση στον Άρη είναι τρεις. Στον ΠΑΟΚ ο καθαρός άσος είναι σίγουρα ένας, ο Καλάθης.
2: Okay.
0: Ο οποίος Καλάθης βέβαια και αυτός τώρα πάλι δεν έχω προχειρή ηλικία. Και γενικά το μπάσκετ έτσι όπως είναι, δεν μπορείς να λες πάω με έναν άσο, έχω τον Καλάθη, παιχταράς, είμαι εντάξει.
2: Καλάθης το όμως κοντά είναι... με τον Τολιόπουλο πρέπει να είναι.
0: Ανεξάρτητα από ηλικίες, το μπάσκετ είναι και υψηλής έντασης πλέον, τα παιχνίδια απαιτητικά και λέμε τώρα για τις επιλογές που έχει. Ένας ξεκάθαρα άσος στον ΠΑΟΚ είναι ο Καλάθης. Ξεκάθαρα άσος είναι και ο Βαζίνας ο καινούριος, συγγνώμη ο νεαρός. Αυτή είναι όμως, αυτή είναι οι δύο. Και είναι και νέα πρόσφατα. Τώρα μπορεί να παίξει άσο ο Χάτζινς, μπορεί να παίξει άσο. Μπορεί να παίξει άσο ο Φώστερ, μπορεί να παίξει άσο. Λοιπόν, περισσότερο διάρκεια βέβαια και οι δύο. Όπως λέγαμε για τον Άρη, για τον Μόργαν, έτσι για τον ΠΑΟΚ, ο Φώστερ και ο Χάτζινς. Ταϊρή, πιο πολύ σκόρερ. Δεν λέω ότι άμα πάρει την μπάλα, την κατεβάσει από τη μία γραμμή στην άλλη, θα του πάρουν 8 φορές, θα τον κλέψουν. Όχι, αλλά λέμε για του άσου και λέμε για τον Τολιόπουλο. Φαίνεται να είναι η περιφέρεια, ας πούμε, πιο. Πιο, πολύ, πιο γεμάτη αυτή τη στιγμή του άρχισε με τον ΠΑΟΚ σε ό,τι αφορά στον Τελειόπουλο. Αν είναι κριτήριο αυτό, αγωνιστικά μόνο, το αφήνουμε εδώ για να πάμε παρακάτω. Ο Γιώβιτς λέει ο Χρήστος δεν είναι άσος. Γιατί δεν είναι άσος ο Γιώβιτς?
2: Τι είναι δηλαδή?
0: Δεν είναι άσος, δηλαδή, πώς λέμε, άσος είναι εγώ, παίζει το ένα, όχι άσος.
2: Άσος είναι ο άνθρωπος.
0: Άσος των γηπέδων που λέμε.
2: Μα είναι.
0: Ο Γιώβιτς δεν είναι άσος, ρε παιδιά.
2: Πώς δεν είναι, ρε παιδιά, τώρα τι να λέμε, εννοείται. Κοίταξε τώρα. Εγώ έτσι πως το σκόβω.
0: Αυτά έτσι για να το. Τώρα, για να το κλείσουμε, συγγνώμη,
2: ναι, ναι, ναι,
0: μέσα στην. Δεν νομίζω να πάει πολύ αυτή η ιστορία. Του Τελειόπουλου.
2: Με κάλυψες.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Αυτό θα έλεγα.
0: Αυτό θα έλεγες.
2: Mm-hmm.
0: Πιστεύω. Ναι. Σήμερα, αύριο, ως τέλος εβδομάδας.
2: Έτσι.
0: Πολύ ξεκάθαρο.
2: Σήμερα, αύριο, στο τέλος εβδομάδας. Εντάξει, μου λέει.
0: Περνάει γρήγορα ο χρόνος.
2: Φανταστικά. Πότε θα έρθει 23, πότε θα παίζει ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, θα είναι. Όλα γίνονται. Αλλά να ένα ωραίο serial που δεν το περιμέναμε αυτό. Θέλω να πω, δεν περιμέναμε ότι ο ΠΑΟΚ θα ρίχνει λεφτά. Αυτό που έκανε με τον Όσμαν. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν είναι κάτι, ας πούμε, που. Δηλαδή συζητήθηκε πολύ στην Παστιδιά Ευρώπη γενικώς.
2: Συζητήθηκε πάρα πολύ, ναι.
0: Πριν από λίγες μέρες συζητήθηκε στην Παστιδιά Ευρώπη η επιλογή του Σπανούλη να γίνει coach στον Άρη. Πριν από αυτό είχε συζητηθεί η επιλογή του Τρικέρι. Τώρα μιλάμε για χρονική απόσταση βέβαια των γεγονότων.
2: Mm-hmm.
0: Αλλά από το πουθενά χωρίς ακόμη να παίξουν μπάλα οι ομάδες μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ συζητιούνται στην Παστιδιακή Ευρώπη πριν καν μπουν στο γήπεδο.
2: Και αρχές γενομένης από το Γιάννη Αντετοκούνμπο, έτσι, που μπήκε στα πράγματα.
0: Ναι, το οποίο εντάξει, από πέρσι ήταν αυτό λίγο. Ναι. Έτσι, υπήρχε σημαντικό κι αυτό, αλλά εδώ λέμε για τις ομάδες που σχηματίζονται. Αυτό.
2: Μου έβαλε μια ίντρικα ο Γεώργιος Καστάνη στο διάλειμμα. Μου λέει, είδες τι. Μπες στη Μέτρο Σπορ, να δεις.
0: Τι.
2: Ο Τολιόπουλος χόρεψε πότε βούδας πότε κούδας,
0: ναι,
2: στη βάφτιση του γιού του. Και το πήρανε τώρα.
0: Και τι σημαίνει αυτό.
2: Οι παοξίδες, σιγά μη χόρευε το πότε βούδας πότε κούδας. Αν δεν ήταν να έρθει στο ΠΑΟΚ.
0: Για μένα του κουμπάρου του νονού, το αγαπημένο, ξέρω εγώ. Τη γυναίκα, μπορεί να είναι τη γυναίκα, το αγαπημένο.
2: Ναι, αλλά δεν θα το χόρευε, σου λέει. Τα καθόταν φρόνιμος, ρε παιδί μου, να μην δώσει αφορμή και τροφή.
0: Και μετά από χρόνια ρωτούσε το παιδί, μπαμπά, γιατί δεν χορεύεις εσύ και χορεύουν όλοι οι άλλοι και κάθεσε μια γωνιά.
2: Τώρα αλήθεια λες, θα χορεύεις τα άλλα, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο. Εντάξει, σου λέει.
0: Έστειλε μήνυμα δηλαδή.
2: Ναι, ο Γιώργος ο Καστάν έβαλε την ίντριγκά του, κατάλαβες.
0: Το φαγάζα τον Γιώργο Καστάν. Ο DJ τι έκανε. Δηλαδή αυτοί που χορεύουν το «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί» στο γάμο τους είναι για απέλαση, δηλαδή τι.
2: Καλά, αυτά τα τραγούδια που παίζουν στους γάμους. Τώρα μου αλλάζεις τώρα.
0: Σηκώ το γαμπρός και χορεύει «Θα ζήσω ελεύθερο πουλί».
2: Μόνο. Το χειρότερο που χορεύει κάθε γαμπρός που σέβεται, μάλλον δεν σέβεται τον εαυτό
0: του. Την ύφη
2: του. Τον εαυτό του τον ίδιο.
0: Ναι, είναι.
2: Είναι στάνταρτ σε κάθε γάμο και έχουμε και μπόλκους τώρα καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Πού πας ρε φίλε. Η ζωή εδώ τελειώνει.
0: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν το έχω ακούσει σε γάμο αυτό. Όλοι
2: οι γαμπροί, αν δεν χορέψουν έστω και τρεις στροφές από τη ζωή, εδώ τελειώνει.
0: Λοιπόν, δημοφιλή, ωραίο είναι αυτό για δεύτερη ώρα. Φορτώστε με μηνύματα, θα τα διαβάσουμε, ελπίζοντας ότι θα φανούν. Δημοφιλή δεν μπήκα στους γάμους. Εγώ στους τελευταίους γάμους που έχω πάει, νιώθω ότι ο γαμπρός χορεύει, οι 9 στους 10 χορεύουν τη ρόζα. Δεν ξέρω πώς. Μπράβο, είναι κομματάρα του Μητροπάνου, εννοώ τη ρόζα.
2: Εγώ θα έλεγα το άλλο. Του...
0: Βλέπω ότι πολλοί χορεύουν τη ρόζα.
2: Ναι.
0: Τη γυναίκα βέβαια δεν τη λέω ποτέ ρόζα. Δηλαδή όταν λέει ας πούμε ο γάμπρος, τι με κοιτάζεις ρόζα. Κατάλαβες, η γυναίκα μπορεί να λέγεται Λίτσα.
2: Συγχαρώ.
0: Και να λέει ποια είναι η ρόζα ρε.
2: Καλά ρε από τώρα. Ρόζες ονειρεύεσαι.
0: Λοιπόν θα πάμε σε διάλειμμα. Να κάνουμε σας παρακαλώ πάρα πολύ το Δέλτα Βήμα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Χρειάζεται μόνο να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Επιλέγεις ανάμεσα σε περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες, σε 12 τομείς σπουδών, ενώ το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείσε σήμερα μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. delta360.gr, τηλέφωνο 2310 22 63 18. Λοιπόν, πριν φύγουμε σας παρακαλώ, τώρα εδώ είμαστε, μας συνεπείς. Ωραίοι και να μετράμε που λέγει ένα φίλο. Να είσαι ωραίος και να μετράς. Το e-way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Και προσέξτε, έτσι θα πάμε κάθε μέρα μέχρι Παρασκευή 28 Αυγούστου. Έχει ακόμη, μετρήστε ποποδέκτες. Συντονίσου καθημερινά εδώ στις 12 ακριβώς, γιατί ένας υπερτυχερός κερδίζει live 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Αν δεν έχεις πάρει μέρος ακόμα, πήγαινε τώρα στο metrofor.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί, e-way είναι η λέξη, και είσαι μέσα. Μία μόνο συμμετοχή αρκεί για να μπαίνει το όνομά σου στην κλήρωση καθημερινά. Μάλιστα, αν είσαι νέος χρήστης, το e-way σου στέλνει τη συσκευή δωρεάν χωρίς κανένα κόστος μαζί με τα 100 ευρώ. Το όνομα του τυχερού, φοβερό, παιδιά, το όνομα είναι Ιωάννης.
2: Για πέστα μου να τα καταλαβαίνω. Τώρα είμαστε
0: καλά.
2: Είμαστε καλά, έχουμε νικητή. Εντάξει.
0: Λοιπόν, το όνομα είναι Ιωάννης. Το επίθετο, παιδιά, του παιδιού, του τυχερού που κερδίζει τον ποποδέκτη e-way για να περνάει τα διόδια είναι Ταξίδης.
2: Ταξίδης.
0: Το παιδί λέγεται Ταξίδης και παίρνει ποποδέκτη e-way για να κάνει ταξίδια.
2: Καλύτερο δεν έχει από αυτό.
0: Ιωάννη Ταξίδη, είσαι είδαλμα πλέον. Είσαι πρότυπο. Θέλουμε αφίσα σου. Αυτά. Πάμε.
2: Πάμε.
0: Είναι επικαιρότητας Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, Δυτικές Διεθνείς και επιστρέφουμε.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
6: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
7: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
8: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: Τίτλοι επικαιρότητας. Καλή σας ημέρα. Συνεχίστηκε στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας 20η συνεδρίαση για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών. Ο συνήγορος του Χρήστου Βίνη ζήτησε την αναστολή της διαδικασίας ή την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικαλούμενος ταύτιση του κατηγορητηρίου με εκείνο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι συνήγοροι των δύο σταθμαρχών της απογευματινής βάρδιας δήλωσαν την αθωότητα των εντολέων τους. Σημαντικές είναι οι αλλαγές που επήλθαν τις δύο τελευταίες δεκαετίες στη γεννητικότητα σύμφωνα με τον καθηγητή δημογραφίας Βίρονα Κοντζαμάνη. Οι γεννήσεις έπεσαν από τις 117.600 το 2008-2009 σε περίπου 65.000 το 2025-2026 με μείωση της τάξης του 44% μέσα σε 20 χρόνια. Σε εφαρμογή τίθενται τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση οφειλών προς την ΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ και τους χρηματοδοτικούς φορείς. Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο, τα οποία δημιουργήθηκαν έως στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πλατφόρμα για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, ενώ στις 20 Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη δυνατότητα για τις οφειλές προς την ΑΔΕ. Πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δούμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως δήλωσε στο Action 24, αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
17: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
18: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
19: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο makedonikos.gr.
20: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
21: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
20: Γιατί?
21: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
20: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
21: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
25: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
26: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
27: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
26: Joyride.
28: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
27: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
26: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
27: Νέα εποχή Waterland.
26: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
29: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
30: Πίστεψέ το,
29: Το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
1: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
0: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
2: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 12.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί παρέουλα μέχρι τη μία. Η δεύτερη ώρα είναι μεταξύ άλλων και η ώρα που θα μπούμε στη διαδικασία της κλήρωσης για τα οπτικά ζωγράφος. Έχουμε λίγο ακόμη, όσους παρακαλούμε να αρχίσετε να φορτώνετε τα ενεντάρια. Είναι νωρίς ακόμη. Προς το παρόν πάρτε λίγη από την ενέργειά μας. Δηλαδή και πολύ να σας δώσουμε πάλι, έχουμε τόση πολύ που θα περισσεύει. Ας όψονται οι μπανάνες Dole. Οι μπανάνες που θα βρείτε σε κάθε σούπερ μάρκετ. Οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Μπανάνες Dole σε κάθε μανάβικο σούπερ μάρκετ. Το απόλυτο, το καλύτερο, το καθαρό, εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Καλωσορίζουμε και τον Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, στην τεχνική επιμέλεια.
1: Με πολύ χαρά.
0: Χαρά, τι εννοείς?
1: Εγώ δεν έχω την τιμή να έχω
0: την τιμή.
1: Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, αν δεν είμαι στην φιλοξενούμενη στην εκπομπή σας, οπότε χαίρομαι πάντα.
0: Καλώς είναι. Καλώς.
1: Είναι.
0: Εντάξει, είναι τα
1: λάθη. Δεν σε είδα και πολύ ενθουσιασμένο.
0: Εντάξει, θα μιλήσει.
1: Άντε για το Θανάση, του τα έχει πολλά μαζεμένα.
0: Θανάση, ναι. Θανάση πατάει ό,τι να είναι.
1: Με αφορμή το μήνυμα
0: του
1: που διάβαζα,
0: ναι,
1: του Αλέξανδρου και να μας βάλω σε κανένα σοβαρό της ατζέντας και όχι στα.
0: Ποιο σοβαρό?
1: Τα που κλαίνουμε τα αυτοκίνητα και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1930, σαν σήμερα, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα Γαλλίας-Μεξικού 4-1. Ο Γάλλος, παιδιά, Λισιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Η Ελλάδα δεν άρχισε να πάρει μέρος, Γιάννη μου. Το 1934 είχε πάρει πρώτη φορά μέρος στα προκριματικά. Άλλες τρεις φορές προσπάθησε, αυτές ήταν. Αλλά σαν σήμερα έγινε αυτό το ιστορικό γεγονός. Το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου πήρε σάρκα και οστά.
0: Ωραία, μας βάζεις έτσι το σε κλίμα μουντιάλ.
1: Ναι, με αφορμή το μήνυμα του Αλέξανδρου.
0: Τι γράφει ο Αλέξανδρου?
1: Κράζει.
0: Κράζει, ποιους?
1: Απαράδεκτος ο συμπαίκτης του Χάλαντ που δεν του πασάρει σε αυτή τη φάση που είναι μόνος του για να σκοράρει.
0: Ναι.
1: Απαράδεκτη πάλι η ομοσπονδία της FIFA που άφησε να μετρήσει τον γκολ της Αγγλίας ενώ η μπάλα χτυπάει στο καλώδιο της κάμερας. Επίσης απαράδεκτος και ο Γιάννης που δεν έχει ανεβάσει ούτε μία φωτογραφία του Παναθηναϊκού από τα φιλικά. Ιστερόγραφο. Αυτή την πόρτα εκεί πίσω στη φωτογραφία στην κλείσει κάποιος επιτέλους.
0: Ποια πόρτα, ποια φωτογραφία? Αυτή... που βάλαμε εμείς.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν έβαλα όμως σήμερα άλλες φωτογραφίες. Δεν έβαλα. Έβαλα μόνο μία του Μετρόπολης. Εκεί μας βρίσκεται. Αφήνετε τα μηνύματά σας. Ό,τι μπορούμε, διαβάζουμε. Ο Γιάννης γράφει εδώ και ο Τολιόπουλος λέει: στο μεταξύ χόρευε η γυναίκα του Τολιόπουλου και αυτός έκανε παλαμάκια από κάτω. Συγγνώμη, παιδί μου.
1: Έχουν και λεπτομέρειες, ρε παιδιά.
0: Καλά, το βίντεο τα δείχνει. Δεν ήταν στη βάφτιση, φαντάζομαι.
1: Ναι, εγώ δεν έκατσα να το δω το βίντεο, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ.
0: Ναι, δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει το λέω, να πετάει δυναμητάκια στην κοινωνία. Δηλαδή, ρε παιδιά.
1: Όχι, μπορεί ο φίλος ο Γιάννης να είναι αριανός και να σου λέει δεν το χόρεψε, υπερβάλλεται. Χόρευε η γυναίκα του και ο άνθρωπος δεν θα βαρούσε παλαμάκια στη γυναίκα του.
0: Έτσι μπορεί να το λέει. Μπορεί να το λέει έτσι, μπορεί να το λέει έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Άρα δεν χόρεψε ο Τολιόπουλος στο πότε βούδασμα το
1: εκπαιδευτικό. Είδηση 12 και 15. Πηχιαίο ο τίτλος.
0: Τολιόπουλος, εγώ μόνο παλαμάκια βαρούσα. Μπράβο, παιδιά. Αυτά είναι θέματα. Αυτά είναι θέματα.
1: Είναι όντως.
0: Τώρα που λέμε για τραγούδια, ρίξε λίγο ένα τιμή σένα και ρε παιδί μου. Ένα Wonderwall τιμή σένα και αυτό που συμβαίνει με την Αγγλία και το. Και το δέσιμο που έχουν με τον κόσμο και δεν είναι και οι άλλοι, και οι Ισπανοί και οι Γάλλοι, πάμε για φοβερή με τελικά, έτσι, και οι Αργεντινοί. Αλλά το Wonder Goal είναι ένα από τα τραγούδια, ας πούμε, που ακούστηκε πολύ και ακούγεται δυνατά στο Μουντιάλ.

0: Με αφορμή αυτό που πηγαίνουν μετά το τέλος κάθε μπροστά στον κόσμο και οι ομάδες όλοι, διάβασα κάτι το οποίο δεν το ήξερα και μου έκανε πολύ έτσι ενδιαφέρον. Θα μου πεις το Μουντιάλ έφτασε στους 4, θα μπορούσε να μας το πεις πριν αρχίσει. Καλά, παιδιά, αυτό.
1: Κάλια, ρε ποτέ. Το λέει ο θυμόσοφος λαός.
0: Στα εγγένεια της διεθνούς εκθέσεως. Η κάθε ομάδα, εάν θέλει, δηλώνει 3 τραγούδια στον DJ των γηπέδων.
1: Πολύ ωραία πληροφορία.
0: Κατάλαβα. Δηλαδή, ώστε να ξέρει και ο DJ, ας πούμε, τι να βάλει. Να μην βάλει, ας πούμε, το πότε Βούδας Παντεκόστας και γίνει θέμα.
1: Όρεψε ο Μπέλιγχαμ.
0: Λοιπόν, και το Wonderwall είναι ένα από τα τραγούδια που ζήτησε η Αγγλία. Επισήμως δηλαδή, έχει πει στους DJ ότι αυτό το θέλουμε. Τους βάζουν και τα άλλα 2-3, αλλά το Wonderwall έγινε κονέ. Το φοβερό τώρα, ενώ υπάρχει το Wonderwall και σπάει, ας πούμε, τα decibel τα αυτά, mm-hmm. Το φοβερό είναι ότι στο πρόσφατο παιχνίδι που περνάει από την Νορβηγία η Αγγλία, περνάει με τα 2 γκολ του Μπέλιγχαμ, mm-hmm. τα βάζει ο Τζουντ.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, τι πιθανότητες έχει, ρε φίλε, να είσαι παίχτης,
1: ναι.
0: να είσαι παιχταράς, να σε λένε Τζουντ και η Αγγλία, και όχι ο Γιάννης Πάγκος με την κιθάρα του, οι Beatles να έχουν γράψει στα τραγούδια, στις επιτυχίες που να έχουν γράψει, να έχουν γράψει το Hey Jude. Hey.

0: Και όπως στέλνει εδώ η Αλίκη Μίντσι, στέλνει αυτό ακριβώς το στιχάκι. Λέει, hey Jude. Να πούμε τώρα την ιστορία για το τραγούδι λίγο.
1: Ναι, αχα, αχα.
0: Ναι.

0: Είναι φοβερή σύμπτωση. Πράγματι, δηλαδή, να είναι μια τέτοια επιτυχία και να είναι ο Μπέλιχαμ να το λένε Τζουντ, να μην το λένε Τζόρτζ, να μην το λένε, ξέρω, Πολ, να μην το λένε Γκάσε, δεν ξέρω πώς λέγονται.
1: Εγώ είμαι και λίγο.
0: Ευσυγκίνητη.
1: Όχι, δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, πιστεύω στα συμπαντικά.
0: Τα συμπαντικά.
1: Ναι, τα πιστεύω λιγάκι αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, υπάρχουν μαζεμένα μας πολλά ανεξήγητα. Οπότε αφήνω και μια έτσι περίπτωση να συνωμοτούν και διάφορες άλλες δυνάμεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Ε?
0: Σωστό, μπορεί, θα πω όλα, να συμβαίνουν όλα. Και είναι, λέει, με αφορμή πάλι αυτό, ο Πολ Μακάρνι το γράψε αυτό.
1: Πολύ ωραία ιστορία πεις, από πίσω.
0: Ναι, δεν είναι Beatles, ας πούμε. Ναι. Είναι Beatles, αλλά το έγραψε ο Paul McCartney. Το έγραψε το 1968, σε μια περίοδο που λίγο οι Beatles στο εσωτερικό τους έχουν ένα θεματάκι. Γιατί είναι εκείνη η περίοδος που ο John Lennon αφήνει τη γυναίκα του και πάει στη Yoko Ono.
1: Δεν το ξεπέρασαν ποτέ.
0: Και αφήνει πίσω, δηλαδή αφήνει πίσω, υπάρχει ένα πεντάχρονο παιδί από το γάμο του, ο οποίος είναι ο Jules. Ο Julian, ο Jules, χαριδευτικά Jules. Και ο Paul McCartney, βλέποντας, ας πούμε, τα πράγματα μέσα στους Beatles και λίγο το προσωπικό που πάει εκεί, τα λοιπά, λέει θα γράψω μια μπαλάντα για τον Julian. Και γράφει μια μπαλάντα, το Hey Jude, αλλά το γράφει Hey Jules. Γι' αυτό του λέει, ας πούμε, πάρε ένα...
1: Ανάποδο το είπες.
0: Γράφει μια μπαλάντα την οποία τη λέει Hey Jules.
1: Αλλά το γράφει...
0: Αρχικά έγραψε Hey Jules.
1: Α, το έγραψε, ναι.
0: Hey Jules,
1: ναι. Νόμιζα το τερμάτισες, ότι είπες την ιστορία όλη. Okay.
0: Και γι' αυτό του λέει, πάρε λέει ένα θλιμμένο τραγούδι και κάντο καλύτερο. Μετά όμως ο Paul McCartney λέει, άμα λέει, του λέει όλη την ώρα στην μπαλάντα, Hey Jules, λέει, ακούω το όνομά του, μήπως είναι, λειτουργήσει αντίστροφα.
1: Οπότε, θα μεγαλώσει κιόλας το παιδί.
0: Ακριβώς. Και έτσι το Jules έγινε Jude, έτσι έγινε το Hey Jude. Και έτσι το 2026, από το 1968 που μπήκε αυτό το τραγούδι, ο Τζουντ Μπέλιχαμ, βάζοντας τα δύο γκολ, ας πούμε, και τα λοιπά, παίρνουν την τέτοια και είναι όλοι οι Άγγλοι όρθιοι με τα χέρια ψηλά και αρχίζουν τα να. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια χρήσιμη, άχρηστη. Εσείς αξιολογήσετε την πληροφορία της ημέρας.
1: Είναι πολύ χρήσιμη, μωρέ, και να σου πω και κάτι. Είναι και αυτά που πραγματικά τα έχουμε ξεχάσει με όλη αυτή την τοξικότητα. Στο τι μας αρέσει να βλέπουμε στον αθλητισμό.
0: Ναι.
1: Τις ωραίες στιγμές. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπέλιγχαμ, ό,τι και να κατακτήσει από εδώ και πέρα, αυτή η στιγμή θα είναι, αν θα το ρωτήσουν μετά από 20 χρόνια, θα τη βάλει μέσα στα top του.
0: Αυτό. Αυτό. Το Hey Jude. Και να. Ναι.
1: Να το τραγουδάει όλο το γήπεδο σε αυτή τη στιγμή με την εθνική.
0: Σωστό.
1: Με το εθνόσυμο.
0: Λοιπόν, παιδιά, προσγειωνόμαστε τώρα από εκεί που μας έχει πάει το Hey Jude, οι Beatles και τα λοιπά, το οποίο το τραγούδισε και το Wonderwall και ο David Beckham από την κερκίδα. Πάμε τώρα στα γυαλιά ηλίου David Beckham. Μιλάμε τώρα τέτοια εκπομπή δουλεμένη στην προπόνηση, δεν έχει ξαναματαγίνει. Και φέτος το καλοκαίρι το Μετρόπολης 95 και 5 και τα οπτικά Ζωγράφος σας φέρνουν τον πιο στυλάτο διαγωνισμό. Φτάσαμε στην τέταρτη και τελευταία εβδομάδα, όπου καθημερινά κληρώνουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου με την υπογραφή τώρα, έτσι παίζουμε μπάλα, ενός παγκόσμιου στάρ του David Beckham. Επειδή προφανώς θέλετε να τα διεκδικήσετε, μην μένετε άλλο στην αναμονή, καλέστε τα 90 για ανοίξανε, 2-3-10-90-90-90. Μπαίνετε στην κλήρωση, να είστε γρήγοροι, τακ τακ, η Λαγκουλιώνη είναι γρήγορη. Εσύ μπορείς να είσαι πιο γρήγορος από τη Λαγκουλιώνη. Αποκλείεται. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε. Οι γραμμές άνοιξαν. 10 λεπτά δικά σας. Στο τέλος εκπομπής θα πούμε το όνομα του τυχερού ή της τυχερής που θα πάρει το πρώτο για αυτήν την εβδομάδα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham. Οπτικά Ζωγράφος, δύο φυσικά καταστήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 77. Περνάς απ' έξω, βλέπεις βιτρίνα, μπαίνεις μέσα και παίρνεις αυτό που θέλεις και βρεις αυτό που θέλεις. Αγία Σοφίας 24. Όπως κατηφορίζεις στον πεζόδρομο, όπως ανηφορίζεις από την παραλία προς τα πάνω, Αγία Σοφίας 24. Μπαίνεις μέσα και βρίσκεις τα πάντα. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, πολυεστιακά, φακή επαφής, υγρά καθαρισμού, τα πάντα. Και φυσικά online στο optics.gr για να κάνεις τις αγορές σας εύκολα, γρήγορα και πάντα στις καλύτερες τιμές. Λοιπόν, αυτά
1: έτσι. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι,
0: ναι,
1: στο επιχειρήν, γιατί τα γυαλιά είναι καταπληκτικά. Δεν είναι απλά, είναι καταπληκτικά τα David Beckham. Ναι. Έτσι είναι φανταστικά. Στο επιχειρήν δεν παίζεται ο Μπέκαμ και δεν παίζεται η αγάπη του κόσμου στο πρόσωπό του, σε αντίθεση ρε παιδί μου με ό,τι και να κάνει η Βικτόρια, κάτι να κάνει για να τους ξενερώνει όλους τους Άγγλους.
2: Τι έκανε η Βικτόρια?
1: Που τη θεωρώ εφιέστατη, καταπληκτική επιχειρηματία κτλ, κτλ. Δείχνει τώρα, κάθε φορά που έδειχνε γιγαντοοθόνη τον Μπέκαμ, έπεφτε το χειροκρότημα της μαϊμούς, έτσι. Ναι, ούτως ή άλλως, όποτε δείχνει Μπέκαμ.
0: Τις μαϊμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χειροκροτήσε.
1: Οι μαϊμούδες, πώς κάνει οι μαϊμούδες στη ζούγκλα?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χαμός.
0: Χαμός.
1: Και δείχνει τη φάση του Μπέκαμ στα γκολ, ας πούμε, που είναι όρθιος και πανηγυρίζει και γίνεται ένα με το γιο του, με τους γιους του μάλλον, τους δύο. Ο ένας δεν μιλάει με τη μάνα του, δεν ήταν εκεί.
0: Αυτοί ποιοι ήταν, και ο Ρωμαίο ήταν σίγουρα.
1: Τον άλλο δεν θυμάμαι πώς τον λένε.
0: Το άλλος, ο
1: Μπρούκλιν, πώς τον λένε.
0: Ποιος δεν μιλάει, ο Μπρούκλιν?
1: Νομίζω μεγάλος είναι που δεν μιλάει και τον
0: ο Ρωμαίο πάντως ήταν. Ένας από αυτούς που ήταν εκεί και που πανηγύρισε ήταν ο Ρωμαίο.
1: Και ο άλλος ο πιο μικρός ήταν.
0: Α, οκ. Okay, ναι.
1: Οι δύο γύρε, παιδί μου, και γίνεται σύστριγκλο. Δηλαδή ο Μπέκαμ έκανε σαν μωρό. Ναι. Αν μπορούσε να βάλει σορτσάκι να μπει μέσα στο γήπεδο, θα το έκανε. Και δείχνει μια Βικτόρια η οποία είναι. Ναι, τι θέλω τώρα εγώ εδώ με αυτούς. Ξέρεις. Και του χαλάει το ήμασταν, παιδί μου. Δηλαδή, από τη μια έχει το κοντράστ.
0: Εγώ τη συμπάσα τη Βικτόρια στο. Καταρχάς είναι Βικτόρια ή Βικτόρια? Βικτόρια.
1: Βικτόρια είναι.
0: Βικτόρια.
1: Τη συμπάθησε που τη είδε στο reality.
0: Ναι, στο, ναι, στην εκπομπή, στο αυτό, στο Netflix, πώς λεγότανε.
1: Ναι, στην ιστορία του τέλος πάντων. Μάλιστα,
0: έτσι μου, τη συμπάθησε πάρα πολύ, βέβαια.
1: Μα ξέρεις κάτι, ναι, δεν είναι.
0: Τη συμπαθώ γενικώς, να ξέρεις, Βικτόρια, αν ακούς την εκπομπή, I like you.
1: Νόμιζα κάπου την είδες, τα είπατε, ήπιατε και κάνα καφεδάκι και τη συμπάθησε τότε, αλλά καλό και αυτό το κρατάω. Όντως. Δεν μπορούν να είναι όλοι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι στα φώτα, επικοινωνιακοί, λαμπεροί, χαρούμενοι. Έχει ένα. Όντως, δεν μπορούν να είναι όλοι οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, που είναι στα φώτα, επικοινωνιακοί, λαμπεροί, χαρούμενοι. Έχει ένα άλλο στυλ.

0: Τρίτη και Τετάρτη, συμβατές ώρες και για την Ελλάδα, σέντρα στις 10. Ωραίες ώρες, όχι ξυπνητήρια 3-4, βαράνε εκεί.
1: Λαλήσαμε.
0: Τα είδαμε όλα.
1: Λαλήσαμε.
0: Δεν πειράζει. Α, τώρα όμως 10 η ώρα, 10 την Τρίτη, 10 την Τετάρτη. Δεν πάει να έχετε 4 παρατάσεις να έχετε. 25 πέναλτι ο καθένας να βαρέσει. Αντέχουμε μέχρι τις 3 ώρα θέλετε να τελειώσετε. Μας ξενυχτήσατε τόσο. Τώρα, ό,τι τώρα εδώ. Μια χαρά.
1: Έβλεπα πρωί-πρωί αχάραγα, εσύ κοιμάσαι εκείνη την ώρα.
0: Μέρα λες.
1: Ναι, τον εξαίρετο Πέτρο Μαυρογιαννίδη που είναι ο απεσταλμένος της ΕΡΤ Αθλητική Κυριακή.
0: Για να τον είδα και εγώ κάνα δύο φορές, το πρωί στις συνδέσεις που βγαίνει.
1: Σου μιλάω, έχω πάθει πλάκα με τα ρεπορτάζ του, με τα μέρη που βγαίνει, με τα ιστορικά στοιχεία που δίνει.
0: Ωραίος.
1: Δεν το περίμενα, πάρα πολύ δυνατός, που έλεγε και το έλεγε στα παιδιά που παρουσιάζουν, την Κατερίνα τη Φούντα και τον Παπαχλιμίτζο. Ότι κοιτάξτε λέει πίσω μου, έχετε καταλάβει λέει μια διαφορά από τις προηγούμενες μέρες, τώρα που φτάνουμε στο τέλος. Για τη Νέα Υόρκη λέει η υπόθεση Μουντιάλ τέλειωσε. Οι Νεοϋορκέζοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Και επειδή έχουν φύγει και αρκετοί λαοί,
0: ναι,
1: που ήταν εκεί, άμα βρείτε λέει έναν με φανέλα τώρα να περνάει να τον αρπάξω να κάνουμε ρεπορτάζ λέει όπως τις προηγούμενες μέρες, εμένα να με φτύσετε, δεν είπε έτσι ο άνθρωπος, το λέω εγώ γιατί δεν θυμάμαι πώς ακριβώς το έθεσε. Όντως η Νέα Υόρκη μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς, λες και δεν υπάρχει για τη Νέα Υόρκη Μουντιάλ,
0: ναι,
1: από την ώρα που έφυγαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πια από το κάδρο, δεν τους ενδιαφέρει λέει καθόλου.
0: Τώρα έτσι με κόλλησε τον τοίχο αυτό που λες, γιατί προσπαθώ να θυμηθώ σε ποια πόλη θα γίνει ο τελικός. Τέλος πάντων, είχα την εντύπωση ότι θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
1: Λες.
0: Εντάξει, μπορεί να ξαναρθούν μετά όμως. Άμα ξαναρθούν, ξαναπάρει. Έχουμε ακόμη μέρος στο τελικό. Αλλά οκ. Okay. Ευχαριστώ τώρα τον Γιώργο που μου στέλνει κάτι το οποίο είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον. Και ήθελα, ας πούμε, να το.
1: Ναι.
0: Να το. Τι είναι?
1: Ναι. Συγγνώμη. New Jersey και συγκεκριμένα στο East Rutherford.
0: East Rutherford, βέβαια. Θα το έχω μπροστά μου τώρα.
1: Καλά τώρα. Εγώ τα χάφω πιο πολύ. Αυτό δεν το έχω και πολύ. Αλλά...
0: Από τον σπάς, κάπου τον.
1: Εκεί πέρα.
0: Έχω σπάσει διαφάνεια που σε ξέρω.
1: Δεν μου λέει. Σε διέκοψα όμως.
0: Νέα Υόρκη, New Jersey θα γίνω τελικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα θα ξανα. 82.500 χωρητικότητα, full house. Μ' αρέσει αυτό το full house που μπήκε στη ζωή μας. Γιατί εμείς λέγαμε, εδώ λέμε εμείς sold out.
1: Ναι. Full house.
0: Στην Αμερική
1: εδώ...
0: δεν γράφουν sold out.
1: Όχι.
0: Γράφουν full house.
1: Full house. Είναι στο poker, πες το, πώς το λένε αυτό, Texas poker.
0: Από χαρτιά δεν έχω ιδέα. Ξέρω ρε παιδί μου τα παιχνίδια, τα όνομα. Hold them, τέτοια αυτά.
1: Μπράβο, αυτό εδώ.
0: Ναι,
1: ναι, το full house είναι όρος, ορολογία του poker.
0: Α, ναι, λες να
1: όταν έχεις είναι, full, ναι.
0: Να τους είναι πιο οικείο και για αυτό να το. Πάντως εγώ βλέπω, δεν χρησιμοποιούν πολύ το sold out.
1: Όχι.
0: Ενώ είναι έκφραση κανονική, ρε παιδί μου, αγγλική θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Τους αρέσει το full house.
1: Έχουν τα δικά τους και αυτοί, εντάξει, ναι.
0: Από άποψη marketing, λες. Γιατί το marketing, από άποψη marketing μου φαίνεται πιο εντυπωσιακό το full house από το sold out.
1: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
0: Δεν ξέρω, τώρα αν μου πεις εμένα full house θα πω πω πω. Αν μου πεις sold out θα σου πω έκανα εστιατόριο και μπορεί να βρω. Το άλλο το full house μου φαίνεται...
1: Εντάξει, μανούλες είναι στο marketing. Εδώ κατάφεραν τον Ιφαντίνο να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί
0: ναι,
1: έχει και πολύ παρασκήνιο. Είναι και ο φίλος που έγραψε το μήνυμα με το... με την μπάλα που έπεσε κάθετα στο γήπεδο και
0: ναι,
1: έγιναν όλα αυτά που γίνανε με το καλώδιο, με τους εισιτήρες που δεν δουλεύουν, με τον Ιφαντίνο να γλυκαίνεται με τις 48 ομάδες και να μας ανακοινώνει 68, στο τέλος θα παίζουμε όλοι. Ναι, κάντε το απλά και όποιος πάει, ρε παιδί μου, δε.
0: Όποιος πληρώσει ένα χαρτόσημο.
1: Μπράβο.
0: Τον ενός εκατομμυρίου να περάσει αυτά. Είναι φοβερό αυτό. Ή μάλλον το κρατάω λίγο. Έχει να κάνει με το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Τεράστιος ημιτελικός. Ο Σκαλόνι. Θα φύγουμε, Κωνσταντίνε μου.
1: Ο Σκαλόνι μας μαλώνει.
0: Ο Σκαλόνι μας μαλώνει. Και μάλλον τους δημοσιογράφους τους λέει: είναι λέει ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δεν συζητάω λέει τίποτε άλλο. Γιατί η Αργεντινή με την Αγγλία έχουν θέματα ιστορικά πάρα πολλά. Να κάνουμε ένα δέλτα βήμα πριν πάμε. Σε παρακαλώ, Κωνσταντίνε μου, να κάνουμε ένα δέλτα βήμα πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Κάνε το δέλτα βήμα και σπούδασε σε μια σχολή που σου προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Delta 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Θεσσαλονίκης, Ερμού 45, στην πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα.

0: σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Delta360.gr, τηλέφωνο 2310-22-63-18. Ενημερωτικό για Μουντιάλ, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, φανταστικός, φανταστικός. Και λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί... Α, μην τηλεφωνείτε άλλο, παρακαλούμε. Τέλος με το δεκάλεπτο, κλείσαν τα εντάρια. Μην σας παρακαλώ, μην τηλεφωνείτε. Και θα γίνει κλήρωση. Πήγα να απειλήσω, αλλά δεν έχω. Δεν τρομάζω κανένα.
1: Φανταστικός Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
2: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
6: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
7: Καλή σας ημέρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά βρίσκονται οι τέσσερις εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη στην επίσημη λίστα της FIFA. Η πρώτη στον κόσμο Γαλλία θα αντιμετωπίσει την τρίτη Ισπανία αύριο στις 10 το βράδυ στο Άρλιγκτον του Τέξας και η δεύτερη Αργεντινή την τέταρτη Αγγλία την τετάρτη επίσης στις 10 στην Ατλάντα. Ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ είναι ο εκλεκτός της FIFA για τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Μέχρι τώρα έχει διευθύνει τις αναμετρήσεις Τουρκία, Παραγουάη και Ιαπωνία-Σουηδία στη φάση των ομίλων, αλλά και το Ελβετία-Κολομβία στη φάση των 16. Είναι ο πρώτος διαιτητής στην ιστορία που απέβαλε ποδοσφαιριστή για την τοποθέτηση του χεριού μπροστά από το στόμα του, τον Μιγκέλ Αλμιρόν, στον αγώνα Τουρκία-Παραγουάη. Η Αργεντινή κατέθεσε αίτημα το οποίο γίνεται δεκτό από την FIFA προκειμένου να φορέσει την τρίτη σκούρη μπλε εμφάνισή της κόντρα στην Αγγλία, όπως συνέβη στην αναμέτρηση του 1986 και την νίκη της με 2-1 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα από τον Diego Armando Maradona.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
12: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας! Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες. Και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr, time for change.
19: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
20: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
21: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
22: Πλάς.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
25: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
26: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
27: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
26: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
27: Και?
26: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
27: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
26: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
27: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
29: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
30: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
31: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο Κιβώτιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Παντά σου το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες home services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες air conditioning care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, το AC Care Advanced περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεται. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Μπήκαμε τελική ευθεία σε κανένα 15 λεπτό, 16-17. Θα πούμε το όνομα του χερού ή της τυχερής που θα πάρει τα γυαλιά του David Beckham. Τα φορούσε προχθές, του τα πήραμε εμείς με τα οπτικά ζωγράφους, τα φέραμε εδώ. Ωραία, φοβερή εβδομάδα με γυαλιά David Beckham. Και να πω αυτό που άφησα στη μέση, το χρωστάω, έχοντας χάσει το κινητό μου στο διάστημα.
1: Θέλεις να το ψάξω για να το, να στο φέρω?
0: Όχι.
1: Έλα, πρέπει κάπου εδώ κοντά να είναι.
0: Να το, εδώ κοντά είναι.
1: Έλα,
0: κοντά.
1: Εντάξει. Μου ζήτησε ο Γιάννης μέχρι να φέρει το κινητό να δούμε λίγο τα χρηστικά. Να σας πούμε ότι είχαμε κάτι δηλώσει ότι πριν τη ΔΕ θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης πρώτη Καλαμαριάς, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας.
0: Πόσο, τι κάνει, ποιος, που θα πάμε?
1: Πριν τη ΔΕ θα τη δούμε την επέκταση του μετρό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, γιατί μια φορά θα έχουμε και ένα έργο στην ώρα του, ρε παιδί μου.
0: Στην ώρα του, τι εννοείς?
1: Στην ώρα του, όταν είπαμε θα το δώσουμε τον Αύγουστο, θα το δώσουμε τον Αύγουστο.
0: Καλά, η Καλαμαριά δεν την είχαν πει ότι θα τη δώσει τον Αύγουστο.
1: Έτσι νομίζω ότι πρέπει να έχει υποθεί, Γιάννη.
0: Αν έχει υποθεί το Μάιο, τώρα πριν 2-3 μήνες, εντάξει. Εγώ λέω
1: ναι, ότι καλέ.
0: Όταν έγιναν τα εγγένεια που ο Μητσοτάκης είχε βάλει το πόδι του για να δέσει το πάνω στα αρχαία.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν είχε βρει πρόχειρη μια πέτρα?
1: Ναι, ναι, μπράβο. Τι ήταν και εκείνο, ρε παιδιά.
0: Σου λέει αυτές τις πέτρες, μάλλον για να δέρουμε τα κορδόνια μας θα τις έχουν εδώ.
1: Τι προσπερνάμε και δεν το μαρτυράμε.
0: Λες να ήταν αρχαία η πέτρα αυτή?
1: Καλέσει το αρχαίο. Αρχαία, καμιά 5.000 χρόνων το πολύ.
0: Αναπαράσταση του αρχαίου ή Ρωμαίου πολίτη, ας πούμε, αρχαίου. Έκανε δηλαδή, όπως έδιναν τα σανδάλια τους τότε.
1: Ναι.
0: Έδεσε, δεν θέλω να, δηλαδή, μην παρεξηγούμε τα πάντα.
1: Έτσι φωτός μπροστά ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, και είχαν τότε, όταν εγκαινιάστηκε τότε το μετρό Θεσσαλονίκης, όταν άνοιξε,
1: mm-hmm.
0: το χρονοδιάγραμμα για την Καλαμαριά σίγουρα δεν ήταν Αύγουστο του 2026. Ήτανε νωρίτερα.
1: Ήτανε νωρίτερα. Δεν το θυμάμαι καθόλου, Γιάννη, αυτό.
0: Κοίτα,
1: με πιάνεις εξαπίνηστο.
0: Αν μου πεις πότε ήτανε, θα σου πω ότι δεν θυμάμαι. Αλλά είμαι 100% σίγουρος ότι η Καλαμαριά θα δινόταν σε 6 μήνες.
1: Ναι.
0: Σε 7-8.
1: Ωραία, ορίστε.
0: Βέβαια, εδώ κάνουν τώρα μια.
1: Πού τα 30 χρόνια που περιμέναμε για 9 στάσεις μετρό? Πού τώρα? Με κάτι λίγους μήνες καθυστέρηση και εσύ πώς κάνεις έτσι?
0: Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά, για να δούμε πώς θα πάει και αυτό.
0: Αυτό τώρα πέρα πλάκα θα βοηθήσει.
1: Θα βοηθήσει, πιστεύω και εγώ.
0: Απλά
1: πολύ.
0: Απλά αυτό που σε θλίβει είναι ότι θα πούνε, αφού καταφέραμε, φτάσαμε στην Καλαμαριά.
1: Φτάνει.
0: Βάλτε, ας πούμε, την κατσαρόλα με το νερό να βράζει κάποια στιγμή. Θα ρίξουμε τα μακαρόνια για να σας δούμε και στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν το βλέπω στη Δυτική Θεσσαλονίκη, λυπάμαι που το λέω, ούτε σε μια δεκαετία. Πρόσεξε να το συζητάνε σοβαρά. Ναι. Έτσι λέω εγώ, μακάρι να με βγάλουν ψέματα.
0: Η οποία Δυτική Θεσσαλονίκη πόσο πληθυσμό μπορεί να έχει? Έχει 800.000.
1: Δηλαδή,
0: όταν μου πεις τώρα, ρε παιδί μου, τι ορίζω Δυτική Θεσσαλονίκη. Με βάση το μετρό.
1: Mm-hmm.
0: Που σταματάει στους Αγίους Πάντες εκεί στο Βαρδάρι,
1: mm-hmm.
0: θεωρώ από εκεί και πέρα δυτικά δεν έχει 800.000 ανθρώπους
1: σίγουρα.
0: Μήπως είμαι υπερβολικός, δεν ξέρω.
1: Κοίταξε, τώρα μην βάλουμε τώρα και μας αρχίσουν και γκουγκλάρουν οι AI και βάζουν τώρα Σταυρούπολη, Νεάπολη, ξέρω εγώ όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου έλεγα γιατί δεν τα βάζεις. Γιατί και πολλοί κόσμος,
0: ναι.
1: που θα αναγκαζόταν, ας πούμε, να φτάσει μέχρι το κέντρο,
0: ναι.
1: με το αυτοκίνητό του ή με άλλους τρόπους, θα μπορεί να μπαίνει Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Γιάννητσα, βάλε ό,τι θες εσύ, Γιάννητσα. Ξέρω εγώ.
0: Α, να άρχισε από τα Γιάννητσα.
1: Ναι, να μπαίνει Δυτική Θεσσαλονίκη, να χρησιμοποιείς το μετρό, να μην φορτώνεις και το κέντρο με αυτοκίνητα. Και να κάνεις τη δουλίτσα σου. Εννοείται η Δυτική Θεσσαλονίκη θα λύσει πολλά. Αλλά πάμε τώρα στα σπουδαία.
0: Εντάξει, πάμε λοιπόν, αφού θα γίνει το μετρό.
1: Don't cry for me, Argentina.
0: Παιδιά, βγήκανε τα ρεπορτάζ για τις φανέλες που θα φορέσουν η Αργεντινή και η Αγγλία στο μεταξύ τους παιχνίδι.
1: Όπα.
0: Δηλαδή, είστε έναν από τους δύο μητελικούς. Αυτό λέω, στο μεταξύ τους παιχνίδι. Και ευχαριστώ και τον Γιώργο που μου το έστειλε. Θα φοράνε ακριβώς τα ίδια χρώματα στις φανέλες. με τον ημιτελικό του 1986 πάλι στο Μεξικό,
1: ναι,
0: με το χέρι του Μαραντόνα, με το σλάλομ του Μαραντόνα.
1: Με τρολάρι.
0: Όχι τις ίδιες, τα ίδια χρώματα. Όχι τις ίδιες φανέλες vintage. Δηλαδή.
1: Καλά, ναι, δεν
0: είπαμε. Τον ίδιο σχήμα εννοώ, όχι να φοράνε τις ίδιες λίγο πλημμένες. Να είναι.
1: Τώρα αυτό θα το κάνουν για καλό.
0: Τι για καλό. Όχι, εξηγείται. Απλά το έτρεξα λίγο και πήγα κατευθείαν στο τι θα δούμε την Τετάρτη το βράδυ.
1: Δεν είναι σαν να δυναμητίζουν κλίμα.
0: Όχι. Να σου πω γιατί έγινε.
1: Γιατί?
0: Κάποιος ζήτησε πρώτα τη φανέλα. Άντε τώρα. Όπως αναφέρεται, η Αργεντινή έκανε έτοιμα στη FIFA να φορέσει την μπλε φανέλα. Τώρα αυτό γιατί το λέω, γιατί έχει σημασία.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί μέχρι τώρα στο Μουντιάλ η Αργεντινή δεν φόρεσε την μπλε φανέλα, εκτός αν μου λείπει κάνα παιχνίδι. Αλλά στα τελευταία, στο τρέχον Μουντιάλ, η Αργεντινή φοράει τη λευκή της τη φανέλα.
1: Ωραία.
0: Ριγέ, αλλά λευκή.
1: Ριγέ. Ναι, αλλά λευκή. Έχεις
0: τώρα. Δείτε. Τώρα θα φορέσει την μπλε. Μπλε φορούσε και ο Μαραντόνα το 86.
1: Okay.
0: Και η Αγγλία θα φορέσει την κλασική λευκή. Η Αγγλία, εντάξει, είναι. Τι μπορούσε να φορέσει η Αγγλία.
1: Αυτή που φορούσε με την Νορβηγία.
0: Την κόκκινη.
1: Ναι.
0: Okay, πάντως οι φανέλες θα είναι όπως ήταν το 1986.
1: Ξέρεις γιατί σε ρώτησα έτσι? Γιατί λέγαμε ότι και όντως και εσύ το προλόγησες, ότι υπάρχει μια προϊστορία σε αυτές τις δύο χώρες και υπάρχει και πολιτικό παρελθόν πέρα από το χέρι του Μαραντόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, που είναι ολοφάνερο και καταφανέστατο ότι είχε συμβεί τότε, δεν το αφισβητεί πια κανείς.
0: Ότι ήταν χέρι.
1: Τι τώρα.
0: Ναι, εντάξει. Το είπες έτσι με έναν τρόπο που λέω κάτι άλλο θέλεις.
1: Όχι.
0: Όχι, ήταν χέρι. Το λέω τώρα εγώ για να το ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Χέρι.
1: Είχα μια μικρή αφημολία γιατί Μαραντόνα είναι αυτό. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Όχι, αλλά λέω ότι έχουν και το πολιτικό παρελθόν Αργεντινή με τους Άγγλους, με τα Φόκλαντ.
0: Τότε ήταν και πρόσφατο. Το σύνθημα που τώρα λένε, υπάρχει ένα τραγούδι που λένε οι Αργεντινοί στις κερκίδες, πως στο προηγούμενο Κατάρ του Μουντιάλ οι Αργεντινοί τραγουδούσαν το μουτσάτσο, ταρατάρατάρατάρατά και τα λοιπά. Τώρα τραγουδάνε μεταξύ άλλων και το Κουάρτα Εστρέλα, το τέταρτο αστέρι.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή ότι θα ράψουμε το τέταρτο αστέρι, στα τρία που έχουμε, ράψουμε το τέταρτο.
1: Το θέλουν πάρα πολύ.
0: Το τραγούδι αυτό μέσα, το σύνθημα. Οι στίχοι του παραπέμπουν και στα νησιά.
1: Μπα, για πες, δεν το ψάξα.
0: Γιατί λέει αυτό, λέει, είμαι ο παδός, λέει, της εθνικής ομάδας, την υποστηρίζω με όλη μου την καρδιά. Κερδίσαμε το τρίτο αστέρι με το Λιονέλ,
1: ωραία,
0: λέει, για το Κατάρ. Και θέλουμε να γίνουμε ξανά πρωταθλητές. Και η Σκαλονέτα είναι η εθνική, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πώς λέμε, Σκουάντρα Ατζούρα, Σκαλονέτα, αυτό και η επίσημη αγαπημένη. Η Σκαλονέτα θα πάρει εκδίκηση για το κύπελο που έκλεψαν το 90 στην Ιταλία. Γιατί θυμίζουν και το τελικό.
1: Μάλιστα.
0: Στην Ιταλία με το πέναλτι Γερμανία. Τελικός ήταν η Γερμανία Αργεντινή και ένα πέναλτι που κέρδισαν οι Αργεντινοί και το έβαλε ο Μπρέμερ, που σήκωσε και ακόμη. Συζητιέται πάρα πολύ για το τι πέναλτι ήταν εκείνο, αν ήταν ή δεν ήταν. Και συνεχίζει το σύνθημα. Αυτό που δεν μας επέτρεψαν να σηκώσουμε τότε στην Ιταλία. Τότε δηλαδή δεν. Τώρα θέλω να δω το τέταρτο αστέρι να λάμπει στη φανέλα. Για τις Μαλβίνες, για τα νησιά δηλαδή.
1: Έλα, ρε εσύ.
0: Για τον Ντιέγκο και για το τελευταίο του Λέω. Για το τελευταίο Μουντιάλ του Λέω. Αργεντινή, θέλω να σε δω να γίνεσαι να γίνεσαι back to back, όχι δηλαδή δεύτερη φορά, να γίνεσαι back to back πρωταθλήτρια.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν τραγουδάει μόνο ο κόσμος. Δηλαδή, όταν κέρδισαν εκείνο το αγχωτικό παιχνίδι, νομίζω με την Αίγυπτο, όταν μπήκαν στα ποδητήρια,
1: ναι,
0: και οι παίχτες. Το Κουάρτα Εστρέλα τραγούδισαν, το τέταρτο αστέρι, με τον Μέση να τους βλέπει και είναι, λέει, παιδί μου, πολύ. Δηλαδή να τραγουδάνε οι συμπαίκτες του ότι εγώ θέλω να το πάρω για το τελευταίο του Λέω.
1: Απίστευτο.
0: Και να τους βλέπει, ας πούμε. Απ' την άλλη, τώρα οι Άγγλοι έρχονται με φοβερή. Με φοβερή, πώς να σου πω. Έγινε και ένα μαναφούκι, πώς λέει. Δηλαδή, ένα ψιλομπίφ.
1: Καλά το είπες, μαναφούκι. Μια χαρά το είπες.
0: Βγήκε ο Τούχελ και είπε μετά το τέλος. Και είπε αλήθεια ότι δεν παίξαμε έξυπνα, δεν παίξαμε καλά τακτικά.
1: Το συχαίνονται τον Τούχελ.
0: Ναι.
1: Τον συχαίνονται. Όλη η Αγγλία τον συχαίνεται.
0: Και άμα το πάρει.
1: Εντάξει, θα το καταπιούν, δεν το. Αλλά δεν τον θέλουν. Τον έχουν στημένο στη γωνία, τον περιμένουν πώς και πώς. Και περίτρανο το μαναφούκι, φαντάζομαι, είναι αυτό που έγινε με τη συνέντευξη του Μπέλιγχαμ.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό γιατί, πας
0: γιατί
1: να πεις.
0: Έβλεπα το βιντεάκι, ρε παιδί μου, το Τούχελ με τον δημοσιογράφο. Του λέει ο δημοσιογράφο στο όρθιο, το flash interview, στη συνέντευξη τύπου, στο όρθιο, μετά τον Τούχελ. Του λέει, ρε παιδί μου, τι μάτσα αυτά. Λέει, δεν παίξαμε καλά. Οι παίχτες, λέει, δεν έκαναν αρκετά λάθη τακτικά κτλ. Και εκείνη την ώρα, ενώ ας πούμε, βάζει κομμάτι το τακτικό, ας πούμε, Τούχελ, ο δημοσιογράφος του λέει από άποψη, λέει, νοοτροπίας, mentality, του λέει για mentality, και τα παίρνει ο Τούχελ με τον δημοσιογράφο και του λέει, ποιο σου πει για mentality. Λέει, όταν λέτε ότι δεν είχαν, ας πούμε, αναφέρθηκε στην νοοτροπία. Και ρίχνει μια γκαζιά ο Τούχελ και λέει, ίσα ίσα η νοοτροπία, αυτή τη ομάδα είναι 100% top. Δηλαδή, η νοοτροπία μας επέτρεψε να πάρουμε το μάτς με την Νορβηγία. Mm-hmm. Εμείς ήμασταν, λέει, κάναμε λάθη τακτικά, αλλά επειδή η νοοτροπία μας ήταν 100%, πήραμε το παιχνίδι. Και μετά οι δημοσιογράφοι στον Μπέλιγχαμ του τι κάνουν, ότι είπε ο Τούχελ ότι δεν είστε καλοί.
1: Είπε ο Τούχελ αυτό ακριβώς.
0: Τακτικά, ας το πούμε.
1: Δεν τους πιάνουμε τους Βρετανούς αυτά. Όχι, στον κίτρινο τύπο και στο. Αφού είναι μανούλες.
0: Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και απάντησε ο
1: Μπέλιγχαμ. Ναι, αλλά ο τρόπος που απάντησε και το επανέλαβε, λέει, μετά.
0: Ναι. Ίσως δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις, λέει, σε αυτό το μάτι τέτοια. Ωραίο είναι, ναι, αυτό.
1: Είχανε μαναφούτη. Αχ, μ' άρεσε το λέω.
0: Μαναφούκι το παγό.
1: Μαναφούκι.
0: Έτσι το παγό.
1: Είχανε μαναφούκι που λες.
0: Ναι.
1: Και πριν όμως, θυμάσαι που τον είχε βγάλει τον Μπέλιγχαμ και τον άφησε να παίξει σε ένα μάτι και ξέρω εγώ. Και είχανε τέτοια δικά τους. Από πριν. Όχι τώρα, δεν είναι φρέσκο.
0: Α, είχανε ο Τούχελ με τον Μπέλιγχαμ.
1: Ναι.
0: Άψιλο κοντρίτσα.
1: Είχανε κοντρίτσες, ναι. Του τα είχε μαζεμένα και ο Μπέλιγχαμ. Αλλά τέλος πάντων οι Άγγλοι δεν τον θέλουν, δεν μπορούν να χωνέψουν ότι δεν είναι Άγγλος προπονητής στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας με την καμία.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα από Κοζάνη, λέει ο Χρήστος. Καλημέρα και σε σένα, Χρήστο. Δεν του άρεσε, λέει, ο σχολιασμός. Τέλος πάντων. Εντάξει. Ακατάσχετη φλιαρία με ό,τι άσχετο σε
0: σχέση με το... λέει ότι ο Σπυρόπουλος θύμισε τη φλιαρία του Γιάννη.
1: Δεν ξέρω να πω το όνομα.
0: Εμένα, μάλλον. Εμένα λέει, μάλλον Γιάννη.
1: Α, μου θύμισε το Γιάννη εσένα, λέει.
0: Ποιο να λέει.
1: Ξέρω.
0: Ακατάσχετη
1: φλιαρία με ό,τι άσχετο σε σχέση με τον αγώνα, λέει. Με αποτέλεσμα να βάλω καρφί στα μάτια να κλείσει τηλεόραση. Ο Γιάννης είναι εξαιρετικός όταν περιγράφει.
0: Τα μάτια, εσύ.
1: Είσαι. Και μαθαίνετε και πέντε πράγματα
0: τώρα.
1: Παραπάνω σας ξεστραβώνει από την μπάλα και τα σορτσάκια.
0: Ωραία, μπλέξαμε.
1: Πες.
0: Λέει να ρωτήσετε, έχετε οδηγία. Τι λέει να. Σήμερα θα μιλάτε ακατάσχετα. Τι λέει, εσύ Κωνσταντίνε, προσπαθώ να το δω. Έχεις δίκιο.
1: Έχετε οδηγία. Και εγώ προσπαθώ να το διαβάσω γιατί καταλαβαίνω τι λέει. Έχετε οδηγία ή μεταδότες. Παύλα, περιγραφής που λέει σήμερα θα μιλάμε ακατάσχετα.
0: Όχι,
1: την
0: όχι,
1: ώρα
0: όχι.
1: Του αγώνα
0: είναι
1: δεν
0: προσωπικό.
1: Θα κάνουμε περιγραφή.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Αλλά
0: σε ό,τι
1: θα
0: αφορά,
1: λέμε ό,τι θυμόμαστε.
0: Σε ό,τι αφορά σε αυτό που λέω, φιλός για τη φλιαρία, πολλές φορές είναι πέραν των ορίων αυτά που λέω. Δεν έχει κανείς καμία οδηγία να μιλάει. Είναι θέμα πώς το νιώθει και πώς το διαχειρίζει. Αυτό καμία οδηγία. Αλλά είναι πολύ πώς να το πω, σέβαστο το μήνυμα του Χρήστου.
1: Τέλος
0: πάντων. Θα πούμε σε λίγο. Σας θυμίζω ότι έχουμε να δώσουμε και το όνομα του τυχερού, του φίλου, για τα γυαλιά, τα David Beckham. Όπω, τι θα γίνει. Έχεις κουάρτα εστρέλα, Κωνσταντίνε μου. Αυτό είναι το τραγούδι.

0: Θέλω να δω, λέει, το τέταρτο αστέρι να λάμπει στη φανέλα. Για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του λέω, Αργεντινή, θέλω να σε δω να γίνεσαι δις πρωταθλήτρια. Δις εννοώ και πάλι back to back. Αυτό το Hey Jude και το Wonder Wall από τη μια, το Quarta Estrella από την άλλη. Ο κόσμος στις επάλξεις. Ο Γιώργος γράφει ότι αυτή τη φανέλα, την μπλε, που θα φορέσει τώρα η Αργεντινή με την Αγγλία, τη φόρεσε και στο παιχνίδι με την Ιορδανία. Και κάπου είδα να σκάει ένα μήνυμα και προσπαθώ να το βρω τώρα για την αρχική εξαγγελία της γραμμής στην Καλαμαριά. Α, ο Χρήστος, ναι, η πρώτη εξαγγελία. Ευχαριστώ, Χρήστο. Η πρώτη εξαγγελία ήταν για 30 Νοεμβρίου του 2025.
1: Ah,
0: ότι θα φτάσει στην Καλαμαριά. Η δεύτερη ήταν για τον Φλεβάριο του 2026. Η τρίτη ήταν
1: μετά,
0: για.
1: Πόσες για τα καλά, ναι.
0: Η τρίτη ήταν για μέσα στο καλοκαίρι. Η τέταρτη για 28 Ιουλίου. Και τώρα η πέμπτη, είπε, είναι πριν τη death.
1: Πριν τη death. Το αφήσανε ελεύθερο. Λέει, ας μην δώσουν ημερομηνία.
0: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι κάποιος παίρνει την Καλαμαριά και την πάει λίγο πιο εκεί κάθε μέρα. Όχι, σοβαρά, δεν πιστεύω ότι. Ευχαριστούμε, Κουάρτα Εστρέλα. Πιστεύω.
1: Με έβγαλες τώρα και είχα ρομαντζιαστήσει τόσο πολύ. Μάθαινε να το τραγουδάω τόσο ώρα.
0: Το Κουάρτα Εστρέλα. Ναι. Θα βάλουμε.
1: Ναι.
0: Θα βάλω το μπορούμε. Έχουμε υποψήφιο να μπει στη σχολή, Κουάρτα Εστρέλα.
1: Θέλω να δω το τέταρτο αστέρι να λάμπει στη φανέλα. Είμαι Αργεντίνος από την Κούνια μέχρι το φέρετρο.

0: Πάμε τώρα, αλλάζουμε και λέω, πάμε σε άλλο τώρα, άλλο πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λίγο αυτά που δίνει η Zenith. Ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Φαντάσου το καλοκαίρι να ξεκινά χωρίς κανένα άγχος για το σπίτι σου. Η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services και συγκεκριμένα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care που προσφέρουν ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού. Με το AC Care Basic εξασφαλίζεται ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και την υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ποιότητα του αέρα στο σπίτι και βοηθά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Αν αναζητάς ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, υπάρχει και το AC Care Advanced, περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέροντας επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Απόλαυσε δροσιά, άνεση και ηρεμία όλο το χρόνο με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Λοιπόν, Σμαράγδο, μεταξύ άλλων, ναι. Θα βιώσεις μια μοναδική εμπειρία.
1: Όπα.
0: Αυτή την εβδομάδα δηλαδή.
1: Μου φάνηκε λίγο σαν να είμαι σε medium, ας πούμε.
0: Γιατί είναι η μοναδική εμπειρία το πόσο εμείς αναγγέλουμε, δηλαδή ανακοινώνουμε τον τυχερό.
1: Άτε, ναι.
0: Τον τυχερό που παίρνει το ζευγάρι τα γελιά ηλίου. Έχει γίνει κλήρωση, έχει στείλει λαγκουλιώνει το όνομα. Γι' αυτό λέω τυχερός, είναι άντρας. Ο Κωνσταντίνος κάνει ένα. Έχει διάφορους που παίζουν drums, μπόγκο μπόγκο, κρουστά, τουμπερλέκια.
1: Ναι,
0: και όταν είναι να κάνουμε μια υπερπαραγωγή, τους φωνάζει αυτούς εδώ τους κρουστοφάγους και τους βάζουμε, ας πούμε, εδώ και τα λοιπά.
1: Τώρα νιώθω πολύ σημαντική.
0: Αυτό είναι ένα κρουστό, είναι αυτό. Πολύ. Και πολύ ευχάριστος ο ήχος. Και καθόλου εκρεβιστικός.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ακούσετε ποιος είναι ο σημερινός τυχερός του διαγωνισμού που κερδίζει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου David Beckham από τα οπτικά Ζωγράφος. Είναι ο Αστέριος Δέδος.
1: Όλε!
0: Μπράβο Αστέριο, είσαι Αστέρι. Μπράβο! Χειροκροτήστε ρε, τι, χειροκροτήστε ρε, χειροκροτήστε ρε.
1: Περπαραγωγή.
0: Άστο ρε. Και όλα τζάμπα αυτά, ε. Όλα.
1: Για ξαναπέστε το όνομα.
0: Αστέριος.
1: Ναι.
0: Δέδος.
1: Αστέριος Δέδος. Αστέρι, που να το ξέρες ότι θα ακούσεις το όνομά σου με την Πανοκρουσίες, διαχειρός Κωνσταντίνου Χατζηγεωργίου, έτσι, ναι. Με αυτόν τον τρόπο.
0: Φύγαμε το βιό όμως.
1: Καλά. Εν τω μεταξύ, γελάω με τον Άγγελο. Ήθελα κι εγώ. Αλλά σε άφησα.
0: Τι?
1: Σήμερα είχες ένα θέμα, Τζουλ, Τζουλ, Τζουλ, Τζουλ. Και προσέχει ο Άγγελος που λες, στο προηγούμενο Κατάρ του Μουντιάλ. Μπράβο, Γιάννη. Και ήθελα να σου πω όταν.
0: Ενώ το σωστό είναι.
1: Στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ.
0: Τι είπα εγώ.
1: Στο προηγούμενο Κατάρ του Μουντιάλ. Ακόμα δεν το έχουμε.
0: Α, νόμιζα ότι. Α, όχι, okay, εντάξει. Στο Κατάρ δεν έγινε.
1: Στο Κατάρ έγινε, αλλά στο προηγούμενο Κατάρ του Μουντιάλ.
0: Α, που έγινε το προηγούμενο Κατάρ του Μουντιάλ.
1: Ο Κατάρ. Αμένε, όφη. Και ήθελα να σου πω ότι εκείνη την ώρα που το είπες, αλλά ήσουν τόσο ενθουσιασμένος με το τραγούδι και δεν σταματούσες. Πώς γίνεται να λένε σκαλονέτα την Αργεντινή, αφού την λένε αλμπισελέστε. Απλά κάνανε την.
0: Μπράβο.
1: Δεν ήθελα να σε διακόψω όμως.
0: Άρε, μα
1: αλλά μετά μόνος σου ήρθες και το βρήκες με την ορμή αυτή και το πάθος που είχες και είπες, άρεσε, γιατί ήταν η ομάδα του.
0: Του σκαλώνει.
1: Σκαλώνει. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Σμαράγδα. Ευχαριστούμε.
1: Γιατί, επειδή σε κάρφωσα. Μπορεί να μου το είχα πάρει, είχα πάρει.
0: Λοιπόν, τώρα, φανταστείτε όλα αυτά να γίνονται έτσι όπως γίνονται με χαρά, μπρίο, διάθεση, τελείριο ενθουσιασμού, κρεσέντο και να γίνονται στο τσιρτσίρ μεζέ. Δηλαδή, ό,τι διάθεση έχουμε έτσι όπως την έχουμε, με τρέλα όμορφη, να πηγαίνουμε και τσιρτσίρ μεζέ στα δύο μαγαζιά που υπάρχουν, ένα δυτικά στον Εύωσμο, Καρολού και Δημητρίου 9. Και ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Ερμού 26, και να απολαμβάνουμε τα μεζεδάκια μας, τα χταποδάκια μας, το σκουμπί, το καπνιστό, τα μύδια, τα χνηστά.
1: Φύγαμε κιόλας.
0: Τη μελιτζάνα, την ψητή, και να πηγαίνουμε στα κυρίως μετά.
1: Άστο Σωτηρόπουλο και το Χατζηγεωργείο εδώ και εμείς έχουμε εξαφανιστεί.
0: με κρεατικά θαλασσινά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, τα μηνύματα με τον και σήμερα. Άρεσε το κουάρτα Εστρέλα στο Χατζηγεωργίου και μένει εκεί πατημένο.
1: Και σε μένα, από αύριο Κώστη θα το παίζουμε συνέχεια.
0: Θανάση Καζαμπάκα στην ρυθμίση των ήχων την πρώτη ώρα. Η Λίλα Κουλιώνη αξεπέραστη στη γραμματική υποστήριξη. Σμαράδα Μπασάκου στα. Την ομορφιά τη, το όμορφο κομμάτι τη εκπομπή.
1: Και Κατερίνα Μιχαηλίδου μπροστά και τα δύο τα κορίτσια σήμερα για να τύχει τόσου διαγωνισμού.
0: Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να σκεφτείτε την ξεκούρασή σας. Afroline. Γιατί η άνεση ξεκινά από σωστό στρώμα, σωστό κρεβάτι, σωστό καναπέ.
3: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
4: Τίτλοι επικαιρότητας.
5: Καλή σας ημέρα. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια απόφαση όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, η οποία όμως κρίθηκε απαραίτητη με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Δύο επιπλέον άτομα βάζουν στο κάδρο των ερευνών τους οι αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Μετά τις τρεις νέες συλλήψεις, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου υπογράμμισε πως υπάρχουν κι άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και η έρευνα δεν σταματά εδώ. Η αστυνομία έχει καθήκον να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τους δύο αστυνομικούς που πυροβόλησαν πισόπλατα και σκότωσαν τον 20χρονο με αυτισμό και αναπηρία στο Άργος και κατηγορούνται για ανθρωποκτονία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν άμεση ευθύνη για τις εξελίξεις στο στενό του Ορμούζ. Οι Αμερικανοί αθέτησαν τις δεσμεύσεις τους από την πρώτη κιόλας ημέρα και όσο συνεχίζουν, το Ιράν θα απέχει από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που έχει αναλάβει, διεμήνησε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
10: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
9: Της Βέχρο φυσικά.
10: Μπερδεύτηκα.
9: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
10: Φύγαμε.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
11: Προσλαμβάνεστε!
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
16: Τι έπαθε εσύ αυτός?
15: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
16: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Ατλακόλ!
17: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
21: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
23: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
24: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
25: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
26: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
25: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
27: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
28: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
27: Εσύ, ειδική αγωγή?
28: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
27: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
28: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
27: Πανεπιστήμιο Philips.
28: Your University, your choice.
29: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
30: Για πάντα.
29: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
31: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
31: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Γιώργος Μπούζος
33: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
32: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
34: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
32: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα. Σέντρα. Και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ παρέα μαζί σας στη σέντρα της αθλητικής επικαιρότητας. Πάντα live στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της ελληνικής επικράτειας. Μετρόπολης 95,5. Είστε εδώ συντονισμένοι, θα είμαστε παρέα μαζί σας έως τις 3. Με όλα τα θέματα τα οποία βρίσκονται στην επικαιρότητα, κυρίως αθλητικά, γιατί επικρατεί ένα πανδαιμόνιο, μια έκσταση σε όλα τα θέματα και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η αισιοδοξία υπέρμετρη σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και γενικότερα η αδειμονή για κινήσεις που πρέπει να γίνουν, σε όλα τα στρατόπεδα αναφέρομαι, είναι αυτή που κυριαρχεί και θα τα καταγράψουμε τα δεδομένα ένα προς ένα. Θερμή καλησπέρα στον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, είναι μαζί μας στην ηχοληψία της εκπομπής. Γεια σας κύριε Χατζηγεωργίου. Θερμή καλησπέρα στον κύριο Θανάση Καζαμπάκα, τον κουράσαμε σήμερα λίγο περισσότερο από το φυσιολογικό, αλλά ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα θερμή στην κυρία Λίλα Γκουλιώνη και στην κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου, είναι μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Οτιδήποτε θέλετε να επισημάνετε και να το μεταφέρουμε, μην διστάσετε, 231-090-90-90, αν υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο μπορούμε να μεταφέρουμε, είναι σοβαρό, στη διάθεσή σας. Γεώργιος Δράντζαλης Χαράλαμπος Εμμανουηλίδης, εδώ μαζί μας στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των θεμάτων της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο Γιώργος Καστάνης. Υπάρχει και διαγωνισμός για τον οποίο θα αναφερθούμε λίγο αργότερα και θα σας δοθεί η δυνατότητα να συμμετέχετε ενεργά για μια εξαιρετική διαμονή διάρκειας 3 ημερών για 2 άτομα σε ένα τετράστερο ξενοδοχείο. Σας προειδεάζω, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο διαγωνισμός, λίγο αργότερα θα ενημερώσουμε τις κυρίες Γκουλιώνη και Μιχαηλίδου να ανοίξουν γραμμές. Όχι τώρα, απλά σας προειδεάζουμε για αυτό το οποίο θα συμβεί λίγο αργότερα. Στον ΠΑΟΚ, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, επικρατεί ενθουσιασμός μετά την συμφωνία με αυτό τον σούπερ παίκτη που λέγεται Τσέντι Όσμαν. Πώς ο ΠΑΟΚ, θα θυμηθούμε, έπεισε τον Όσμαν, που είναι ένας από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα, να αφήσει τον Παναθηναϊκό. Πλήρωσε αδρά τον Παναθηναϊκό, χρυσοπληρώνει τον Όσμαν και τον φέρνει στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια μεταγραφή βγαλμένη από τα πιο τρελά όνειρα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, διότι ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν έχει συμβεί και το καταγράφουμε, να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ να δίνει χρήματα σε μία από τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας, στην προκειμένη περίπτωση στον Παναθηναϊκό των 7 αστέρων εξαιτίας των 7 κατακτήσεων της Ευρωλίγκας και στον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκό, τον κύριο Γιαννακόπουλο, και να παίρνει μέσα από τα χέρια του Παναθηναϊκού, που έχει συμβόλαιο με τον Όσμαν, αυτόν τον εξαιρετικό καλαθοσφαιριστή. Χρυσώνοντας τον κυριολεκτικά και από τα 1,7 εκατομμύρια ετησίως που εισέπρατε στον Παναθηναϊκό, ανεβάζει τον πήχη και του διπλασιάζει σχεδόν τις απολαβές. Τον πάει στα 3 εκατομμύρια πλάς την εφορία, την οποία φυσικά πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Τσέντι Όσμαν, ο οποίος εδώ πριν από μερικούς μήνες σε έναν αγώνα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού στο ΠΑΟΚ Sports Arena ήταν ο πρωταγωνιστής. One man show.
1: Μέλβιν, σπάσιμο Μέσης, δεν είναι καλό το τελείωμα, rebound από το Τσέντι Όσμαν. Αποφεύγει τον Μέλβιν, Όσμαν, έξοχη προσπάθεια από τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Είδατε πόσο γρήγορα έτρεξε το γήπεδο. Το είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η έφεση που έχει ο Παναθηναϊκός στο transition παιχνίδι, ο Grant στείνει την ομάδα Παναθηναϊκού. Βγήκε από τα σκρίν ο Όσμαν. Reverse, πανέμορφη κίνηση. Τσέντι Όσμαν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τον Παναθηναϊκό. Θέλει να αποφύγει τον Ναν. Όσμαν στέκεται, εκτελεί στο στόχο. Τσέντι Όσμαν. Και από τον Γκραν να πάνε σε μια σέτα.
0: Αυτός ο σούπερ αθλητής που έρχεται στη Θεσσαλονίκη και έχει συμφωνήσει όλα με τον ΠΑΟΚ, δεν διστάζει να γίνει ένα με την Εξέδρα. Μέχρι πρότινος ήταν δεμένος συναισθηματικά με τους πράσινους και συμμετείχε και σε συνθηματολογία με τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Αυτός είναι ο Τσέντι Όσμαν, συνθήματα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα όμως η συνθηματολογία, το φρασιολόγιο του θα διαφοροποιηθεί. Έρχεται στον ΠΑΟΚ, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μήλο της Έριδος τα τελευταία 24 ώρα. Βασίλης Τολιόπουλος, επίσης παίκτης του Παναθηναϊκού, του επτάστερου Παναθηναϊκού. Στον ΠΑΟΚ, χωρίς να υπάρχουν επίσημες ή ενεπίσημες ανακοινώσεις, προκύπτει ενημέρωση, θα ακούσουμε και τους δημοσιογράφους που γνωρίζουν το ρεπορτάζ, ότι ο Τολιόπουλος είναι κυριολεκτικά μία ανάσα από τον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος, ο οποίος χθες στη βάφτιση του γιού του χόρεψε ένα ξεχωριστό τραγούδι, χόρεψε το «Πότε Βούδας, Πότε Κούδας».

0: Το πότε βούδας, πότε κούδας χορεύει ο Τολιόπουλος. Στη βάφτιση του γιού του, επαναλαμβάνω, χθες στο Κοροπή, μαζί με τη σύζυγό του, την πρώην αθλήτρια του ΠΑΟΚ, τη Μαρία Χατζιπαρασίδου, η οποία και αυτή από την πλευρά της χόρεψε το ίδιο τραγούδι. Το πότε βούδας, πότε κούδας. Βεβαίως, εδώ πρέπει να πω, καταγράφοντας το ρεπορτάζ το οποίο θα ακούσετε λίγο αργότερα και από την πλευρά του Άρη, από τον Μπάρι Τρικαλιώτη, από τον Άρη τονίζουν ότι γίνεται η ίστατη προσπάθεια για να πείσουν τον Τολιόπουλο να έρθει στο στρατόπεδο του Άρη. Θα δούμε ένα προς ένα όλα αυτά τα θέματα και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Καταγραφή του ρεπορτάζ πάντα έχει σημαντικό ρόλο. Να ακούσουμε παρακαλώ και ένα καλάθι που πέτυχε ο Βασίλης Τολιόπουλος σε συνεργασία με τον Όσμαν.
1: Osman Tolliopoulos. We'll have another look. He's just having one of those nights. I mean, it really has emerged out of nowhere tonight as well for Vasilis Tolliopoulos. It's only his third appearance. The other two were cameos. No, surely not. Are you kidding? Vasilis Tolliopoulos is tonight's Cinderella man. He's come from nowhere. Is it a bit Kendrick Nunn? That neckwear. Come on, come on, come on! Done it again. Absolute magic from Vasilis Tolliopoulos.
0: Αυτή ήταν η ξένη περιγραφή για το καλάθι, για τα καλάθια του Τολιόπουλου, συνεργασία με τον Όσμαν. Φεύγουμε από το μπάσκετ. Όχι, δεν φεύγουμε από το μπάσκετ. Για τον Όσμα να μείνουμε εδώ για λίγο ακόμη. Ο συνάδελφος Γιώργος Πετρίδης από την Αθήνα δεν έχει καμία σχέση με τον δικό μας τον Γιώργο τον Πετρίδη, έχουν απλά το ίδιο όνομα, το ίδιο επίθετο. Ο Αθηναίος λοιπόν Γιώργος Πετρίδης, που καλύπτει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, της ομάδος μπάσκετ του Παναθηναϊκού στον Σπορ FM στην Αθήνα, έδωσε το ρεπορτάζ στο κανάλι που εργάζεται και ακούστε τις αντιδράσεις των παρουσιαστών της εκπομπής.
2: Έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Χαίρετε.
3: Γεια σας Γιώργο.
4: Γεια σας, κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά. Χαρά.
4: Λοιπόν, είχαμε προσθήκες τις προηγούμενες ημέρες, έχουμε και αποχωρήσει όμως από τον Παναθηναϊκό. Ο Τσέντι Όσμαν μετακομίζει στον ΠΑΟΚ.
3: Παρντών, ορίστε.
4: Πράσινους. Ναι, ναι, αυτό που ακούσατε. Με ένα τρομερό συμβόλαιο από την πλευρά της ομάδας Θεσσαλονίκης, 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια δίνει στον Τούρκο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έπεσε σαν κεραυνό σε ελευθερία στο άτομο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν διάφορες προτάσεις από τους Θεσσαλονίκης προς τον Παναθηναϊκό. Οι άνθρωποι της ομάδας ήταν αρνητικοί. Η τελευταία πρόταση που έγινε αφορούσε ένα buyout της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά του ΠΑΟΚ για τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μάλιστα την πρόταση την πήγε ο Όσμαν στους άνθρωπους του Παναθηναϊκού και είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια απόφαση ζωής, ένα συμβόλαιο ζωής, και αποφάσισαν έτσι να αποχωρήσει ο Όσμαν από τον Παναθηναϊκό και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Ο έδωσε το πράσινο φως ο Ζήλκο Μπράντοβιτς, που ήταν προφανώς ο άνθρωπος που σχεδιάζει το ρόστερ του Τριφυλιού. Και κάπως έτσι έχουμε αυτή την μεταγραφή βόμβα από τον ΠΑΟΚ, πέραν από τα καλύτερα τριάρια στην Ευρώπη. Ήταν δεδομένο νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια διακίνηση. Έτσι. Είχε ακουστεί και για τον Χεζόνια τις τελευταίες εβδομάδες, για τον Κλάιμπερ ακόμα είχε ακουστεί. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Όσμαν ήθελε να φύγει από τον Παναθηναϊκό και να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι.
2: Έχουμε μείνει μας, όπως δεν μιλάμε γιατί...
4: Το φαντάζομαι, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού προσπάθησε μάλιστα και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επικοινώνησε και ο ίδιος με τον Τσέντι Όσμαν. Προσπάθησε να το αλλάξει γνώμη, αλλά ο Τούρκος ήθελε να φύγει. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να του κλείσει το δρόμο. Έτσι αρνήθηκε, επαναλαμβάνω, και νομίζω 2-3 προτάσεις είχαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
0: Αυτά από όσα έγιναν τουλάχιστον στο ραδιοφωνικό σταθμό, στον Sport FM στην Αθήνα. Δεν χρειάζεται εμείς να προσθέσουμε. Τα ακούσατε όλα λέξη προς λέξη. Αλλάζουμε άθλημα. Φεύγουμε από το μπάσκετ που μονοπολεί το ενδιαφέρον. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Άφηξη Σάντα Μαρία του Μπατίστ, Σάντα Μαρία του Γάλλου, πρώην άσου της Βαλένθια, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία, από χθες γαλλοκαριασμό του ΠΑΟΚ, τον υποδέχτηκε ο Χαράλαμπος Εμμανουλίδης. Θα ακούσετε σε λίγο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία να πάρουμε μια γεύση Σάντα Μαρία. Τον υποδέχτηκε ο Χαράλαμπος Εμμανουλίδης, θα ακούσετε σε λίγο πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, να πάρουμε μια γεύση Σάντα Μαρία.

0: Αυτό από τον Σάντα Μαρία, ενώ έρχεται σήμερα το βράδυ και πάλι επίσης για λογαριασμό του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο ο διεθνής Σουηδός Μουντιαλικός, έπαιξε με την Σουηδία, με την Εθνική Σουηδίας στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τάχα Άλλη είχε παίξει εδώ στην Τούμπα πριν από 2 χρόνια με ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ με την Μάλμε. Ακούμε μια ενέργεια του Τάχα Άλλη εναντίον της Εθνικής Ελλάδος.
1: Καλστρομ, Στάρφελτ, Άλλη πάει σε καταπληκτική ατομική προσπάθεια. Όλους τους πέρασε, 2-1. Τι έκανε εδώ ο Άλλη? Έστειλε συστημένη την μπάλα στον Γκούσταφ Νίλσον για τον striker της Club Brugge, το 4ο γκολ μόλις στη 10η συμμετοχή. Η Σουηδία γυρίζει το μάτσο 69.
2: Ανατροπή των δεδομένων, πολλές αλλαγές. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά, ήταν θετικά.
0: Αυτά από τον Άλλη, ή Άλλη όπως το λέει ο Σιδηδόρος Πρίντεσης. Θα πρέπει πάντα όταν έρχεται ένας παίκτης να διευκρινίζουμε πώς ακριβώς προφέρεται το επίθετό του. Έχει γίνει πολλές φορές, ειδικά με ξένους αθλητές, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Χθες, στην αναμέτρηση, προχθές μάλλον, στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Τβέντε, φιλική αναμέτρηση, Γιώργος Ζαΐρης, δεν θα βάλουμε όλα τα γκολ. Ακούμε περιγραφή του γκολ που πέτυχε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ.
3: ΠΑΟΚ παίζει με τον Παταούλα. Ωραία ο Κένι με το στήθος. Τώρα μια γλυκιά σέντρα θέλει. Βγαίνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, 2-2. Γερεμέγεφ είναι η απόλυτη αγγλική σέντρα του Κένι. Πάρε βάλε, Γερεμέγεφ σκοράρει. Είχε σκοράρει και στο προηγούμενο φιλικό, σκοράρει και τώρα 2-2. 87ο λεπτό. Αλλά η σέντρα του Κένι, Αχίλια, πιστεύω ότι ήταν όλα τα λεπτά.
4: Ναι, εξαιρετική φαλτσάριστη ναι. Σέντρα εκεί που την ήθελε ο Γερεμέγεφ. Συστημένη στο κεφάλι του Γερεμέγεφ μπάλα.
3: Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά του Γερεμέγεφ, αλλά εξίσου πολύ πολύ καλή η σέντρα του Κένι. Και ο ΠΑΟΚ αρνείται να χάσει.
0: Αυτό ήταν το 2-2 από το Γερεμέγεφ. Λίγο αργότερα ο Χλίνσον για την Ατβέντε πέτυχε το 2-3 που ήταν και το τελικό σκορ υπέρ της Ατβέντε στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.
3: Το κόρνερ το οποίο θα εκτελεστεί από τα αριστερά για την Ατβέντε, έχει γυρίσει και ο Γερεμέγεφ να δώσει ύψος στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Και αυτό γίνεται κεφαλιά, φεύγει, δεν φεύγει η μπάλα, 3-2. Το έφαγε ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις. Δεν μπόρεσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ να απομακρύνουν την μπάλα. Είχαμε μια κλωτσοπατινάδα μέσα στη μικρή περιοχή και τελικά ήρθε ο παίκτης στην Τβέντε να σκοράρει και να κάνει το 3-2 για την Τβέντε από κοντά.
0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης. Πάμε σε Αλέσιο Λύση, ο οποίος μίλησε στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Έχουμε ξεχωρίσει 2-3 ξεχωριστά έτσι κομμάτια, αλλά ας ακούσουμε το απόσπασμα που μιλάει ο κύριος Λύση για τον κύριο Λουτσέσκου.
5: Over the last few years, ΠΑΟΚ have mainly played in a 4-2-3-1 system inside the pitch. Will we see something different this season, or will you build on what the team is already familiar with?
6: I think that ΠΑΟΚ have been lot of years with the last years with a great coach that maybe is a legend here and
0: ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια βρισκόταν και συνεργάστηκε με έναν κορυφαίο προπονητή, top legend, εννοεί τον κύριο Λουτσέσκου.
6: Because I think that was Λουτσέσκου is a great coach, so we have to use something that they were doing. That they
0: πρέπει
6: were doing.
0: Να χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα συστήματα που έπαιζαν.
6: Something that we like, something because we are, every coach is different.
0: Γιατί so κάθε προπονητής είναι διαφορετικός, λέει ο κύριος Λύση.
6: But we don't have to lose something that they was doing really good.
0: Δεν θέλουμε να χάσουμε κάτι που εφάρμοζαν το τελευταίο διάστημα. Κλείνουμε πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί πρέπει να θυμόμαστε λίγο και το τι, εν πάση περιπτώσει, προσφέρει εδώ το Μετρόπολης συναισθηματικά. Και αυτό το οποίο κάνει ή έκανε ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος, ο συνάδελφος, με την περιγραφή του γκολ του Εμμανουέλ Περόνε στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Πλατανιά με σκορ 2-1 από τις 2 Φεβρουαρίου του 2019, έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία. Ο Ηρακλής επέστρεψε στην Super League. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος με αυτή την περιγραφή, με αυτό το γκολ άγγιξε επί σειρά ετών ευαίσθητες χορδές Ηρακλειδέων. Και το βασικό είναι και τα επόμενα γκολ στα οποία θα γίνει ανάλογη περιγραφή το επόμενο χρονικό διάστημα να αγγίξουν τις ευαίσθητες χορδές Ηρακλειδέων και όχι μόνο. Εμμανουέλ Περόνε με περιγραφή Παναγιώτη Σωτηρόπουλου.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναμπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ!

0: 72-1. Είχε και την τύχη εδώ ο Ηρακλής στο βηματισμό το πλασέ από τον Περόν.
1: Ζωγραφιά Σωτηρόπουλου, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η ώρα είναι 1:30. Και δεν σε σκιάζει καύσωνας κανένας. Στον Δηλερή βρίσκεις μεγάλη ποικιλία κλιματιστικών σε τιμές σοκ.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μετροπολής!
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
16: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
20: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
21: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
22: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Huh? Παίζει παγκόσμιο.
21: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
22: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop.
23: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
24: Hey, ChatGPT.
25: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
24: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
25: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
24: Γυαλιά ηλίου?
25: Το ίδιο.
24: Φακούς επαφής?
25: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
24: Τι πες?
25: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
24: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
26: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
24: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τη μία και μισή.
28: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
29: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής στη Σέντρα. Παρέα θα είμαστε έως τις 3. Σας προειδεάζω απλά ότι θα έχετε την ευκαιρία λίγο αργότερα να ακούσετε αναλυτικό ρεπορτάζ για τον ποδοσφαιρικό Άρη από τον Γιώργο Στραντζαλή. Είναι εδώ μαζί μας σε λίγο. Επίσης, μία αποκάλυψη του Κυριάκου Θωμαίδη, η οποία θα συζητηθεί εντόνως, ιδιαιτέρως, ποιοι είναι οι εκλεκτοί του Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα που ίδρυσε, μέσα στους οποίους, μεταξύ των οποίων, συμπεριλαμβάνεται και το όνομα του Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, του κυρίου Χρυσόστομου Γκαγκάτση. Αναλυτικό ρεπορτάζ επίσης σε λίγο για τον Σάντα Μαρία από την άφηξη χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αυτό το who is who για τον Παντελή Χατζηδιάκο, και θα έχουμε την ευκαιρία λίγο μετά τις 2 να φιλοξενήσουμε και έναν συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα, ο οποίος μπορεί να μας προειδεάσει για το τι μπορεί να προσφέρει ο Παντελής Χατζηδιάκος όταν έρθει στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Επίσης θα αναφερθούμε στην ίστατη προσπάθεια που κάνει ο Άρης για τον Τολιόπουλο και τον Ρόμπινσον Έρλ, όπως μας ενημερώνει αναλυτικά για το ρεπορτάζ ο Πάρης Τρικαλιώτης. Παράλληλα, το ευχαριστώ του ΠΑΟΚ στον Γιώργο Γιακουμάκη και οι συγκινητικές δηλώσεις του διεθνή στράικερ πρώην πλέον του ΠΑΟΚ, ο οποίος ερχόμενος εδώ και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, νομίζω ότι δικαίωσε πλήρως όσους τον έφεραν. Ο Γιώργος Γιακουμάκης, κατά την προσωπική μας εκτίμηση, ήταν ο καλύτερος σέντερ φορ που πέρασε από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια, μετά από τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Συνεχίζουμε, πάμε να πάρουμε ρεπορτάζ, καταγραφή δεδομένων, πρέπει όλα να τα ξέρετε. Σας περιμένω και πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες απόψεις. Ακόμη υπάρχει και μια ανάρτηση για τον Γιώνας Βαλαντσιούνας, τον NBA τον Λιθουανό. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αίσθηση το όνομά του, σε λίγο θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, πρώτα για τον Τσέντι Όσμαν και αυτό το κύμα ενθουσιασμού που επικρατεί στον φίλαθλο κόσμο του ΠΑΟΚ για την συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν. Γιώργος Πετρίδης, τον ευχαριστούμε, είναι εδώ, και λέω τον ευχαριστώ γιατί είναι σε άδεια ο άνθρωπος, αλλά του λέω, φίλε, άδεια τι άδεια, εδώ προέχει ενημέρωση του φίλαθλου κόσμου. Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις, και ευχαριστώ θερμά.
1: Τι γίνεται Γιώργο, καλησπέρα. Εντάξει, να σου πω κάτι, επειδή ξέρεις ότι τις έχουμε κανονισμένες τις άδειες από ένα δίμηνο πριν, οπότε δεν θα μπορούσα να την αποφύγω. Αν υπήρχε άλλος τρόπος, προφανώς θα το άλλαζα, γιατί η εβδομάδα αυτή είναι πολύ σημαντική και πολύ ξεχωριστή για το.
0: Ναι, γιατί η μία είδηση διαδέχεται την άλλη.
1: Αλλά ακόμη και έτσι δεν έχει σημασία. Εδώ είμαστε για να βλέπουμε τι ισχύει, τι πρέπει να το παρακολουθούμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Τώρα, εγώ είπα κάποια πράγματα στην εισαγωγή, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Θέλω τη δική σου την οπτική από το ρεπορτάζ και αυτά τα μηνύματα που εσύ εισπράττεις για τον Όσμαν, πότε έρχεται Θεσσαλονίκη, αν έχεις τέτοια ενημέρωση, εν πάση περιπτώσει, και όλα τα συναφή.
1: Ναι. Κοίταξε, ας αρχίσουμε από αυτό. Αυτό που πληροφορούμε είναι ότι το ζητούμενο για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι να έρθει το συντομότερο δυνατό στη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία, γιατί υπάρχουν και κάποιες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν και με την πρώην ομάδα του, όχι και τυπικά, δηλαδή δεν το έχει αποχαιρετήσει ο Παναθηναϊκός. Είναι κάποια διαδικαστικά αλλά σημαντικά κομμάτια όλου του deal που από τη στιγμή που θα διευκρινιστούν, θα ξεπεραστούν, ναι, θα διευκρινιστούν μάλλον, αυτή είναι στη λέξη, μετά θα έρθει η ώρα της άφηξης του Όσμαν. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι στον ΠΑΟΚ το ζητούμενο είναι να έρθει το συντομότερο δυνατό για να, όπως είχε έρθει ο Καλάδης, θυμίζω κάποια στιγμή, όταν ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Παρτίζαν, αυτό είναι το ζητούμενο και για τον Τσέντι Όσμαν. Επί της ουσίας, δηλαδή, το θέμα πια έχει επιβεβαιωθεί, εξ αρχής βεβαίως επιβεβαιώθηκε από τον ΠΑΟΚ, αλλά θυμίζω, Γιώργο, ότι το θέμα καταρχήν βγήκε από τον Παναθηναϊκό.
0: Από τον κύριο Γιαννακόπουλο.
1: Αρχικά από τον κύριο Γιαννακόπουλο και στη συνέχεια τα ρεπορτάζ τροφοδοτήθηκαν ουσιαστικά από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό, έτσι, για τις λεπτομέρειες τις οικονομικές του deal. Ναι. Τώρα για τα υπόλοιπα, Γιώργο, νομίζω ότι από το βράδυ της Παρασκευής, γιατί ενημερώσαμε άμεσα και τους ακροατές μας στην εκπομπή του Κώστα Βρανά με ένα live στο Μετρόπολης TV μετά μεσονύχτιο με τις εκπομπές του Σαββάτου και του Σαββατοκύριακου Μάνων, νομίζω ότι λίγο πολύ έχουν υποθεί πολλά, έτσι, σε σχέση με το τι συμβαίνει με τον Όσμαν, με τα δεδομένα, με τις προεκτάσεις αυτής της ιστορίας. Οτιδήποτε κυκλοφορεί πλέον, Γιώργο, ναι, είτε έχει επαφή με την πραγματικότητα είτε όχι, καταλαβαίνεις πολύ καλά από τη στιγμή που ΠΑΟΚ κάνει πράξη ένα τέτοιο deal όπως του Όσμαν, δεν μπορεί πλέον κανείς να το προσπεράσει, να το θεωρήσει ως απίθανο. Είναι λογικό, γιατί το deal του Όσμαν είναι τέτοιο, το μέγεθος δηλαδή της μεταγραφής, που αυτόματα κάνει τον ΠΑΟΚ ικανό για όλα, θα το θέσω έτσι.
0: Τώρα βέβαια υπάρχει ένα άλλο δεδομένο, ότι ο ΠΑΟΚ ευνηδίασε τους Αθηναίους και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό με την απόκτηση του Όσμαν. Το διαπιστώσαμε και στην αναφορά που έκανε και ο συνάδελφός σου, ο συνεπίθετος, ο Γιώργος Πετρίδης, στο Sport FM στην Αθήνα. Μετέδωσε το ρεπορτάζ, ναι. Εκεί οι παρουσιαστές μόνο που δεν έπεσαν.
1: Σοκαρίστηκαν,
0: ναι, κυριολεκτικά. Το ακούσαμε, ναι, το ηχητικό. Ναι, ναι. Τώρα, άρα πέτυχε ο νούμερο ένα ευνηδιασμός του ΠΑΟΚ με τον Όσμαν. Μπορεί να πετύχει κι άλλος.
1: Κοίταξε τώρα. Καταρχήν, σε αυτό μπορούμε να πούμε ότι εδώ είναι μια επιπλέον επιτυχία του ΠΑΟΚ, το ότι κατάφερε και κράτησε μακριά από τη δημοσιότητα μια τέτοια κατάσταση. Και αυτή στην ουσία βγήκε στο προσκήνιο από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε. Έτσι, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι.
1: Τώρα για το αν μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο, προφανώς και μπορεί. Το θέμα είναι τι χρειάζεται για το ΠΑΟΚ. Έτσι. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι ότι τρώγοντας ανοίγει και η όρεξη, αλλά το θέμα είναι τι ανάγκες έχει και η ομάδα. Αυτό που μπορούμε να πούμε, αυτό που είναι πιο ρεαλιστικό να το συζητάμε τώρα πια, Γιώργο, είναι το θέμα του Τολιόπουλου.
0: Ωραία το αναφέρεις, οποίο... γιατί εδώ δέχομαι και ερωτήσεις του στυλ πόσες πιθανότητες, επειδή καταγράφεις το ρεπορτάζ με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πιστότητα, πόσες πιθανότητες δίνεις για να έρθει ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟ. Κάποιοι το θεωρούν δεδομένο. Άλλοι άκου απορισμένους, αλλά είναι 100% θα έρθει ο Τολιόπουλος. Το συνδυάζουμε με το γεγονός ότι χθες χόρευε στην βάφτιση του γιού του το πότε βούδας, πότε κούδας. Ακούσαμε το ηχητικό. Ναι, γίνεται ένα συνδυασμός, αλλά το ρεπορτάζ πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Εσύ το δίνεις συγκεκριμένα, σε ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Κοίταξε, πιθανότητες δεν θα δώσω σε ποσοστό, έτσι, σε αριθμούς, δεν θα ήταν σοβαρό από μέρος μου, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι δίνουμε πολύ καλές πιθανότητες. Ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο ότι δεν παρακολουθεί απλά την υπόθεση του Τολιόπουλου, δεν έχει εκδηλώσει απλά ένα ενδιαφέρον, έχει μπει σε λεπτομέρειες, έχει κάνει πρόταση. Κατά κάποιες πληροφορίες μπορεί να έχει συμφωνήσει, όχι μπορεί, το αποσύρω το μπορεί, έχει συμφωνήσει ουσιαστικά με τον Τολιόπουλο, αλλά Γιώργο, μιλάμε για μια περίπτωση ανάλογη, όχι ανάλογου μεγέθους, αλλά ανάλογη σε κάποια χαρακτηριστικά με αυτήν του Όσμαν, με την έννοια ότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Και για να κλείσει το οποιοδήποτε deal θα πρέπει να υπάρξει η έγκριση του Παναθηναϊκού. Εδώ η παράμετρος, η επιπλέον που υπάρχει σε αυτό το θέμα είναι ότι μιλάμε για παίχτη με ελληνικό διαβατήριο. Δηλαδή, ναι, θα μετράει και ο Παναθηναϊκός τα ελληνικά διαβατήρια, τα μετράει και ο Ολυμπιακός. Δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψει δηλαδή έναν πολύ καλό Έλληνα παίχτη.
0: Ερώτηση, ναι, δίνει ο ΠΑΟΚ χρήματα στον Παναθηναϊκό για την αγορά των δικαιωμάτων του Πτωλιόπουλου? Φυσικά λες.
1: Φυσικά και δίνει και καλά χρήματα. Η αλήθεια είναι, από το ρεπορτάζ που έκανε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι φτάνει το 1,5, μπορεί να ξεπερνάει και το 1,5 εκατομμύριο.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή, ναι,
0: δηλαδή έχει συμφωνήσει να δώσει 2 εκατομμύρια για τον Όσμαν. Έτσι. Θα δώσει και άλλο 1,5 για τον Τολιόπουλο, φτάνει στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στο Παναθηναϊκό για δύο παίκτες.
1: Με τα δεδομένα μέχρι του περασμένου καλοκαιριού μπορούμε να μιλάμε για τον μπάτζετ 4 σεζόν.
0: Ποιου περασμένου καλοκαιριού, ρε φίλε? Εδώ την τελευταία 30 ετία, να μην σου πω διαχρονικά, δεν έχω δει εγώ κάποιον αθλητή να φεύγει από μια ομάδα της Αθήνας που έχει υπογεγραμμένο συμβόλαιο και να έρχεται εδώ στο Βορρά, στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές. Ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ.
1: Γιώργο,
0: γι' αυτό το καταγράφω.
1: Τα δεδομένα της μπασκετικής αγοράς είναι πολύ διαφορετικά από αυτά της ποδοσφαιρικής. Μεταγραφή με την έννοια ότι πληρώνω την ομάδα και παίρνω ένα παίχτη, σπανίως γίνεται. Συνήθως υπάρχει ένα buyout, όπως για παράδειγμα του Μοντέρο στη Βαλένθια που πήρε ο Ολυμπιακός ή του Μπάντιο που πήρε επίσης τη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός. Στην περίπτωση του Όσμα δεν υπήρχε buyout. Γι' αυτό και το ποσό έφτασε εκεί, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει buyout, η ομάδα που έχει το συμβόλαιο του παίχτη μπορεί να ζητήσει όσα θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό που έλεγα είναι ότι, όπως το περιγράφεις εσύ πολύ σωστά, τα δύο συν το 1,5 να πω εγώ του Τολιόπουλου, εφόσον κλείσει το θέμα, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια ευρώ, μπορεί να είναι το budget του ΠΑΟΚ για 4 σεζόν με τα προηγούμενα.
0: Ωραία. Δεδομένα. Λοιπόν, θέλω μαζί τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε προειδεάσει για τις κινήσεις που έρχονται. Αναφέρομαι στον συνάδελφο, τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά εσύ και εγώ, από την παλιά καλή εποχή, τον Σπορ του Βορρά, τον Κώστα τον Χαλβατσιώτη, από την ΕΡΤ, από την Αθήνα. Κώστα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη.
2: Επίσης, σας άκουσα Γιώργο και Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, γεια.
0: Εσύ προεδέασες για Χεζόνια, δικαιώθηκες γιατί όντως έγινε πολύ μεγάλη κίνηση, άσχετα αν δεν εμποδόθηκε.
2: Το θέμα δεν είναι η δικαίωση Γιώργο, το θέμα είναι ότι έχει αλλάξει η εποχή στον ΠΑΟΚ και είναι πολύ ευχάριστο και για το ελληνικό μπάσκετ, πολύ περισσότερο για τη Θεσσαλονίκη και ακόμη περισσότερο για τον ΠΑΟΚ, το ότι έγιναν αυτές οι κινήσεις και όπως είπε ωραία ο Γιώργος, άλλοτε ψάχναμε γωνία στο ευρώ και τώρα γίνονται τέτοιες κινήσεις. Πολύ
0: ωραία.
2: Να σας πω όμως τώρα μία είδηση επί του πιεστηρίου πριν από 15-20 λεπτά.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή κάτι ασχολήθηκα και εγώ με το Βαλανσιούνας, πιθανότατα υπέγραψε τελικά στη Ζάλγκυρης, η οποία φυσικά ήταν η πρώτη του επιλογή εδώ και ένα μήνα περίπου, πριν καν μείνει ελεύθερος από τους Nuggets. Προφανώς η επιλογή του είναι η Ευρωλίγκα και η επιστροφή στην πατρίδα του. Αυτή η πληροφορία έχω, οπότε ας χαμηλώσουμε έτσι λίγο αυτή τη στιγμή τον πήχη, γιατί σήμερα έγινε υπογραφή. Εγώ χθες ασχολήθηκα με την υπόθεση αυτή,
0: ναι,
2: και πληροφορήθηκα για την επιθυμία του μεγαλομετόχου προέδρου, πρόεδρος είναι ο κ. Πετμετζάκης.
0: Μεγαλομετόχου, ναι, μεγαλομετόχου του κ. Μιστακίδη.
2: Του κ. Μιστακίδη να γίνει μία ακόμη εντυπωσιακή και ουσιαστική κίνηση με τον Βαλανσιούνας, εφόσον ήταν ελεύθερος ακόμα, και αυτή ήταν η εντολή προς τον Γιώργο Τσιάρα να έρθει κοντά με την πλευρά του Λιθουανού να κάνει την προσπάθειά του, όπως έγιναν προσπάθειες με το Χεζόνια και κυρίως με τον Όσμαν και τον Τολιόπουλο, οι οποίοι όπως όλα δείχνουν καταλήγουν να φοράν την ασπρόμαυρη φανέλα. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να πει δεν γίνονται αυτά, είναι υπερβολές. Προφανώς σε συνέχεια των όσων συζητήσαμε το Σάββατο μαζί Γιώργο Καστάνη, δεν είναι υπερβολές, είναι το θέλω του κυρίου Μιστακίδη. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Απλά οι συνθήκες δεν επιτρέπουν να ολοκληρωθούν τέτοιες συμφωνίες. Και τι εννοώ συνθήκες? Δεν είναι στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ. Φαντάζεστε να ήταν στην Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ? Και επειδή το έλεγα εγώ από το Μάρτιο ότι η προσπάθεια του κ. Μιστακίδη προσωπικά ήταν να πείσει την Ευρωλίγκα να του δώσει wildcard, να δώσει τον ΠΑΟΚ wildcard από φέτος, δεν ευωδόθηκε ακόμα και την ίστατη ώρα στις 26 Ιουνίου αυτή η προσπάθεια, όταν δόθηκε η κάρτα στην Μπεσίκτας. Καταλαβαίνουμε ότι αν υπήρχε αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί που λέγεται Ευρωλίγκα, θα τρίβαμε και άλλο τα μάτια μας.
0: Κατανοητό. Γιώργο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον Κώστα? Ο Κώστας είναι στην Αθήνα. Είναι εκεί στη βάση. Yeah. Έχει κοντά, μπορεί να έχει και έξτρα πληροφορίες.
2: Yeah. Η βάση για τον ΠΑΟΚ είναι η Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι. Όχι, αλλού θέλω να τον πω. Ο Τολιόπουλος είναι στην Αθήνα όμως, στον Παναθηναϊκό. Από εκεί μπορεί να έχεις αντλήσει κάποια πληροφορία επιπρόσθετη.
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Δεν υπάρχει πρόσθετη πληροφορία. Η πληροφορία που έχω είναι ότι υπάρχει συμφωνία.
0: Μάλιστα.
2: Το αν τα δημοσιεύματα και ξέρω εγώ η πρόθεση του Άρη είναι να κάνει κάτι, δεν ξέρω το timing τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό. Όταν ας πούμε δύο πλευρές όπως ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός κυρίως έχουν συμφωνήσει και ο παίκτης για τις απολαβές αυτές που θα πάρει. Επίσης δεν έχω κάποια πληροφόρηση ότι όντως έγινε η απέλπιδα προσπάθεια του Άρη να πάρει
0: θα το μας τα πει. Θα μας τα πει αυτά λίγο αργότερα για τον Άρη και τον Τολιόπουλο ο Πάρης ο Τρικαλιώτης. Πες μου κάτι άλλο Κώστα με την ευκαιρία. Ο Βαλανσιούνας μας λες ότι κατά πάσα πιθανότητα έχεις πληροφόρηση πάει στην Ζαλγκύρης.
2: Υπέγραψε.
0: Ωραία, το διορθώνω. Υπάρχει κάποιος άλλος NBA-er ο οποίος βρίσκεται
2: όχι
0: στο στόχαστρο?
2: Κοίταξε να δεις, σου είπα εσένα το Σάββατο δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι ψάχνει για έναν ακόμη ξένο παίκτη, ψηλό, το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Ότι ήταν αυτό.
0: Το άλλο δικαιώθηκες δύο μέρες μετά, βγήκε του Βαλατσιούνας.
2: Ναι, μια μισή μέρα μετά. Σου είπα επίσης ότι δεν είναι εύκολη η περίπτωση του Ντόρση και ότι μπορεί να πάρει την πρόταση του ΠΑΟΚ Ντόρση και να συζητήσει με τον Ολυμπιακό για να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Και αυτό φαίνεται ότι έτσι θα καταλήξει. Όπως το είπα το Σάββατο.
0: Ωραία. Ωραία, κατανοητό.
2: Θυμάσαι, είχα πει τη λέξη, δεν χρειάζεται υπερβάλλοντας ενθουσιασμός, παρότι ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ και με την περίπτωση.
0: Τα ελληνικά σου είναι εξαιρετικά, είσαι απόλυτα ακριβής αυτά που λες. Δεν υπάρχει καμία παρανόηση. Λοιπόν, Γιώργο, θέλεις κάτι να ρωτήσεις τον Κώστα πριν να σας αποδεσμεύσω και τους δύο, γιατί το ρεπορτάζ προέχει.
1: Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί το θέμα τώρα. Νομίζω ότι πηγαίνοντας την κουβέντα σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Όσμαν, Γιώργο και Κώστα, γιατί είναι πολύ φρέσκο ακόμα του Όσμαν.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά το υποτιμάμε. Είναι τόσο μεγάλο το μέγεθος αυτής της κίνησης του ΠΑΟΚ. Τώρα συζητάμε για άλλες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Δεν έχει κανένα νόημα. Ας μείνουμε στο Όσμαν που είναι το δεδομένο.
0: Ωραία. Ωραία, θαυμάσια. Ευχαριστώ θερμά, Γιώργο Πετρίδη. Καλή συνέχεια στις διακοπές σου. Κώστα, αν έχεις οτιδήποτε, γιατί είσαι πηγή ειδήσεων και πάντα.
2: Όχι,
0: στέλνεις.
2: Δεν είναι αυτή.
0: Έχεις καλή πληροφόρηση.
2: Το πιο φρέσκο του Βαλανσιούνας, δηλαδή μιλάμε για 15-20 λεπτό.
0: Έδωσες είδηση. Έδωσες είδηση. Τέλος.
2: Πάντως, μέχρι χτες που ο ΠΑΟΚ το προσπάθησε, ήταν ελεύθερος για να μην βιαστεί κανείς. Να πει οτιδήποτε, έτσι, εντάξει.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ θερμά τον Κώστα Χαλβατσιώτη από την Αθήνα, από την ΕΡΤ. Συνεχίζουμε. Αλλάζουμε άθλημα, πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιώργος Μάντζιος μου έλεγε νωρίτερα, φίλε, συζητούσαμε για τα θέματα που πρέπει να παρουσιάσουμε. Και λέει, φίλε, εδώ το μπάσκετ μόνο πολύ το ενδιαφέρον. Ναι, οκ, okay, αλλά και για το ποδόσφαιρο υπάρχει ενδιαφέρον. Γιώργο, καλησπέρα από το κεντρικό στούντιο. Τι κάνεις?
3: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα με υγεία. Λοιπόν, Παντελής Χατζηδιάκο. Έλα.
3: Ναι, να πούμε δύο λόγια για το Χατζηδιάκο, πράγματα τα οποία πιθανότατα ο κόσμος δεν γνωρίζει. Για την πορεία του Παντελή, ένα παιδί το οποίο. Εντάξει, εμείς το μάθαμε από την Ολλανδία γιατί έπαιξε 11 χρόνια στην Αλκμαρ.
0: Ναι.
3: Αλλά έτυχε και σε μια περίοδο που ήταν από τους πολλούς παίκτες που έχουν διπλή υπηκότητα. Γιατί ο πατέρας είναι από την Ελλάδα, Έλληνας, και η μητέρα είναι από την Ολλανδία. Που ναι. Είχαν τη δυνατότητα όταν φτάνουν σε μια ηλικία, όπως έγινε και με τον Ζαφίρι, που αντί για την Νορβηγία προτίμησε την Ελλάδα, και ο ίδιος να παίξει από την ΚΑΠΑ 17 της Ολλανδίας στην ΚΑΠΑ 17 της Ελλάδας.
0: Mm.
3: Αρχικά με τον Χαράλαμπο Ζελενίτσα και έπειτα να πάξει στην Ελπίδων. Με Αντώνα Νικοπολίδη και να πάει μετά και στην Ανδρώνη πρώτη κλίση συμπτωματικά από Ολλανδό προπονητή τον Φαντσκίπ, ο οποίος τον ήξερε πάρα πολύ καλά από την Άλκμαρ.
0: Άρα επειδή φυσικά... δεν το θυμάμαι, ο Φαντσκίπ είναι αυτός ο οποίος τον έφερε ή ουσιαστικά του άνοιξε την πόρτα της Εθνικής. Δεν το θυμάμαι, γι' αυτό το ρωτώ.
3: Ο πρώτος. Ναι, ο πρώτος που τον κάλεσε στην Εθνική Ανδρών.
0: Ωραία.
3: Έπειτα συνεργάστηκε και με τον Μπογιέτ, προφανώς και με τον Γιωβάνοβιτ που είναι και οι επόμενοι προπονητές της εθνικής μας ομάδας. Ο Φαντσκίπ είναι αυτός που του άνοιξε την πόρτα, τον ήξερε πάρα πολύ καλά, είναι αυτός που του έδωσε και τα πρώτα παιχνίδια και τον μάθαμε και εμείς καλύτερα, δηλαδή στην Ελπίδων ήταν δίδυμο με τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη, νυν παίκτη της Νίκης Βόλου, δεν το θυμούνται πάρα πολύ.
0: Mm.
3: Έπαιξε περίπου, όχι περίπου, έπαιξε ακριβώς 8 παιχνίδια με Αντώνη Νικοπολίδη στον πάγκο, ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε, Γιώργο, στην κρεμαστή Λακωνίας.
0: Μάλιστα.
3: Στην Λακωνία.
0: Ναι.
3: Είναι λίγο περίεργη το πώς μεγάλωσε. Γράφτηκε σε Ακαδημία Ποδοσφαίρου στον Ευκλή Σορώνης, 7 ετών. Είναι στη Ρόδο, δηλαδή από τη Λακωνία βρέθηκε με τους γονείς του στη Ρόδο. Έπειτα γύρισαν στην Αθήνα, τον έγραψαν στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού και ήρθε η Αλκμαρ, η οποία Αλκμαρ όπως πολλές ολλανδικές ομάδες κοιτούν παιδιά στην Ελλάδα και τον πήρε από τον Παναθηναϊκό σε ηλικία 16 ετών. Έπαιξε Γιώργος στην Αλκμαρ, ΚΑΠΑ 17, ΚΑΠΑ 21, δεύτερη ομάδα, αντρική ομάδα και συμπλήρωσε 11 χρόνια. 11 χρόνια είναι πολλά για έναν παίκτη να είναι σε μια ομάδα. Έκλεισε ο κύκλος του στην Αλκμαρ για να παίξει τα τελευταία χρόνια στην Κάλιαρη και στην Κοπεχάγη. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι έρχεται από δύο γεμάτες χρονιές. Πρόπερση 40 παιχνίδια, 3 γκολ, 2 ασίστ. Πέρυσι 45 παιχνίδια, 2 γκολ, 1 ασίστ. Το λέω γιατί. Την χρονιά που έπαιξε στην Κοπεχάγη έπαιξε και στο Conference League, δηλαδή είχε και ευρωπαϊκή παρουσία. Και την προηγούμενη χρονιά στην Ιταλία που είχε πάει στην Κάλιαρη δεν έπαιζε Ευρώπη Κάλιαρη, έπαιξε μόνο εντός, είχε υποχρεώσει μόνο στην Ιταλία. Να σου πω επίσης, Γιώργο, ότι κάτι που για μένα είναι εντυπωσιακό σαν νούμερο που θα το πω τώρα.
0: Για το Χατζηδιάκο πάντα μιλάμε.
3: Για το Χατζηδιάκο.
0: Ωραία.
3: Σε 370 παιχνίδια καριέρας
0: ναι.
3: Έχει μόνο μία αποβολή. Και η μία
0: πολύ πολύ είναι... ενδιαφέρον στατιστικό που δείχνει και το χαρακτήρα
3: είναι
0: του παιδιού.
3: Το Γενάρη του 2016, δηλαδή εδώ και 10 χρόνια ο Χατζηδιάκος που παίζει σε υψηλό επίπεδο, δεν έχει αποβληθεί εδώ και 10 χρόνια. Η αποβολή μοναδική που έχει είναι το 2016, ένα παιχνίδι της ΚΑΠΑ 21 της Άλκμαρ με την Ουτρέχτη, με δεύτερη κίτρινη μάλιστα έχει αποβληθεί, όχι με κόκκινη.
0: Okay.
3: Και είναι και μοναδική στην καριέρα του.
0: Ωραία.
3: Που σημαίνει ότι είναι και προσεκτικό στα, στα μαρκαρίσματα.
0: 370 παιχνίδια, μόλις μία κόκκινη. Αν μη τι άλλο, ναι, αν μη τι άλλο, δεν είναι σύνηθες αυτό το στατιστικό, ναι, για κεντρικό αμυντικό που αντιμετωπίζει με, με επιμονή αυτό και σκληράδα πολλές φορές ένας κεντρικός αμυντικός τους αντιπάλους επιθετικούς. Τώρα,
3: και Γιώργο, να πούμε, Γιώργο, σε αντίθεση με το Σάντα Μαρία.
0: Ναι, και εδώ βάζεις μια ανωτελεία. Έλα, πες μου.
3: Ναι.
0: Έχεις μια, έχει μόνο.
3: Έχει περισσότερες μέρες προπονήσεων.
0: Ωραία.
3: Δηλαδή, μπορεί να είναι πιο έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης, να μπει πιο άμεσα δηλαδή.
0: Εντάξει.
3: Από ό,τι ο Σάντα Μαρία που του λείπει ρυθμός.
0: Για το Σάντα Μαρία θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Χωρίς ο Μανολίδης. Μαζί θα μιλήσουμε εκ νέου για τον Τάχα Άλλη που έρχεται σήμερα το βράδυ για λογαριασμό του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 2 και 4. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτή την πρώτη μας σύνδεση. Να είσαι καλά. Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία ρεπορτάζ για τον Γιαννούλη και την Augsburg. Αλλά τώρα θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε την ώρα, όπως μας ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, διαφημιστικά μηνύματα και πρώτο Θεός επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
5: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής τσιμεντοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
9: Μυρίζει λουχουδιά!
10: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
9: Πού πήγε πάλι!
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
11: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
18: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
21: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Διξάν άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Πεινάω. Για πού είμαι?
23: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
22: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
24: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
25: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
24: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
25: Και?
24: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
25: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
24: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
26: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
28: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
29: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
30: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
29: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
31: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
32: Φωτογράφηση.
31: Γιατί?
32: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
31: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
32: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
33: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 2.
34: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
35: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα Μετρόπολης 95,5. Μπήκατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας στην ηχοληψία ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου, στο production ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας, Χαράλαμπος Εμμανουλίδης, Γιώργιος Τράντζαλης, αρχισυνταξία και επιμέλεια των θεμάτων της σημερινής εκπομπής. Γκάλο που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στο Μετρόπολης, αν μπορεί, έχει μπασκετική χρειά. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοντράρει τους δύο μεγάλους της Αθήνας που μονοπολούν το ενδιαφέρον, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επί σειρά ετών, με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν και φυσικά τις υπόλοιπες προσθήκες που αναμένονται και αυτές που ήδη έχουν γίνει. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να σπάσει το δίδυμο, μπορεί ο ΠΑΟΚ να μπει σφήνα. Αυτό είναι το ερώτημα, ναι ή όχι. Instagram Stories Μετρόπολης 9.55, μπείτε, συμμετέχετε, ψηφίστε ενεργά. Τώρα μείνετε πάντα εδώ συντονισμένοι, γιατί θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε διαμονή σε τετράστερο ξενοδοχείο. Κυρία Γκουλιώνη, παρακαλώ πολύ, οι τηλεφωνικές γραμμές του Μετρόπολης ανοίγουν από τώρα, από τώρα. Ακούστε, Μετρόπολης 95,5 σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για δύο άτομα στο Ειρήνες Resort, ένα τετράστερο ξενοδοχείο που συνδυάζει την κομψότητα με τη ζεστή φιλοξενία και βρίσκεται μία ανάσα από τα λουτρά Πόζαρ, με δύο εξωτερικές πισίνες και ένα ονειρεμένο σπα, αλλά και πλούσιο πρωινό. Ετοιμάσου να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τις διακοπές σου εντελώς δωρεάν. Έχετε γενικότερα 10 λεπτά από τώρα για να καλέσετε στο 231-090-90-90 και να μπείτε στην κλήρωση. Ο νικητής θα ανακοινωθεί ζωντανά εδώ την Παρασκευή, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή τύχη. Επαναλαμβάνω, 231-090-90-90, τριήμερο για δύο άτομα στο Ειρήνες Resort στα Λουτρά Πόζαρ, τετράστερο ξενοδοχείο, συνδυάζει τα πάντα. Καλή επιτυχία.

0: Επαναλαμβάνουμε τον γκάλοπ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Γκάλοπ που έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει δικαιολογημένος ενθουσιασμός μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν, ένας από τους καλύτερους αθλητές στην Ευρωλίγκα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοντράρει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, να μπει σφήνα ανάμεσα στους δύο για το πρωτάθλημα, εννοούμε, με την, και με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν. Τι λέτε, ναι ή όχι? Instagram stories, Μετρόπολης 955. Σε λίγο μια ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, μια κατάθεση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει πολύ πολύ έντονες στιγμές, δημοσιογράφος, και μπορεί να μας περιγράψει όλα όσα συνέβησαν, να θυμηθεί όλα όσα συνέβησαν στον παρελθόν, αλλά να μας προειδεάσει για το παρόν και το μέλλον. Συνεχίζουμε και στην διαφαινόμενη απόκτηση του Παντελή Χατζηδιάκου από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Δίνουμε τώρα την καλησπέρα μας σε έναν άνθρωπο, σε έναν ποδοσφαιριστή στόπερ, ο οποίος ήταν συμπαίκτης με τον Παντελή Χατζηδιάκο διεθνής και αυτός στην εθνική ομάδα, στο πρόσφατο παρελθόν. Τριαντάφυλλος Πασαλίδης είναι τώρα στην γραμμή 1, μας ακούει. Καλησπέρα Τριαντάφυλλε, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Γεια σας, όλα καλά εσύ?
0: Μπράβο, μπράβο, καλά είμαστε κι εμείς, καλά είμαστε κι εμείς εδώ, εδώ στο καθημερινό αγώνα. Ξεκίνησε η προετοιμασία ή όχι ακόμα?
1: Ξεκινήσαμε κι εμείς, έχει μια εβδομάδα η προετοιμασία μας.
0: Με
1: και...
0: νίκη Βόλου, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο,
1: ναι.
0: Μπράβο. Πώς πάμε, δύσκολο το πρόγραμμα ή normal?
1: Η προετοιμασία πάντα δύσκολη είναι, έχουμε κι εμείς ένα στόχο, θα παλέψουμε να τα καταφέρουμε. Και
0: ο στόχος είναι η άνοδος.
1: Ο στόχος είναι μόνο η άνοδος, ναι. Mm.
0: Η άνοδος στη Super League 1, αυτό είναι το ζητούμενο για την εκείνη.
1: Βέβαια, βέβαια. Mm. Αυτό ακριβώς.
0: Το υλικό, έτσι όπως το βλέπεις, διαθέτεις εμπειρία πολυετή. Το υλικό είναι ισχυρό, μπορεί να ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό που επικρατεί?
1: Το υλικό των παικτών, το team, όλη η προσπάθεια που γίνεται είναι κάτι που είναι πολύ διαφορετικό, νομίζω, σε σχέση με πολλές ομάδες που έχω δει, ακόμα και αλφα-εθνικής. Mm-hmm. Προσπαθούν πολλοί άνθρωποι εδώ πέρα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και θα παλέψουμε για να τα καταφέρουμε.
0: Ωραία. Να ευχηθούμε από καρδιάς καλή επιτυχία. Τώρα, Τριαντάφυλλε, τον Παντελή τον Χατζηδιάκο το γνωρίζει. Δεν χρειάζεται εγώ να ρωτήσω περισσότερα. Ακούς και για την προοπτική μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Πώς το υποδέχεσαι όλο αυτό?
1: Με τον Παντελή ήμασταν μαζί στην Εθνική Ελπίδων. Νομίζω ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος λειτουργεί τόσο με την μπάλα πολύ καλά, όσο και το μυαλό του. Δηλαδή είναι έξυπνος σαν ποδοσφαιριστής. Mm-hmm. Νομίζω πως θα ήταν μια πολύ καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Και εγώ προσωπικά το θεωρώ ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Ομάντζιος, ο συνάδελφος, μας είπε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Σε 370 παιχνίδια ο Παντελής Χατζηδιάκος δέχτηκε μόλις μία κόκκινη κάρτα. Τι λέει αυτό στην ποδοσφαιρική, έτσι, διάλεκτο?
1: Αυτό που σου είπα πριν. Νομίζω ότι λειτουργεί πολύ με το μυαλό του, από όσο τον έχω γνωρίσει εγώ. Mm-hmm. Προσπαθεί να προβλέψει τις φάσεις και ίσως αυτό να είναι το... να είναι ο λόγος που έχει καταφέρει αυτό το στατιστικό.
0: Ναι, ναι, ομολογουμένως. Γιατί εσείς η κεντρική αμυντική παίζετε και με το μυαλό, έτσι? Δηλαδή προσπαθείτε να προβλέψετε, το λέω καλά, τις ενέργειες των επιθετικών?
1: Καλά το λες, καλά. Άλλες φορές το πετυχαίνουμε, άλλες φορές όχι.
0: Τι, γενικότερα εντάξει, πρέπει να έχετε και να είστε γρήγοροι, καλή φυσική κατάσταση, όλα αυτά παίζουν.
1: Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους, αλλά νομίζω ότι ο Παντελής χρησιμοποιεί σωστά το μυαλό του, είναι καλός και με την μπάλα και νομίζω θα βοηθήσει την ομάδα άμα εν τέλει πάρει τη μεταγραφή. Mm-hmm.
0: Ο Παντελής ο Χατζηδιάκος μπορεί να αγωνιστεί, επειδή τον έσες νομίζω παίζατε μαζί σε 12 παιχνίδια στην Εθνική Ελπίδων, μπορεί να παίξει και ως δεξιός οπισθοφύλακας ή είναι μόνο στόπερ, παίζει μόνο στόπερ?
1: Μαζί από ό,τι θυμάμαι είχαμε παίξει κυρίως στόπερ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά όσον αφορά τις κεντρικές θέσεις.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν νομίζω να έχει θέμα να αγωνιστεί και σαν δεξιμπάκ.
0: Okay, εντάξει. Άρα αυτό που μας λες είναι σημαντικό. Δηλαδή για μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που έχει πολύ υψηλούς στόχους σε πρωτάθλημα, κύπελο Ευρώπη, τον έχει τον αποκτήσει έναν κεντρικό αμυντικό που να παίζει και στις δύο θέσεις των στόπερ, είναι ένα πλεονέκτημα, έτσι?
1: Σίγουρα για οποιονδήποτε προπονητή είναι μια ευκολία αυτή, άμα έχει κάποιους παίχτες που μπορούν να παίζουν σε παραπάνω από μια θέση. Νομίζω πως είναι μια πολύ καλή επιλογή για την ομάδα του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Δεν ξέρω, μίλησες το τελευταίο διάστημα μαζί του?
1: Δεν έχω μιλήσει, να σου πω την αλήθεια, το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μιλήσει όταν ήμουν και εγώ στην Ιταλία λίγο μαζί και ήταν και αυτός εκεί πέρα. Mm-hmm. Αυτό.
0: Άλλο το ιταλικό, άλλο το ελληνικό, ε? Βαθμός δυσκολίας εννοώ.
1: Άλλο, εντάξει, ναι, εντάξει, okay. Παντού υπάρχουν δυσκολίες. Λίγο διαφορά στην τακτική. Αυτό νομίζω είναι το βασικό κομμάτι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αν πιστεύεις, τώρα ερώτηση που μου έρχεται και από φίλο ακροατή, ταιριάζει αγωνιστικά ο Παντελής ο Χατζηδιάκος με τον Μιχαηλίδη? Δεξί στόπερο ο Χατζηδιάκος, αριστερό στόπερο ο Γιάννης ο Μιχαηλίδης.
1: Πιστεύω πως ναι, γιατί όχι. Έτσι, νομίζω έχουμε συνεπάρξει και μαζί στην εθνική. Φυσιολογικά γνωρίζονται. Γνωρίζεται και με πολλούς άλλους παίχτες που έχει ο ΠΑΟΚ στην εθνική. Νομίζω θα είναι εύκολη και η προσαρμογή του.
0: Ναι.
1: Δεν θα χρειαστεί χρόνο. Mm-hmm. Θα είναι, νομίζω, άνετος.
0: Σε αυτό παίζει ρόλο και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ διαθέτει έντονο το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του. Εκτός από τον Μιχαηλίδη είναι ο Πέλκας, είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι ο Μιχαηλίδης, είναι και ο Τσιφτσής, ο τερματοφύλακας, ο Μοναστήριλης. Γενικότερα έχει παίκτες ο ΠΑΟΚ που μπορούν να. Ο Ζαφίρης, ο Χρήστος, ναι, σωστά. Εντάξει, μπορούμε να απαριθμίσουμε πάρα πολλούς. Αλλά παίζει ρόλο.
1: Παίζει ρόλο, εννοείται πως παίζει ρόλο. Για να κάνει μια επιλογή να έρθει σε μια ομάδα, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ στηρίζει τους Έλληνες παίχτες, από ό,τι φαίνεται, μέχρι στιγμής, mm-hmm. παίζει και αυτό το ρόλο του.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Τώρα, θέλω να ρωτήσω, για να ολοκληρώσουμε έτσι την κουβέντα, Μουντιάλ παρακολουθείς, έτσι?
1: Με τις ώρες που είναι, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει και πολλά παιχνίδια, αλλά έχω δει μερικά.
0: Ποια από τις ομάδες που έχουν προκριθεί στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ? Δηλαδή Ισπανία, Γαλλία την Τρίτη, Αργεντινή, Αγγλία την Τετάρτη. Αυτή είναι οι δύο ημιτελικοί. Έχεις παρακολουθήσει κάποιες από αυτές τις ομάδες?
1: Έχω παρακολουθήσει, ναι. Νομίζω παικτικά έχει ένα αβαντάζ η Γαλλία. Έχει πολλούς παίχτες που μπορούν να κάνουν διαφορά. Και νομίζω πως είναι το φαβορί.
0: Είναι το φαβορί,
1: θεωρώ πως ναι, με αυτά που τα λίγα που έχω δει, mm-hmm. σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει.
0: Μάλιστα. Το Μουντιάλ αυτό, από αυτά λίγα παιχνίδια που είδες, σε κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον? Ή είπες, okay, είναι εντάξει, κομψά, νορμάλοι αγώνες?
1: Νομίζω νορμάλοι ήταν οι αγώνες. Σε μεγάλο βαθμό ήταν λίγο και αυτές οι διαφημίσεις στο ενδιάμεσο, λίγο η ώρα.
0: Ναι, η ώρα έπαιξε ρόλο, όντως. Αλήθεια.
1: Νομίζω πως ήταν λίγο διαφορετικό για όλους εμάς.
0: Μάλιστα, εντάξει, εντάξει, okay. Τώρα, τελευταία ερώτηση για την νίκη Βόλου. Ο στόχος είναι η άνοδος, ο ανταγωνισμός είναι έντονος? Τι εισπράττεις από τις άλλες ομάδες?
1: Ο στόχος είναι σίγουρα η άνοδος για εμάς. Πρέπει να κοιτάξουμε να χτίσουμε ένα καλό σύνολο εμείς. Τον ανταγωνισμό ακόμα δεν το γνωρίζω. Στα λόγια υπάρχουν κάποιες ομάδες που θεωρούν ότι θα παλέψουν για την άνοδο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μας την ομάδα, γιατί έχουμε κάνει ένα καλό σύνολο. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και ελπίζω στο τέλος να τα καταφέρουμε.
0: Ωραία. Το ευχόμαστε να τα καταφέρετε. Καλή επιτυχία στην νίκη Βόλου και σε σένα. Υγεία πάνω απ' όλα, εγώ εύχομαι, Τριαντάφυλλε. Υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, υγεία. Για... Μπράβο, μπράβο. Για να προχωρήσετε και να πετύχετε. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά, θερμότατα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον Τριαντάφυλλο Πασαλίδη, τον κεντρικό διεθνή Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Τον ακούστε. Διατέλεσε και ήταν και συμπαίκτη με τον Παντελή τον Χατζηδιάκο. Τώρα στην νίκη Βόλου. Συνεχίζουμε. Θυμίζω, Γκάλοπ σε εξέλιξη στο Μετρόπολης, Instagram Stories Μετρόπολης 955, έχει μπασκετική χρειά μετά τη συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Τσέντι Όσμαν. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοντράρει τους δύο της Αθήνας και να μπει σφήνα ανάμεσα στους δύο, θα το πω χαρακτηρίζοντας τους κολοσσούς, γιατί έτσι είναι. Πραγματικότητα καταγράφουμε. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Την τελευταία 20ετία κυριαρχούν στον απόλυτο βαθμό στο ελληνικό μπάσκετ. Θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει σφήνα? Ναι ή όχι? Ήδη βλέπω πολύ πολύ μεγάλη συμμετοχή και ένα υψηλό ποσοστό που γέρνει πλάστιγα, θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα. Τώρα όμως συνεχίζουμε με μπάσκετ και δίνω με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, μετά από πολύ καιρό, την καλησπέρα μου σε έναν άνθρωπο με το οποίο έχει ζήσει πολύ μεγάλες στιγμές με τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης και του ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 90. Αριστίδης Νικολάκης μαζί μας εδώ στο στούδιο, στο Μετρόπολης. Αριστίδη, τι κάνεις, πώς είσαι, καλό μεσημέρι.
2: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
0: Χαιρόμαστε που το ακούμε. Τώρα, να σε βάλω κατευθείαν στα βαθιά. Με αφορμή και τον γκάλουπ στο οποίο απευθυνόμαστε στους φιλάθλους γενικότερα, αν μπορεί ο ΠΑΟΚ με Τσέντι Όσμαν και με Τσέντι Όσμαν, γιατί δεν παίζει μόνος του, και με τους υπόλοιπους, και προφανώς θα γίνουν και άλλες προσθήκες, μία ή δύο θα το ξέρουμε, να σπάσει τη διάδα της Αθήνας, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Ποια είναι η αίσθησή σου?
2: Καταρχήν, εγώ στα βαθιά γεννήθηκα, έτσι.
0: Το λοιπόν, ξέρω.
2: Να πάμε τώρα στον γκάλουπ. Για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο ΠΑΟ χρειάζεται και χρόνο και κόπο και τρόπο. Αυτή τη στιγμή δείχνει ότι στον δρόμο τον οποίο επέλεξε είναι ο ορθός δρόμος. Εάν μπορέσει να φτάσει σε σημείο να μπει ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο χρόνος θα δείξει. Δεν αρκούν οι μεταγραφές, δεν αρκεί ο ενθουσιασμός, δεν αρκούν τα χρήματα. Θυμίζω απλά πόσο καιρό έκανε και ο Ολυμπιακός Επικόκαλη και ο Παναθηναϊκός Επιγιανακόπουλου για να αποτελέσει πρωταγωνιστή στις μάχες για τον τίτλο. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει όμως κάτι το οποίο πρέπει να μας εντυπωσιάζει. Είναι η εξαίρεση του κανόνα που ακούει στο όνομα Μιστακίδης. Και να εξηγηθώ για να μην παρεξηγηθώ. Όλοι οι γείτορες στο ελληνικό αθλητισμό βοηθούσαν αγοράζοντας τα υλικά και συμμετείχαν στο κτίσιμο της ομάδας.
0: Ναι.
2: Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγείτορας όχι μόνο αγοράζει τα υλικά, αλλά δίνει εν λευκό τα κλειδιά σε έναν προπονητή για να φτιάξει ομάδα. Αυτό για το ελληνικό αθλητισμό είναι ένα πρωτόγνωρο. Αντίθετα, για εκτός ελληνικών συνόρων είναι ένα σύνηθες. Αλλά για τον ελληνικό αθλητισμό είναι πρωτόγνωρο. Επέλεξε το Τρινκέρι, του έδωσε τα κλειδιά. Λέει ο Τρικέρι, αυτόν θέλω, αυτόν παίρνει ο Τέλης Μιστακίδης. Ίσως αυτό, ίσως, δεν το ξέρω, δεν είμαι τεχνικός για να μπορέσω να το αναλύσω, ίσως πάντως αυτό το γεγονός, το ότι ανέλαβε ένας προπονητής να φτιάξει μια ομάδα με την διοικητική εξουσία, με την ιδιοκτησία μακριά, θα είναι το κλειδί της επιτυχίας για τον ΠΑΟΚ. Επιμένω σε αυτό, πρέπει να μας εντυπωσιάσει, είναι μοναδικό γεγονός. Όλοι οι γείτορες στον ελληνικό αθλητισμό έδιναν τα λεφτά τους, στήριζαν ομάδες και βοηθούσαν στο κτίσιμο, συμμετείχαν.
0: Συμμετείχαν ή παρέμβαιναν, πολλές φορές.
2: Εντάξει, το παρέμβαιναν είναι μια βαριά λέξη, δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν.
0: Είναι, αλλά είναι πραγματικό.
2: Είχαν την άποψή τους και την έλεγαν.
0: Είχαν την άποψή τους.
2: Τώρα φέρεται ο Τέλης Μιστακίδης να έχει άποψη και δεν τη λέει. Αν την έχει και δεν τη λέει, είναι δικαίωμά του. Πάντως είναι ορθό που δεν τη λέει, γιατί βοηθάει τον ΠΑΟ. Αν πετύχει αυτή η εξαίρεση και αν θα αποτελέσει φωτεινό παράδειγμα για το μέλλον θα δείξει. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, γι' αυτό στο γκάλωπ του Μέτροσπορ θα απαντήσω «δεν ξέρω, δεν απαντώ». Δεν υπάρχει αυτή η απάντηση, αλλά επιτρέψτε μου να ξεγλιστρήσω χωρίς να απαντήσω.
0: Εντάξει. Μία ανωτελεία παρακαλώ, Αριστίδη. Παρακαλώ πολύ, μην καλείτε άλλο στο τηλεφωνικό κέντρο, με ενημερώνει η κυρία Γκουλιώνη. Τώρα, η κλήρωση είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός, το όνομα του οποίου θα ανακοινωθεί ζωντανά εδώ την Παρασκευή. Γιατί και τις επόμενες μέρες θα έχουμε ανάλογη κλήρωση εδώ στο Μετρόπολης. Τώρα, Τσέντι Όσμαν, θέλω δύο λόγια, θέλω την άποψή σου για αυτόν τον αθλητή που νομίζω ότι θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους, top of the top στην Ευρωλίγκα.
2: Για τα δεδομένα του υλικού μπάσκετ, αυτή η μεταγραφή είναι πρωτοφανής. Δεν υπάρχει παίκτης, πρωταγωνιστής, παίκτης όχι από το πάνω ράφι, αλλά από το ψηλότερο ράφι που να κατεβαίνει από την... Είναι κατέβασμα όπως και να το κάνουμε. Από την Ευρωλίγκα στο Europe Cup. Και φυσικά αυτή η μεταγραφή σίγουρα και επιβάλλεται, αν δεν επιτρέπεται, επιβάλλεται να αποτελέσει αφετηρία για πολλά μποφόρ αισιοδοξίας. Αλλά επαναλαμβάνω,
0: ωραίο,
2: δεν είναι το μοναδικό γεγονός που μπορεί να πείσει κάποιον ότι ο ΠΑΟΚ θα αποτελέσει την ομάδα η οποία θα μπει ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Είναι όμως ένα γεγονός το το οποίο μπορεί να προκαλέσει την πνοή μποφόρ που θα θαρώσουν τα πάντα από πλευρά τη αισιοδοξία. Και επιτρέψτε μου, Γιώργο, φίλε και φίλοι, να επιμείνω στο ότι χρειάζεται και τρόπο, χρειάζεται και κόπο, χρειάζεται και χρόνο. Αλλά το γεγονός ότι ένας προπονητής θα ανέλαβε να κτίσει μια ομάδα και είναι δοκιμασμένος προπονητής, είναι για τον ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο πλεονέκτημα με το οποίο θα ξεκινήσει την τρέχουσα αγωνιστική, μάλλον την μέλουσα αγωνιστική περίοδο, γιατί δεν έχει αρχίσει ακόμη να τρέχει.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Και βέβαια είναι αυτό που ανέφερες λίγο νωρίτερα, ότι στην Ευρώπη οι προπονητές κρίνονται εκ των αποτελεσμάτων. Τους λένε οι διοκτήτες. Αναλαμβάνεις την ομάδα, το budget, να τη στήσεις στο ρόστερ και στο τέλος της σεζόν θα κριθείς. Αν αποτύχεις, εν πάση περιπτώσει, θα σε αποπέμψουμε. Αν πετύχεις, τότε θα σε ανταμείψουμε. Κάπως έτσι πρέπει να είναι η κατάσταση. Όπως την αντιλαμβάνομαι.
2: Και ο ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές που έκανε, να μην αδικούμε τους άλλους παίκτες, πήρε παίκτες οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στο επίπεδό τους. Ήταν από τους κυρίως πρωταγωνιστές στο επίπεδό τους και ήρθε και ο Οσμάν για να ανεβάσει ακόμη περισσότερο το επίπεδο της μεταγραφικής επιτυχίας ως απόκτηση, λέω, και ως απόδοση του ΠΑΟΚ. Με αυτήν τη μεταγραφή αλλά και τις άλλες, ο ΠΑΟΚ σίγουρα ο δικέφαλος ανοίγει στερά. Αλλά το πόσο ψηλά θα πετάξει θα πρέπει να περιμένουμε. Για να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν αυτές οι μεταγραφές από τον προπονητή και γενικά από τον οργανισμό του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση: αν έχεις κάποια έξτρα πληροφόρηση για τον Λιόπουλο, εσύ έχεις ζήσει μεγάλες στιγμές με Νίκο Βεζιτζή.
2: Στην Αθήνα θεωρούν τον Λιόπουλο.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι. Στην Αθήνα θεωρούν τον το Λιόπουλο ως.
0: Μεγάλες στιγμές με Νίκο Βεζιτζή.
2: Στην Αθήνα θεωρούν τον Λιόπουλο.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Αθήνα θεωρούν τον το Λιόπουλο ως.

0: αλλά επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά.
1: Αναλόγω επίπεδου, αναλόγω επίπεδου με
0: ναι,
1: τον Όσμαν.
0: Ναι, κάπου εκεί. Ναι.
1: Okay, το κρατάμε.
0: Και στο κάτω-κάτω του γραφείου ήταν και στο χέρι του, έτσι. Μπορεί να δίνει λεφτά ο ΠΑΟΚ, αλλά οι παίκτες δεν έχονται εύκολα από ένα ανώτερο επίπεδο σε ένα κατώτερο.
1: Ναι, από Ευρωλίγκα σε
0: Γιώργο. Πίστηκε από προπονητή και από προοπτικές ο Όσμαν και ήρθε. Δεν ξέρω αν πιστήκε ο επόμενος στόχος που παραμένει στόχος για τον ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Θα τα πούμε και πάλι εκ νέου μία από τις επόμενες ημέρες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αυτά από τον Αριστίδη Νικολάκη. Φεύγουμε από τον μπάσκετ. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Ρεπορτάζ Άρη Ποδόσφαιρο. Έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τις κινήσεις. Η κίτρινη είναι στην Πτολεμαϊδα. Συμμετέχουν στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Μαυρισμένο βλέπω Στράντζελη. Πήγες εκεί?
2: Όχι. Στην Πτολεμαϊδα όχι.
1: Και από πού απέκτησες το μαύρισμα, ρε φίλε?
2: Στην Πτολεμαϊδα τι, πώς να μαυρίσεις?
1: Άμα τρέχεις χωρίς καπελάκι.
2: Α, για να τρέξει, όχι, ναι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γερό άτσι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται?
2: Καλά.
1: Ωραία.
2: Καλή εβδομάδα κιόλας.
1: Επίσης.
2: Κοίταξε, έχει ενδιαφέρον όντως το μεταγραφικό στους κυτρινόμαυρους, ιδίως για το κέντρο της άμυνας. Γιατί εκεί καίγονται, είναι η αλήθεια, το πώς θα ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι περισσότερο αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε, το βάρος έχει πέσει στην γραμμή της άμυνας, γιατί ακριβώς εκεί υπάρχουν οι ελλείψεις, εκεί υπάρχουν τα κενά και υπάρχει επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης. Μέχρι η ομάδα να φύγει προετοιμασία στο βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ιταλία, σου θυμίζω την άλλη Τρίτη να χωρεί η ομάδα για την Ιταλία στις 21 Ιουλίου που θα δώσει και φιλικά παιχνίδια. Οπότε πιέζει ο χρόνος, είναι αλήθεια. Υπάρχουν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Ο Μάγνουσον Έμεν είναι μια περίπτωση που έχει υποχωρήσει, γιατί ακριβώς δεν βρέθηκε σε πρώτο χρόνο σημείο επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές, αλλά είναι μια περίπτωση που εξακολουθεί ο Άρης να έχει στο μπλοκάκι του, μαζί με τις υπόλοιπες από την λίστα που έχουν οι κυτρινόμαυροι με κεντρικούς αμυντικούς από το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή καίγεται για να καλύψει αυτή τη θέση του στόπερ, τη μία από τις δύο θέσεις του στόπερ, με έναν αριστεροπόδαρο και έπειτα έναν δεξιοπόδαρο. Φυσικά επίσης η θέση που ψάχνει για να ενισχύσει είναι και το αριστερό άκρο της άμυνας, εκεί όπου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ποδοσφαιριστής. Ο Μεντίλη έχει αποχωρήσει, με το Φρίντεκ δεν υπάρχει ακόμη κάτι νεότερο, αν θα μείνει, αν θα ανανεώσει, γιατί έχει λήξει το συμβόλαιό του, αλλά όσο περνούν οι μέρες και ο Φρίντεκ ούτως ή άλλως δεν είναι στην προετοιμασία, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε ανανέωση.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι θέσεις οι οποίες ο Άρης πρέπει να καλύψει άμεσα, είναι επιτακτική ανάγκη να τις καλύψει άμεσα. Επίσης, αν θες και στο θέμα του Μανού Γκαρθία, γιατί βλέπω ότι παίζει πάρα πολύ τα τελευταία 24 ώρα, όντως γίνεται μια προσπάθεια εδώ και καιρό, όχι τώρα, από τους ανθρώπους του Άρη, από το Θόδωρο Καρυπίδη προκειμένου, που έχει καλές σχέσεις και με τον ποδοσφαιριστή, διατηρεί σχέσεις, να κάνει μια προσπάθεια να τον αποκτήσει, να τον φέρει ξανά στο Κλεάνθης Βικελίδης για να ενισχυθεί στη θέση 10, γιατί από τη στιγμή που έφυγε ο Μανού Γκαρθία μπορεί να αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές, αλλά ποτέ ο Άρης δεν μπόρεσε να καλύψει αυτό το κενό. Δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση του Μανού Γκαρθία. Ανήκει στην Κάσα Σίτι μέχρι το 2027, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης υπέρ της αμερικανικής ομάδας. Ο Άρης, αν συζητήσει, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα συζητήσει για το δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν είναι αρνητικός πάντως να επιστρέψει στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Αναφίβολα όμως πρόκειται για μια πολύ δύσκολη υπόθεση, με τις πιθανότητες να μην είναι αυτή τη στιγμή με το μέρος των κυτρινόμαυρων.
1: Θα τα πούμε και αργότερα. Δίνει το ρεπορτάζ άμεσα ο Γιώργος Τράντζαλης. Λοιπόν, μην ξεχνάτε Γκάλοπ, Instagram Stories Μετρόπολης 955. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, να κοντράρει τους δύο της Αθήνας, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που μονομολούν το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια, και με την απόκτηση αυτού του σούπερ παίκτη που λέγεται Τσέντι Όσμαν. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιών για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
17: Hey, ChatGPT.
18: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
17: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
18: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
17: Γυαλιά ηλίου.
18: Το ίδιο.
17: Φακούς επαφής.
18: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
17: Τι είπες?
18: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
19: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
20: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
19: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Τελευταίο 30 λεπτό της εκπομπής στην Σέντρα Παρέα. Θα είμαστε έως τις 3. Θυμίζω τον κάλο πεντάχη που μπορείτε, στο οποίο μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά. Instagram Stories Μετρόπολης 955. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοντράρει τους δύο μεγάλους της Αθήνας με την, και με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, μετά την συμφωνία που έχει επέλθει ανάμεσα στις δύο πλευρές. Στις 3, γιατί ο ΠΑΟΚ έδωσε χρήματα και στον Παναθηναϊκό της τάξης των 2 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεχίζουμε χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, αεροδρόμιο Μακεδονία, άφιξη του Μπαπτίστ ή Μπατίστ Σάντα Μαρία, του διεθνούς Γάλλου αμυντικού μέσω από τη Βαλένθια. Καλησπέρα, Χάρη Μανουηλίδη. Καλησπέρα, τον υποδέχτηκες.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Καστάνη. Θα μας λυθεί η απορία όταν ανακοινωθεί και επίσημα. Νομίζω ότι θα δώσει και ο ίδιος ένα τόνο για το πώς ακριβώς προφέρεται το όνομά του. Γιατί σε αυτά τα, καμιά φορά τα ξενόγλωσσα, υπάρχει ένα μπέρδεμα.
0: Προφανώς.
1: Όπως είναι και δικαιολογημένο. Λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, λοιπόν, ο Μπατίστ Σάντα Μαρία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης με πτήση από το Μόναχο, η οποία το μετέφερε. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται με πλούσιες εμπειρίες στο δισάκι του για να προσφέρει πράγματα τα οποία ενδεχομένως λείπουν και από το ρόστερ του ΠΑΟΚ, όπως κανείς μπορεί να διακρίνει το ύψος του.
0: Mm-hmm.
1: Ένας ψηλός παίκτης με εμπειρίες, με συμμετοχές σε κορυφαία πρωταθλήματα του κόσμου, όπως είναι το γερμανικό, όπως είναι το γαλλικό, όπως είναι το ισπανικό.
0: Το ισπανικό.
1: Ακριβώς,
0: ναι.
1: Με πλούσιες παραστάσεις. Ένας παίκτης ο οποίος, όπως γράφτηκε σήμερα και στο Foot Mercato, το ιταλικό, επέλεξε τον ΠΑΟΚ γιατί ήθελε σταθερό χρόνο συμμετοχής σε συνδυασμό με ένα φιλόδοξο αγωνιστικό πλάνο. Κάτι το οποίο, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, το προσέφερε ο δικέφαλος με το project το οποίο του παρουσίασε. Ένας παίκτης λοιπόν ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τη Γαλλία, έχει γεννηθεί ούτως ή άλλως την καριέρα του από την League 2, όταν έκανε ντεπούτο το 2013. Εκεί ήταν τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Στη συνέχεια έχει καταφέρει να αγωνιστεί σε σπουδαία κλαμπ. Μπορούμε να δούμε τελευταία την Βαλένθια, τη Φράιμπουργκ. Αν κανείς γυρίσει πίσω το χρόνο, θα το δούμε και στην Νις. Στην Γαλλία, όπου έχει καταγράψει 249 συμμετοχές, 31 στην Bundesliga και 19 στην La Liga.
0: Είναι πάρα πολλές συμμετοχές που έχει στα ξένα πρωταθλήματα και στα λεγόμενα δυναμικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Ισπανικό, γερμανικό, τώρα δεν είναι τυχαία πρωταθλήματα.
1: Τις επόμενες ώρες αναμένεται κιόλας και να ανακοινωθεί από το δικέφαλο.
0: Ωραία.
1: Να ενσωματωθεί και στο Group Operation του Αλέσιο Λύση μετά το μίνι διάλειμμα για ξεκούρες που δόθηκε στους παίκτες. Αν και ίδιος νομίζω ότι θα δουλέψει και ατομικά αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Ναι.
1: Δεν θα περιμένει τους υπόλοιπους παίκτες για να μπορέσει να μπει σε ένα πρόγραμμα γύμναση και προπονήσεων.
0: Ναι, προφανώς και ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, τον γνώριζε. Ο Αλέσιο Λύση ήταν στην Οσασούνα, ο Σάντα Μαρία ήταν στη Βαλένθια. Άρα γνωρίζονται, έχουν επαφή και νομίζω ότι και ο Σάντα Μαρία διευκολύνθηκε, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, από το γεγονός ότι θα είναι στον ΠΑΟΚ που ήρθε ένας πολύ γνώριμος προπονητής.
1: Εννοείται, και αυτό παίζει το ρόλο του. Πώς λέμε καμιά φορά ότι για Έλληνες παίκτες όταν πηγαίνουν στο εξωτερικό μπορεί να είναι σήμερα ότι υπάρχει ένας προπονητής που τον ξέρουν ή συμπαίκτες από την ίδια πατρίδα. Νομίζω ότι και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, το ότι έχει μπροστά του έναν προπονητή με τον οποίο είχαν συνυπάρξει πέρσι στο ίδιο πρωτάθλημα.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα, έχουμε ολοκληρώσει. Ευχαριστώ θερμά τον Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη για τον Σάντα Μαρία. Και θυμίζω ότι σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται, σύμφωνα με την ενημέρωση που έδωσε και ο ΠΑΟΚ, αναμένεται στην Θεσσαλονίκη και ο Σουηδός διεθνής, αριστερός εξτρέμ, ο Τάχα Άλι, μουντιαλικός. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής συμμετείχε με την εθνική ομάδα της Σουηδίας στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα να πάρουμε μια γεύση από Σάντα Μαρία, κύριε Χατζηγεωργίου, πριν πάμε στον Τάχα Άλι.
2: Et ça revient sur le côté droit dans les 16-50. Attention pour Mathis Sabine, Benjamin Bourigeaud. Ah, c'était bien essayé, bien tenté, mais Kurzuma était là. Et ça a été contré, mais le ballon est toujours rennais à la position. Et le danger est toujours, rennais avec Baptiste Santamaria, une nouvelle fois à l'offensive. Et cette fois-ci, tire directement Baptiste Santamaria. C'est le but! Le but de Baptiste Santamaria! Un superbe but dans la lucarne! Dans la lucarne! Gauche d'Alphonse Areola, en tout cas. Magnifique, magnifique but!
0: Ένα γκολ του Σάντα Μαρία σε γαλλική περιγραφή. Να ακούσουμε γιατί έρχεται και ο Τάχα Άλλη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Να ακούσουμε και μια ενέργεια του Τάχα Άλλη, του διεθνούς Σουηδού Μουντιαλικού Άσου, σε αγώνα εναντίον της Εθνικής Ελλάδος.
3: Κάλστρομ, Στάρφελτ, Άλλη, πάει σε καταπληκτική ατομική προσπάθεια, όλους τους πέρασε 2-1. Τι έκανε εδώ ο Άλλη, έστειλε συστημένη την μπάλα στον Γκούσταφ Νίλσον για τον striker της Club Brazil, το τέταρτο γκολ μόλις στη δέκατη συμμετοχή. Η Σουηδία γυρίζει το μάτσο 69.
4: Ανατροπή των δεδομένων, πολλές αλλαγές, αυτό μπορεί να λειτουργήσει επιθετικά ή αρνητικά. Θετικά για τους Σουηδούς, βλέποντας την παρουσία ενός ποδοσφαιριστή που έρχεται από τον πάγκο, πόσο καθοριστικός είναι αυτό, είναι επίτευξη του γκολ. Δημιουργία από αλλαγή, σκοράρισμα από αλλαγή.
0: Λοιπόν, Τάχα Άλλη, ο οποίος έχει συστηθεί στο κοινό του ΠΑΟΚ, ας μην ξεχνιόμαστε, το καλοκαίρι του 2024 στις αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με την Μάλμε για τα προκριματικά του Champions League, είχε παίξει 41 λεπτά με την Μάλμε και είχε δώσει τότε όθηση στην ομάδα του, στην Μάλμε. Η Μάλμε, θυμίζω, ότι είχε επικρατήσει του ΠΑΟΚ με σκορ 4-3 και είχε προκριθεί αντί του δικεφάλου στην επόμενη φάση του Champions League, στην επόμενη φάση των προκριματικών. Αλλάζουμε άθλημα, φεύγουμε από το ποδόσφαιρο, κάνουμε αυτό το ping-pong, την εναλλαγή, πάμε στο μπάσκετ. Πάρης Τρικαλιώτης, ρεπορτάζ μπάσκετ Άρη, γιατί και από τον Άρη για τον Βασίλη Τολιόπουλο τονίζουν και επιμένουν ότι κάνουν την ίστατη προσπάθεια για να τον αποκτήσουν. Ακούω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον αγαπητό συνάδελφο. Έλα Πάρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
5: Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Ναι, έτσι είναι το θέμα του Τολιόπουλου. Ο Άρης ουσιαστικά εδώ και δύο μέρες κάνει αυτή την τελευταία του ίστατη προσπάθεια για να ντύσει τον Βασίλη Τολιόπουλο ξανά στα κίτρινο μαύρο. Δεν είναι κρυφό βέβαια ότι ο Άρης είχε δείξει ενδιαφέρον για τον παίκτη εδώ και 1,5-2 μήνες. Απλά ουσιαστικά τώρα, επειδή το θέμα έχει ενταθεί πάρα πολύ και ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με μια πολύ μεγάλη πρόταση που έχει κάνει και στον Παναθηναϊκό αλλά και στον ίδιο τον παίκτη, ο Άρης επανέρχεται και αυτός δυναμικά για να κάνει δικό του τον Τολιόπουλο. Δεν φτάνει βέβαια ο Άρης, να το πούμε αυτό, την προσφορά αυτή που λέγεται ότι κάνει ο ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο αλλά και στον Παναθηναϊκό, είναι μια ασφαλώς πολύ υψηλή προσφορά, τετραψήφια κιόλας μάλιστα, συγγνώμη, 9 ψήφια, 1 εκατομμύριο, θα πω, στο κοντά στον Βασίλη Τολιόπουλο για το συμβόλαιο που του δίνει ο Άρης. Ποντάρει βέβαια όμως η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη και την Ρώμα ποντάρουν περισσότερο στο συνέστημα. Βάζουν και αυτόν τον όρο μέσα και το δέσιμο που έχει ο Τολιόπουλος με τον Βασίλη Σπανούλη και την ιστορία φυσικά και το δεσμό που έχει με τους κιτρινόμαυρους ο διεθνής γκάρντ την τελευταία τριετία, που αποτέλεσε ουσιαστικά τη σημαία και ηγέτη του Άρη. Και με αυτά τα κίνητα προσπαθούν να πείσουν τον παίκτη να έρθει ξανά στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό όμως του Άρη. Θα πω εγώ όμως ότι τον πρώτο λόγο τον έχει πάντα ο Παναθηναϊκός και αυτός θα πρέπει να επιλέξει. Δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός πρέπει να πει το ναι και ο παίκτης πρέπει να πιστεί. Μιλάω τώρα είτε για τον Άρη είτε για τον ΠΑΟΚ, για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Μπορεί φυσικά ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει να κρατήσει τον Βασίλη Τολιόπουλο στο ρόστερ, γιατί μιλάμε και για ένα Έλληνα πολύ ποιοτικό παίκτη και ο Ζέλικο Μπράτοβιτς είναι αυτός που θα αποφασίσει αν θέλει να τον κρατήσει και να τον αξιοποιήσει ή όχι στο δυναμικό της ομάδας. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως και από τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από την Αθήνα δεν βγαίνει πως κάποια διάψευση πώλησης του Τολιόπουλου, το αφήνουν να παιχτεί ουσιαστικά ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη που ενδιαφέρονται, ενδεχομένως για να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο την τιμή. Ο Άρης δεν πρόκειται βέβαια να μπει επιβενή σε περίπτωση πληστηριασμού. Θα κάνει την προσφορά του, θα μείνει εκεί, ενδεχομένως να ανεβεί λίγο παραπάνω και στον buyout που θα δώσει τον Παναθηναϊκό, αλλά θα πάει μέχρι εκεί.
0: Πόσα δίνει ο Άρης για τον buyout εφόσον φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
5: Από όσο γνωρίζω, στον Παναθηναϊκό προσφέρει κοντά στο 1 εκατομμύριο ο Άρης τη δεδομένη χρονική στιγμή και 1 εκατομμύριο επίσης στον Τολιόπουλο, αναλόγως βέβαια τι συμβόλαιο θα κάνει, θα είναι διετές, τριετές, αλλά περίπου αυτά είναι τα νούμερα που παίζουν για τον Άρη, που μπορεί να αλλάξουν βέβαια και στην πορεία, αλλά δεν θα υπερβούν κατά πολύ αυτά τα νούμερα που αναφέρω από τον Άρη για τον Βασίλη Τολιόπουλο.
0: Okay.
5: Και να πω, Γιώργο, για να το κλείσουμε, ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική γιατί πέρα από το θέμα του Τολιόπουλου, το οποίο περιμένουμε να λήξει μέσα στις επόμενες 2-3 ημέρες ή να έχει τουλάχιστον μια οριστική κατάληξη, περιμένουμε και τα θέματα του Αμίνουα. 15 Ιουλίου λήγει το EuroLeague Out του παίκτη και θα δούμε αν θα έχει εγγυημένο συμβόλαιο παίκτη με τον Άρη και θα παραμείνει στους κίτρινους μαύρους ή αν θα αποφασιστεί κάτι άλλο. Και είναι φυσικά και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος και αυτός δεν έχει βρει ακόμα πρόταση και κάποια πρόταση από ομάδα του NBA. Οπότε και αυτός πλέον είναι πολύ κοντά στο να λογίζεται ως παίκτης του Άρη για τα επόμενα δύο χρόνια έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Περιμένουμε ουσιαστικά μετά την Τετάρτη τα νεότερα για, και για τους τρεις αυτούς παίκτες.
0: Ωραία. Ρόμπινσον Έρλ. Τι γίνεται εδώ?
5: Ναι, είναι αυτός ο παίκτης για τον οποίο έλεγα μόλις τώρα. Περιμένει να λήξει το, ουσιαστικά, ας το πούμε, ένας όρος NBA out που υπάρχει στο προσύμφωνο με τον Άρη για να τον κάνει δικό του. Δύο μέρες, τρεις ημέρες μέχρι την Πέμπτη του πολύ θα περιμένει ο Άρης για να δει αν θα υπάρξει κάποια πρόταση με εγγυημένο συμβόλαιο, το επαναλαμβάνω αυτό, από ομάδα του NBA για τον Αμερικανό forward center.
0: Okay.
5: Σε διαφορετική περίπτωση ο παίκτης θα ντυθεί και αυτό στα κοιτινόμενα για να ενισχύσει τη ρακέτα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Όλα δείχνουν, εκτός απρόπτου, ότι ο Ρόμπινσον Έλ θα αποτελέσει και αυτός παίκτη του Άρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάρη Τρικαλιώτη. Καλή συνέχεια. Αν υπάρχει κάτι έξτρα στο ρεπορτάζ μας διακόπτης, μας ενημερώνεις άμεσα. Γιώργος Γιακουμάκης, ανάρτηση για τον ΠΑΟΚ. Ευχαριστώ για όλα. Θα έχετε πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου για τον ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους του. Ο καλύτερος σέντερ φορ που πέρασε από την Τούμπα. Πιο παραγωγικός μετά τον Αλεξάνδερ Πρίγιοβιτς. Και σχολιάζοντας και την ανάρτηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το ευχαριστώ είναι λίγο. Για πάντα ένας από εσάς εις το επανειδήν. Αυτά από τον Γιώργο Γιακουμάκη που συνεχίζει την καριέρα του στην Αλ ΑΗΝ, ομάδα στην οποία προπονητής απόλυτα επιτυχημένος είναι ο Βλαντανίβιτς. Πάμε σε Κυριάκο Θωμαϊδη, γιατί εδώ έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, νομίζω πολιτικό, αθλητικό. Κυριάκο, τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, όλα καλά.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα, μας έλεγες και νωρίτερα ότι στην λίστα, σε εισαγωγικά βάζω την λέξη, την πολιτική λίστα του Αλέξη Τσίπρα, των εκλεκτών, εν πάση περιπτώσει, του Αλέξη Τσίπρα για το νέο κόμμα, είναι και το όνομα του Χρυσόστομου Γκαγκάτση, Προέδρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ισχύει? Και αν ναι, δεν υπάρχει ανσυμβίβαστο, δεν υπάρχει δεν υπάρχει θέμα υπό την έννοια ότι είναι και πρόεδρος,
6: κοιτάξτε,
0: της ΕΠΟ?
6: Κοιτάξτε, στη λίστα αυτή τη στιγμή δεν είναι. Στη λίστα αυτή τη στιγμή των 400 συνένας, η οποία δημοσιοποιήθηκε, είναι δύο γυναίκες που είναι γνωστές μας στον αθλητικό χώρο. Η μία είναι η επίτιμη εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η κυρία Βιργινία Σακελαροπούλου, που ήταν η πρώτη που ερεύνησε το Κοριόπολης και υπήρξε μάλιστα και αθλητική υπερεισαγγελέα στον Άριο Πάγο.
0: Ναι.
6: Και το δεύτερο πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο της ΕΠΟ, η κυρία Ανθή Παπακώστα, που κάποτε δούλεψε και στην ΑΕΚ. Η κυρία Παπακώστα αυτή τη στιγμή έχει την ιδιότητα της διευθύντριας του Προπονητικού Κέντρου των Εθνικών Ομάδων Ποδοσφαίρου. Τώρα, του Μάγκη Γκαγκάτση το όνομα έχει πέσει στο τραπέζι όχι μία αλλά και δύο φορές. Μία το 2019 και μία το 2023, πριν τις βουλευτικές εκλογές. Και στις δύο περιπτώσεις ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε στο Μάγκη Γκαγκάτση να είναι υποψήφιος βουλευτής Θεσσαλονίκης. Αρνήθηκε ο κύριος Γκαγκάτσης, παρότι η σχέση του με τον κύριο Τσίπρα είναι γνωστό ότι είναι εξαιρετική. Τώρα πληροφορούμε ότι το ξαναπρότεινε και περιμένουμε να δώσει την απάντηση μέχρι το τέλος του έτους, με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Το αν υπάρχει ασυμβίβαστο ή όχι, η απάντηση είναι εύκολη. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Νομικό ασυμβίβαστο δεν υπάρχει. Μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ΕΠΟ και να είσαι ταυτόχρονα και βουλευτής.
0: Γίνεται.
6: Ναι, βέβαια. Νομικό δεν
0: υπάρχει. Ναι, δεν το γνώριζα, γι' αυτό το επισημαίνω. Okay, εντάξει. Ναι. Άρα απάντηση δεν δόθηκε ακόμα από τον κύριο Γκαγκάτση. Αναμένεται, είπες, μέχρι τέλους του έτους και περιμένουμε να δούμε πώς θα
6: γίνει. Η πρόταση έχει γίνει, όπως είχε γίνει και το 19 και το 23.
0: Το 19 ο κύριος Τσίπρας ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ.
6: Πάντα η πρόταση έγινε από τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, είναι προσωπική, δεν έχει σχέση με κόμμα.
6: Ναι,
0: είναι
6: προσωπική σχέση. Προσωπική σχέση. Και μάλιστα γνωρίζω πολύ καλά ότι ο κύριος Γκαγκάτσης συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που πολιτικά ταυτίζεται με τον κύριο Τσίπρα. Οπότε δεν θα μου προκαλέσει έκπληξη αν απαντήσει θετικά αυτή τη φορά. Παρότι οι δύο προηγούμενες οι αρνητικές απαντήσεις δεν είχαν σχέση με το αν ταυτίζεται πολιτικά ή όχι. Το ότι ταυτίζεται πολιτικά είναι δεδομένο. Οι απαντήσεις είχαν να κάνουν με κάποιες υποχρεώσεις που ενδεχομένως ήταν στο μυαλό του κ. Γκαγκάτση, που εκείνη την εποχή, θυμίζω, δεν ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ, ήταν αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Ωραία, ωραία. Κυριάκο, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Κυριάκο Θωμαίδη. Ευχαριστούμε θερμά. Νεότερη ενημέρωση για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Πάντα υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν και πολλά μηνύματα. Φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας. Εδώ ο Γιώργος Τράντζαλης είναι μαζί μας. Κάνουμε αυτό το πινκ-πονκ γιατί πάντα προέχει και η τελευταία λεπτομέρεια στην ενημέρωση. Έλα, φίλε. Έχεις λοιπόν, και άλλες.
7: Η ομάδα είναι στην Πτολεμαϊδα. Θα κάνει μια διπλή προπόνηση σήμερα. Αύριο θα επιστρέψει 21 Ιουλίου, την επόμενη Τρίτη. Αναχωρεί για την Ιταλία μέχρι 31 Ιουλίου.
0: 10 ημέρες
7: γεμάτες. Προορισμός. Βασικό στάδιο προετοιμασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια. Θα γίνει η προετοιμασία σε ένα χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από την Μπρέσια, όπου υπάρχει προπονητικό κέντρο. Θυμίζω ότι στις 30 Ιουλίου, μία ημέρα πριν την επιστροφή δηλαδή, έχει προγραμματιστεί το φιλικό με τη Μόντσα. Μάλιστα. Δυνατό φιλικό, ομάδα της Σεριά που ανέβηκε. Ένα δυνατό τεστ για τους κυτρινόμαυρους. Στις 12 Αυγούστου, θα μου πεις 12 Αυγούστου, τι 12 Αυγούστου, αφού η ομάδα επιστρέφει 31 Ιουλίου. Ναι. Θα ξαναπάει στην Ιταλία ο Άρης για να δώσει το φιλικό με την Νάπολη.
0: Αχα. Προσκεκλημένος στην Νάπολη.
7: Ναι,
0: λοιπόν.
7: Στο προπονητικό κέντρο που προετοιμάζεται
0: πολύ
7: η Νάπολη.
0: Πολύ ωραίο φιλικό. Διέγκο Μαραντόνα, χαμός με Διέγκο Μαραντόνα.
7: Πολύ δυνατό.
0: Ναι.
7: Φιλικό.
0: Και αυθεντική φανέλα να πάρει στη Διέγκο Μαραντόνα.
7: Τη
0: Νάπολη. Όχι το μπλουζάκι αυτό που έχει η Μαραντόνα, και αυτά είναι ωραία. Αυθεντική φανέλα. Ελάτε Νάπολη, Διέγκο, Αρμάντο, Μαραντόνα. Χαμός με Μαραντόνα.
7: Βαλάζει, εκείνο που βαλάζει. Και μένει να ανακοινωθεί επίσημα το πρώτο από αυτά τα τρία φιλικά που θα δώσει συνολικά ο Άρης στην Ιταλία. Δηλαδή στο διάστημα παραμονής 21 με 30 που είναι το φιλικό με τη Μόντσα. Το δεύτερο από τα δύο, γιατί θα γίνει ακόμα ένα. Το πρώτο εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι κόντρα στην Αταλάντα.
0: Okay.
7: Τώρα θα είναι η πρώτη ομάδα της Αταλάντα, θα είναι η δεύτερη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα, δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα το φιλικό αυτό. Οπότε περιμένουμε μέχρι η ομάδα να αναχωρήσει για την Ιταλία να επισημοποιηθεί και το άλλο φιλικό το οποίο θα δώσει. Πάντως είναι προφανώς τεστ για τους κεντρινόμαυρους, για τους παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου που θέλει να δει κάποια πράγματα. Ο Άρης έχει ένα βασικό κορμό από πέρυσι, αυτό το λέγαμε και αυτό βλέπουμε. Αυτά είναι τα δεδομένα δηλαδή. Ότι σε σχέση με πέρυσι ειδικά ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει ένα βασικό κορμό παικτών να δουλέψει με αυτούς. Προφανώς χρειάζεται ενίσχυση σε όλες τις θέσεις με επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση στην άμυνα. Το ιδανικό πριν φύγει η ομάδα για την Ιταλία, προκειμένου να έχει εκεί ο προπονητής ένα κορμό 15, 16, 17 παικτών εν δυνάμει βασικών για την σεζόν που θα ξεκινήσει. Αυτό είναι το ιδανικό. Και να γίνουν έπειτα οι όποιες προσταφαιρέσεις, γιατί θα έχουμε μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα σίγουρα προσταφαιρέσεις ακόμη στο ρόστερ.
0: Ωραία, ωραία. Θαυμάσια, Γιώργο, ευχαριστώ. Πάμε τώρα, κύριε Χατζηγεωργίου, επειδή μπαίνουμε σε mood ημιτελικών του Μουντιάλ. Ήδη εδώ τώρα την Τρίτη Ισπανία-Γαλλία. Οκ. Okay. Σπουδαίο παιχνίδι για το Μουντιάλ, για την Ευρώπη. Αλλά για το Αγγλία, για το Αγγλία-Αργεντινή. Εδώ υπάρχουν συνθήματα, για παράδειγμα, των Άγγλων, οι οποίοι υποστηρίζουν It's coming home από το 66 μέχρι το 2026. Μετά από τόσα χρόνια λένε έρχεται σπίτι. Έρχεται όντως? Ας ακούσουμε το σύνθημα των Άγγλων.

μπορέσει ο Κέιν και η παρέα του και ο Μπέλιχαμ να τη θασεύσουν την Αργεντινή του Μέση. Ε, η Αργεντινή απαντούν με το δικό του σύνθημα.

0: Προσωπικά μου αρέσει περισσότερο το δεύτερο σύνθημα των Αργεντινών. Λοιπόν, να δούμε ποιον, σε ποιον, αν στον Μιχάλη τον Βραζιλιάνο, που είναι τώρα στην γραμμή, θα τον ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Ακούστε τώρα κάτι που σας ενδιαφέρει.
1: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Τι λέει, Αργεντινή ή Αγγλία, Ισπανία ή Γαλλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ματσάρες αύριο και μεθαύριο στις 10 το βράδυ, δύο ημιτελικοί. Στις λεπτομέρειες θα κρυθούν τα παιχνίδια. Πιστεύω η Γαλλία έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα και η Αγγλία στο άλλο παιχνίδι επίσης ένα ελαφρύ προβάδισμα. Αυτές οι δύο ομάδες έχουν ένα προβάδισμα, πιστεύω. Αλλά κοντός ψαλμός, αλληλούια Γιώργο. Σήμερα, καθότι δεν έχουμε παγκόσμιο κύπελο, 5-6 μάτς υπάρχουν όλα και όλα στο πρόγραμμα, πολύ φτωχό το μενού. Θα πάρουμε ένα παιχνίδι από την συμπαθητική Ουρουγουάη, Cerro Largo Defensor Sporting, ισοπαλία κάλυψη διπλό με πολύ μεγάλες αποδόσεις. Cerro Largo Defensor Sporting, χ κάλυψη διπλό με 0-0 και 0-1 για τελικό αποτέλεσμα Γιώργο. Αυτά από εμένα, την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
0: Ευχαριστούμε πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο.
1: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Και ολοκληρώνουμε με τον Γκάλοπ, το οποίο μέχρι αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματά του είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά. Θέσαμε το ερώτημα στο Instagram Stories Μετρόπολης 955 σε όλους εσάς, εάν ο ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, με την απόκτηση, με την συμφωνία και την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, αν μπορεί να μπει σφήνα ανάμεσα στους δύο πολύ μεγάλους της Αθήνας, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Περισσότεροι από 2.000 συμμετείχατε ενεργά. Ναι, είπατε το 75%. Όχι, είπατε το υπόλοιπο 25%. Βλέπω και διακρίνω μία υπεραισιοδοξία. Ναι, το 75%, όχι το 25%, καταγεγραμμένο επίσημα στον Γκάλοπ του Μετρόπολης εδώ στο 95,5. Ευχαριστώ θερμά Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου που ήταν στην ηχοληψία. Θανάση Καζαμπάκα, τρομερή δουλειά σήμερα, ήταν στο production. Τις κυρίες κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου ήταν μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Γεώργιο Στράντζαλη, Χαράλαμπο Εμμανουηλίδη στην αρχισυνταξία και στην επιμέλεια των θεμάτων. Θερμή καλησπέρα από τον Γιώργο Καστανή που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ακολουθεί το δίδυμο Κωστή Ραπτόπουλου, Γρηγόρη Κότσιουνου και αμέσως μετά τις 5 η επόμενη ειδησιογραφική εκπομπή του Μετρόπολης. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Η ώρα είναι 3. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
4: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
5: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θελογώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πού πας?
4: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
7: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
6: Της Βέχρο φυσικά.
7: Μπερδεύτηκα.
6: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
7: Φύγαμε.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
9: Μπαίνεις τσουλώντα! Βγαίνεις περπατώντας.
10: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
11: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
12: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
11: DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα.
17: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
18: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στο Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
19: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
21: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
23: Τι
0: της Κακομοίρας.
1: Άκουσε τη ζουλιά.
0: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
2: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
0: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
1: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Τριστέρα μου, Τσαπερδόνα μου, Κουκουνάρα μου, το.
0: Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαι στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στήριξη των ήχων, τον κύριο Γιάννη Λίδη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε το 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Οι αδελφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε το 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι θέλετε, σελίδα μας στο Facebook προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και επιστημονική τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Η εξέλιξη των χρόνων συνεχίζεται στα καταστήματα Κοσμάγλου. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαβίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαβίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ του Σαβίκο, άπεκτο, σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα στην Παρξέλου 43 στο κέντρο των Αθηνών. Καλησπέρα Κωστή.
1: Φωνάζεις ρε, σε ακούω. Καλησπέρα.
0: Δεν φωνάζω, μιλάω.
1: Μιλάς υψηλοφόνος. Χαλάρωσε λίγο, καλοκαίρι, ναι. Ρίξε τους τόνους.
0: Να τους ρίξω.
1: Βέβαια.
0: Μην μιλάς, μιλά πιο δυνατά. Γιατί μιλάς δυνατά. Ασθενής και οδηπόρος.
1: Ποιος είναι ασθενής?
0: Εσύ.
1: Τι ασθένεια έχω?
0: Κατά βαδασία.
1: Πάνε στα θέματα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
3: Μετρόπολης
2: παρουσιάζει την αριστουργηματική κομμωδία του Μολιέρου «Ο Καταφαντασίαν Ασθενής» στο θέατρο
3: Μετρόπολης.
2: Για λίγες μόνο παραστάσεις κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ασθενής ο
4: Κωστής Ραπτόπουλος.
2: Σκηνοθεσία μουσική
5: Γρηγόρης Κόκκινος.
2: «Ο Καταφαντασίαν Ασθενής».
3: Χορηγός επικοινωνίας Μετρόπολης 95,5.
1: Αυτή που έκανε αυτό που είπε η χορηγός επικοινωνίας, ωραία φωνή έχει. Ποια είναι?
0: Η κυρία Κατερίνα.
1: Ποια, κύριε, ποια Κατερίνα?
0: Ήταν εδώ και ήταν.
1: Επίθετο, ξέρεις? Δεν το ξέρει. Η κυρία Κατερίνα. Ποιο επίθετο? Άστο, Σεφερλίτη λέγανε.
0: Άστο, καλό.
1: Άστο να πάει στο διαφορά.
0: Εσύ είσαι γνώστης.
1: Είμαι γνώστης, δεν ξεχνάω. Τεστάρω το Αλτσχάιμερ μου.
0: Ποιο?
1: Τεστάρω το Αλτσχάιμερ μου.
0: Δεν έχεις Αλτσχάιμερ, ε?
1: Όχι, ρε, δεν έχω Αλτσχάιμερ. Απλά ήθελα
0: τεστάρεις
1: να δω.
0: Τεστάρεις τη μνήμη σου.
1: Τεστάρω τη μνήμη μου.
0: Ούτε και άλλη μόνο μακριά από αυτά.
1: Για λέει.
0: Τι να πω, από τι θες να ξεκινήσω?
1: Καλοκαίρι, ναι, ήσυχα, ευχάριστα πράγματα, χαλαρά. Άλλο κακό να μην μας βρει. Ήσυχα, ναι.
0: Όλο κάτι θα μας βρίσκει. Ειδικά εμάς.
1: Ναι, γιατί τους άλλους δεν τους βρίσκει.
0: Εμείς για μας μιλάμε.
1: Εντάξει, οι καθώς... άλλοι μας ακούν, τα ίδια τραβάνε.
0: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, πονάει ο... Δεν λέγεται.
1: Ναι, έλα κόκκινε, δεν λέει, πάρε στα θέματα.
0: Λοιπόν,
1: κρυάδες.
0: Πολλά πράγματα έχει. Μπάλα έχει.
1: Έχει μπάλα.
0: Αλλά είμαι περίεργος. Αν παρατήρησες κάποια στιγμή που πραγματικά ειλικρινά θέλω να μάθω ποιος είναι ο άτυχος. Το παιχνίδι Αγγλία-Νορβηγία.
1: Ναι, το είδα όλο.
0: Ποια φάση μπορεί να μου έχει μείνει? Θα σε παραδεχτώ.
1: Ποια φάση μπορεί να σου έχει μείνει.
0: Έχει γίνει κάτι όχι αγωνιστικό για να βοηθήσω.
1: Ναι, που γελούσε ο μπαμπά στο Χάλαντ που έκανε ομάδα 2-1 σαν το χαζό να πούμε.
0: Όχι.
1: Αυτό δεν με εκνεύρισε ο μπαμπά.
0: Όχι.
1: Όχι. Η Ζαγκύρα.
0: Όχι η Σακύρα. Η Σακύρα είναι θεά. Εντάξει,
1: ωραία. Ναι, ωραία γυναίκα. Την είδαμε εκεί, τη θαυμάσαμε την κοπέλα.
0: Με τα παιδιά τη, οκ. Okay.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Έκανε και το σόου στην έναξη, θα κάνει κι άλλο σόου.
1: Θα πάρει τα λεφτά τη, μια χαρά.
0: Και ταξίζει.
1: Γιατί είπα εγώ δεν ταξίζει, γυναίκα.
0: Τι άλλο μπορεί να γίνει. Κάτι έκανε κάποιο.
1: Ποιο έκανε. Επέμπει να πάρει.
0: Ο Σολμπάκεν.
1: Ο Φολξβάγκεν.
0: Σολμπάκεν.
1: Τι έκανε ο Φολξβάγκεν.
0: Όταν τρώει το κόλλι.
1: Το 1-1.
0: Αντιδρά με κάποιο τρόπο.
1: Τον είδα.
0: Τι έκανε.
1: Έβριζε θεούς, δαίμονες.
0: Όχι.
1: Τι έκανε.
0: Γυρνάει, πετάει το μπουκάλι και κάποιον βρίσκει. Από το τεχνικό team.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Θέλω να μάθω ποιον βρήκε. Και πώς αντέδρασε.
1: Α, εντάξει, μπουκάλι ρε, το πέταξε.
0: Ρε φίλε, εντάξει, δεν είπα ότι το έκανε επίτηδες. Κάτι το πετάει. Αλλά τον βρήκε καλά.
1: Σιγά.
0: Τον βρήκε γεμάτα.
1: Σιγά, κρυάδα, σιγά.
0: Κρυάδα.
1: Κρυάδα. Πέταξε μπουκάλι.
0: Να σε πίσω να είσαι βοηθός του άλλου και να σου έρθει ένα μπουκάλι τώρα.
1: Ναι, και να τι απάθω. Θα χάσω τον πιστό μου.
0: Δεν εκνευριστείς.
1: Όχι. Με σημάδευε.
0: Φυσικά και όχι.
1: Τότε
0: και
1: γιατί
0: να κρύβεται, φίλε, πόσο κατσίκι μπορεί να είμαι σε εμένα, βρήκε να έρθει. Εμένα βρήκε να έρθει.
1: Δεν έπεσε και τα αεροπλάνο, εγώ και είναι μπουκάλι το βρήκα.
0: Για όνομα Θεού, εντάξει. Το μυαλό σου που πάει, δηλαδή τώρα.
1: Δεν έβγαλε.
0: Δεν έσπασε κανένα παράθυρο του καρτάρι να μην πέσει, να μην φύγει έξω.
1: Καλά, αυτή η εταιρεία δεν είπαν ότι έφυγε από τη Θεσσαλονίκη. Τελικά πώ.
0: Τι σχέση έχει αυτό το πράγμα.
1: Είχα πει ότι θα αποχωρήσει αυτή η εταιρεία που έφυγε
0: από
1: το παράθυρο.
0: Από το φθινόπωρο.
1: Ναι. Εντάξει, καλύτερα.
0: Ναι, από το,
1: το από θέμα... να σπάει το τζάμ και να βγαίνω εγώ απόξω καλύτερα.
0: Γιατί έγινε αυτό. Δεν βγαίνει από εκεί, δεν χωράς. Ούτε εγώ χωράω.
1: Εσύ δεν χωράς εγώ και γιατί έχει ένα κεφάλι 400 κιλά. Ο Μάντιος που είναι
0: δεν εξή... χωράει.
1: Ο Μάντιος χωράει.
0: Ποιο
1: δεν χωράει. Χωράει ο Μάντιος.
0: Δεν χωράει κάποιο το παράθυρο. Είναι μικρό το παράθυρο του αεροπλάνου.
1: Τι είναι το παράθυρο.
0: Το παράθυρο του αεροπλάνου είναι
1: τότε
0: μικρό.
1: Τότε γιατί το κρατάγα τον άλλον. Αφού είναι μικρό το παράθυρο.
0: Φοβηθήκανε μην γίνει κανένα στραβή. Και...
1: Ε, τι στραβή, αφού δεν χωράει λες.
0: Ρε φίλε, έγινε από συμπίεση.
1: Έγινε, ναι.
0: Έγινε. Λες τώρα, ψήμα που έσπασε το παράθυρο. Πολύ θέλει να γίνει.
1: Να σπάσει και η πόρτα.
0: Από τι είναι τα υπόλοιπα. Από σκληρό πλαστικό και υλικά τα οποία δεν ξέρεις τώρα. Αντέχουν, δεν αντέχουν. Είναι σε κάποιο ύψος. Κάποιοι οι οποίοι ασχολούνταν λέγανε ότι γινόταν σε μεγαλύτερο υψόμετρο.
1: Άσε με, ρε, εγώ με αυτή την εταιρεία είχα ταξιδέψει. Τσακώθηκα με την κιθάρα. Άσε με, μην το θυμίζει.
0: Με την κιθάρα.
1: Άσε με. Με βάλα πλήρωσα μια κιθάρα. Για άτομο.
0: Εσύ με κιθάρα τι δουλειά έχεις.
1: Εγώ η κόρη μου ήθελε κιθάρα. Κιθάρα, κιθάρα. Θέλω κιθάρα, την παίρνω την κιθάρα. Πάμε στη γιαγιά στην Αθήνα, παίρνω την κιθάρα. Τρία άτομα, τέσσερα.
0: Και άντε η κιθάρα, τέσσερα.
1: Λέει, θα πληρώσει.
0: Και... για την κιθάρα.
1: Γιατί λέω η κιθάρα, κύριε. Λέει η κιθάρα.
0: Και δικαιώσει να έχει μια βαλίτσα με 10 κιλά. Ναι, κύριε Αποσκευή.
1: Και βάζω την κιθάρα στο παράθυρο, έρχεται η άλλη μια αεροσυνοδό χωρί χίλια. Δεν είχε χίλια, ήταν άχυλη.
0: Άχυλη.
1: Με χαμογελάει χωρί χείλο. Μισθητή μου, κύριε, λέω, πρώτη φορά βλέπω να με χαμογελάει η γυναίκα και χωρί χείλο.
0: Και αυτή η πρώτη φορά είναι η κιθάρα να κάνει.
1: Δεν ξέρω. Την κιθάρα λέει να φύγει από εκεί, λέω, δεν πάει πουθενά η κιθάρα.
0: Λέει,
1: γιατί λέει, άμα γίνει λέει κάτι, ρε, απαράτα με τη λέω. Δεν φτάνει την πλήρωσα, λέω την κιθάρα. Θα μου πει και που θα κάτσει. Λέει, πρέπει να κάτσει, λέει, στη μέση κιθάρα. Δεν κάθεται, λέω.
0: Θέλει παράθυρο να
1: βλέπει. Λέει, άμα είναι, λέει, δεν ξεκινά τώρα. Μη σώσει και ξεκινήσει το αεροπλάνο. Να γελάνε οι άλλοι, να πούμε.
0: Χαμός.
1: Για άλλη διαζύγιο θα πάρω. Εντάξει. Δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Θα πάρει.
1: Η πρώτη μου γυναίκα. Με αυτό το τρελό.
0: Πώς το έχεις πει αυτό.
1: Δεν το ξέρεις αυτό εδώ.
0: Το έχεις πει.
1: Ε?
0: Το έχεις πει.
1: Όχι, λέει, η κιθάρα πρέπει να κάτσει. Η κιθάρα πρέπει να κάτσει στο παράθυρο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Λέω, την πιάνει έμετο τώρα την κιθάρα, λέω, ζαλίζεται.
0: Δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Χάπια. Δραμαμίνες δεν έχουμε για την κιθάρα.
1: Χαμός, κακός. Έχει δίκιο ο Ραπτόπουλος να φωνάζουν από πίσω.
0: Και
1: γελάγανε από κτλ. Πήγε ένα βοηθός πιλότο, λέω δεν πάω πουθενά.
0: Η κιθάρα είναι καλοπληρωμένη με εδώ.
1: Και δεν θα ανοίξει το παράθυρο τώρα. Στη διαδρομή μας, τι πουλάγανε, λαχεία, πουλάγανε.
0: Λαχεία.
1: Ναι. Πουλάγανε λαχεία, βγήκε ένας εκεί από το πιλωτήριο, λέει.
0: Τζακπότ λαϊκά. Σε τα γήπεδα που...
1: Ναι, ρε, μην γελάς. Ο πιλότος ήταν σαν τον Αλέφαντο από μέχρι. Ήταν καμιά ξυντάρια χρονών, είχε τη χωρίστρα πλάγια να πούμε. Πολύ χάρηκα.
0: Και λες, εσείς σε μένα θα πουλήσετε τα γεία τον έμπειρο, τώρα τρέλα θα πουλήσετε. Πόσο κάνει ο λαχνός.
1: Έτσι. Πριν την έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα, προσδυτικά έχουμε σύγκρουση δύο οχημάτων. Μόνο ελικές ζημίες ευτυχώς, υπάρχει όγκος οχημάτων, οδηγεί προσοχή. Έξοδο για Κωνσταντινοπολίτικα.
0: Άμα δεν γίνει.
1: Προσδυτικά.
0: Άμα δεν γίνει τρακώνει, δεν μπορεί.
1: Μακάρι τα τρακόνια όλα να τέτοια.
0: Όχι, δεν διαφώνω.
1: Μην πάθει ζημιά κανένα άνθρωπο.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Αλλά άμα δεν γίνει τρακόνι, δεν
1: και
0: γίνει.
1: Και οι άλλοι πώς θα ζήσουν που κάνουν τα φανάρια και τα. Πώς θα. Δηλαδή κάθε επάγγελμα πρέπει να έχει Τι να γίνει δηλαδή. Άμα δεν τρακάρω εγώ ή εσύ, ξέρω εγώ, να φάμε κανένα φτερό, άλλο πώς θα δουλέψει. Πώς θα κινηθεί η αγορά. Τι τουκ τουκ τουκ. Χτυπάει.
0: Έγκλες.
1: Ναι.
0: Οι επεμβατικοί γιατροί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουν επεμβάσεις.
1: Άμα δεν φτιάξω εγώ στραβό το έντερο, πώς θα το κάνει.
0: Δηλαδή, τι πρέπει να λέει ο γιατρός, να εύχεται να παθαίνεις κάτι για να.
1: Δεν εύχεται να παθαίνεις κάτι, δηλαδή. Εύχεται, δεν εύχεται, εσύ παθαίνεις.
0: Αυτό είναι η φυσιολογική εξέλιξη.
1: Φυσικά.
0: Όσο μεγαλώνουμε, βγάζουμε προβλήματα.
1: Εγώ είχα πιτσιρικάς. 30 χρονών, μόλις είχε βγει καρδιολόγος. 30 χρονών. Και πήγαινε και μοίραζε έξω από τα σαντουιτσάδικα να πούμε κάρτες. Λέω γιατί. Όλα αυτά τα θύματα λέει θα έρθουν τώρα με βουλωμένες αρτηρίες. Ναι. Βουλωμένη αρτηρία. Μάζευε σε όλα τα γυράδικα πήγαινε και άφηνε κάρτες ο τρελός.
0: Πήγε κανείς.
1: Τώρα που είναι 60, έχει μια Πόρσε Καγέν, έχει τη βίλα του κτλ. Από κάτι τέτοιο σαν και εσένα που τρώνε σάντουιτς να πούμε και
0: εσένα.
1: Λέω παράδειγμα φέρω. Έξυπνος. Μάρκετινγκ. Άφηνε καρδιολόγος, επεμβατικός.
0: Μάρκετινγκ.
1: Πού θα πάει δηλαδή. Στου βίγκαν θα πάει να πουλήσει. Στου βίγκαν δεν παθαίνουν έφραγμα οι βίγκαν. Συνήθως. Παθαίνουν, αλλά πιο σπάνια από του άλλου που τρώνε τη γύρι και τα σάντουιτς να πούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων.
1: Εντάξει. Κληρονομικότητα είναι πολλά. Εντάξει.
0: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν. Αυτή τη φάση την οποία θέλω ειλικρινά θέλω να ακούσω και εσύ τι λες. Γιατί το είχα δει, δεν το είχα δώσει τόσο σημασία το ντρόουν το οποίο κάνει βόλτες μες στο γήπεδο.
1: Ποιο είναι το ντρόουν?
0: Ντρόουν είναι αυτό το οποίο πετάει.
1: Αερόπλανο.
0: Δεν είναι αεροπλάνο, ένα υπτάμενο όχημα.
1: Υπτάμενο αντικείμενο, ναι.
0: Λοιπόν, υπτάμενο όχημα.
1: Χτύπησε η μπάλα, το είδα.
0: Λένε ότι χτύπησε την αντένα του ντρόουν.
1: Και κατέβηκε η μπάλα και έγινε η αντεπίθεση.
0: Χτύπησε ή όχι?
1: Χτύπησε. Έτσι όπως το είδα, εγώ το είδα πολλές φορές.
0: Ερώτηση.
1: Και φώναζε ο προπονητής.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν χτύπησε.
1: Χτύπησε, ρε.
0: Εγώ δεν λέω ότι δεν χτύπησε. Όταν σου λένε ότι αυτή η μπάλα κάνει. Δίνω μια τυχαία τιμή. 1000 ευρώ. Γιατί έχει και ένα ειδικό τσίπ το οποίο έχει εισιτήρες και θα αντιλαμβάνει,
1: ναι,
0: τα
1: πάντα. Τι να κάνει, έπρεπε να αποφύγει το τρόν, δηλαδή η
0: όχι,
1: μπάλα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Τι να κάνει.
0: Πώς βγαίνουν και λένε αυτοί, δηλαδή δεν είναι εκτεθειμένοι όταν λένε ότι ο εισιτήρας μπάλα δεν έδειξε τίποτα. Η ίδια δηλαδή η FIFA και οι άνθρωποι στο VAR λένε. Δεν υπήρχε καμία επαφή της μπάλας με
1: τίποτα. Εμείς είδαμε να υπάρχει.
0: Ωραία, δεν διαφωνώ μαζί.
1: Τι θα πει η FIFA τώρα? Η FIFA πήρε εντολή από τον Τραμπ και έβγαλε την κάρτα. Την κόκκινη την έκανε πράσινη. Λοιπόν. Τι πράσινη την έκανε.
0: Την έδωσε και πράσινη. Και άδεια παραμονή.
1: Green Bill την έκανε. Green Bill.
0: Την έκανε.
1: Green Bill. Green.
0: Green. Green card,
1: green card, green card, green card.
0: Green πλήνη. Τι πλήν και εσύ.
1: Ρε τελείωνε τώρα.
0: Άρα βρήκε.
1: Βρήκε.
0: Άρα είναι άκυρο το γκολ.
1: Γιατί είναι άκυρο το γκολ? Φυσικό αυτό βγήκε.
0: Ένα.
1: Αχτυπούσε σε χελιδόνη δηλαδή τι θα γινόταν. Δεν αμετρούσε τον γκολ.
0: Ένα.
1: Αχτυπούσε σε αετό δηλαδή τι θα γινόταν. Δεν αμετρούσε τον γκολ.
0: Ξέραμε, ναι, για τον κανονισμό που έλεγε ότι αν βρει οποιοδήποτε νεκρό σημείο, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
1: Βέβαια.
0: Και θεωρούνταν νεκρό σημείο και ο διαιτητής. Αυτό όμως άλλαξε με το διαιτητή ειδικά.
1: Με το διαιτητή, με το άλλο όχι.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Προσέχω πώς εκφράζομαι.
1: Δηλαδή, αν μπει ένα σκύλο μέσα, ναι, σουτάρι, το τρώω. Είμαι εγώ τεμπαδό.
0: Αν μπει ένα οπαδό.
1: Πάλι. Παίζει την μπάλα.
0: Πάει μπάλα στα δίχτυα.
1: Τη βγάζει ο οπαδό.
0: Και μπαίνει εσύ τώρα φανατικό, ναι, ναι, ναι, άκλος, ναι, πάει, ναι, ο μέστρη.
1: Παίζει την μπάλα.
0: Και κάνει τάκλινγκ και αποσόβει.
1: Παίζει την μπάλα.
0: Πρέπει να μπει να μετρήσει κόλλημα.
1: Όχι.
0: Ήρωας,
1: εδώ ο ένας σουπεράς που τον είχαν βάλει πριν 25 χρόνια σε ένα Άρης ΠΑΟΚ έκανε τάγκλ τον Οκάρα, πούμε. Μπήκε μέσα, έκανε τάγκλ τον έκανε. Σοβαρά μιλάω τώρα, ρε. Ένας χοντροπαλάς εκεί, ένας. Αλήθεια σου λέω, δεν το ξέρεις τη φάση.
0: Όχι.
1: Στη θύρα 3.
0: Μπορεί να το.
1: Έκανε ο Οκάς μια έφοδο να πούμε, έκανε σκόνη τον Μπάκτορ. Μπαίνει ένας σουπεράς εκεί πλατιπόδι του Νταμπάνι, πραπ, του τραβάει μια.
0: Δεν το δώσανε πριν.
1: Τι να δώσουνε πριν, του δώσανε. Κάτι καπέλα να πουλάει εισιτήρια. Να τα έπαιρνε αυτό. Τι να ξέρω ότι το δώσανε ρε κοκκινή, με ρωτά τώρα.
0: Το άξιζε.
1: Το άξιζε.
0: Δώσανε πέναλτι, έκανε πέναλτι.
1: Ω παιδί μου, έξω από την περιοχή τον έκανε τάκλιν.
0: Καλό.
1: Καλό.
0: Γιατί το πήρε στην ομάδα.
1: Πού ξέρω εγώ το βάλανε.
0: Τόσο καλό τάκλιν, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πού το στρατολόγησε ο Σαουρίδη.
0: Τον έβγαλε κάρτα το ίδιο.
1: Θα τον έβγαλε. Τι να βγάλει κάρτα.
0: Τον οπαδό. Πάρε κόκκινη κάρτα.
1: Πάει σε μπάλα ρε κόκκινη.
0: Κάτι τάκλι λέει ο πάθος.
1: Δεν την ξέρει την φάση, την ιστορία.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Μπορεί να μου το δείξει και να το θυμηθώ.
1: Άρης ΠΑΟΚ στη Χαριλάου. Μπήκε ο χοντροπαλάς ο σουπεράς, κάνει μια εφοδόπηση, τον έκανε τάκλι. Ναι, ρε.
0: Αυτό η κυριολεξία που λέει.
1: Ναι, έκανε. Αλτιουκά. Ναι. Ξέρεις μια άλλη φάση τι είχε γίνει.
0: Για πες.
1: Για φυσικό αντικείμενο. Ναι. Και σκύλος έχει μπει κάτω από την εστία και έχει αποκρούσει και παίζει την μπάλα. Σε ένα μάτσι Ρόδοτος Ιωνικός.
0: Ναι.
1: Το 1982, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα κοντά.
1: Ναι. Βάζει γκολ ο Ιωνικός, τι γίνεται. Σουτάρει. Ο παίκτης, Ξενάριο το λέγανε τον παίκτη. Ο Ξενάριος. Ναι. Σουτάρει ο Ξενάριος. Είναι ένας πιτσιρικάς πίσω από την εστία, μπαίνει, αποκρούει. Ξανάρχει την μπάλα στο Ξενάριο. Ξανασουτάρει ο Ξενάριος. Ξαναποκρούει ο πιτσιρικάς. Τραβάει χαστούκι ο Ξενάριος στο πιτσιρικά, τρώει και κόκκινη κάρτα να πούμε. Και το λέγανε Σπανάκι στο επίθετο το πιτσιρικά. Μιχάλη Σπανάκι, το θυμάμαι σαν χθες. Το είχα διαβάσει στο γκολ του Ανδρέα Μόμι. Είχε γίνει φοβερό. Και επανελήφθηκε το παιχνίδι, έγινε ξανά άλλο παιχνίδι. Δεν ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή επειδή χτύπησε η μπάλα στον τρόμο.
0: Δεν ισχύει.
1: Και τι έγινε που χτύπησε στον τρόμο.
0: Λέω, από τη στιγμή που άλλαξε για τους διαιτητές.
1: Ναι, για τους διαιτητές άλλαξε, ναι.
0: Δεν θα έπρεπε να αλλάξει για άλλα πράγματα.
1: Θα έπρεπε, βρε παιδί μου. Ο νόμος όμως τι λέει. Μπήκε ο σκύλος μέσα, απόκουσε ο σκύλος, τελείωσε, παίζει την μπάλα.
0: Άρα αδίκως φωνάζουν.
1: Αδίκως φωνάζουν. Μπράβο. Τι φωνάζει, επειδή βρήκε το αεροπλάνο απάνω.
0: Ποιο αεροπλάνο.
1: Αυτό το αεροπλανάκι τι ήταν εκεί. Τρόν, πώς το λένε.
0: Τρόν. Κοίταξε, τα τρόν βγήκανε και ξαφνικά έχουν κατακτήσει τον κόσμο. Στο λέω γιατί. Πλέον οι πόλεμοι δεν γίνονται με στρατιώτες.
1: Σιγά μην πάω με το ξύφος τώρα να μαλώσω με τον άλλον.
0: Το ξύφος.
1: Πατάει το κουμπί.
0: Το ξύφος λέμε. Δεν είμαστε στην εποχή του μεσαίωνα. Άλλαξε το
1: έργο. Άλλαξε.
0: Πλέον μηχανές πολεμάνε. Πλέον δεν χρειάζεται να έχεις ένα φύλλο.
1: Γι' αυτό ο στρατός είναι ανίκανος. Και δεν χρειάζεται.
0: Δεν είναι θέμα ανίκανος. Όχι, λάθος.
1: Τι όπα.
0: Μην παρεκτρέπεις.
1: Πώς δεν παρεκτρέπω. Για ποιο λόγο να υπάρχει στρατός.
0: Δηλαδή αυτός ο οποίος χειρίζει τον ντρόν.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να
1: βάζει το Χάρη Μανογιλίδη, πατάει το κουμπί και χειρίζεται τον ντρόν. Πρέπει να είναι πυγμάχος δηλαδή. Ή να κάνει βίντεο σκυλιά από πάνω και να κάνει. Αυτή εδώ που είναι τα παιδιά που είναι για ειδικές αποστολές. Αυτή είναι. Αλλά να γίνει πόλεμος δηλαδή τι είναι. Βάζει το μάτζιο από πάνω, πατάει ένα κουμπί και φεύγει ο πύραυλος και βαράει τον άλλο.
0: Τι πατάει ένα κουμπί, όλα με ένα κουμπί.
1: Ε, με τι θα κάνει. Το να μολύσει χάρτινο πύραυλο, πώς θα γίνει.
0: Ρε φίλε, ένας πύραυλος.
1: Ναι.
0: Δεν λέγανε καταρχήν για το περίφημο αμυντικό σύστημα προστασίας του Ισραήλ.
1: Βράζει τις εξειδικευμένες τώρα. Σου λέω ότι ο στρατός είναι περιττός πια. Πρέπει να πηγαίνουν μόνο αυτοί που είναι επαγγελματίες οπλίτες. Οι άλλοι είναι περιττοί, είμαστε εμείς. Πάμε για να πάμε. Ο στρατός είναι περιττός πια. Πρέπει να πηγαίνουν μόνο αυτοί που είναι επαγγελματίες οπλίτες. Οι άλλοι είναι περιττοί, είμαστε εμείς. Πάμε για να πάμε.

0: Του διεσκέα γράμμα τώρα.
1: Με πήγανε στον Εύρο εμένα, δυσμενή μετάθεση απάνω.
0: Τι δυσμενή βρε, πλακούρα αφού εδώ είσαι.
1: Βρε ήμουνα, με έκαναν, έκανα ένα παράπτωμα ξέρω εγώ.
0: Για και... πόσο, για 10 μέρες.
1: Όχι, 3 μήνες.
0: 3 μήνες.
1: Με λέει εσύ θα κάτσεις λέει στην πύλη, θα βάλεις και το κράνος εκεί του Αλφαμίτη. Δεν περνάει λέει κανένας από εδώ.
0: Και είτε μπάτε σκύλια λέστε.
1: Ω, κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος. Σύνθημα παρασύνθημα και δεν μπαίνει κανείς. Ωραία.
0: Το διοικητή δεν είναι βάλει.
1: Μπαίνει, έρχεται ένας ταξίεργος μια μέρα με ένα σύμπκα να πούμε. Πάει να μπει, ο, που πας του λέω, σύνθημα παρασύνθημα. Κάτσε κάτω ρε, δεν πας στον άτολο. Γίνεται ένας καυγάς, ξυπνάνε οι άλλοι. Λέει, άστο να περάσει. Δεν έχει λέει σύνθημα παρασύνθημα αυτός, δεν το ξέρω. Λέει, μα που ξέρω εγώ, είναι μεταβιασμένος, έχεις να φωνάζω.
0: Μπορεί να κατάσκω.
1: Φέρτε το όνομά σου, μου λέει αυτόν. Πάω μέσα. Μου λέει συγχαρητήρια. Να στο σταυρό που σου κάνω που δεν πιστεύω.
0: Και όλοι αυτοί είναι ανισόρροποι.
1: Μου λέει 10 μέρες τιμητική άδεια. Έτσι.
0: Ενώ
1: στην αρχή ήθελα να με αρπάξει από το γιακά να με κάνει κόσκινο, το σκέφτεται να πούμε ένα κοντό. Έλα μέσα μου λέει στα
0: αρχή. Κοντό χαζό δεν γίνεται.
1: Τι χαζό.
0: Του γύρισε.
1: Είχε ένα Σίμκα 1501. Από αυτά τα μαύρα να πούμε. Τα...
0: Και μαύρο.
1: Μαύρο εκεί μια. Πίσω καθόταν αυτό με κάτι αστέρια. Ένα καημένο εκεί οδηγό που ήταν του κόμματο. Του Πασόκ θα ήταν για να οδηγάει το Σίμκα.
0: Κατηγορεί του Πασόκ με Σίμκα, ρε.
1: Με Σίμκα.
0: Δεν ήταν με ακριβά
1: πολυτελή. Σωστά, με Σίμκα. Με Σίμκα.
0: Θρασίτατη και κατηγορεί του Πασόκ.
1: Το Πασόκ.
0: Δεν τρέπεσε.
1: Κέρασε σήμερα, ρε. Κέρασε.
0: Γιατί είχε.
1: Το γάμο σα σήμερα παντρεύτηκε τη μιμίο ο Ανδρέα. Κέρασε.
0: Είμαι εναντίον.
1: Τι είσαι
0: εναντίον.
1: Γιατί ήσουν εναντίον. Δευτερόλεπτα. Γιατί ήσουν εναντίον.
0: Γιατί έπρεπε πρώτα να πάρει διαζύγιο από τη Μαργαρίτα και μετά να εμφανίσει τη μιμή.
1: Σοπέτσα να είσαι στην εκκλησία.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Α, τι λε. Γάμο έκανε ρε σα σήμερα, γάμο.
0: Ρε καλά έκανε.
1: Τι έκανε γάμο, είχε χωρίσει με την άλλη.
0: Ναι, ρε.
1: Τι ναι.
0: Αλλά όταν την είπε έλα.
1: Ναι. Δεν ήταν το έλα σα σήμερα, ρε. Σα σήμερα παντρεύτηκε. Άμα το κεφάλι σου, ρε.
0: Ποιο κεφάλι
1: σα σήμερα, ρε.
0: Με ξυπόλυτο κεφάλι δεν καταλαβαίνει.
1: Σα σήμερα ρε, την παντρεύτηκε, ρε.
0: Και καλά έκανε και την παντρεύτηκε.
1: Τι.
0: Εγώ θύμωσα πολύ με το καμπ του δόθε.
1: Ναι.
0: Τι καμπ του δόθε, χώρισε. Όχι.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται είναι η πρώτη κυρία. Η, άλλη. Η Μαργαρίτα.
1: Ναι. Τι μου λες.
0: Η οποιαδήποτε Μαργαρίτα. Η Νατάσα.
1: Πολύ ευαίσθητη.
0: Πώς τη λένε του Μητσοτάκη την κυρία.
1: Η Μαρέβα.
0: Η κυρία Μαρέβα.
1: Ναι.
0: Τι θα πει τώρα την άλλη, καμπ του δόθε και μετά χωρίζει.
1: Α, καλή συντηρητικό πολύ είσαι. Δεν.
0: Γιατί κακό είναι.
1: Η εκκλησία σε έκανε κακό εσένα.
0: Είναι θέμα συντηρητισμού.
1: Α, βέβαια είναι συντηρητισμού. Πριν και την άλλη 35
0: χρόνια. Τι σεξιστέ.
1: Τι σεξιστέ.
0: Δεν έχει αξία αυτή η κυρία.
1: Ποια αξία. Γιατί πείνασε. 102 ετών ζει ακόμα.
0: Κλείσε,
1: η Μαργαρίτα.
0: Θα τον κάνω
1: κάτσε
0: σαν,
1: λίγο, κάτσε
0: σαν
1: λίγο.
0: Το Μαγκρέγορ.
1: Μισό.
0: Θα τον κάνω βλέμμα.
1: Ναι. Η Μαργαρίτα ζει. Η
0: Μαργαρίτα.
1: Η Μαργαρίτα ζει.
0: Ποια Μαργαρίτα.
1: 102 χρονών.
0: Είναι μαγάρα, εσύ τι μαγάρισες.
1: Κοντεύει να πεθάνει η Γιάννη και η Μαργαρίτα ζει.
0: Και τι να κάνω.
1: Όπου λες πήρε νέα γυναίκα. Μη ζει η Μαργαρίτα.
0: Και.
1: Η Γιάννη έγινε πολύ γριά κι αυτή. Μεγάλωσε πολύ.
0: Τι να κάνω.
1: Σα σήμερα.
0: Είχε άλλο βάρη.
1: Δεν ξέρω. Σα σήμερα και κάνει κερνά. Πασόκο δεν είσαι.
0: Εγώ και εδώ.
1: Παπανδριακό.
0: Παπανδριακό.
1: Βέβαια.
0: Διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 3:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Μετρόπολης τελερώνε.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Πες μου ρε Μάκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+. Και το καλύτερο.

0: καλύτερο. Με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
6: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
17: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
20: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 3:30.
21: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
22: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
23: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσης, αδελφόν 101 και Μάρκ Μπότσο Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, στρεγγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίσα και τους συνεργάτες του, είναι καλό να αποθηκεύσετε το 23 10 85 27 27, γιατί πολύ απλά αν σας χρειαστεί μπορείτε να τον εκμεταλλευτείτε, να τον αξιοποιήσετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301. Με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Για όσους μας έχουν και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί μέχρι και το βράδυ, να σας πούμε πως η Banana Doll είναι η ιδανική λύση. Να σου πω ότι σύμφωνα με την ευτυχία, την γυναίκα του Γιάννη.
1: Ποια είναι η ευτυχία, για ποιος είναι ο Γιάννης?
0: Ο Δώρας.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, πες στον κύριο δίπλα σου ότι και τον Εύα σαν σήμερα έγινε. Και ίδια το... ημερομηνία. Ίδια ημερομηνία. Δεν το ήξερα. Εντάξει, όχι ότι έχει καμία σημασία.
1: Τι κάνεις τώρα, δηλαδή?
0: Συντοματικό είναι, ρε παιδί.
1: Ναι, και τι.
0: Και τον Εύα σαν
1: καλά
0: σήμερα.
1: Καλά, και αυτή όταν. Τρίτο γάμο δεν είχε κάνει ο Ανδρέας Μαρτίνα.
0: Δεν ξέρω αν είναι δεύτερος.
1: Τι ξέρεις, γιατί πρόσωπο λάτρησης? Εγώ ξέρω και τι νούμερο σόβρακο φορούσε ο Αλέφαντος. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα.
0: Δηλαδή το... κάποιος ο οποίος.
1: Δηλαδή εσύ έχεις τον Παπανδρέο Θεό και δεν ξέρεις πόσους γάμους έκανε. Είσαι άσχετος.
0: Τον έχω Θεό.
1: Ναι, το σαν πολιτικό το είμαι Ανδρέας Παπανδρέο, είμαι Ανδρέας Παπανδρέο. Ωραία, κάνω, δεν σου είπε κανείς τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: δεν ξέρεις πόσους γάμους
0: δηλαδή,
1: έκανε.
0: Αν έκανε δύο...
1: Πότε είναι γεννημένος ο Παπανδρέο, ξέρεις?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Α, μιλάμε για βόδιο όρθιο τώρα. Έχει Θεό τον Παπανδρέο, δεν ξέρει πότε
0: έχω Θεό.
1: Ναι, δεν ξέρει αν έκανε δεύτερο. Ρε, άσε, ποιος είναι Θεός, ένας είναι.
0: Εκτιμώ πολύ τον Παπανδρέο για αυτό το οποίο έχει κάνει.
1: Τον Απανδρέο το πες.
0: Παπανδρέο είπα.
1: Πότε πέθανε?
0: Πότε πέθανε, ναι. Το 1993.
1: Το 93 πέθανε. Το 93 πέθανε ο Παπανδρέο.
0: 94.
1: Το 94. Το 96 πέθανε. Ούτε πότε πέθανε, ούτε πότε γεννήθηκε.
0: Δεν ήταν η πρωθυπουργός του 94.
1: Ρε κόκκινε, το 96 πέθανε ο Ανδρέας. Τι ημερομηνία πέθανε?
0: Δεν θυμώ.
1: Δεν θυμάται. 23 Ιουνίου.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Πόσους γάμους έκανε?
0: Να σου δώσουμε
1: το. Μάλες Θεό τον έχω, το Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Είπα εγώ ποτέ ότι τον έχω Θεό.
1: Φαντάζομαι να μην το συμπαθούσε δηλαδή.
0: Είπα εγώ τον έχω Θεό.
1: Τρίτο γάμο έκανε. Και σε πείραξε που έκανε τον Εύμα στην Δήμητρα.
0: Είπα εγώ ότι με πείραξε.
1: Σε πείραξε τον Εύμα που έκανε. Λες. Να καταλάβουμε τι σε πείραξε. Ότι τι.
0: Τα φασολάκια με πείραξε.
1: Βρε τα φασολάκια. Φασολάκια δεν πάνε σε πειράξουν.
0: Πού το ξέρει.
1: Πού το ξέρει. Πας τώρα την παρένθεση να την κάνεις εκπομπή τώρα εσύ.
0: Εσύ πας να κάνεις άλλα. Το γυρνάς όπου σε συμφέρει.
1: Τι με συμφέρει?
0: Και το πάω και όπου συμφέρει και εμένα.
1: Τι συμφέρει δε?
0: Δεν κατάλαβα. Τα έχει όλα και συμφέρει.
1: Η Μαργαρίτα όταν τον παντρεύτηκε, δεν τον έκλεψε από την άλλη τη γυναίκα στο δοντιατρίο? Στο δοντιατρίο μέσα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρει το ένα, δεν ξέρει το άντρα, άντρα.
0: Σε ποιο πανεπιστήμιο διδάσκει και ο Παπανδρέου?
1: Σε ποιο?
0: Σε ποιο πανεπιστήμιο?
1: Στο Άβαρτ.
0: Ποιο Άβαρτ, δεν μπούφω.
1: Στο Άβαρτ.
0: Σιγά μου ήταν και στο Άβαρτ.
1: Στο Άβαρτ δεν ήτανε?
0: Άντε ρε βλάκα, κάθομαι και συζητάω τώρα.
1: Σε ποιο πάνε σε
0: εσύ? Τι σχολή διδάσκε?
1: Οικονομικά σχολές.
0: Α, πάλι καλά που το ξέρεις.
1: Και εσύ τον είχες θέλει.
0: Τι αυτοκίνητο είχε?
1: Τι?
0: Τι αυτοκίνητο είχε?
1: Τι αυτοκίνητο είχε?
0: Τι αυτοκίνητο?
1: Μια παλιά Mercedes.
0: Η οποία υπάρχει.
1: Ναι, την έχουν και τώρα την πουλήσαν κιόλας.
0: Την πουλήσαν κιόλας.
1: Έλα, ρε,
0: τα παρατήρησα.
1: Έλα, τα παρατήρησα.
0: Με αυτοκίνητο που τη άρεσε, να είπαμε πως το ξέρει.
1: Μια παλιά σαβούρα 200. Άσε με, μωρέ.
0: Ωραίο, ρε.
1: Άσε με.
0: Καλοδιατηρημένο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όταν κάτι παλιό δεν έχει σημασία.
1: Το δώσα στη χείρα, ο Γιώργος. Δεν το άφησε στη χείρα να το πάρει το Mercedes.
0: Ποιο Γιώργος? Αυτό α το φρόντιζε ο συγχωρεμένος.
1: Ο συγχωρεμένος ήταν ανέστος, ρε. Εδώ μια Ελλάδα τη διέλυσε τώρα.
0: Στο δικό του.
1: Μια Ελλάδα τη διέλυσε τώρα. Δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Πιέζει τον καφέ σου από το 1958. Τελείωνε. Παρακάτω.
0: Τη διέλυσε μια Ελλάδα. Ναι. Δεν μου λες.
1: Παρακάτω.
0: Ο Τούχελ πώς φαίνεται σαν προπονητής?
1: Ο Τούχελ. Ναι. Σαν προπονητής. Δεν με ενθουσιάζει, ούτε θα το πω ότι είναι και άσχετος. Γιατί έκανε δήλωση μετά το μάτς.
0: Ρε εσύ, άσε να το πάω που θέλω. Πήρα το τιμόνι, άσα το πάω και από εκεί που θέλω εγώ.
1: Ναι, θα το πας, δεν θα, θα πας σαν την Τράτα, δεν θα πας άσε, σαν το Chris Kraft.
0: Θα το πάω, ξέρω.
1: Σαν την Τράτα θα το πας, ναι.
0: Αν θες Chris Kraft, πάρε άλλο.
1: Τι να πάθω, λέει.
0: Αν θες Chris Kraft γρήγορα. Chris Kraft γρήγορα, πάρε άλλο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και καπετάνιος λέγεται, δεν λέγεται πιλότος.
1: Πιλότος λέγεται.
0: Καπετάνιος
1: λέγεται. Εγώ πιλότος τους λέω όλους. Εντάξει, ο καφές καλός, πίνεις και κάνεις και διάλειμμα.
0: Κάτι κάνει.
1: Κάτι κάνει. Για πες.
0: Πες μου.
1: Έκανε λάθος ο Τούχελ. Επειδή είπε δεν μ' άρεσε η εμφάνιση. Σε πείραξε.
0: Όχι.
1: Και είπε Όντεγκαρτ.
0: Όχι.
1: Ναι, τι.
0: Δεν είπε Όντεγκαρτ. Ο Όντεγκαρτ είναι στην Νορβηγία.
1: Ο Μπέλιγχαμ πια λέω.
0: Ο Τζουτ Μπέλιγχαμ.
1: Ο Τζουτ Μπέλιγχαμ.
0: Και δεν είπε ο Τζουτ.
1: Αυτός δεν διαμαρτυρήθηκε. Συγγνώμη.
0: Είναι φλαγματικός. Δεν διαμαρτύρηθηκε. Είναι φλαγματική και ήρωνες οι Άγγλοι γενικώς.
1: Δεν τους γουστάρω σαν λαό.
0: Είναι φλαγματική.
1: Είναι, ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Έχεις δει ποτέ. Έχεις δει το κοινοβούλιο το αγγλικό πώς είναι.
1: Όχι, εγώ δεν το δικό μας.
0: Έχεις δει πώς είναι.
1: Όχι.
0: Είναι σαν σαλόνι. Και αν δεις το τι ηρωνία πέφτει μέσα και το τι χλεβασμός είναι το κάτι άλλο. Λοιπόν, πάει τώρα ο δημοσιογράφος. Γιατί για μένα δεν είμαι ψέματα.
1: Ποιος?
0: Ο Τούχελ.
1: Όχι, ναι.
0: Ήταν πολύ κοινικός. Ναι. Είπε ότι δεν ήμασταν καλοί και είμαστε τυχεροί.
1: Κακό είναι που το είπε.
0: Φυσικά και όχι κατ' εμέ.
1: Τι λάθος έκανε.
0: Μπορεί να σηκώσουν η κουβέντα και να πει κάποιο γιατί να το πει δημόσια, να το πει στου παίκτε, παιδί μου. Ότι...
1: Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε τους προπονητές, αλλά είναι την αλήθεια.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι.
1: Λέω, μπορεί, να ναι.
0: Μπορεί να σου πει κάποιο ότι επειδή είναι ημιτελικός και πλέον. Ναι.
1: Όλα... Πολύ ευαίσθητη.
0: Να τελειώσω.
1: Α, στη θυμαριά του Εύρου, ναι. Σε κάποιο χωριό του Εύρου, δεν θυμάμαι το χωριό. Στη θυμαριά του Εύρου την αγόρασαν τη Mercedes. Του
0: τι με νοιάζει.
1: Ένα παρσινό φρουρό εκεί την
0: καλά
1: πήρα. Καλά έκανε.
0: Αφού το, του παρισέβαν τα λεφτά.
1: Καλά, τι.
0: Το καλό. Ο άλλο πήρε πόσα εκατομμύρια μια μπανάνα και την έφαγε.
1: Μια.
0: Μια μπανάνα. Εργοτέχνη. Ήταν και την έφαγε.
1: Γιατί έπρεπε να είναι.
0: Εκατομμύρια την πλήρωσε.
1: Μια μπανάνα.
0: Ήταν σε ένα. Σαν εργοτέχνη. Πουλούσε την μπανάνα και αυτό. Πόσο κάνει στην τιμωρασία. Είπε ένα ποσό 2, 3, 5 εκατομμύρια πόσα είπε. Την κερδίζει, την κερδίζει. Πληροδότησε έναν των υπολείπων και την ανοίγει, την τρώει και τελείωσε.
1: Εφελώς είναι.
0: Αν έχει 500 εκατομμύρια, το νοιάζει. Την πλάκα το έκανε. Εγώ δεν λέω ότι έκανε καλά. Τι έκανε.
1: Είναι προκλητικό αυτό. Α, πάει κανένα άστεγο και τον κυνηγήσει να πούμε καμιά μέρα του πάρει την μπανάνα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι δεν την κάνει άλλο στη Mercedes 40.000 ευρώ τώρα για πες μου.
1: Ήταν. Θα λέει είναι το Αντρέα η Mercedes.
0: Να λέει.
1: Ναι, να λέει.
0: Για να λέει.
1: Το πουκάμισο του.
0: Το θαλασσί.
1: Του Παΐσιου που το προσκυνάνε, τι. Δεν το κατάλαβα.
0: Το αγόρασε κανείς.
1: Δεν το προσκυνάνε, τι σε
0: πειράζει. Το αγόρασε κάποιος.
1: Δεν το αγόρασε κανένας.
0: Αν κοιτώταν προϊόν εμπορικής εκμετάλλευσης, θα συμφωνούσα μαζί σου.
1: Μάλιστα.
0: Από τη στιγμή που δεν γίνεται.
1: Τι σε νοιάζει εσένα δηλαδή. Πήγανε 9 ώρες, ψαλαπατήθηκαν οι άνθρωποι, θέλαν να προσκυνήσουν. Σε πειράζει εσένα.
0: Καλά κάνανε.
1: Και καλά έκανε και ο Μητσοτάκης και άφηξε το μισθό του ως αρχιεπισκόπος.
0: Γιατί το έκανε.
1: Γιατί είδε πως τσαλαπατήθηκαν αυτοί οι 9 ώρες και σου λέει εδώ είμαστε. Κάτσε να αυξήσω το μισθό.
0: Ό,τι ψήφους πάρω.
1: Βέβαια. Και λένε γιατί λέει δίνουνε λέει τάσα λεφτά. Πολύ καλά έκανε κύριε Μητσοτάκη. Τα διπλάσια θα το έδινα εγώ.
0: Λέγε μπράβο.
1: Μπράβο. Λέγε. Άμα τσαλαπατιούνται αυτοί οι 9 ώρες για να προσκύνουν. Καλά έκανε ο Μητσοτάκης και τα έκανε. Τι.
0: Ωραία, χαϊβάντουλα.
1: Εγώ είμαι το χαϊβάντουλα.
0: Ποιο είναι.
1: Εγώ είμαι το χαϊβάντουλα. Δηλαδή με συγχωρεί. Δεν είναι ξύπνιος.
0: Αν δεν έχεις όφελος και τα λες θα είσαι. Όχι, είσαι.
1: Εγώ δεν έχω κανένα όφελος κόκκινε. Εγώ λέω ένα κοινωνικό γεγονός.
0: Επειδή το πιστεύω, λέω. Αν δεν έχεις.
1: Ναι.
0: Προσέχω τι λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Και είμαι και κόσμιος. Εφόσον...
1: Δεν κατάλαβες το πνεύμα.
0: Πολύ
1: δεν
0: καλά
1: κατάλαβες. Δεν πήρες
0: καμπάνια. Πολύ καλά.
1: Μπράβο καλά. Το Μητσοτάκη που έδωσε την αύξηση στους αρχιεπισκόπους. Εγώ αν ήμουν θα έδινα τα διπλάσια, λέω.
0: Για τους Έλληνες 10.
1: 12, 11.
0: Από 2,5 πήγαινε 12.
1: Θα τους πήγαινε 10. Γιατί?
0: Θα σε κυνηγούσε στα δικαστήρια.
1: Μόνο που θα βλέπα αυτό που γινόταν στη Σουρωτή, θα έλεγα ελάτε εδώ ρε.
0: Δεν έχει καμία σχέση.
1: Βρε άκου εμένα τι σου λέω. Ελάτε εδώ ρε αρχιεπίσκοποι. Πόσα παίρνετε, 2,5 χιλιάρικα. Σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και των άλλων κυβερνήσεων, 10.000 έκαστος, αφορολόγητα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
0: Η Σουρωτή ναι. Δεν έχει καμία σχέση με την εκκλησία σας.
1: Πάμε παρακάτω. Άσε τώρα, εγώ
0: αυτό κατάλαβες.
1: Ξέρω ότι έχει σχέση το πίμνιο από κάτω.
0: Να καταλάβει καμία σχέση ένα μοναστήρι.
1: Άλλο λέω εγώ.
0: Με τον,
1: το πίμνιο λέω.
0: Με τον αρχιεπίσκοπο, τον πατριάρχη και τους υπόλοιπους.
1: Βρε καταλαβαίνεις ελληνικά τώρα.
0: Επειδή καταλαβαίνω και εσύ δεν ξέρεις.
1: Κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Πάμε παρακάτω.
0: Επειδή καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά.
1: Εγώ σου λέω αν ήμουν κυβερνήτης. Δεν είμαι ο Μητσοτάκης, είμαι ο Τσίπρας. Είναι, ξέρω εγώ ποιος είναι. Ο κυβερνήτης. Ήμουνα, θα τους είχα στα όπα όπα. Θα τα έχω καλά μαζί τους, να έχω ψήφους. Θα ξεσηκώσω το λαό εναντίον μου.
0: Λοιπόν, για να μην.
1: Εξάλλου, ποτέ δεν έγινε καμία επανάσταση τα τελευταία 100 χρόνια από την Εκκλησία ενάντια κάποιου πολιτικού φορέα. Δεν θυμάμαι επί Χούντας η Εκκλησία να ξεσηκώθηκε. Δεν θυμάμαι επί Πασόκ να ξεσηκώθηκε. Δεν θυμάμαι επί Μητσοτάκη. Τώρα πόσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης να ξεσηκώθηκε. Οπότε καλά κάνει. Εγώ δεν τον κατηγορώ. Πάμε παρακάτω. Τι βογκάς αβίσονας. Δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω. Δεν σ' αρέσουν.
0: Με αυτή τη δήλωση που έκανε ο Τούχελ, γιατί είναι άλλη κουβέντα.
1: Πάμε στον Τούχελ τώρα. Ναι.
0: Με ποιον παίζει τώρα η Αγγλία.
1: Τι με ποιον παίζει η Αγγλία.
0: Με ποιον παίζει η Αγγλία.
1: Με την Ισπανία παίζει, με ποιον παίζει.
0: Ειλικρινά
1: δεν. Αργεντινή. Ωραία.
0: Και... Λέμε, τα κάνει κιόλα. Πάνε σαν για τον ευρωλόγο. Σε πήγε ο Μπανιώτης από εδώ. Σε πήγε από εκεί.
1: Αργεντινή, λέγε παρακάτω.
0: Παίζει με την Αργεντινή.
1: Παίζω. Πόλεμο θα είναι, δεν θα είναι μάτς.
0: Μπράβο. Επειδή τα νέα παιδιά δεν ξέρουν.
1: Πόλεμο.
0: Οι δύο χώρε χωρίζουν πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Μιλάμε. Ναι. Δεν είναι ποδόσφαιρο μόνο, είναι και πολιτική. Είναι
1: over 5,5 κάρτε.
0: Όχι, είναι τα Φόκλαντ, είναι 1002.
1: Το 86 δεν ήταν τα Φόκλαντ.
0: Φόκλαντ.
1: Φόκλαντ, πώ τα λέγανε.
0: Δηλαδή.
1: Και τους ψήρισε μετά.
0: Αν πας σε έναν Αργεντίνο και του βγάλεις μια φωτογραφία της Ελισάβετ και της Θάτσερ, να μην πω ότι θα την κάνουν. Ναι. Εντάξει, να μην πω ότι θα την κάνουν. Λοιπόν, οπότε για τους Αργεντίνους είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, από την άλλη, αυτή η αγγλική ομάδα βγάζει μια μεγάλη συμπάθεια στον πολυκόσμο, καθώς δεν έχει κάποιο βρωμόπεδο, δεν έχει ένα Μαγκουάιρ ο οποίος δείχνει τα γάρι.
1: Καμιά συμπάθεια δεν μου βγάζει.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Γιατί να μου βγάλει συμπάθεια.
0: Ο Κέιν, τι αντιπάθεια.
1: Γιατί να τον συμπαθήσω τον Κέιν τον Τσιγκουναρά, για ποιο λόγο.
0: Γιατί
1: να, τι
0: είσαι
1: έχει,
0: παρκαδόρος και θα χάσει κανένα.
1: Σε παρκαδόρο δεν έχει δώσει κανένα φράγκο ο Κέιν.
0: Το
1: ξέρω εγώ γιατί είχα το Σιδηρόπουλο επάνω που ήταν φυσιοθεραπευτής και μου έλεγε. Άντε θες να σου πω και την πηγή μου. Που ξέρεις και που ξέρεις. Είχα ένα συμπαθητή του Κέιν και με το έλεγε. Που ξέρεις και που ξέρεις. Για να το λέω, ξέρω. Δεν συμπαθιέται η μάπα του Κέιν. Η μάπα του Τούχελ με το ένα το αυτή μπροστά, το άλλο πίσω. Δεν συμπαθιέται η μάπα του Τούχελ.
0: Από τον Άγγελσμαν καλύτερο είναι.
1: Ναι, ούτε. Ποιο?
0: Από τον Άγγελσμαν είναι κλάση καλύτερο προπονητή.
1: Βρε, σαν φάτσα λέω, δεν συμπαθιέται, σαν μάπα. Δεν λέω ότι είναι
0: κρύο.
1: Ναι. Και πες με ένα παίχτη. Πες με ένα παίχτη μέσα που παίζει.
0: Ο Μπέλγαμ.
1: Το Στόουν, α πούμε. Ο Μπέλγαμ. Συμπαθιέται.
0: Ο Μπέλγαμ.
1: Ο Μπέλγαμ συμπαθιέται. Πάρα πολύ. Εντάξει. Δεν είναι μια ομάδα τώρα που παίζει την μπάλα τη μεγάλη.
0: Ο Σάκα.
1: Εντάξει,
0: συμπαθέστατο.
1: Εντάξει, τον έβαλε εκεί αλλαγή μετά.
0: Συμπαθέστατο. Εντάξει. Έχει παιδιά το οποίο.
1: Τη δήλωση την έκανε ο Τούχελ επειδή θα πάει σε πόλεμο.
0: Θα κερδίσει από αυτό ή θα χάσει.
1: Θα κερδίσει, πιστεύω εγώ. Γιατί θα κερδίσει. Γιατί του λέει, παιδιά, δεν πήγαμε καλά. Πάμε τώρα στον πόλεμο με το Μέση.
0: Τον εγωισμό.
1: Ναι, την μπάλα παίξαμε τώρα.
0: Και ρωτάω.
1: Ναι, καλά το είπε.
0: Περίμενε.
1: Παρακαλώ.
0: Το κάνει σε δημοσιογράφο ή δημόσια.
1: Δημόσια, ρε.
0: Γιατί ο Μπέλγαμ αντέδρασε.
1: Αυτό ήθελε αυτός να αντιδράσει. Κατά βάθος που πήγε.
0: Ακόμα. Μα ο Μπέλγαμ. Εσύ, γιατί λέω ότι.
1: Τι
0: είναι
1: αντέδρασε.
0: Φλεγματική.
1: Τι είπε. Έκανε μια δήλωση. Τι δήλωση, ξέρεις τι δήλωση έκανε.
0: Πες την.
1: Δεν ξέρει μάλλον ο προπονητής μας τη δυσκολία είχαμε με αυτούς να σταματήσει το Χάλαντ και τέτοια. Ωραία. Ο Τούχελ πήγε στο δωμάτιο ευχαριστημένος. Ξέρεις γιατί. Ενεργοποίησα τον εγωισμό των παιχτών μου. Με βρίζουν οι παίκτες μου. Είναι πολύ καλό αυτό. Ότι με βρίζουν οι παίκτες μου. Ότι οι παίκτες μου δεν πήρα τα μπράβο. Ενώ θα έπρεπε να πανηγυρίζω και να κάνω. Κάνανε.
0: Δεν τον έχω για τον σωπροχό του Τούχελ.
1: Με άρεσε και φάρσα τον κάνανε.
0: Δεν τον έχω για τον σωπροχό.
1: Είσαι εσύ προχώ και εγώ και δεν είναι ο Τούχελ που παίρνει εκατομμύρια. Δεν είσαι εσύ και εγώ προχώ.
0: Ποιον προπονητή βρίζω εδώ και μια δεκαετία.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Το Μπουμπέγκο.
0: Όχι.
1: Ποιόρα.
0: Μεγάλο προπονητή που έχει κάνει. Το Μουρίνιο.
1: Το Μουρίνιο, τον Μπενίτεθ.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι έχει κάνει ο Μουρίνιο, μια δήλωση όπου πραγματικά υποκλήθηκε.
1: Τι έκανε ο Μουρίνιο.
0: Θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ο προγραμματής της Εθνικής Ομάδας Αιγύπτου.
1: Ναι.
0: Βγήκε και διαμαρτυρήθηκε για διαιτησία με την Αίγυπτο.
1: Αυτός το έχασε το παιχνίδι, ο κεφάλας.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει ο.
1: Ο Μουρίνιο.
0: Ο Ζωζέ.
1: Ναι. Ζωζέ, κάτσε... γιατί είστε φίλοι, το λες. Με το μικρό το όνομα να πούμε.
0: Γιατί αν πω Μουρίνιο,
1: ναι.
0: Αρκεί και το κάνει συνολικά.
1: Όχι, Μουρίνιο το λες, Μουρίνιο.
0: Το λέω μια χαρά. Ναι. Εσύ το κάνεις.
1: Ναι, καλά. Ναι. Και το λέω Ζωζέ.
0: Λοιπόν, Πες για άλλο αν το λέω, όπως θέλω το λέω. Αυτά τα ονόματα αυτά.
1: Βρε, πες στο παραμύθι τώρα.
0: Λοιπόν, βγήκε και είπε, ρε φίλε, κερδίσα παιχνίδι με δύο γκολ διαφορά.
1: Και χάνει 3-2 και
0: διαιτητή.
1: Καλά τον είπε.
0: Μα, respect.
1: Έτσι.
0: Και μπράβο του που βγήκε και μίλησε.
1: Σωστό, βέβαια.
0: Δεν έθιξε, βγήκε και είπε κάτι σωστό.
1: Ο Τούχελ πάει σε πόλεμο με την Αργεντινή.
0: Η ερώτησή μου είναι.
1: Καλά το είπε.
0: Δημόσια ή στα αποδυτήρια.
1: Βρε, δημόσια να τα ακούσει όλο ο κόσμο, να θυμώσουν οι παίκτες. Να πούνε, αλλά παιχταράδες είμαστε εμείς τώρα. Του δείξουμε εμείς αυτού. Χάρη και ο Τούχελ στο. Πείτε δεν το έκανε.
0: Ρε φίλε, θα σου πω κάτι ειλικρινά, γιατί βλέπεις και μπάλα.
1: Λες από τη στεναχώρια τους, δηλαδή να το πάρουν
0: επειδή
1: από κάτω.
0: Επειδή το παίζει ειδικό.
1: Θα περάσει η Αγγλία. Θα περάσει η Αγγλία.
0: Επειδή το, ναι, το παίζει ειδικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Το παίζω ειδικό.
0: Και εγώ στοίχημα.
1: Απόψε να αλλάζω.
0: Και εγώ ειδικό στο στοίχημα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Πόσοι είναι οι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά από την Αγγλία?
1: Δεν κάνει κανένας.
0: 2,5. Από την Αργεντινή.
1: Ένας.
0: 1,5.
1: Ένας.
0: Υπάρχουν παίκτες που δεν μπορεί να τους.
1: Για πες που μπορεί να μπει να τριπλάρει 2-3 και να τη βάλει την μπάλα μέσα ένα παίκτη της Αργεντινής.
0: Ένα παίκτη.
1: Ναι, που μπορεί να πάρει ένα τριπλάρι. Εδώ άλλο ο Γιαμάλ δεν μπορεί να τριπλάρει εμένα. Πες μου ένα της Αργεντινής που μπορεί να μπει μέσα, να φάει τον μπακ, τον στόπερ και να μπει μέσα για να κάνει προσωπικό γκολ. Πες μου ένα, ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Ένα, πες μου, ναι.
0: Το ποδόσφαιρο αυτό είναι για σένα.
1: Δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο για μένα. Πες μου ποιος ξεχωρίζει. Σε τι να ξεχωρίσει. Σε ταχύτητα, σε τέχνη, σε εκτέλεση, ποιος να ξεχωρίσει. Ένας Μέση. Ποιοι είναι οι άλλοι δηλαδή. Δεν... Ποιος μπορεί να βάλει γκολ σε προσωπική ενέργεια από αυτούς εδώ. Διάβασε τους έναν έναν.
0: Ο Αλβάρες.
1: Έχει κάνει γκολ να περάσει τρεις και να βάλει γκολ.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα. Γιατί δεν το κάνει τόσο στο Μουντιάλ.
0: Αλλαγή μπαίνει.
1: Γιατί, για να μπαίνει αλλαγή δεν μπορεί να το κάνει.
0: Αυτό εκτιμά ο προπονητής.
1: Εντάξει, είναι χαζός ο προπονητής.
0: Έχει πολλούς παίκτες σαν τον Παρέδες.
1: Ποιον?
0: Σαν τον Παρέδες.
1: Ο Παρέδες. Ναι. Πήρε μόνο του μάτς.
0: Άλλος
1: δεν λέω εγώ ότι δεν είναι παιχταράς.
0: Αυτό σου.
1: Με τη διαφορά λες.
0: Δηλαδή ο Κόντε.
1: Ναι.
0: Ο Κόντε λέει.
1: Ποιος Κόντε?
0: Ο Καντέ. Ο Καντέ, ο αμυντικός σκάφ.
1: Τι σχέση έχει ο Καντέ, έπαιζε αμυντικός σκάφ, ρε
0: Κόντε. Άλλο λέω. Ναι. Έχει πολλά αμυντικά σκάφ σαν τον Καντέ.
1: Ναι, αλλά δεν σου παίρνει μας ο Καντέ.
0: Σε βοηθάει. Είναι όμως.
1: Χαμάλης είναι.
0: Είναι κοκολιά όμως.
1: Χαμάλης είναι ο Καντέ, ρε. Ο Νεμπεγλέρας ο
0: μάμος. Ο Μαρτίνεθ είναι τερματοφυλακάρας.
1: Καλός είναι, ναι, βέβαια. Γιατί υπάρχει κακό τερματοφύλακα.
0: Ο Πίκφορντ.
1: Ο Πίκφορντ είναι βαρύ.
0: Σε εμπνέει.
1: Όχι, είναι βαρύ.
0: Το βαρύ είναι.
1: Βαρύ. Γκαφέρ είναι.
0: Α, μπράβο. Λαθέρ.
1: Γκαφέρ.
0: Λαθέρ.
1: Εγκαφέρ. Γκάφα.
0: Ρε φίλε, καταρχήν δείχνει ανασφάλεια. Διώχνει μια την μπάλα, η μπάλα είναι ό,τι βγάζει κόρνερ και μετά ό,τι πάει προς τα μέσα με φόβο τη διαφορά.
1: Δεν έχει,
0: έχει χάσει
1: την δεν έχει Αγγλία, δεν έχει Αγγλία πεδαλάδες τερματοφύλακες πρέπει να παίζει αυτός.
0: Αλλά πότε
1: δεν έχει 26-27 τερματοφυλακάρες.
0: Πότε είχα πει για τον Πίκφορντ. Χρόνια.
1: Γιατί παίζει δεξιά.
0: Μία για τον στόπερ που έπαιζε και έλεγα είναι η ορεσιλία. Ο Πίκφορντ έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι τρομερός με την μπάλα στα πόδια.
1: Περισσότεροι
0: τερματοφύλακες. Είναι τρομερός.
1: Εντάξει.
0: Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Αν έχει αυτό το κριτήριο και τον
0: βάζει. Και το γκολ που τρώει. Και το γκολ που τρώει από την Νορβηγία. Δικό του λάθος.
1: Ναι, έκανε.
0: Δηλαδή του αποθεώνουν τον νορβηγό παίκτη. Όχι. Δεν πήγε από τη μέσα μεριά. Στο χέρι του πάνω πήγε.
1: Κοίταξε, βρήκε.
0: Στο χέρι του πάνω πήγε.
1: Άκου, σταμάτα, ρε. Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία. Σταμάτα. Δεν έφαγε κλειστή γωνία. Δεν ήταν κλειστή γωνία. Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία.
0: Είναι μπροστά.
1: Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία.
0: Κοίταμε λίγο.
1: Σε κοιτάω, μη.
0: Υπάρχει μπροστά πίσω δοκάρι. Αν πήγαινε από τον μπροστά δοκάρι και πήγαινε στο πίσω, θα σου έλεγα, οκ.
1: Εκεί θα φταίγε. Στην κλειστή γωνία θα φταίγε.
0: Και δεν έβγαζε κόρνερ.
1: Κλειστή γωνία φταίει, βλάξ.
0: Αυτό πέρασε από πάνω του.
1: Και βρε απέναντι γάμα βρήκε, βρε. Δεν πήγε από την κλειστή γωνία. Και εγώ στην αρχή όταν το είδα, λέω φταίει. Στο replay όταν το είδα, έχει δίκιο. Στο replay όταν το είδα, η μπάλα δεν πήγε από την κλειστή γωνία. Πήγε από την απέναντι γωνία στο γάμα. Δεν φταίει ο Πίκφορ στον γκολ. Δεν το έφαγε από την κλειστή γωνία. Και εγώ στην αρχή δίκιο έχεις. Όταν το πρώτο είδα, λέω ο Λακαμάς το έφαγε φταίει από την κλειστή γωνία. Στο replay όμως μετά, του δώσα το δίκιο.
0: Το δεξί χέρι έπρεπε να σηκώσει.
1: Ποιο?
0: Το δεξί χέρι έπρεπε να σηκώσει.
1: Ποιο πάει πιο ψηλά τώρα, το δεξί ή το αριστερό? Ποιο χέρι μου πάει πιο ψηλά?
0: Η μπάλα πάει στο πίσω δοκάρι.
1: Βρε, ποιο χέρι μου πάει
0: στο πίσω δοκάρι. Πίσω
1: δοκάρι, ναι.
0: Άρα, το αριστερό είναι πιο κοντά.
1: Ποιο?
0: Άρα το αριστερό είναι πιο κοντά.
1: Ποιο πάει πιο ψηλά, ρε. Ψηλά το έφαγε.
0: Δεν διαφωνώ. Αν κάνει βήμα προς τα πίσω.
1: Δεν προλαβαίνει στα 10 μέτρα σου, στα 12 μέτρα.
0: Δεν είναι καν δυνατό.
1: Βολίδα ήταν.
0: Τεχνικό ήταν. Βολίδα.
1: Βολίδα ήταν. Βολίδα ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Δεν είχε τέλειο.
0: Άμα αυτό ήταν βολίδα,
1: βολίδα
0: του,
1: ήταν.
0: Του Αλβάρες τι ήταν.
1: Δυνατό. Α την μπάλα μωρέ με τον Κιτσιούδη είχε. Και. Ο Κιτσιούδη ήταν τερματοφυλακάρα.
0: Γιατί ο
1: και ο Γεωργίεφ. Είχε τον Τάσο Παπαδόπουλο, τα έτρωγε στην Καστοριά, τώρα δεν ξέρει. Από τέρμα.
0: Ενώ ξέρει εσύ. Που πήγε τέρμα και δεν έπαιξε ποτέ.
1: Τι σχέση έχει αυτό, ρε.
0: Εντάξει,
1: αυτό τι σημασία έχει.
0: Γι' αυτό είναι η ουσία, ρε φίλε.
1: Τι σημασία έχει αυτό.
0: Μιλάει αυτό ο οποίο κούφισε τον πάγκο, δηλαδή. Μίλα για μπάλα, όχι για τέρμα.
1: Έπαιξε μπάλα ο Μουρίνιο ποτέ.
0: Ήτανε μεταφραστή.
1: Άρα τότε δεν έπρεπε να γίνει προπονητή.
0: Σύμφωνα με τη δικιά σου νοοτροπία.
1: Δεν έπρεπε να γίνει προπονητή.
0: Εγώ είπα δεν έπρεπε
1: ο
0: να
1: γίνει. Ο άλλο, πώ το λένε.
0: Να...
1: Ο αυτό που μοιάζει με το πετουλάκι, με το κεφάλι το μεγάλο και τη μουστάκα, ο Έλληνα.
0: Ο
1: Ποστέκολου. Έπαιξε μπάλα.
0: Λίγο.
1: Πού έπαιξε, όπου παίζαμε στην Μηχανιώνα και στην Επανομία.
0: Γιατί.
1: Άρα δεν έπρεπε να πάει τότε να προπονητή.
0: Κατά σένα όχι.
1: Ο Κουλιανός έπαιξε μπάλα. Μπορεί να πάει σε μια ομάδα τεχνικό διευθυντή γιατί κόβει το μυαλό του. Δεν έπαιξε μπάλα.
0: Άλλο τεχνικό διευθυντή.
1: Παράδειγμα σου λέω.
0: Εγώ θα μπορούσα να πάω σε ομάδα.
1: Εσύ θα του δίνει πουρα στο ημίχρονο. Αφήγει από εδώ ρε. Πα σε ομάδα. Στα γλάμαρα. Πάρε σε διάλειμμα τώρα.
0: Σωτηρόπουλο Γιαδή και επανερχόμαστε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
7: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
8: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
9: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
12: Καλό μεσημέρι. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε σταθερή πλέον κατάσταση ένα 4χρονο αγοράκι το οποίο έπεσε σε πισίνα στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Το παιδί βρέθηκε από τον παππού του στον πάτο της πισίνας, ο οποίος το ανέσυρε αμέσως, χωρίς όμως τις αισθήσεις του. Οι γιατροί στην Καστοριά το επανέφεραν με κάρπα και διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο. Την παρέτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σημεών και Δίκογλου. Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια απόφαση όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, η οποία όμως κρίθηκε απαραίτητη με βάση τις αρχές και τις αξίες του. Στο βουλευτικό αξίωμα επανήλθε και επίσημα ο Γιάννης Αμανατίδης που ορκίστηκε βουλευτής Άλφα Θεσσαλονίκης στη θέση της Κατερίνας Νοτοπούλου, η οποία παραιτήθηκε. Επιστρέφει στη Βουλή μετά από 3 χρόνια, έχοντας διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023, ενώ για 3 χρόνια ήταν υφυπουργός εξωτερικών. 2 επιπλέον άτομα βάζουν στο κάδρο των ερευνών τους οι αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Μετά τις 3 νέες συλλήψεις, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε πως υπάρχουν κι άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και η έρευνα δεν σταματά εδώ. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
13: Υπάρχουν 2 καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith, απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
20: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
19: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
20: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr. Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
21: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
22: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
23: Μυρίζει λουχουδιά!
24: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
23: Πού πήγε πάλι!
24: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
23: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
24: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
25: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
26: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
27: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
28: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες Water Slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
29: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
30: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
31: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
32: Τι έπαθε εσύ αυτός?
31: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
33: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
35: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Γιάννη Λαλίδη πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα της και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο κίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γενό, το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 σελίδα μου στο Facebook, στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή, να ρωτήσετε, να πείτε τη γνώμη σας για οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε την ανάγκη θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις, για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Και όλα αυτά γιατί στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάση στη γυρλού. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση. Κατέβασε το Σαβίκο app και βρες άπεκτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Από τα δύο ζευγάρια που έχουμε Κωστή, φαβορεί ποια χρήση? Δεν ζητάω στοιχηματική πρόβληση. Φαβορεί ποια είναι?
1: Ένα από τα δύο θα πάει παράταση. Ένα από τα δύο. Λοιπόν, σαν αξία, σαν θέαμα, σαν ομάδα, σαν παίκτες, πιστεύω η Γαλλία πρέπει να το πάρει. Είναι καλύτερη και από τις... δεν νομίζω ποδοσφαιρικά να υπάρχει άνθρωπος που να λέει ότι δεν υπερτερεί η Γαλλία. Και σαν άτομα από τη μέση και μπροστά και γενικότερα σαν ομάδα. Ναι, η στόπερ της και δεν βλέπω κάτι.
0: Η στόπερ του να το φύλακας.
1: Τέσσερις παίκτες το ένας με έναν θέαμα. Δεν νομίζω ότι...
0: Δείχνει ανίκητη.
1: Ναι, δείχνει ανίκητη. Εντάξει.
0: Δείχνει η Γαλλία και οι άλλοι.
1: Ναι, η Γαλλία και οι άλλοι. Το δίκαιο είναι, αν θέλουμε δικαιοσύνη στο ποδόσφαιρο, να το πάρει η Γαλλία. Εγώ Γαλλία-Ισπανία το έπαιξα. Γκολ, γκολ και over. Έβαλα 150 ευρώ σήμερα.
0: Πόσο δίνει αυτό?
1: Θα σου
0: δίνει. Από δύο.
1: Περίμενε. Πάνω από δύο δίνει. 2-20.
0: Καλά έκανε.
1: Και η Αγγλία-Αργεντινή χ και θα το πάρει η Αγγλία. Δηλαδή θα ηθεί παράταση. Και τώρα πέναλτι αυτό και τα λοιπά, δεν ξέρω, 5,5 δίνει αυτό. Παίρνω 1.600 ευρώ με 150. Δεν έχω βάλει στη ζωή με 150 ευρώ, απλά θα σου πω έξω ότι μου τύχε.
0: Καλό να έτυχε.
1: Μου τύχε κάτι, τέλος πάντων, και επειδή δεν είμαι αγρό.
0: Σου έδωσε που πάρει Christy White.
1: Άμα θες να δεις την Christy White Show, έλα την Πέμπτη να τη
0: δεις. Δεν θέλω ρε, δεν με ενδιαφέρει, η δικιά σου ρε, θα τη χαίρεσαι. Λέω, σε έδωσε που πάρει.
1: Η Christy White που δώσει μπουμπλουάρ.
0: Παράξουν μέσα.
1: Τα έχεις δει όλα με μένα,
0: Τα έχω δει όλα κανονικά.
1: Ναι.
0: Κολλιόμενα.
1: Να δεις, 30 μου δίνει μπουμπάρ. Εντάξει, μπορεί.
0: Εγώ φίλε πιστεύω κάτι.
1: Πέρα από την πλάκα να σου πω ότι αυτά τα μάτς.
0: Καταρχήν είναι καλή ώρα.
1: Ξεκινά
0: καλή ώρα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάμε. Είναι 10 η ώρα.
1: Και τα δύο.
0: Και τα... Άρα δεν θα έχουμε το άγχος, θα ξενυχτήσουμε, θα κάνουμε. 10 η ώρα είναι καλά.
1: Θα ξενυχτήσεις, μια παράτα από τα δύο θα την έχεις.
0: Δεν ξέρω.
1: Την Αγγλία με την Αργεντινή τη βλέπω ισοπαλία.
0: Αλλά θα πω
1: και το άλλο το βλέπω goal, goal και over. Τώρα μπορεί να γίνουν τα αντίθετα.
0: Θα πω το εξής. Ναι. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Προσέχοντας και παρατηρώντας τι δίνουν
1: οι εταιρείες, ναι, ναι,
0: δίνουν κατάκτηση Γαλλία λίγο πάνω από 2 φράγκα.
1: Ναι. Φαβορεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Λογικό.
0: Νίκη Γαλλία σε αυτό το παιχνίδι,
1: ναι,
0: λίγο πάνω από 2 φράγκα.
1: Ναι.
0: Επειδή έχω μάθει στη ζωή μου στο στοίχημα ότι...
1: Βλέπουν οι παρατάσεις οι εταιρείες,
0: Όχι, όχι. Άλλο θέλω να πω. Ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα. Δηλαδή μπορεί να περάσει η Γαλλία και να έχει 5 τραυματισμούς. Λέω τώρα κάτι ακραίο.
1: Να πέσει ξύλο και να έχει 3 αποβολές. Δεν ξέρεις, ναι.
0: Πιστεύω ότι στη μία μέρα είναι η αξία και όχι στο να το κατακτήσει.
1: Επίσης θα παίξω ένα
0: και
1: δελτίο.
0: Και το κλείνω εδώ. Αν σ' αρέσει αυτό που
1: δεν μου λες, μ' αρέσει. Μπορώ να παίξω κόκκινη κάρτα. Δεν μπορώ.
0: Μπορείς.
1: Και αποτέλεσμα μαζί.
0: Βεβαίως.
1: Δεν μπορείς.
0: Στον ΠΑΠ.
1: Ναι. Πήγα κάτω από το σπίτι του Κουλιανού. Παίξε μου, του λέω, ισοπαλία και κόκκινη κάρτα. 15 πόντι είχε. Δεν μπορώ, μου λέει, να το παίξω. Νομίζω όμως. Νομίζω όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω δευτερόλεπτα, μου είπε ο Μαξιμιλιανός ότι ούτε σε εταιρεία μπορεί να το παίξεις. Γιατί έπαιξε, πήγα το παίξει. Κάτσε να δω αν το παίζει, να πληρώσει εμένα. Λέω να το παίξει εδώ. Γιατί πήγαμε, ήμασταν μια δουλειά και πήγαμε εκεί κάτω από το σπίτι που το προπώ εκεί τη Σωσό. Λέει.
0: Α, για τη Σωσό πήγε.
1: Για Σωσό, βρε 58 χρονών συμμαθήτριά μου, Σωσό.
0: Εκεί που ξέρω.
1: Τρεις θέλουν για την ανεβάσω στο λεωφορείο τώρα τη Σωσό. Τη Σωσό πήγαμε να δούμε. Τι πράγμα είσαι.
0: Δεν ξέρω εγώ. Στα γεράματα μπορεί να
1: πει. Παιδιά είμαστε με τη Σωσό.
0: Α, ακόμη πιο επικίνδυνο.
1: Σαν φορτηγό ανατρεπόμενο έχει γίνει Σωσό, σταμάτα. Τι κόκκινο είναι, αλλού το πάω, αλλού το πάω.
0: Εννοώ εσύ.
1: Εγώ 445 το χιλιάρι καλό. Εγώ.
0: Γι' αυτό τρέχει στου γιατρού.
1: Οι γιατροί τώρα τι έγινε, μας κάνανε ένα λάθος, εντάξει άνθρωποι.
0: Κάνε το χιλιάρι στις 4.
1: Πας στο γιατρό.
0: Και θα πάρουν.
1: Ναι, ως επιτοπλίστων.
0: Οι
1: γιατροί είναι καλοί γύρω μου, ως επιτοπλίστων.
0: Καλό είναι.
1: Πω για τον Πανιώτη, θα πω για τον Τζόνι, θα πω για τον Σαρόπουλο, θα πω για τον Φίστα, θα πω για πολλούς. Έτυχε μια φορά τώρα το κάνεις θέμα. Τι άκαμε, έτυχε μια στραφή.
0: Να μην το κάνω.
1: Εντάξει, έζησα, σταμάτα. Ζω λαθρέα τώρα.
0: Κατά λάθος.
1: Ζω λαθρέα.
0: Αποσύμπτωση.
1: Και πήγαμε που λες το προπό να παίξουμε χ και αποβολή.
0: Και δεν το έπαιζε.
1: Δεν το έπαιζε. Και πήγε όμως, λέω, επειδή είναι ο Παπ, λέγαμε, όχι, κάτσε να δω, λέει ο Νίκος.
0: Και δεν το έπαιζε και
1: δεν το έπαιζε και σε εκείνο στο. Σε κάποια εταιρεία που είναι ο άνθρωπος, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, κρατήσου.
1: Κρατιέμαι.
0: Μιλάω με τον πράκτορα.
1: Ποιο πράκτορα?
0: Τον Μπάμπι.
1: Τον Μπάμπι. Μπάμπι τώρα τον πράκτορα.
0: Πολύ καλό παλικάρι.
1: Ο Μπάμπης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, υπήρχε παίκτης ο οποίος έβαλε, θα πω και το ποσό της Αλτόνου, το παίκτη το λέμε, 15 ευρώ διπλό ημίχρονο στο τελικό την Αργεντινή με την Αίγυπτο και τι απόδοση έδινε.
1: Διπλό ημίχρονο.
0: Άσο τελικό. Αργεντινή Αίγυπτο.
1: Δεν θα δίνει 8 μονάδες.
0: Τι 8 μονάδες βλαμμένε, όχι στο live. Pre-game.
1: Pre-game. 3-20.
0: Τι 3-20.
1: Πόσο?
0: Κάτω από 25 αυτό δεν υπάρχει και 30. Διπλό ημίχρονο.
1: Διπλό.
0: 14 απόδοση.
1: Λίγο.
0: Κλοπή είναι αυτό. Δηλαδή, να το ξέρεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Δεν το παίζεις.
0: Δεν το ρισκάρεις. 14 απόδοση. Και είδα το δελτίο.
1: Τα πήρε.
0: Μπράβο τον άνθρωπο, να καλοφάγωτα. Δεν, αλλά 14 απόδοση. Έχει άλλα. Δηλαδή, δες τώρα, έχουν και μυαλό, είναι και πονηρή.
1: Άμα έχουν μυαλό, δεν θα πονηρεί.
0: Όχι πάντα. Βλέπουν ότι οι διαιτητές δεν βγάζουν κάρτα.
1: Παρατηρημένο, ναι.
0: Είδες πόσο έδινε η κόκκινη κάρτα, 5,5.
1: Ναι.
0: Έχεις δει άλλα μας πόσο δίνεται, όταν είναι κανονικά, πρωτάθλημα.
1: 3,5.
0: 2,5.
1: Ναι, ναι.
0: 3.
1: Ναι.
0: Όταν βλέπουν δεν δίνουν, ναι.
1: Το αυξήνουν. Το αυξάνουν, ναι.
0: Σου λέει, όποιος παίξει κέρδος.
1: Ποια από τα δυο μάτσα να βρωμάει η κόκκινη κάρτα.
0: 100-0
1: Αργεντινή. Αργεντινή με την Αγγλία.
0: Βέβαια. Αν έπαιζε και ο Μαγκουάιρ, δεν γινόταν.
1: Τι να παίξει ρε ο υδραυλικός, τι να παίξει.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Τι να παίξει αυτό το πράγμα.
0: Πώς έπαιζε ρε φίλε.
1: Πώς έπαιζε χωρίς να στρίβει.
0: Τι δόντι πρέπει να έχει.
1: Ξέρω εγώ.
0: Λες να είχε θείο το σερ.
1: Σε τετράδα άμυνας δεν έπαιξε ο Μαγκουάιρ.
0: Λες να είχε το Φέρκισον κολλητό.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δεν ψήνει η Αγγλία πάντως.
1: Δεν
0: ψήνει η Αγγλία. Παρότι την έδωσα ότι μπορεί να πάρει το. Το Μουντιάλ. Δεν ψήνω. Με απογοήτευε, φίλε. Πολύ ωραίο ο Μπέλκαμ. Το ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Και γενικά οι παίκτες Ρεάλ δείχνουν απελευθερωμένοι μακριά από τη Ρεάλ. Δεν ξέρω το είδες. Πέρα και από τον Εμπαπέ.
1: Ο Εμπαπέ είναι το τρανό παράδειγμα.
0: Γενικά
1: ναι.
0: Με πολλούς. Με χάλασε ο Κέιν. Τον είδα, δηλαδή είχε πάρα πολύ άγχος. Στα κοντρόλ του, στοποθεστής του. Πάλι έβγαινε έξω.
1: Δεν έβγαινε πολύ.
0: Αλλά γενικότερα δεν ήταν ο παίκτης.
1: Δεν έβγαινε πολύ. Σε αυτό το μάτσο πρέπει να βγει πιο πολύ. Διαφωνώ.
0: Με το κοκό περί το μάτσο πλάτους.
1: Δεν βγήκε από εκεί. Κάθισε ανάμεσα από τα στόπερ. Κάθισε, σου λέει φέρτη μου μέσα. Αυτό μου έδειξε εμένα ο Κέιν εχθές.
0: Και ο Σάκα έδειξε ότι θέλει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, ο Σάκα καλός είναι.
0: Ότι πρέπει, είναι
1: φρέσκος φαίνεται.
0: Εξαιρετικός Winger. Εξαιρετικός Winger.
1: Τι άλλο έχουμε τώρα, τι απέξεις.
0: Θα το δώσω αύριο. Το φωτογράφησα πριν. Από το να παίξω κατάκτηση, λέω πρωτοπότερο είναι το άλλο.
1: Η κόκκινη κάρτα στο Αργεντινή Γαλλία. Αργεντινή Γαλλία λέω. Αργεντινή Αγγλία πόσο δίνει. Αν είναι ψαγμένη, θα το δώσω κάτω από 5 μονάδες.
0: Εννοείται. Τι ερώτησα αυτή.
1: Αλλά η κόκκινη κάρτα να συνδυάζεται να το παίξω με κάτι άλλο. Συνδυάζεται. Το πέναλτι δεν συνδυάζεται. Η κόκκινη κάρτα. Για δες.
0: Σου είπα κάτι.
1: Μου είπες κάτι.
0: Εσύ συνεχίζεις να μην με ακούς. Αγγλία, Αργεντινή.
1: Η κόκκινη κάρτα πόσο δίνει.
0: Περίμενε βρε, ειδικά. Πέναλτι για... Εξέλιξη, να κριτήσει τα πέναλτι. Ακριβές σκορ, καταλογισμός, πέναλτι, καταλογισμός. Είναι δυνατόν να μην έχετε...
1: Δεν έχει κόκκινη κάρτα. Απίστευτες.
0: Κάρτες.
1: Κάρτες.
0: Ωβερό. Πρώτη κόκκινη, Αργεντινή κόκκινη κάρτα, Αγγλία.
1: Τι?
0: Αγγλία κόκκινη κάρτα, 6.90. Αργεντινή κόκκινη κάρτα, 6.90.
1: Κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι λέω.
0: Ναι, λέω ότι δίνει εδώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Κόκκινη κάρτα
0: πρώτα. Απευθείας κόκκινη.
1: Πόσο?
0: Άκου τώρα τι κάνω, απευθείας κόκκινη 8.
1: 8?
0: Πολύ μ' άρεσε αυτό.
1: Το 8, ε.
0: Το απευθείας κόκκινη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άκου τώρα τι έχουν κάνει. Κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο. Κόκκινη κάρτα και καταλογιστέ πέναλτι.
1: Αυτό.
0: Κόκκινη κάρτα ή καταλογιστέ πέναλτι. Ρε φίλε, θέλω σκέτο κόκκινη κάρτα.
1: Δεν το βρεις.
0: Είναι πιο σε... Μπράβο. Γι' αυτό σε παραδέχομαι.
1: Δεν το βρεις.
0: Είδες τώρα πόσο προχωρημένη είναι. Πρώτη κάρτα πριν το 34ο λεπτό. 1.82. Καμία πριν το 34-85. Δεν αξίζει να παίξει. Λογικά δεν αυγεί.
1: Εκεί τα 6,5, τα 7, εκεί. Εκεί θα παίξει. Εκεί τέτοιες αποδόσεις.
0: Α, συνολικές κόκκινες κάρτες. Το βρήκαμε. 4.60. Μια χαρά.
1: Μια κόκκινη κάρτα στο μάτς.
0: Ναι.
1: Κάτω από 5,5. Άρα ψηλιασμένος είναι.
0: 4.60 για το φίλε άσχημα.
1: Ναι, άμα είναι 5,5 τα άλλα. Με βάζει τώρα στο κουμάρι να πούμε και εμένα.
0: Φίλε,
1: και καλά κάνεις.
0: 4.60.
1: 4.60.
0: Από το να σπάς το κεφάλι σου, ποιος θα κερδίσει.
1: Ναι.
0: Βάζει μια κόκκινη κάρτα γιατί λες δεν θα ανεχθούν ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Αργεντίνοι.
1: Και άμα πέσει κόκκινη κάρτα, στο τέλος του μάτς θα γίνει.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Στη μανούρα θα γίνει.
0: Λογικά, ναι.
1: Λογικά λέμε. Πάντα λογικά. Στο ποδόσφαιρο λογική δεν υπάρχει. Τέλος. Πάμε άλλα θέματα.
0: Καρέτσα στην Ντόρτμουντ.
1: Παιχταράς.
0: Το ξέρω από χτες, με πήρε ο Αχιλλέας και με ενημέρωσε.
1: Παιχταράς.
0: Νομίζω ότι το παιδί.
1: Έξυπνος.
0: Το παιδί αυτό αξίζει. Η Ντόρτμουντ είναι μια ομάδα η οποία αναδεικνύει την πραμάτια της.
1: Πανέξυπνος.
0: Άρα, αν πάνε όλα καλά και έχει υγεία.
1: Μακάρι.
0: Από εκεί θα απογειωθεί.
1: Σίγουρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να σου πω μια αυτή.
0: Θα ήθελα να τον δει σε Ρεάλ Μπαρσελόνα.
1: Φουλ. Σε κάνα 2-3 χρόνια.
0: Δεν
1: άμα έχει το εκεί. Μυαλό στο κεφάλι του και βελτιωθεί σε δυνάμεις, πώς θα το φτιάξουν αυτοί. Τέτοιο, καταρχήν είναι στην τρίπλα, την κλειστή, γιατί πιο καλό από τον Γιαμάλ.
0: Εκτέλεση.
1: Φέρε ένα-ένα. Στην κλειστή την τρίπλα, στο μικρό το χώρο, είναι πιο καλό από τον Γιαμάλ. Πιο καλό.
0: Ο Γιαμάλ έχει στο μαγαδομήτρο, μαγαδομή.
1: Ρε, στον κλειστό το χώρο σου λέω. Έχει ένα μπακ, έρχεται ο στόπερ, παπ, του περνάει. Τώρα έτσι όπω είναι ο Γιαμάλ, πολύ πεσμένο σε έκρηξη.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Η σωματοδομή του Γιαμάλ τον βοηθάει.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ψεύτικο ακόμα. Αυτό είναι ψεύτικο.
0: Δείχνει,
1: είναι ψεύτικο
0: αλλά,
1: ακόμα. Ναι.
0: Παρόλα αυτά, ψεύτικο, μια... να σου πω κάτι.
1: Ναι,
0: ο Ντάνι Όλμο.
1: Ναι, Όλμος, ναι.
0: Δεν μοιάζει για ψεύτικο.
1: Ψεύτικο, αλλά είναι δυνατός.
0: Ψεύτικος. Ναι. Άμα συγκρουστεί μαζί του, θα έχει πρόβλημα.
1: Πρόσεξε όμως. Οι Γερμαναράδες θα τον φτιάξουν. Ατομικά. Και αυτός θα παίξει βασικός, στο λέω εγώ. 4-3-3 παίζει Ντόρτμουντ. Άγχος δεν θα έχει για το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει ποτέ. Κιτρινόμαυρα φοράει.
0: Για άλλους λόγους.
1: Κιτρινόμαυρα φοράει.
0: Όχι αυτό ρε ηλίθι.
1: Ναι.
0: Να τους κολλήσεις εσύ.
1: Τι να τους κολλήσεις.
0: Αμέσως κολλήσεις τώρα.
1: Δεν θα πάρει πρωτάθλημα ποτέ η Ντόρτμουντ. Άγχος και τέτοια δεν θα έχει. Οι φίλαθλοι 80.000 πάνε, κερδίζουν, χάνουν 80.000, χειροκροτάνε. Δεν έχουν την νοοτροπία να μπει στην Τούμπα, σε βρίζουν, να σε κάνουν στο Καραϊσκάκι κτλ. 15 γκολ το χρόνο ο Καρέτσα στην Ντόρτμουντ. Και άλλες 7 assist, στο λέω εγώ.
0: Καλή επιτυχία, μακάρι να ακούσουμε.
1: Ό, το παιδί
0: μακάρι
1: έχει.
0: Μακάρι να ακούσουμε και την Arsenal και τον Τζόλι.
1: Με τον Τζόλι να κλείσει το παιδί.
0: Προχωράμε.
1: Ο Καρέτσα είναι πιο τεχνίτης από τον Τζόλι.
0: Ναι,
1: 100%. Στον κλειστό χώρο. Και θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Winger.
1: Μπορεί να κάνει καλύτερη καριέρα από τον Τζόλι, γιατί έχει και εκτελέσεις σαν τον Τζόλι. Οι εκτελέσεις του Καρέτσα είναι απίστευτες.
0: Yeah.
1: Άρα έχει και εκτέλεση. Έχει και το ένας με έναν. Ένας με δύο, ένας με όσους θέλεις. Απλά ο Τζόλις θα έρθει σαν σκύλος να πιέσει, ενώ ο Καρέτσας δεν θα μαρκάρει ποτέ. Αυτό είναι ένα κομμάτι που θα το βρει ο Πάουκ μπροστά του και με τον Τζόνι Αλή, πως τον το Χαμεντάλι, πως την πήρε αυτόν ένα το μαύρο, το παλικάρι από την Αφρική, τον Ινδό, τι είναι το παιδί.
0: Το Μπελαλή.
1: Ναι, Μπελαλή, Μπελιλή, Αλαχλή, ναι, δεν ξέρω. Το Μάρκος. Θα έχουν τέτοια θέματα που δεν μαρκάρουν. Τέλος πάντων. Μπράβο του. Έξυπνος ο μάνατζερ.
0: Άξιος.
1: Έξυπνος ο μπαμπάς, έξυπνη η οικογένεια.
0: Υγεία να έχει.
1: Ας την υγεία θα την έχει. Υγεία. Θα πάει πολύ καλά. Θα την έχει.
0: Ερώτηση.
1: Λέγε.
0: Ξέρω ότι δεν παρακολουθείς μόνο μπάλα.
1: Και μπόξ.
0: Λοιπόν, έμαθα με λεπτομέρειες τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Με το περιβόητο email.
1: Ποιο email.
0: Πού σου λάβανε για τη Μαρφίν και τα λοιπά.
1: Από πού έμαθα, εγώ δεν το.
0: Θα σου πω.
1: Πέμπω.
0: Δεν είναι δικό μου. Από ρεπορτάζ.
1: Τι ρεπορτάζ.
0: Όχι δικό μου.
1: Κάτσε, παιδί, αυτό τώρα που λες τώρα δεν το έχει μάθει κανένας.
0: Πώς το έχει μάθει, ρε, έχει δημοσιοποιηθεί παντού.
1: Για πες.
0: Δεν είναι ένα τα email, είναι δύο.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω, συγγνώμη πριν συνεχίσεις, ότι ανώνυμο email δεν υφίσταται. Δεν μπορεί να υπάρξει.
0: Συμφωνώ.
1: Έρα,
0: έτσι λένε.
1: Τι λένε, ανώνυμο email.
0: Μπορεί να προστατεύουν τον άνθρωπο.
1: Τι να το κάνουν.
0: Δεν ξέρουν.
1: Ανώνυμο email.
0: Μπορεί να προστατεύουν τον άνθρωπο. Περίμενε.
1: Να πείσαι τώρα.
0: Ένα-ένα.
1: Να το παραμύθι τώρα.
0: Το ίδιο ακριβώς email είχε πάει το 2011. Το ίδιο ακριβώς. Θα διέλεγε αυτό. Το ίδιο ακριβώς email είχε πάει το 2011. Το ίδιο ακριβώς. Θα διέλεγε.

0: Ποιοι τον αποθέωσαν και ποιοι τον αποδόμησαν. Λέμε τι βγάζουν προς τα έξω. Εγώ δεν λέω ότι υπάρχουν. Δεν είπα ότι υπάρχουν. Εντάξει. Λένε για δύο email. Ένα τώρα από κάποιον καλοθελητή με κουκούλα και ένα το 2011 με την ίδια θεματολογία.
1: Κάτσε τώρα, ένα λεπτό ρε. Έρχομαι στο σπίτι σου, σε ληστεύω, σε κατακεραυνώ, σε πλακώνω. Και με έχουν, ας πούμε, βρει με το email. Και θα έρθουν μετά 16 χρόνια να με πούνε.
0: Δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πώς δεν, δηλαδή τι.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο.
1: Πιο σκεπτικό.
0: Και υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό τώρα είναι η πρώτη φάση. Αυτή τι πρέπει να γίνει. Να δικαστούν.
1: Πώς θα δικαστούν.
0: Περίμενε. Είσαι σίγουρος ότι θα καταδικαστούν.
1: Όχι.
0: Πάμε στη διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης τελειώνεται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
9: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
10: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
9: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
11: Nexus Facility, παρακαλώ.
9: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
14: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
15: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
17: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
16: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
18: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
19: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
18: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
18: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
18: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.

0: Το Little Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Little Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.little.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου?
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής?
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ακούτε πάντα Μετρόπολης εδώ στους 95,5 FM στα 37 μετά από τις 4, 9.55 καινό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού, για ό,τι σχόλιο θέλετε, για όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή και όχι μόνο για αυτά, αν θέλετε κάτι άλλο να επισημάνετε, να σχολιάσετε, δεκτά και αυτά. Καλησπέρα στους δύο μητελικούς του Μουντιάλ. Στοιχηματικά η ισοπαλία είναι σωστό ποντάρισμα κατά τη γνώμη σας? Φίλε μου, τα παιχνίδια ξεκινάμε το Χ.
1: Το πιο πιθανό είναι, γιατί δεν ανοίγονται. Ένα γρήγορο γκολ βέβαια μπορεί να αλλάξει το σκηνικό, αλλά κατά πάνω από 50% είναι το Χ για
0: εγώ
1: μένα.
0: Εγώ θυμάμαι ένας μεγάλος στοιχηματικός και παίκτης και αναλυτής έλεγε τα παιχνίδια ξεκινάνε από το Χ. Όλα. Ό,τι αποδώσεις και να βλέπεις. Λοιπόν, Μαντινάδα, την ένδοξη καριέρα του άρχισε σαν ball boy, μα για τερματοφύλακας του έλειπε το boy. Σε φόρμα είναι.
1: Ποιος? Είχε εξαφανιστεί για ένα χρονικό διάστημα.
0: Τώρα βρήκε τη φόρμα του.
1: Ναι, τον βλέπω, ναι.
0: Εντάξει, καλό είναι. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Το ρεπορτάζ δεν είναι δικό μου.
1: Α, ναι, για λέγε, ναι.
0: Λένε λοιπόν ότι υπήρχαν δύο email. Και βγαίνει ο κ. Ξουγοίδης και λέει δεν υπάρχει κανένα email. Τώρα ποιο να πιστέψω, αυτούς όλους οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια, κάνουν ρεπορτάζ, έχουν αστυνομικούς ρεπόρτερ και λένε ότι υπήρχε email, ή τον Υπουργό Ασφάλειας του Πολίτη, πώς λέγεται, Προστασίας του Πολίτη, τον κ. Ξουγοίδη που έφτιαξε το ελληνικό FBI, που τα αποθέωσε ο Σταθερίδης και θα πάμε αμέσως μετά εκεί, και λέει δεν υπάρχουν email.
1: Εγώ πιστεύω τον Ξουγοίδη.
0: Για ποιο λόγο να το πει αυτό?
1: Τι?
0: Για ποιο λόγο να το πει αυτό?
1: Να θολώσει τα νερά.
0: Να θολώσει τα νερά. Μ' αρέσει.
1: Να θολώσει τα νερά.
0: Μ' αρέσει.
1: Να του βάλει σε διχόνοια. Έτσι όπως...
0: Και να κερδίζει μόνο ο Μητσοτάκης.
1: Και να παίρνει του πόντου ο Μητσοτάκης. Όπως...
0: Οπότε, ό,τι και να γίνει μετά, είτε είναι αυτοί οι δράστες, είτε δεν είναι οι δράστες.
1: Άκουσε να δει. Αν του πιάσουν και του καταδικάσουν, θα είναι μια.
0: Αποκλείται να γίνει τώρα.
1: Περίμενε, βρε, ναι. Θα γίνει κοντά στο.
0: Μετά
1: τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές θα γίνει.
1: Εσύ τι λες τώρα, ότι υπάρχει περίπτωση η δικαστική εξουσία να μην πιάσει την περιραίωση ατμόσφαιρα? Εγώ δεν λέω ότι θα κάνει κάτι στραβά. Εγώ αν ήμουν παιδί.
0: Α, στη δικασία
1: περίμενε. Είμαι εγώ δικαστής.
0: Ναι.
1: Εγώ. Σαν Αυτόπουλο. Κάνε με δικαστή.
0: Ο Θεός να σε φυλάει.
1: Κάνε με δικαστή.
0: Όχι εσένα.
1: Ναι.
0: Όσοι έρχονται σε σένα.
1: Κάνε με ρε δικαστή.
0: Ω Παναγία.
1: Ούτε με παίρνει τηλέφωνο κανένα. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Πες ότι πηγαίνω στη δίκη έτσι. Έχω δει εγώ τώρα πώς έχει γίνει το σκηνικό. Παρακολούθησα όλα τα ρεπορτάζ, τα αστυνομικά. Έχω δει τηλεόραση, τα
0: πάντα. Έχω διαβάσει
1: την οικογραφία. Έχω διαβάσει τι λέει το Έθνος. Έχω διαβάσει τι λέει ο Μέγκα. Έχω διαβάσει τι λέει ο
0: Ωραία.
1: Είναι εκλογές κτλ. Χωρίς να με πει κανένα τίποτα. Δεν θα δω την περιραίωσα ατμόσφαιρα.
0: Πρέπει.
1: Όχι, θα πρέπει. Θα με χαζό άμα δεν
0: πρέπει.
1: Την περιραίωσα ατμόσφαιρα. Εδώ έρχεσαι στο ραδιόφωνο να κάνει εκπομπή. Και πέντε ώρες τη μέρα.
0: Πρέπει να
1: μυρίζεις, και μυρίζεις.
0: Πρέπει να μυρίζεις τον πάρο.
1: Τι γράψαμε εδώ? Το παίζουμε αυτόν καλά? Μήπως να πούμε εκείνο και τ' άλλο? Και σκέφτεσαι να πούμε πώς είναι. Κατάλαβες να σου πω. Εδώ θα έχω μια δίκη εκατομμύρια κόσμο. Έχω μια εκπομπούλα να πούμε, εντάξει. Φαντάζεσαι να έχω μια δίκη εκατομμύρια κόσμο. Δεν θα πάρω εγώ από την περιραίωσα ατμόσφαιρα ή ένα τηλέφωνο να δεχτώ. Γεια σου, ρε, τι κάνεις, ξέρω εγώ. Παντού ώρες τις δουλειές γίνεται. Οπότε ο Μητσοτάκης βρήκε τον τρόπο.
0: Κερδισμένο.
1: Τον 20χρονο που φάγανε λάχανο, τον ξεχάσανε εκεί πέρα.
0: Θα μιλήσουμε και αυτό.
1: Ναι, άστο, εντάξει.
0: Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Και βγαίνει ο Αθερίδης. Ο Αθερίδης. Και σε μία παράσταση κάνει τις γλώσσες που έκανε.
1: Ναι, αλλά ήταν ο υπουργός.
0: Περίμενε. Τι είναι ο Αθερίδης?
1: Πρώην φίλος της. Πώς τη λέγανε?
0: Αριστερός.
1: Είναι.
0: Αριστερός.
1: Ναι.
0: Και Ηρακλειδέας.
1: Αφού είναι Ηρακλειδέας, τι θα είναι? Δεξιός.
0: Έχει και δεξιός.
1: Πού είναι, ρε? Τέλος πάντων. Δεν θα το λύσουμε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ο Αντώνης Ωρέμος δεν ήταν ακατέμι με την Δημοκρατία.
1: Και ποιος σου λέει ότι ο λαός του Ηρακλή γουστάρει τον Αντώνη τον Ρέμο?
0: Είναι Ηρακλής.
1: Κι εσύ είσαι Ηρακλής, τι πάει με αυτό? Σε γουστάρει ο κόσμος. Μπορεί να σε αποθεώνει.
0: Αυτό είναι άλλη
1: αυτό
0: ιστορία.
1: Εδώ θα κάνουμε γκάλωπ.
0: Αυτό είναι άλλη
1: ιστορία. Εμένα με γουστάρει.
0: Φίλε, το θέμα δεν είναι ποιο γουστάρει ποιον.
1: Ρε, η μπάζα των φίλων του Ηρακλή είναι στην αριστερή παράταξη.
0: Παντού υπάρχουν αυτά.
1: Άντε πάλι
0: αυτό είναι δικό σου.
1: Που καταλήγει. Ψέματα λέω, μωρέ.
0: Είπα εγώ τι λέω ψέματα. Άλλο είναι το θέμα.
1: Ναι. Πάνε με ελληνική σημαία στο Καφτατζόγλιο. Τολμά.
0: Έχει ελληνική σημαία. Συνέχεια.
1: Πού είναι,
0: συνέχεια.
1: Στη θύρα 13.
0: Πάνω ψηλά ανεμίζει.
1: Από...
0: στη φανέλα τη ομάδα υπάρχει.
1: Ποια φανέλα υπάρχει, τρελό ρε.
0: Υπάρχει, εννοείται.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν. Στο Ιβάνοφι δεν παίζει σε κάτι παιχνίδι εθνικό ύμνο.
1: Πού είναι, λέει.
0: Στο Ιβάνοφι δεν παίζει ο εθνικό ύμνο.
1: Πότε παίχτηκε ο εθνικό. Συγγνώμη, πότε παίχτηκε.
0: Σε κάθε παιχνίδι, πριν ξεκινήσει κάθε παιχνίδι.
1: Παίζει ο εθνικό ύμνο.
0: Κανονικά! Παίζει... Κανονικά, πάρτα!
1: Πότε πήγε τελευταία φορά στο Ιβάνοφι, ρε κόκκινε.
0: Παίζει ή δεν παίζει.
1: Πότε πήγε τελευταία φορά.
0: Πόσα λεφτά βάζει στοίχημα.
1: Ότι παίζει ο εθνικό ύμνο. Και αφήνουν η θύρα
0: 10. Πόσα λεφτά βάζει στοίχημα.
1: Πέφτω από τα σύννεφα μια γέννητα. Δεν το ξέρω.
0: Θα χτυπήσει, παράλληλα.
1: Πέφτω από τα σύννεφα αν το ακούσω αυτό δηλαδή.
0: Παίζει σε κάθε παιχνίδι.
1: Ρε φίλε, με συγχωρείς το.
0: Σε όλα τα γήπεδα μπάσκετ παίζει ο εθνικός ύμνος.
1: Σε όλα τα γήπεδα μπάσκετ.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί για να ακούνε οι Αμερικάνοι.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Γιατί παίζει ο εθνικός ύμνος.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι,
0: παίζει σε όλα τα γήπεδα.
1: Για ποιο λόγο.
0: Έτσι έκρινε ο κύριος Ζήλιος και το έκανε.
1: Και οι φίλοι δηλαδή, τι λένε εκείνη την ώρα.
0: Τον εθνικό ύμνο.
1: Τραγουδάει θύρα 10 τον εθνικό ύμνο.
0: Δεν είπα τραγουδάει θύρα 10.
1: Κόκκινε, θα φας ξύλο και θα φάω κι εγώ και δεν φταίω εγώ.
0: Δεν είπα τραγουδάει θύρα 10. Ναι. Είπε όλα τα γήπεδα τι
1: κάνει. Δηλαδή την ώρα που παίζει ο εθνικό ύμνο, τραγουδάει ένα θύρα.
0: Γιούχα δεν άκουσα πουθενά.
1: Δεν άκουσε γιούχα.
0: Όχι.
1: Σίγουρα είσαι.
0: 100%.
1: Μάλιστα. Συνέχισε. Ο Αθερίδης λοιπόν.
0: Λοιπόν, κάνει μια δήλωση ο Αθερίδης. Την κάνει καταρχήν γιατί είναι από κάτω ο Χρυσογοίδης, πιστεύει.
1: Δεν τον τίμησε ο Χρυσογοίδης.
0: Ρωτάω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάνει δημόσιες σχέσεις. Αυτό κάνει χειρότερο.
1: Γιατί να μην πάρει και αυτό κανένα έσπα, δηλαδή.
0: Το
1: γιατί,
0: κάνει χειρότερο.
1: Γιατί το κάνει χειρότερο.
0: Τι θέλω να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Λέγει ότι όταν ακούσαμε για το FBI γελούσαμε.
1: Ναι.
0: Να με συγχωρείς, δεν εκτυπωνήνω το σχόλιο μου. Να με βάλω στην εξίζωση και να σου θυμίσω ότι είχα πει το εξής. Θυμάσαι που είχαν βγει τα ονόματα αξιωματικών του ελληνικού FBI.
1: Μάλιστα.
0: Είχαν διαρρεύσει.
1: Ναι.
0: Και λέω τι FBI είναι αυτό.
1: Που διαραίουν, ναι, ναι. Σωστά.
0: Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι γενικότερα προσπαθούν να κάνουν δουλειά οι άνθρωποι και δεν λέμε ότι καλό παραγίνει, καλά κάνουν και το κάνουν.
2: Να σας πω, Υπουργέ μου, ότι και όποτε και όπου ακόμα μας χρειαστείτε, θα είμαστε χαρόντες, γιατί έχει χαθεί μπάλα λίγο και νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ποια κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι. Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο μακάρι να ήξερα τι ακριβώς μπορεί να κάνει κανείς, δεν το ξέρω, αλλά αγαπητέ Μιχάλη, σε γνωρίζω τόσα χρόνια, σου έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο, συγχωρέστε με, γιατί σήμερα το πρωί ξύπνησα και γελούσα μόνος μου από τη χαρά μου. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να κοροϊδεύουμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά ανήκω σε αυτούς. Όταν είχα ακούσει ότι θα κάνουμε το ελληνικό FBI, παιδιά, κατουρίθηκα στα γέλια.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Καταρχήν εμφανίζει μια οικειότητα που δεν αρέσει, πιστεύω. Συμφωνείς αυτό?
1: Δεν συμφωνώ.
0: Δεν συμφωνείς.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Στον πολύ κόσμο δεν αρέσει αυτή η οικειότητα.
1: Πολλοί κόσμοι ψήφισαν τον Μητσοτάκη όμως.
0: Τι είναι ο πολύ κόσμο?
1: Η μάζα.
0: Κοντά στο 25%.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Πού είναι ο πολύ κόσμο?
3: Συλλαμβάνεται ανθρώπου, εννοώ αναφορικώ με την δολοφονία τη Μαρφίν, βάσει ενό ανωνύμου. Ανώνυμο email δεν υπάρχει βέβαια. Πάντα υπάρχει, πάντα μένει ένα στίγμα του αποστολέα ή, της, ή του τη. Αλλά με ένα mail θα συλληφθούν άνθρωποι.
4: Κύριε Μπρουσάλτε, πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Λες και δεν ζήσαμε, τουλάχιστον οι τρέχουσες γενιές, μια υπόθεση πολύ μεγαλύτερη από αυτήν σε ό,τι αφορά το εύρος και την δυναμική και τα δολοφονικά αποτελέσματα που είχε, εννοώ τη 17 Νοέμβρη. Ζήσαμε 27 χρόνια μια οργάνωση που δολοφόνησε πάνω από 25 ανθρώπους και είχε κάνει πάνω από 100 βομβιστικές ενέργειες. Ταυτόχρονα η οργάνωση ΕΛΑ, η οποία επίσης είχε δολοφονίες και πάρα πολλές βομβιστικές ενέργειες, και δεν είχε εξιχνιαστεί 27 χρόνια. Τώρα λοιπόν, αντί να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και πώς, με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδώσουμε δικαιοσύνη μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, αρχίσαμε πάλι τα σενάρια. Η σινερολογία βεβαίως είναι ένα σπόρο το οποίο αρέσει, προκαλεί περιέργεια και εν πάση περιπτώσει προκαλεί κατά μία έννοια ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζητούμενο είναι πώς θα παραπεμφθούν οι συγκεκριμένοι ύποπτοι σήμερα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, θα παραπεμφθούν στον εισαγγελέα, στον ανακριτή και αυτός από την πλευρά του και αυτοί από την πλευρά τους στο πλαίσιο των νόμων θα πάρουν τις αποφάσεις. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όλα τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τα αφηγήματα.
0: Το αφήνει γενικώς.
1: Ναι.
0: Θεωρείται. Το αναλύσαμε πριν. Απλά για να τα ακούει και ο κόσμος. Και πάμε στον κύριο Θαρίδη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει το δικαίωμα να έχει την άποψή του.
1: Σε εννοώ, Ζαθερίδης.
0: Όχι. Ένα πράγμα
1: σε προβλημάτισε
0: με χάλασε.
1: Ναι.
0: Τον έχω σε
1: εκτίμηση. Τι σε ενόχλησε, το ίδιο ναι, σε χάλασε. Τι σε χάλασε.
0: Με χάλασε η οικειότητα που εμφάνισε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχω εσένα απέναντι και σε λέω Αλμπάνι. Δεν μπορεί τη μία σε λέω Αλμπάνι. Και την έντρα σου λέω.
1: Η οικειότητα ποια σε στεναχώρεσε.
0: Μιχάλη που είμαστε φίλοι εδώ και. Δεν με στεναχώρεσε. Με χάλασε. Είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια, δηλαδή. Αφού είστε...
1: το θεωρείς απίθανο να είναι φίλος του προσωπικός.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Ξέρεις ότι, ξέρεις.
0: Ούτε κακό είναι.
1: Λοιπόν, μάθε λοιπόν.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ. Γιατί τον Αθερίδη εύκολα είναι να τον αποδομήσουμε.
0: Καθόλου, ναι. Δεν τον αποδομώ.
1: Να του πούμε δεν μας άρεσε.
0: Με ξενίζει και δεν μ' άρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι φίλος.
1: Δεν σ' άρεσε.
0: Καλά κάνει.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που πάει να πεις κάτι και έχεις δηλώσει κάτι. Εγώ δήλωσα ο παδός του Ηράκλη. Εντάξει, τι σου είπα τις προάλλες, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί είμαστε σε μια περίεργη εποχή και θα πάρει
1: εξαιρετικά. Δεν θέλεις ρε κόκκινα, με τον Αθερίδη που μίλησε, ποιο είναι το πρόβλημα
0: λοιπόν,
1: σου.
0: Ότι... Χρησιμοποιεί πολύ κολακευτικά λόγια για το Χρυσογοήδη.
1: Ωραία.
0: Και στο χώρο της αριστεράς, το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: η αφαιρετικότητα περισσεύει. Δικαίως, αδίκως, ο καθένας κρίνει...
1: Μα δεν ήταν αφαιρετικός ο Αθερίδης.
0: Όταν είπε ότι γελούσε. Με το ελληνικό FBI, όχι αφαιρετικό.
1: Δεν γελάω, είπε. Γελούσα, είπε.
0: Γελούσα. Πρόσεχε.
1: Αλλά κάνατε έργο, κύριε Υπουργέ. Περίμενε,
0: περίμενε ρε.
1: Που πλέον όχι μόνο δεν γελάω. Όχι μόνο δεν γελάω, αλλά είμαι και πάρα πολύ θαυμαστής.
0: Φίλε, ναι. Περίμενε.
1: Ωραία.
0: Πιάσαν τους δύο. Η κοπέλα λέει θα παραδοθεί.
1: Ναι.
0: Η κυρία. Κοπέλα.
1: Τι κοπέλα, πάνω από 40 χρόνια δεν είναι κοπέλα.
0: Κυρία, ρε.
1: Κυρία.
0: Κυρία είναι μητέρα δύο παιδιών.
1: Λοιπόν, δηλαδή, αν δεν είχε παιδιά, θα ήταν κυρία.
0: Πάλι θα ήταν κυρία.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Παρακάτω.
0: Προσθέτω στοιχεία για
1: το. Όποιος κάνει παιδιά είναι κύριος, ε.
0: Προσθέτω στοιχεία. Δεν είναι θέμα.
1: Αυτή η άξια οικογένεια που έχετε φτιάξει στον κόσμο, ότι όποιος έχει παιδιά
0: δεν
1: είναι καλός.
0: Και αν δεν μπορεί
1: να κάνει. Είναι οικογενειάρχης.
0: Και αν δεν μπορεί να κάνει. Και αν έτυχε να μην κάνει κάποιος.
1: Όχι, άλλο λέω εγώ, βρε. Άλλο λέω εγώ, βρε.
0: Ο Παντελάκης που δεν έκανε παιδιά, τι δεν ήταν.
1: Άλλο σε λένε. Τον κυνηγούσε όλη η κοινωνία τον Παντελάκη, επειδή δεν του πρέπει να του πλήρωνε. Α τον Παντελάκη τώρα. Βρε τον Παντελάκη τον πιαστή από τον αλήθεια τον παπαλή την κουβέντα. Φτιάξατε μια
0: κυβέρνηση.
1: Φτιάξατε, φτιάξατε μια.
0: Που έκανε,
1: φτιάξατε μια. Ο Θασιγέννη.
0: Ο Θασιγέννη.
1: Ε.
0: Είχε παιδιά.
1: Όχι. Κάτι Ρωσίδη και τον τρώγανε.
0: Τι σημαίνει
1: αυτό, κύριο.
0: Πειδή δεν έκανε παιδιά.
1: Φτιάξατε ρε μια κοινωνία ο οικογενειάρχη. Το βάλατε και ένα Χριστό από πίσω.
0: Ρε αλήθεια.
1: Φτιάξε με
0: το χαλάσε.
1: Τι να χαλάσε
0: τώρα. Το θέμα.
1: Και έχει κάνει εγκλήμα.
0: Καταδικάστηκε.
1: Δηλαδή κάποιο που δεν έχει κάνει οικογένεια. Είναι μπακούρι και δουλεύει και είναι τίμος και τα λοιπά.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα.
1: Απλά ναι, ναι.
0: Είναι ύποπτο αυτό που κάνει.
1: Γιατί είναι ύποπτο.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα.
1: Πάνε στην κουβέντα.
0: Λοιπόν.
1: Ο Αθερίδης.
0: Λέει αυτό που λέει.
1: Λέει αυτά που λέει ο Αθερίδης.
0: Κάτσε ρε Αθερίδη.
1: Ναι, γιατί να
0: κάνει. Καταδικάστη. Τους πιάσαν.
1: Ναι.
0: Ήρθε η κυρία αυτή να παραδοθεί να πει τη δική της εκδοχή. Έγινε το δικαστήριο. Βγήκε απόφαση. Αν αθωωθούν, τι θα λέει μετά.
1: Ο Αθερίδης.
0: Άλλο
1: παραμόρφωση. Αν αθωωθούνε. Πάει να πει ότι έγινε δουλειά η μισή. Αλλά ο Αθερίδης.
0: Δεν έγινε δουλειά.
1: Ναι. Ο Αθερίδης εκείνη την ώρα λέει τον καλό το λόγο, τον Χρυσογοήδη. Και εγώ σου λέω το εξής.
0: Ρε φίλε, ναι. Εδώ τώρα εκτελέσανε δύο αστυνομικοί εν ώρα υπηρεσίας,
1: ναι,
0: με λευκό ποινικό μητρό. Μπορεί να ήταν τα καλύτερα παιδιά του κόσμου.
1: Ναι.
0: Μέχρι προχθές.
1: Ναι.
0: Εκτελέσανε
1: ναι,
0: έναν 20χρονο.
1: Τις συνθήκες ξέρεις.
0: Πολύ καλά.
1: Ποιες ήταν.
0: Το παιδί καταρχήν ένα-ένα. Θα πούμε το προφίλ του παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είχε 89% αναπηρία.
1: Και πώς καβαλάει μάξι άμα είχε 89% αναπηρία.
0: Ρώτα αυτόν που του έδωσε το δίπλωμα.
1: Όχι εμένα. Όταν το παιδί σου πάει. Εμένα η κόρη μου είναι 21. Και ένα με 89. Ένα λεπτό. Και ένα με 89% αναπηρία καβαλάει το αμάξι, την τραβάει μια και τη σκοτώνει. Και τι θα γίνει μετά, εγώ θα
0: κάνω.
1: Τι θα κάνω να ψάχνω να βρω εγώ. Παίρνει το αμάξι 89% αναπηρία, από εκεί ξεκίνατο το έργο. Ξεκίνατο από εκεί το έργο. Παίρνει ο Παναγιωτάκης το ποδήλατο και περνάει ένα με 89% αναπηρία από πάνω του. Γιατί πήρε αμάξι με 89% αναπηρία, από εκεί ξεκίνατο το έργο. Ξεκίνατο από εκεί το έργο και πάνε μετά στι συνθήκε. Δεν θα το συζητήσω στο ραδιόφωνο. Το σταματάω εδώ. Και πάμε τώρα στον Αθερίδη που λες. Γιατί...
0: Όχι, να τελειώσουμε.
1: Ναι, δεν θέλω να το συζητήσω.
0: Και λένε οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι.
0: Ότι πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Κάτσε ρε φίλε. Βρήκαν στόχο όλα.
1: Δεν το συζητάω εδώ μέσα.
0: Όχι, δεν είπα να το συζητήσει.
1: Το σταματάω.
0: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω.
1: Δεν είμαι ίντερνετ.
0: Το παίρνω πάνω μου.
1: Δεν το παίρνω.
0: Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι κακή αστυνομία. Ένα παιδί πάει. Δηλαδή, με άλλου. Τρομοκράτες και αυτά, τι θα πρέπει να γίνει.
1: Φαντάσου τον γιο σου 15 χρονών να περνάει ένας με 90% και να καβαλάει αμάξι.
0: Αυτό. Ο Θεός μας φυλάει.
1: Δεν σε φυλάει κανένας Θεός. Κόψτε εδώ. Πάμε παρακάτω. Παιδιά μεγαλώνουμε.
0: Σε έδωσα αδικό.
1: Πάει η κόρη μου αύριο στη δουλειά της και περνάει ένας που έχει 90% αναπηρία. Που εγώ με 58 και δεν οδηγάω όπως τα 30 τα αντανακλαστικά. Εντάξει. Να πάρει τα αμάξι αυτό σε 90%. Το άλλο το κομμάτι. Θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Ξεκίνοντα από εκεί. Γιατί ακούνε άνθρωποι με παιδιά. Και ο καβαλάρε στα μάξι και τα πατάει τα παιδιά. Και αυτό που τα πάτησε τα παιδιά, φόνο εξαμελία βγαίνει έξω.
0: Συμφωνούμε.
1: Τζάμπα τα μεγαλώναμε δηλαδή.
0: Γι' αυτό και άλλαξε ο νόμος και πλέον.
1: Να μην τον καταδιώξει δηλαδή ο αστυνομικός τον άλλο.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Από την καταδίωξη μέχρι το άλλο.
1: Εκεί υπάρχει... πάμε αλλού.
0: Μπράβο.
1: Εκεί πάμε αλλού.
0: Τώρα η κουβέντα είναι πολύ
1: εκεί πάμε αλλού. Εκεί πάμε στο πόσο είναι όριμος και εκπαιδευμένος ένας αστυνομικός που πρέπει να διακρίνει αν κινδυνεύει και την πάμε την κουβέντα αλλού.
0: Απλά.
1: Πάμε στον Αθερίδη. Τελειώνει η εκπομπή.
0: Βλέπει ο αριστερός που ασχολείται με τα social media ή οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπου αριστερός βάλει ό,τι θέλεις.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει κάτσε ρε Αθερίδη. Ρε Θοδωρή, όπως θέλεις. Γι' αυτό δεν λες κουβέντα. Και αποθέωνε στο Χρυσογοίδη για κάτι άλλο.
1: Το θα το πει ο αριστερός.
0: Φυσικά. Τον έχουν περιλάβει, τον έχουν κατεβάσει.
1: Οι αριστεροί.
0: Φυσικά.
1: Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Να πάμε μερικά χρόνια πίσω. Πότε οικονόμησε ο Καζάκος λεφτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα θα σου πω εγώ. Πότε οικονόμησε η Καρέζη λεφτά.
0: Με ρωτάς πράγματα
1: που δεν οικονόμησε.
0: Επί Χούντα τα
1: μάτια. Ποιος ήταν εκεί που του έδινε τα εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά χιλιάρια τότε. Ήταν ο Φίνος.
0: Ναι.
1: Πότε έκανε ο Φίνος τη μεγάλη αυτή. Επί Χούντας. Τι έκανε ο Φίνος επί Χούντας ταινίες για να δείξει την καλή που είναι η Ελλάδα τότε.
0: Και ο Μαστοράκης.
1: Περίμενα στο Μαστοράκη σίγουρα. Έκανε λοιπόν ο Φίνος, τον κατηγορούνε και εγώ μαζί τους. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, καμιά 200 ταινίες κτλ. Ποιοι συμμετείχαν στις ταινίες. Ο Βουτσάς ο αριστερός. Οι Καρέζοι αριστεροί. Ο Κατράκης ο αριστερός. Κονομάγανε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Κονομάγανε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μάλιστα. Θες να σου δείξω εγώ φωτογραφίες επί Χούντας. Το Βουτσά να τσουγκρίζει με τον Πατακό αυγά.
0: Δεν αμφιβάλλω.
1: Δεν αμφιβάλλεις. Ο Μπιθικότσης τραγούδισε το τραγούδι επί Χούντας. Το τραγούδι της Χούντας που ήταν αριστερός.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρεις, το ξέρω όμως εγώ.
0: Δεν το αμφισβητώ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Έρχονται λοιπόν, κονομάνε. Α μετά κάνουν αντίσταση. Η Μερκούρη πότε έκανε λεφτά.
0: Δεν ξέρω αν έκανε λεφτά.
1: Μια χαρά έκανε. Κάνε μια χαρά. Τα πήραν. Τον πήραν το Φίνο. Δεν μου λες, οι φίλοι σου οι παπάδες επί Χούντας κάνανε καμιά αντίσταση. Οι φίλοι σου οι παπάδες.
0: Επί Χούντας όχι.
1: Όχι, γιατί πότε κάνανε.
0: Πολλές φορές.
1: Πες μου σε μια.
0: Δεν πες μου. Βλέπεις ότι σου είπα επί Χούντας όχι.
1: Ο Χριστόδουλος επί Χούντας τι έκανε.
0: Επί Χούντας όχι.
1: Ο Χριστόδουλος.
0: Ρε επί Χούντας όχι σου είπα.
1: Μπράβο. Και σε φταίει ο Αθερίδης τώρα. Που ξεκούτιανε ο Φουγκαράς ο Αθερίδης, χώρισε με την κοπέλα, πώς τη λέγανε την άλλη. Την ωραία την κοπέλα, πώς τη λένε, μωρέ. Τη Σμαράγδα την Πασάκου, την Καρύδη, συγγνώμη.
0: Την Καρύδη την έκανε Πασάκου.
1: Την Σμαράγδα την
0: Καρύδη.
1: Θα μας δει ο Σίμος. Λοιπόν, και σε πείραξε ο Αθερίδης.
0: Δεν με πείραξε.
1: Σε πείραξε ο Αθερίδης.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Έκανε ο Κατράκης λεφτά επί Χούντας.
0: Εσύ.
1: Με το Φίνο.
0: Από αυτά που
1: έκανε λεφτά
0: από
1: ο Βουτσάς. Κάνανε πνευματικά δικαιώματα. Πνευματικά δικαιώματα. Ακόμα και τώρα ο Παπαγιανόπουλος ο Γιάννης που είναι φίλος μου.
0: Παίρνουν κάτι.
1: Από το Διονύση παίρνει. Και είναι να είναι κιόλας να παίρνει.
0: Και άξονα.
1: Ναι. Και μου το παίζανε αντίσταση. Και σε πείραξε σε ένα Θερίδη.
0: Αυτό σου είπα. Γιατί κόλλας τα μπέλες που δεν υπάρχουν. Λέω η έκφραση.
1: Κάθε αριστερός κόκκινε, κάθε αριστερός τον καπιταλισμό ονειρεύεται στον ύπνο του. Άσε, ο Θερίδης γέρασε να πούμε. Ο άνθρωπος.
0: Πού κολλάει αυτό το πράγμα.
1: Ότι ο κάθε αριστερός.
0: Επί COVID, ποιο κατηγορούσανε.
1: Ποιο κατηγορούσανε.
0: Τον Παπαδόπουλο.
1: Τον Παπαδόπουλο.
0: Κλειστήκαμε, πάμε, είμαστε σπίτι,
1: μένουμε
0: σπίτι.
1: Ναι, μένουμε σπίτι.
0: Γιατί το έκανε, για να πάρει λεφτά.
1: Γιατί το έκανε, για να μην πάρει λεφτά ο άνθρωπος. Γιατί δεν έκανε δουλειά.
0: Ποιο δουλεύει και δεν πληρώνεται.
1: Γιατί δεν το κατηγορούσανε. Λοιπόν.
0: Εγώ πάνω στο το κατηγορώ.
1: Πά στου αριστερού να βγάλουν τα λεφτά του στου ανθρώπου.
0: Επειδή όλοι οι άνθρωποι να βγάλουν. Όλοι οι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν για μένα αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι και οτιδήποτε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Λέω πώς το ερμηνεύει ο κόσμος. Η καταγραφή των γεγονότων είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει.
1: Πώς?
0: Η καταγραφή των γεγονότων που κάνω. Γιατί λέω.
1: Όχι, καταγράφουμε τα γεγονότα. Εμεί δεν
0: κατηγορούμε. Ναι. Είπε, κάτσε το Χρυσογοίδη. Καλά έκανε και το είπε. Αν αθωωωθούν αύριο σε εκθέτει αυτό το πράγμα.
1: Ρε ο Αθερίδης και ο κάθε Αθερίδης ο άνθρωπος εκείνη την ώρα θέλει να έχει τον καλό το λόγο με την κυβέρνηση. Ξέρει ότι θα είναι άλλα 4 χρόνια ο Μητσοτάκης, μπορεί να πάρει καμιά κρατική.
0: Έτσι πιστεύει.
1: Λοιπόν.
0: Ποιος είπε ότι θα βγει ο Μητσοτάκης. Ποιος εγώ λέω δεν θα είμαι.
1: Ποιος θα είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Πες ένα όνομα.
0: Αν ήξερα, φίλε,
1: θα ήμουν ποιος θα είναι.
0: Αν ήξερα το μέλλον θα ήμουν πλούσιο.
1: Ποιος θα είναι.
0: Θα
1: εδώ η Καριστιανού πάει να τρέσει το 3% έφτασε.
0: Έτσι νομίζει.
1: Έτσι λέω, ναι. Και μέχρι να γίνουν εκλογές μπορεί να πάει και στο 2.
0: Και θα βγει ο Βελόπουλος τελικά.
1: Θα βγει ο Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τελικά θα βγει ο Βελόπουλος.
1: Να βγει πόσο να πάρει ο Βελόπουλος.
0: 25%.
1: Τι να πάρει, ρε σηκώκη. Τι να πάρει. Τζάναξ με δώσανε εμένα, εσύ μου φαίνεται τα πέμπτη. Πάμε παρακάτω.
0: Εγώ έπαιρνα παλιά.
1: Τι έπαιρνε.
0: Τα έπαιρνα.
1: Τρεις μέρες, τέταρτη. Δεν πάρτε δρόμο από εδώ πέρα. Δεν περιττώ.
0: Όταν θα έλεγα κουράγιο.
1: Πάμε.
0: Α. Ο Αθωρίδης από τον COVID και πέρα είναι επίσημος δεξιός. Το αν ήταν αριστερός πριν, κανείς δεν το ξέρει. Όλα για τα φράγκα του Σεπτέμβρου θα πάρει εκπομπή στην ΕΡΤ, αλλά Σπύρος Παπαδόπουλος.
1: Ναι, ρε φίλε. Όλα για τη μαρμίτα. Μόνο ένα Ραυτόπουλος πήγε και είπε: όλα για τη μαρμίτα. Δεν υπάρχουν κράτη, δεν υπάρχουν έθνη, όλα είναι μαρμίτα. Όλα είναι μαρμίτα. Και 200 χρόνια εκπομπή να γίνει για τη μαρμίτα, όλα είναι μαρμίτα. Το έπεσε στον Αθωρίδη. Οι άλλοι επί χούντας κάναν περιουσίες. Πέθανε ο φίλος φτωχός, κάνανε οι άλλοι περιουσίες.
0: Κάνεις ένα έγκλημα.
1: Τι έγκλημα να
0: κάνεις.
1: Τι έπαιρνες.
0: Δεν σταύρωσα τον Αθερίδη. Λέω ωραία Αθερίδη, ρε Θοδωρή Αθερίδη.
1: Ναι, τι.
0: Λέω. Ξεχνάς ότι μπορεί κάτι να αλλάξει μεθαύριο και αυτοί να αθωωθούνε. Θα τα αλλάξει αυτό που λες.
1: Ναι, θα πάει σε μια άλλη παράσταση ο Αθερίδης και θα πει παιδιά, αθωθήκαν αυτοί. Άρε κόκκινε.
0: Αυτό είπα.
1: Άντε.
0: Αυτό είπε.
1: Πες ένα καλό λόγο να πάρουμε καμιά κρατική διαφήμιση και άντε. Άστε, τα.
0: Αυτά δικά σου είναι. Εσύ ξέρεις το,
1: ναι.
0: Το μεγάλο.
1: Άντε, μπράβο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Μπασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Πετροτό. Πρώτα Θεός, θα λέμε αύριο στις 3. Να είστε όλοι καλά.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Η ώρα είναι 5. Επιστρέφετε σπίτι. Επιστρέψε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
8: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
9: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
10: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης 6976-360-365.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Σόλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
17: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
18: Το τάγκο?
17: Θα σας ειδοποιήσουμε.
18: Περίμενε.
19: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
17: Φτιάξε βαλίτσες.
20: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
21: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Κλιματιστικά Eurolam, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
23: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
24: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
27: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
28: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
29: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
28: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
30: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
31: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
32: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
33: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. Delta360.gr.
0: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε τους αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα, 9 λεπτά μετά τις 5. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 εδώ με Τάνια Δήμου, Δημήτρη Μπασμπαρέλα, τον ομιλώντα Κώστα Πετρωτό, στο κοντρόλ του Γιάννη Τουρελίδη, Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Σε μία έναρξη εβδομάδας όπου το χρώμα είναι απολύτως μπασκετικό και γι' αυτό ευθύνεται σε εισαγωγικά ο κύριος Στέλης Μιστακίδης και το χειρότατο μπάσιμο που έχει κάνει από την Παρασκευή το βράδυ στα μπασκετικά δρόμενα με την σούπερ μεταγραφή του Τσέντι Όσμαν. Μια μεταγραφή που δείχνει τη δυναμική, δείχνει το πόσο ψηλά θέλει να πάει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ ο Θεσσαλονικιός δισεκατομμυριούχος και μια μεταγραφή η οποία είναι ξεκάθαρο μήνυμα στον ανταγωνισμό. Δεν είναι και η μόνη και όλο το ρεπορτάζ θα το έχουμε, καθώς φαίνεται ότι έχει ζεσταθεί για τα καλά το πράγμα στον Δικέφαλο. Υπάρχει περίπτωση του Λιόπουλου ξεκάθαρα στο προσκήνιο, εκεί που και ο Άρης φέρεται να έχει κάνει τη δική του προσπάθεια για να πάρει τον Βασίλη το Λιόπουλο, και νομίζω εκεί που και ο ίδιος ο διεθνής καλαθοσφαιριστής ανεβάζει το θερμόμετρο με την βάφτιση του γιού του και χορεύοντας το πότε βούδας πότε κούδας, κύριε Μπασμπαρέλα. Καλησπέρα και στην Τάνια Δήμου. Νομίζω ότι έχει πολύ ρεπορτάζ το μπάσκετ, πάρα πολύ. Έχω διαβάσει άπειρα κείμενα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Παλαμάκια βάλωσε, δεν χόρευε.
0: Δεν χόρεψε ο ίδιος. Χόρεψε και λίγο ο ίδιος. Σύζυγος σίγουρα. Και ο ίδιος χόρεψε λίγο. Κουνε... Εντάξει, αντρικά. Τώρα το τσεφτετέλει. Δεν το χορεύει ο άντρας πολύ. Λίγο θα κουνηθεί. Θα χτυπήσει παλαμάκια.
2: Το τραγούδι πού συνδέεται.
0: Πότε βούδας, πότε κούδας.
1: Δεν λέει κούδας γι' αυτό.
0: Δεν είπε πότε βούδας, πότε Γιάννης Βένος ή Ντίνος Κουίς.
1: Ο Κώστας, φέτο, δώσουμε μια λόγη.
2: Α, καλά, εντάξει, οκ.
0: Καλά, εντάξει. Συγγνώμη, υπάρχει κάποιος που δεν το πήρε έτσι από τους παουξίδες που το άκουσαν.
2: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι υπάρχει έστω ένας Έλληνας που δεν το έχει χορέψει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τώρα η συγκυρία είναι όμως τώρα, ρε Τάνια. Η συγκυρία είναι το θέμα. Ότι στη συγκεκριμένη συγκυρία και σε βάφτιση παιδιού, σε βάφτιση. Έπαιξε αυτό το τραγούδι. Δεν είναι θέμα.
1: Μπορεί να είναι τα αγαπημένα τη γυναίκα του, ξέρω.
0: Είναι
1: να
0: μπορεί, όλα μπορούν.
1: Μπορεί να είναι το δικό
0: όλα
1: του.
0: Όλα μπορούν. Εντάξει, η γυναίκα του πέρασε από τον ΠΑΟΚ και ο ίδιος έχει περάσει από τον ΠΑΟΚ παλιότερα. Εμείς θα πούμε τι πληροφορίες έχουμε. Επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και νομίζω το έχουν πιάσει πολύ καλά και οι Αθηναίοι συνάδελφοι. Θα έχουμε λίγο αργότερα από τους πιο έμπειρους ρεπόρτερ μπάσκετ εδώ στην εκπομπή για να αναλύσουμε λίγο. Ο οποίος μάλιστα είδε ότι τον είχαμε βγάλει και πρόσφατα σχετικά και είχε κάνει και μια ανάλυση για στελέχη που χρειάζεται κάτι πάω σε συγκεκριμένους τομείς.
1: Μπασκετικά.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα να πει τα πράγματα όσο έχουν. Ο ίδιος όμως πραγματικά έδειξε πόσο ψηλά ανεβαίνει ο πήχης, διότι αυτή η μεταγραφή του Όσμαν. Νομίζω ότι είναι το ξεκάθαρο μήνυμα και όποιος πιστεύει ότι στον Παναθηναϊκό πίστευαν ότι θα φύγει ο Όσμαν, παραπέμπουμε στα ρεπορτάζ τις προηγούμενες μέρες, ακόμη και αυτοί που το έβγαλαν, ο ίδιος ο κ. Παπαθεοδόρο και η Ζωητενία, γιατί ξεκάθαρα βγήκε από τον Παναθηναϊκό η είδηση, γιατί ήταν απόφαση Γιαννακόπουλου, έκανε μια ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον αποχαιρέτησε και μετά από 5 λεπτά βγήκε η είδηση, έτσι, για να το δικαιολογήσουν. Το έβγαλε πρώτος ο Παναθηναϊκός δικαιολογημένα, γιατί είναι μεγάλη κίνηση αυτή, δεν την περίμενε κανείς. Και αν ακούσετε και σε μεγάλα μέσα της Αθήνας, όταν βγήκε ένα ρεπόρτερ και το ανακοίνωσαν, δηλαδή έχω δει, έχω ακούσει ηχητικό που μένουν άφωνοι παρουσιαστές. Δεν το περιμένω.
1: Καταρχάς, Κώστα, μιλάμε για μεταγραφή. Έτσι. Όταν μιλάμε λέμε για μεταγραφή, top. Εννοούμε.
0: Θα μπορούσε να παίζει οποιαδήποτε ομάδα.
1: Ναι, μεταγραφή που δίνεις χρήματα στην ομάδα για να τον πάρεις.
0: Α, εννοεί αγορά.
1: Αυτή είναι μεταγραφή.
0: 2 εκατομμύρια.
1: Αυτή, όταν λέμε μεταγραφή, αυτή είναι μεταγραφή.
0: 11,5 εκατομμύρια ευρώ καθαρά χωρίς την εφορία. Είναι 2,5 τον πρώτο χρόνο, 3 τον δεύτερο, 3,5 τον τρίτο. 2 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός, αυτά μας κάνουν 11 και μισό εκατομμύριο ατζέντες. Είναι τρελά λεφτά. Είναι λεφτά Ευρωλίγκα. Δεν δίνονται σε άλλες ομάδες. Δεν είναι τυχαίο ότι τον ήθελε, νομίζω, η Ανατολού και η Φενέρ.
1: Δύο κορυφαίες ομάδες
0: της Τουρκίας, τον αρχηγό της Εθνικής Ομάδας Τουρκίας. Έρχεται στον ΠΑΟΚ και είναι αυτό που λένε οι μπασκετικοί, γιατί τώρα τα μαθαίνουμε και εμείς τελευταία αυτά. Franchise player. Είναι ένας παίκτης γύρω από τον οποίο χτίζεις την ομάδα που θέλεις να είναι στο κορυφαίο επίπεδο.
2: Κοίταξε, και είχαμε χρόνια να δούμε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Να δεις το ανάποδο.
0: Πότε είχαμε δει.
2: Okay, δηλαδή από τις ομάδες κάτω από τον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ δεν θυμάμαι
2: και τον
0: μεταγραφή
1: αλήθεια.
0: Πλην ανταλλαγών ή πλην ελεύθερα.
2: Τώρα μιλάμε για τις παλιές εποχές, έτσι που ήταν τότε.
0: Ποιοι ήταν.
2: Δεν ξέρω, όσοι που.
0: Ελεύθεροι.
2: Πάντως δύσκολα.
0: Αγορά Με αυτά τα λεφτά.
2: Συνήθως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έπαιρναν παίκτες.
0: Κορυφαίο επίπεδο δεν έχει ξαναγίνει. Καταρχάς είναι.
1: Και να το δει κανείς, ναι, καταλήγει εκεί. Γιατί μιλάμε για ένα παίκτη ενεργό. Έτσι. Μιλάμε
0: είναι
1: για ένα
0: το
1: παίκτη ο οποίος.
0: Ακριβό συμβόλαιο επαγγελματία αθλητή που έχει δοθεί στη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα. 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ μέσο όρο δηλαδή. Δεν έχει δώσει ποτέ κανένας. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο ενδεικτικό των προθέσεων.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θα είναι και η μόνη μεταγραφή.
0: Δεν είναι
1: γιατί
0: μόνη. Εντάξει, το θέμα του
1: Τολιόπουλου
0: είναι πολύ ζεστό. Εγώ θα πω την πληροφορία που έχω για τον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, αν το θελήσει ο ΠΑΟΚ. Εξαρτάται καθαρά από τον ΠΑΟΚ αν θα τον πάρει. Έχει βρει τη φόρμουλα.
1: Πάλι μεταγραφή.
0: Έχει βρει τη φόρμουλα της συμφωνίας και για αγορά.
1: Έχει συμβόλαιο,
0: και
1: αυτό λέω.
0: Από τον Παναθηναϊκό, διαβάζω για την νούμερα 1,5 εκατομμύριο, νομίζω κάπου εκεί είναι. Τριετές συμβόλαιο στον ίδιο του καλαθοφεριστή με διπλά λεφτά από ό,τι του δίνει ο Παναθηναϊκός. Αυτό ξέρω ότι είναι η φόρμουλα συμφωνίας. Απλά είναι θέμα ΠΑΟΚ να το αποφασίσει. Αν ο ΠΑΟΚ το αποφασίσει, τον παίρνει τον παίκτη. Αυτό είναι η δική μου η πληροφορία. Μπορώ να την μεταφέρω. Ξέρω ότι και ο Άρης έκανε μια δυνατή προσπάθεια.
1: Ναι, έχει διαρρεύσει αυτό
0: έχει,
1: από χθες.
0: Έχει μεγάλο εμπόδιο ο Άρης τη στάση του Παναθηναϊκού απέναντί του. Νομίζω υπάρχει και μια κόντρα που παίζει το ρόλο της, αλλά και πάλι, δηλαδή και ο Παναθηναϊκός να ήταν θετικός, ας πούμε, και να έλεγε: OK, Άρης με τα ίδια λεφτά με τον ΠΑΟΚ. Πάλι, αν ο ΠΑΟΚ ήθελε να τον πάρει, θα τον έπαιρνε. Γιατί μπορεί να ανεβάσει τα λεφτά, μπορεί 1,200. Είναι θέμα, αυτό λέει τουλάχιστον η δική μου η πληροφορία, καθαρά. Θέμα ΠΑΟΚ απόφασης εάν θα ενεργοποιήσει αυτή τη φόρμουλα συμφωνίας με τον Βασίλη τον Τολιόπουλο για να αποκτήσει τον διεθνή γκάρτ και να τον προσθέσει στην ομάδα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει μια απόφαση αγωνιστικού χαρακτήρα. Αν θα πάει κάποιο δανεικό, αν. Γιατί μαζεύονται και πολλοί παίκτες. Έτσι.
2: Αυτό είναι αλήθεια το θέμα.
0: Αυτό. Και από εκεί και πέρα ακούγονται διάφορα σενάρια. Δεν έχω να προσθέσω την πληροφορία αυτή για τον Βαλαντσιούνας που βγήκε ότι συμφώνησε να πάει στην πατρίδα του, αλλά μετά βγήκε ο ίδιος και.
1: Το διέψευσε.
0: Στην πατρίδα του δημοσιογράφου. Το σίγουρο είναι ότι είναι εκεί.
1: Πολλά ονόματα είδα
0: ο Γιώργος Τσιάρας είναι εκεί στο Las Vegas για αυτή τη διαδικασία του να προσεγγίσει παίκτες από το NBA και από ό,τι λέγεται ψάχνει ο ΠΑΟΚ και μια χειρή κίνηση από εκεί. Τώρα να είναι ο Βαλαντσιούνας, να είναι κάποιος άλλος δεν το ξέρω. Αυτή την πληροφορία δεν την έχω. Αυτή που έχω για τον Τολιόπουλο τη μεταφέρω.
1: Να.
0: Και νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό του Τολιόπουλου. Έτσι να. Έχω την αίσθηση, έτσι δεν μπορώ να το πω βέβαιο, αλλά εξαρτάται από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ακούστηκαν και άλλα ονόματα, ακούστηκε ο Ντόρσεϊ, πολλά δηλαδή ότι μπαίνει ο ΠΑΟΚ και σε αυτές τις περιπτώσεις. Το βέβαιο είναι ότι έχει κάνει χειρότατο μπάσιμο ο δικέφαλος του Βαρά και στέλνει το μήνυμα ότι θέλει να είναι πρωταγωνιστής.
1: Ντόρσεϊ, Γκραντ και Βαλαντσιούνας.
0: Και Γκραντ ακούστηκε, ναι. Και
1: Γκραντ είδα γραμμένα έτσι από.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω site. Για αυτά, δεν μπορώ να διαψεύσω. Δεν ξέρω αν έχουν τον Γιώργο Πετρίδη σε άδεια του, στέλνει ένα μήνυμα. Αν μπορέσει, μπορεί να τον έχουμε. Αν έχει κάποια πληροφορία παραπάνω, θα ρωτήσουμε και τον καλεσμένο που έχουμε.
2: Και η αλήθεια είναι
0: για
2: και ότι για τον Τζέντι Οσμά δεν είχε διαρρεύσει από πουθενά.
1: Όχι.
2: Αυτό που.
1: Χθες το την Παρασκευή το βράδυ.
2: Αυτό που πρόσεξα εγώ ήταν ότι μετά και την είδηση της μεταγραφής του παίκτη από τον ΠΑΟΚ, πραγματικά τα σχόλια των φίλων του Παναθηναϊκού για το συγκεκριμένο παίκτη ήταν ιδιαίτερα κολακευτικά. Που εκτός από το αγωνιστικό του ταλέντο, μιλάνε για ένα σπουδαίο και πολύ καλό παιδί. Έτσι, που σπουδαίο αθλητή και πολύ καλό παιδί.
0: Είναι αρχηγός Εθνικής Τουρκίας. Δεν είναι αυτό τώρα. Αρχηγός δεν γίνεσαι έτσι.
2: Και ο οποίος δεν ήθελε να πάει η Τουρκία, ήθελε να μείνει η Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, και δεν ήθελε να πάει σε ομάδα σε Ευρωλίγκα. Άρα σημαίνει ότι αυτά που έχει ακούσει από την πλευρά του κυρίου Μιστακίδη είναι προφανώς εντυπωσιακά για το πλάνο το οποίο θέλει να υπηρετήσει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, γιατί ο ΠΑΟΚ τώρα μαζεύει πολλούς παίκτες. Η λογική λέει, λέω εγώ τώρα, δεν το ξέρω, ότι θα γίνει και μια παρουσίαση. Γιατί στον ΠΑΟΚ ειδικά υπάρχει λόγος σοβαρός να γίνει μια παρουσίαση, να αναλυθεί το πλάνο. Ξέρουμε το πλάνο βέβαια. Έτσι μας το έχει πει ο κύριος Τρινκέρι και όταν παρουσιάστηκε και στη συνέντευξη που είχε δώσει πρόσφατα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να χτίσει με στόχο την Ευρωλίγκα και ότι θα το κάνει βήμα-βήμα και θα πάει μέσω EuroCup. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν έρθει και ο Βαλαντσιούνας, νομίζω ότι αλλάζουν τα δεδομένα και για το πρωτάθλημα από φέτος. Δεν λέω ότι γίνεται φαβόρι ο ΠΑΟΚ, σίγουρα όμως δεν θα μπορούν να λέμε ότι υπάρχει αυτή η απόσταση που υπήρχε μέχρι τώρα, έτσι. Είναι εντυπωσιακές κινήσεις την ίδια ώρα που και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Γενικά, Κώστα, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε από Παρασκευή βράδυ μέχρι και σήμερα είχαμε πάρα πολλά ζητήματα.
0: Το καλό είναι ότι πέρα από την υπόθεση Σανταμαρία που θα έπρεπε να κλείσει νωρίτερα για να κάνει και προετοιμασία εκεί, αλλά όπως και να έχει έκλεισε. Mm-hmm. Και να σου πω, μαθαίνω καλές πληροφορίες για αυτό τον παίκτη για τα ελληνικά δεδομένα. Μπορεί για την Ισπανία να είναι λίγο αργός, αλλά για την Ελλάδα νομίζω ότι θα είναι καλός παίκτης. Εμένα μου άρεσε, για να μην λέμε μόνο να γκρινιάζουμε, μου άρεσε που το θέμα του Τάχα Άλλη βγήκε νωρίς και κλείνει νωρίς. Έρχεται το βράδυ 10 η ώρα ο παίκτης, δηλαδή μέσα σε 3-4 μέρες αυτό το θέμα έκλεισε. Έτσι πρέπει να γίνονται όλες οι μεταγραφές. Μακάρι ο ΠΑΟΚ, ο ποδοσφαιρικός, να κλείσει σε αυτές τις ταχύτητες τις επόμενες κινήσεις του για να γεμίσει το ρόστερ, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να γεμίσει το ρόστερ.
2: Και μακάρι να του βγουν και μεταγραφές, έτσι. Δηλαδή...
0: αυτό είναι στην πράξη πάντα. Κοίταξε να δεις. Και για τον Άλλη, τώρα για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει χαρακτηριστικά. Το είδαμε το παιδί στο Μουντιάλ. Είναι ένας γνωστός παίκτης, έχει ταχύτητα, έχει κάποια στοιχεία τα οποία τα χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Είπαμε το ερωτηματικό αν θα μπορέσει να γίνει ο βασικός, ας πούμε, και να στείλει τον Τάισον σε ένα δεύτερο ρόλο να παίζει στα παιχνίδια τα οποία θα είναι
1: 30 λεπτά.
0: Ναι, λίγο πιο κρίσιμα, λιγότερο να δίνει ποιοτικά λεπτά. Αλλά ότι έχει στοιχεία καλά.
2: Έχει, ναι,
0: τα
2: βέβαια.
0: Έχει και γι' αυτό ήταν και εθνική Σουηδία.
2: Εγώ νομίζω ότι και το βασικό του, η ταχύτητα είναι πολύ σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή στο σημείο, έτσι πως είναι το ποδόσφαιρο.
0: Το θέμα είναι σε κλειστά μάτσα. Όταν περιμένει ο αντίπαλος, εκεί να δούμε πώς θα βοηθήσει, πόσο εύστοχος θα είναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει χάσει και πολλές ευκαιρίες στην καριέρα του. Αλλά ταχύτητα είναι πάντα ταχύτητα. Και ο γρήγορος ο παίκτης είναι πάντα γρήγορος.
2: Έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Εντάξει, το γεγονός, παιδιά, ότι παίζει στην εθνική Σουηδία, έστω και αλλαγή. Εντάξει, δείχνει κάτι, έτσι. Κάτι σημαίνει αυτό για τον παίχτη, mm-hmm. ότι δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής, έτσι. Και ο Σανταμαρία έχει παραστάσεις που λες από την Λα Λίγκα, από την Ισπανία. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Τώρα το αν θα κάτσει μια μεταγραφή, πάντως το βιογραφικό και των δύο είναι καλό. Δηλαδή υπάρχει προηγούμενο που δείχνει ότι και οι δύο έχουν παραστάσεις και έχουν εμπειρίες και μπορεί να βοηθήσουν. Το τι θα γίνει άμα μπολιάσουν με το υπόλοιπο κλίμα και με την υπόλοιπη ομάδα είναι κάτι το οποίο θα φανεί μέσα στο γήπεδο. Γιατί
2: αυτό είναι δουλειά του Λύση.
0: Εντάξει, είχαμε και μια ευχάριστη πληροφορία με το που έφτασε η αποστολή από την Ολλανδία του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Όσοι ήταν στο αεροδρόμιο, είδαν τον Ελουστόντο να περπατάει κανονικά, κατάλαβαν ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσοι ήταν το φιλικό του Σαββάτου λαχτάρισαν, βλέποντας μπαταρισμένο το γόνατό του. Λίγο αργότερα μάθαμε ότι είχε ένα θέμα ενοχλήσης στο δικέφαλο και τελικά φαίνεται ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα χάσει λίγες προπονήσεις και θα μπει. Άρα, όπως βγαίνει η πληροφορία από το περιβάλλον της ΠΑΕΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο θα είναι κανονικά παρόν στα παιχνίδια που θα παίξει ο ΠΑΟΚ, είτε με την Κλουζ, είτε με την Δυναμό Κιέβου. Την Παρασκευή περιμένουμε και τη λίστα, θα πούμε τα δεδομένα. Απλά εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι αν αποκτηθεί και ο Χατζηδιάκος, περιμένουμε να δούμε εκεί τι θα γίνει. Έκανε ο Γιώργος Χαστάνης ένα ρεπορτάζ και το ανέλησε ότι πάει να κάνει και ένα συμψηφισμό ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει λεφτά λαμβάνει από τη μεταγραφή του Κοτάρσκι. Η ιδιαιτερότητα είναι ότι ο Χατζηδιάκος και ο Ζαφίρης δεν μπορούν να δηλωθούν ως γηγενείς. Γιατί όπως ο Χατζηδιάκος δεν έπαιξε από τα 15 ως τα 21 μία τριετία σε ελληνικό σύλλογο, το ίδιο ισχύει και με τον Ζαφίρη, γιατί έπαιζε στο εξωτερικό. Έτσι, παρότι λοιπόν διεθνής, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τις υπολογίζει σαν γηγενείς. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει αρκετούς παίκτες που μπορεί να βάλει ως γηγενείς, οπότε δεν έχει πρόβλημα
1: και
0: για
1: αυτό. Και πριν δώσουμε έτσι τη σκητάλη και πούμε την καλησπέρα μας στο Στέλιο τον Γρηγοριάδη, να πούμε ότι και ο Γιώβιτς που παίρνει ο Άρης στο μπάσκετ, Κώστα, είναι παίκτης με παραστάσεις.
2: Παραστάσεις, ναι,
1: μιλάμε για εθνική Σερβία τώρα.
0: Καλές έτσι,
1: με πολλές συμμετοχές και γενικότερα παίκτης από Ευρωλίγκα.
0: Καλά έκανε σχεδόν και αυτή την είδηση.
1: Πολύ καλή μεταγραφή. Επειδή είδα κάποια στοιχεία του παίκτη, α πούμε, χθες που έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για παίκτη ο οποίος είναι έμπειρος. Δηλαδή δεν συζητάμε.
2: Καμία μεταγραφή και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη δεν έχει γίνει τυχαία, έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ
2: προσεγμένες οι κινήσεις.
0: Να πούμε ότι όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική. Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάση, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή η φιλοσοφία ενσωματώνεται σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Μπορείτε να τη ζήσετε από κοντά στο νέο Lexus Corner, Θέρμη Θεσσαλονίκης, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86. Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτή την εμπειρία. Και πάμε τώρα να βάλουμε στη συζήτηση για τον μπασκετικό αλλά και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Στέλιο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Γεια σας, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Πού σε βρήκε σένα η μεταγραφή του Όσμαν, γιατί το βράδυ της Παρασκευής έγινε ένας κακός χαμός, η αλήθεια είναι.
3: Με βρήκε στη Χαλκιδική.
0: Χαλκιδική.
3: Ναι. Και έγινε όντως χαμός, από ό,τι έβλεπα και εγώ.
0: Ναι.
3: Εντάξει, ήταν δικαιολογημένος τώρα αυτός ο ενθουσιασμός του κόσμου. Και δεν είναι μόνο το θέμα ότι ο ΠΑΟΚ παίρνει έναν πολύ μεγάλο παίκτη, είναι τι σηματοδοτεί αυτή η μεταγραφή. Τι δείχνει, ποιες προθέσεις του Μισακίδη δείχνει και ποιες προοπτικές ανοίγονται και τα καλύτερα έρχονται στο μέλλον. Όλος ο κόσμος αυτό λέει και έχει δίκιο να σκέφτεται έτσι. Αν δεν σκεφτεί έτσι αισιόδοξα τώρα, πότε θα το κάνει?
0: Λογικό είναι με αυτή την κίνηση.
3: Μετά από τόσα χρόνια απλής, ας πούμε, ύπαρξης και συντήρησης της ομάδας.
0: Και δεν θυμάμαι, Στέλιο, δεν ξέρω εγώ αν σε θυμάσαι που είσαι πιο παλιός, ποτέ τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ, ομάδα της Θεσσαλονίκης, Βόρειας Ελλάδας, να παίρνει μια αγορά παίκτη από κορυφαία ομάδα της Αθήνας, και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι ίσως η κορυφαία, σίγουρα τα τελευταία χρόνια είναι η κορυφαία ομάδα στην Ευρώπη, ένα από τα πρώτα αστέρια της. Δηλαδή είναι σαν να λέμε τώρα να πάει ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ και να πάρει, ξέρω εγώ, τον Γιώβιτς, ας πούμε, να πάρει τον Ελκαμπή. Κάπως έτσι είναι.
3: Είναι και αυτό σπουδαίο, χωρίς να παραγνωρίζουμε βέβαια ότι αν ο Παναθηναϊκός ήθελε σώνει και καλά να τον κρατήσει, είχε τον τρόπο, έτσι.
0: Ναι.
3: Δεν είναι ότι νικά στον Παναθηναϊκό σε μια διεκδίκηση παίκτη. Προτίμησε τα 2 εκατομμύρια, διότι υπάρχουν άλλα σχέδια με τον Ομπράντοβιτς για το ποιοι θα είναι οι παίκτες στους οποίους θα βασιστεί, τι ρόλο θα έχει ο καθένας, αν έχω πολλούς σε αυτές τις θέσεις ή αν έχω λίγους. Δηλαδή το σκεφτήκαν στον Παναθηναϊκό, δεν το κάνανε επειδή...
0: Το κομβικό στέλιο, ξέρεις ποιο ήτανε? Ο Όσμαν στον Παναθηναϊκό έπαιρνε 1,7 ετησίως και έρχεται ο ΠΑΟΚ και του λέει στην τριετία κατά μέσο όρο 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δηλαδή του κάνει μια πρόταση 80% πάνω σχεδόν.
3: Σύμφωνοι, αλλά και εγώ λέω για να τα λέμε όλα δηλαδή, να είμαστε...
0: Ναι, ναι, σωστό.
3: Ειλικρινείς, ότι ο Γιαννακόπουλος δεν θα κόλωνε στα 3 εκατομμύρια.
0: Όχι, αν ήθελε να τα δώσει, θα μπορούσε να τα δώσει. Ναι, η αλήθεια είναι
3: αυτή. Αυτό λέω. Παρ' όλα αυτά, ναι, όταν παίρνεις έναν κορυφαίο παίκτη από τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό, το λες και μαγκιά, ρε παιδί μου, χωρίς να υπερβάλλεις. Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Τολιόπουλο. Η πληροφορία την οποία μετέφερα, τουλάχιστον εγώ αυτή έχω, είναι ότι είναι καθόλου υπό έλεγχο του ΠΑΟΚ αυτή η μεταγραφή. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αποφασίζει αν θα γίνει ή αν δεν θα γίνει σε κάθε περίπτωση, και να δούμε αν προκύψει κάτι πολύ μεγάλο όπως ακούγεται λόγω του ταξιδιού του Γιώργου του Τσιάρα στο Las Vegas.
3: Εγώ πιστεύω κάτι ακόμη θα γίνει και θα είναι μπαμ. Ίσως να είναι μεγαλύτερο μπαμ ακόμη και από τον Οσμάν.
0: Ναι.
3: Και μακάρι να γίνει έτσι.
0: Εντάξει, αν είναι τύπου Βαλαντσιούνας είναι κορυφαία επιλογή. Τώρα το σύσταμε. Ναι.
3: Ναι.
0: Και μετά νομίζω αλλάζει και το στάτους ό,τι έχει να κάνει το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για χαόδη διαφορά των ομάδων. Έτσι. Ήδη τώρα με τον Οσμάν μειώνεται. Και αν έρθει και ένας Βαλαντσιούνας, μετά μπορείς να πεις ότι ο ΠΑΟΚ θα πάλει πολύ δύσκολα. Δεν λέω ότι γίνεται φαβορή, αλλά σίγουρα θα είναι ανταγωνιστικό.
3: Και την πολύ σημαντική ενίσχυση του Άρη, πιστεύω ότι και όλοι αυτό πιστεύουν, ότι θα πάμε πλέον σε ένα πρωτάθλημα με 4 ανταγωνιστές. Ίσως όχι από την πρώτη χρονιά να δούμε, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ και Άρη στις 2 πρώτες θέσεις ή έστω ότι μια ομάδα στις 2 πρώτες θέσεις, ας πούμε. Αλλά γίνεται μια αρχή και είναι πολύ εντυπωσιακή αρχή, θεωρητικά πάντα, μιλώντας και με βάση τις μεταγραφές που γίνονται.
0: Μάλιστα. Μέσα σε όλα προέκυψε και μια κίνηση Τσαλόπουλου για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Όσοι ήμασταν στη Γενική Συνέλευση πρόσφατα, πριν κανένα τρίμηνο πότε ήταν, είχε εκφραστεί αυτό. Ξεκάθαρα είχε δηλώσει παρόν ως υποψήφιος πρόεδρος. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, δεν ξέρω αν φαντάζομαι διάβασε το κείμενο αυτό που αναρτήθηκε στα social, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε για σχήμα εκλογών. Μιλάμε, αυτό είναι δική μου ερμηνεία, για άμεση αμφισβήτηση της τωρινής ηγεσίας του Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Γιατί μιλάει για κακούς χειρισμούς και στο θέμα της ΠΑΕ και στο θέμα της ΚΑΕ, ζητάνε κάτι διαφορετικό και δεν αποκλείω να δούμε κάποια πρόταση μομφής, η οποία μπορεί να γίνει με κάποιο σύνολο ψήφων.
3: Ναι, εντάξει, αυτό ποτέ δεν αποκλείεται να συμβεί και από οποιονδήποτε δεν αποκλείεται να συμβεί. Από εκεί και πέρα, κοίταξε Κώστα, ευχάριστο θα είναι να υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι για τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Ενδιαφερόμενοι να διοικήσουν. Εγώ δεν μπορώ, ως φίλαθλος μιλάω έτσι, μην παρεξηγηθούμε τώρα. Ως φίλαθλος του ΠΑΟΚ δεν μπορώ να δεχτώ την υποκρισία. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι έπαιξαν ρόλο στο διχασμό, άνθρωποι οι οποίοι πήγαν φανατικά με μία πλευρά, καταπολεμώντας την άλλη πλευρά, δεν μπορούν να μιλάνε για ενότητα. Και ότι θα είναι αυτοί που θα υπερασπιστούν την ενότητα που κάποιοι άλλοι κακοί έπληξαν στον ΠΑΟΚ την ενότητα που κάποιοι άλλοι κακοί έπληξαν στον ΠΑΟΚ

0: κακό ρόλο στο χρόνο που έχει προηγηθεί από το περασμένο καλοκαίρι.
1: Μάλιστα. Σωστό. Και να πούμε εδώ και το εξής. Εμένα μου έκανε αλγινή εντύπωση να χτυπάνε το πρόσωπο του Ανδρέα του Μανδρίνου, ο οποίος είναι αποδεδειγμένης ηθικής και αισθήματος για τον ΠΑΟΚ παράγοντας. Έτσι, τον ξέρουμε όλοι μας από την εποχή που ήταν στα κουμάντα επί Θοδωρή Ζαγοράκη. Επειδή δεν είναι αρνητικός πάντα και έχει, νομίζω, και συζητήσεις που κάνει με κάποιους ανθρώπους, μια θετική διάθεση να δει μελλοντικά αν θα ασχοληθεί με το ερασιτέχνη. Κάποιοι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, χτυπήσαν, μιλήσανε ότι έχει έτοιμο το σχήμα κλπ. Και τον χτυπήσαν με ανήθικο τρόπο με κάποιες αναρτήσεις στα social media. Είναι κακό αυτό. Ανθρώπους οι οποίοι είναι, νομίζω, παμπαοξίδικες αποδοχές, να το πω έτσι, να τους χτυπάνε με αυτόν τον τρόπο.
0: Σε αυτό το τελευταίο που λέω συμφωνώ απόλυτα, αυτό περίμενα να πω, ότι ο Μανδρίνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πείραξε κανέναν, δεν προκάλεσε κανέναν, δεν δημιούργησε ποτέ κανένα πρόβλημα από όποια πλευρά κι αν ήθελε να το δει κανείς. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μόνο αγαπάει τον ΠΑΟΚ και μόνο προσφέρει όταν του δίνεται ευκαιρία ή όταν του το ζητάνε.
1: Mm-hmm.
0: Συνεπώς απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφή εις βάρος του. Αυτό λέω, χωρίς να εννοώ ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει προσφέρει σαν τον Ιβάν, ας πούμε, ή σαν τον Μιστακίδη τώρα. Όχι. Αλλά πάντοτε είναι εκεί χωρίς να προκαλεί και μόνο να προσπαθεί να λύνει προβλήματα.
1: Μάλιστα. Στέλιο, ευχαριστούμε για το ποδόσφαιρο. Θα τα πούμε αύριο τώρα, γιατί τις μεταγραφές έχουμε πιάσει πολύ. Αλλά τώρα, επειδή μας έπιασε ο χρόνος, θα τα αναλύσουμε λίγο πιο διεξοδικά, νομίζω, αύριο.
2: Πάντως, οι εκλογές για τον ερασιτέχνη είναι το Φεβρουάριο του 2028, έτσι.
1: Ναι, το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό σου λέω ότι ο κύριος Σταλόπουλος, έτσι πως έβγαλε την ανακοίνωση, θεωρώ ότι δεν θα πάει για τις εκλογές.
2: Δεν είναι.
1: Αν ήταν για εκλογές, δεν θα το έκανε τώρα. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου προσωπική. Δεν θα έβγαινε καλοκαίρι του 26 για εκλογές του 28. Εγώ θεωρώ ότι θα πάει να κάνει κίνηση μομφής κατά της συνδιοίκησης.
2: Εντάξει, γίνεται και αυτό. Υπάρχει δρόμος και
1: υπάρχει.
2: Γι' αυτό.
1: Υπάρχει. Άμα έχεις αριθμό ψήφων μελών του ερασιτέχνη, μπορείς να ψηφίσεις και να ζητήσεις εκλογές.
2: Ναι, αλλά μετά πας πάλι σε εκλογές με τα ίδια μέλη της.
1: Ναι, αλλά τώρα άμεσα αυτό λέω, ρε Τανιά. Άμεσα πας.
3: Επειδή, παιδιά, εγώ δεν το ήξερα πότε θα γίνουν οι εκλογές. Νόμιζα ότι θα γίνουν εκλογές τώρα στα κοντά.
2: Όχι, όχι.
3: Άρα αυτό που λέτε στο μυαλό μου.
2: Δεν είναι ξεκάθαρο. Δούμε πρώτα τη συνέντευξη τύπου και μετά.
0: Εγώ λέω ότι δεν έχει νόημα
1: έτσι
0: να ανοίγεις προεκλογική περίοδο 14 μήνες πριν. 14.
1: Άρα, είναι ξεκάθαρο.
0: Άρα πραγματικά κάποιος άλλος είναι ο στόχος αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Να είσαι καλά, Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ρετό, καλό απόγευμα.
3: Πάμε Flash Mundial, έτσι, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 5:30. Δροσιά, οικονομία και άνεση. Τρεις λέξεις, ένα όνομα. Δηλερής.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς! Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
1: Καλησπέρα σας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, στα ημιτελικά βρίσκονται 4 εθνικές ομάδες με την υψηλότερη κατάταξη στην επίσημη λίστα της FIFA. Η πρώτη στον κόσμο, Γαλλία, θα αντιμετωπίσει την τρίτη Ισπανία αύριο στις 10 το βράδυ στο Arlington του Τέξας και η δεύτερη Αργεντινή την τέταρτη Αγγλία, την τετάρτη επίσης στις 10 στην Ατλάντα. Ο Ιβάν Μπάρτο από το Ελ Σαλβαδόρ είναι ο εκλεκτός της FIFA για τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία. Είναι ο πρώτος διαιτητής στην ιστορία που απέβαλε ποδοσφαιριστή για τοποθέτηση χεριού μπροστά στο στόμα του Μιγκέλ Αλμιρόν στον αγώνα Τουρκίας Παραγουάης. Η Αργεντινή κατέθεσε αίτημα που γίνεται δεκτό από τη FIFA προκειμένου να φορέσει την τρίτη σκούρι μπλε εμφάνισή της κόντρα στην Αγγλία, όπως συνέβη στην αναμέτρηση του 1986 και την νίκη της με 2-1 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα από τον Diego Armando Maradona. Μόνο ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, Mohamed Al-Kamali, αποφάσισε να ακυρώσει την κόκκινη κάρτα στον Φόλαριν Μπαλογκάλ των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να αγωνιστεί κόντρα στο Βέλγιο. Κανένας εκ των υπολείπων μελών της Επιτροπής δεν πήρε θέση σύμφωνα με τους Times.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δώρο

0: Φώτης Novibet.
1: Δωροτροχό.
0: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μετροπολής!
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Ελιά Λεμόνι, 25 χρόνια τώρα. Είμαστε η δική σας επιλογή. Γιορτάζουμε μαζί σας, ρίχνοντας τις τιμές 50% σε όλο μας το μενού. Σωστά ακούσατε, 50%. Ελιά Λεμόνι, πάντα μαζί.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάλι χωρίς το Fedora Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedora Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedora Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Πεινάω. Για πού είμαι?
12: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
11: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου κυρία Σούλα.
17: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σιγά την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
0: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
22: Huh?
0: Παίζει παγκόσμιο.
22: What?
1: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
23: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
23: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 5:30.
28: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
29: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
30: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο εδώ στο Μετρόπολης. Να πούμε κάτι σημαντικό, νομίζω. Όσοι γνωρίζουν τη αποθερμομόνωση, ξέρουν ότι το πιο κρίσιμο υλικό σε κάθε σύστημα είναι η ποιότητα της κόλλας. Η Ατλακόλ, με εμπειρία 80 χρόνων στη δημιουργία συγκολητικών υλικών, παρουσιάζει το Ατλατέρμ, ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με όλα τα απαραίτητα υλικά, σχεδιασμένα να συνεργάζονται άψογα. Προστατεύει το κτίριο, βελτιώνει την ενεργειακή του απόδοση και προσφέρει αντοχή στο χρόνο. Λοιπόν, να πούμε και μια επίσημη ενημέρωση που δίνει η ΠΑΕ Άρης για τα φιλικά στην Ιταλία. Οριστικοποιήθηκαν λοιπόν οι μέρες και οι ώρες των τριών φιλικών που θα δώσει ο Άρης επί ιταλικού εδάφους. 26 Ιουλίου αντιμετωπίζει την Αταλάντα στις 11.30 το πρωί στο Αταλάντα Training Center. Θα το δείξει τώρα αυτό. Τηλεοπτικά αυτό δεν έχω μόνο ενημέρωση. Στις 30 θα παίξει με τη Μόντσα στις 7 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος πάντα, στο Σέντρο Σπορτίβο Μοντσέλο. Και ο κύκλος των φιλικών στη γειτονική Ιταλία θα κλείσει 12 Αυγούστου με τη σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη Νάπολη, 10 το βράδυ στο Τεόφιλο Παλατίνι Στέντιουμ. Επαναλαμβάνω, 26 Ιουλίου Άρης Αταλάντα, 11.30 το πρωί, Ιταλία όλα αυτά. 30 Ιουλίου Άρης Μόντσα στις 7 το απόγευμα και 12 Αυγούστου 10 το βράδυ Νάπολη Άρης σε ένα μεγάλο φιλικό παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε με έναν έμπειρο, πολύ έμπειρο ρεπόρτερ του μπάσκετ στην Αθήνα για να μας αναλύσει λίγο τα δεδομένα. Νομίζω ότι θα μου δώσει μισό λεπτό για να μπορέσω να κάνω μια επικοινωνία μαζί του, για να μπορέσουμε να κάνουμε άμεσα αυτή την συζήτηση, γιατί προφανώς δεν αναγνωρίζει το τηλέφωνο αυτό που καλείς, Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε, Τανιά.
1: Ας δώσω εγώ ένα διαγωνισμό, έτσι για να ζεστάνω και τους ακροατές μας. Διεκδικήστε ένα στρώμα προφάιλ από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Μετρόπολης 95 και 5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλα όσα χρειάζεστε για ένα καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκπτώσεις παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές ως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά. Μην ξεχνάτε, μπείτε στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Μετρόπολης και διεκδικήστε κι εσείς ένα προφάιλ στρώμα από την Greco Strom.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο για Μουντιάλ. Θα την κάνουμε την συζήτηση για τον μπάσκετ λίγο αργότερα. Πάμε στο φίλο μας τον Τζάρλι, ο οποίος το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά το Μουντιάλ και νομίζω ότι είναι η ώρα τώρα να κάνουμε μια ανάλυση. Τώρα που έχουμε μια μικρή στάση σήμερα μέχρι τον αυριανό και τον μεθαυριανό ημιτελικό. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, πολύ μεγάλα παιχνίδια και δεν ξέρω ο Τσάρλι, ο φίλος μας, εάν θεωρεί ότι πέρασαν οι καλύτερες ομάδες. Σίγουρα πέρασαν οι 4 πρώτες στο ranking της FIFA.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Τσάρλι, καλησπέρα.
1: Γεια σου,
0: μια
1: Τσάρλι.
0: Χαρά, μια χαρά.
3: Τα βλέπω, είσαι και οι τρεις. Φανταζόμουν ότι ένας από εσάς έχει πάρει άδεια.
0: Όχι, ακόμα.
1: Όχι ακόμα, αλλά εντάξει.
0: Προς τον Αύγουστο, μίστερ. Έχουμε και μεταγραφές τώρα εδώ, πολλές. Βλέπεις τι γίνεται.
3: Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι μέχρι τώρα οι Ισπανοί έχουν το καλύτερο. Είναι μια ομάδα που παίζει σαν σύλλογος. Απλά οι Ισπανοί έχουν το δεσαβαντάζ ότι δεν έχουν το αστέρι τους σε καλή κατάσταση. Δηλαδή, έχουμε δει μια διοργάνωση που είναι εντυπωσιακό ο Μέση, που είναι εντυπωσιακό ο Εμπαπέ, ο Λύση για τους Γάλλους, ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ, ο Χάλαντ σκόραρε. Ο Γιαμάλ δεν έχει πάρει τα πάνω.
0: Δεν πήγε ακόμα καλά, ναι.
3: Ναι, δεν έχει πάρει ακόμα τα πάνω του. Δεν έχουν ούτε ο Πέδρη έχει τραβήξει, ούτε ο Όλμο έχει τραβήξει. Δηλαδή δεν έχουν τα αστέρια του.
0: Ναι, αλλά επανήλθε ο Μερίνο που είναι ο αγαπημένο μου χαβ. Μιλάμε για παχταρά, έτσι.
3: Το βάζει στο 87-88 και βάζει.
1: Ο άνθρωπος τελευταίες στιγμές.
3: Εντάξει, απλά είναι, παίζουν περισσότερο σαν σύλλογος από τους υπόλοιπους και αυτό το πλεονέκτημά τους. Οι Γάλλοι νομίζω ότι έχουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και έχουν δείξει συνολικά την καλύτερη εικόνα στο τουρνουά και θεωρώ ότι είναι η ομάδα που, αν το πάρει, αν πούμε, το πάρει η ομάδα που έχει την καλύτερη εικόνα, θεωρώ ότι οι Γάλλοι αξίζουν να το πάρουν.
0: Δηλαδή ο τίτλος του φαβορή δίνεται στους Γάλλους, έτσι άνετα.
3: Ναι, δίνεται και νομίζω ότι πέρα από το γεγονός ότι έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι έχουν τρία αστέρια που πάνε καλά, δηλαδή και ο Εμπαπέ και ο Πλίσιο και ο Ντεμπελέ σκοράρουν και δημιουργούν και έχουν νούμερα, έχουν τρεις πόλους. Είναι όλοι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή βλέπουμε το καλύτερο Ντίνιε που έχω δει ποτέ μου. Είναι πολύ καλός ο Κουντέ. Ο Πομεγανός Αλιμπά πίσω έχουν δέσει. Παίζονται σαν με μια τακτική που έχει τέσσερις παίκτες ψηλά και εγώ θεωρούσα ότι έχουν πρόβλημα στην αμυντική αναχέτηση. Όχι μόνο δεν συμβαίνει, αλλά και ο Κονέ που έχει πει σαν βασικό στο αμενή. Ναι. Και νομίζω ότι δεν βγαίνει. Είναι εκπληκτικός και ο Ραμπιό κάνει τρομερό τουρνουά.
0: Μεγάλη επιλογή αυτή, Τσάρλ, έτσι. Δηλαδή αφήνεις δύο χάφτης Ρεάλ έξω. Ναι. Για να παίζει ένας παίκτης όπως είναι ο Ραμπιό, που πλέον μπορείς να πεις ότι
2: ναι, αλλά
0: προχωράει
2: είναι
0: ηλικία και ο Κονέ.
2: Είναι έμπειρος ποδοσφαιριστής, δηλαδή.
0: Είναι, okay. Αλλά δεν είναι εύκολο.
2: Ξέρει που να πατάει,
0: ναι, αυτό λέω, δεν είναι
2: μεγάλες σε μεγάλες ομάδες. Απλά Τσάρλι παίζουν με την Ισπάνια, η οποία στα δύο τελευταία μεγάλα ραντεβού μεταξύ τους, τους έχει κερδίσει τους Γάλλους και στα δύο, έτσι. Και στο Nations League και στο Euro. Δηλαδή, τους έχουν στα δύο τελευταία παιχνίδια. Δεν ξέρω το αν παίζει ρόλο αυτό, βέβαια. Αλλά
3: ασφαλώς όλα παίζουν ρόλο και δεν υπάρχουν βεβαιότητες σε αυτά τα παιχνίδια. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι μέχρι τώρα το πλεονέκτημα των Γάλλων που παίζουν ρόλο αυτό στα Μουντιάλ είναι ότι έχουν όλους τους παίκτες σε πολύ καλή κατάσταση.
2: Όλοι, ναι, ναι.
1: Και η Γαλλία μας έχει πείσει σαν ομάδα. Η Ισπανία ακόμα δεν μας έχει πείσει.
3: Οι Ισπανοί έχουν με διαφορά, με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη ομάδα, την καλύτερη αμυντική λειτουργία.
0: Αναστατική λειτουργία, ναι.
3: Ναι, όχι τον τρόπο που αμήνονται, αλλά μέσα από την κατοχή τους μπάλα, στην τρόπο που αναπτύσσονται, δεν δίνουν δυνατότητα στον αντίπαλο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Δηλαδή, αυτή μέσα από την ασφαλή κατοχή τους.
2: Αφού κρατάνε την μπάλα συνέχεια στα πόδια τους, Τσάρλι, ναι. Συνέχεια.
3: Δεν έχει δεχτεί καμία ομάδα φάσεις για λιγότερα 6 goals από όλες. Έχουν μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό.
0: Mm-hmm.
3: Έχουν πάρα πολύ λίγα τέρματα. Νομίζω ότι τα 6 goals των αντιπάλων της, το αντιπάλο τους είναι γύρω στο 1,5-1,6 σε μια σειρά τώρα 5-6 παιχνιδιών.
0: Άρα το κρίσιμο στον ημιτελικό αυτό, έτσι πως το αναλύεις, είναι αν θα προηγηθεί νωρίς η Γαλλία. Γιατί αν ανοίξει το μάτς, εκεί μπορεί να έχουν πρόβλημα οι Ισπανοί. Αν το κρατήσουν στο 0 ή προηγηθούν, το φέρνουν πολύ στα μέτρα τους.
3: Θεωρώ ότι παίζουν οι Ισπανοί, άμα θέλουν να το πάμε στο παιχνίδι. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού είναι, επειδή οι Ισπανοί φαντάζομαι θα έχουν την μπάλα, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι τους, το αν θα μπορέσουν οι Γάλλοι να βγάλουν κλεψίματα και να χτυπάνε στο χώρο. Αν οι Γάλλοι βγάλουν κλεψίματα και χτυπάνε στο χώρο, ίσως το παιχνίδι των Ισπανών τους βολέψει. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και η περίπτωση, το passing game της Ισπανίας, που είναι το καλύτερο passing game που μπορεί να δει κάποιος από το τουρνουά, και το ξέραμε κιόλας, να είναι τόσο αποτελεσματικό όσο να κρατάει χαμηλά τους Γάλλους, να μην βρίσκουν κλεψίματα και να πάρουν οι Ισπανοί ένα ρόλο αφεντικού στο παιχνίδι και να έχουν μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτήν που φανταζόμαστε. Νομίζω ότι ένα κομμάτι του παιχνιδιού σημαντικό είναι κατά πόσον οι Γάλλοι θα μπορέσουν να σταματάνε το passing game και να βρίσκουν κλεψίματα. Άμα βρίσκουν οι Γάλλοι κλεψίματα, νομίζω στον χώρο θα τους κάνουν ζημιά και θα είναι το φαβορί. Αν οι Ισπανοί έχουν ασφαλή κατοχή, μπορεί να πάρουν το ρόλο του αθεντικού του παιχνιδιού, ναι, και να έχουμε διαφορετική εικόνα από αυτό που φανταζόμαστε. Δηλαδή, οι Ισπανοί να παίζουν σε καλύτερη ομάδα.
0: Έχεις απάντηση στο ερώτημα που το βάζουν πολύ. Γιατί ο Εμπαπέ είναι τόσο παραγωγικός και αποτελεσματικός στην εθνική Γαλλίας και δεν είναι το ίδιο όταν μιλάμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης? Και μάλιστα μπορεί να βγει και μια ειδική κατηγορία παίκτη με αυτά που κάνει ο Εμπαπέ, του Γκοατ του Μουντιάλ. Γιατί αν συνεχίσει έτσι και πάρει σε αυτή την ηλικία και δεύτερο Μουντιάλ,
2: και το Μέση
0: θα τους περάσει όλους μετά, έτσι. Αλλά το κάνει μόνο στην Εθνική Γαλλία, δεν το κάνει με το σύλλογο του.
3: Τα νούμερα του σε γκολ και στο Ισπανικό πολλά ήταν, δεν ήταν καλύτερο.
0: Ναι, βάζει. Απλά δεν βάζει σε όλα τα μάτς. Κρίσιμα, λιγότερο κρίσιμα, σε όλα.
3: Νομίζω να κάνει περισσότερο με την εικόνα της Ισπανίας, της Ρεάλ Μαδρίτης. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την εικόνα της Ρεάλ παρά δικό του πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ δεν έβλεπα ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν ήταν καλά με Παπέ. Η ομάδα συνολικά είχε
0: πρόβλημα.
3: Τώρα με τις μεταγραφές που έχουν κάνει, να δούμε αν θα βγάλει μια προσωπικότητα ο Μουρίνιο, ότι θα αλλάξει. Πάντως το εστιάζω ότι είναι περισσότερο πρόβλημα στη Ρεάλ. Βέβαια έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο, να το πούμε αυτό, ότι και ο Ντεσάμπ ξανά άξισε την ομάδα πάνω του. Δεν ήταν απλό, γιατί ο Ντεσάμπ έχει πάρει στη Βαρή δύο Champions League σαν φορ και τον έχει αλλάξει ρόλο, τον έχει πάει στα δεξιά. Και ο Ντεμπελέ, βλέπουμε η ομάδα να το αποδέχεται αυτό. Δηλαδή, ξεκίνησε ο Ντεμπελέ το Μουντιάλ σαν δεκάρι. Στο ημίχρονο ήταν εκτός, δεν μπορούσε να πατήσει καλά. Δεν έπαιζε καλά και η Γαλλία με τη μεγάλη. Και στο ημίχρονο πέρασε μόλι σε 10. Και έτσι βρήκαν ένα σχήμα με 10 τον Ολίσε που πάει εντυπωσιακά. Mm-hmm. Δεξιά τον Ντεμπελέ και αριστερά ή τον Μπαρκολάη τον Ντουέ. Νομίζω ότι και οι παίκτες το δέχτηκαν και ότι ο Ντεσάμπ έρθει την ομάδα πάνω ήταν πολύ σημαντικό. Δεν ήταν.
0: Και νομίζω είναι πολύ βασικό, Τσάρλι, ότι η Γαλλία έχει τον ίδιο προπονητή πολλά χρόνια. Μπορεί να λέμε τώρα γιατί ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ, θα αναλάβει ο Ζιντάν κλπ. Αλλά ίσως λίγο τον αδικούμε τον Ντεσάμπ. Την ξέρει πάρα πολύ. Σαν την παλάμη του χεριού του την ξέρει την ομάδα αυτή.
3: Ο Ντεσάμπ είχε δεχτεί κριτική για το γεγονός ότι η Γαλλία σε κάποιες οργανώσεις έπαιζε πιο αμυντικά από ό,τι έπρεπε. Βέβαια, αυτό που δεν υπολόγισαν πολύ είναι ότι οι Γάλλοι δεν έχουν παίκτες, δεν έχουν την ισπανική νοοτροπία και παίκτες να παίζουν πολύ τικιτάκα. Οι Γάλλοι στηρίζονται στην αθλητικότητα, στον διασκελισμό, στο κάθε το τρέξιμο. Περισσότεροι είναι μαύροι ποδοσφαιριστές με διασκελισμό που έχουν μάθει και την μπάλα στην Ευρώπη, που συνδυάζουν τα προσόντα των Αφρικανών με τεχνική κατάρτιση και την ποιότητα των Ευρωπαίων. Και πάνω εκεί έκλεισε μια ομάδα που ήθελε να. Το όπλο της ήταν η κόντρα και ο χώρος. Οπότε όταν έχει τέτοιου παίκτε, δηλαδή όταν έχει τον Ντεμπελέ, τον Ολίσε, τον Εμπαπέ, είναι σημαντικό να του δίνει και μετά.
0: Σωστό.
3: Για να δράσουμε. Θεωρώ φέτος ίσως να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι ξέρει ότι ό,τι και να συμβεί θα τελειώσει η συνεργασία του με τη Γαλλία. Έχει παρουσιάσει την πιο θετική εθνική Γαλλίας.
0: Ναι.
3: Παίζει μάλιστα με 4 παίκτες ψηλά και όχι με 3 όπως στις προηγούμενες οργανώσεις.
0: Σωστό. Ερώτηση τώρα, επειδή για τη Ρεάλ πριν, το γεγονός ότι ο Εμπαπέ δεν πήγε καλά φέτος, ούτε ο Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ, μήπως τους έδωσε το παραπάνω κίνητρο και είναι τόσο καλή, γιατί και ο Μπέλιγχαμ την πάει χεράκι την Αγγλία.
2: Έτσι,
0: κουβαλάει την Αγγλία.
1: Μια χαρά πάει.
3: Ξεκάθαρα, ναι. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο και το είχα γράψει πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, το είχε ο Εμπαπέ, γιατί αυτό που έχει συμβεί δεν είναι απλό. Δηλαδή, αυτό που έφυγε για την Παρή και πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτη, συλλογική ότι η Ρεάλ Μαδρίτη θα πάρει Champions League και ένα παίκτη που θέλει να αφήσει το Legacy, που θέλει να αφήσει ο Εμπαπέ, χρειάζεται να πάρει και αρκετά Champions League και θα ήταν πιο εύκολο να γίνει αυτό στη Ρεάλ. Η Ρεάλ δεν έχει πάρει κανένα Champions League.
2: Σωστό.
3: Δεν έχει πάρει στη Ρεάλ ούτε τίτλο.
2: Και τα πήρε η Παρή.
0: Και θα παίρνει Παρή τώρα, ναι. Αυτό είναι.
3: Οπότε ήταν πάρα πολύ σκληρό αυτό για τον Εμπαπέ και έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να κατακτήσει το παγκόσμιο από ό,τι είχε για παράδειγμα στο Κατάρ τώρα ο Εμπαπέ. Το έχει ξαναπάρει, αλλά το κίνητρο του είναι πάρα πολύ μεγάλο να πάρει το παγκόσμιο του Εμπαπέ και νομίζω ότι αυτό φαίνεται. Και για τον Μπέλιγχαμ ισχύει, το οποίο έχει να κάνει και με την εθνική Αγγλίας και είναι πολύ σημαντικό για τους Άγγλους που έχουν δεύτερο παίκτη που μπορεί να γράφει νούμερα και να έχει γκολ μαζί με τον Κέι. Αλλά για τον
2: 12 γκολ, Τσάρλι, από τα 13 τα έχουν βάλει οι δυο τους, έτσι.
3: Ναι.
2: Όλα τα γκολ των Άγγλων σχεδόν.
0: Δεν ξέρω να μου πεις την άποψή σου και γι' αυτό. Έκανε δηλώσεις ο Τούχελ, ο οποίος εμφανίστηκε ενοχλημένος από την απόδοση εθνικής, παρότι προκρίθηκε στο μάτι με την Νορβηγία, και βγαίνει ο Μπέλιγχαμ με την προσωπικότητα ενός παίκτη που δεν έχει πρόβλημα να διαφωνήσει με τον προπονητή του και λέει: κάνει λάθος ο Τούχελ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ήταν δύσκολη ομάδα η Νορβηγία. Δεν μπορούμε να παίζουμε, λέει, σε κάθε μάτς τρελό ποδόσφαιρο.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι ο Τούχελ έκανε το λάθος. Σαν προπονητής λειτουργήσε σαν προπονητής συλλόγου. Δεν καταλάβε την ιστορικότητα της στιγμής.
0: Ναι.
3: Αυτά τα παιχνίδια δεν είναι απλά. Αυτά τα παιχνίδια ακολουθούν παίκτες όλη τους τη ζωή. Το να αποκλειστεί η Αγγλία από αυτή την Νορβηγία, από την Νορβηγία που είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά το κουβαλάει ο Μπέλιγχαμ και ο κάθε Μπέλιγχαμ, θα το κουβαλάει σε όλη τη ζωή ακόμα και όταν τελειώσει η καριέρα τους. Θα μνημονεύεται για πάντα. Έχουν μια ιστορικότητα αυτά τα παιχνίδια που πρέπει να την αξιολογήσει και να τη σέβεσαι. Νομίζω ότι ο Τούχελ λειτουργήσε σαν ένα προπονητής της Bayern που είχε δουλέψει της Chelsea, όπου σου λέει δεν παίξαμε όπως ήθελα, εγώ είμαι νευριασμένος, τελείωσε το μάτς, δεν έχω αντίληψη το τι έχει συμβεί, το ότι περάσαμε στα 4, θέλω να παίζουμε καλύτερα και ήταν πολύ επικριτικός.
0: Ναι.
3: Ενώ στην εθνική είναι διαφορετικά τα πράγματα, το επόμενο μουντιάλ είναι 4 χρόνια. Δεν έχεις δυνατότητα, τι να βελτιώσεις.
0: Και ειδικά οι Άγγλοι που έχουν ακούσει τα μεριά όσα έτσι τόσα χρόνια.
3: Ναι, σημασία έχει ο στόχος. Τα κατάφερες, πανηγυρίστε, πες τους ιδιωτικά αυτά που θες να τους πεις, αλλά μην δίνεις τόσο βάση στην εικόνα, γιατί τώρα έχουμε ένα ημιτελικό ιστορικό με την Αργεντινή, που είναι το match της ζωής όλων των Άγγλων. Ίσως να είναι το μεγαλύτερο ένας Άγγλος στην ηλικία μας, 50, είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι που περιμένει να δει, τη revenge.
2: 40 χρόνια μετά. Ναι.
0: Θα απέβαλε στον Εμπολό εσύ αν είσαι στη θέση του διαιτητή.
2: Κίτρινη είναι πάντως.
0: Ότι κάνει θέατρο, κάνει.
2: Ότι
0: απλή κίτρινη είναι απλή κίτρινη. Είναι όμως απόφαση που πρέπει να πάρεις που αλλοιώνει τις ισορροπίες ενός αγώνα τόσο σημαντικού.
3: Για τον Εμπολό, με ρώτησατε.
0: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την αλλαγή κανονισμού. Ναι. Ότι...
0: Ναι, οκ, okay, έκανε λάθος, δεν ήταν κίτρινη, έπρεπε να την πάρει πίσω, ναι.
3: Ξέρετε, ήταν άτυχος, νομίζω, εμπολό, που το έφαγε ο διαιτητής. Θεωρώ ότι αν ο διαιτητής το δρόγε και έδινε πλάγιο out και δεν έδινε φάουλ υπέρ του και κίτρινε στο παρέδες, το VAR δεν θα είχε επέμβει.
0: Σωστό. Άρα λες, αν είχε καταλάβει ότι έκανε θέατρο, σε ζωντανή ροή δεν θα του δίνει δεύτερη κίτρινη. Τον ανάγκασε στο VAR δηλαδή. Το έκανε.
3: Υπάρχει τον κόσμο ότι άλλαξε ο κανονισμός και μπορεί να επέμβει για τα δασμένη χρήση της κίτρινης κάρτας να επέμβει το VAR. Αυτό το οποίο είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε, να αποβάλλεται παίκτης για θέατρο στο χώρο του σέντρας για πλάγιο out.
0: Ναι.
3: Έχουμε συνηθίσει να γίνεται για πέναλτι, γιατί στο πέναλτι.
0: Εντάξει, το πέναλτι είναι πέναλτι.
2: Πέναλτι και κόκκινη.
3: Ναι, γιατί ο στόχος του να πάρεις πέναλτι και να ακολουθήσεις γιατί είναι μεγάλος. Τώρα λες ότι να αποκλειθεί ένας παίκτης γιατί έκανε θέατρο πριν η μπάλα την πλάγιο out είναι τραβηγμένο.
0: Ναι.
3: Δεν το έχουμε συνηθίσει. Έχει να κάνει με τους νέους κανονισμούς.
0: Θα σου πει ένας Αιγύπτιος πώς τυχαίνει όμως και είναι η Αργεντινή ευνοημένη. Αυτό είναι τώρα το ερώτημα. Γιατί πολλά πειρά κατά των Αργεντινών.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θεωρώ πάντως ότι στη συγκεκριμένη φάση, αν ο διαιτητής δεν το τρώγε και δεν έδινε κίτρινη κάρτα στο παρέδες, δεν θα είχε κάνει επέμβαση στο VAR. Επέμβαση στο VAR κάνει γιατί έχει δει λαθασμένα τη φάση ο διαιτητής. Το VAR πλέον έχει το δικαίωμα να αξιολογήσει την κάρτα, αν είναι σωστή ή λάθος. Οπότε το φωνάζει και το
2: ναι, γιατί στην ουσία γι' αυτό τον φωνάζει. Ναι, για την κάρτα του παρέδες. Και ο Εμπολό κάνει θέατρο πεντακάθαρα. Ναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι κάνει θέατρο.
0: Απλά εγώ λέω ότι αν ήμουν στη θέση του, δεν ξέρω αυτό τώρα πόσο παράτυπο θα ήταν. Θα τον φώναζε ο Εμπολό και θα έλεγα μια παρατήρηση.
2: Κάτσε ρε Τσάβλη. Ο Εμπολό. Ρε φίλε Εμπολό, έχει κάρτα.
0: Σου λέει δεν μπορώ να αποβληθώ γι' αυτό.
2: Αφού κάνει θέατρο, το θέατρο είναι κάρτα.
0: Είναι αυτό που λέει ο Τσάβλη όμω. Είναι θέατρο στο κέντρο, κατάλαβε. Δεν περιμένει ότι θα αποβληθεί ποτέ.
2: Αφού κάνει θέατρο.
0: Την πάτησε με το VAR, έχει δίκιο. Αλλά και ο διαιτητής για μένα έπρεπε να του κάνει απλά μια παρατήρηση. Να του πει τελευταία φορά έτσι και του ξανακάνει, θα αποβάλω.
3: Γιατί εγώ φοβάμαι, μην γίνουμε μπάσκετ.
0: Έτσι.
3: Γιατί με τους πολλούς κανονισμούς με το VAR, μην γίνουμε μπάσκετ και υπάρχουν φάσεις που είναι, υπάρχουν κανονισμοί που δικαιολογούν τις αποφάσεις των διαιτητών και στηρίζονται και να το δοκούν. Πώς έχουμε στο μπάσκετ. Που στον μπάσκετ μπορεί να σου πάρει 700.000 κανονισμούς.
0: Σωστό.
2: Αφού πλέον τσάλι στο ποδόσφαιρο έχουμε και hybration breaks, αφού είναι σαν time out.
1: Κάτσε τώρα, Ιφαντίνο σκέφτεται να αυξήσει τις ομάδες.
0: Για πέντε.
1: Κατάλαβε ότι είναι πολλά τα λεφτά.
0: Σε αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι το φαβορί. Αντέχει η Αργεντινή άλλο θρίλερ. Γιατί δείχνει να πάει λίγο αγκομαχώντα τα τελευταία μάτια.
2: Αγκομαχώντα, αλλά προκρίνεται συνέχεια.
3: Το αίτημα που έχει η Αγγλία δεν έχει το winning mentality. Γενικά στην ιστορία τη. Το πλεονέκτημα που έχει η Αργεντινή είναι ότι ενώ δεν βλέπουμε κάτι σπουδαίο στην διοργάνωση, βλέπουμε έναν εκπληκτικό Μέση και μια ομάδα να παίζει όλη για το Μέση.
1: Βρίσκει τον τρόπο να κερδίζει.
3: Ναι, με κάποιον τρόπο κάτι συμβαίνει μέσα από εύκολο μπράκετ, με το γεγονός ότι οι Αιγύπτιοι σε χαμηλά μέτρα δεν ήξεραν να μαρκάρουν, με την αποβολή την περίεργη του Εμπολό. Βρίσκει τρόπο και κερδίζει. Είναι και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Έχει πάρει και τα
0: τελευταία. Έχει αυτοπεποίθηση, ναι.
3: Έχει πάρει και τα Κόπα Αμέρικα τα δύο τελευταία. Αυτή τη στιγμή έχει αυτοπεποίθηση. Θεωρώ ότι το δίκαιο είναι, με ό,τι έχουμε δει, το δίκαιο ποδοσφαιρικά είναι να περάσουν οι Άγγλοι.
0: Μάλιστα.
3: Πιο γεμάτοι από τους Άγγλους.
0: Θα δούμε καλύτερο τελικό, δηλαδή, όποιο θα περάσει από την άλλη.
3: Ποδοσφαιρικά πιστεύω Γαλλία-Αγγλία πρέπει να πάρει.
0: Μάλιστα.
3: Το οποίο έχουμε δει.
1: Σύμφωνα με ό,τι έχουμε δει, ναι, Τσάρλι, έχει δίκιο.
0: Τσάρλι, ευχαριστούμε πολύ γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, αυτά από τον Τσάρλι σε μια πλήρη ανάλυση για τους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Διάλειμμα. Ακούμε το ένθετο για το Μουντιάλ, τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Isomat ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Η κορυφαία στιγμή της Ελλάδας στο Μουντιάλ γράφτηκε το 2014 στη Βραζιλία. Με τον Φερνάντο Σάντος πλέον αντί του Ότρε Χάγκελ στον πάγκο, η Εθνική διατηρούσε ακόμη εκείνη την άβρα της ομάδας που πριν 10 χρόνια είχε στεφτεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η αρχή ήταν δύσκολη, κόντρα στην Κολομβία, και η βαριά ήττα με 3-0 προκάλεσε απογοήτευση. Η συνέχεια όμως ήταν διαφορετική. Η ισοπαλία 0-0 με την Ιαπωνία διατήρησε ζωντανές ελπίδες πρόκρισης, η οποία ήρθε με νίκη στον αγώνα με την ακτή Ελεφαντοστού χάρη στο πέναλτι του Σαμαρά στις καθυστερήσεις. Η Ελλάδα ήταν για πρώτη φορά στους 16 ενός Μουντιάλ, η πορεία στα νοκάουτ σταμάτησε πολύ νωρίς. Στον αγώνα με την Κωσταρίκα, η πρόκριση χάθηκε στα πέναλτι και η Ελλάδα έχασε στις λεπτομέρειες την ευκαιρία για κάτι πολύ σπουδαίο σε εκείνη τη διοργάνωση. Μέχρι σήμερα, εκείνη παραμένει η τελευταία συμμετοχή της Ελλάδας σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου και η σημαντικότερη παρουσία της στη διοργάνωση.
6: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
9: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
10: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
10: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
12: Τίτλοι επικαιρότητας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε σταθερή πλέον κατάσταση ένα τετράχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Το παιδί βρέθηκε από τον παππού του στον πάτο της πισίνας, ο οποίος το ανέσυρε αμέσως χωρίς τις αισθήσεις του. Οι γιατροί στην Καστοριά το επανέφεραν με κάρπα και διακομίστηκε στο Ιπποκράτιο. Τσουνάμι παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με το ξεκίνημα της πολιτικής γραμματείας. Φεύγει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 6 στελέχη. Το πρωί είχε παραιτηθεί ο Σιμεών και Δίκογλου ανακοινώνοντας πως θα συνταχθεί με τον Τσίπρα. Παρόντες στη συνεδρίαση η Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται πως θα συναντηθούν σήμερα στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία στοχεύει στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα, εξετάζοντας την άμεση παροχή όπλων και αεράμινα στο Κίεβο. Τουλάχιστον 3 άτομα αναζητούν οι αστυνομικές αρχές για τους εμπριστικούς μηχανισμούς που τοποθέτησαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στις πολυκατοικίες που διαμένουν ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς στη Θεσσαλονίκη. 2 επιπλέον άτομα βάζουν στο κάδρο των ερευνών τους οι αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Μετά τις 3 νέες συλλήψεις, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε πως υπάρχουν κι άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και η έρευνα δεν σταματά εδώ. Πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα δούμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως είπε στο Άξιον 24, αυτή τη στιγμή γίνονται τα απαραίτητα δοκιμαστικά ώστε να ληφθούν οι διεθνείς πιστοποιήσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής και υψηλός στη Χαλκιδική σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
14: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
15: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
17: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
23: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
24: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
23: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
24: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
23: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
27: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
26: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
27: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
26: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
28: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by NoviBet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
29: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
30: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
31: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 6.
32: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερη ώρα της εκπομπής Τρίτο Ημίχρονο εδώ στο Μετρόπολης, στους 95.5. Να πούμε βέβαια ότι όπως κάθε μέρα, για όσους μας ακούνε και θέλουν ανεβασμένη ενέργεια από το πρωί έως το βράδυ, θα σας πούμε πως οι μπανάνες ντόλ είναι η ιδανική λύση. Ιδανικότερη δεν υπάρχει. Λοιπόν, θα κάνουμε μια κουβέντα τώρα για τα μπασκετικά, γιατί αλλάζει ο χάρτης με αυτό το εντυπωσιακό μπάσιμο του ΠΑΟΚ από το βράδυ της Παρασκευής που έγινε γνωστή η μεταγραφή του Τσέντι Οσμάν.
1: Εντάξει, το επιτάσσει και η επικαιρότητα. Άμα δεις τι πάρτι έγινε στα social,
0: στα social και η Αθήνα ασχολήθηκε πάρα πολύ για πρώτη φορά, γιατί φαντάζομαι θα συμφωνήσει και ο Γιάννης Οφιλέρης που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Οκ, okay, σίγουρα είναι φαβορή η Παναθηναϊκός Ολυμπιακός για το πρωτάθλημα της νέας χρονιάς, αλλά ο ΠΑΟΚ στέλνει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα του που θέλει να πάει. Γιάννη, τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σας, γεια σας. Καλά, μια χαρά εδώ. Πού θέλει να πάει? Θέλει να πάει στην κορφή, από ό,τι φαίνεται. Το έχει βάλει στόχο, έτσι. Και νομίζω ότι, εντάξει, με αυτά που διαβάζουμε, που έγιναν και πιστεύω θα γίνουν, υπάρχει και αισιοδοξία, καλό είναι να υπάρχει, και προοπτική όμως, το κυριότερο. Αυτό είναι το βασικό για τον ΠΑΟΚ.
0: Είναι δήλωση προθέσεων αυτή η μεταγραφή του Οσμάν?
2: Ναι, βέβαια, γιατί δεν παίρνει κάποιον έτσι έναν απλό παίκτη Ευρωλίγκας. Παίρνει έναν από τους καλύτερους παίκτες πέρυσι του Παναθηναϊκού και πρόπερση. Και έναν από τους κορυφαίους στη θέση του στην EuroLeague, με θητεία στο NBA, με πολλές παραστάσεις.
1: Έναν παίκτη ηγέτη με πολύ καλά χαρακτηριστικά και ως άνθρωπος, έτσι. Γιατί ναι, τουλάχιστον τα σχόλια που διάβασα εγώ από φίλους του Παναθηναϊκού, λέγαν όλοι, πέρα από την αγωνιστική του ικανότητα, γιατί όλοι τον ξέρουμε τι αθλητής είναι, όλοι γράφανε τι καλό παιδί, μας παίρνετε τον αρχηγό μας, μας παίρνετε τέτοια πράγματα, τέτοια σχόλια.
2: Ναι, είναι ιδιαίτερα συμπαθής σε ο Τούρκος forward, και είναι και αυτό που λέμε, πώς να το πω τώρα, παιδί διαμάντιο.
0: Είναι καλό παιδί.
2: Είναι καλός χαρακτήρας, και αυτό βέβαιος το εκτιμάει και ο Παναθηναϊκός που τον αποχαιρέτησε, αλλά και ο ΠΑΟΚ που θα τον έχει πλέον στην διάθεσή του. Δεν τον έχει με το αζημίωτο βέβαια.
0: Σωστό, εντάξει, πολλά λεφτά. 2,5-3,5 είναι κατά μέσο όρο 3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
2: Είναι πάρα πολλά τα χρήματα που παίρνει αυτή τη στιγμή ο Όσμαν. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάποια ομάδα της EuroLeague να του τα δώσει. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα, ίσως και μειονέκτημα, αν για κάποιους έτσι, αν το κοιτάξουμε και σφαιρικά, του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χρήματα, αλλά θα πληρώνει και υπεραξίες, γιατί είναι ακόμα μια ομάδα η οποία δεν έχει την δυναμική της Ευρωλίγκας.
0: Ναι,
2: θέλει
0: σωστό
2: να γίνει, και γι' αυτό το λόγο δίνει και παραπάνω χρήματα από ό,τι θα δίνει εφόσον ήταν μια ομάδα.
0: Καθαρά αγωνιστικά, ποιο θεωρείς ότι είναι το μεγαλύτερο ατού του Όσμαν? Είναι ένας πληρέστατος παίκτης, με συμμετοχή σε όλους τους τομείς παιχνιδιού. Αλλά ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο βασικό του ατού, Γιάννη?
2: Είναι το ανοιχτό γήπεδο. Γιατί νομίζω ότι στο ανοιχτό γήπεδο ένας συναγώνιστος είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει πιο γρήγορος στο ύψος του κιόλας παίκτης, και νομίζω ότι αυτό θα προσφέρει και θέαμα και στους φίλους του ΠΑΟΚ. Νομίζω η εποχή που ζουν τώρα, εσύ είσαι και λίγο μεγαλύτερος Κώστα, νομίζω ότι ζουν εποχές Cliff Livingston και των άλλων αστεριών που είχαν έρθει στη δεκαετία του 90, σε εκείνη την υπερομάδα που έκανε τότε ο ΠΑΟΚ. Και σιγά σιγά θα φέρει ξανά τους φίλους του ΠΑΟΚ, ήδη έχουν πάει βέβαια στο κλειστό της Πηλέας, αλλά νομίζω ότι θα το παρακολουθούν πλέον το μπάσκετ με μεγαλύτερο έτσι ενδιαφέρον και πιο πολύ πάθος, γιατί εκτός των άλλων ο Οσμάν προσφέρει και πάθος.
0: Σωστό, είναι παθιασμένος. Και να σου πω και κάτι, τήρησε και μια παράδοση που την έχουμε δει και στο ποδόσφαιρο. Πήρε έναν παίκτη που του έκανε ζημιά στους ημιτελικούς, δηλαδή στα μάτς τα φετινά ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ναι, ο Όσμαν ήταν εξαιρετικός, το έκανε πολύ μεγάλη.
3: Στην έχει βάλει 29 πόντους.
2: Ναι. Στο δεύτερο παιχνίδι, στο μάτς εκτός έδρας, έβαλε 30 πόντους. 29, ναι, πράγματι.
3: Το σημαντικό, Γιάννη, για μένα είναι ότι δεν παίρνει έναν ελεύθερο παίχτη. Δηλαδή, ένα παίχτη τον οποίο το χρυσώνει με ένα τριετές συμβόλαιο. Δίνει λεφτά μιλάμε για μεταγραφή κανονική, έτσι. Αυτή είναι η έννοια της μεταγραφής.
2: Η οποία δεν είναι συνηθισμένη στο μπάσκετ.
3: Δεν είναι συνηθισμένη στο μπάσκετ, ακριβώς.
2: Ναι, συνήθως δηλαδή υπάρχουν κάποια κάποιες ρήτρες, κάποια buyout δηλαδή στα συμβόλαια που τα εξαγοράζουν οι ενδιαφερόμενες ομάδες. Αλλά εδώ ήρθε ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα, πήγε στο Παναθηναϊκό, του είπε θέλω τον Οσμάν, 2 εκατομμύρια, 2 δεν έδωσε, και έτσι ο Παναθηναϊκός γλίτωσε και το συμβόλαιο του Οσμάν για του χρόνου, αλλά και πήρε και χρήματα, του έβαλε στο ταμείο του. Προφανώς και ο Παναθηναϊκός είχε αποφασίσει, εφόσον ερχόταν μια τέτοια προσφορά, να αφήσει τον Οσμάν, γιατί με την απόκτηση του Μπόγκα και την συνύπαρξή του με τον Χέις Ντέιβις και τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, αλλά και τον Γιαμπουζέλε, λίγο έτσι θα υπήρξε μια δύσκολη κατάσταση στις γραμμές στο 3 και στο 4 του Παναθηναϊκού. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε μια κίνηση η οποία θα του δώσει πολύ μεγάλο, εκτός του πρεστίζ που το ανεβάζει στα ύψη, και ουσιαστική βοήθεια, έτσι, γιατί αυτός ο παίκτης, αν έβαζα, ας πούμε, εγώ μέσο όρο, είχε 13-14 στην Ευρωλίγκα, στο EuroCup μπορεί να βάζει 24.
0: Ναι.
2: Είναι δηλαδή μεγάλη διαφορά των δύο διοργανώσεων στο επίπεδο και στο βαθμό δυσκολίας.
1: Άρα εκεί θα φανεί η αγωνιστική δυνότητα, ναι, του Οσμάν πολύ περισσότερο.
2: Ναι.
1: Γιατί θα είναι μικρότερη διοργάνωση. Ναι.
2: Και θα χρειαστεί βεβαίως, και στο πρωτάθλημα θα είναι πολύ ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ πλέον. Προφανώς.
0: Γιάννη, για την κίνηση στο Λιόπουλ, τι λες? Το ρεπορτάζ λέει, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια, να το πω έτσι, του ΠΑΟΚ, αν θα ενεργοποιήσει μια φόρμουλα συμφωνίας που έχει κάνει με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΕΚ τον ίδιο.
2: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί ο Τολιόπουλος είναι αναγνωρισμένης αξίας Έλληνας διεθνής, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα ελληνικά διαβατήρια είναι δυσέβρετα πλέον στο μπάσκετ, σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια, προφανώς, αν ισχύει και το ένα 100 εκατομμύρια που διαβάζουμε, είναι και εδώ πολλά χρήματα για να πάρει ο Τολιόπουλος ως αποδοχές, αλλά είπαμε, οι υπεραξίες πληρώνονται από τον ΠΑΟΚ και θα του δώσει και κάτι διαφορετικό από πλευράς, έτσι. Ο Τολιόπουλο τον έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη με τη φανέλα του Άρη, βέβαια, αλλά ξέρει ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί, είναι απρόβλεπτος, είναι πολύ καλός σκόρερ και είναι και ένας παίκτης που μπορεί να, έτσι, με την ανάλογη μεταχείριση, με την ανάλογη μεταχείριση από τους προπονητές του, να είναι χρήσιμος για την ομάδα, πολύ χρήσιμος για την ομάδα του. Προφανώς, βέβαια, αναφερούνται και κάποια άλλα σχέδια που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ με την απόκτηση των προηγούμενων παικτών, έτσι, δεν είναι?
0: Προφανώς, τώρα πρέπει, αυτό είναι θέμα προπονητή, ας πούμε, πώς θα το ανασχεδιάσει. Και υπάρχει και ένα όνομα του Βαλαντσιούνα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να φέρει αυτό το ταξίδι του Τσιάρα στο Las Vegas. Εκεί δεν ξέρω, αν γίνει μια τέτοια κίνηση, πιστεύεις ότι πραγματικά αλλάζει το στάτους για το πρωτάθλημα?
2: Αλλάζει, τότε θα μιλάμε και για ισότιμο διεκδικητή του τίτλου, ας πούμε, τον Βαλαντσιούνας ισότιμο. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια ομάδα η οποία θα πολεμήσει και για το πρωτάθλημα. Αν έρθει ο Βαλαντσιούνας στον ΠΑΟΚ, ο Βαλαντσιούνας, να πω ότι πέρυσι ήταν αντικαταστάτης του Νίκολα Γιώκητς, και δεν έπαιξε πολύ στο πρωτάθλημα του NBA, είχε και ένα τραυματισμό, θυμάστε πέρυσι το σύριαλ με τον Παναθηναϊκό.
1: Και με τον Παναθηναϊκό που είχε έρθει εδώ στην Αθήνα.
2: Είχε περάσει τις ιατρικές εξετάσεις, αλλά τελικά πήγε πίσω στην Αμερική. Σίγουρα θα αποχωρήσει από την Αμερική. Ζαλγκίρης ενδιαφέρεται πάρα πολύ για να τον επαναπατρίσει, αλλά ο ίδιος ο Βαλαντσιούνας...
1: Το διέψευσε σήμερα, μην βιάζεστε, λέει, μίλησε για fake news.
2: Ναι, διέψευσε τους συμπατριώτες του.
0: Αυτό κάτι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή, σαν να λέει περιμένω, γιατί βλέπω ότι έρχονται και άλλοι ενδιαφερόμενοι.
2: Προφανώς. Και αν... δηλαδή, εάν ο Όσμαν πήρε, πόσα πήρε, 9...
0: Ο Όσμαν 9, ναι, για 3 χρόνια.
2: Αν ο Βαλαντσιούνας είναι
1: στο στόχαστρο, ναι.
2: Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, εντάξει, και υπάρχουν αυτά τα χρήματα, προφανώς θα το σκεφτεί ο Λιθουανός.
0: Ο Παναθηναϊκός πέρυσι πόσο το έδινε?
2: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά νομίζω ότι τα ποσά είναι και γύρω στα 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Για αυτούς τους παίκτες εκεί κυμαίνονται όταν έρχονται στην Ευρώπη. Και σε αυτή την ηλικία είναι και λίγο μεγάλος ο Βαλαντσιούνας. Θυμίζω ότι στο NBA η φορολογία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στην Ευρώπη και δεν την πληρώνει η ομάδα, όπως γίνεται εδώ.
1: Και πληρώνει δηλαδή, ο παίκτης. Ναι.
2: Πληρώνει ο παίκτης. Δηλαδή, ναι. Εδώ το ποσό, ας πούμε, των 3 εκατομμυρίων είναι net, είναι καθαρό. Ενώ ναι. Στο NBA είναι αντίστοιχο ποσό, είναι στα μισά σχεδόν. Ανάλογα με την πολιτεία
0: σωστό.
2: Όπου βρίσκονται.
0: Να βάλουμε και τον Γιώργο τον Πετρίδη εδώ που κάνει το ρεπορτάζ στο ναι. Μετρόπολη του ΠΑΟΚ. Να δούμε λίγο τι λεπτομέρειες έχουμε. Γιώργο, τι γίνεται. Ναι, ναι. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Έχουμε
4: καλησπέρα.
0: Και τον Γιάννη τον Φιλίδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γιώργο, μπορείς να σκεφτείς και Βαλαντσιούνας στο ρόστερ του ΠΑΟΚ.
4: Εντάξει, Κώστα, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που έγινε ή που γίνεται, εν πάση περιπτώσει, πράξη στο deal με τον Όσμαν, οποιοδήποτε όνομα προκύψει στο προσκήνιο, είτε υπαρκτό είτε όχι, δεν θα μπορεί εξ ορισμού να αποκλειστεί. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει έναν παίκτη elite στα prime του, έτσι, τον Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, για ποιο λόγο να μην μπορεί να πάρει, ας πούμε, τον ελεύθερο Βαλαντσιούνας, που, όπως είπε ο Γιάννης, είναι και μεγαλύτερη ηλικία, εν πάση περιπτώσει, έτσι, είναι 34 ο Βαλαντσιούνας. Τώρα, πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό ή όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Επί του παρόντος, πάντως, από τον ΠΑΟΚ δεν προκύπτει, έτσι οφείλουμε να το πούμε αυτό. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν προκύπτει και ως ανάγκη αγωνιστική για τον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια αυτό δεν ξέρω αν λέει από μόνο του κάτι, γιατί εντάξει, όλα αυτά μεταβάλλονται. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ προχώρησε πολύ γρήγορα το σχεδιασμό, το αφήνει μια πραγματικότητα, και έχοντας κλείσει επί της ουσίας το ρόστερ του σχεδόν σε όλες τις θέσεις από τις αρχές Ιουνίου, στην πραγματικότητα η μοναδική προφανής ανάγκη που υπήρχε μέχρι πρότινος ήταν αυτή στο 3. Τώρα με την απόκτηση του Όσμαν δεν υπάρχει ούτε αυτή. Αν θα κινηθεί βεβαίως, αν θα υπάρξει πραγματικό θέμα με τον Βαλαντσιούνας, προφανώς θα υπάρξει στην πορεία και μια διαφοροποίηση στο δεδομένο και στο ρόστερ. Νομίζω είναι λογικό αυτό, γιατί έχει ήδη 4 σέντερ ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ενημέρωση έχουμε για το θέμα του Τολιόπουλου. Αν λέει ο ΠΑΟΚ, αν επισήμως παραδέχεται κάτι, τέλος πάντων.
4: Κοίταξε, αυτό που παραδέχεται ο ΠΑΟΚ επισήμως, επισήμως όχι με την έννοια ότι το δίνει ως.
0: Ναι.
4: Ούτε καν ως διαρροή, θα έλεγα, με το δίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, επιβεβαιώνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι στο θέμα, είναι στην υπόθεση. Την παρακολουθεί, δεν επιβεβαιώνεται τα περί πρότασης και πολύ περισσότερο το μέγεθος, το ύψος αυτής της πρότασης, αυτό που συζητάμε δηλαδή για τα λεφτά που θα δώσει το Παναθηναϊκό και τα λεφτά που θα πάρει ο Τολιόπουλος, αλλά νομίζω ότι είναι προφανές ότι για να γίνει πράξη μια τέτοια μεταγραφή, ο ΠΑΟΚ θα πάει σε τέτοια ποσά. Διαφορετικά δεν θα βλέπα κανένα λόγο να πρωτίστως ο Ολιόπουλος και δευτεροβόντως βεβαίως και ο Παναθηναϊκός, και το Παναθηναϊκός βέβαια δεν είναι προφανώς οικονομικό το θέμα. Αλλά αν πάει εκεί, πηγαίνοντας μάλλον εκεί η υπόθεση, προφανώς παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά επί της ουσίας, για να σου απαντήσω, αυτό είναι ότι ο ΠΑΟΚ επιβεβαιώνει ότι είναι στην υπόθεση. Ασχολείται με την υπόθεση μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Γιάννη Φιλέρη, δεν ξέρω εσύ αν θες να μεταφέρεις κάτι άλλο, αν μαθαίνεις κάτι άλλο. Δεν ξέρω.
2: Όχι, υπάρχει η φημολογία. Η φημολογία, προφανώς, όταν λέμε όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και
0: γιατί φωτιά. Ακούστηκε και για Ντόρση ακόμα, έτσι τώρα σου βάζω και άλλο όνομα.
2: Ναι, αυτό ναι, είναι πράγματι. Δεν ξέρω αν έγινε κάποια κρούση στον Ολυμπιακό ή στον ίδιο τον Ντόρση. Εντάξει. Δεν πάει να πάρει όλους τους παίκτες γιατί
0: ναι,
2: δεν θα χωρέσουν. Αλλά είναι προφανές ότι ο ΠΑΟΚ έχει μία διάθεση να ξεπεράσει το αρχικό του σχέδιο, προφανώς, που είχε μέχρι στιγμής, και να φτάσει αλλού την δυναμική της ομάδας του. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι θα χρειαστεί μία αυτοσυγκράτηση, κυρίως από τον κόσμο της ομάδας. Προφανώς είναι ενθουσιασμένοι όλοι από αυτή την εξέλιξη και από αυτές τις μεταγραφές, αλλά θα χρειαστεί μία αυτοσυγκράτηση ώστε να έρθουν, κατά τη γνώμη μου είναι καλύτερο να έρχονται σταδιακά οι επιτυχίες και οι διακρίσεις, παρά να από τη μία στιγμή στην άλλη να θέλεις να φτάσεις στην κορφή. Ωστόσο, αυτό δεν το αποκλεί η εξέλιξη των πραγμάτων, και φυσικά ο αθλητισμός δεν είναι ένα πράγμα που μπαίνει σε κουτάκια και ξέρεις που σχεδιάζεις, ναι, θα κάνω του χρόνου αυτό το βήμα, του παραχρόνου το επόμενο.
1: Και ούτε σημαίνει ότι άμα παίρνεις πανάκριβους παίκτες έχεις το πρωτάθλημα.
2: Όχι, όχι.
1: ή την νίκη στο τσεπάκι σου.
2: Πολύ σωστά. Θα χρειαστεί μια συνολική προσπάθεια και κυρίως μια έτσι καλή εικόνα της ομάδας στο γήπεδο. Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ έχει και την δίψα, θα έλεγα, περισσότερο από όλους να διακριθεί και κυρίως έχει το κοινό το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει αυτό, γιατί το κοινό του ΠΑΟΚ είναι γνωστό ότι είναι πολύ άριθμο και έχει και μια ξεχωριστή δυναμική. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα μπροστά από όλους τους υπόλοιπους, ας το πούμε, μνηστήρες για μια θέση στην επόμενη Ευρωλίγκα. Και νομίζω αυτό θα αποδειχθεί από την πορεία του στην επόμενη σεζόν.
1: Γιάννη, και ένα σχόλιο για το Γιώβιτς που πήρε ο Άρης, θέλουμε, γιατί πέρασε στα ψηλά γράμματα επειδή έσκασε η είδηση του Ουσμάν. Ναι.
2: Ο Στέφαν Γιώβιτς είναι ένας εξαιρετικός point guard, θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Άρη. Προφανώς δεν είναι ο παίκτης που είχε έρθει και έπαιξε, δεν έπαιξε μάλλον τον Παναθηναϊκό, γιατί στη μεγαλύτερη διάστημα σεζόν ήταν τραυματίας, αλλά είναι ένας παίκτης που έχει προβλήματα τραυματισμών, αλλά όταν είναι υγιής είναι πολύ διορατικός, είναι αυτό που λέμε floor general στο γήπεδο, και νομίζω ότι θα δώσει πολλές βοήθειες στον Άρη και θα τον ανεβάσει με βάση και τις προδιαγραφές που έχει. Δύο πολύ καλούς γκάρο έχει πάρει ο Άρης, δηλαδή και ο Δημητρίεβιτς και ο Γιώβιτς είναι πάρα πολύ καλοί για τη θέση 1 και θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Φιλέρη.
1: Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλό απόγευμα. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά από το Γιάννη το Φιλέρη. Μαθαίνουμε και καινούργιους όρους.
3: Floor manager.
0: Floor manager.
1: Ναι, είναι ο εγκεφαλικός παίκτης που κάνει
0: στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ
0: δεν παίζονται. Το πουλάνε το προϊοντάνια. Αμερικάνικα είναι αυτά.
3: Να πούμε, παιδιά, ότι.
1: Εγκεφαλικός παίκτης τώρα, εντάξει.
3: Ναι, την 5η 16 Ιουλίου στη 1 η ώρα το μεσημέρι θα γίνει η κλήρωση για το FIBA Europe Cup. Και βλέπω ότι ο Ηρακλής με τη Μύκονο είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας. Μαζί τους στο ίδιο γκρουπ είναι και η Τζιρόνα, η Χιρόνα από την Ισπανία, η Gladiators Trier από τη Γερμανία, η Αεροξπόρ από την Τουρκία, η Ντενιζλή επίσης από την Τουρκία και η Σαλόν από τη Γαλλία, όπως και η Νανσή. Αυτές είναι οι ομάδες που είναι στα γκρουπ δυναμικότητας.
0: Λοιπόν,
3: από την Τουρκία και η Σαλόν από τη Γαλλία, όπως και η Νανσή. Αυτές είναι οι ομάδες που είναι στα γκρουπ δυναμικότητας.

0: είμαστε full ρυθμού. Σαν Κυριακή, ό,τι χρειάστηκε. Εντάξει,
1: έκανε και live κατευθείαν μια... το βράδυ.
2: Εντάξει, αφού ξεκίνησα την Κυριακή, αδειάσου.
1: Απλά πε μα αν η επιλογή που έκανε σε ικανοποιεί για τι διακοπέ.
2: Πρόλαβε ο άνθρωπο.
1: Ναι. Συστήνει.
0: Μια χαρά, ναι, μια χαρά είναι, εντάξει. Είναι ένα μέρο που είναι τώρα για ξεκούραση πιο πολύ, οικογενειακό. Αλλά εντάξει, από την άλλη, όπως το είπε η Τάνια, η αλήθεια είναι ότι η εβδομάδα αυτή δεν.
1: Ας το πούμε απλά, Γιώργο. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Πες
2: να περάσεις καλά, Γιώργο, και τι να σου πω τώρα.
1: Έγινε, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα λέγοντας ότι η Augsburg ανακοίνωσε την απόκτηση του Χένες Μπέρενς, 21 ετών, αριστερό μπακ από την Χόφενχάιμ. Το τώρα, κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την υπόθεση Γιαννούλη, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Ως τώρα εμφανίζεται αμετακίνητη στις απαιτήσεις της γερμανικής ομάδας.
2: Πάντως βρήκε τον αντικαταστάτη του.
1: Δεν ξέρω αν αντικαταστάτης είναι πακέτο, θα το δούμε αυτό. Πάμε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Σήμερα στις 10 το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλλη, ο ποδοσφαιριστής θα διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του από την Μάλμε στον ΠΑΟΚ και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Ο Τσάλοφ επέστρεψε στην Ελλάδα μετά το χειρουργείο για αποκατάσταση του μηνίσκου στο Λονδίνο. Πλέον θα ακολουθήσει πρόγραμμα αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη με στόχο την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στις 26 Ιουλίου την Αταλάντα, στις 30 την Μόντσα και στις 12 Αυγούστου την Νάπολη. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, ο Καρέτσας βρίσκεται μία ανάσα από την Dortmund. Οι Βεσφαλείς συμφώνησαν με την Genk στα 35 εκατομμύρια ευρώ και ο νεαρός διεθνής αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την Arsenal. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απέρριψε πρόταση από άλλη ομάδα και περιμένει την κίνηση των πρωταθλητών Αγγλίας. Στον Παναθηναϊκό, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα και μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λέστερ. Στον Ολυμπιακό, μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα από τη Χιρόνα, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Κυριάκο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Θλίψη προκάλεσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Ολλανδού διαιτητή Ρομπ Ντίπερινγκ σε ηλικία 38 ετών κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο Ντίπερινγκ είχε συμμετάσχει ως ΒΑΡ στο 1-1 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Allwyn Arena τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο μπάσκετ, ο Αντρέα Τρινκέρι πρωταγωνιστεί στην καμπάνια των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το σύνθημα «Είστε έτοιμοι». Στον Άρη, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ, ο Βασίλης Πανούλης προσέγγισε τον Γιάμ Μαντάρ πριν εκείνος επιλέξει τελικά να συνεχίσει την καριέρα του στη Μακάμπη. Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας στο FIBA Europe Cup. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά το εντυπωσιακό άλμα του στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά στο Diamond League του Μονακό, στρέφει πλέον την προσοχή του στο meeting της Βουδαπέστης, όπου θα επιδιώξει να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ των 8 μέτρων και 66 εκατοστών του Λούι Τσάτουμα. Κλείνουμε με το διεθνές ποδόσφαιρο. Νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της εθνικής ομάδας έπειτα από 14 χρόνια. Αύριο και την Τετάρτη διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία και την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή. Όλη η ειδησιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: είναι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
9: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-78-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
13: Μητέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
16: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
17: Τι έπαθε εσύ αυτός?
16: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
18: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
16: Ατλακόλ!
19: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
20: Πάμε δυνατά και σταθερά.
19: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
20: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
23: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
25: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
26: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
25: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
26: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
25: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
27: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
28: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.900.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 186.200 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 124.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.800 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 420.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και το τι συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, όπου ο Ηρακλής βρίσκεται στο πρώτο πλέον στάδιο της προετοιμασίας του, έχει ανέβει στην Πτολεμαϊδα και υπάρχουν πέρα από τον Στέφανο Κάκα έτσι και άλλοι ποδοσφαιριστές και ένας από αυτούς είναι ένα νέο πρόσωπο. Ο Δημήτρης Ακαλαϊζής ασχολήθηκε έτσι μαζί του και μπορεί να μας πει έτσι δύο κουβεντούλες. Δημήτρη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Μετρόπολης 95 και 5.
0: 25 χρονών, έτσι, Αμέτ Κόρτσα.
1: 25 χρονών, Αμερικανός κεντρικός αμυντικός με ρίζες από την Αλβανία. Το όνομα του είναι Αμέτ Κόρτσα.
0: Ναι.
1: Ξεκίνησε την καριέρα του να παίζει στο Τέξας με τη Solar.
0: Mm-hmm.
1: Μετά έκανε το μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη και εντάχθηκε στην Δυναμό Ζάγκρεπ. Έπειτα ακολούθησε η θητεία του στην Γκόριτσα. Μετά επέστρεψε στο MLS και φόρεσε τη φανέλα της Ντάλλας. Και μάλιστα είχε την τύχη και την ευκαιρία να αντιμετωπίσει και το Λιονέλ Μέση.
0: Ναι.
1: Και ο Αργεντίνο Σούπερστάρ παίζει στην Ίντερ Μαϊάμι.
0: Σωστό, ναι.
1: Και ξαναεπέστρεψε μετά στην Κροατία που έπαιξε στην Ντουμπράβα και πλέον είναι ελεύθερος. Τώρα είναι στον Ηρακλή. Στην Δολομαϊδα θα περάσει το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρι.
0: Το μικροσκόπιο, ναι.
1: Και αν τον πείσει τον Ιταλό, τότε θα ενταχθεί στην ομάδα. Κεντρικός αμυντικός, δυναμικός, δεξί πόδι.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, έχει παραστάσει παρόλο που είναι 25 χρονών. Μπορεί να βοηθήσει, αλλά αυτό θα το κρίνει καλύτερα από όλους ο Βάλτερ Ματσάρι.
0: Έτσι. Και ο Ηρακλής αναμένει και τις περιπτώσεις των τριών Ισπανών, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ντάνι Μουνιόφ αναμένει τις επόμενες μέρες, αν όχι και ώρες, να έρθει στη Θεσσαλονίκη από εκεί να έρθει να πάει ο δικός του Δολομέδα για να περάσει και αυτός από το σκανδάλισμα του Βάλτερ Ματσάρι. Ο Κάρλος Ροντρίγκες που ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης Γάμα και ο Χάιμε Σεοάνε. Αυτοί οι τρεις αναμένουν τις επόμενες μέρες.
2: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
2: Πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πω το e-way σου κάνει δώρο τα διόδια για τις φετινές διακοπές σου. Ένας υπερτυχερός κερδίζει κάθε μέρα 100 ευρώ για ηλεκτρονικές διελεύσεις. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου το metrosport.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και τη λέξη κλειδί e-way και μπήκε στην κλήρωση. Συντονίσου στο Μετρόπολης 95 και 5 στις 12 το μεσημέρι για την καθημερινή ανακοίνωση του νικητή στον αέρα της εκπομπής Πλάκα Τέλος.
3: Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω, σε λίγο θα έχουν και Βασίλη Μάστορα να πάρουμε τα νεότερα. Να πούμε βέβαια ότι προχωράνε και οι εργασίες στο προπονητικό του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, καθώς έχει δημιουργηθεί μια τσιμεντένια βάση πλέον εκεί που θα μπουν υποδομές τέλος πάντων για το όλο οικοδόμα του προπονητικού και νομίζω ότι προχωράει με βάση το χρονοδιάγραμμα. Θυμίζω ότι η ενημέρωση που είχε δώσει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ήταν ότι μέσα στο φθινόπωρο θα είναι έτοιμο για να το χρησιμοποιεί ο Αντρέα Τρινκέρι με τους καλαθοσφαιριστές του. Πάμε στο Βασίλη Ντομάς τώρα να πάρουμε το δικό του σχόλιο για την επικαιρότητα. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Βασίλη.
4: Καλή εβδομάδα. Σε αυτό που λες Κώστα το βλέπω όσες φορές περνά από εκεί.
3: Mm-hmm.
4: Προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς οι εργασίες και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν κάνω λάθος, θα είναι μπαλόνι το...
3: Ναι, μπαλόνι θα είναι τα γήπεδα και νομίζω θα έχει και κάποια κτίρια δίπλα τα οποία θα είναι οι χώροι ιατρικοί, οι φυσιοθεραπευτήρια και όλα αυτά τα υπόλοιπα.
4: Μάλιστα, μάλιστα. Εκτίμησή μου είναι ότι αυτό το πράγμα αργότερο σε τρεις μήνες, δεν ξέρω τι χρονοδιάγραμμα.
3: Είπανε τέλη, μέσα στο φθινόπωρο, τέλη Σεπτέμβρη, κάπου εκεί.
4: Χωρίς να ξέρω,
3: ναι.
4: Λοιπόν, όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν σύμφωνα με το πλάνο.
3: Mm-hmm.
4: Υπάρχει και η δήλωση που έκανε ο Σπανούλης την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία λέει ότι όλα θα γίνουν με μια σειρά, σαν να στέλνει ένα μήνυμα ότι όποιος βγάζεται σκοντάφτη, υπάρχει ένα αρχικό πλάνο και πάνω σε αυτό θα βαδίσει ο Άρης με στόχο σύντομα, πιθανότατα την επόμενη χρονιά, αυτό το οποίο ονειρεύεται ο κάθε φίλος του Άρη, να γίνει πράξη. Αυτό είναι ένα μήνυμα ρεαλισμού. Το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι στον Άρη δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόθυμοι να μπουν σε ανταγωνισμούς και να εκτροχιαστούν από το αρχικό πλάνο. Έχουν ένα πλάνο, βάσει αυτού έγινε και συνεργασία με τον Σπανούλη και αυτό θα υποστηριχθεί με μικρές παρεκκλήσεις προκειμένου Άρης να κάνει το καλύτερο δυνατό στο EuroCup και από εκεί και πέρα βάζει ως στόχο την επόμενη χρονιά με ό,τι αυτό συνεπάγεται να παίξει στην Ευρωλίγκα. Τώρα, τρόφος ανάλογα είναι τα πράγματα όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ανακοινώθηκαν τα φιλικά παιχνίδια, okay, έχουν ενδιαφέρον, αλλά επί ουσίας δεν υπάρχει ένα νέο όσον αφορά τις μεταγραφές που να δώσει αισιοδοξία στους φίλους του Άρη. Κατά άποψή μου υπάρχει γενικά ένα νεφέλωμα γύρω από τις προθέσεις για τη νέα αγωνιστική περίοδο από την πλευρά της διοίκησης. Οι μεταγραφές οι οποίες έχουν γίνει δεν είναι μεταγραφές που να δίνουν αισιοδοξία. Υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό γιατί ο Μπασίρου δεν έχει έρθει ακόμη στη Θεσσαλονίκη και δεν έχει ανακοινωθεί. Και πιστεύω ότι το γεγονός της απουσίας μεταγραφών είναι που ανάγκασε και τον κύριο Γρηγορίου να μην κάνει media day. Για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρη, προκειμένου να πει 5 πράγματα και να καταλάβει και ο κόσμος του Άρη που πηγαίνει φετινή ιστορία. Τώρα, σαφώς ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει τι σκέφτεται τελικά η διοίκηση του Άρη, αν θα κάνει πράξη αυτό το οποίο υπόθηκε προσπάθως ότι θα επιχειρήσει ένα break even, δηλαδή θα ξοδέψει τα χρήματα μόνο αυτά τα οποία θα μπουν στα ταμεία της από διάφορες χορηγίες, από τα όποια εισιτήρια που λυθούν, από τηλεοπτικό δικαίωμα και ούτω καθεξής, ή αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό της. Το να κλείσει καλά φιλικά έχουν ένα ενδιαφέρον, αλλά το ζήτημα είναι ποια ομάδα θα μοντάρει ο Γρηγορίου, ο οποίος αισιοδοξούσε ότι πριν φύγει η ομάδα στην Ιταλία θα έχει το 60-70% των μεταγραφών που θα προσταθούν στο νέο ρόστερ της ομάδας. Αυτά όλα δημιουργούν πολλά ερωτηματικά, θα επαναλάβω, δημιουργούν ένα τεράστιο νεφέλωμα το οποίο σκεπάζει το project του ποδοσφαιρικού Άρη για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και όσο στο μπάσκετ τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά, τόσο αυτό το νεφέλωμα θα μεγαλώνει. Ναι, θα συμφωνήσω ότι διαχέεται η επιθυμία για κάτι καλό του κόσμου στο μπασκετικό Άρη, αλλά το ποδόσφαιρο δεν πάβει να είναι αυτό το οποίο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον του κόσμου του Άρη και από εκεί περιμένει κάτι σημαντικό. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και δεν ξέρω πότε θα υπάρξει και αν είναι αυτό το οποίο θα μπορέσει να γεννήσει αισιοδοξία στον κόσμο του Άρη.
3: Μάλιστα, ωραία Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά Βασίλη.
3: Να σε καλά. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη να πάρουμε λίγο το ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη. Πάρη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, από πού θες να αρχίσεις? Από αυτόν που ήρθε βασικά, νομίζω.
5: Α, ναι, να το πάρουμε από εκεί. Ο Στέφαν Γιώβιτς, έτσι, ναι. Έκλεισε. Είναι κλεισμένος φυσικά. Θα περιμένουμε τα τυπικά. Ενδεχομένως και μέσα στην εβδομάδα να υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό το Τετάρτη 7 και 14 που συνηθίζει να κάνει ο Άρης. Θα το δούμε. Πάντως είναι μια περίπτωση που είναι όχι προχωρημένη, τελειωμένη, κλεισμένη. Ο Στέφαν Γιώβιτς θα αποτελεί παίχτη του Άρη. Βάζει εμπειρία, βάζει ποιότητα στη θέση του άσου με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν ήδη ο Δημητρίεβιτς, ο Μίτρουλογκ, ο Πουγιαννίτης. Μιλάμε για έναν point guard πάρα πολύ έπειρο, με 173 αγώνες σε Ευρωλίγκα, προέρχεται από την Bayern Μονάχου. Είναι πολύ θετικό επίσης το στοιχείο το ότι έπαιζε μαζί με τον Δημητρίεβιτς, οπότε θα βοηθήσει αυτό το να χτίσουν καλύτερη χημεία στον Άρη. Είναι ένας παίκτης που βάζει πρώτα τη δημιουργία και την οργάνωση του παιχνιδιού και το να κάνει καλύτερους τους συμπαίκτες. Ήταν μια προσωπική επιλογή του Βασίλη Σπανούλη μαζί με τον Νίκο Ζήση, που τον ξέρω να τον παίχνει πάρα πολύ καλά. Έχουν παίξει και αντίπαλοι τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε ο Άρης βάζει και βάθος και ποιότητα στη θέση του Άσου. Μαζί εκεί θα είναι ο Δημητρίεβιτς, θα είναι και ο Πουγιαννίτη. Εντάξει, στον Άσο μπορεί να βοηθήσουν και ο Μίτρουλογκ, αλλά και ο Ματ Μόργαν. Θα δούμε πότε περιμένουμε να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση. Το άλλο μεγάλο ζήτημα προφανώς που προέκυψε από εχθές. Ήταν πάντα στην επιφάνεια για τον Άρη, αλλά από χθες μπήκε ο Άρης πιο δυναμικά. Είναι αυτή του Βασίλη Τολιόπουλου. Ο Άρης κάνει την ίστατη προσπάθειά του για να τον κάνει δικό του, να τον αποκτήσει. Έχει κάνει μια συγκεκριμένη προσφορά και στον Παναθηναϊκό και στον παίχτη. Περίπου με 1 εκατομμύριο ευρώ buyout στον Παναθηναϊκό και άλλο 1 εκατομμύριο ευρώ στον Τολιόπουλο για συμβόλαιο έτους. Δεν μιλάμε όμως για μόνο ετές συμβόλαιο. Μιλάμε για ένα συμβόλαιο τριετές. Οπότε κοντά στα 3 εκατομμύρια, το οποίο από όσο μπορεί και να ανέβει μέσα από κάποια συζήτηση. Αλλά ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος σαφώς να μπει σε κάποιο είδους πληστηριασμό, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανεβάσει πάρα πολύ τα νούμερα. Και οι κυθινόμαροι ποντάρουν και στο συνέστημα που μπορεί να υπάρχει με τον παίχτη, με το δέσιμο
2: που είχε ο Τολιόπουλος με την ομάδα του Άρη.
5: Και τον Βασίλη Σπανούλη ασφαλώς.
2: Που έχει πολύ καλή αυτόν, σχέση, ναι, βέβαια.
5: Ναι, από την Εθνική, τον έχει πιστέψει, τον έχει αναδείξει και μέσα από την Εθνική. Και ο Σπανούλη, πέρα από τον Άρη, δηλαδή, που βοήθησε την καριέρα του ο Τοϊόπουλος. Είναι δύο αυτά τα ανοιχτά. Αυτό είναι το ένα ανοιχτό ζήτημα, μάλλον. Και το άλλο είναι και τα άλλα δύο είναι του Αμίνουα και του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, που μέχρι την Πέμπτη, μετά τις 15 Ιουλίου, περιμένουμε τα νεότερα και για αυτούς.
2: Εγώ είχα την αίσθηση ότι η Αμίνουα έχει και του χρόνου συμβόλαιο, γιατί δεν είχε έρθει από την αρχή.
5: Έχει τριετές, απλά μέχρι τις 15 Ιουλίου λύγει το EuroLeague Out, mm-hmm. που μπορεί κάποια ομάδα της Ευρωλίγκας να έρθει και να τον αποκτήσει. Δεν υπάρχει κάτι στο προσκήνιο. Ο παίκτης θα παραμείνει, θα γίνει εγγυημένο το συμβόλαιό του, αλλά επειδή οι σχέσεις είναι λίγο παγωμένες μεταξύ του Άρη και του Νουά, κυρίως λόγω κάποιων χειρισμών του ατζέντη του Νουά, θα δούμε πώς θα πάει το θέμα. Υπάρχει το ενδεχόμενο, δηλαδή ισχυρό σήμερα, που μιλάμε να αποχωρήσει ο Νουά για κάποια άλλη ομάδα με το αζημίο του. Φυσικά να πληρωθεί ο Άρης να πάρει αποζημίωση. Mm-hmm. Και του Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, θέση 4-5, έχει προχωρήσει, είναι σχεδόν κλεισμένο, συμφωνημένο ο παίκτης. Απλά περιμένουμε και εκεί άλλες δύο μέρες για το αν θα βρεθεί κάποια ομάδα από το NBA να του προσφέρει εγγυημένο συμβόλαιο για να τον κλέψει επί της ουσίας αυτή τη στιγμή από τον Άρη, γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στο προσκήνιο, ούτε στο Summer League έχει βρει ομάδα για να προπονείται ο Αμερικανός ψηλός, που θα είναι μέχρι σήμερα το υψηλότερο συμβόλαιο του Άρη. Διετές συμβόλαιο με 4 εκατομμύρια, 2 δηλαδή, για κάθε χρόνο. Mm. Αυτά είναι τα ζητήματα και το θέμα του Λαρετζάκη δείχνει να παγώνει λίγο, γιατί ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται τουλάχιστον προς το παρόν να τον αφήσει ελεύθερο.
3: Mm-hmm. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να σε καλά.
3: Να σε καλά.
5: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Θέλω να πω και κάτι να μην το ξεχάσω, γιατί το είχα σαν σχόλιο. Γιατί μου έκανε τεράστια εντύπωση και είδες ότι καμιά φορά έρχονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές να εκθέσουν κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν ένα αφήγημα περί κακού Λουτσέσκου. Ότι ο Λουτσέσκου που πρόδωσε τον ΠΑΟΚ, ότι αλλάζει εποχή, έρχεται ένας άλλος προπονητής, θα δούμε κάτι διαφορετικό. Κούρασε ο Λουτσέσκου, δεν είχε ιδέες, κουραστικός ο ΠΑΟΚ, δεν πήγαινε άλλο. Και έρχεται ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Αλέσιο Λύση, ο οποίος τι λέει, λέει ο ΠΑΟΚ είχε τα τελευταία χρόνια ένα σπουδαίο προπονητή. Ίσως έναν θρύλο εδώ. Δεν θα ήταν έξυπνο εκ μέρους μου να μην αξιοποιήσω κάποια μέρη από τη δουλειά του. Γιατί πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου είναι ένας σπουδαίος προπονητής, οπότε πρέπει να κρατήσουμε κάποια πράγματα που η ομάδα έκανε καλά και φυσικά να προσθέσουμε κάποια πράγματα που μας αρέσουν, γιατί κάθε προπονητής είναι διαφορετικός και δεν να περάσει τις δικές του ιδέες. Τι λέει ο άνθρωπος, παιδιά, ο ΠΑΟΚ είχε έναν πολύ πετυχημένο προπονητή. Είχε κάποια πράγματα τα οποία ήταν η βάση των επιτυχιών που έκανε ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είμαι χαζός να θέλω να τα κυρώσω όλο αυτό. Ειδικά σε μια ομάδα η οποία πρέπει από την αρχή να έχει αποτέλεσμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ από την αρχή πρέπει να εξασφαλίσει
0: θέση
3: στο League
0: Stage. Δεν έχει και το χρόνο.
3: Τι να αλλάξει δηλαδή και γιατί να τον ακυρώσει ο Λύση το Λουτσέσκου. Ποιο είναι το πρόβλημά
0: γιατί
3: του.
0: Γιατί γράφτηκε κάπου ότι υπάρχει.
3: Γράφτηκε ότι κούρασε ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου. Θα έρθει ο Λύση και θα τα αλλάξει όλα. Ο Λουτσέσκου δεν πήγαινε άλλο και αυτό έφταιγε για όλες τις αποτυχίες της προηγούμενης χρονιάς κλπ. Προσπαθήσαν κάποιοι να αποδομήσουν τον Λουτσέσκου. Και έρχεται ο Λύση που για πολλωστή φορά από τη μέρα που ήρθε βγάζει μία σοβαρότητα στις τοποθετήσεις του. Όπως είπε ο άνθρωπος, ότι πρέπει να πάρουμε κάποιες μεταγραφές που έρχονται. Και είδατε ότι δεν εξέθεσε καμία διοίκηση, είπε αυτό το οποίο έχει συζητήσει με τους ανθρώπους, ότι παιδιά η ομάδα όπως είναι πρέπει να πάρει κάποιους παίκτες. Και πήρε τον Ελουστότο, πήρε τον Σανταμαρία, πήρε τον Άλλη και μπορεί να πάρει και κανέναν ακόμα. Για να τους έχει, για να παίξει και με αξιοπρέπεια να πάει να προχωρήσει τα προκριματικά του Europa League. Έρχεται λοιπόν ο Λύση και βάζει στη σωστή διάσταση το θέμα αλλαγής προπονητή στον ΠΑΟΚ. Δεν αποδομεί κανένα Λουτσέσκου, τον χαρακτηρίζει θρύλο. Και λέει ότι θα ήμουν χάζος αν δεν κρατούσα τα καλά κομμάτια της δουλειάς του. Δηλαδή, ώρες-ώρες πραγματικά αναρωτιέσαι, κάποιοι πραγματικά χαίρονται με το να προχωράει ο ΠΑΟΚ καλά. Δηλαδή, θα πρέπει, ας πούμε, επειδή έφυγε ο Λουτσέσκου ξαφνικά να του τα ρίξουμε όλα, να το βγάλουμε κακό, ας πούμε. Και έρχεται ο επόμενος προπονητής, ο οποίος προφανώς ο άνθρωπος θέλει να πετύχει και βλέπει τα πράγματα πάρα πολύ ψυχρά, με την καλή έννοια ψυχρά, προπονητικά. Και λέει, έχω κάποια πολύ ωραία πράγματα από τον προπονητή το προηγούμενο, πάνω εκεί θέλω να χτίσω. Όπως πρέπει να γίνεται. Οι ομάδες είναι μια συνέχεια. Δεν χρειάζεται να αποδομήσεις ό,τι έκανες πέρυσι για να αποδείξεις ότι ήταν ένας κακός ο Λουτσέσκου. Το λέω γιατί πραγματικά θυμώνω γιατί μπαίνουν άλλα πράγματα μπροστά και δεν μπαίνει το καλό της ομάδας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό καταθέτω τώρα σαν σχόλιο στο κλείσιμο της εκπομπής. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Τα πάμε όλα.
2: Νομίζω ότι τα πάμε όλα. Χήμαρος ήσουν σήμερα.
3: Ναι, και νομίζω ότι θα πρέπει να ψάξουμε και τον Παύλο Δερμιτζάκη. Μας χρωστάει μια συνέντευξη, θα την κάνουμε από την Ινδία που πήγε. Έτσι δεν είναι.
0: Συνεχίστε δηλαδή αυτό το επιτυχημένο.
3: Την Ινδία, ναι, αλλά δίνουν λεφτά και οι Ινδοί. Γιατί δεν πάνε.
0: Μπύρια ζωή είναι. Ασχολούνται. Καλά εννοείται.
3: Μπύρια ζωή είναι, δεν είναι κακό.
0: Έψαχνε και Τάνια, πρέπει και ο Παναγιώτης ο Διμπέρης να πήρε μεταγραφή, να πήγε σε άλλη ομάδα. Γιατί και ο Παναγιώτης ήταν στην Πουντζάμ που ήταν.
3: Κλείνουμε.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά από τις 5. Σκυτάλησε Τάνια Δήμου, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί, από ό,τι καταλαβαίνω, Μιχάλης Αρόπουλος. Τάνια θα είναι μόνος
2: του. Έχει άδεια Γιάννη Τσερβίνης.
0: Έχει άδεια Γιάννη Τσερβίνης. Οπομένως ακολουθεί μετά ο Μιχάλης Αρόπουλος από τις 7 μέχρι και τις 9. Να είστε καλά.
6: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η ώρα είναι 7. Επιστρέψατε σπίτι. Επιστρέψατε στην άνεση. Afroline. Ξεκούραση κάθε στιγμή με καναπέδες, κρεβάτια και στρώματα. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
10: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
11: Τίτλοι επικαιρότητας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Νέο συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική για πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της τοπικής κοινότητας Καλαμωτού στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται διασωληνωμένο και σε σταθερή πλέον κατάσταση ένα τετράχρονο αγοράκι που έπεσε σε πισίνα του σπιτιού του παππού του στην Καστοριά. Τσουνάμι παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ με το ξεκίνημα της πολιτικής γραμματείας. Φεύγει η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και άλλα 6 στελέχη. Το πρωί είχε παραιτηθεί ο Σημεών και Δίκογλου ανακοινώνοντας πως θα συνταχθεί με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρόντες στη συνεδρίαση η Ρένα Δούρου, Νίκος Παπάς και Παύλος Πολάκης. Περισσότεροι από 20 Ευρωπαίοι ηγέτες και τουλάχιστον 37 συνολικά υπολογίζεται πως θα συναντηθούν στο Παρίσι για να συντονίσουν την περαιτέρω στρατιωτική και πολιτική στήριξη προς την Ουκρανία. Παρόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η συμμαχία στοχεύει στην ενίσχυση της πίεσης προς τη Μόσχα, εξετάζοντας την άμεση παροχή όπλων και αεράμινα στο Κίεβο. Τουλάχιστον 3 άτομα αναζητούν οι αστυνομικές αρχές για τους εμπριστικούς μηχανισμούς που τοποθέτησαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στις πολυκατοικίες που διαμένουν ο πρώην βουλευτής Σάββας Αναστασιάδης και ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ζήσης Ιωακίμοβιτς στη Θεσσαλονίκη. 2 επιπλέον άτομα βάζουν στο κάδρο των ερευνών τους οι αρχές για την υπόθεση της Μαρφίν. Μετά τις 3 νέες συλλήψεις, η εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου υπογράμμισε πως υπάρχουν κι άλλοι συμμετέχοντες στην επίθεση και η έρευνα δεν σταματά εδώ. Πριν τη ΔΕΘ θα δούμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί προσπαθώντας να απομακρύνει σφίκες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη και το Κιλκής και υψηλός στη Χαλκιδική σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
10: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
15: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα. Σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
22: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
23: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
24: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
25: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
26: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
27: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
26: Χθες
0: Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
26: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
27: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
28: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: βέβαια. Έφυγε. Πήγε διακοπές μου ήθελε. Απ' τους προύχοντες δε φίλε. Απ' τους προύχοντες. Δεν πειράζει, πήρε το, θα πάρω το μήνυμα για αυτούς. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Πέραντί μου μια εχιδέα κατάσταση. Που ακούει το όνομα Γιάννης Λαϊδής. Ένας εξαιρετικός κύριος. Ένα πραγματικό χαρτινό είδωλο. Ενώ στην γραμματιακή υποστήριξη βρίσκεται η Μαρία Λαμπρού. Όπως καταλάβατε, ο Έρικος Πετυλών της Καλαμαριάς, ένας μουσάτος Σταύρος Πετρακόπουλος, έχει πάει διακοπές, έφυγε, αν πιστεύει σε Θεό, 13 Ιουλίου από τους προύχοντες, από τους βυσματίες, το γνωστό και ως απολύω με ψαρούκλες, τα μαλλιά μου κάνω μπουκλές. Και τώρα είναι κάπου παραθαλάσσια, εννοείται. Λούζει, να μην το φρικαλέω κορμί. Αλλά έτσι είναι, έπρεση. Για όλους έχει.
1: Και είναι ακόμα καλοκαίρι.
0: Καλές βουτιές, Γιάννη Τζερβίνη. Το είχα πει ότι δεν πρέπει να το κοντράρεις στο Σάρουμπλο. Το ρινό και ρωτά το κοντράρεις, θα φύγει νωρί για διακόπες. Μωρί ζωζό από τζάκι. Μωρί Ιουλία Καλυμάντων Ρεζιάννων. 13 του Ιούλη για τα μεσής του Θέρους. Δευτέρα απόγευμα. Σε ακόμη ένα ραδιοφωνικό ραβούργημα, σε ένα σεμέ. Σε μια κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικο-αθλητική εκπομπή, υφής εκπομπή μάλλον. Για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σε όλο και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για να τα πούμε όλα, να δηλήσουμε, να διηθήσουμε, να διανθίσουμε, να διαφωνήσουμε, να συμφωνήσουμε, να αποδομήσουμε, να αποσυμφορήσουμε, να αναπτύξουμε και όλα αυτά τα παρεμφερεί. Μέχρι και τις 8.30, διότι έχουμε και εκπομπή για Μουντιάλ μετά. Στις κρεβατάρες σας. Είδαμε για Μουντιάλ. Τέτοιο σπρόξιμο δεν έχω ξανά. Ρε πόσο θα τους μπρόξετε βρε. Πόσο θα τα παιδάκια, τον κοντό και την παρέα του. Είδαμε τον Άγγλο. Είδαμε τον Άγγλο, ο οποίος είχε και αυτός ένα ελαφρύ πουσάρισμα, όχι όσο παρουσίαζε ο Αλέξης Πυρόπουλος, για να είμαστε ακριβείς. Είδαμε και τον Ισπανό, ο οποίος πλήρωσε όλη την πλάση. Και λίγο γαλάκια.
2: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
0: Σαν παρέστησες, τι είναι αυτό. Πω, που το θυμήθηκε αυτό. Θέλω να σε πω ποια είναι η μεγαλύτερη μου μνήμη που έχω από τα δυτικές συνοικίες. Όχι, από τις δυτικές συνοικίες. Αλλά έτσι λεγόταν τα παιδιά. Δυτικές συνοικίες. Αν δεν κάνω λάθος, και θα με βοηθήσουν τα παοξάκια γι' αυτό, είχαν κάνει μία συναυλία οι δυτικές συνοικίες για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν χρήματα για να κρατήσουν το Σαλπιγκίδι, κάτι με το Σαλπιγκίδι θυμάμαι, που δεν είμαι και απόλυτα σίγουρος. Κάτι είχε γίνει ένα μελέ που είχε σχέση με το Σαλπιγκίδι. Το έχω πολύ αδρά στο μυαλό μου. Δηλαδή είναι ένα περίεργο. Θυμάμαι ότι εκείνη την περίοδο είχε γίνει και ένας αριθμός στον οποίο στέλνανε μηνύματα εφήλπωκ. Τώρα για πόσα χρόνια πριν μιλάμε. Έφηβοι πρέπει να ήμασταν. 16-17 ήμασταν. Δηλαδή τώρα πάμε για, κοιτάζοντας προς τα πίσω, βλέπω 20 χρόνια στο κεφάλι, 20 πλάς χρόνια. Και θα με βοηθήσουν ενδεχομένως και κάποιοι φίλοι που ήταν εκείνη η περίοδος που προσπαθούσαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να κρατήσουν τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη, τον Δικέφαλο του Βορρά, και στέλνανε μηνύματα. Είχε γίνει μια συναυλία με όλο το story μετά, με το αεροδρόμιο, με το. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία γράφει για τον καθένα, άμα έκανε καλό ή δεν έκανε ή ό,τι και αν έγινε. Περισσότερο εμένα τα γεγονότα με αφορούν. Ότι και πολύ καλό φίλο, μετέπειτα με πάντρεψε κιόλα, με έλεγε:
3: με στέλναμε μηνύματα για να μείνει στον ΠΑΟΚ, ο Σαλπιγκίδης.
0: Και παιδιά ακόμα, 17 είμαστε. Δηλαδή, Δεν έχω ακριβώς. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Είναι κάπως οι πληροφορίες στο μυαλό μου συγκεκριμένες. Πριν όμως αυτό θυμάμαι από τις δικές νικές. Και νομίζω ότι είχαν και ένα τραγικό γεγονός γίνει με τον τραγουδιστή. Τέλος πάντων, δεν είμαι. Λοιπόν, θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα γιατί ήδη υπάρχει ένα. Γίνεται ένα κουβεντολόι. Σαρόγια, δικές νικές έχεις δίκιο. Κάνανε live για το Σάλπι, αλλά το καλύτερο τους live ήταν στο κλειστό του Αχιλλέα Τριανδρίας. Όποιος ξέρει, ξέρει. Δεν παίρνω θέση γιατί δεν γνωρίζω, ούτε θέλω να το παίξω έξυπνος. Έχω το γνωστό γεγονός που στην πιάτσα Βοά ότι δεν έχω ιδέα. Και επειδή ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται μπροστά από ένα μικρόφωνο και όχι πίσω, γιατί αν ήταν πίσω από το μικρόφωνο δεν θα ακουγότανε, θα βρίσκαν το σίδερο. Λοιπόν, που βρίσκονται μπροστά από ένα μικρόφωνο είναι ότι θέλουν και γνωρίζουν και εκφράζουν γνώμη για τα πάντα χωρίς να αφήνουν περιθώριο λάθους. Δηλαδή θα ακούσεις κόσμο να λέει «Άσυρε!» Δηλαδή «Εγώ! Ας σου πω εγώ!» Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα για τα οποία ο Έλληνας έχει άποψη και τα ξέρει όλα από μέσα. Άσχετο το inside info, και το inside info υπάρχει, το λένε πάρα πολύ στους λόφους το inside info σαν φράση. Δηλαδή το δουλεύουν αν θα κυκλοφορήσεις σε λόφους, κέλι, τσαρμαρίνοβο επίσης, το δουλεύουν πολύ το inside info. Λοιπόν, όλοι έχουν ένα inside info. Ποια είναι τα inside info που έχουν οι Έλληνες? Είχαν ένα φίλο, ένα ξάδερφο στα Ίμια, όλοι τους. Όλοι είχαν ένα ξάδερφο στα Ίμια. Όλοι ξέρουν από μέσα τι συνέβη στα Ίμια. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος άνετο 45 που να μην είχε ένα φίλο στα Ίμια. Ξέρουν ακριβώς. Σε πω, εγώ είχα ένα φίλο στα Ίμια. Τα Ίμια εκείνη το βράδυ πρέπει να ήταν Μύκονος. Αν όλοι αυτοί που λένε είχαν ένα ξάδερφο στα Ίμια, είχε πιο πολύ κόσμο από την Παρικιά, όπως το λένε αυτοί. Στην Πάρο, δεν υπάρχει. Όλοι έχουν έναν που ξέρει. Ασύλληπτο. Και συνήθως. Συνήθως αυτοί οι οποίοι δεν μιλάν, αυτοί που δεν μιλάνε περί, αυτοί που δεν μιλάνε είναι αυτοί οι οποίοι μπορεί να έχουν όντως και την πληροφορία. Είναι αυτοί που όντως μπορεί να γνωρίζουν και τι μπορεί να έχει συμβεί, αλλά βλέπει συνήθως σιωπηλούς ανθρώπους να παρακολουθούν αυτούς οι οποίοι τα λένε και να έχουν και ένα μηδίαμα. Είναι αυτό το... Να σκάει και λίγο το χυλάκι. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, να τα λέμε όλα. Γιατί έχουμε και εμείς από ανθρώπους που γνωρίζουν τα πάντα. Και είναι απόλυτοι. Μπορεί να με κουράσει πάρα πολύ αυτό. Ότι είμαι απόλυτος και ότι όποιος δεν ξέρει. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι είναι άσχετοι τελείως παντελώς. Ξέρω εγώ την απόλυτη αλήθεια και όλοι οι υπόλοιποι είναι άσχετοι. Μα για πρόβλημα. Τέλος, θα γίνει και γι' αυτό μια κουβέντα. Αλλά θα περιμένω να επιστρέψει πρώτα ο Ερίκος Πετυλών και μετά θα το συζητήσουμε αυτό. Θα το αναλάβουμε και αυτό σαν θέμα. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα και ξεκίνησα με τις δυτικές συνοικίες. Τώρα, αν μου ζητήσει να θυμηθώ τραγούδια των δυτικών συνοικιών, επειδή μου έβαλες τώρα, να το βάλω ένα κουιζάκι. Να βάλω ένα κουιζάκι εύκολο σχετικά. Βέβαια, εγώ να μου γράψουν τους τίτλους από τουλάχιστον δύο τραγούδια των δυτικών συνοικιών, εκτός από το καλοκαιρινά ραντεβού που είχε γίνει παρακακά που το ξέρουν όλοι. Εκτός από το καλοκαιρινά ραντεβού που το αναπαρήγαγε εδώ ο Γιάννης ο Λελίδης, να μας γράψετε δύο τουλάχιστον στίχους, δύο τουλάχιστον τίτλους από τραγούδια των δυτικών συνοικιών. Για τα σκυλιά της εκπομπής. Χωρίς το Google κλπ. Μην πείτε σε διαδικασία να ψάξετε, μην είστε μουστερίδες. Δεν σας ζήτησα να με πείτε με τι ανοίγει το πρόγραμμα, με τι ανοίγουν το πρόγραμμα οι χρυσές νότες. Δεν σας ζήτησα να με πείτε τέτοιο, πώς το λένε, τον ηχολμοποίες, πώς θα κλείσει το πρόγραμμα στον Άγρα. Είχε προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στον Άγρα, τώρα από τις δυτικές συνοικίες στον Άγρα, είχε γιορτή του κερασιού. Καταλαβαίνεις τι έγινε εκεί για να ρε. Μέχρι το πρωί, Σίμος εκεί τραγουδούσε, λαός και κολονάκι. Και έρχεται και ένα τετραήμερο φωτιά για τους ακούγοντες και για τους φαν του Πανηγυριού. 17-18 χάλκινα έχω χρώματα Μακεδονικό μεράκι στον, στο ξηρό νερό. 19-20. Χρυσές νότες στη Μελίτη. Αλλαγή σκοτιού.gr. Ναι, βέβαια. Θα ασχοληθούμε και με τα συγκεκριμένα προς το τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, πάμε όμως να μπούμε έτσι σε ένα mood. Ήρεμο, χαλαρό. Ποιοι προύχοντες, βρε. Ιούλιο, μόνο οι κοροϊδάρες πάρουν διακοπές με χαλάρα. Με καλύτερες διακοπές είναι 25 Αύγουστο με Σεπτέμβριο. Σωστό αυτό που λέει. Την αγάπη μου από το καυτό 30 βαθμούς Λονδίνο. Ωραία τα αλόντρα. 25 Αύγουστο με 10 Σεπτέμβριο. Ισχύει για το Σεπτέμβριο, γιατί εμείς 25 Αυγούστου δεν φεύγουμε. Δεν έχω φύγει ποτέ 25 Αυγούστου. Μόνο μια φορά που έκανα μια επέμβαση. Το Σεπτέμβριο πάνε οικονομημένοι. Όποιον θα δεις που φεύγει Σεπτέμβριο είναι γνώστης. Είναι ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ξέρει πάρα πολύ και πιάνουνε, πώς τα λένε και εκείνοι οι άνεμοι. Ειδικά στις Κυκλάδες, πώς τα λένε, ρε. Είναι κάποιοι άνεμοι που πρέπει να τους να τους αποφύγεις. Και άμα σε πιάσουν σε διαλύουν διακοπές. Κυρίως στις Κυκλάδες. Οι βόρειοι, οι άνεμοι. Δεν βοηθάς. Ο πολίτης τα ξέρει αυτά. Δεν έχεις μάθει ποτέ από τον κουμπάρο σου. Είναι ουδέτερο η λέξη που ψάχνω, αλλά άμα σε πιάσει, αν έχεις πάει τίποτα Κυκλάδες και σε πιάσουν τα συγκεκριμένα, σε πήρε και σε σήκωσε. Πώς το λένε, θα το. Όχι το. Τέλος πάντων, θα μου έρθει, θα το βρούμε. 9.55 γράφει, το αφήνετε να κάνετε το μήνυμά σας αποστολή στο 54301 Μετρόπολης 9.55. Στο Facebook και Σαρόκα το Παύλα Μάκη στο Instagram για τους φίλους οι οποίοι επιλέγουν αυτόν τον τρόπο κοινωνικής δικτύωσης. Που μου ταξιδεύουν, μου πηγαίνουν τίποτα Κυκλάδες, τους πιάνει αυτός ο άνεμος και άμα τους πιάσει μετανιώνουν που πήγανε Κυκλάδες. Μου θέλετε και Κυκλάδες στη Φλοκούναβα. Με τον Μπόσο Κυκλάδες, μια άλλη κουβέντα αυτή, θα τη συζητήσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Λοιπόν, γενικά, ήταν ένα Σαββατοκύριακο που είχε πάρα πολύ ψωμί. Και η κυριότερη είδηση, και η κυριότερη, και δεν θα μπορούσε να μην είναι άλλη, ήταν ο Οσμάν, όχι ο Ντεμπελέ. Ο Τσετή Οσμάν. Γιατί τα βλέπω, άλλοι το κάνουν μόχτη, δεν αναφέρεται καθόλου. Μιλάμε, για να, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι και σωστοί και κυμπάρτιση, μιλάμε για παιχταρά, παιδιά. Μιλάμε αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, αν πούμε ότι είναι... πέντε τα πολύ καλά τριάρια στην Ευρώπη. Εγώ θα πω ότι είναι στο top 3. Και με διαφορές από τους άλλους, μιλάμε για Ευρώπη και για Ευρωλίγη κλπ. Μιλάμε για παιχταρά. Δεν μπορώ να κοροϊδευόμαστε τώρα να λέμε, όχι, τώρα σιγά το τάδε και ο. Παιχταράς. Και θα μπω σε μια διαδικασία να πω ότι το ότι δίνονται τόσα λεφτά. Είναι μονόδρομος να πάρεις ένα τέτοιο παίχτη όταν αγωνίζεις στο EuroCup. Δηλαδή να διαφωνήσουμε για πράγματα τα οποία έχει ουσία να διαφωνήσουμε. Να πω εγώ τώρα ότι ο Οσμάν δεν έπρεπε να πάρει 3, έπρεπε να πάρει 2,2 και τα... Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι τεράστια η προσθήκη ενός παίχτη του οποίου η αξία δεν αμφισβητείται. Και μιλώντας σαν Αριανός, αυτό το οποίο με κάνει και. Πώς να το πω, κόσμο. Με κάνει και γουστάρω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι ότι βλέπω κόσμο ο οποίος δεν ρε παιδί μου, παρακινείται να ασχοληθεί με το άθλημα ενώ πριν δεν θα ασχολούταν. Δηλαδή, αν θέλουμε να αναγνώσουμε την κατάσταση όπως είναι, το γεγονός ότι υπάρχει ο Μιστακίδης που έδωσε 3 χαρτιά το χρόνο σε έναν αθλητή για να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Εν μέσω Θέρους τώρα εδώ και εν μέσω Ραστόνης, να το πούμε έτσι. Εμένα που είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου αρέσει το έργο και βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια και παρακολουθούμε το μπάσκετ, όπως και κάποιοι παοξίδες, και για να είμαστε δίκαιοι, είναι ενδεχομένως μικρότερος ο αριθμός των παοξίδων οι οποίοι ασχολούνταν διαχρονικά με τον μπάσκετ από ό,τι των Αριανών, για να είμαστε πάλι δίκαιοι. Δεν υπάρχει κάποιος φυσιολογικός και νορμάλ ο οποίος να μην λέει ότι ο Οσμάν είναι παιχτάρας και να μην τον ήθελε στην ομάδα του. Τέλεια. Και δεν μπορώ να ακούω. Εντάξει τώρα, δίνει πάρα πολλά λεφτά. Ναι, δίνει πάρα. Και αφού τα έχει τα δυτικά κάνει, δηλαδή. Και δεν μου τα δώσει. Το σημαντικό είναι να μπορεί από την πλευρά του Άρης να εκτελέσει το πλάνο του όσο πιο καλά μπορεί. Σε συνδυασμό με τα χρήματα που δίνονται για να φέρει το επιτυχημένο αποτέλεσμα και το προσδοκόμενο. Και την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ να δώσει αυτά, δίνει κι άλλα. Και να δουλέψει αυτό στο πλάνο και να έχει το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Έχει έναν μήνα με τον οποίο ασχολούνται και συνάδελφοι στην Αθήνα με τον Σπανούλη και τώρα με τον Οσμάν. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ρεαλιστές αυτό που βλέπουμε. Είναι άλλο το να πικάρω εγώ τον κολλητό μου που είναι παοξής και αυτό σε μένα που είναι... που είμαι Αριανός και να πει έλα ρε το Σπανούλτε, ή να τον πω εγώ έλα ρε το δώσουμε 3 εκατομμύρια το δώσετε το χρόνο σας ψήρισε μεγάλη ληστεία. Τι είναι άλλο να μην παραδεχτούμε ότι το κέντρο του ενδιαφέροντος αυτό το μήνα γύρισε για στιγμές στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς και για να μην γελιόμαστε, κανένας δεν ενδιαφέρεται το μπάσκετ να γυρίσει στο Φοράιν. Ενδιαφέρεται για να κερδίζει η ομάδα του. Δηλαδή, δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι νεαρότερος των 55 ετών, των 50 να πω και να λέει: αχ, τι ωραία είναι, χαίρομαι που δυναμώνει ο τέτοιο. Όχι. Ο καθένας χαίρεται να κερδίζει η ομάδα του. Υπάρχει όμως ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων φυσιολογικών οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι ο φακός έχει γυρίσει στη Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, για κάποια πράγματα. Σήμερα δηλαδή. 13 του Ιούλη, πόσοι θα σχολιότανε με το μπάσκετ, πόσοι θα σχολιότανε με το μπάσκετ αν δεν έγινε, αν δεν γινόταν αυτό που έγινε. Άρα λοιπόν στο τέλος της ημέρας παίζει ρόλο, παίζει. Άρα λοιπόν στο τέλος της ημέρας παίζει ρόλο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 7:30. Μαγειρέψτε, πλύνετε ή στεγνώστε με την αξιοπιστία της Bosch. Όλη η σειρά οικιακών συσκευών της Bosch σας περιμένει στα ηλεκτρικά διλερή.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά διλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά διλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Μετροπολίς!
4: Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Χρύσανθος Δοβλέτογλου. Σήμερα στις 10 και 10 το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι. Ο ποδοσφαιριστής θα διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του από τη Μάλμε στον ΠΑΟΚ και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στις 26 Ιουλίου την Αταλάντα, στις 30 την Μόντσα και στις 12 Αυγούστου την Νάπολη. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, ο Καρέτσας βρίσκεται μία ανάσα από την Dortmund. Οι Βεστφαλοί συμφώνησαν με την Γκένκ στα 35 εκατομμύρια ευρώ και ο νεαρός διεθνής αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Την ίδια ώρα ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την Arsenal. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απέρριψε πρόταση από άλλη ομάδα και περιμένει την κίνηση των πρωταθλητών Αγγλίας. Στον Παναθηναϊκό, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα και μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λέστερ. Στον Ολυμπιακό, μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Ζουέλ Ρόκα από τη Χιρόνα, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξη στόχων. Η ΑΕΛ στο μεταξύ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Κυριάκο, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Θλίψη προκάλεσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Ολλανδού διαιτητή Ρομπ Ντίπερινγκ σε ηλικία 38 ετών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο Ντίπερινγκ είχε συμμετάσχει ως VAR στο 1-1 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Allwyn Arena τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο μπάσκετ, ο Αντρέα Τρινκέρι πρωταγωνιστεί στην καμπάνια των εισιτηρίων διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με το σύνθημα «Είστε έτοιμοι». Στα μεταγραφικά σε πρώτο πλάνο τόσο για τον Δικέφαλο όσο και για τον Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τοϊόπουλος. Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας στο FIBA Europe Cup. Στον Στίβο, ο Μίλτος Εντόγλου μετά το εντυπωσιακό άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά στο Diamond League του Μονακό στρέφει πλέον την προσοχή του στο meeting της Βουδαπέστης όπου θα επιδιώξει να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ των 8 μέτρων και 66 εκατοστών του Λούι Τσάτουμα. Κλείνουμε με το διεθνές ποδόσφαιρο. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας είναι και επίσημα ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της εθνικής ομάδας έπειτα από 14 χρόνια. Αύριο και την Τετάρτη στις 10 διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία και την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Παρασκευάς ή

0: ψιδίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Η οικογένεια Καγιά φέρνει στην κουζίνα σας τα πιο εκλεκτά μπαχαρικά με αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις. Με εκλεκτές πρώτες ύλες, εγγύηση ποιότητας και ελληνική υπογραφή. Απογειώστε κάθε συνταγή σας με μία μόνο κίνηση. Μπαχαρικά Καγιά. Η φύση στο πιάτο σας.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 7.30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

πάρουμε ρεπό για να άρα τι έγινε. Γιάννης Λελίτης, όπως καταλάβατε, στη θέση του. Μετρόπολης 95,5. Μιχάλης Σαρόπουλος στο μικρόφωνο. Εδώ για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Θα πάω στα δικά σου μηνύματα. Είναι 7:41. Κουτσουρεμένες αυτές οι εκπομπές δεδομένων των συνθηκών. Ενώ λόγω της εκπομπής από το ξεκίνημα του Μουντιάλ που ξεκινάει 8:30 με 9. Πάμε να διαβάσουμε τα δικά σου μηνύματα. Να δώσω την καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Ορίστε, να του. Καλησπέρα σε όλο. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, σχετικά με δικές συνοικίες ήμουν ανήλικος. Τότε δεν μπόρεσα να πάω. Αλλά έστειλα μηνύματα φούλ για να κρατήσουμε σάλπι και ο πατέρας μου νόμιζε ότι μιλάμε με πρόσωπο και μου έβαζε κάρτα κάθε μέρα. Σε κάποιο οικογενειακό τραπέζι, μετά από Τσίπουρα πολλά χρόνια μετά, έμαθε την αλήθεια. Είσαι γίγαντας Παναγιωτάρα μου γλυκέ. Είναι πανέμορφο το μήνυμά σου και νομίζω ότι πολλοί συντάσσονται με τη σκέψη σου. Πες μου γιατί και Δον Κιχώτης. Ο Δον Κιχώτης ήταν δεν είμαι. Αυτό ήταν ο Δον Κιχώτης. Ο Μολυβένιος σου στρε... Αυτό πρέπει να ήταν. Γεια σου Γιωργάρα μου. Ο Κώστας Δον Κιχώτης, πες μου γιατί. Μπράβο ρε εσύ. Ναι, έφυγε. Άρα κρίμα. Και Μελτέμι, ναι, Μελτέμι ο άνεμος. Μελτέμι, το μυαλό μας μόνο για τα Μελτέμια. Ο Μίτσος, τα Μελτέμια. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ο φίλος ο Κωνσταντίνος, ο οποίος απαντάει σωστά για τα Μελτέμια. Να δώσω τα σέβη μου και στο φίλο τον Ιορδάνη. Την Google άδουμε, μωρέ παιδάκια, είμαστε από δυτικές στο συγκρότημα. Το σε μπαρ και σε μοτέλ, σε λεωφόρο και πεζοδρόμιο πρέπει να ήταν. Τώρα από τις εδώ δυτικές, μα ξέρω την. Σταυρούπολη, την Άπολη κτλ. Ακόμη μια φορά με την τοποθέτηση για ζωμάν, κατάλαβα. Αγόρι μου, για το Λιόπουλο. Να, ωραίο μήνυμα που ο φίλος ο Ιορδάνης. Το Λιόπουλος. Γιατί, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους και μετά θα τα διαβάσω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Ο Τολιόπουλος αυτή τη στιγμή παίρνει κάτι παραπάνω 500 χιλιάρικα στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει μια πρόταση, λέει, η οποία αγγίζει το 1,5 χαρτί για 3 χρόνια. Δηλαδή 1,5-1,5-1,5. Δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 και 3 χρόνια. Παιδιά, αυτά τα λεφτά σου αλλάζουν τη ζωή. Υπάρχει μια άποψη η οποία λέει ότι ο ΠΑΟΚ δεν συμπεριφέρθηκε σωστά στον Τολιόπουλο όταν ήταν την προηγούμενη φορά στην παρουσία του εκεί. Okay. Υπάρχει μια άποψη η οποία λέει ότι ο Άρης αυτό το ντεμαράζ που προσπάθησε να κάνει για τον Τολιόπουλο πάτησε και δίκαια πάτησε στο γεγονός ότι τον βοήθησε να κάνει το step up, γιατί στον Άρη έκανε το step up και μέσα από αυτόν πήγε στην Εθνική κλπ. Δεν μπορεί να ματσάρει τα λεφτά που δίνει ο ΠΑΟΚ. Δίνει ένα χαμηλότερο ποσό και συνδέεται και στο κομμάτι που αφορά την ψυχολογική σύνδεση με τον παίχτη. Επίσης είναι λιγότερα τα χρήματα που δίνει στον Παναθηναϊκό. Αν πάει ένα παίχτη σαν τον Τολιόπουλο στον ΠΑΟΚ, εγώ τι θα πρέπει να πω τον Τολιόπουλο ότι είναι κακό παιδί, κακός χαρακτήρας που θα αλλάξει τη ζωή του, θα πάρει 4,5 κοντά 5 χαρτιά για 3 χρόνια. Εμένα σαν Αριανό αυτό που θα με ενδιαφέρει είναι να κερδίσω τον Τολιόπουλο όπως μπορώ, τι εννοώ, με δίκαιο τρόπο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κρατήσω κακίες τον Τολιόπουλο, γιατί θα πάω εγώ να δώσω γάλα στο παιδί του Τολιόπουλου ή θα πάει κανένας από εμάς να δώσει γάλα στο παιδί του Τολιόπουλου, θα μου πεις άμα πάρει 1 εκατομμύριο την παράδοση, μπορεί. Αλλά να κρατήσω εγώ τον Τολιόπουλο κακία, γιατί τι έκανα. Με προκάλεσε ποτέ, έκανε κάτι. Που επειδή προτίμησε τα λεφτά που δεν θα τα παίρνει. Θα μου πει, καλά, Ρισαρό, άμα πάρει 1 εκατό στον Άρη, άμα παράδειγμα του Άρη του δίνει 1 εκατό στον Άρη, τόσο μεγάλη διαφορά είναι 400 χιλιάρικα. Είναι στον άνθρωπο. Αλλά εγώ τώρα να μπω σε διαδικασία να. Τι να πω το, για τα λεφτά, ότι πρόδωσε. Μακάρι να πάει στον Άρη. Ή μακάρι να πάει στον ΠΑΟΚ. Α, για του ΠΑΟΞίδε. Για μένα μακάρι να είναι στην ομάδα μου. Αν δεν έρθει στην ομάδα μου, αυτό που θα θέλω θα είναι να το κερδίσω και στο παλατάκι και στο πάλε. Θα μου πεις, ρε Σαρό, δεν με κερδίζει το παλατάκι ποτέ. Ναι, δίκιο. Μακάρι να σε κερδίζω φέτος πρώτη χρονιά. Μα και αυτό είναι το. Και αυτό είναι το λογικό να το θέλει ένας φίλαθλος. Είναι το λογικό και το τίμιο. Όταν πέφτουν αυτά τα λεφτά στην αγορά, θέλετε να μιλήσουμε και την. Και τη γλώσσα της αλήθειας να το πω και κάτι λίγο πιο κοινικό, μπορεί να κάποιοι να δυσαρεστηθούν, αλλά είναι πραγματικότητα για μένα. Αυτά τα λεφτά, οι περισσότεροι εξημών με ήττα, δεν θα τα δούμε σε όλη μας τη ζωή ποτέ. Ποτέ. Γιατί υπάρχουν κάποιοι, είτε στο ακροατήριο κυρίως, γιατί αυτούς που μπορώ να δω σε ακτίνα εδώ πέρα μέσα στο κτίριο, σίγουρα δεν τα δω. Τέλος από το Λελίδη που έχει πακτωμένα καμιά 12-13 χαρτιά στο σπίτι και κοιμάται πάνω σε λεφτά. Δίκιο, εντάξει, δεν μπλέκω.
Καλά να είναι, θα δούλεψε, δεν πήψε. Δεν μπορώ να κακίσω κανέναν όταν με τη συμπεριφορά του δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα, δεν με έχει, δεν με έχει υποτιμήσει, δεν μου έχει φερθεί άσχημα με τη συμπεριφορά του. Είναι δικιά του επιλογή, ούτε θα κακίσω τον Τολιόπουλο αν πάει κάπου που θα πάρει 5 εκατομμύρια σε 3 χρόνια. Δεν μπορώ να μπω εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό που θα κάνω θα είναι να, αν ο Τολιόπουλος και κάνει κανένα δάχτυλο, αυτό ναι, να τον ξεφωνήσω. Δηλαδή ό,τι είχε κάνει ο Μπάγκαριτς, αν δεν κάνω λάθος, ναι, να ξεφωνηθεί. Αυτή τη στιγμή ο Άρης προσπάθησε και προσπαθεί δεδομένη στις καλές σχέσεις που έχει με τον αθλητή. Γιατί ήταν η ομάδα στην οποία πάτησε το Λιόπουλος και έκανε το step up, γιατί στο πέρασμα του από τον ΠΑΟΚ δεν είχε την καλύτερη χρονιά. Πατάει λοιπόν ο Άρης μια δομημένη καλή σχέση και λέει ότι εγώ το 1,5 δεν μπορώ να το ματσάρω και δεν θέλω και να το ματσάρω. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο στο δεν θέλω παρά στο δεν μπορώ, γιατί υπάρχουν παίχτες και στη συγκεκριμένη θέση. Είναι ένας Έλληνας γκάρντ. Και λέω ότι δεν θέλω γιατί έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά. Είναι ένας Έλληνας γκάρντ. Ναι, θεωρώ ότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά, το 1,5 εκατομμύριο για τον Τολιόπουλο. Ναι, το θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά για τον Τολιόπουλο, το 1,5 εκατομμύριο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαι αυτός ο οποίος θα πει στο Μιστακίδη, καλά δίνεις πάρα πολλά. Από την τσέπη μου, από μένα θα έρθει να τα πάρει. Έχει και τα δίνει. Αυτή είναι η αγορά. Αυτό είναι ο καπιταλισμός, ηλίθεια, που έλεγε και ο τίτλος του βιβλίου. Έχω και τα δίνω, τελειώσαμε. Και αν μπορώ, σαν πρόεδρος, είτε λέγομαι Σιάο, είτε λέγομαι Μιστακίδης, είτε λέγομαι Δίγκα, στον Ηρακλή δεν ξέρω, άλλαξε νομίζω το Ηρακλή. Να κρατήσω και να διασφαλίσω την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και τα επόμενα χρόνια και παράλληλα να τον έχω να αγωνίσει στο υψηλότερο επίπεδο για σαν του μάγκα. Δηλαδή, και για να επιστρέψουμε στο κομμάτι του αθλητικό κεντρικό και στο πρόσωπο και στον παίχτη, μακάρι να πέφτουν τόσα λεφτά. Γιατί νομοτελειακά, μακάρι να πέφτουν τόσα λεφτά και παράλληλα να υπάρχει καλός χειρισμός για τον μπάσκετ. Γιατί νομοτελειακά το αποτέλεσμα θα έρθει. Απλά τα λεφτά μπορούν να καλύψουν τα λάθη. Είναι αυτό που συζητούσαμε πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, πιο εύκολα, αν κάνεις ένα λάθος και έχεις δώσει 1,5 εκατομμύριο και έχεις κάτι δει στην άκρη, μπορεί να καλύψει ένα λάθος με λεφτά. Δηλαδή, γι' αυτό λέμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, είτε ο Λευτέρης Αρβανίτης, ο οποίος έκανε τρομερή προσπάθεια, είτε ο Θανάσης ο Χατζόπουλος, με τον οποίο μπορεί να διαφωνήσουμε, αλλά δεν μπορεί να μην σταθεί κανείς στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έδωσε και την ψυχή του για το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Μπορεί να έχω διαφωνήσει σε κάτι, αλλά αυτό δεν με κάνει να βάζω παροπηδείς και να πω «Α, όχι, δεν είσαι δίκαιος». Ίσα-ίσα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, ούτε ο Ρουσιαμάνης, ούτε ο Αρβανίτης, ούτε ο Χατζόπουλος είναι Σιάο ή Μιστακίδης. Και είναι φυσιολογικό. Απλά δεν μου αρέσει ο νεοπλουτισμός. Είτε αυτός είναι κυτρινόμαυρος, είτε είναι ασπρόμαυρος, είτε είναι πράσινος, είτε είναι κόκκινος. Απλά το λέω περισσότερο για Άρη και ΠΑΟΚ, γιατί τα τελευταία χρόνια στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό έχουν πέσει πάρα πολλά λεφτά. Και είναι πολύ σύνηθες οι οπαδοί και οι φίλαθλοι των ομάδων της Θεσσαλονίκης, επειδή έχουν βιώσει πάρα πολύ άσχημα οικονομικά δεδομένα και πάρα πολύ σαθρό οικονομικό παρελθόν, να είναι ανήσυχοι για το πώς έρχονται τα λεφτά, πού μπαίνουν τα λεφτά, γιατί έχουν καεί και με το γιαούρτι. Όχι με το χυλό, με το γιαούρτι. Το γιαούρτι όχι απλά το φυσήξαμε. Οι περισσότεροι άνω των 35, άνω των 30, έχουν τουλάχιστον μία φορά βάλει λεφτά σε έρανο για την ομάδα τους. Όταν έχεις βάλει το χέρι στην τσέπη και έχεις βάλει λεφτά, ανησυχείς. Ούτε υποτιμάς κανέναν, ούτε τίποτα. Γι' αυτό πολλοί συζητάνε και λένε μήπως είναι πάρα πολλά τα λεφτά κτλ. Ναι, είναι δύσκολο να το αποτινάξεις αυτό το πράγμα. Ειδικά αν έχεις κάνει φτωχός. Ειδικά άμα δεν φύτρωσες, άμα δεν έπεσες από πλούσια. Πώς να το πω τώρα αυτό. Αν το παρελθόν της οικογένειάς σου δεν ήταν πάρα πολύ γερό οικονομικά, μετράς τα πάντα. Τα μετράς δίκαια. Και παίζει ρόλο το background. Δεν κατσίζω εγώ κανέναν ο οποίος λέει μήπως εδώ είναι τα λεφτά, μήπως.
Δεν κακίζω κανέναν, γιατί το έχει πληρώσει ο φιλάθλος στη Θεσσαλονίκη αυτό το πράγμα. Έχει πάει να κάνει πράγματα, να πληρώσει από την τσέπη του, να κάνει μετακομίσεις σε γραφεία. Έχει γίνει. Με την ψυχή του. Άρα δίκαια, στο τέλος της ημέρας, δίκαια. Αντιλαμβάνεστε τον όρο. Κάποιος έχει δεύτερη σκέψη, είναι επιφυλακτικός. Τώρα, για να επιστρέψουμε από εκεί στο οποίο ξεκινήσαμε. Money talks, bullshit walks. Έλα που λένε και στον ΕΡΕ, την αγάπη μου στον Πολυπόταμο. Όταν πέφτουν τα φταλέ, τελειώνουν όλα. Και επειδή δεν είμαστε, προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει ούτε να κρύβουμε. Ναι, φυσικά και θέλω, αν ο Σπανούλης θεωρεί ότι μπορεί να βρει το ρόλο τον οποίο το χρειάζεται το Λιόπουλος, ναι, φυσικά και θέλω να καταλήξει τον Άριο το Λιόπουλος. Αν αυτό είναι το πλάνο του προπονητή και αν εξυπηρετεί το πλάνο του προπονητή. Και φυσικά θέλω. Δεν θα με στεναχωρήσει να πάει στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν έχει κάνει κάτι κακό. Έζησε, μεγάλωσε και εξασφάλισε το ψωμί της οικογένειάς του με δίκαιο τρόπο. Στο τέλος της ημέρας όλα καταλήγουν στις αξίες. Για λίγο μπορείς να κοροϊδέψεις πολλούς. Όχι για πολύ. Το αξιακό είναι αυτό στο τέλος που καταλήγει. Και λέμε τι? Να έχω μια καλή συμπεριφορά, ναι. Εφόσον έχω μια καλή συμπεριφορά, για σαν του Μάκα. Μπορώ να πάρω αυτό τον παίχτη με τα συγκεκριμένα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Άρης και να εξυπηρετήσει το πλάνο που έχω για την επόμενη χρονιά. Μακάρι. Όπως και να έχει όμως, βλέπετε ότι σήμερα, Δευτέρα, ξεκίνημα εβδομάδας με 4 ματσάρες Μουντιάλ Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Μιλάμε για το μπάσκετ και κυρίως για τον τρόπο σκέψης, όχι αυτό καθεαυτό για τον μπάσκετ. Όχι αυτό καθεαυτό για τον μπάσκετ. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο, να είμαστε ειλικρινείς. Αριανό σημείο, ωστόσο, αν μπει μέσα και φωνάξει 3-3, ψάχνω 30 οπαδούς να δώσω 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια, αρκεί να γίνουν πάω, τι πιστεύεις? Ρε παιδιά, ναι, δηλαδή. Γεια σου, Γιαννάρα μου. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Ότι αν μπει στη διαδικασία να προσεγγίσεις ανθρώπους και να τους δείξεις πράγματα που δεν έχουν δει στη ζωή τους, μπορεί να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Γι' αυτό λέω ότι δεν χρειάζεται να βιαστούμε να κρίνουμε κανέναν. Λοιπόν, Μετρόπολης ακούτε 95,5. Τα είπαμε λίγο για το κομμάτι το μπασκετικό. Τα συζητήσαμε, τα σχολιάσαμε. Θα πω ότι φαίνεται υπάρχει διάθεση από τις ομάδες της πόλης να κάνουν την προσπάθεια. Και βλέπετε ότι έχουμε φτάσει 13 εβδόμου και το 80%, να μην πω 80, θα πω το 65% του κόσμου αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ ασχολείται με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μέσα στην ψυχούλα του το γκέι και το ποδόσφαιρο. Το γκέι. Γιατί τώρα εδώ τι γίνεται, γάμο το που βλέπουμε. Ενδόμηχα, η σκέψη γίνεται γραμμικά. Δεν γίνεται όπως και τον Αριανό βλέπει, γίνονται πράγματα στο μπάσκετ και λέει, τώρα στην μπάλα τι γίνεται. Μιλάς με κάμια 10 άτομα και οι 8 στους 10 σε πούνε ναι, η καψούρα μας πώς πάει, κτλ. Έχουμε και τον Ταλκά. Και του λες ποιο Ταλκά. Λες στο μπάσκετ είναι πάμε καλά, στο ποδόσφαιρο είναι ο Ταλκάς. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, αν ρωτήσεις ποιος από τα δύο είναι ο Ταλκάς, και εννοώ για υγιείς τώρα, δεν εννοώ για ανθρώπους οι οποίοι είναι με παροπίδες, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, θα σε πει, ρε γαμώτο, παλεύω να δώσω στο Γιαννούλη 4 εκατομμύρια πόσο καιρό. 3,5 προσπαθώ να τα 500, να πάρω τον Ελουστόντο, και λίγο παζάρι τώρα με το Κοπενχάγη μου χρωστάει κάτι με τον Κοτάρσκι. Δεν λέω κανένα να πιάσω στην κότσο. Λέω όμως ότι δίκαια το μυαλό κάποιου πηγαίνει, το βλέπει και μετά ξαναφεύγει. Εντάξει, μωρέ, κάτι θα γίνει, θα τα καταφέρει. Γιατί έχει βάλει ο άνθρωπος πολλά λεφτά τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, έχει ένα ζήτημα την τωρινή περίοδο. Δεν βλέπω να κυλάνε τα πράγματα, αλλά πιστεύω θα γίνει κάτι. Στον Άρη, πιο απεσιόδοξα τα πράγματα για το ποδόσφαιρο. Πιο απεσιόδοξα είναι τα πράγματα για το ποδόσφαιρο στον Άρη. Δεν το συζητάμε. Ο χρόνος έφτασε για κάτι διαφορετικό. Για κάτι που δεν μοιάζει με όσα ξέραμε μέχρι σήμερα. Το ολοκένουργιο Zikr 7GT είναι ένα Grand Tourer της νέας γενιάς
που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και σύγχρονο σκανδιναβικό design σε ένα σύνολο που οι λεπτομέρειες συναρπάζουν. 655 χιλιόμετρα αυτονομία, 646 ύπους, 0% σε 3,3 δευτερόλεπτα, υπερταχεία φόρτιση από 10% έως 80% μόλις σε 13 λεπτά και τιμή ακαταμάχητη από 43.990 ευρώ. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikri 7GT στο Zikri Store 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων στην Πηλαία. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και με τα ποδοσφαιρικά. Είχαμε και μεταγραφές, έκανε και μεταγραφή και ο Παναθηναϊκός, αριστερό μπακ. Είχαμε και τα φιλικά του ΑΡ τα οποία βγήκαν. Είχαμε και την επιστροφή του ΠΑΟΚ, διότι μπαίνει σε ρυθμούς αγώνων. Και στα σχόλια του Λύση για το ποιους θέλει και πόσο γρήγορα θέλει παίχτες. Και για το γεγονός ότι αύριο βράδυ είναι ο πρώτος ημιτελικός με την Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται. Και για το πώς κατάφερε η Ισπανία να ξεπεράσει το Βέλγιο. Αντίστοιχα και η Αργεντινή την Ελβετία, αλλά και οι Άγγλοι τους Νορβηγούς. Θα κάνουμε και μια λίγο περισσότερο ποδοσφαιρική κουβέντα να ετοιμάσουμε και το έδαφος για την εκπομπή εδώ, για το Μουντιάλ που θα ξεκινήσει αργότερα. Το ζήτημα είναι λοιπόν, για να κλείσω αυτό το πρώτο κομμάτι, ότι φτάσαμε σήμερα, Δευτέρα μέσα Ιούλη, να υπάρχει αυτή η ανασχόληση με τον μπάσκετ. Για πολύ κόσμο είναι χαρά. Για πολύ κόσμο είναι χαρά. Νομοτελειακά, που θα λέγει ο Θανάσης Κυλώνης, την αγάπη μου, θα φτάσει η στιγμή στην οποία θα πούμε: κοίταξε, το μπάσκετ έχει πάρει τον ανήφορο. Ποδόσφαιρα, έλα, πάμε. Πάμε λίγο, πάμε. Καρυπίδι, άντε, έλα, αγόρι μου, πάμε λίγο. Ενεργοποιήσου. Ιβάν, εντάξει, οκ, okay, τον έχει τον Γιαννούλη, τον παλεύει. Πάμε, ενεργοποιήσου. Δηλαδή, ξυπνάτε λίγο. Δίκαια. Και όχι τώρα. Οι κουβέντες αυτές γίνονται εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και όχι με το σημείο, και από το σημείο, επιτρέψτε μου, και όχι από το σημείο της καχυποψίας, αλλά από το σημείο της επιφυλακτικότητας. Γιατί έχει απόσταση. Οι λέξεις παίζουν ρόλο. Από το σημείο της επιφυλακτικότητας, ότι αδερφέ, εδώ κάτι. Εδώ τα πράιτα, τι γίνεται. Υπάρχει μελέ. Υπάρχει ντάγκαρα εδώ. Πώς το λένε. Πού να την εξηγήσω τώρα την ντάγκαρα. Εντάξει. Όσοι μπορούν να το καταλάβουν, την ντάγκαρα θα την καταλάβουν. Λοιπόν, υπάρχει θέμα εδώ. Λοιπόν, διάλειμμα κομψό και επανερχόμαστε εντός ολίγου.

0: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
5: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι τζέλι. Τι τζέλι τζέλι, πουμ τζέλι τζέλι. Τζέλι τζέλι
8: τζέλι τζέλι. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Πλάς, πλάς, πλάς.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
10: Πλάς, πλάς, πλάς.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Πεινάω. Για πού είμαι?
13: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
12: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
14: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
15: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
14: Και όταν φεύγεις?
15: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
16: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
17: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
16: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
17: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
16: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

Μετρόπολης 95,5 επανήλθαμε εδώ στη θέση μας, ακόμα έτσι στο τελευταίο στην προκειμένη περίπτωση μισάωρο αυτής της πραγματικά εμβληματικής για τα Αργιανά εκπομπής. Για να τα πούμε όλα, Μιχάλης Σαρόπλος στο μικρόφωνο, Γιάννης Τσιράβης πλέον στη ρύθμιση του ήχου και Γιάννης Λελίδης στο production με τη Μαρία Λάμπρου στη γραμματιακή υποστήριξη. Όλο το team και το metrosport.gr εν πλήρη. Γρηγόρση Μπένετερ, ενημερώνεστε και τα πάντα για τα φιλικά του Άρη που ανακοινώθηκαν. Να τα πούμε και αυτά. 26 του Ιούλη, 11.30 το πρωί με την Αταλάντα. 26 ναι, του Ιούλη, 30 του Ιούλη στις 7 με Μόντσα και 12 Αυγούστου 10 το βράδυ με Νάπολη. Τελειώσατε! Στις κρεβατάρες σας έρχεται η ώρα να γίνουν και τα φιλικά. Βέβαια, κάνουν αποφόρτιση γιατί λίγο τους έχει πιει το αίμα ο Γρηγορίου. Καντεβέρε, Φατιγκά, Μωρόν, Καλανόπουλος, Αλφαρέλα, Κερκές. Γενικά είχαν τα. Κάνουν μια αποφόρτιση γιατί νιώσανε πιεσμένα τα παιδιά. Αχ, καλέ, τους κρατάς μια πάστα και τα συναφή να είναι πανέτοιμοι. Μεταγραφές ακόμα, Γιώκο Μπαγιώκο. Ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί το για αναζήτηση των ανθρώπων οι οποίοι θα πρέπει να προωθούν σε υπεύθυνα πόστα. Και να προχωρήσουν από τις ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα μπορέσουν να συμβάλλουν τα μέγιστα στο να αλλάξει το ρου στο ποδοσφαιρικό Άρη. Δηλαδή, κλείνει η παρένθεση. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Έτσι. 11.30 το πρωί, ναι, 11.30 το πρωί. Καλά, έχει ξαναγίνει στο Καρεσκάκι με το Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Όσο τα σκέφτομαι, δαιμονίζομαι. Αλλά αυτό δεν είναι τις παρούσεις. Γιατί δυστυχώς όταν κάναμε κριτική. Και όσες φορές κάνουμε κριτική. Σπέβδουν να μας πούνε ότι τα παίρνουμε, ότι οικονομάμε και όλα αυτά τα υπέροχα. Γιατί δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Και όποιος κάνει κριτική στην ομάδα του, στο τέλος μπαίνει σε διαδικασία να τον κράζουν. Να το έχετε στο μυαλό σας και αυτό. Είναι δύσκολος ο δρόμος, αλλά αποφασίσαμε να τον βαδίσουμε. Με τα αποτελέσματα πληρώνουμε για πολλούς λόγους και ενδοοικογενειακούς και εξοικογενειακούς. Στα θέματά μας ωστόσο, και πριν πάμε στα μουντιαλικά, καρέτσας για Ντόρτμουντ, Λισαλέα Καρετσουά για Ντόρτμουντ, την ίδια στιγμή που ο Τζόλις Άρσεναλ, δηλαδή τα εξτρέμ της Εθνικής, θα αγωνίζεται σε τόπο επίπεδο. Έτσι ο Τζόλις Φεχταράς, και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μιλάμε και για ένα εκπληκτικό παιδί, για ένα απόλυτα σεμνό παιδί. Κάθε φορά που στέκομαι στο όνομα του Χρήστου Τζόλι, πραγματικά κάνω σκέψεις για το τι υπόβαθρο οικογενειακό. Και όταν λέμε υπόβαθρο οικογενειακό, δεν μιλάμε για οικονομικά, αλλά μιλάμε για συμπεριφορές, φροντίδα και τα πραγματικά ουσιαστικά τα οποία μπορεί να παρέχει μια οικογένεια στο παιδί της. Τι λοιπόν πρέπει να έχει πάρει αυτό το παιδί από το σπίτι? Πολλά μπράβο. Μια φράση την οποία τη χρησιμοποιούμε πολλές φορές είναι σεβαστικός. Είναι ένα πολύ σεβαστικό παιδί, μετρημένο, χαμογελαστό. Χαίρομαι να μιλάω και να ασχολούμαι και να αναφέρομαι σε παιδιά όπως αυτά, όπως ο Βαγγέλης ο Παυλίδης, εξαιρετικό παιδί. Τους στέκομαι σε αυτούς γιατί τους γνώρισα. Εκ του σύνεγγις και πραγματικά τρέφω πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό και για τους δύο. Καλά και για τον Βαγγέλη και οι γονείς, μιλάμε για εξαιρετικούς ανθρώπους. Τον Χριστάρα δεν μπόρεσα να γνωρίσω τους γονείς του, αλλά για τον Βαγγέλη μιλάμε και για μια εξαιρετική οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, παίζουν ρόλο αυτά στην εξέλιξη ενός παιδιού στο τέλος της ημέρας. Παίζουν ρόλο οι εξωγενείς παράγοντες, παίζει ρόλο και η οικογένεια. Μιλάμε για ένα κράμα, μιλάμε για μια συνθήκη η οποία διαμορφώνεται από πάρα πολλούς παράγοντες και αφήνει το αποτύπωμά της και στην πορεία του αθλητή. Στο ποιος είναι εν τέλει ο αθλητής. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα μουντιαλικά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια τα οποία θα έχουμε αύριο, πρώτος ημιτελικός στις 10 το βράδυ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Ένας άσος. Εδώ τώρα προσοχή. Ένας άσος ο οποίος έχει ανοίξει στο 2.35 με έναν ισχνό, θα έλεγε κανείς, για άλλους μέτριο, φαβορτισμό οι Γάλλοι. 2.35-2.37 και εκεί μένει το άσος. Στο 3.20 ο Ισπανός, σημαντικό, και στο 3.25 το Χ, σημαντικό, τούτη την ώρα που μιλάμε, είναι να σταθούμε στο γεγονός ότι αφενός οι Γάλλοι είναι η ομάδα η οποία παρουσιάζει υπερπληρότητα, δηλαδή έχει παραπάνω από ένα παίχτη για κάθε θέση, βγαίνει ο ένας και δεν ξέρεις ποιος θα σου κάνει τη ζημιά, η Ισπανία έχει μια αδιαμφισβήτητη μεθοδικότητα και πραγματικά σε αυτό το ζευγάρι θα ήθελα ο Ισπανός να είναι αυτός που θα επικρατήσει. Για λόγους, παρά το γεγονός ότι βγάζουν ένα ύφος, μια υπεροψία, μια ποδοσφαιρική αλαζονία στη συμπεριφορά τους οι Ισπανοί, θεωρώ ότι σε σχέση με τους δύο θα τους ήθελα να προχωρήσουν. Με εκφράζει το στυλ το ποδοσφαιρικό και όχι ο χαρακτήρας των Ισπανών περισσότερο από ότι των Γάλλων. Δηλαδή νομίζω ότι η διαμορφωμένη ισπανική σχολή
είναι πιο τίμιο να προχωρήσει. Βέβαια, παίζουν πάντα ρόλο και η ικανότητα και το πώς αποδίδουν και πώς αποδίδεται στο γήπεδο το παρελθόν, η προετοιμασία αλλά και η ποιότητα του κάθε αθλητή. Η Γαλλία λοιπόν, η οποία στην διοργάνωση έχει δείξει ότι είναι ανώτερη από όλους τους αντιπάλους μέχρι τώρα, να σταθούμε στο γεγονός ότι η πρόκριση, και εδώ κρατήστε το αυτό, η πρόκριση στους Γάλλους είναι στο 1,72 στην μπλε και στο 2,15 για τους Ισπανούς. Εδώ μπορείς πιο εύκολα να πας κάπου σε σημείο. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι η Ισπανία μπορεί να σου διπλασιάσει, θα μου πεις 2,15 με 1,70, είναι απόσταση. Είναι απόσταση. Πιο εύκολα θα πήγαινε εδώ παρά στο σημείο στο 2,52 ή 3,37. Έχω αυτή την αίσθηση. Δηλαδή, θα πήγαινα πιο εύκολα με τον Ισπανό εδώ. Στέκομαι και επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, ότι η εικόνα που έχει δείξει η Γαλλία είναι η εικόνα μιας ομάδας η οποία όποτε πατούσε γκάζι, οι αντίπαλοι της δυσκολευόταν ακόμα και να πάρουν ανάσα ποδοσφαιρική. Άρα, στην αντίπερα όχθη, ο Ισπανός είναι μια ομάδα η οποία με κατοχή, και δεν ξέρω αν το ανέφερε, με κατοχή, είναι αυτός ο οποίος μόνο μπορεί να σπάσει ενδεχομένως το αριθμό του Γάλλου. Θεωρώ ότι, και να ρίξω και μια ματιά και στο κομμάτι της της προϊστορίας του τουρνουά, η Γαλλία περνά το Μαρόκο με 2-0, την Παραγουάη με 1-0, τη Γαλλία με 3-0, δέχεται ένα γκολ από τους Νορβηγούς, 1-4. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει ένα γκολ κατά, και ο Ισπανός αντίστοιχα έχει ένα γκολ κατά, 2-1 το Βέλγιο, 0-1 τους Πορτογάλους, 1-0 τους Πορτογάλους, 3-0 την Αυστρία, την Ουρουγουάη αντίστοιχα, την Σαουδική Αραβία εντόρτη. Στα δικά μου μάτια λοιπόν συγκρούονται. Αν αυτό ήταν το ζευγάρι του τελικού, μπορεί να το θεωρούσε και πιο δίκιο. Γιατί θα πάω στην άλλη πλευρά, όπου εκεί διαπιστώνουμε αδυναμίες, εκεί διαπιστώνουμε κάποια προβληματάκια, εκεί διαπιστώνουμε κάποιες ιδιομορφίες στις δύο ομάδες, τις οποίες θα τις σχολιάσουμε και μαζί. Άρα, αύριο το βράδυ στις 10 πρώτος ημιτελικός, όπως είπαμε πρωτήτερα, και θα πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο Αγγλία και στο Αγγλία-Αργεντινή, εκεί όπου θα σταθούμε τόσο και στα τις πιθανές προσεγγίσεις, τις στοιχηματικές. Αγγλία-Αργεντινή. Ο άσος της Αγγλίας έχει ανοίξει από 2,50, από 2,52 και πάει μέχρι και 2,63, φαβορισμός για την Αγγλία. Ενώ ο Αργεντινός είναι από 2,95 μέχρι 3,05. Τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει, για να πάρουμε τους αντιπάλους, ότι αφενός, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, η Αργεντινή έχει πολύ ταλέντο, αλλά μου μοιάζει ότι ασθμένη. Ότι πηγαίνει, το λένε αυτό πάρα πολύ στο χωριό, λάχατα. Μέχρι τότε πηγαίνει σε ροή, πηγαίνει σε κατάσταση δύσκολη. Και αυτό φαίνεται, γιατί μπορεί να επικράτησε στο τέλος την παράτηση που όλα διαφοροποιούνται μετά το 2-1. Οι Ελβετοί παίζανε με διαφορετικό τρόπο. Και έχουμε να σταθούμε και στο αν υπάρχει αυτή τη δεύτερη κίτρινη κάρτα για το θέατρο και η αποβολή. Αν το έκανε δηλαδή πέρσι Αργεντινής αυτό, πολύ πιθανό να βλέπαμε απλά μια παρατήρηση. Νιώθω, εισπράττω μία άβρα ότι το φουρφούρι τον ψιλοαγαπάει τον Αργεντινό. Τον έχει αγκαλιάσει λίγο τον Αργεντινό. Λόγω Μέση, ξεκάθαρα, δεν νομίζω ότι τους αγκαλιάζει λόγω Λαουτάρο Μαρτίνες, ας πούμε, ή λόγω Ντε Πολ, προφανώς, κατά τη διάρκεια του τουρνουά. Την ίδια στιγμή που οι διαιτησίες, ας πούμε, δεν ήταν ίδιες για τον Νορβηγό, επί παράδειγματι, για να πάω σιγά σιγά και στο άλλο ζευγάρι. Καθίσαμε, είδαμε το Αγγλία-Νορβηγία, μια Νορβηγία η οποία και σε κορνιά και σε χαρακτηριστικά, στο πρώτο ημίχρονο τα τελευταία 10 λεπτά ήταν όλο το μάτς, και στο δεύτερο ημίχρονο έχει ο Νορβηγός κατοχή,
Έχει ο ναυτικός κατοχή και προσπαθεί, επιδιώκει και ρέπει συνεχώς να μπει με τα μπαρμπούνια μέσα στην αγγλική εστία. Συνεχώς. Εκεί, πατητήρι. Ακυρωθέν γκολ. Το σμπρόξιμο του Χάλαντ. Ναι, θα πω ότι σε μια αμυγός ποδοσφαιρική προσέγγιση το έχουμε ξαναδεί αυτό το σμπρόξιμο χωρίς να σφυριστεί τίποτα. Και πολλό δε μάλλον, χωρίς το και μάλλον, πολλό δε μάλλον σε αυτό το μουντιάλ που για να σφυρίξει φάουλ πρέπει να το πετύχουν με 4-6 για όσους παίζανε counter strike. Δεν ξέρω πόσοι από το ακροατήριό μας ήταν θειασσότες φαν του 4-6 στους αστυνομικούς εκεί στο counter strike. Μπει 4-6 και το αγόριζε κατευθείαν το όπλο. Όποιος θυμάται ποιο ήταν το όπλο με 4-6 το counter, πρέπει να πάει να κάνει και ένα τριπλό καρωτιδικό, ένα τρίπλεξ καρωτιδικό αύριο. Λοιπόν, και μπει 5-1 ήταν αυτό που βαρούσες και άνοιγε στόχος. Τα παιδικά μας χρόνια γεμάτα από ωραίες αναμνήσεις. Γεμάτα από ωραίες αναμνήσεις. Και επειδή είμαι σε τέτοιο mood, θα βάλω και ένα κουτσάκι στους φίλους ακροατές για το Counter Strike. Ποια πίστα ήταν αυτή, ποια πίστα ήταν αυτή που ήταν από πάγο, από πάγο, παγόβουνα μέσα και είχε διαδρόμους και είχε τα όπλα παρατημένα κάτω και εσύ έπαιρνε το όπλο από κάτω και έπαιρνε μπάλα. Τώρα, οι κάτω των 28 μπορεί να το ακούνε και να λένε τι λέει εδώ ο γέροντας, ας κάνουμε λίγο χώρο να καθίσει. Παππού, κάτσε. Ναι, έτσι ακριβώς. Νομίζω λοιπόν ότι το φάουλ που χρεώνουν στο Χάλαντ, το φάουλ που χρεώνουν στο Χάλαντ κατά την διάρκεια, μάλλον πριν από την επίτευξη του ακυρωθέντος τέρματος της Νορβηγίας, είναι και λίγο υπερβολικό, ρε φίλε. Είναι και λίγο υπερβολικούλικο. Για να το χρησιμοποιήσω έτσι και με λίγο πιο cute, όπως λένε και στην Μοκρένη. Την έτσι λίγο πιο γλυκό τρόπο. Το φάουλ το οποίο είδαμε. Είναι ρε παιδί μου, πώς να το θέσω επιτάπητος. Είναι φάουλ το οποίο το έχουμε δει ένα εκατομμύριο φορές. Και το δώσανε τώρα στο Χάλαντ. Εν τω μεταξύ το μυαλό μου παρέμεινε στο Counter Strike. Δηλαδή οι κλασικές κινήσεις για όσους παίζανε ήτανε B8-3, B8-4, B8-5. Για όσους θυμούνται, που καθόσουν σε ένα ίντερνετ καφέ και για μίστες, για ανθρώπους που νιώθουν, έσκαγε το B8-3 και φώναζε όλους «Άσυτε!» Άκουγες πράγματα, όχι για το γενναίο λογικό, όχι για κοντινά της οικογένειας. Μιλάμε για 4 γενιές. Τι είπαμε, ρε! Ωραία, ωραία, αγνά παιδικά χρόνια που για όλους αυτούς οι οποίοι πλέον χαϊδολογάμε δίκαια τα 40 έτη ηλικίας. Ήτανε αυτό που ουσιαστικά τύφλωνε όλο το μαγαζί. Και παίζατε 6 άτομα, ας πούμε, 3-3. Ξαφνικά άναβε φως σε 6 υπολογιστές. Πάου! Και το τι γινότανε μέσα. Μην τύχεις άνθρωπο, πραγματικά μην τύχεις άνθρωπο. Να δώσω την. Β5-1 ήταν η γουρούνα, ακριβώς. Κωστάκι μου, κλικέ. Όχι, δεν ήταν η deathmatch, είναι άλλη πίστα. Η deathmatch ήταν άλλη πίστα. Η deathmatch ήταν που ήσουν που ήσουν απέναντι σε κτηριάκια και περνούσε, έβγαινε μέσα από το παράθυρο κλπ. Το B5-1 ήταν αυτό που όσο βαρούσε ο στόχος άνοιγε. Βαρούσε λες και ήσουν σε. Υπήρχε το 4-6 και το 4-1 νομίζω ότι ήταν το Καλάσνικοφ χωρίς να είμαι απόλυτα σίγουρος. Το 4-3 ήταν το κλασικό του counter που έχουμε θυμηθεί. Όλα μας τα νιάτα έχουμε θυμηθεί. Ναι, όχι. Ρε σου λέω, πάγο είχε, ρε. Τι ASDEC, ρε. Είχε, είναι δυνατόν. Κάνε την απλή σκέψη, τη γραμμική. Είναι δυνατόν στην ASDEC να έχει πάγο. Είναι δυνατόν στην. Δηλαδή, Θεό έχετε. Λοιπόν. Σπάσαμε πληκτρολόγια με κάτι headshot πάνω από κοινό το τυχάκι.
Ναι, και το κακό είναι ότι πάντα από τη δική μας ομάδα. Ναι, εννοείται. Την αγάπη μου στο φίλο του Δημήτρη, ο οποίος με νιώθει. Ο Λευτέρης. Και όσοι ήταν καμπέριδες στο CS γύρω να πιάνουν και να γίνεται μπάμιες, πάω να ξαπλώσω τώρα για την αργαζέροντα. Όχι πάω να ξαπλώσω, πάω να πλαγιάσω, Λευτέρη. Αν και δύο μωρά, με δύο μωρά στο σπίτι, η λέξη πλάγιασμα, το πιο κοντινό που γνωρίζει πλάγιασμα είναι τα νέα πλάγια. Δεν μπορεί να γνωρίζει κάτι άλλο. Να δώσω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Ναι, παιδιά, το έχετε βρει πάρα πολύ. Η Ice World ήταν η πίστα. Γεια σου Κώστα μου. Ο φίλος ο Πάνος Ice World επίσης. Όλοι οι καμπέρδες. Και Ice World και ο φίλος αγοράκι μου. Μαθαίνω εκεί στην Αθήνα θα κάνει στράψη. Μαθαίνω εκεί στην. Θα βοτζίξουν τα νερά. Μαθαίνω εκεί στην Αθήνα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Και το τελευταίο κουιζάκι το οποίο θα σας βάλω πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ποιο ήταν το Desert Eagle. Ποιο ήταν το Desert Eagle, για όσους θυμούνται. Και το Desert Eagle αγαπημένο. Επιστρέφω στο κομμάτι της Αγγλίας. Η Αγγλία λοιπόν, η οποία υπάρχει ένας μίνι φαβορτισμός, όχι άδικα. Διαπιστώνουν οι Μπουκ ότι έχει λίγο μεγαλύτερες δυνάμεις από τους Αργεντινούς. Και το δεύτερο το οποίο θεωρώ ότι διαπιστώνουν είναι ότι ο μέχρι στιγμής κουβαλτής της Αγγλίας, Κέιν, βλέπει και τον Μπέλιγχαμ να ανεβαίνει με δύο γκολ με το Μεξικό, με δύο γκολ με την Νορβηγία. Αυτό το δεξί εξτρέμ προχτές που τον είδα και θεωρώ ότι εμένα άμα με βρει πεσμένο στο έδαφος να κοιμάμαι σαν πάντα έχοντας κυλιστεί από ευκαλύπτους εκεί, δεν μπορεί να με περάσει. Πώς το λέγανε αυτό το δεξί εξτρέμ, ένα μαυρούλι, ο οποίος αν με βρει πραγματικά πεσμένο στο έδαφος μπορεί να πέσει πάνω μου. Φαίνεται εντωμεταξύ ότι είναι γρήγορος. Κολλάει το μυαλό τώρα. Πάνε ρε πάνω του ρε. Ρε είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Έπεσε το αριστερό μπακ της. Το αριστερό μπακ της. Της Νορβηγίας δεν το πέρασε ποτέ. Ρε πάνε πάνω του ρε. Δηλαδή αν πιστεύεις σε Θεό. Ένας μαυρούλης με λίγο. Κάπως κοτσιδάκια. Θα το θυμηθώ. Δεν μπορούσε και γι' αυτό και τον αλλάζει και στο δεύτερο ημίχρονο του Χιλ. Σε λέει, τι κάνεις αγόρι μου. Από εκεί κανονικά πρέπει να σκάψεις να βρεις νερό. Νερό ρε, πάνε. Εξτρέμ ρε, να μην μπορεί να μπει στην περιοχή σε ένα εναντίον. Τα μάτια μας ρε. Έχουν αλλοιωθεί και τα εξτρέμ. Έχουν γίνει και τα έχουν φλωρέπ. Με ενδιαφέρει λέει το εξτρέμ λέει να γυρίσει να μαρκάρει. Ρε, δεν θέλω ρε. Δεν θέλω να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Να μπαίνει να κουτρουμπέσει στην περιοχή, να γίνει κουτρουβαλά, να γίνεται χαμός. Εντάξει, θα γυρίσει και να μαρκάρετε. Δεν θέλω. Θέλω στο ένας εναντίον ενός. Στο ένας εναντίον ενός να βλέπει την περιοχή όπως έβλεπε ο Ζαφίρης Ντούρος στην Τζούλια Αλεξανδράτου. Αυτό θέλω από το εξτρέμ. Να μπαίνει με κάθε πιθανό τρόπο. Μπες στην περιοχή, αγόρι μου. Που βλέπω την περιοχή και την κοιτάνε την περιοχή, λες και ο Σνάουτσνερ. Μπες ρε αγόρι μου στην περιοχή. Τι την κοιτάς, δεν είναι βόμβα. Δεν είναι βόμβα η περιοχή. Άμα το εξτρέμ δεν είναι λίγο δαντελένιος, να το κλωτσάνε κάτω από τη μεσαία γραμμή και να κατρακυλάει μέχρι το σημαίακι του κόρτερ. Λίγο θεατρίνος, λίγο δαντελένιος. Λίγο στο ένας εναντίον ενός να φεύγει και ο άλλος να κλαίει μιλιγμούς γιατί του σπάσε τα γόνατα στην τρίπλα. Δεν είναι εξτρέμ. Έχει πάρα πολύ καλή αμυντική συμπεριφορά και εξυπηρετεί το σύστημα του προπονητή. Σκάσε! Σκάσε! Πραγματικά θέλω το. Δηλαδή πραγματικά ναι, παίζει ρόλο. Πράγματι να γυρίσει το εξτρέμ να βοηθήσει μαζί. Έναν άνθρωπο να κοιτάει τον αντίπαλο μπακ και να του λέει ήρθα. Έρχομαι, ήρθαμε για τα χαλιά. Σμπρόξτε, ανεβείτε στον τρίτο. Ναι, δεν ανοίγει η πόρτα. Να φεύγει και να πετιέται τον μπακ να τον βλέπει στον ύπνο του. Αυτά τα εξτρέμ θέλουμε. Το βράδυ, ας πούμε, να σηκωθεί και να με κομμένει την ανάσα. Δεν μπορεί. Πάλι τον ήρθε στον ύπνο μου. Λοιπόν, το εξτρέμ της Αγγλίας. Που έπεσε δεξιά, κοιτούσε την περιοχή, λες και ο Σνάουτσνερ. Πώς τον λέγανε, θα τρελαθώ ρε μα. Οπα, έτσι μην το... Ένας... Το πιστό... Ναι, ισχύει, μητσάρα μου, αυτό ακριβώς ήταν. Αυτό ακριβώς ήταν το πιστό ντίγκλ.
1-3. Τα παιδάκια παίζαν CS. Οι άντρες παίζαμε τότε και Diablo με τα δάχτυλα και τα μουσια και τρώνε το τσιγάρο. Αγόρι μου, εξαιρετικό μήνυμα. Πώς το λέγανε το extreme, τις αγγλές, θα τρελαθώ. Δεξιά extreme που έπαιξε στο πρώτο εμίχρονο το βράδυ Σάββατο προς Κυριακή. Όπως και να έχει, θέλει τέτοια extreme ο κόσμος να δει. Θέλει ο κόσμος να δει extreme τα οποία να μην φοβούνται να πούν στην περιοχή. Αν φοβάσαι τις μέλισσες, δεν σου αξίζει το μέλι και ρήθρα. Θέλω να μπεις μελίσσα. Διεκδικήστε ένα στρώμα profile από την Greco Strom στις διαστάσεις που επιθυμείτε, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε στο Instagram του Metropolis 95,5. Η Greco Strom καλωσορίζει τις καλοκαιρινές εκτόσεις. Βρείτε μοναδικές προσφορές σε όλο όσο χρειάζεται για ένα καλύτερο ύπνο και ένα πιο όμορφο σπίτι. Περάστε σήμερα στο κοντινότερο κατάστημα Greco Strom ή επισκεφτείτε το grecostrom.gr και υποφεληθείτε από καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Και τώρα οι εκτόσεις παίρνουν ακόμα μεγαλύτερο νόημα, αφού με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Η πιο ωραία περίοδος του καλοκαιριού σας περιμένει στην Greco Strom. Στη Θεσσαλονίκη, η Greco Strom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Greco Strom θα βρείτε επίσης σε Εύασμο και Καλαμαριά. Εκεί κοιμότανε το extreme της Αγγλίας, στις Greco Strom. Τόσο καλό ύπνο μόνο εκεί πέρα πάνω μπορούσε να κάνει. Μόνο εκεί πέρα πάνω μπορούσε να κάνει τόσο καλό ύπνο. Την έβλεπε την περιοχή σαν να είναι στρώμα της Greco Strom. Μιλάμε τώρα για τρομερά. Όχι ρε, ο τέτοιος. Ένας με κοτσίδα, Μαντουέκε, αυτός έπαιζε. Ναι, όχι ο Σάκαρε, Μαντουέκε. Αυτός εδώ. Μιλάμε για ταλαιπωρία. Μιλάμε για ταλαιπωρία το Μαντουέκε. Ήθελα να πάω το μιλήσω τον πω αδερφέ. Να πάμε στην Άθωνος να πιούμε ένα τσίπουρο. Ευχαριστώ πολύ Αποστόλη μου. Να πάμε στην Άθωνος για ένα τσίπουρο. Να βάλω μια κοτοτηγανιά, ένα τσίπουρο να μου μιλήσει. Τι πρόβλημα, γιατί δεν μπαίνει στην περιοχή αγόρι μου. Τι έχει μέσα σε περιοχή, μίλα μου. Σαν την άσπα με τη Φωτεινή, τι της έκανα, μωρ. Και δεν μπαίνει στην περιοχή. Να του κοιτάω στα μάτια και τον πάρω μια καλιά. Τον πω, κλάψε εδώ, ρε. Πες μου τι γίνεται, ρε. Τι άντρες κλαίνε, πες το μίλα. Αμα είναι τρομερό. Εξτρέμ να μην πατάνε περιοχή. Είναι τρομερό. Λοιπόν. Το λιμό. Ζαλάτσι μου καλέ. Ναι, αυτός ήταν. Δηλαδή, είναι ασύλληπτο πως δεν μπαίνουν στην περιοχή αυτή, ρε. Αυτός νόμιζε ότι για να μπει στην περιοχή ήθελε συνδυασμό από χρηματοκιβώτιο. 14, 6, 8. Νερό να τον στείλεις να πάρει από τη θάλασσα την άμμο θα σε φερσεπεί, δεν είδα νερό. Μιλάμε για Γολγοθά, όχι αστεία. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ωραία η καρδέλα, λύσα τον σαν του Ζερβίνια. Ναι, πραγματικά, μιλάμε για τρομερά πράγματα. Δηλαδή αποστολάρα μου μίσου τύχη. Κάπου εδώ λέει τις τετλεμάνες. Θα πάρουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Θα είμαστε αύριο και πάλι μαζί λίγο μετά τις 7. Ευχαριστώ τον Γιάννη Τσιράπη που βρέθηκε στη ρύθμιση του ήχου, τον Γιάννη Λελίδη που ήταν στο προτάξιο και τη Μαρία Λάβρου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Παράθυρο στα σπορτ.

0: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στις 10 και 10 το βράδυ αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι. Ο ποδοσφαιριστής θα διευθετήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες της μεταγραφής του από την Μάλμε στον ΠΑΟΚ και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο. Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά του Άρη στην Ιταλία. Οι κυτρινόμαυροι θα αντιμετωπίσουν στις 26 Ιουλίου την Αταλάντα, στις 30 την Μόντσα και στις 12 Αυγούστου την Νάπολη. Σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports, ο Καρέτσας βρίσκεται μία ανάσα από την Ντόρτμουντ. Οι Βεστφαλοί συμφώνησαν με την Γκένκ στα 35 εκατομμύρια ευρώ και ο νεαρός διεθνής αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο. Την ίδια ώρα, ο Χρήστος Τζόλης εξακολουθεί να έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την Arsenal. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απέρριψε πρόταση από άλλη ομάδα και περιμένει την κίνηση των πρωταθλητών Αγγλίας. Στον Παναθηναϊκό, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα και ανακοινώθηκε ο δανεισμός του από τη Λέστερ. Στον Ολυμπιακό, μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα από τη Χιρόνα, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους επίτευξης στόχων. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωτήρη Κυριάκου, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή. Θλίψη προκάλεσε στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Ολλανδού διαιτητή Ρομπ Ντίπερινγκ σε ηλικία 38 ετών, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Ο Ντίπερινγκ είχε συμμετάσχει ως VAR στο 1-1 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Όλγουιν Αρίνα τον περασμένο Φεβρουάριο. Στο μπάσκετ, στα μεταγραφικά, σε πρώτο πλάνο τόσο για τον Άρη όσο και για τον ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Βασίλης Τοϊόπουλος. Ο Ηρακλής τοποθετήθηκε στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας στο FIBA Euro Cup. Στον Στίβο, ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά το εντυπωσιακό άλμα στα 8 μέτρα και 61 εκατοστά στο Diamond League του Μονακό, στρέφει πλέον την προσοχή του στο meeting της Βουδαπέστης, όπου θα επιδιώξει να καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ των 8 μέτρων και 66 εκατοστών του Λούι Τσάτουμα. Κλείνουμε με το διεθνές ποδόσφαιρο. Ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός της Κροατίας είναι ο Σλάβεν Μπίλιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της εθνικής ομάδας έπειτα από 14 χρόνια. Αύριο και την Τετάρτη στις 10 διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία να αντιμετωπίζει την Ισπανία και την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διήμερη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ.

0: γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
0: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές.
0: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
0: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
4: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά και πισίνα!
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Και τώρα η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet.

Εδώ είμαστε, πολύ καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σέντρα by Novibet και σήμερα παρέα όπως κάθε μέρα λίγο μετά τις 8.30 με Γιάννη Τσιράπη σήμερα στην ρύθμιση του ήχου. Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο για το επόμενο γεμάτο 20 λεπτό για να σας βάλουμε στο κλίμα των δύο ημιτελικών που ακολουθούν αύριο και μεθαύριο στην Αμερική.

Τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Ισπανία και την Γαλλία αύριο, η αναμέτρηση στο Ντάλλας, σε ένα πολύ πολύ ωραίο γήπεδο από τα πιο σύγχρονα 70.000 θέσεων. Ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα στην Ισπανία και τη Γαλλία.

Σήμερα η FIFA ανακοίνωσε και τους διαιτητές της συγκεκριμένης αναμέτρησης, πριν από λίγη ώρα έγινε. Ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ θα σφυρίξει τον ημιτελικό της Ισπανίας με τη Γαλλία αύριο στο Ντάλλας.

Ο Ιβάν Μπάρτον από το El Salvador λοιπόν, και αυτή η αναμέτρηση που θα σφυρίξει αύριο στο παγκόσμιο κύπελο θα είναι η τέταρτη στην διοργάνωση. Να σας θυμίσω και ποια άλλα παιχνίδια έχει σφυρίξει ο διαιτητής από το El Salvador.

Το Τουρκία-Παραγουάη 0-1 για τους ομίλους. Το Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 για τους ομίλους. Και το Ελβετία-Κολομβία για τη φάση των 16 που κρίθηκε στα πέναλτι. Οι Ελβετοί κέρδισαν με 4-3. Δύο κίτρινες στο πρώτο παιχνίδι, τρεις στο δεύτερο, πέντε στο τρίτο. Στο Τουρκία-Παραγουάη έδωσε και μία κόκκινη κάρτα ο συγκεκριμένος διαιτητής, από τους νέους ρέφερι ηλικιακά, δηλαδή σε 35, είναι από τους νέους της διοργάνωσης. Θα σφυρίξει αύριο το Γαλλία-Ισπανία. Αύριο θα μάθουμε και τον διαιτητή για τον έτερο δεύτερο ημιτελικό που θα γίνει στην Ατλάντα, Αγγλία-Αργεντινή. Το Γαλλία-Ισπανία είναι ένα ζευγάρι το οποίο κάθε καλοκαίρι το βλέπουμε, το συναντάμε. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια έχουν παίξει σε ημιτελικό Euro και ημιτελικό Nations League. Πέρυσι είχαμε τον ημιτελικό του Nations League, το εντυπωσιακό 5-4 στη Στουτγκάρδη, με το οποίο κέρδισε η Ισπανία, η οποία κέρδισε κάποια στιγμή 5-1. Και τελικά η Γαλλία το έκανε ντέρμπι, έγινε 5-4 στο 93 και έχει άλλα 4-5 λεπτά να γίνει και η μεγάλη ανατροπή. Τελικά έμεινε το 5-4 και η Ισπανία πέρασε τον τελικό, τον οποίο μετέπειτα έχασε βέβαια από την Πορτογαλία. Και πρόπερς το καλοκαίρι πάλι ημιτελικός Euro, η Γαλλία επικράτησε 2-1 της Ισπανίας, συγγνώμη, επικράτησε 2-1 της Γαλλίας

η Γαλλία δείχνει έτοιμη να πάρει μια ρεβάνς, μια εκδίκηση. Είναι η ομάδα που έχει πείσει περισσότερο στον όμιλο, στα νοκάουτ παιχνίδια. Μια ομάδα με φοβερές λύσεις από τη μέση και μπροστά, χωρίς να χρειαστεί ο Ντεσάνο να κάνει φοβερές αλχημίες από τον πάγκο. Απλά στους πολύ καλούς μεσοπτητικούς που έχει, κυρίως το δίδυμο Ντουέ Μπαρκολά, το λέω γιατί οι υπόλοιποι δεν κουνιούνται. Δηλαδή ο Λίσε, ο Ντεμπελέ και ο Εμπαπέ δεν βγαίνουν από την ενδεκάδα. Είτε ξεκινάει ο Ντουέ, είτε ξεκινάει ο Μπαρκολά. Αν δεν πάει καλά ο ένας, μπαίνει ο άλλος. Αυτή είναι η λογική του Ντεσάμ. Δεν έχει κάνει μεγάλες αλλαγές. Δεν έχει ανοίξει πάρα πολύ το rotation στη Γαλλία σε αυτό το τουρνουά, σε αυτή τη διοργάνωση. Αλλά η Γαλλία είναι υπερηχητική από τη μέση και μπροστά με το ατομικό ταλέντο αυτών των παικτών. Καμία σχέση δηλαδή με την ισχύ της Ισπανίας, που είναι περισσότερο αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς. Μπορεί κάποιος να θεωρεί τον Γιαμάλ το αστέρι της Ισπανίας, αλλά ακόμη και ο Γιαμάλ, που είναι παίκτης που μπορεί να πάρει μια προσωπική ενέργεια, περισσότερο θα έχει στο μυαλό του ένα αυτοματισμό, μια συνεργασία με κάποιο συμπαίκτη του. Η Ισπανία ό,τι κάνει το κάνει ομαδικά. Ομαδικά αμήνεται, πιέζει, να κλέψει μπάλα, να έχει την κατοχή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που έχει η ομάδα του Ντελαφουέντε τα τελευταία 2-3 χρόνια, και με αυτό θα πορευτεί και αύριο απέναντι στη Γαλλία. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν το ματς οι Γάλλοι, εάν θα κυνηγήσουν να έχουν και αυτοί κυριαρχία ή να έχουν και αυτοί ένα σημαντικό ποσοστό κατοχής μπάλας, γιατί οι Ισπανοί σίγουρα είναι μια ομάδα που θέλει να έχει την μπάλα στα πόδια της. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αύριο στον Ντάλλας. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος ημιτελικός.

Αν εξαιρέσουμε τα δύο παιχνίδια που σας ανέφερα, τον περσινό ημιτελικό στο Nations League και τον προπέρσινο ημιτελικό στο Euro που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες, σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου έχουν τεθεί αντιμέτωπες σε προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελο του 2014. Ισπανία-Γαλλία 1-1, Γαλλία-Ισπανία 0-1, Ισπανία-Γαλλία 1-1, Οκτώβριος, Ισπανία-Γαλλία 1-1, Οκτώβριος του 2012. Η Ισπανία προηγήθηκε με τον Σέρχιο Ράμος, έχασε πέναλτι με τον Φάμπρεγας, η Γαλλία ισοφάρισε στο 94 με τον Ζιρού. Είναι προκριματικά για το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Και τον Μάρτιο του 2013, Γαλλία-Ισπανία 0-1 με ένα γκολ του Πέδρο το 58 λεπτό, πάλι για προκριματικά Μουντιάλ της Βραζιλίας. Συναντήθηκαν σε προημιτελικό Euro του 2012, παιχνίδι το οποίο έγινε στο Ντόνετσκ, στην Ντομπάς Αρένα, στην Ουκρανία. Η Ισπανία είχε κερδίσει με 2-0 τη Γαλλία και πέρασε στα ημιτελικά τότε, με Τσάμπι Αλόνσο στο 19 και στο 91 ο ίδιος παίκτης με πέναλτι. Σε τελική φάση Μουντιάλ συναντήθηκαν στα play-off προημιτελικούς 2006 το παιχνίδι, το οποίο έγινε στο Ανόβερο με διαιτή τον νυν πρόεδρο της UEFA στην διαιτησία, τον Ρομπέρτο Ροζέτη, σε εκείνο το παιχνίδι. Ισπανία-Γαλλία 1-3, η Ισπανία προηγήθηκε με τον Νταβίτ Βίγια. Απάντησε ο Ριμπερί στο φινάλε του ημιχρόνου, ο Πατρίκ Βιεϊρά και ο Ζινεντίν Ζιντάν τα άλλα δύο γκολ για την Γαλλία στο Μουντιάλ του 2006.

για το Euro του 2000 στο Elland Road, στην έδρα της Linz, έπαιξαν Γαλλία-Ισπανία 1-1. Προηγήθηκε η Γαλλία με τον Τζορκαέφ, απάντησε ο Καμινέρο για την Ισπανία, φάση ομίλων τότε. Πάμε πιο πίσω, πάμε για το... Αυτό που σας ανέφερα ήταν για το Euro του 96, διορθώνω, στο Elland Road, γιατί εκεί έγινε στην Αγγλία. Το Euro του 2000 είχαμε Ισπανία-Γαλλία 1-2 στο Jan Breidel Stadion, με κολλήνα να σφυρίζει το παιχνίδι. Ο Ζιντάν το 0-1, ο Μεντιέτα το 1-1, ο Τζορκαέφ το 1-2. Προκριματικά Euro 92, Ισπανία-Γαλλία 1-2, Γαλλία-Ισπανία 3-1. Euro του 1984, εδώ είναι γνωστό, γιατί η Γαλλία είχε πάρει τον τελικό με τα γκολ του Πλατινί και του Μπαλονέ. Γαλλία-Ισπανία 2-0, 27 Ιουνίου 1984 στο Παρίσι.

Συνολικά σε 38 μεταξύ τους παιχνίδια, 18 νίκες στην Ισπανία, 13 σε Γαλλία, 7 ισοπαλίες. Η Γαλλία πιθανή ενδεκάδα με Μενιάν κάτω τα δοκάρια, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ερναντές στην άμυνα, Κονέ, Ραμπιό, ιδιωμητική μέση, Ντεμπελέ, Ολίσε, Ντουέ και ο Εμπαπέ στην κορυφή.

Η Ισπανία με τον Ουνάι Σιμών κάτω από τα δοκάρια, Πόρο και Κουκουρέγια στα άκρα, Λαπόρτ Κουμπαρσί δύο στόπερ. Ο Πέντρι φαίνεται να επιστρέφει στην ενδεκάδα δίπλα στον Ρόντρι, αντί του Φαμπιάν Ρουίθ που ξεκίνησε στο παιχνίδι το προηγούμενο της Ισπανίας. Γιαμάλ, Όλμο και Μπαένα πίσω από τον Ολιαρθάμπαλ.

Οπότε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novibers by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στη Novibet και μπες στο Novibers για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. Πάμε και στον δεύτερο ημιτελικό, Αγγλία εναντίον Αργεντινή, την Τετάρτη το βράδυ στην Ατλάντα. Με προϊστορία εδώ εντυπωσιακό, γιατί δεν το θυμόμουν κι εγώ, ότι θα είναι η πρώτη φορά που ο Λιονέλ Μέση θα τεθεί αντιμέτωπος με την Αργεντινή. Λογικό είναι, γιατί τελευταία φορά που έπαιξαν οι δύο χώρες ήταν πριν από 21 χρόνια σε ένα φιλικό. Η Αγγλία έχει επικρατήσει με 3-2 της Αργεντινής. Το 2005 ο Μέση δεν έπαιζε τότε στην Αργεντινή, δεν έπαιξε εκείνο το παιχνίδι. Τελευταία τους επίσημη αναμέτρηση ήταν στο Μουντιάλ του 2002 στην Ιαπωνία, στο Σαπόρο, όπου η Αγγλία έχει επικρατήσει για τη φάση των ομίλων με ένα γκολ του David Beckham της Αργεντινής. Πιο πριν, Μουντιάλ 98, Αργεντινή-Αγγλία 4-3. Η Αργεντινή είχε κερδίσει με το τελευταία απόκρουση του Καμπαγέρο, του Αργεντίνου goalkeeper τότε. Στην Γαλλία είχε γίνει το παιχνίδι αυτό, στο Ζωφρουάγκι Σάρ. Αξέχαστο σίγουρα το Αργεντινή-Αγγλία 2-1 με το χέρι του Θεού στο Αζδέκα στο Μεξικό, στο Μουντιάλ του 86 με τα δύο γκολ του Μαραντόνα και το ένα του Λίνεκερ. Και πολύ πιο πριν, δεκαετία του 60, οι δύο νίκες των Άγγλων, το 62 στη Χιλή, Αγγλία-Αργεντινή 3-1, το 66 στο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, Αγγλία-Αργεντινή 1-0.

Στα 14 παιχνίδια, 6 νίκες η Αγγλία, 2 νίκες η Αργεντινή, 6 ισοπαλίες. Τιμωρημένος εκ νέου για την Αγγλία ο Κουάνσα, οπότε με Κόντσα, Γκέι, Στόουνς και Ορίλι θα πάει στην τετράδα άμυνας ο coach Τούχελ, ο Πίκφορντ κατά τα δοκάρια, ο Άντερσον με τον Ντέκλαν Ράις, οι δύο αμυντικοί μέση, Μαντουέκε, Μπέλιγχαμ, Γκόρντον και ο Χάρι Κέιν στην κορυφή. Γνωστό και το σχέδιο του Σκαλόνι, δεν το αλλάζει, με τους τέσσερις εντός εισαγωγικά σωματοφύλακες πίσω από τον Μέση και τον Άλβαρες, τον Παρέδες, τον Ντεπόλ, τον Φερνάντες και τον Μακάλιστερ, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια, τον Μολίνα με τον Ταλιαφίκο στα άκρα, τον Ρομέρο με τον Λισάνδρο Μαρτίνες στα στόπερ, Παρέδες, Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Μέση και Άλβαρες. Από την ΕΡ2 Sport ο αυριανός ημιτελικός Ισπανία-Γαλλία, από την ΕΡ1 ο μεθαυριανός και τα δύο παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Σάββατο προς Κυριακή 12 τα μεσάνυχτα ο μικρός τελικός στο Μαϊάμι και Κυριακή στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός στο πανέμορφο MetLife Stadium, 82.500 θεατών στη Νέα Υόρκη. Επαναλαμβάνω, ο διαιτής Μπάρτον από το El Salvador σφυρίζει το Ισπανία-Γαλλία αύριο. Αύριο το μεσημεράκι θα γίνει γνωστός και ο διαιτής που θα σφυρίξει το Αγγλία-Αργεντινή. Και φυσικά η FIFA ανάλογα και τον το ποιος ημιτελικός και ποιος τελικός θα προκύψει θα ορίσει και τον διαιτητή του μεγάλου.

Θυμίζω επίσης, κλείνοντα σιγά σιγά την εκπομπή, ότι όλες οι ομάδες έχουν το know-how, έχουν σηκώσει έστω και μία φορά το παγκόσμιο κύπελο. Από αυτές που συνεχίζουν, η ομάδα που το έχει σηκώσει περισσότερες φορές είναι η Αργεντινή. Τρεις φορές, το 1978 στην χώρα της, το 1986 στο Μεξικό και το 2022 στο Κατάρ. Μετράει και τρεις χαμένους τελικούς η Αργεντινή. Το 1930, τον πρώτο τελικό που έγινε με την Ουρουγουάη, χαμένος τελικός. Το 1990 με το κλάμα του Μαραντόνα στην Ιταλία, με την Γερμανία, χαμένος τελικός. Και το 2014, ο χαμένος τελικός του Λιονέλ Μέση, πάλι από την Γερμανία, με τον γκολ του Γκέτσε στην παράταση στην Βραζιλία. Η Γαλλία έχει πάρει δύο φορές το τρόπαιο. Το 1998 σε πάτρια εδάφη στην χώρα της, στη Γαλλία, με τον τελικό των αλυσμόνητο το Γαλλία-Βραζιλία και την απουσία του Ρονάλντο από τον τελικό. Και το 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας η ομάδα του Εμπαπέ πήρε επίσης το τρόπαιο. Έχει και δύο χαμένους τελικούς, το 2006 από την Ιταλία, περίφημη κουτουλιά του Ζιντάν στο Ματεράτσι, και το 2022 πριν 4 χρόνια από την Αργεντινή στο Κατάρ. Αγγλία και Ισπανία έχουν πανηγυρίσει από ένα τρόπαιο. Το 1966 η Αγγλία πήρε το τρόπαιο στην έδρα της επίσης, 4-2 την Δυτική Γερμανία. Και η Ισπανία επίσης το 2010 στην Νότια Αφρική κέρδισε 1-0 την Ολλανδία με τον γκολ του Ινιέστα και πήρε επίσης το τρόπαιο. Αν το πάρει η Γαλλία, πιάνει την Αργεντινή στην τέταρτη θέση με τα τρόπαια, την ισοφαρίζει στα τρία. Αν το πάρει η Αργεντινή, ισοφαρίζει η Γερμανία και η Ιταλία που έχουν από τέσσερα. Θυμίζω η Βραζιλία έχει πέντε. Αν το πάρει η Αγγλία ή η Ισπανία, ισοφαρίζουν η Γαλλία και η Ουρουγουάη που έχουν από δύο.

Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει και η μάχη για το χρυσό παπούτσι στην διοργάνωση, εκεί όπου προηγούνται με 8 γκολ ο Λιονέλ Μέση και ο Κιλιάν Εμπαπέ. Έχουν μίνιμουμ 2 παιχνίδια μπροστά τους, έναν ημιτελικό και ή μικρό ή μεγάλο τελικό. Ο Χάλαντ με 7 αποχαιρέτησε, ακολουθούν με 6 γκολ για την Αγγλία ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Χάρι Κέιν. Πολύ πιο δύσκολα να φτάσουν Μέση και Εμπαπέ, θέλουν 2 γκολ μίνιμουμ. Και πιο κάτω με 5 γκολ ο Ντεμπελέ και με 4 ο Ιαρθάμπαλ.

Αυτά και με το χρυσό παπούτσι. Να απολαύσουμε δύο πολύ ωραία παιχνίδια αύριο και μεθαύριο. Θα υπάρξει μετά το κενό Πέμπτη Παρασκευή. Σάββατο θα έχουμε το μικρό τελικό. Κυριακή το μεγάλο τελικό. Για να πέσει και η αυλαία αυτού του παγκοσμίου κυπέλου και να δούμε τι μουντιάλ θα δούμε. Γεροί να είμαστε, Γιάννη μου, μετά από 4 χρόνια σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο που έχουν αναλάβει να διοργανώσουν το μουντιάλ του 2030 και πέταξε τη βόμβα της προάλλες ο Ιφαντίνο για μουντιάλ πιθανότατα. Εφόσον υπάρξουν οι εξελίξεις και το ψηφίσουν και οι συνομοσπονδίες όλες, με 64 ομάδες. Γεροί να είμαστε μέχρι τότε, μέχρι το 30, θα έχουμε πολλά μπροστά μας. Ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, τη συμμετοχή και τα μηνύματα. Σέντρα by Novbet και σήμερα, αύριο και πάλι κοντά σας με Γιώργο Στράτζα, λίγο μετά τις 8.30. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα, να είστε όλοι καλά.

ήταν η εκπομπή Σέντρα στο FIFA World Cup. Μία προσφορά της Novibet. Μετροπολίς!

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η ώρα είναι 9. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο.
2: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
3: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

Κυρίες δεσποινίδες, κύριοι αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης, ο οποίος θα συμπορευτεί each other μέχρι και την λήξη της εκπομπής, που είναι για τις επόμενες 2 ώρες, οι οποίες θα απασχολήσουν τη ζωή σας και όχι μόνο και τη δική μας τη ζωή. Βεβαίως. Και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μηνυμά στο 54.301. Το Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com είναι οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Αλλά λέω σήμερα να ανοίξουμε και τον τέταρτο διάβλο επικοινωνίας εξ αρχής, ευθύς εξ αρχής, που σημαίνει ότι ανοίξουμε και τας γραμμάς κατά γραφάς με τις δικές σας παρεμβάσεις και απόψεις, θα μπορούσαμε να πούμε. Να μιλάω μόνο εγώ, να μιλάτε και εσείς λίγο, για να έχει λίγο κάπως ενδιαφέρον, κατά κάποιο τρόπο ενδιαφέρον. Τώρα τι ενδιαφέρον θα έχει, μια άλλη ιστορία. Έτσι θα μπορείτε να καλείτε και εσείς, για όποιον θέλει, το 2310 90 90 90, θα το ανοίξουμε για να πούμε τα πραγματάκια μας, να τα πείτε και εσείς, τι μπορείτε, σας προβληματίζει, δεν σας προβληματίζει. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ. Πρωτίστως όμως, να πούμε ότι δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο, κυρίες και κύριοι, αθλητικός. Και όταν λέμε τίποτα ιδιαίτερο, εννοούμε μπασκετικός, όπου ξεκινάει να υπάρχει ένας οργασμός μεταγραφών. Για τον απλούστατο λόγο, ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε στιγμές που είχαμε ζήσει και στο παρελθόν. Οι περισσότεροι από εσάς δεν τις έχετε ζήσει και θα ήταν ευχής, μακάρι να μπορούσε να υπήρχε μια χρονοκάψουλα για να μας στείλει πίσω στα 90's, όπου εκεί μεγαλούργησε η πόλη της Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς όμως αυτή η κάψουλα, πώς, ο Ντουνιάς μεγαλούργησε, το μωρό το θυμάσαι στο βίντεο κλιπ, τι πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Ναι, δεν τα θυμάμαι καθόλου εγώ τώρα. Αλλά το μωρό το θυμάμαι. Το μωρό το θυμάμαι, γιατί ήταν τότε. Ποιος ξέρει πού το βρήκε το μωρό αυτό, να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και όπως είπαμε, πριν πούμε οτιδήποτε, να πούμε το εξής. Είναι καλό να βλέπεις τη θετική πλευρά των πραγμάτων, αλλά όταν πρόκειται για την προστασία που προσφέρουν τα κουφώματά σου σε έντονα καιρικά φαινόμενα, η καλύτερη επιλογή είναι να δεις την αλήθεια κατάματα και να απευθυνθείς στους ειδικούς. Η online πλατφόρμα MyWindows της Alumil σε φέρνει κοντά σε ένα αξιόπιστο δίκτυο κατασκευαστών αλουμινίου με 2 μόνο κλικ, ώστε να πάρεις προσφορά για νέα προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Μπες στο MyWindows, στο alumil.com και κάνε το πρώτο βήμα για τα νέα σου ενεργειακά κουφώματα Alumil. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, βρέξει χιονίσει. Λοιπόν, για να κοιτάξετε, βάζει ένα τραγουδάκι να πάρουμε λίγο στροφές, έτσι λίγο μπαμπαμπούμπα. Έτσι, εσείς μπορείτε να καλείτε, κυρίες και κύριοι, και όποιον θέλει μπορεί να καλεί.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Και δεν θέλω τώρα να ξεκινήσετε να πίνετε ουίσκια και τέτοια απογευματιάτικα. Έτσι ακόμα δεν βράδιασε. Αργεί να βραδιάσει κιόλας. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε σε αυτό το τέμπο. Έτσι, τα μηνυματάκια σας τα βλέπουμε. Τώρα είπαμε, τα σγραμμάς είναι ανοιχτά, κύριε Γιάννη. Έτσι να έχουμε ενημερώσει το κοινό. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Ντέο και στον Γιώργο και στην Θωμαή. Θωμαή, εσύ καλά τα λες, αλλά ποιος ακούει είναι το θέμα. Εδώ είναι πολύ μπερδεμένη η κατάσταση. Θεσσαλονίκη τους ή άλλους ανέκαθεν έτσι ήταν. Δηλαδή ήταν μια δύσκολη πόλη. Είμαστε δύσκολη πόλη. Θα μπεις τώρα ένα μεγάλο χωριό. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε μεγάλο πόλεις άλλες. Μια αν έχετε ζήσει. Όπου εκεί θα καταλάβεις και την διαφορά, κατά κάποιο τρόπο διαφορά. Δεν ξέρω τώρα τι εννοούμε διαφορά και τι δεν εννοούμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει και μετά θα συνεχίσουμε. Παρακαλώ.
1: Πασχαλάρα μου.
0: Τι έγινε.
1: Ο Μπέστη με, τι γίνεται αγόρι μου.
0: Καλό ρε φίλε.
1: Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία.
0: Για πες. Έχει ενδιαφέρον.
1: 1992.
0: Αγέννητος ήμουν, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε.
1: Καλά, εντάξει, εγώ πιο μεγάλος από σένα. 18 Τρίτου. 18...
0: Σημαντιακό για να το θυμάσαι τρίτου, μετά από τόσα χρόνια, είναι σημαντιακό έτσι.
1: Είναι σημαντιακό.
0: Μαγιακό, ναι.
1: Λοιπόν, κανείς στο σπίτι πλην της γιαγιάς. Εγώ και αδερφός μου ο μεγάλος. Τι να κάνουμε, τι θα κάνουμε, θα δούμε το μάτς. Τελικός με Ρεάλ Μαδρίτης. Mm-hmm. Τι να κάνουμε όμως, γιατί δεν πρέπει να έχει κανένα, δεν πρέπει να είναι κανείς στο σπίτι. Βγάλαμε τη γιαγιά έξω από το σπίτι, με άνοια η γιαγιά. Τη βγάλαμε την καημένη έξω.
0: Να το βλέπω αυτό ρε φίλε.
1: Τη βγάλαμε έξω την καημένη. Και επί δύο ώρες ήμασταν καρφωμένοι στην τηλεόραση. 35 πόντους ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Να γίνεται χαμός. Και στο τέλος λέμε τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι πρέπει να την μπάλα ο Φασούλας. Φάτινα, κόψτινα με ψαλίδι. Πέταξέ τινα. Και την πετάει στο μαύρο. Και μένω τώρα άγαλμα. Εγώ λέω τώρα χάστο. Μην το βάλεις. Το βλέπω και το ξαναβλέπω και η μπάλα μπαίνει μέσα στο καλάθι.
0: Είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές που έχουμε ζήσει έτσι. Δηλαδή...
1: Έχω κλάψει τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την επόμενη μέρα δεν πήγα σχολείο. Δεν μπορούσα να πάω σχολείο.
0: Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτή.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι γίνεται. Έχεις νιώσει και άλλες στιγμές τέτοιες, αλλά.
0: Ναι, είναι με το Γιαννάκι. Λέω... Με το Γιαννάκι το τρίποντο.
1: Ναι, χρασωτό.
0: Μπράβο.
1: Χρασωτό.
0: Με το λάθος. Αυτό το πράγμα.
1: Λέω τώρα δηλαδή. Λέω, γιατί το έκανες αυτό, ρε φίλε. Πέταξε την ψηλά. Τι πας και κάνεις, είναι δυνατόν. Δίνεις πάσα. Πού δίνεις πάσα.
0: Τόσα χρόνια μετά. Να σου πω κάτι, τόσα χρόνια μετά, ξέρω εγώ, δεν.
1: Προχτές μαθαίνω, έρχεται ο Οσμάν, ο φίλος σου.
0: Ναι.
1: Είναι από τις στιγμές, ειλικρινά σου μιλάω, θέλω ένα παιχνίδι. Ένα μόνο παιχνίδι να το κερδίσω. Και είναι η Ρεάλ Μαδρίτης. Έτσι, για να πάρω το άμα μου πίσω. Ναι, και για τη γιαγιά την καημένη που ήταν δύο ώρες έξω. Έτσι,
0: γιατί την κάνετε και τη γιαγιά μου. Είναι αυτό που λένε και κερατάς και δαρμένος.
1: Δεν παίρνω συχνά, απλά ήθελα να σου πω αυτό, να καταθέσω την ιστορία αυτή. Ήρθε παιχταράς στον ΠΑΟΚ, ναι. Παιχταράς, όταν λέω παιχταράς, είχα χρόνια, δηλαδή εγώ δεν βγαίνω να πω κάτι για να το πω. Είναι παιχταράς. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές στο μπάσκετ, ευτυχώς, και πρόσεξε μια άλλη συγκυρία. Όταν το ποδόσφαιρο δεν πάει καλά, πάει το μπάσκετ καλά. Και εκείνα τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ πήγαινε καλά στο μπάσκετ, το ποδόσφαιρο ήταν πάλι για τα κλάματα.
0: Ναι, ναι, νεκρός ήταν. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν.
1: Έρχεται δηλαδή ξανά.
0: Από την έλευση Μπάτμαν και μετά άλλαξε. Όταν
1: και Βουλινό. Και Βουλινό.
0: Μετά αυτά. Εκείνη ναι. Πήτα από τα πέτρινα χρόνια μετά ξεκινήσαμε.
1: Αυτό καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να σε καλά, ρε.
1: Φιλιά.
0: Να σε καλά, για χαρά. Γιάννη, μουσική παρακαλώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Απλά είπαμε σήμερα να το αλλάξουμε λίγο το θέμα μας. Έτσι, και θα ήθελα και τη δική σας συνδρομή πάνω σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, αν υπάρχει κάποια ειδησούλα, υπάρχει μια ειδησούλα εδώ που λέει ότι ο Μπακασέτας είναι πρώτον πυλών. Τώρα δεν θα σας πω ποιον πυλών είναι, γιατί μπορεί να θυμώσετε κιόλας και να κάνετε και ένα ραντ. Έτσι λένε τώρα. Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα. Εγώ πιστεύω μόνο σε ανακοίνωση. Αν υπάρχει ανακοίνωση, θα ειδωθεί. Τώρα, αυτά εδώ τα σενάρια, το ένας, ο άλλος, αυτό, εκείνο, ιστορίες, αυτά τα ξέρετε. Κατά τα άλλα, είμαστε όλα μια χαρά. Δεν αλλάζει τίποτα, ούτε πρόκειται να αλλάξει κάτι. Έτσι, και θα πάει έτσι η όλη ιστορία. Λοιπόν, θέλει να έχεις υπομονή, είναι και Ιούλιος μήνας, μέσα Ιουλίου. Για πότε πρωί το καλοκαίρι, ρε φίλε, πότε φτάσαμε μέσα Ιουλίου, δεν παίρνουμε χαμπάρι. Ξέρεις για ποιο λόγο γίνεται αυτό, Γιάννη? Είναι γιατί έχουμε πόλεμο. Μάλλον έχουν πόλεμο ή μάλλον κάνουν πως έχουν πόλεμο. Γίνεται τις τρεις λόγες. Και ποιος συμπληρώνει την ύφη? Εσύ. Εγώ, οποιοδήποτε. Είμαστε έτοιμοι? Τι, όχι, είμαστε έτοιμοι. Τραγουδάκι θέλω. Ναι. Τραγουδάκι, φίλε, δεν είναι επεξέγελας. Βέβαια, νομίζει. Ναι. Καλησπέρα στον Βασίλη. Πασχάλη με μεράκλος της απόψε. Άντε στο καπάκι παίξε. Αμάν, ωραία φίλε, που τι μου θυμήθηκες. Το δροσερό Λονδίνο θα υποδεχθεί αυτό το τραγούδι που ζήτησες, Βασίλη μου. Πάμε.

0: Λοιπόν, σας βλέπω, εσείς είστε πιο μερακλωμένοι από ό,τι φανταζόμουν καλοκαίρι. Θα μου πεις, δεν κάνουμε και κανένα ιδιαίτερο καλοκαίρι εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε ένα κομψότατο και επιστρέφουμε αναλόγως και επί τα αυτά.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μαγειρέψτε καλύτερα, πλύνετε ευκολότερα, ζήστε πιο άνετα με συσκευές Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν
2: χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contract!

0: υπεύθυνα.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 9:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Καλησπέρα σας. Δεν είμαι εδώ μόνο για τα μάτια του κόσμου. Θα σας τραγουδήσω, θα σας γλεντήσω και όχι μόνο. Πάμε, παιδιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Βλέπετε, σόι πάει το Βασίλειο που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα δεν ακούτε κάτι λάθος. Απλά είπαμε να το ευθυμίσουμε λιγάκι με τις δικές σας συμμετοχές. Βέβαια, αν θέλετε να ζητήσετε κάποιο τραγούδι, να σας πω κάτι. Να είναι εξεντρικ, δηλαδή να μην το έχουμε παίξει αν θα ήταν δυνατόν. Να είναι κάποια περίεργη εκτέλεση, να είναι και κάποιο περίεργο τραγούδι, ρε παιδί μου, που δεν είναι από τα κλασικά αυτά που συνηθίζουμε, που παίζουμε, ρε παιδί μου. Αυτό, έτσι, θα είναι

0: καλοδεχούμενο. Θα εξεταστεί από την Ειδική Επιτροπή την οποία έχουμε συστήσει, η οποία δεν υπάρχει, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, όταν έρθω Ελλάδα, λέει, θα σου κάνω τραπέζι. Κατάλαβα, επειδή δεν πρόκειται να έχει έρθει. Έτσι, κατάλαβα. Καλησπέρα στον κύριο Σταύρο. Κύριε Σταύρο. Καλησπέρα στον Χρήστο. Πασχάλη, καλησπέρα. Μιας και έχουμε κάψουρο εκπομπή, πέτα και ένα νότι να κάνουμε ανάστατο λεωφορείο εδώ στο Deutschland. Ανάστα ο κύριος, ανάστα. Καλησπέρα, ναι, τώρα. Καλησπέρα στον... ο Μίστερ Καρντού μας έσκασε μύτη. Θέλω, λέει, είναι hydration break, σωστός. Θέλω Δημήτρη Τερζόπουλο. Θυμάμαι που μ' αγκαλιάζες, θυμάμαι. Αλλά έχει ένα άλλο, Νίκος Πάνος, έτσι, και μου λέει τα σ' αγαπώ. Κομματάρα και τα δύο θα παίξουν, φίλε. Έτσι, αφιερωμένο ο Καρντού είναι. Είναι και ο πρώτος μου ακροατής, αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο πρώτος μου ακροατής όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που έχουν επικοινωνήσει, να δούμε τι θέλουν να μας πούνε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε σήμερα ελεύθερη επιλογή θεμάτων.
0: Free to go.
1: Ήθελα να πω το εξής.
0: Έλα,
1: πώς εξηγείται το γεγονός ότι στο μπάσκετ είμαστε τόσο μπροστά και στο ποδόσφαιρο τόσο πίσω? Δεν ξέρω αν το έχει ξανασυζητήσει και σε ομαδικό επίπεδο, ναι, αλλά και σε εθνικό επίπεδο.
0: Ναι, πρώτα ξεκινάμε από το πνευματικό επίπεδο. Αυτός που ασχολείται με το μπάσκετ θεωρείται μια κλάση ανώτερης προσέγγισης. Δεύτερον, υπάρχουν περισσότερα λεφτά σήμερα, υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια εφορία στον κόσμο. Γιατί όταν θες να πας να πάρεις κάτι, πληρώνεις και το παίρνεις. Το ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Τόσο απλό.
1: Δηλαδή, ποια είναι αυτή η διαφορά? Δηλαδή,
0: η στιγμή ότι υπάρχει λεφτά, αυτή τη στιγμή διαθέσιμα.
1: Δηλαδή, ανωτέρω πνευματικού επίπεδου.
0: Πνευματικού επίπεδου, αυτός που βλέπει μπάσκετ θα πρέπει να το κατανοεί κιόλας, έτσι.
1: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι σαν το ποδόσφαιρο που χάνεσαι μέσα στον όχλο.
1: Κοίταξε, μιλώ σαν ελληνικός λαός και με τις ομάδες που έχουμε.
0: Έχει δώσει
1: και στο μπάσκετ.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Όταν ξεκίνησε το μπάσκετ να δίνει χαρές στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 80, ήταν και το εφαλτήριο ώστε να αγαπηθεί το μπάσκετ και να γίνει, ας πούμε, εθνικό άθλημα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις προσεγγίσεις τότε, ναι, μετά το ευρωπαϊκό. Λοιπόν, αυτό ήταν η μία δεξαμενή που ξεκίνησε. Μετά ήρθε και το ποδόσφαιρο, ανέβη και το μπάσκετ μεγάλωνε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Έτσι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Και τα τελευταία χρόνια απασχολεί περισσότερο σε επιτυχίες το μπάσκετ παρά το ποδόσφαιρο.
1: Δηλαδή,
0: έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Ευρωλίγκες, πρόσεξε. Ευρωπαϊκά, ευρωλίγκες στο μπάσκετ. Απέχει παρασάγκαση το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο έχει μια διεθνή επιτυχία. Αυτή που, του 2004 και μια του Ολυμπιακού. Αυτά τα δύο. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν έχει τίποτα άλλο. Ενώ στο μπάσκετ, ξέρεις ότι κάποια ομάδα θα πάρει κάποιο ευρωπαϊκό. Ο ΠΑΟΚ είναι δύο χρόνια συνέχεια σε τελικό. Ο Ολυμπιακός πήρε την Γιουρολίγκα. Πρόπερσι την πήρε ο Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο, άκρα του τάφου σιωπή. Και ο κάμπος σε
1: ρημόνι. Αλλά και ακόμα και οι εθνικές ομάδες μπορεί να μην είμαστε στο top. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται καμία σύγκριση σε εθνική ομάδα μπάσκετ και εθνική ποδοσφαίρα.
0: Τώρα δεν έχουμε μπάσκετ. Να ξέρεις, εθνική μπάσκετ δεν έχουμε τώρα. Τώρα θα περάσει μια άγωνη περίοδος μέχρι να δουλέψουν τα νέα τα παιδιά να μπορέσουν να στελεχώσουν την εθνική. Αλλά για να στελεχώσει την εθνική θα πρέπει να είσαι και καλός παίκτης στην ομάδα την οποία παίζεις. Και καλούς παίκτες ακόμα δεν τους έχουμε δει. Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνετε?
0: Τι καλημέρα ρε τώρα, ξύπνησες?
2: Εντάξει, όλο καλημέρα.
0: Καλά, καληνύχτα ρε φίλε, καληνύχτα.
2: Καληνύχτα. Πότε με τα πράγματα εσύ που
0: έχεις? Μια χαρά, μια χαρά. Πιο χαρά, πιο ωραία δεν γίνεται.
2: Μια χαρά. Και τι απάνω μια χαρά?
0: Σε όλα.
2: Και τι απάνω, για
0: πέντε όλα. Εσύ γιατί με ρώτησες?
2: Πού, στο ποδόσφαιρο?
0: Και στο ποδόσφαιρο μια χαρά πάνε. Και στο μπάσκετ δύο χαρές.
2: Άσεβουν αυτά που λέτε εσείς όλοι το ραδιόφωνα με που κελαδάετε δεξακιάριζα.
0: Και λαϊδάμε από τη χαρά μας.
2: Για ποια χαρά ρε φίλε?
0: Είμαστε η μοναδική ομάδα, Νικό, άκουλε. Yeah. Είμαστε η μοναδική ομάδα στον κόσμο.
2: Ναι.
0: Που στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
2: Α, στο μπάσκετ.
0: Περίμενε ρε φίλε, να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Λιγάκι, με ρώτησε κάτι, λιγάκι, μπορώ να απαντήσω.
2: Λιγάκι, μπορώ να μιλήσω λιγάκι.
0: Ναι, μα με ρώτησε και τώρα θε να μιλήσει. Μόλι τα άκουγε αυτά που δεν ήθελε, γι' αυτό. Για να σε ακούσουμε όμω, κύριε Νικό.
2: Δεν μπορώ να αφήσω να μιλήσω λιγάκι.
0: Ναι, σα ακούμε, λέγω. Κύριε Νικό, σα ακούμε, κύριε Νικό.
2: Μπράβο. Από την ώρα που γύρισαν όλη την καραμέλα, ακούτε, δεν ακούτε, θύσατε.
0: Είπατε ότι θέλετε να μιλήσετε. Όταν πάμε να μιλήσουμε, μας λες μην μιλάς. Μίλα μόνος σου τώρα, Ρενικό.
2: Εγώ πήρα να μιλήσω με πέντε πράγματα.
0: Ωραία, μίλα. Τι είπες τώρα, δεν είπες τίποτα για να μιλήσω.
2: Άμα έχετε δικαίωμα να με κλείσετε. Γιατί δεν σας πω,
0: η δικιά μου φωνή είναι
2: ενοχλητική, η δικιά μου φωνή. Η δικιά μου φωνή είναι πολύ ενοχλητική.
0: Καθόλου ενοχλητική. Μίλα, Νίκο, δεν σε απαγόρευσε κανένας να μιλήσεις, Νίκο.
2: Αφού είναι ενοχλητική, να πούμε πέντε πράγματα.
0: Νίκο, μίλες πράγματα που δεν ισχύουν, σε παρακαλώ. Νίκο, θέλεις τόση ώρα έχεις το μικρόφωνο. Νίκο, άκου λίγο. Έχεις το μικρόφωνο τόση ώρα και δεν λες τίποτα. Τίποτα δεν λες. Τι, γιατί σε σταμάτησε κανένας?
2: Μα αφήστε να μιλήσω λίγα και να πω.
0: Γιατί σταμάτησε, σου λέω, κανένας. Σε σταμάτησε κανένας. Ωραία, μίλα ρε, σου είπα. Μίλα, Νίκο. Νίκο, λέγε, Νίκο, άσε την γκρίνια, λέγε. Τι θες να πεις?
2: Ναι. Εγώ του λέω, το ποδόσφαιρο είναι στο πρωτοβρόντο. Δεν υπάρχει ελπίδα στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Είναι που με μέρα νύχτα. Έτσι, το παραμύθι να σταματήσει αυτό το παραμύθι της καλή μας. Ότι ο κύριος αυτός είναι εκεί και ο πόλεμος και να είχαμε να λέγαμε. Είναι μια τρύπα στο νερό. Δεν υπάρχει τίποτα ελπίδα. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς και γνωρίζετε πολύ καλά και εσύ ακόμα. Η ομάδα πήγε δανεικά και πήγε στην Ολλανδία και έκανε προσημασία. Έτσι, στο μπάσκετ μπήκε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 3% των μετόχων στην ελληνική τράπεζα της Ζυρίχη. Είναι Μεγιστάνας. Οκ. Τώρα όλοι μα όλοι ο παδί του ΠΑΟΚ θα γίνει στην πλάστικα. Θα πάνε σε αυτό το κύριο. Μέχρι εξιδές προχθές το βρίζαν μέρα νύχτα. Όλοι και τα ραδιόπα και οι επιμένει τα πάντα. Οκ.
0: Okay.
2: Γιατί δεν λέτε τι λέει για τον κόσμο? Ο κύριος αυτός είναι που με άστα να πάει να πει του πρώτη Ιδιωτική Ένωση.
0: Μάλιστα.
2: Τι μάλιστα, κύριε μου, εδώ ο ΠΑΟΚ βουλιάζει. Δεν υπάρχει ελπίδα. Θα σε πω και κάτι άλλο, Φιλαράκι. Έτσι να σε πω. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΟΚ είναι καταχρεωμένη. 50 εκατομμύρια παθητικό έχει μέσα. Το καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Ορίστε.
0: Ωραία, εντάξει, δεν το ξέρω αυτό, αλλά εντάξει, από τη στιγμή που το λες εσύ.
2: Το λέω από τώρα,
0: εντάξει,
2: ρε Νίκο,
0: κατάλαβα.
2: Για παίρνω και πάρα πάρα πολύ.
0: Τι θες να πω, ναι.
2: Ποιος μαγείς θα δώσει 5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα, κανένας.
2: Μπράβο, αλλά γιατί πρέπει να γίνει, για παίρνω.
0: Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό θα το δείξει ο καιρός.
2: Όχι ο καιρός, λάθος εδώ πέρα μέσα.
0: Γιατί?
2: Ήδη το έδειχνε ο καιρός.
0: Τι ήδη το
2: έδειχνε. Ο άνθρωπος αυτό, ο άνθρωπος του μπάσκετ, πήρε που με και 5 μπασκετμπολίστες.
0: Καλά, εντάξει, αφού. Μα δεν είχε τίποτα, ρε Νίκο. Νίκο, δεν είχε τίποτα το μπάσκετ.
2: Ορίστε, τίποτα.
0: Το μπάσκετ δεν είχε. Δεν είχε τίποτα.
2: Το μπάσκετ δεν είχε τίποτα.
0: Δεν είχε τίποτα, γι' αυτό και πήρε τόσο κόσμο, ρε φίλε. Έχει κάνει μια πολύ πολύ καλή ομάδα. Φτάνει να το δούμε και στο τέλος μέσα.
2: Από την ώρα που γίνεται Κριστή Λίγα, το 29-29 γίνεται Κριστή Λίγα, γίνεται. Το ξέρετε αυτό.
0: Νίκο, λίγο υπομονή, θα τα δούμε όλα.
2: Λίγο υπομονή,
0: Λίγο υπομονή, τι πολύ υπομονή. Λοιπόν, κλείσε, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ, να πάω και στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Μουσική θα βάλω. Παρακαλώ.
3: Έλα. Έλα, Καμόρα, αγαπητέ Καμόρα.
0: Ναι.
3: Να μιλήσω.
0: Βέβαια, γι' αυτό πήρες.
3: Και βέβαια. Να μιλήσω δηλαδή. Αλλά εντάξει, θα μιλήσω. Λοιπόν, εσύ Καμόρα, το πετρέλαιο πήγε στα 75, εγώ θα αναφερθώ σε άλλα πράγματα, δεν με ενδιαφέρουν τα ποδόσφαιρα και τα αυτά και τα στιμένες οι φάσεις μου και η FIFA και η UEFA είναι όλοι, θα τους πάρεις, θα τους βάλεις ένα βαρέλι μέσα, αχλείς το καπάτι να σκάσουν από αυτά, ασφυξία να σκάσουν. Λοιπόν, ή κάνω λάθος, δεν είναι όλα προμελετημένα,
0: λίγο πολύ,
3: εντάξει, αυτό να φτάνει.
0: Όλα είναι στο κόλπο.
3: Λοιπόν, ακούω τώρα έτσι στο ράδιο, ας πούμε, και καμιά φορά έτσι κάνα τηλεόραση που την έχω πετάξει από το κινητό, βλέπω καμιά φορά έτσι για πλάκα. Το πετρέλαιο έπεσε 75 δολάρια.
4: Το έχουμε
3: εμείς
4: πει
3: εδώ αυτό. Μείωση δεν είδαμε.
4: Ούτε πρόκειται να δεις. Ούτε πρόκειται να δεις.
3: Μείωση δεν είδαμε.
4: Ούτε πρόκειται να δεις.
3: Αρχίνησαν ξανά βαρέσαν ένα κυπριακό, ξέρω εγώ, απόρρι που μετέφερε κάτι μπιχλιμπί για κάτι αυτά από την Κίνα, πού τα έφερε δεν ξέρω. Αρχίνησαν οι Αμερικάνοι να παντούγαν με τους πειράβους να βαράνε αυτοί, οι Άγιοι να βαράνε το Κουβέιτ, να βαράνε το Κατάρ, τους καταραμένους εκεί, ξέρω εγώ, Καταργιανούς.
4: Ωραία, αυτά τα εντάξει, οκ, στο διατάφτα.
3: Στο διατάφτα. Το πετρέλαιο ξανανέβηκε, η βενζίνα θα ξανανέβηκε.
4: Τα είπαμε, θα δούμε τις εξελίξεις. Οι εξελίξεις θα είναι δρυμύτερες από εδώ και στο εξής, γιατί θύμωσε ο Τραμπ, ας πούμε, σαν να μην χαρακτηρίσω και θα δούμε τι θα κάνουμε. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη μου, έχεις το λόγο.

0: Λοιπόν, μάτια μου όμορφα, μάτια μου πονεμένα και αγαπημένα. Όταν γίνονται τα θελήματα, άμα δεν γίνονται τα θελήματα, δεν έχει ούτε αγαπημένα ούτε πονεμένα. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Γιάννη, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: 80 πλάς Σταυραετός. Πασχαλή, θα μου επιτρέψει να απαντήσω ένα ποίημα βασισμένο σε μια αληθινή ιστορία των 19 μου χρόνων.
0: Μάλιστα, βεβαίως, γιατί όχι, για να σας ακούσουμε.
1: Γκρίλος ουρανός, σύννεφα γεμάτος, γίνανε τα άστρα μέσα στη σιωπή. Έπεφτη βροχή, στάλα στάλα, κόκκινε το χώμα, μαύρη ψυχή. Κίνη τη στιγμή ήρθε η μορφή σου στον καθρέφτη της ζωής και έλαμψε η ψυχή μου. Κι όταν έσβησε η μορφή πάνω από τον καθρέφτη, Θεέ μου, τι μαύρυλα σκέπασε όλο το κορμί.
0: Αυτό.
1: Ακούω.
0: Ναι, ωραίο. Σε τι φάση ήσουν όταν το έγραψες?
1: Όλησε.
0: Σε τι φάση ήσουν όταν το έγραψες?
1: Θα σου πω. Είχα γνωρίσει 16 κοπελιά, 19 εγώ, από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Γίνανε φίλοι, ερωτευθήκαμε. Και το πρώτο καλοκαίρι, έφυγε αυτή η πρώτη για τη χώρα της. Και ήμουνα μόνος καθισμένος στο παράθυρο του σπιτιού μου. Και κοίταξα ερημιά. Ο δρόμος ήταν χωματένιος, χωμάτινος. Έριξα το κεφάλι μου στον ουρανό, ήταν γκρίζος. Τα σύννεφα δεν πρέπει να δοθούμε. Και με έπιασε μια κατάθλιψη, κατάλαβες.
0: Ένα χώριο, ναι. Άδειασε ο κόσμος σου, ε.
1: Ορίστε.
0: Άδειασε ο κόσμος σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι, αλλά... είναι όντως, δηλαδή βγάζεις πόνο στο πει μου.
1: Και να φανταστείς, συναντιόμαστε μετά από 60 χρόνια.
0: Α, συναντηθήκατε.
1: Μετά από 60 χρόνια.
0: Μπράβο. Και.
1: Ελεύθερη αυτή δεν παντρεύτηκε.
0: Δεν παντρεύτηκε.
1: Εμένα πέθανε η δική μου.
0: Ναι.
1: Συναντιόμαστε κάθε Σεπτέμβριο. Τώρα περιμένω το Σεπτέμβριο.
0: Πώς και πώς, περιμένεις τώρα με λαχτάρα.
1: Ορίστε.
0: Περιμένεις με λαχτάρα πώς και πώς, έτσι.
1: Με τι λαχτάρα, δεν μπορεί να το φανταστείς.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες, ρε παιδί, που το νιώθεις κιόλας. Δηλαδή μετά από τόσα χρόνια, μετά από 60
1: μετά,
0: χρόνια.
1: Ναι, μα δεν έχει σβήσει, αγάπη δεν σβήνει.
0: Δεν σβήνει. Ίσως δεν σβήνει, δεν έσβησε γιατί δεν ζήσατε μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παίζει ρόλο αυτό.
1: Έχει μεγάλη ιστορία, καμιά φορά σου πω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ που το μοιράστηκες μαζί μας.
1: Γεια.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
0: Καλώς
2: τον κύριε από τη Νέα Υόρκη.
0: Καλώς τον κύριε Αντρέα από τη Νέα Υόρκη.
2: Ναι, να σου πω τα νέα γιατί λες τι ο Τραμπ και τι θα γίνει. Επειδή βλέπω τον Bloomberg στο χρηματιστήριο,
0: ναι.
2: Μόλις ανακοίνωσαν ότι αύριο το απόγευμα 14 του μηνός, 4 ώρα Νέας Υόρκης, επιβάλλεται αποκλεισμός και 20% φόρο και θα μαζεύουν τα λεφτά.
0: Δεν έχει νομική ισχύ αυτό που είπε ο Τραμπ. Πρώτον,
2: δεύτερον, αύριο,
0: όταν είναι δικό σου το μέρος, άκου λίγο, Αντρέα, μην κάνεις το παπαγάλο τώρα. Άκου λίγο. Άκου λίγο, ρε φίλε. Ξέρω τα νέα, μη στεναχωριέσαι. Αυτά έχουν έρθει και σε εμάς.
2: Αφού τώρα βγήκε, δύο λεπτά.
0: Κύριε, σήμερα από το μεσημέρι αυτό το πράγμα μας λένε τώρα. 20% έχει αποφασίσει κτλ.
2: Ναι, τώρα έμεινε ότι αύριο θέλει το απόγευμα Νέα Υόρκη.
0: Μπορώ να πω κάτι. Εντάξει, το είπε αυτό, φτάνει. Αντρέα, άκου λίγο. Δίνει αύξηση σε κάτι στο οποίο είναι δικό σου. Τα στενά του ορμού δεν τον ανήκουν. Άρα δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει, μπορεί να λέει. Είναι λίγο...
2: Ναι, σου λέω ότι...
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ότι ισχύει αύριο 11 ώρα Ελλάδος, 4 ώρα που είμαι Νέας Υόρκης. Αυτό πήρα να σου πω. Τώρα ανοίγει, δεν ανοίγει.
0: Ναι,
2: με κατάλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα.
2: Κατάλαβες, ναι. Μένε πάω κάρα, με μοιάζει καμιά μεταγραφή.
0: Ακριβώς τώρα, μα θα έχουμε καμιά μεταγραφή. Όταν θα γίνει θα σε πούμε. Τώρα έχει κανένα δίμηνο που λέμε για μεταγραφή.
2: Τα ακούω κάθε μέρα. Τα ακούω και χθες, τα ακούω. Δεν έχουμε... Για το που λες, τα ακούω κάθε μέρα.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε
2: και
0: κάτι.
2: Και τον Νικόλα που λέγεται.
0: Ναι. Από ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ δεν έχουμε μεταγραφές. Θα έχουμε όμως, θα ανακοινωθούν όλοι μαζί τώρα αυτοί και να τις
2: ακούσουν. Τα ακούω κάθε μέρα.
0: Ωραία.
2: Άντι πάω κάρα και
0: έγινε ένα
2: το Τραμπ μου. Και να κάνει.
0: Να σε καλά, Τρίκο. Για χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Πασχάλη Καμόρα.
0: Νίκο, καλό βράδυ. Τα είπαμε αυτά, δεν χρειάζεται ξανά να λέμε τα πράγματα. Μουσική κύριε Χολύπτα. Μουσική. Είναι αφιερωμένο.

0: Λοιπόν, ο Μπουγάς λέει, τα λέει και ο κύριος Γιάννης για το Σαββίδι. Γιάννη, μόνο αυτό δεν περίμενα να διαβάσω, με την Παναγία σου μιλάω. Παιδιά, εντάξει, είναι ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει καλά, έχει αποτελέσματα και αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι. Δεν είναι ούτε να κάνεις κινήσεις εντυπωσιασμού. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μιστακίδης θα κάνει αυτά τα πράγματα, γιατί πρέπει να αγοράσει χώρο, να το πούμε έτσι κατά κάποιο τρόπο, για να καταλαβαίνουμε στιγμή. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάτι, θα ακούσουμε όμως και θα είναι δρυμύτερο σε λίγη ώρα, εφόσον θα πάμε σε ένα κομψότατο που θα επιμεληθεί ο Γιάννης Οτιτσιράπης και μετά ερχόμαστε και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό!
6: Και τρενάκι! Και τραμπολίνο! Και φουσκωτά! Και πισίνα!
7: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5878-70 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
9: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
14: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Εδώ είμαστε, δεν έχουμε φύγει και βλέπω τη συμμετοχή στα μηνύματα και έχω ψιλοπάθει πλάκα. Δεν ήξερα ότι έχετε κι εσείς τέτοιο ρεπερτόριο που έχουμε και εμείς. Θα ικανοποιηθούν τα ζητήματα όλα όσων έχουν να κάνουν με τα τραγούδια τα οποία δεν τα ακούμε πυκνά συχνά τουλάχιστον τα τελευταία 5-6, 17 χρόνια, 20 περίπου. Τώρα... να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 1-55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54-301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία Γαμόρα παπάκι gmail.com. Και το 23-10-90-90-90 είναι στη διακριτική ευχέρεια. Έτσι, ελεύθερο είναι το θέμα μας. Free time που λέμε. Και συνεχίζουμε, κύριε Γιάννη. Προχωράμε στην επόμενη επιλογή σας.

0: Ετοίμασε εσύ τώρα, γιατί έχει και ένα άλλο θανατηφόρο που έστειλε εδώ από Βασιλάκο. Ρε εσύ, Γιάννη Συντεμίδη, πού το θυμήθηκες αυτό το ρε τραγούδι, ρε φίλε? Πω. Μας έστειλες αδιάβαστος. Καλησπέρα στον Νίκο τον Σπάρτακο, ο οποίος λέει: Πασχάλη, θεωρείς ότι είναι έρθει Τούρκος στον ΠΑΟΚ, όσο καλός παίκτης μπορεί να είναι? Έχει ξανάρθει, ρε φίλε. Έχει έρθει και στο ποδόσφαιρο, έχει έρθει και στο μπάσκετ ξανά. Τώρα ξανάρχεται, αφού πλέον είμαστε αδέρφια. Έτσι δεν μας παρουσιάζουν? Τι το κακό? Όλες μας οι αντιστάσεις έχουν πλέον πνιγεί. Έτσι, στο βωμό της ατελφοσύνης, της ευημερίας, της καλής γυτνίασης κτλ. Απλά οι μύθοι πρέπει να επιβεβαιώνονται ούτως ή άλλως, να είμαστε λίγο πελομοχαρείς με τους γείτονες και οι γείτονες με εμάς και ούτω καθεξής, για να μπορούμε να πουλάμε και να αγοράζουμε πράγματα από τις βιομηχανίες, τις πολεμικές μηχανές που λέμε, ρε παιδί. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περιμένει. Πάμε, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Καλησπέρα.
0: Λίγο πιο δυνατά και γρήγορα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω τι να πω τώρα. Κατάλαβες ποια είμαι και δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Τότε γιατί πήρες τηλέφωνο για
1: να μιλήσεις? Δεν μου λες, Πασχάλη, μπορώ να με βάλετε ένα τραγούδι και για μένα?
0: Για πες, ποιο θες?
1: Ένα ποντιακό.
0: Ποντιακά τώρα δεν είναι, Πασχάλη, δεν είναι. Κοίταξε, δεν πάρει,
1: επειδή το έχω γράψει εγώ και το τραγουδάει ο Βλαδίμηρος Χαραλαμπίδης.
0: Δεν ξέρω αν θα το βρούμε εμείς αυτό τώρα. Για ποιο τραγούδι είναι?
1: Έλληνες ξενιτεμέν.
0: Αν το βρει ο κορυφαίος των κορυφαίων που έχουμε εδώ πέρα.
1: Ο Γιάννης οπωσδήποτε θα το βρει.
0: Α, Γιάννη, εντάξει, οκ. Το άκουσε. Θα το δει. Εντάξει. Ωραία.
1: Χαιρετώ. Άντε καλά, αφού είσαι άλλο πρόγραμμα
0: καλό
1: σήμερα.
0: Ναι, είπα κι εγώ κάτι να ζητήσω. Καλά έκανες.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, και αύριο μέρα είναι. Έτσι είπαμε ότι περισσέψει από σήμερα, θα φύγει αύριο. Λοιπόν, Γιάννη, είσαι έτοιμος? Άμα είσαι έτοιμος, άντε να μπορεί.

εμένα πάντα. Κοίταξε, το θυμάσαι τον Βασίλη Βασιλάκο. Που ήταν τραγουδιστή, ποδοσφαιριστή. Ήταν λίγο γεματούλης, έτσι. Αλμυρός Βόλου, δεν θυμάμαι περισσότερο βέβαια. Μου το θύμισε τώρα ο φίλος Σοκράτης. Ακούσουμε και μια τραγουδάρα την οποία έχει. Εγώ το έχω πραγματικά. Γιάννη, πολύ καλά κάνεις και το έστειλες. Δεν θυμόμανε, που λένε και στο χωριό μου, δεν θυμόμανε καν. Δεν θυμόμανε καν. Για πάμε, Γιάννη μου.

Εδώ είμαστε, δεν φύγαμε. Γίνεται ένας ψιλοπανικός, αλλά εντάξει, το διαχειριζόμαστε. Νομίζω είμαστε σε πολύ καλή, σε καλό momentum, θα μπορούσα να πω. Καλησπέρα και στον κύριο Θόδωρο. Το άκουσες, το βάλαμε από Νίκο πάνω. Βάλαμε, Θόδωρε, βάλαμε από Νίκο πάνω. Μην κάνουμε. Έτσι να πάρουμε όλες τις επιλογές του κόσμου. Τραπέζι να ανέβω δεν έχω. Σε καναπέ μετράει. Του Τερλέγκα λέει φωτογραφία. Και το παρκάκι από Ναταλή. Το φωτογραφία ή το παρκάκι. Ναταλή, βάλτο. Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα τον Γελαδάρη. Χαιρετίσματα στο καταπληκτικό γαβράκι, λέει Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Τον ασπρόμαυρο Πλαταμόνα, πες του, λέει ο Κώστα τον Γελαδάρη. Κώστα, ελήφθηκε, μεταφέρθηκε κιόλας. Ήδη. Πασχάλη, καλησπέρα. Δεν ήξερα, είσαι Άνω. Ναι. Μανώλης Αγγελόπουλος, 10 χρόνια αγάπης. Πολύ δυνατό. Μάλιστα. Είσαστε. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν θα προλάβουμε.

Λοιπόν, τώρα εδώ είναι, δεν είναι να είσαι στο σπίτι, να είσαι στο μπαλκόνι, να είσαι ένα έτσι λίγο, ας πούμε, ειδηλιακό τοπίο, μέσα σε φήνη και σε παραλία, με λίγο φωτιά, ε. Κάπως έτσι δεν συνδυάζουμε το καλοκαίρι με Χριστό, αδελφοί. Μάλιστα. Αλλά δεν θα μας πειράζει, ας πούμε, να την Γιάννη να τη βγάζαμε και σε κανένα παρκάκι, έτσι παρεούλα, έτσι μπυρίτσες, ρετσινούλες, ουισκάκι, ουζάκι. Καλά, το ουζάκι δεν πάει τώρα, βραδιάτικα. Αλλά έτσι ένα καλό ντεσού θα υπήρχε, ρε παιδί μου. Να τα λέμε και αυτά κατά κάποιο τρόπο. Όχι όλους τους τρόπους, αλλά κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε έτοιμοι για το πάρκο. Έτσι, αν είμαστε έτοιμοι. Καλησπέρα. Ο κύριε Καβατσικλή, αν υπάρχει στη δισκοθήκη μας και προλάβουμε, θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο πάρκο μια βόλτα.

0: Λοιπόν, κομψότατο κυρίες και κύριοι, και μετά επιστρέφουμε ισοπεδωτική, όχι ιδρυμύτερη, ισοπεδωτική. Την καλησπέρα μου και στον τάχα μου δήθεν καταφημισμό Πούρναρη, τον Ευαγγέλη μας από το Σταυρό Ημαθίας. Λοιπόν, αλέ και ερχόμαστε.
1: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιών για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά.
7: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

γυναίκα για πληγωμένο έρωτα. Τι λες, έχει τραγούδια των γυναικών που μιλάνε. Απλά δεν ζητάνε γυναίκες. Οι γυναίκες, όσο επιτρέψουν, δεν ζητάνε κάτι έτσι σχετικό πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, όντως ότι οι άντρες είναι αυτοί που είναι πληγωμένοι περισσότερο. Γιατί όμως? Γιατί αγαπάνε περισσότερο, είναι πιο πληγωμένοι, είναι πιο αισθηματίες, είναι κάτι. Πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογία. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας μόνο μηνυματικοί, που σημαίνει ότι τα μηνύματά σας ή στο Facebook ή στην εσημιέρα μας στο 955 κενό στο 54301 εν αρχή. Αν θα προλάβουμε ό,τι προλάβουμε. Πάμε στο επόμενο μας κομμάτι. Ποιο έχουμε, Γιάννη μου? Όχι.

Λοιπόν, πρέπει να σας προλάβουμε όλους. Βαράτε ανελέητα. Έχετε Νταλκά όμως, έτσι. Ο Νταλκάς, Νταλκάς FM, Σκύλος FM, υπάρχουν όλα αυτά εδώ. Γατιά FM δεν υπάρχουν. Τυχαίο δεν νομίζω. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρόνη. Χρόνη, να το χαίρεσαι ρε φίλε. Έτσι, ήρθε και η συνέχεια. Βεβαίως θα γίνει, θα γίνει. Θα γίνει, θα το κάνουμε. Καλησπέρα στην Παράγκα. Παράγκα, μιλούσα για αυτό και δεν μπορούσα. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Δημήτρη. Παιδιά, ό,τι έχετε ζητήσει θα μπει. Να τα προλάβουμε έτσι. Εντάξει, εμάς μας έφτιαξες λέει, αλλά δεν έβαλες και ένα καλίνκα για τους φίλους μας να χορέψουν. Δεν είναι σιγά τώρα. Καλή εβδομάδα, γεια σου Καρατζό. Ναι, καλά, καλά κρασιά. Καλησπέρα στο Δωμάτιο Μπουμπόναρη. Στη Μαρία τη Λέπουρα. Στον Αλέξανδρο στην Κολόνια. Στον Κώστα τον Παπουλίδη. Στον Γιώργο τον Τινόπουλο. Εδώ και μήνες το παλεύουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι μας κύριε Γιάννη. Οπα. Ξέρετε πως χορεύετε αυτό, ε? Δεν ξέρετε.

Κληρονόμη είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά, να ξέρετε, να μην τους έχετε πολύ πολύ στην απέξω, γιατί θα σας τα φάνε τα λεφτά πριν ακόμα. Έτσι, πριν ακόμα, γι' αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, θα συνδεθούμε κάποια στιγμή και με το αεροδρόμιο, δεν ξέρω γιατί έχει έρθει ο Τάλι. Πώς τον είπαμε αυτό, να κάτσε, γιατί χάσαμε και το... Έτσι, ο εξτρέμ από την Σουηδία, με τον Τάχαλι. Έτσι, ο Τάχαλι. Περιμένουμε να συνδεθούμε με το αεροδρόμιο Μακεδονία για να μάθουμε λεπτομέρειες για την άφηξή του, τι, πώς και γιατί κτλ. Εμείς όμως συνεχίζουμε το δικό μας το τροπάριο και πάμε στο επόμενο. Άιντε, έλα! Ρίχτα, Τέλη, ρίχτα!

γκρέμισμα μου θέλουν μόνο τα όνειρά μας, τα γκρεμίζονται. Όλα τα άλλα τα γκρεμίζει. Τα γκρεμίζει, Γιάννη μου, εσύ. Άμα πάρεις και φόρα, φόρα κάτι φόρα, ούτε ο Θεός ο ίδιος σε σταματά. Έτσι είναι αυτά. Τραγούδι, βέβαια, τραγούδι είναι αυτή. Τραγούδι είναι, γι' αυτό το είπα, παιδί μου. Όταν παίρνω φόρα, φόρα. Η Βίκη Μοσχολίου νομίζω το έχει πει αυτό. Λοιπόν, αυτή παίρνει φόρα η Μέρη Μαράντι, κατεδαφίσαν και το Βιετνάμ. Μιστακίδη ετοιμάζει να κατεδαφίσει στην Αθήνα, αλλά δεν το λέμε προς τα έξω. Και σκέφτομαι το Μιστακίδη σε αυτή τη φάση που είναι με αυτά τα λεφτά να ήταν τη δεκαετία που έπρεπε να ήταν πριν από 30 χρόνια. Ωραία, γλέντια. Πάμε στο επόμενο τροπάριο.

Σιγά. Λοιπόν, δε, τα τροπάρια συνεχίζονται. Κύριε Μπασμπαρέλα, ήρθατε, καλώς ήρθατε, κύριε Μπασμπαρέλα. Να... μα ζητήσατε εγώ τσαμπά. Δεν ξέρω αν δεν προλάβουμε. Εύχομαι να προλάβουμε. Θες να μιλήσεις τώρα, δεν κρατιέσαι εσύ. Θες να ακούσεις μόνο. Ωραία, Γιάννη, βάλω να ακούσει το άλλο το τροπάριο. Όχι τη Κασιανή, βάλω να ακούσει το τροπάριο.

Αλλά δεν τρέπεσαι λίγο, αυτοζήτησες. Αυτοζήτησες. Το ξέρω, την άκουσα. Δεν ξέρω. Πού πήγες και τα βρίσκεις. Καλά, είμαστε κι εμείς, αλλά είσαι κι εσύ, ρε φίλε. Τι έχουμε άλλο τώρα. Θα βάλεις αυτό γιατί θέλω να βγάλω τον Νίκο Μελτσακάκη. Γιατί πρέπει να μας δώσει τα προγνωστικά, γιατί άλλα λεφτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, άσε να το ακούσουμε αυτό και μετά.

0: Δώσε Αρσένη και Κούρτ. Δώσε. Είχαμε το θηλυκό κουρσάρο, τώρα πρέπει να πάρουμε τον αρσενικό κουρσάρο να πούμε του στοιχήματος. Λοιπόν, εφόσον τον έχουμε, δώσ' τον εδώ πέρα, γιατί έχουμε και δύο τραγουδάκια να παίξουμε και να συμπληρώσουμε το καρέ μας. Καλησπέρα, αρσενικέ κουρσάρο του στοιχήματος.
1: Από το καλώδιο και μόνο μου μυρίζει αλκοόλ, να ξέρεις.
0: Μόνο που ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι εμείς δεν πίνουμε αλκοόλ.
1: Σίγουρα.
0: 100%. Κοιτάξτε, εδώ, όχι, μπορεί να το πει οποιοδήποτε. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω πάψει να.
1: Θα εμφανίσω στοιχεία.
0: Κοίταξε, αύριο ενδεχομένως κάποιο παιδί εδώ, ένα πουλάκι με είπε ότι θα φέρει πάγο.
1: Αύριο θα φέρει πάγο?
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο πάγο.
0: Τα άλλα τα πολεμοφόδια υπάρχουν, φίλε.
1: Αύριο.
0: Ναι.
1: Είμαι καλεσμένος.
0: Είπε ο Νίκος ο Ακάλεστος.
1: Ακάλεστος, έτσι.
0: Όχι, ο Νίκος ο Ακάλεστος λέει: είμαι καλεσμένος, έτσι δεν λένε.
1: Α, ναι.
0: Κοίταξε, θα κάνουμε. Πώς το λένε, θα κάνουμε σύσκεψη και θα το δούμε.
1: Κάντε μια σύσκεψη και στείλε μου ένα μήνυμα, εάν δεν θα με καλέσετε.
0: Εάν δεν θα σε καλέσουμε, ή αν θα σε καλέσουμε. Ποια από τα δύο ισχύει? Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, δώσε ό,τι να δώσει, γιατί έχουμε δύο τραγουδάκια να ακούσουμε.
1: Πάμε γρήγορα. Καταρχήν, να ξέρεις ότι με πήγες στο Ρωμαίο, στο Ντέφι, στο Ενιδρίο. Τα θυμάσαι αυτά?
0: Ναι.
1: Ντέφι, Ενιδρίο. Πω, πω. Μόνο τον Γουλιέλμο δεν βάλατε. Όλους άλλους δεν βάλατε.
0: Φίλε, έχουμε αναμονή γύρω στα 30, πόσα 30 και κάτι τραγούδια. Πού να τα βάλετε, θα κάθε μέρα.
1: Εντάξει. Και το, λοιπόν, πάμε γρήγορα να πετύχουμε αύριο. Διημέρου είναι. Γαλλία, Ισπανία αύριο.
0: Ναι.
1: Ντεμπελέ, ένα σούτ στην εστία. Γιαμάλ, ένα σούτ στην
0: εστία.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιαμάλ, ένα σούτ στην εστία. Ένα offside η Γαλλία, ένα offside η Ισπανία. 2,82.
0: Όλα αυτά τα 4,2,82 δεν είναι μόνο.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, Ντεμπελέ, ένα σούτ στην εστία. Γιαμάλ, ένα σούτ στην εστία. Ένα offside η Γαλλία, ένα offside η Ισπανία. Πάει το Bet Builder από το αυριανό. Πάμε στο μεθαυριανό. Αγγλία-Αργεντινή. Ένα σούτ στην εστία, Μπέλιγχαμ. Ένα σούτ στην εστία, Μέση. Ένα offside, Αγγλία. Ένα offside, Αργεντινή. Γρήγορα, ξανά. Μπέλιγχαμ, ένα σούτ στην εστία, Μέση, ένα σούτ στην εστία. Ένα offside, Αγγλία. Ένα offside, Αργεντινή. 2,75. Σύνολο και τα δύο μαζί, 7,75.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε κόμμα, 7,77 δεν το κάναμε πάλι.
0: Άρα, εντάξει, έβαλες και τα δύο μαζί αυτά τώρα.
1: Ναι, και τα δύο μαζί.
0: Μα τρόμαξε στο 2,85 κιλό, τώρα τι γίνεται?
1: Όχι, διήμερο θα παίξουμε. Θα παίξουμε πρώτα αύριο, θα περιμένουμε το αυριανό, θα απολαύσουμε. Λίγες επιλογές, ένα τεμπελέ σουτ στην εστία και ένα Γιαμάλ περιμένουμε. Και από ένα offside. Σιγά το δύσκολο.
0: Αυτό ο Γιαμάλ, ρε φίλε, τι να σε πω. Τέτοια απογοήτευση.
1: Ναι, δεν, και εγώ δεν το περίμενα.
0: Τίποτα. Νεκρός.
1: Η μόνη μου στεναχώρια είναι που θα σταματάει μέσα. Και ξέρεις τι.
0: Δεν θα αν το πάρει, είπε ότι δεν θα σταματήσει.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι την Αργεντινή μετά το Μέση. Δεν θα υπάρχει ομάδα.
0: Έτσι λες εσύ.
1: Δεν βλέπω.
0: Εσύ δεν βλέπεις.
1: Βλέπεις εσύ παίκτες.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για σαν το Μέση.
0: Όχι, βέβαια. Σαν το Μέση δεν υπάρχει. Σαν το Μαραντόνα δεν υπήρχε, αλλά ανακαλύφθηκε ο Μέση. Πώς θα γίνει τώρα, μετά Κριστιάνο Ρονάλντο η εποχή και η μετά Μέση εποχή είναι δυσίωνα.
1: Εμείς ήμασταν τυχεροί που ζήσαμε αυτές τις εποχές και τους είδαμε κιόλας, έτσι. Και Ροναλντίνιο και Μαραντόνα.
0: Είχες και Πλατινί, είχες, πολύ πράγμα είχες.
1: Από τώρα και πέρα για πες μου.
0: Ναι, άκρα του τάφου σιωπή.
1: Κάτι να ξεχωρίζει, ας πούμε πλήν του Γιαμάλ. Που και αυτό δεν είναι, μια είναι, μια δεν είναι.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Και το παιδάκι το κάψανε με τις συμφωνίες.
0: Δεν είναι, δεν κάνει και τίποτα. Είναι το παιδάκι, είναι περίεργο.
1: Όταν ένα παιδάκι υπογράφει συμβόλαιο με εταιρεία να μην δίνει αυτόγραφα από 17 χρονών, το κάψανε το παιδάκι. Τέλος πάντων, αυτή είναι η διάδα μας για αύριο και μεθαύριο.
0: Εντάξει, κύριε.
1: Καλή διασκέδαση εκεί, βάλε ακόμα για να παγάκι ρίξε μέσα.
0: Τσαου. Άντε, γεια.
1: Ποιο περιμένουμε, τι μου είπες?
0: Τι περιμένουμε,
1: τότε. Αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο. Τον Τάχα Άλλη. Ήρθε, δεν τον περιμένω.
1: Ήρθε.
0: Ναι, ο Τάχα Άλλη ήρθε.
1: Μπροστά παίζει.
0: Ναι, αριστερό εξτρέμ.
1: Αριστερό εξτρέμ.
0: Θα τους κονιορτοποιήσουμε όλους φέτος, φίλε.
1: Σέντερφορ.
0: Δεν χρειαζόμαστε.
1: Έχεις το Γερεμέγεφ.
0: Ναι.
1: Έγινε φίλος.
0: Γεια.
1: Μιλάμε αύριο το βράδυ.
0: Τσάω.
1: Αλλά εκεί, μαζί θα είμαστε.
0: Είπαμε, θα κρίνει η Επιτροπή. Γεια.
1: Έγινε, γεια. Καλό ξημερώμα.
0: Τσάω, τσάω. Λοιπόν, πάμε αφιερωμένο.
2: Αλλο.
3: Πού είσαι, πού γυρνάς επιτέλους?
0: Oh, fuck!

Μπουγάς, φίλε, έχεις πάει ποτέ σε Μπουγά πρόγραμμα? Θα κλάψεις. Θα κλάψεις. Εντάξει, δεν παίρνει να τραγουδήσει, αλλά εντάξει, θα κλάψεις αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια ιέρεια της πόλης. Τι θέλει, βράσε μας τώρα. Κόψε λάσπη. Λοιπόν, πάμε σε μια ιέρεια της πόλης. Έτσι, πρώτο τελευταίο τραγούδι, γιατί έχουμε και τελευταίο. Το τελευταίο είναι πολύ καψουρο τράγουδο. Διπλό καψουρο. Αλλά πάμε τώρα. Πάμε να ακούσουμε τώρα.

0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ήταν εκπληκτική. Μπορεί να το συνεχίσουμε και αύριο, να δούμε αν είστε φρόνιμοι. Φαντάζομαι να είστε φρόνιμοι. Και άμα έχουμε και επισκέπτες, θα έρθει ο άλλος να μην το χαρακτηρίσω. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα καψουρο-καψουρο τράγουδα της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, ιδίως ανθρώπους οι οποίοι αγαπήσανε κάποια μάτια. Λοιπόν, Γιάννη, καλό βράδυ. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς, ο οποίος έχει και αποκλειστική συνέντευξη με τον Χάλι. Όχι, Τάλι.
1: Πώς λέγεται αυτό?
0: Ο Χάλι Γκάλι. Τέλος πάντων, ο εξωγήινος αυτός αριστερός εξτρέμ του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Οι σκέψεις βίνουν, η μέρα τελειώνει και αρχίζει το όνειρο με στρώμα Afroline με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 209 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
2: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
3: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
4: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα χαίρετε. Σιγά είμαστε. Τα ακουστικούλια είναι σιγά. Για ανεβάστε λίγο τα ακουστικούλια, κύριε Διτσιράπη, εδώ που είστε τεχνικός και ψυχολογικός υποστηριχτής. Ένα τεστ, κάτι κάνουμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, Γραμματικοπούλου παίζει. Τι είναι αυτό, live. Έχουμε και τένις. Γραμματικοπούλου λέει με μία πάρξ. Αυτή είναι μία σοκολατένια, είναι μία μαύρη. Walk agenda. Αδέρφια, διαδώστε. Μάλιστα. Γιατί κάνουμε 2-6-2 η Γραμματικοπούλου. Μπράβο. Μάλιστα. Και τώρα είμαστε λέει στο 2-2. 6-2. 6-7 το χάσαμε το πρώτο. Κάτσε γιατί μπέρδεψε τώρα. Ναι. 6-7 το χάσαμε το πρώτο. 2-2 είμαστε τώρα λέει. Η Γραμματικοπούλου. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, άντε, πάμε κι εμείς και να δούμε πώς θα πάμε, γιατί American τον κάνατε τον μπαρ πριν και ζήλεψα. Πάμε κι εμείς, λες, με καμιά χαλαρή εκπομπή σήμερα. Να δούμε. Και θα μου πεις και χαλαρή, οπότε λέμε Alien. Πάλι Alien. Θα μας μαζέψουν καμιά μέρα. Κύριε Ζητσιράπης, εδώ. Το είδες το τελευταίο, έβγαλαν κάτι βιντεάκια τα τελευταία. Το ένα έχει κάτι περίεργα μέσα, έτσι λίγο... Πιο περίεργα από τα περίεργα. Τα άλλα ήταν κάτι φωτάκια, έτσι να είχαμε να λέγαμε. Αυτό είχε και ένα ωραίο μπαμπάτσικο που ήταν με κάτι σαν βεντούζες. Είχε, άμα τα δείτε εδώ πέρα, τα τελευταία που βγήκαν, έχει κάνα δυο που είναι καλά. Λοιπόν, ναι. Ναι, για να δούμε. Άντε, ρίχτε και εσείς καμία ιδέα πώς θέλετε να το πάμε μέρα που είναι. Αν πει τι μέρα είναι, ούτε εγώ ξέρω, Δευτέρα είναι. Καλή εβδομάδα να έχουμε λοιπόν και αναλόγως διαθέσεων. Από επικαιρότητα βλέπω δεν έχει και πάρα πολλά, είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί πέρα, οκ. Εδώ είμαστε. Αν είστε κι εσείς, τη βγάζουμε παρεούλα τη βραδιά με ό,τι ήθελε προκύψει και βρέξει και κατεβάσει. Καλησπέρες και από εμέ και τον κύριο Διτσιράπη. Θα πάμε παρεούλα μέχρι τις 2, όσοι ήθιστε και σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Και μεσογραπτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. Α, βλέπω στείλατε και τα πρώτα. 9.55 κενό το σχόλιο για τα τεκτενόμενα, αποστολή μηνύματος 54301. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά. Κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής εκεί το καθιερωμένο διαδικτυακό κουβεντολόι, εκεί που έχουμε σε πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα την επόμενη ταινία του Νόλαν, έτσι, με τον Χατσίκο. Ο οποίος Νόλαν, ηρίστο εμπαρόδο, είπε σε κάποια φάση, επειδή μπούχτισε από τις επικρίσεις, ότι ανούσιες λέει οι κατηγορίες για την ταινία μου. Οι άνθρωποι κοιτάζουν τον κόσμο τον αρχαίο έχοντας προκαταλήψεις πολιτισμικές. Κατάλαβες, και κάνουν, πώς το είπε να δεις, εξειδανικεύουν πρόσωπα και καταστάσεις. Κατάλαβες. Ενώ σου λέει δεν είναι τα πράγματα πάντα τόσο καταλάβατε. Έτσι το έθεσε τέλος πάντων ο Κρίστοφερ, ότι έχουμε μια τάση να εξειδανικεύουμε και δεν έχει πολύ μεγάλο άδικο εδώ που τα λέμε, γιατί εντάξει, εδώ τώρα όχι η μυθολογία που είναι η Ελένη, εδώ ακόμα και η ιστορία, δηλαδή αν θέλουμε να τα λέμε ως έχουν, έτσι, όχι η δική μας μόνο, γενικά. Εντάξει, πολύ επιλεκτική, ξέρω εγώ, περιγραφή γεγονότων. Πάντα αν προσέξετε, όλοι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, από όποια πλευρά και αν είναι, έτσι, οι πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι πάντα ήρωες που έχουν τα καλά στοιχεία μόνο, κακό δεν κάνουν τίποτα. Είναι ήρωες που ήταν, ξέρω εγώ, θύματα μόνο, που δεν πείραξαν ποτέ κανέναν και, ναι, κατάλαβες, και του εθνικού μύθου το κυκλίδωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλά, αυτό είναι μια γενικότερη κατάσταση, βέβαια, που την έχουμε συζητήσει και παλαιότερος, ότι γενικά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να ζει με μύθους, να κατασκευάζει και βολικούς μύθους, γιατί, okay, αυτό είναι η φύση του, ρε παιδί μου, αυτή. Έτσι, και αυτό έχει να κάνει, ναι, πιάνει και την ιστορία. Τα έλεγε και η Αρβελέρ, η συγχωρεμένη, ότι διδασκόμαστε, λέει, την ιστορία... όπως μας βολεύει. Αυτή είχε μεγάλο καημό με το Βυζάντιο. Έτσι, ότι το πώς περάσαμε κάποια πράγματα για το Βυζάντιο, ώστε να το εξαφανίσουμε από τη σύγχρονη ιστορία. Τέλος πάντων, πάντως ισχύει. Μεγαλώνουμε, γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε με μύθους ιστορικούς, θρησκευτικούς, πάσης φύσεως. Και όταν κάποια στιγμή το ψιλοκαταλαβαίνουμε με τα χρόνια, εμένα εκεί είναι έτσι, το ενδιαφέρον και το παράξενο και αυτό που δεν μου αρέσει κιόλας, ότι okay, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια πράγματα τα μαθαίνουμε από μικρή. Όταν όμως μεγαλώνουμε και ψιλοκαταλαβαίνουμε ότι κάποια από τα πράγματα αυτά δεν είναι και πολύ όπως μας τα μάθανε, εκεί αντί να αναζητήσουμε πώς είναι τελικά και να πετάξουμε από μέσα μας αυτά τα επιλεκτικά που μας έμαθαν και να προσπαθήσουμε να βρούμε και να ζήσουμε με την αλήθεια, οι περισσότεροι όχι απλά δεν το κάνουμε, αλλά συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε και τους μύθους. Και κάποιοι και μέχρι τελευταίας ρενίδας που λένε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δηλαδή, ακόμα και ιστορικά, έτσι, αν βγουν κάποιες έρευνες που απομυθοποιούν κάποια γεγονότα, αν πεις για ιστορία μιλάμε, τέλος πάντων, οι μύθοι παραμένουν αναλύωτοι στη συνείδηση. Έτσι, προφανώς μιλάμε για υπαρξιακή ανάγκη. Αλλά εξήγηση δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι ένα όν που, okay, τέλος πάντων, του αρέσει να αυταπατάται. Και αυτό, ξέρετε, είναι κάτι που γνωρίζουν καλά και οι εξουσίες. Και κάτι που εκμεταλλεύονται δέοντος βεβαίως. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, άντε, πάμε να προχωράμε και ρίχτε τα θέματά σας εδώ, στις μινιματιέρες αρχικά, να δούμε τι άκρη θα βγάλουμε ή και δεν. Μιας που είπα μινιματιέρες, μέχρι να μαζευτούμε οι πρώτοι για να έρθω κι εγώ να αναγνώσω τα πρώτα μηνύματα. Μιας που είπαμε μινιματιέρες και μία είναι και το φουμπού εδώ πέρα. Είχαμε κάτι εκθέσεις νέες, λέει, από τις αρμόδιες επιτροπές και παραεπιτροπές, εκθέσεις που χτυπούν καμπανάκια για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με το πόσο επηρεάζουν τα παιδιά κυρίως. Μην αναφέρω πάλι συμπεράσματα ένα προς ένα, γιατί ούτως ή άλλως τα έχουμε πει λίγο πολύ έτσι μέσα σ' άκρες, τα έχουν βγάλει κι άλλοι κατά καιρούς. Οπότε η ουσία είναι, ας πούμε, για να το πω με μια κουβέντα, ότι ζητείτε αυστηροποίηση των πλαισίων, αυστηρή, ξέρω εγώ, τήρηση από τα κράτη και μπλα μπλα μπλα, και να δούμε πού θα βγάλει και αυτό. Εν τω μεταξύ, τώρα που είμαστε, πέρασε και η ώρα, τώρα που είμαστε στα tech news, κάτσα να πω και κάτι άλλο, το είδα πριν λίγο αυτό. Αυτό είναι άσχετο με τα social. Αυτό είναι σχετικό με την έλλειψη εργατικών χεριών. Η Ιαπωνία, λέει, πήγε και ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας, επίσημα. Ανακοίνωσαν ένταξη 10 εκατομμυρίων ρομπότ στην αγορά εργασίας μέχρι το 2040, για να καλύψουν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν σε καμιά 18 τομείς κρίσιμους, από περίθαλψη υγειονομική μέχρι εστίαση, μέχρι βαριά βιομηχανία, μέχρι δεν θυμάμαι και εγώ τι άλλο. Και άλλο έτσι ένα περιστατικό, αυτό ήταν αρκετά περίεργο, δεν ξέρω αν το είδατε, επειδή είπα για τα ρομπότ της Ιαπωνίας, πάλι με ρομπότ ήταν αυτό, αλλά ήταν στην Κίνα. Και για την ακρίβεια δεν ήταν ένα περιστατικό, ήταν πολλά. Εδώ είναι τώρα που το κάνει πιο περίεργο ακόμα. Πιάσανε ρομπότ ανθρωποειδή να ζητιανεύουν κανονικά σε δρόμους κινέζικων πόλεων. Τρεις διαφορετικές πόλεις ήταν. Πεκίνο η μία και άλλες δύο που δεν θυμάμαι. Και προσπαθούν να καταλάβουν πώς εξηγείται. Προφανώς κάποιος τα έβαλε τώρα, κάποιος τα χάκαρε, τι τα έκανε δεν ξέρω. Αυτά ήταν καθισμένα στα γόνατα, αν δεν έχετε δει το βίντεο, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Ήταν καθισμένα στα γόνατα, είχαν το κεφάλι χαμηλωμένο και ζητούσαν από ανθρώπους βοήθεια. Είχαν και κάτι χαρτιά, πώς κρατάνε αυτοί που ζητιανεύουν στο δρόμο, και γράφανε πάνω, ξέρω εγώ, μηνύματα του τύπου «Δεν έχω λεφτά να φορτίσω το κινητό μου», «Δεν έχω λεφτά να πληρώσω το λογαριασμό του ρεύματός μου», τα ρομπότ, και κάτι τέτοια κουλά. Κάποιο μήνυμα ήθελαν να τα βάλουν να περάσουν αυτοί που τα έβαλαν να το κάνουν, τέλος πάντων. Και αυτό, να δούμε τι άλλο θα φτάσουν να κάνουν αύριο μεθαύριο. Λοιπόν, πριν από αυτό, κάτσε να δούμε εδώ τι έχουμε κουπόνι στοιχήματος, τι να έχει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, δεν έχει και μουντιάλ. Για κάτσε λίγο να δω, καλού κακού. Η Ντεπετιέντε, τι είναι αυτή? Η Ντεπετιέντε Παραγουάη, άστινα. Μπρέτια Μπλικ 01 με την Κέφλιαβικ. Ενδιαφέρουν αυτά. Μπα. Ισλανδία. Δεν έχει τίποτα, εντάξει. Δεν έχει τίποτα. Τι να έχει, θα μου πει. Okay, λοιπόν, τα αφήνουμε. Αν θέλετε κάτι, ρίχτε κωδικό να τη βρούμε και την στοιχηματική την άκρια. Μουντιάλ δεν έχει αύριο, έτσι. 10 η ώρα Νταν. Το Γαλλία-Ισπανία και μεθαύριο, ίδια ώρα, το Αργεντινή-Αγγλία. Λοιπόν. Για κάτσε να δούμε αν στείλατε και κανένα πρώτο μήνυμα σιγά σιγά. Να δούμε λίγο τι άκρη θα βγάλουμε εδώ πέρα. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, 9.55 κενό το σχόλιο για ό,τι θέλετε, αποστολή μηνύματος 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας εκεί του κυρίου Ζούκεμπερκ, ο οποίος πάλι μας κρύβει μηνύματα. Άντε να δούμε. Πάλι μας κρύβει. Την άλλη φορά μας το είχε κάνα τρίμηνο μας είχε πάει έτσι. Άντε πάλι. Πάμε στα κρυμμένα πάλι. Πάμε να δούμε ποια έκρυψε. Επανεμφάνιση. Ωραία. Πάμε πάλι refresh. Πάμε πάλι φτούκι από την αρχή. Πάμε να βρούμε τη σειρά. Και πρέπει να έχουμε... Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Άγγελο. Παοκάρα ρε και να μην σταματάω. Παοκάρα, ε. Ήρθε και ο Αλή. Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Ξεκινάω ναυτικός αποκλεισμός, λέει, του Ιράν. Η δισογραφία μας δίνει. Ναι. Από τον Αμερικανικό στρατό. Εντάξει, τέλος 20% για όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εμείς είμαστε, λέει, φύλακες των στενών, απαντούν από Τεχεράνη μεριά. Φίλε, λέει, δεν πρόκειται να βγάλουν άκρη ποτέ αυτοί. Και πάλι θα την πληρώνουμε εμείς όλοι. Θα την πληρώνουμε, για. Θα την πληρώνουμε, αφού κάποια πράγματα τα βλέπουμε και μας φαίνονται φυσιολογικά πλέον. Α, το Σάββατο είχαμε την κουβέντα αυτή. Για το τι είναι φυσιολογικό και τι όχι τελικά. Με άλλη αφορμή. Και όχι τώρα. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει. Που πιάσαμε να μιλάμε για το... τι ήτανε, να δεις. Για το μιλιταρισμό. Που πλέον έχουμε φτάσει... Να είμαστε όντα πολεμοχαροί, δηλαδή ακόμα και για πλάκα. Εντάξει, δεν είναι τώρα, πάντα το έχει ο άνθρωπος αυτό. Αλλά πλέον οι πόλεμοι γίνονται ουσιαστικά για πλάκα σχεδόν. Δηλαδή για λόγους που είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι αυτοί που φαίνονται. Και βλέπεις ότι ενώ αυτό πράγμα επηρεάζει, όπως λέει ο φίλος εδώ πέρα, έτσι, γιατί χτυπάει τιμές, γιατί επηρεάζει την καθημερινότητά μας, βλέπεις ότι πουθενά δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες συντονισμένες για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κανενός είδους πίεση στις μεγάλες κυβερνήσεις του κόσμου που προκαλούν όλα αυτά. Έτσι, και τα προκαλούν όλα αυτά γιατί, βέβαια, είπαμε, γιατί πλέον επειδή υπάρχουν και πάρα πολλά χρέη, το παγκόσμιο χρέος έχει φτάσει, αν δείτε, όχι στο Θεό, στους 12 του Ολύμπου, οπότε είναι και αυτός ένας τρόπος. Έτσι, οικονομία του πολέμου λέγεται. Το θέμα είναι ότι έχει πάρα πολλές απώλειες, παράπλευρες σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, από ανθρώπινες ζωές μέχρι οικονομικές επιπτώσεις που ουσιαστικά καταστρέφουν και αυτές τις ζωές. Το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές και δεν ξέρω, είναι πραγματικά είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη κουβέντα και όχι μόνο το επίπεδο αυτό που βάζει ο φίλος εδώ τώρα, έτσι ότι δεν θα ησυχάσουμε ποτέ, γιατί έχει γίνει, το κάναμε καθημερινότητα. Είναι αυτό που έχουμε πει και με άλλες αφορμές, δηλαδή πόλεμοι κανονικοί, πόλεμοι εμπορικοί, πόλεμοι, ξέρω εγώ, υβριδικοί, πόλεμοι ιδεολογικοί, πόλεμοι στους επαγγελματικούς χώρους, πόλεμοι στα γήπεδα, πόλεμοι στους δρόμους, ξέρω εγώ, για μια θέση πάρκινγκ. Πόλεμοι ακόμα και στα ίδια μας τα σπίτια, έτσι, δηλαδή παντού υπάρχουν μεγάλοι και μικροί πόλεμοι πλέον. Και αυτό μοιάζει να είναι η νέα κανονικότητα, έτσι, γιατί αν δεν ήταν προφανώς θα απασχολούσε, έτσι, δεν λέω ότι θα μπορούσε να βγαίνανε, ξέρω εγώ, οι λαοί στους δρόμους και να σταματούσε, αλλά εδώ βλέπεις δεν γίνεται, δεν υπάρχει ούτε καν, ας πούμε, πώς να πω τώρα, δεν υπάρχουν κάποιες έστω συντονισμένες αντιδράσεις μαζικές, ακόμα και σε χώρες που τις μαζικές αντιδράσεις τις έχουν ψωμοτήρι, βλέπε Γαλλία. Έτσι, βλέπεις, δεν υπάρχει τίποτα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Την έχουμε ξανακάνει την κουβέντα. Πόλεμοι, απειλές πολέμου παντού, οι πολίτες του κόσμου δέχονται πλέον αδιαμαρτύρητα, έτσι, τα λεφτά γίνονται στρατιωτικοί εξοπλισμοί, αντί να πέφτουν, έτσι, γιατί μιλάμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή όλο αυτό. Αντί να πέφτουν σε κοινωνικές, πολιτικές, ξέρω εγώ, αντί να πέφτουν σε επενδύσεις, τα λεφτά γίνονται στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Οκ. Okay. Μαζεύτηκαν εκεί πέρα οι παλαβοί στις θέσεις εξουσίας. Και πάμε να προχωράμε. Έτσι. Αλλά εμένα, ποιος ήταν που έστειλε το μήνυμα, μου δίνει την πάσα τώρα εδώ. Ο Γρηγόρης. Γρηγόρη, το λέω τώρα στην ύφη για να τα ακούν οι κυπεθερές. Γιατί είναι μια κουβέντα πολύ σοβαρή που δεν ξέρω αν μπορούμε να την κάνουμε και αν μας απασχολεί για να την κάνουμε. Ότι εντάξει ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι ένα όν που πάντα είχε στο μυαλό, ξέρεις πώς θα φάει τα μουστάκια του. Έτσι, είμαστε ένα τέτοιο όν. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που το ξέρουμε αυτό το πράγμα, το έχουμε καταλάβει, θέλουμε τελικά να τα αλλάξουμε. Δηλαδή θέλουμε να πάψουμε να αλληλοσκοτωνόμαστε. Το αλληλοσκοτωνόμαστε το βάζω κυριολεκτικά, το βάζω και μεταφορικά. Έτσι, γιατί είπαμε δεν είναι μόνο με τα όπλα, είναι όλων των ειδών οι πόλεμοι. Δηλαδή είναι εφικτό τελικά να αλλάξει η κατάσταση έστω και μερικός και ο άνθρωπος να φτάσει να γίνει λιγότερο πολεμοχαρής, λιγότερο βάρβαρος, λιγότερο αυτοκαταστροφικός κλπ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω όχι αν μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω καν αν απασχολεί για να φτάσουμε να δούμε αν μπορεί να γίνει. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί είπαμε ότι από τη μία είναι το ένα η εύκολη διαπίστωση ότι η φύση του ανθρώπου είναι που προκαλεί κάποια πράγματα και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και ναι, ισχύει. Αλλά από την άλλη είναι 100% σίγουρο ότι δεν είναι μόνο η φύση του ανθρώπου. Είναι και ο τρόπος που στήσαμε τις κοινωνίες. Τα έχουμε κουβεντιάσει 1 εκατομμύριο φορές, έτσι. Μπορεί ορισμένα βαθιά ένστικτα που έχουμε να οδηγούν έτσι στο να είμαστε βία και πολεμοχαρή όντα, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήσαμε τις κοινωνίες έρχεται και το ενισχύει αυτό το πράγμα. Συν κάποια άλλα πράγματα. Ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη να εντασσόμαστε σαν άνθρωποι, το ότι έχουμε τη ροπή προς το φανατισμό κτλ. Το θέμα είναι, κάνουμε κάτι για να ξεφύγουμε από όλα αυτά. Από όλα αυτά που μας κάνουν και εύκολα έτσι, ελέγξιμους και χειραγωγήσιμους. Και τελικά και πρόθυμους στρατιώτες όσων έτσι, με πρόσχημα τα διάφορα θέλουν τους λαούς τα χαρακώματα για τα δικά τους τα ωφέλη τα προσωπικά. Δεν ξέρω. Πολύ μεγάλη κουβέντα που... Okay, ας τα αφήσω εδώ γιατί ήδη πολλά είπαμε. Και αν χρειαστεί να πούμε και 5 πράγματα παραπάνω, να πείτε και εσείς, θα τα πούμε. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιάννη. 5 εκατομμύρια τριετές, τι ώρα είναι, δεν ξεχαστώ. 5 εκατομμύρια τριετές, λέει, στον Τολιόπουλο και 1,5 εκατομμύριο buyout στον Παναθηναϊκό. Πώς ξεφθυλίστηκε έτσι το ευρώ, λέει, απίστευτο. Και ανεβάζει εδώ κάτι έναν τύπο που πετάει τα ευρώ. Ναι. Εντάξει, ξεφθυλίστηκε. Θα συζητάμε και αυτά αν θέλετε. Δεν έχει κάποιο νέο της τελευταίας στιγμής για το Λιόπουλο και τα λοιπά. Αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ. Περιμένουμε. Ο Αστέριος, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Έκτακτο λέει, ο πρόεδρος Τραμπ θα τι θα κάνει. Θα απευθυνθεί στο έθνος του, λέει, την 5η 9 η ώρα. Καθώς οι εντάσεις με το Ιράν συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Ο Τραμπ δήλωσε, λέει, νωρίτερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αρχίσουν να επιβάλλουν τέλος για την. Εντάξει, μας δίνει ρεπορτάζ και ο Αστέριος, γνωστά είναι λίγο πολύ αυτά. Το θέμα είναι, ναι, έτσι, αυτοί κάνουν αυτά που κάνουν. Οι υπόλοιποι τι κάνουν δεν ξέρω. Πέρα από το να τους κοιτάνε απλά. Λοιπόν, αλλά είπαμε, όταν έχεις μπει σε μια κατάσταση που λέγεται οικονομία του πολέμου, κακά τα ψέματα. Εντάξει, φαίνεται ότι κάπου μπορεί να βολεύει κιόλας αυτό. Έτσι, γιατί δημιουργεί τις κρίσεις, οι οποίες κρίσεις ανεβάζουν τις τιμές, οι οποίες τιμές τέλος πάντων φέρνουν τα υπόλοιπα, ανεβαίνουν οι πληθωρισμοί. Έτσι. Από τη μία δυσκολία, όχι καλό για τις κυβερνήσεις, από την άλλη ο μεγαλύτερος σύμμαχος. Την καλησπέρα και από τον Τάσο έχουμε από τα Γιάννα. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα, καλό ξημέρωμα με υγεία. Καλησπέρες και από το Μένιο. Σήμερα, λέει, είμαι σίγουρος θα τη βρούμε την άκρια, αφού άρχισε μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Λοιπόν, και ο Κώστας εδώ, τι ανεβάζει. Α, ναι, τη μωράκι. Ανεβάζει Μιστακίδη, ο οποίος χρειάζεται οδηγό και. Ναι, ναι, και παίρνει τηλέφωνο του Λουίς Χάμιλτον. Μήπως, λέει, το παρακάναμε λίγο, Κώστα. Ξέρω εγώ. Εδώ έχει και ένα άλλο πετυχημένο, ότι σε λίγο θα πάρει και τη γάτα του Γιάννα Κόπουλου. Έχει μια γάτα, αυτός την αγαπάει πολύ. Βασικά παραπάνω από μια έχει. Έχει τρέλα με τις γάτες αυτός. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Ωραία. Αυτά με τα πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, άντε ρίχτε τι θέματα εδώ πέρα έχουμε. Να δούμε λίγο πώς θα το πάμε σήμερα. Παρέσυρε και ο κύριος Καμόρα. Ήθελα να το πάμε χαλαρά σήμερα, αλλά μου πετάξατε εδώ τις πάσεις τις σοβαρές. Καλά. Όπως αγαπάτε, το προχωράμε. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση 9.55 κενό το μήνυμα και 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για να δω τώρα που μου λέτε και για Τραμπ εδώ, αν τυχόν έχει τίποτα από επικαιρότητα μεριά. Λοιπόν, στα του αθλητικού μικρό κόσμου δεν έχει κάποιο τελευταίο νέο, έτσι για το Λιόπουλο αυτά που ξέρουμε λίγο πολύ. Ο Άρης θα κάνει την προσπάθειά του, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι την έχει κάνει και ότι είναι κοντά αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει. Ο Τάχα ήρθε στην Θεσσαλονίκη, έτσι, για τον ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία ανακοινώθηκε και αυτός, βγήκαν εκεί πέρα και τα βιντεάκια, τέλος πάντων τα σχετικά. Εντάξει, κάτι άλλο δεν υπάρχει από αθλητική επικαιρότητα. Από μη αθλητική, από τα υπόλοιπα εδώ πέρα, πολύ το θέμα της Μαρφίν παίζει, για το οποίο βλέπω υπάρχει καχυποψία μεγάλη. Εντάξει, αυτό με τα στενά του ορμούς που στείλατε παίζει πάρα πολύ. Τέλει 20% θέλει να βάλει. Ο ΙΕ από την άλλη λέει ότι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν υπάρχει νομική βάση. Περιμένει και νομική βάση ο ΙΕ. Αισιόδοξο τον βλέπω. Και Βενεζουέλα, ωραία φίλε. Οι νεκροί από τους σεισμούς, 4.000 λέει 561 έφτασαν. Και 18.000 περίπου οι άστεγοι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, okay. Αυτά. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε με την ησυχία μας. Κάτι είχα πετύχει για ποτορμούς. Λέει 14 πλοία σε μία μέρα. Και τα μισά ήταν του Ιράν. Μόνο 14. Κάτι είχα πετύχει. Πού ήταν να δεις. Μου φύγε τώρα. Καλά, θα το βρούμε. Λοιπόν, εντάξει. Θα πάμε στο διάλειμμα και με το που επιστρέψουμε να τα πετάνε οι τιμές του πετρελαίου. Δεν θα πετούσαν. Άλμα πάνω από 9% λέει μετά την ανακοίνωση για αποκλεισμό. Τα στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, okay. Ας πάμε σιγά σιγά σε ένα πρώτο διάλειμμα. Χαλαρά θέλαμε να το ξεκινήσουμε σήμερα. Να το συνεχίζαμε και εμείς αφού το πήγατε χαλαρά με τον Κίρκα Μόρα. Αλλά βλέπω εδώ τώρα. Δεν είναι και πολύ χαλαρά τα θέματα. Καλά, εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, ανάλογα και με τις διαθέσεις, ρίχτε τα θέματά σας μετά το διάλειμμα, να έρθω να δω τι άλλο έχετε στείλει, αν έχετε στείλει κάτι. Και εδώ είμαστε και το προχωράμε μέχρι τις 2 με ό,τι ήθελε προκύψει. Η Γραμματικοπούλου χάνει και το δεύτερο σετ από την... πόσο είναι? 4-5 χάνει. 6-7 είχα στο game. Ναι. 6-7 χάσαμε το πρώτο, 4-5 χάνει το δεύτερο. Okay, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα διάλειμμα σιγά σιγά και γυρίζουμε για να δούμε λίγο πώς και τι.
1: Η ώρα είναι 11:30. Ο μήνας χρειάζεται δροσιά, οικονομία και άνεση με ένα νέο κλιματιστικό Bosch από τα ηλεκτρικά Δηλερή.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Το goldmall.gr σε πάει με προσφορά στην απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini Live. Η πιο κοσμοπολιτική μπάντα του κόσμου έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Μια μουσική βραδιά γεμάτη jazz, latin, swing και world ήχους. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο μελωδίες και ρυθμούς που ενώνουν διαφορετικές κουλτούρες. Pink Martini Live. Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Η ώρα είναι
1: λίγο μετά τις 11.30.
7: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία

Έλα ξανά καλησπέρες, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και στον Παναγιώτη. Κώστας εδώ, Αναστάση από Ουρανούπολη Χαλκιδικής εδώ. Ο Αλέξανδρος λέει για τη νέα ημερομηνία του μετρό Καλαμαριάς της επέκτασης. Είχε κλείσει λέει μέχρι τέλη Ιουλίου και πήρε νέα βολή για Σεπτέμβριο, λίγο πριν την ΔΕΘ. Πόσο ξεφτύλα λέει και τα λοιπά. Μάκης λέει ο Τέλης αγόρασε και το Καραϊσκάκι για να το κάνουμε Μικέλ. Αλήθεια. Η Νάνση, μιας και λέγατε για Alien. Όπα. Τι λες? Αμάν. Δηλαδή τώρα έχω καμία όρεξη να κυνηγάω κατσαρίδες, λέει, στα ρούχα βραδιάτικα. Ανεβάζει ντοκουμέντο, μία κατσαρίδα. Ας πει κάποιος αν ξέρει ποιανού υποχρέωση είναι οι απεντομώσεις στις οικοδομές. Πρόπερση, α, το ξέρω αυτό, μου βγήκε λέει ποντίκι από τη λεκάνη. Τα μικρόβια αυτά, λέει, να ρωτήσω, θα τους νιάξουν? Έλεος λέει μόνο να πληρώνουμε οι κατσαρίδες γιατί δεν πληρώνει νίκιο. Τώρα που είπε κατσαρίδες, μην πάρεις ακόμα γραμμές Γιάννη, γιατί θα περιμένουν και θα μας κυνηγάνε σε λίγο. Παιδιά, θα πούμε, να δούμε σύνθημα σε λίγο. Αχ, τώρα τι μου κάνεις ρε Νάση. Είπα να το ξεκινήσουμε χαλαρά και ένα που είχα σκοπό ήταν και αυτό να πω, επειδή είπες για κατσαρίδες. Αλλά το πήγανε στα σοβαρά τώρα τα παιδιά εδώ, με το πόλεμο εκεί πέρα, με τα στενά του Ορμούς και τις επιπτώσεις που θα μας βγει ο Κούκος Αηδόνη και πάλι. Και τώρα ξέρω ότι αυτά έχουν κουράσει και δεν, και να το προσπαθήσω δεν θα μιλήσουμε πολύ. Τέλος πάντων, θα δούμε. Αλλά τώρα επειδή είπε η Νάση εδώ που μας ανέβασε και το ντοκουμέντο με την κατσαρίδα στο σπίτι, έχει κάπου βγει και τώρα τη μέρα που πέρασε το είδα. Α, μπράβο, ναι. Να το πούμε, λες. Έλα λίγο να το πούμε, να το χαλαρώσουμε και μετά πιάνουμε και τα υπόλοιπα. Έχει μία έρευνα για τις φοβίες των Ελλήνων. Βγήκε η έρευνα αυτή, έχει γίνει από την About People. Καταρχάς, όταν λέμε φοβίες, εννοούμε ότι, σύμφωνα με τον ορισμό ρε παιδί μου, φοβία είναι ότι όταν έχουμε κάποιους φόβους που είναι αρκετά μεγάλοι ή και ανεξέλεγκτοι σε σχέση με καταστάσεις, αντικείμενα, ξέρω εγώ, δραστηριότητες που είναι όμως και δυσανάλογα μεγάλοι, έτσι, σε σχέση με όλα αυτά. Λοιπόν, ποιες οι μεγαλύτερες φοβίες των Ελλήνων? Από την Άση το θυμήθηκα με την κατσαρίδα. Έχει κατσαρίδα μέσα, αυτό το λέω. Λοιπόν, καταρχάς, το ποσοστό που δηλώνει ότι διακατέχεται από κάποια φοβία είναι στο 81,7%. Μόνο 18,3% είπε ότι δεν αντιμετωπίζει τέτοια ζητήματα. Η φοβία που αναφέρεται πιο συχνά είναι αυτή που έχει να κάνει με τα ύψη, 34,1%. Μετά είναι οι φοβίες που έχουν να κάνουν με ασθένειες, εδώ πάμε 25,1%. Μετά έχουμε τα φυσικά φαινόμενα, τα έντονα, τα καιρικά. Όχι τα καιρικά, τα γενικά, τα φυσικά φαινόμενα. Καιρικά, σεισμούς και τα λοιπά, 24,8%. Κατσαρίδες, Νάνση! Μετά είναι οι κατσαρίδες, μετά τα φαινόμενα, τα έντονα. Είναι οι κατσαρίδες με 21,5%. Άλλα έντομα ή ζώα είναι 20,5%, γενικά διάφορα ας πούμε. Και μετά πάμε 16,7%. Ο φόβος που έχουν κάποιοι με το να μιλάνε δημόσια, μπροστά σε κόσμο ξέρω εγώ. Ο φόβος που έχουν κάποιοι άλλοι για την αρνητική κριτική, παύλα αξιολόγηση, είναι 15,7% αυτό. 16,7% ήταν ο φόβος.

0: της δημόσιας ομιλίας. Μετά είναι τα νερά στη θάλασσα, στα βαθιά κλπ. 13,5. Κλειστοί χώροι 12,1. Αυτό θα το έλεγα και εγώ. Μπορεί να είναι και το μοναδικό που θα έλεγα. Το μοναδικό που μπορεί να με αγχώσει κάπως, όχι κλειστοί χώροι τύπου ένα μικρό δωμάτιο ή ασανσέρ. Οι κλειστοί χώροι που είναι πολύ πολύ στενοί, που μπορεί να σφινώσεις. Κάνα σωλήνα, ξέρω εγώ, πώς είχαμε στο στρατό που μας βάζανε Στίβο Μάκης να περνάμε από κάτι πολύ στενά έτσι μέσα. Ναι, εκεί. Εκεί πέρα. Ένα φόβο που έχω εγώ είναι αυτό. Άλλο δεν ξέρω αν έχω. Τα πολύ στενά τα περάσματα. Και ο άλλος ο φόβος που έχω είναι ο φόβος της μη εξέβρεσης εκείνης της ρημάδας της άκρειας. Αν και με αυτό το τελευταίο το έχω ψιλοπάρει απόφαση ότι δεν. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Και μετά έμειναν φόβος ιατρικών εξετάσεων 9,8. Φόβος βελόνων και ενέσεων 9,4. Φόβος σκοταδιού 9%. Παραμονή σε χώρους με πολύ κόσμο 8,9. Αναμονή λέει σε ουρές 8,2. Φόβος παρατήρησης από τρίτους κατά τη διάρκεια του φαγητού ή του ποτού 6,8. Ο φόβος του αίματος είναι 6%. Ο φόβος συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις είναι 5%. Ο φόβος αλληλεπίδρασης με αγνώστους 4,5. Και μετά έχει κάποια άλλα. Φόβος χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς 3,9. Φόβος παραμονής ανοιχτούς χώρους 1%. Λοιπόν, η μεγαλύτερη διαφορά ποσοστών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους αυτούς τους φόβους, πού ήτανε? Στο φόβο για τις κατσαρίδες που έστειλε η Νάση. Η μεγαλύτερη διαφορά ποσοστών ήτανε η κατσαρίδα, 30,7% είχαν οι γυναίκες, 12,9% είχαν οι άντρες για την κατσαρίδα. Φοβούνται και ένα 12,9% φοβούνται και οι άντρες. Ναι. Εντάξει, συγγνώμη τώρα λίγο. Τις κατσαρίδες, τις καημένες, γιατί τις φοβόμαστε τόσο πολύ και τις κοπανάμε τόσο πολύ? Δηλαδή, ρε παιδί μου, υπάρχει και ένα παράδειγμα. Ο Νίτσε το είχε πει. Ποιος το είχε πει? Για την πεταλούδα και την κατσαρίδα. Κάποιος το είχε πει, φιλόσοφος. Έτσι. Τι περισσότερο δηλαδή φοβόμαστε, τι θα μας κάνει η κατσαρίδα, ξέρω εγώ, σε σχέση με την πεταλούδα? Αυτό είναι καμιά φορά που λέμε για παραλογισμούς, που μερικά πράγματα, ας πούμε, ξέρεις, έχουν περάσει μέσα μας, αλλά επί της ουσίας δεν έχουν λογική. Έτσι. Ή αν έχουν λογική, είναι τι, είναι η εμφάνιση? Τόσο πολύ η εμφάνιση να μας τρομάζει? Το καταντάει και λίγο ρατσιστικό. Έτσι. Τι να μας κάνει και η κατσαρίδα δηλαδή? Τι χειρότερο μπορεί να κάνει η κατσαρίδα από την πεταλούδα? Λοιπόν, τέλος πάντων. Κλείνουμε την έρευνα με το εξής. Όταν οι άνθρωποι έχουν φοβίες που λέγαμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες φοβίες, κύριο σύμπτωμα η ταχυπαλμία, 57,9%. Και μετά είναι το αίσθημα ασφυξίας, λέει, και η δύσπνοια, 25,4. Μετά είναι ο κρύος υδρότας, 24,8. Μετά οι στομαχικές διαταραχές. Μετά ζάλι, λιποθυμία κλπ. Τρέμουλο, χέρια, σώμα και όλα αυτά. Κάτι ναυτίες, κάτι τέτοια. Κανένα σύμπτωμα δεν έχει το 14,2%. Οι γυναίκες εμφανίζουν πιο έντονα συμπτώματα σε όλες αυτές τις βασικές κατηγορίες που αναφέραμε. Αυτά που λέτε τα νέα σε σχέση και με τις κατσαρίδες. Που ανέβασε εδώ η Νάση τη δική της την κατσαρίδα. Ωραία κατσαρίδουλα είναι. Εγώ θα την είχα και για πέταυτη. Ωραία είναι, χαριτωμένη τώρα που την ξαναβλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και με τις κατσαρίδες και με τους φόβους και με όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, στα σοβαρά που λέγατε πριν, εγώ είπα να μην πω σήμερα πολλά πολλά σοβαρά, αλλά στα σοβαρά που λέγατε πριν, με αφορμή τον Τραμπ και αυτά που γίνονται εκεί στα στενά και γενικά, ρε παιδί μου, τους πολέμους που φέρνουν τόσα προβλήματα σε πολλά επίπεδα και πλέον, δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, γίνονται πόλεμοι πλέον και αντί το μυαλό να πάει στο ότι θα σκοτωθούν άνθρωποι, πού πηγαίνει? Πηγαίνει στο ότι αμάν η ακρίβεια. Έτσι, θα ανέβουν τα προϊόντα και δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Όχι ότι είναι αδικαιολόγητο αυτό, αλλά πού φτάσαμε? Δηλαδή, ενώ το αυτονόητο κανονικά θα έπρεπε να είναι πρώτα ότι και πάλι θα την πληρώσει κόσμο, θα σκοτωθεί, θα τραυματιστεί, τέλος πάντων θα καταστραφεί η ζωή του, έτσι θα καταστραφούν οι οικογένειες που θα χάσουν τα υπάρχοντά τους κτλ. Το μυαλό πηγαίνει στις επιπτώσεις της ακρίβειας, έτσι, που θα βρουν, ξέρω εγώ, τους υπόλοιπους. Και εγώ πραγματικά το ξαναρωτάω, όχι για να το συζητήσουμε τα και καλά. Αν θέλει και ο καθένας με τον εαυτό του. Δεν βρίσκεται ότι το έχουμε συνηθίσει αρκετά όλο αυτό? Δηλαδή, όλοι ξέρουμε τώρα, άμα κάναμε ένα τύπο γκάλωπ, πιστεύω, άμα ρωτούσαμε, ρε παιδί μου, 50 άτομα, οι 45 θα λέγανε ότι οι περισσότεροι πόλεμοι δεν γίνονται για αυτό που φαίνεται. Έτσι, και πως πλέον έχει μπει μπροστά αυτό που λέγαμε πριν, αυτό που λέγεται η οικονομία του πολέμου, ξεκάθαρα. Εντάξει, για να γίνονται ό,τι γίνονται, για να αγοράζονται τα όπλα, να πουλούνται τα όπλα, έτσι να παίζονται και τα γεωπολιτικά παιχνίδια εκεί, να αναδιανέμε το κόσμος κτλ. Πάντως, οι πόλεμοι δεν γίνονται για αυτό που φαίνονται τόσο πολύ, λέω. Και λέω, δεν ξέρω, έχετε παρατηρήσει από Ουκρανία και μετά, από τον πόλεμο, φυσικά αυτό πηγαίνει χρόνο με το χρόνο, δεν είναι έτσι, αλλά από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά, βλέπω ότι το έχουμε συνηθίσει, τα έχουμε συνηθίσει όλα αυτά αρκετά έτσι, πιο πολύ, αρκετά πιο έντονα. Βέβαια, θα πω κάτι που το έχω αναφέρει άλλες 10 φορές στις εκπομπές, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, άρχισα να το προσέχω τότε. Υπάρχει το τραγούδι των Magic Despel. Magic Despel είναι αυτοί που λένε το πότε βούδας, πότε κούδας στη διασκευή στην αρχή της εκπομπής. Το διακοπές στο Σαράγεβο. Έτσι, και εκεί έχουν ένα στίχο που λένε «Στις ειδήσεις τα βλέπεις και τρως». Και μιλούσαν για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας τότε. Και όντως, από περσικό νομίζω, περσικός ήταν πρώτα η Ιουγκοσλαβία, τα μπερδεύω αυτά. Πάντως αυτά ήταν τα δύο πρώτα, ξέρω εγώ, που άρχισαν οι τηλεοράσεις να δείχνουν έτσι, ουσιαστικά τους πολέμους σε live μετάδοση και τα πλάνα με τα κομμένα πόδια και τα κομμένα χέρια και όλα αυτά και τους νεκρούς και όλα αυτά. Και σιγά σιγά σιγά σιγά σκληρίναμε και απέναντι στην εικόνα. Έτσι, και λίγο συνηθίσαμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχουμε συνηθίσει. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, επειδή έχουμε κάνει την κουβέντα, ήταν πολύ έτσι, επειδή από τότε με την Ουκρανία που είπα, έχουμε κάνει αρκετές φορές κουβέντα για τους πολέμους, για τις πραγματικές αιτίες, αν είναι αυτό που φαίνεται, αν δεν είναι, κλπ. Και πραγματικά είναι αρκετοί πλέον που δικαιολογούν τις καταστάσεις. Ακόμα και αυτό που λέγαμε. Το θυμήθηκα. Γραμμές ανοίξουμε σε 2 λεπτά για όποιον θέλει. Βγήκε και μία λίστα, πολύ φρέσκε, για το τι ξοδεύουν οι ευρωπαϊκές χώρες για την άμυνά τους. Ουκρανία, εντάξει, που είναι και σε πόλεμο το 39,5% του ΑΕΠ. Ρωσία το 7,5%. Πολωνία είναι 4,5%. Λιθουανία παρακάτω, Εσθενία παρακάτω. Και μετά είμαστε εμείς με 3% just. Πάλι καλά. Είχαμε και περισσότερο. Κάποια στιγμή ήταν και μεγαλύτερο το ποσοστό μας. Είχαμε φτάσει να είμαστε στη δεύτερη θέση. Αναλογικά πάντα, έτσι. Πίσω από την Αμερική. Κάποια στιγμή από χώρες του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Και θα ανοίξουμε γραμμές ένα λεπτό, έτσι. Όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Λέω αυτό και πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Όταν είχαμε κάνει κατά καιρούς τέτοιες κουβέντες. Ήτανε πολλοί ας πούμε ακροατές που τα έβλεπαν όλα αυτά φυσιολογικά, που τα θεωρούσαν ok. Και στην ερώτηση, εάν ρε παιδί μου, όχι απλά το αν πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση λίγο πιο μαζική από τους λαούς και τα λοιπά, και στην ερώτηση αν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αλλάξουμε έστω και μερικώς κάποια πράγματα, για να μην τρώμε τα μουστάκια μας τόσο εύκολα. Ήτανε πολλοί που λέγανε όχι ρε φίλε, αυτό είναι το παιχνίδι. Και όχι με την έννοια της απογοήτευσης ότι αυτό είναι και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα δυστυχώς. Ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, έτσι είναι, τι να κάνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ, και πάμε 90-90-90, τώρα με πήγατε στα σοβαρά, ενώ εγώ είχα σκοπό να το πάμε χαλάρα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Ανάλογα με τις διαθέσεις τις δικές σας θα πάμε. Εν τω μεταξύ, επειδή πολλοί έχουμε την καραμέλα ότι είναι το ένστικτο του ανθρώπου που δημιουργεί τους πολέμους, αυτά εδώ έχουν μελετηθεί μες στα χρόνια. Και από ό,τι φαίνεται δεν είναι ακριβώς έτσι. Έτσι ξεκίνησε κάποτε με βάση τα αρχαίγωνα ένστικτα, αλλά και πάλι δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν φτιαγμένο το πράγμα να κάνουμε ομάδες ολόκληρες που θα εκπαιδεύονται για να πολεμάνε άλλες ομάδες κτλ. Έτσι, αυτά εδώ, άμα βρω λίγο κοιτάπια να σας διαβάσω κάποια πράγματα, ακαδημαϊκές αναλύσεις κτλ, μέχρι και φιλοσόφους, μέχρι και ο Φρόιντ, μέχρι και τα λοιπά, δεν το απλοποιούν τόσο πολύ. Ενώ τα πολύ παλιά χρόνια θεωρούσαν οι περισσότεροι ότι ξεκινάει και σχεδόν τελειώνει στα βαθύτερα ένστικτα του ανθρώπου αυτό το πράγμα, το ότι είναι ένα πολεμοχαρέσεων, με τα χρόνια άλλαξε και πλέον έχουν καταλήξει οι επιστήμονες και οι πολλοί εκ των φιλοσόφων ότι ο πόλεμος πλέον δεν είναι τόσο πολύ μια βιολογική αναγκαιότητα. Είναι σε μεγάλο βαθμό και εφεύρεση. Έχουν υπάρξει ακαδημαϊκές αναλύσεις και πειράματα και με ανθρώπους και με χιμπατζίδες και με ό,τι θες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση σίγουρο είναι ένα. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμή. Ότι είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, υπάρχουν περιθώρια για πολύ σοβαρές αλλαγές, ώστε να έρθει τελικά ένας καλύτερος κόσμος. Το ζήτημα είναι αν τις θέλουμε τις αλλαγές αυτές, εάν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνουν, έτσι, και αν νιώθουμε την ανάγκη να φτιάξουμε, παύλα διεκδικήσουμε αυτόν τον καλύτερο κόσμο. Αν είμαστε διατεθειμένοι δηλαδή να αμφισβητήσουμε τον κόσμο που ήδη έχουμε, με άλλα λόγια. Εγώ λέω ούτε στην τρίτη παρουσία, όχι στη Δευτέρα, αλλά οκ, okay, τέλος πάντων το ερώτημα αυτό είναι. Λοιπόν, ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο για όποιον θέλει. Έλα μέχρι τις 12, μία πρώτη περασιά, ένα δεκαλεπτάκι, γεμάτο 12 λεπτάκι το έχουμε. 23 10 90 90 90. Καλησπέρα στον πρώτο φίλο, ναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, γεια.
1: Τι γίνεται?
0: Καλούτσικα.
1: Ωραία. Εγώ θέλω λίγο να του χαλαρώσω το θέμα και να πω, θέλω βασικά να πικάρω τους συμπολίτες. Παοξίσιμε. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, πες.
1: Θυμήθηκα, μας λέγανε οι συμπολίτες για το τρίτο πόδι του Ντεμπά, αν θυμάσαι.
0: Νιρέν Ντεμπά, θυμάμαι.
1: Ναι, εγώ. Σουηδός κι αυτός.
0: Ναι.
1: Όπως και ο Τάχα Άλλη. Οπότε, εγώ θέλω να πω, Ηρακλειδής και Αριανή, έρχεται το τρίτο πόδι του Τάχα Αλή.
0: Άιντε! Άιντε! Άστασα. Λοιπόν.
1: Ωραίος παίχτης, παιχταράς.
0: Τον έχεις μελετήσει, σ' αρέσει?
1: Εγώ επειδή έτυχε να δω το μάτς με τον ΠΑΟΚ.
0: Α, τον θυμάσαι από τότε.
1: Δεν περίμενα να πάρουμε αυτό τον παίχτη.
0: Το θυμάσαι, ε? Ναι. Εντάξει, είναι παίκτης που έχει πολλά προσόντα, αρέσει την κερκίδα. Βέβαια το ερώτημα είναι γιατί δεν ήταν στα περισσότερα μάτς βασικός, ε?
1: Για να δούμε, εδώ που το κλίμα είναι πιο καλό, ναι, από τη Σουηδία, μήπως προσαρμοστεί,
0: ναι, okay,
1: πιο εύκολα.
0: Εντάξει. Ξέρεις, είναι και παίκτες, θυμάσαι το Σπάσιτς που είχε ο ΠΑΟΚ, το θυμάσαι? Το Σπάσιτς, το Σέρβο.
1: Καμιά σχέση με το...
0: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν λέω ότι... Εντάξει, και αυτός Μπουκαδόρος ήταν και τέτοια. Δεν λέω ότι είχαν μεγάλη σχέση. Λέω ότι είναι κάποιοι παίκτες που είναι φτιαγμένοι για να έρχονται από τον πάγκο. Ο Σπάσιτς που ήταν παικτάρα, οπότε έπαιζε βασικός, δεν έκανε και πολλά. Από τον πάγκο άλλαζε πάρα πολλά παιχνίδια του ΠΑΟΚ και τελικά, αν και μη βασικός, ήταν πάρα πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτό πάω να πω. Μπορεί και ο συγκεκριμένος να είναι μια τέτοια λογική παίκτης. Θα δούμε.
1: Η λογική λέει ότι αυτός πρέπει να παίζει αριστερό εξτρέμ και ο Τάισον να είναι πνευματικός.
0: Οκ, okay, θα τον δούμε. Θα τον δούμε. Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Γιατί είναι και η ηλικία γι' αυτό. Όχι,
0: ναι, εντάξει, εντάξει. Βέβαια ο Τάισον πέρσι σε αυτή την ηλικία έτρεχε περισσότερο από τους περισσότερους στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Γιατί κάθε χρόνο λέμε για την ηλικία του. Αλλά...
1: Δυνατά, μόνο ΠΑΟΚ.
0: Έγινε φίλε, γεια.
1: Πάμε.
0: Να σε καλά. Yeah. Καλό βράδυ. Έλα παρακαλώ.
2: Γεια σου κύριε Βαχνά.
0: Γεια.
2: Είστε καλά?
0: Καλά, καλά Νίκο, εσύ?
2: Παρέλε, να είστε καλά, πάντα να είστε καλά. Για πέμπτε σε παρακαλώ πάρα πολύ, εσύ με την εμπειρία σου, πώς βλέπεις το έργο της ΠΑΟΚ?
0: Από ποια άποψη?
2: Γενικώς δεδομένο, γιατί διάβασε ένα site σε μια εφημερίδα, όπως έχει πάρτο, πήρε ένα δάνειο 2.700.000 δραχμές από τον Υπουργό Πολιτισμού.
0: Και από τον Υπουργό δεν μπορεί να πάρει δάνειο.
2: Πώς το βλέπεις αυτό εσύ?
0: Από τον Υπουργό δεν μπορεί να πάρει δάνειο.
2: Εντάξει, από την τράπεζα, εντάξει, όπως είναι εντολή, από την τράπεζα παίρνει.
0: Όχι, αν λέμε για το ίδιο πράγμα, μπήκανε κάποια λεφτά και αντί να μπουν να τα κάνει αύξηση με το ηχού κεφαλαίου, τα μετέτρεψε σε δάνειο.
2: Ναι, κοίτα, λέει, ότι ναι, είπε ότι θα κάνει, λέει, επένδυση, λέει, το πρώτο καράτη και το χαρτίρι. Δεν θυμάμαι πολύ καλά.
0: Τέλος
2: πάντων. Για πέντυση, ναι, την εμπειρία που έχει.
0: Εγώ, Νίκο, ένα πράγμα θα σου πω, για να πεις και εσύ αυτό που θες για να προλάβουμε άλλους δύο. Φοβάμαι πολύ ότι θα έχουμε πάλι καταστάσεις εμφυλιοπολεμικές με αφορμή αυτή τη φορά τον Εραστέχνη.
2: Α, μπράβο.
0: Έτσι, γιατί πάει να βγει και δεύτερο ψηφοδέλτιο, δεν ξέρω αν θα βγει τελικά.
2: Όχι, ο ένας αποσύρθηκε.
0: Ο ένας?
2: Αυτό που λέω αποσύρθηκε, φίλε μου.
0: Ο Μαγρίνος.
2: Ναι, αποσύρθηκε πάλι η καλή γίγαντα.
0: Δεν θα κατέβει τελικά.
2: Αποσύρθηκε. Για να θέλω κάτι ξέρω παραπάνω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί έτσι λέγανε και για το Ζαγοράκι ότι θα ήταν από πίσω, τάχα και τέτοια.
2: Το Ζαγοράκι, άσε, το Ζαγοράκι τώρα χάνει το τιμόνι για τις εκλογές. Θέλει να βγει βουλευτής και χάνει το τιμόνι και θέλει να βάλει το
0: φίλο
2: του να πούμε για ψηφιότητα του στον Αστέχνη.
0: Για πες εσύ αυτό που ήθελες, ναι, για να προλάβουμε άλλους δύο.
2: Μα κοιτάτε, πω εδώ είναι το ερώτημα. Ο Χατζόπουλος και ο άλλος ο κύριος που λέγεται ξεχνά και τώρα με τον κύριο Γιαλάκη που είναι το βόλεϊ. Αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο που κάνουν ψηφιότητα βάζουν. Γιαλάκη αντιπικραμένος. Μήπως είναι, πούμε, μια τράπουλα σημαδεμένη.
0: Δεν ξέρω, Νίκο, τι τράπουλα είναι, δεν ξέρω ειλικρινά.
2: Γιατί βάζουν ψηφιότητα και οι δύο, είναι τριάδα είναι, για να βάσω εγώ την εφημερίδα.
0: Αυτή η τριάδα υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν ευλογία στον ΠΑΟΚ. Τώρα που υπάρχουν τα στρατόπεδα, φοβάμαι ότι θα πέσει και άλλο λάδι στη φωτιά.
2: Να σε πω κάτι, ναι. Όταν τον Καρτάρης ο Θανάσης και πολύ παλιά σε πάω και πολύ παλιά σε πάω, όταν ήταν στο χρόνο του Παντελάκης, όπως ήταν στο χρόνο του Βιντανίδης και ο Σεργιανής ακόμα και πολλοί άλλοι, έτσι, ήταν πούμε μια ωραία γενική συνέλευση. Ναι, μεν είχε εντάσεις, αλλά είναι μια ωραία γενική συνέλευση. Εδώ πέρα, τι γενική συνέλευση είναι, για να κάνω μια ερώτηση, εγώ ρωτάω, ο αφελής.
0: Νίκο, να ρωτήσω κι εγώ κάτι, αλήθεια θέλω να σου το ρωτήσω. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?
2: Ναι, μα εμένα γιατί όχι.
0: Τώρα ξεχνάω κι εγώ ότι. Και σαν ΠΑΟΚτσής κι εγώ, έτσι, γιατί κι εγώ από μικρό παιδάκι στον ΠΑΟΚ πήγαινε. Λοιπόν, γιατί κατά τη γνώμη σου, πώς το ερμηνεύεις, γιατί όλη αυτή η ιστορία που έχει ξεκινήσει ένα χρόνο με τα εμφυλιοπολεμικά, έτσι, τις εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, γιατί δεν βγαίνουν οι σύνδεσμοι όλοι μαζί. Και να πούνε μέχρι εδώ. Άκου λίγο, θέλω να σου πω. Άκουμε λίγο. Τις τελευταίες μέρες μέτρησα 4 συνδέσμους, δεν ξέρω αν είναι και 5, που βγάλαν από μία ανακοίνωση και είπαν: φτάνει μέχρι εδώ, βρείτε τα, κάντε τα, προσπαθήστε να μην γίνεται αυτό το πράγμα στην ομάδα. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι με μία φωνή να πούνε: κάντε κάτι, αν όχι, βρείτε τα, μην σπέρνετε άλλο τη διχόνοια εμέσως πλην σαφώς. Γιατί δεν βγαίνουν όλοι οι σύνδεσμοι να πούνε ως εδώ?
2: Να σε πω κάτι. Από την ώρα είναι τα στρατόπεδα του συγκεντρώσει, εγώ το λέω έτσι, ότι οι μεν δεν πήγαν με τον Χατζόπουλο, οι μεν δεν πήγαν
0: Νίκο,
2: με τον...
0: Νίκο, το ξέρω ότι κάποιοι σύνδεσμοι είναι με την πλευρά Σαββίδη, κάποιοι με τον Μιστακίδη, ξέρω. Ωστόσο και οι δύο πλευρές, αφού φτάσαμε να μιλάμε πάλι για πλευρές όπως με βρίζα Ζαγοράκι τότε, και οι δύο πλευρές δεν θέλουν τη διχόνοια. Εγώ δεν λέω να υποστηρίξουν νέα πλευρά.
2: Να σε πω κάτι. Εδώ και παίρνει και το ρόλο, παίρνει και τα ραδιόφωνα. Να σε πω κάτι. Παίρνει και τα ραδιόφωνα το ρόλο, το μεγάλο ρόλο, να πούμε. Είναι μια ατμόσφαιρα σε μια ομίχλη. Σε μια ομίχλη δίνει η ατμόσφαιρα. Έτσι, άραγε. Ποιοι σύνδεσμοι είναι, ρε φίλε? Ρωτά εγώ σε εσένα το φίλο μου το αυτό. Ποιοι είναι οι σύνδεσμοι? Τι είναι οι σύνδεσμοι? Κάποτε, κοιτάξτε από κάτι, κάποτε οι συνδεσμίτες, όταν κάναμε το κρεματογράφο στην Εγνατία.
0: Απλά Νίκο, πρέπει να μιλήσουν άλλοι δύο τη φράση, σε παρακαλώ. Και τα λέμε τα υπόλοιπα μια άλλη φορά.
2: Όταν λέγαμε ότι κάναμε συγκέντρωση στο κινηματογράφο τότε, έτσι, ήμασταν όλοι μαζί. Τώρα, ποιοι μαζί, ρε φίλε? Ποιο είναι, φίλε, μαζί, ρε φίλε?
0: Μα και όλοι μαζί να μην είναι, κανένας δεν θέλει τη διχόνοια. Πρέπει να απαιτήσουν ο καθένας.
2: Από την ώρα, ο Παπαμίκος, από την ώρα ο Παπαμίκος είναι το ζουμί. Ο Παπαμίκος είναι, φίλε μου, καλέ. Είμαι αγάπη μου γλυκιά, ο Παπαμίκος. Και κοντάρε με αγάπη μου γλυκιά. Γιατί δεν είμαι την άλλη για τον κόσμο. Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ? Και δυο μέρες είναι ο ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, Νίκο, πρέπει να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Ευχαριστώ.
2: 2.700.
0: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ δεν θα, πραγματικά έχω μείνει έξω από αυτό, γιατί το έχω πει στα ίσια, έχω αειδιάσει με αυτά που συμβαίνουν από πέρσι στον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό που πάει να γίνει με τον Εραστέχνη θέλει πάλι πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί θα φουντώσει πολύ μεγάλες φωτιές. Να προσέξουν πάρα πολύ όλες οι πλευρές. Εγώ μόνο αυτό έχω να πω. Παρακαλώ, ναι.
3: Οσμάν!
0: Έλα!
3: Έλα, ρε Οσμάν!
0: Έλα,
3: Οσμάν, θα σε λέω από εδώ και πέρα.
0: Και εγώ θα σε λέω Πιστολιόπουλο.
3: Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό που είπες στο τελευταίο. Γιατί κουραστήκαμε όλοι από αυτά. Πρέπει να λίγο να... Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να είμαστε σε δύο στρατόπεδα και να γίνει πάλι ξανά τρουλουμπούκι τη στιγμή που πάμε να δούμε κάτι, μια χαρά τουλάχιστον σε ένα από τα δύο τμήματα. Τέλος πάντων. Δεν μου λες τι κακό έχει η πεταλούδα και την έχεις τόσο...
0: Δεν είπα εγώ ότι έχει κάτι κακό η πεταλούδα. Λέω ότι η κατσαρίδα που τη σκοτώνουμε για πλάκα σε σχέση με την πεταλούδα, ναι, δεν έχει κάποια διαφορά. Δεν μας κάνει κάτι κακό η κατσαρίδα, αυτό λέω. Δεν τα βάλαμε καμιά πεταλούδα. Α. Είναι το παράδειγμα του παραλογισμού, ρε παιδί μου. Ότι αν εμείς τώρα είμαστε έξω πίνουμε ένα καφέ.
3: Γιατί,
0: και περάσει μια κατσαρίδα γιατί, από μπροστά. Άκου να σου πω. Περνάει μια κατσαρίδα από μπροστά, την πατάει κάποιο, τη σκοτώνει, δεν θα πει κανένα τίποτα. Αν περάσει μια πεταλούδα και την πατήσει κάποιο να τη σκοτώσει. Θα μπορεί να σκοθούν 10 άτομα τα τραπέζια του καφέ για να τον πλακώσουν.
3: Φυσικά.
0: Γιατί?
3: Γιατί χωρίς την πεταλούδα δεν γίνεται η επικονίαση, φίλε.
0: Έλα, Μάρτορ.
3: Ενώ η κατσαρίδα σε τι χρησιμεύει? Πες μου σε κάτι που χρησιμεύει η κατσαρίδα.
0: Έτσι θα σκεφτούν, πιστεύεις εσύ? Ή το θέμα είναι ότι το ένα
3: εγώ
0: είναι αηδιαστικό και το άλλο είναι ωραίο στην εμφάνιση?
3: Και φυσικά και είναι και ωραίο. Και είναι
0: είναι λόγο αυτό.
3: Και οι πεταλούδες πάρα πολύ ωραίες, αλλά. Να το πάμε και σε πρακτικούς, σε πρακτικό λόγο. Δεν γίνεται επικονίαση, φίλε. Η κατσαρίδα...
0: Η κατσαρίδα, βάσει κατσαρίδας υπάρχει το τέζα
3: το
0: και εργάζονται...
3: Το ξέρεις ότι αν πεθάνεις εγώ και εσύ, η κατσαρίδα θα ζει αιώνια.
0: Ναι.
3: Τότε... Ποια κατσαρίδα, για ποια κατσαρίδα μιλάμε.
0: Μάλιστα.
3: Και για ποιο ποντίκι. Τέλος πάντων.
0: Έλα, από την Άση ξεκίνησε που μας ανέβασε την κατσαρίδα,
3: ναι,
0: της. Έχει μια κατσαρίδα.
3: Ξέρεις ότι ακόμα και για να γίνει η επικονίαση,
0: ναι,
3: πρέπει στο λουλούδι που θα γίνει επικονίαση έχει μέσα και το θηλυκό και το αρσενικό.
0: Ναι.
3: Ένα από τα δύο, αν λείψει.
0: Ναι.
3: Γιατί υπάρχουν και φυτά τα οποία, ας πούμε, είναι μόνο αρσενικά και μόνο θηλυκά. Αν δεν υπάρχει και το θηλυκό και το αρσενικό, δεν γίνεται επικονίαση.
0: Ναι.
3: Ναι. Έτσι και στον άνθρωπο. Για να μπορέσει να γεννήσει ένα παιδί, πρέπει να είναι η σύζευξη θηλυκού με αρσενικού. Έχεις δει ποτέ να γίνεται ένα παιδί με σπέρμα και οάριο με οάριο?
0: Γιατί το λέμε αυτό όμως, να καταλάβουμε. Άμα θέλετε, το συζητάμε και μετά. Γιατί το λέμε αυτό? Τι θέλουμε να
3: δείξουμε? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί για κάποιες φορές που έχουμε κάνει κάποιες συζητήσεις για την. Πώς το λένε, για την αναπαραγωγή του είδους.
0: Άκου τώρα, επειδή μου δίνεις την πάσα, τώρα με το που μπούμε...
3: Πάσα κάθετη κιόλας.
0: Ναι, ναι. Μετά τις 12, η επέτειος, αν θυμάμαι καλά, είναι των μη διαδικών ανθρώπων, αυτών που δεν νιώθουν δηλαδή ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Μπορούμε να πούμε δύο πράγματα αφού μου δίνεις την πάσα, έτσι?
3: Καλά,
0: να είσαι καλά,
3: έγινε.
0: Τα λέμε, χαιρετώ.
3: Φιλιά στον Αλέο Ταύρος και σε σένα.
0: Έλα, να είσαι καλά. Καλησπέρα.
4: Ναι.
0: Ναι, ορίστε.
4: Χαίρετε, τώρα τέτοια ώρα δεν μπορούμε να πούμε ούτε καλησπέρα ούτε καλημέρα. Γεια σου, Κώστα.
0: Γεια σου, αλλά είσαι λίγο βαθιά, γιατί? Σαν να σε κάνει υπόγειο. Με αντίλαλο.
4: Μπορεί να κάνει αντίλαλο.
0: Αντέλα, έλα κοντά, φώναξε λίγο και πάμε. Έλα.
4: Να σου πω ότι εγώ καταρχήν συμφωνώ με το ότι αυτό που είπες με τη δικιά σου γνώμη σε αφορά την κατσαρίδα και την πεταλούδα. Διότι από ό,τι είπε ο Κροατής, η κατσαρίδα δεν χρησιμεύει σε τίποτα, σε εμάς δεν χρησιμεύει. Με τον ίδιο τρόπο και εμείς μπορούμε να μην χρησιμεύουμε σε τίποτα, σε ένα ανώτερον, άρα αυτόν να τον πατήσει, τον ανώτερον να τον λιώσει. Εμένα να μην με πατήσει. Λοιπόν, για άλλο πράγμα ήθελα να πω, αλλά ήθελα δύο πράγματα, το ένα το ξέχασα.
0: Δεν πειράζει, την άλλη φορά.
4: Άμα το θυμηθώ στην πορεία θα ξαναπάρω σε σύντομο αυτό,
0: ναι.
4: Άμα το θυμηθώ.
0: Εντάξει.
4: Λοιπόν, για το πόλεμο που είπε στην Ιουγκοσλαβία και για το πώς διαμορφώνονται οι συνειδήσεις των ανθρώπων με βάση τα ένστικτα κτλ. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι όταν ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο σαν μωρά παιδιά προσπαθούμε να συνηθίσουμε στο περιβάλλον που βλέπουμε, στον κόσμο που είναι γύρω μας.
0: Mm-hmm.
4: Στο οικογενειακό μας περιβάλλον και αργότερα στο κοινωνικό περιβάλλον. Και αυτό το κοινωνικό περιβάλλον κάποιοι το κατευθύνουν. Και γι' αυτό βλέπεις διαφορετική συμπεριφορά που έχουν οι άνθρωποι ενός κράτους με ενός άλλου κράτους και ενός τρίτου κράτους.
0: Mm-hmm.
4: Και θα έρθω στη Σερβία τώρα, στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Αυτό που κάνανε οι Σέρβοι όταν τους χειροκοπούσε ολόκληρο ΝΑΤΟ που πηγαίνανε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων και στεκόντουσαν πάνω στις γέφυρες, επειδή οι Αμερικάνοι θέλαν να τους γκρεμίσουν τις γέφυρες, στεκόντουσαν πάνω στις γέφυρες για να μην βομβαρδίσουν τις γέφυρες του τόπου τους.
0: Ναι.
4: Ποιος από εμάς θα το έκανε, ρε Κώστα?
0: Mm-hmm. Ναι.
4: Κανένας. Κανένας. Και αν το έκανε κανένας θα ήταν κορόιδο.
0: Ναι.
4: Αυτό προσταμώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Άλλο... Αν θυμηθείς το άλλο, πάρε. Ναι, αφού ήσουν και σύντομος. Έγινε. Να πάμε και διάλειμμα, πρέπει έτσι κι αλλιώς. Τα λέμε. Καλημέρα. Τα λέμε. Λοιπόν, λίγες στροφές διάλειμμα. Ερχόμαστε από το άλλο το στούντιο, το Ευάριο, το Ευήλιο για τη συνέχεια.

Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, μπες goldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Έλα και από εδώ μεριά. Έγινε και μετακόμιση. Πάμε και για δεύτερη ώρα. Είμεθα στα 9 λεπτάκια. 9 λεπτάκια μετά τις 12. Κάτι να τρέξουμε λίγο τότε. Να δούμε τι έχει μέρα στα πεταχτά. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα τα μηνύματα και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και λίγο πιο μετά. 9.55 και ενώ για ό,τι θέλετε 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας.

0: Ωραία. Λοιπόν, και η μέρα έχει. Η μέρα έχει τον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη. 14 Ιουλίου με αυτά και με τα άλλα. Και διεθνής ημέρα μη διαδικών ανθρώπων που είπαμε και πριν με τον ακροατή, που έβαλε εδώ ένα θέμα από αυτά που καμιά φορά έτσι συζητάμε. Μη διαδικός. Ο όρος αναφέρεται, λέει, σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που είναι εκτός του διαδικού έτσι συστήματος που λέμε του γνωστού, και πρόκειται για τα άτομα εκείνα που δεν ταυτίζονται ούτε με το θηλυκό ούτε με το αρσενικό. Εδώ τώρα, ξέρετε, μην πάει το μυαλό σε πολύ έτσι μεμονωμένες περιπτώσεις, ντε και καλά ακραίες, του τύπου κάποιοι, ξέρω εγώ, που νομίζουν ότι είναι δέντρα ή νομίζουν ότι είναι ζώα ή οτιδήποτε. Υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι ομάδες ανθρώπων, δηλαδή, που ζουν μέσα σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, αν χτυπήσετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν κάτι εκεί πέρα στην Αλβανία, κάτι ορκισμένες παρθένες, λέει, της Αλβανίας, που είναι σε αυτή τη λογική. Υπάρχουν κάποιοι ηθαγενείς στη Βόρεια Αμερική που παραδοσιακά αρνούνται αυτά τα, έτσι, το λεγόμενο διαδικό με τα δύο φύλλα, για λόγους κουλτούρας, ξέρω εγώ. Και τέλος πάντων, ο όρος, βλέπω, προέκυψε τη δεκαετία του 80, το μη διαδικό, και άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα τη δεκαετία του 90. Η επιστήμη δεν έχει αποκωδικοποιήσει πλήρως τις αιτίες του φαινομένου. Σίγουρα, λέει, παίζει ρόλο η ανάπτυξη του εγκεφάλου όταν ακόμα ο άνθρωπος είναι έμβριο. Σίγουρα παίζει ρόλο η επίδραση κάποιων ορμονών πριν από τη γέννηση. Σίγουρα παίζουν ρόλο κάποιοι άλλοι γενετικοί παράγοντες, τέλος πάντων, ίσως μικρότερο ρόλο. Και ρόλο μπορεί να παίζει και η ψυχολογική ανάπτυξη. Ρόλο μπορεί να παίζουν και οι κοινωνικές, λέει, και οι πολιτισμικές επιρροές στο να βγει κάποιος μη, έτσι, πώς το είπαμε, μη, το non-binary, πώς λέγεται αυτό κανονικά στα αγγλικά, πώς το λέμε, μη διαδικοί άνθρωποι, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά. Και γι' αυτό η επιστήμη, πέρα από τα βιολογικά φύλλα που είναι δύο και δεν αμφισβητείται, και δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η κουβέντα κατά καιρούς. Δύο είναι τα φύλλα. Δεν αλλάζει αυτό. Βιολογικά δύο είναι. Αλλά πέρα από εκεί αναγνωρίστηκαν και τα ψυχολογικά που λέμε. Ακριβώς για να μην κάποιοι άνθρωποι που, τέλος πάντων, τα γονίδια τους, οι ορμόνες τους έχουν παίξει ένα περίεργο παιχνίδι, για να μην βρίσκονται στην απόλυτη απομόνωση. Τώρα, ποιος το σέβεται αυτό και ποιος όχι, άλλη κουβέντα. Έτσι, υπάρχει ένα μέρος της κοινωνίας, δυστυχώς θα πω εγώ, που είναι έτσι, ξέρεις τώρα, με ιδεολειψίες και φόβους και κολλήματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που όχι απλά δεν δείχνει τον παραμικρό σεβασμό στις ιδιαιτερότητες αυτές, έτσι βγάζει και μία πολεμική, ας πούμε, βγάζει και μία εχθρότητα. Τέλος πάντων. Ξέρεις, είπαμε και άλλη φορά μερικά πράγματα. Όταν δεν φταίς εσύ που συμβαίνουν, που υπάρχουν, είναι και πολύ άδικο να δέχεσαι, τέλος πάντων, την κριτική, το πέσιμο, την απομόνωση, όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, δηλαδή, πέρα, όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κλασικά οι περισσότεροι θα ψάξουν να βρουν, ας πούμε, την woke agenda, ποιος κρύβεται από πίσω, τι γίνεται, τι δεν γίνεται, τι συμφέροντα υπάρχουν και όλα αυτά. Την άλλη την ατζέντα δεν τη βλέπει κανείς. Την άλλη, που είναι και πολύ χειρότερη και πολύ πιο επικίνδυνη. Και ποια εννοώ ότι είναι. Είναι η άτυπη αυτή ατζέντα, δεν ξέρω πώς να την ονομάσω, που μέσα από την αίσθηση της υπεροχής, μέσα από την αίσθηση της δύναμης που δίδεται, τελικά έρχεται και παγιώνεται αυτό το πράγμα που λέγεται, το έχουμε πει και άλλη φορά, υπάρχει σαν φιλοσοφικός όρος, η τυραννία της πλειοψηφίας. Έτσι, έχουμε αναφερθεί σχετικά, μην πούμε πάλι τα ίδια. Έτσι, το πώς, δηλαδή, ο άνθρωπος φτάνει να βλέπει κάποια πράγματα ότι έτσι είναι και τελείωσε, επειδή τα έχει επιλέξει ο ίδιος, τα έχουν επιλέξει οι πλειοψηφίες, και βλέπει ότι το πρέπον και το φυσιολογικό είναι μόνο αυτό που του είπαν. Έτσι, και ας μην έχει πει τίποτα η φύση για το φυσιολογικό αυτό. Α, και το Σάββατο ακόμα, τώρα τα είπε ένας φίλος πριν έφερε αυτή την κουβέντα πάλι έτσι μέσα σ' άκρες. Το Σάββατο, στην προηγούμενη εκπομπή την τελευταία, πάλι μιλήσαμε λίγο έτσι, πήγε κουβέντα σχετικά κοντά σε αυτά τα θέματα. Εκεί ήταν αφορμή η απιστία. Επειδή είπα εγώ στην αρχή στην πλάκα ότι λόγω Μουντιάλ, ρε παιδί μου, κυκλοφορούν πολλά για την απιστία, ότι όποτε έχει Μουντιάλ το κέρατο πηγαίνει σύννεφο. Το έριξα λίγο έτσι στην πλάκα, αν ισχύει, αν δεν ισχύει. Και κουβέντα στην κουβέντα πήγε λίγο και στο πιο σοβαρό. Και τελικά, αυτό με την απιστία, για μένα είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα του παραλογισμού, έτσι, και του ότι το φυσιολογικό τελικά που πιστεύουμε εμείς ότι είναι, είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή, το ξαναλέω, ο άνθρωπος που αποδεδειγμένα είναι πολυγαμικών φτάνει να θεωρείται φυσιολογικό να λειτουργεί ως μονογαμικό. Όχι επειδή το νιώθει, επειδή έτσι του είπαν ότι πρέπει να κάνει. Μην το ανοίξω και πάμε και σε άλλα παραδείγματα, γιατί περνάει και η ώρα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα γεγονότα του σαν σήμερα. Έτσι, ένα-δύο στην αρχή ενδεικτικά. Ένα είναι του 1969, να το πούμε, αυτό είναι ποδοσφαιρικής φύσεως και πολεμικής φύσεως επίσης, που πήγε κουβέντα και πριν σε αυτά. Είχαμε έναν αγώνα El Salvador-Honduras. Λοιπόν, ο αγώνας αυτός έφτασε να προκαλέσει πόλεμο στις δύο χώρες, κανονικά πόλεμο. Κάτσε να σου πω στα πέταχτα πώς έγινε σε ένα λεπτό. Είχαν ξαναπαίξει δύο ομάδες λίγες μέρες πριν, ήταν προκριματικά Μουντιάλ. Είχε κερδίσει η Ονδούρα 1-0 στις καθυστερήσεις. Και τα μουμουέ του Σαλβαδόρ άφησαν χοντρά υπονοούμενα για το παιχνίδι. Ότι ήταν, δεν ξέρω τώρα, ότι τους φάξανε, ότι ήταν στημένο, ότι δεν ξέρω τι ακριβώς. Πάντως δημιουργήθηκε ένα κλίμα. Και επίσης ο τρόπος με τον οποίο είχε χάσει το Σαλβαδόρ στις καθυστερήσεις είχε οδηγήσει μια κοπέλα τότε να αυτοκτονήσει, μια 18χρονη. Είχε πάρει το όπλο του πατέρα της από την απογοήτευση και αυτοπυροβολήθηκε. Και την χαρακτήρισαν μάρτυρα οι συμπατριώτες της μετά. Και είπαν ότι το επόμενο παιχνίδι που έρχονταν θα ήταν ουσιαστικά μια μάχη εκδίκησης. Τελικά το El Salvador σε κλίμα τρομοκρατίας μέσα κέρδισε 3-0. Και μετά θα υπήρχε άλλο ένα παιχνίδι. Η πρόκριση θα κρίνονταν στο τρίτο παιχνίδι. Μία νίκη είχε η Ονδούρα, μία το El Salvador. Θα γίνονταν ένα ακόμα παιχνίδι σε μία-δυο μέρες μετά. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πριν έρθει το τρίτο παιχνίδι αυτό, μετά το τέλος του δεύτερου παιχνιδιού, μετά από το 3-0 αυτό που είπαμε, υπήρχαν πολύ έτσι έντονα επεισόδια. Κάτι εκεί πέρα οπαδοί της Ονδούρας που είχαν ταξιδέψει με πούλμαν και με αυτοκίνητα να δουν το μάτς, φάγανε άγριες επιθέσεις από τους, πώς λέγεται, El Salvador, El Salvadorianus. Και την επόμενη μέρα οι δύο χώρες διέκοψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις. Και καπάκι μετά, άλλη μια μέρα πίσω, έγινε το μάτς που λέγαμε το τρίτο, το καθοριστικό. Κέρδισε το Σαλβαδόρ στην παράταση 3-2. Πήρε τα εισιτήρια δηλαδή για το Μουντιάλ. Στο Μεξικό θα γίνονταν το Μουντιάλ. Αλλά δεν τελείωσαν εκεί οι εντάσεις. Η κατάσταση γίνονταν όλο και χειρότερη. Τα επεισόδια στα σύνορα εκεί πέρα των δύο χωρών ήταν καθημερινά. Και μέχρι που το πρωινό της 14ης Ιουλίου, σαν σήμερα δηλαδή, ήρθαν τα χειρότερα. Η αεροπορία του Σαλβαδόρ βομβάρδισε την πρωτεύουσα της Ονδούρας. Μετά οι άλλοι ανταπέδωσαν, βομβάρδισαν κάτι δηληστήρια και ξεκίνησε για τα καλά του Πατριντή. Λοιπόν, από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, ο οποίος βέβαια ήταν και η αφορμή περισσότερο, λιγότερο η αιτία, αλλά τέλος πάντων έτσι έγινε και ξεκίνησε ο πόλεμος το 69 και κράτησε, λέει, μέχρι το 1980 και μετά υπογράψαν αυτή η συνθήκη η ειρήνης και πήγανε στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για να τους λύσει τις διαφορές. Το οποίο δικαστήριο, λέει, αποφάνθηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών θα πρέπει να ανήκει στην Ονδούρα. Έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, κλείνει η παρέθεση. Σαν σήμερα είχαμε και το Καλτσιόπολι. Θυμάστε? Ιταλία, που έφτασε να επιβιβαστεί και η Γιουβέντους. Λοιπόν, αυτά. Κάποια άλλα που έχετε αφήνουμε για μετά. Γαλλία-Ισπανία, 10 η ώρα θα είναι σήμερα, αφού πιάσαμε τα ποδοσφαιρικά. Το επόμενο ματσάκι το μουντιαλικό. Πάμε και καιρό. 35 αράκι δίνει εδώ ο Μάστορας. Ναι, 35 αράκι με μπόλικο ήλιο. Αυτά, έτσι στα γρήγορα. Λοιπόν, τώρα μηνύματα δεν πρόλαβα να δω καθόλου να επανεμφανίσω. Ας ανοίξουμε καμία γραμμή αν θέλει να περάσει κανείς για οτιδήποτε. Και εδώ είμαστε τώρα, πήγαμε σε διάφορα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε έτσι κάτι να προσθέσετε και αναλόγως πάμε την κουβέντα, τη συνεχίζουμε. Βάλατε κι εσείς κάποια έτσι που μπορούμε να σταθούμε αν θέλετε. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90, αν θέλει κανείς μέχρι και μισή. Και μετά με την ησυχία μας τα βλέπουμε και τα υπόλοιπα και τα λέμε και τα υπόλοιπα ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, 90, 90, 90, 9.55 κενό, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, έρχομαι στο φίλο το πρώτο που μπήκε. Η non-binary λέγονται τελικά, έτσι, η μη διαδική. Α, βλέπω εδώ και τα ποσοστά, σας τα πω μετά. Έχει εδώ τα ποσοστά πόσοι είναι, ρε παιδί μου, η μη διαδική, η πανσεξουαλική, η έχει πολλά. Λοιπόν, πάμε. Έλα, 90-90-90 και πάλι για ποιον θέλει. Καλημέρα, ναι. Παρακαλώ. Μας ακούτε?
1: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Όλο τρίπλες μου είσαι, κύριε Βραντά, να πούμε.
0: Μουσική να πούμε.
1: Όλο τρίπλες μου είσαι, λέω.
0: Α, εγώ άκουσα μουσική. Ναι, εντάξει, για πες.
1: Ναι. Τι να πω, για ξαναπέστω αυτό λίγο.
0: Ποιο?
1: Η δικτακτορία, πώς το είπες, της πλειοψηφίας.
0: Α, η τυραννία της πλειοψηφίας.
1: Τυραννία, ναι.
0: Δεν το έχεις ακούσει αυτό ποτέ?
1: Το έχω ακούσει. Άμα δεν το έχω ακούσει αυτό, ποιος θα το ακούσει? Αναρχικός όρος.
0: Ναι.
1: Αναρχικός όρος. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, σου είπα ποια είναι η woke μετάλλαξη, μετασχηματισμός του αναρχισμού. Και δεν το απάντησες. Σε τι αποσκοπεί? Βλέπεις λοιπόν, έχουμε ένα καθεστώς ανθρώπων που, εντάξει, ήταν στο περιθώριο. Γιατί ο χριστιανισμός ή ο κόσμος, ο πολιτισμός, όπως θέλεις να το πούμε, υιοθετούσε το άρεν και θήλιν. Από εκεί και πέρα ό,τι άλλο ήταν ανώμαλο, ήταν ανήθικο, ήταν. Χιλιαδιό. Έτσι δεν είναι? Και από το περιθώριο τώρα περάσαμε σε συνθήκες καθεστώτος αυτή τη στιγμή. Αυτό βιώνουμε. Το επόμενο στάδιο το γνωρίζεις ποιο είναι. Η εξουσία. Δηλαδή αυτό που λες ότι η τυραννία των πολλών, να φύγετε εσείς, οι φυσιολογικοί, και να έρθουμε εμείς. Και αν δεν ήρθατε εσείς στην εξουσία και είστε άρεν άρεν και φίλοι φίλοι, σε πόσα χρόνια θα ψοφήσετε?
0: Μίλα όμορφα, βρε.
1: Απλά πραγματάκια, ρε φίλε. Δηλαδή αυτό το καθεστώς σε πόσα χρόνια θα τελειώσει? Άρα σε κάτι άλλο αποσκοπεί. Γιατί είναι αδιέξοδο. Είναι αδιέξοδο. Σε κάτι άλλο αποσκοπεί. Για να το ψάξουμε.
0: Γιατί όμως δεν το λες ποτέ και μιλάς με γρίφους? Πού αποσκοπεί?
1: Όχι, θα το πω. Το έχω πει επανειλημμένες φορές, αλλά δεν το καταλάβατε. Και πριν 10 χρόνια. Και πριν 10 χρόνια, σε αυτό το ράδιο. Αλλά θα τα ξαναπούμε, να τα καταλάβετε. Δεν είναι τόσο δύσκολα τα...
0: Έλα, πες το όμως για να προχωρήσουμε.
1: Δεν τελειώνει, κύριε Βρανά, με αυτά δεν τελειώνουν σε τρία.
0: Α, τα αφήσουμε για το επόμενο επεισόδιο.
1: Ναι, θα τα αφήσουμε γιατί.
0: Ναι, αλλά μιλάμε συνέχεια τα ίδια θέματα, γι' αυτό.
1: Θα προχωρήσουμε, μη στεναχωρήσεις, θα προχωρήσουμε. Πρέπει να πεις κάποια άλλα πραγματάκια για να μπορέσει ο κόσμος να τα συνδυάσει, γιατί έχουμε λήψεις. Άμα υπάρχει καινή αλυσίδα, δεν μπορείς να συνεχίσεις.
0: Βάλε τους κρίκους, γιατί σε έχουμε εδώ πέρα? Τι πραγματάκια είναι αυτά?
1: Θα σου πω κάτι πολύ απλό. Μία που αναφέρεμε και για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, τις σύντριγκες που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Δεν είναι, όπως το είπες, δεν είναι φετινό φαινόμενο ή αυτή της περίοδου με τον...
0: Τι σχέση έχει ο ΠΑΟΚ με αυτό που είπες πριν από λίγο?
1: Τη Βρίζα, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μία ομάδα φιλάθλων του Ηρακλή, υπάρχει μία ομάδα φιλάθλων του ΠΑΟΚ και υπάρχει και μία ομάδα φιλάθλων του Άρη, οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι άρετα δεμένες μεταξύ τους. Το γνωρίζεις αυτό, κύριε Βρανά?
0: Όχι.
1: Με είδες λοιπόν. Ποιοι είναι αυτοί? Για να δούμε πώς δημιουργείται το αλληλοφάγωμα. Και μέσα στην πόλη μας, αλλά και μέσα
0: μάλιστα
1: στις ομάδες μας.
0: Οκ. Okay. Γελάς, ε.
1: Σε μπέρδεψα λίγο, έτσι.
0: Όχι καθόλου. Τους αντιεξουσιαστές δεν εννοείς?
1: Ας τους πούμε αντιεξουσιαστές.
0: Εντάξει. Ας το πράγμα να μιλήσουν κι άλλοι. Πάμε και 25, ναι. Έγινε. Ναι. Τα λέμε. Γεια. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ορίστε. Μας ακούτε?
2: Ναι, ακούμε.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Καλημέρα, ήταν καλά.
0: Καλώς ήταν.
2: Μήπως θυμώνεις που παίρνω?
0: Να θυμώνω? Γιατί να θυμώνω?
2: Άκουσέ με, επειδή λες σήμερα έγινε εκείνο, σήμερα εκείνο, γι' αυτό σε πήρα. Το 2007, 13 εβδόμου, αμάξι με χτύπησε κατά μεσής του δρόμου. Με χτύπησε και 2 χρόνια υπέφερα.
0: Τώρα είσαι καλά?
2: Τώρα καλά είμαι, καλά. Καλά τώρα έχω τα γερατιά.
0: Εντάξει, δεν σου άφησε κάτι όμως, εντάξει.
2: Κοίταξε, έχω σημάδια, έχω το πόδι μου, έχω ας πούμε πολλά πράγματα, αλλά τα ξεπέρασα.
0: Ναι, κινητικά όμως είσαι εντάξει, δεν σου άφησε κάτι πολύ σοβαρό να πεις.
2: Είχα αναπηρίες καρότσι.
0: Ναι.
2: Ύστερα από 3 μήνες ήρθα στο σπίτι, πήρα γυναίκα, με κοιτούσε, μετά δεν με σύφερε γιατί τα λεφτά μου ήταν λίγα, τότε έπαιρνα σύνταξη. Αλλά δεν με έφτανα, ναι, και μετά από 3 μήνες
0: ναι,
2: άρχισα με το καρότσι να κάνω τη δουλειά μου, στην κουζίνα, παντού. Τα κατάφερα όμως, μια χαρά τα κατάφερα.
0: Ωραία.
2: Δόξα τω Θεώ. Και επειδή λες σήμερα, λέω ας πάρω σήμερα να του πω ότι έπαθα σήμερα.
0: Ναι, είχε γίνει σαν σήμερα, έτσι, ναι.
2: Σαν σήμερα.
0: Ναι, αλλά αφού εσύ είσαι με το άλλο το ημερολόγιο, τελικά.
2: Μου,
0: με το καινούργιο σαν σήμερα ή με το παλιό?
2: Για το ατύχημά μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτά έχω να...
0: Ωραία, άντε, αφού είσαι καλά, όλα καλά.
2: Κοίταξε,
0: ναι,
2: άμα βάλεις τραγούδι, βάλει και εμένα κανένα τραγουδάκι, άντε.
0: Τι, πες.
2: Για το σήμερα.
0: Για το σήμερα, τι, σήμερα.
2: Για το σήμερα, σαν σήμερα, δηλαδή που με χτύπησε το αυτοκίνητο.
0: Τι να βάλω όμως.
2: Αλλά ξέρεις τι, σήκωσα τα χέρια μου, με χτύπησε το αμάξι, ήταν σταματημένα, πέρασα. Μόλις έβαλα το αριστερό το πόδι, πέρασα το λεωφορείο και βάζω το αριστερό το πόδι να περάσω απέναντι, ήταν σταματημένα. Έρχεται το αμάξι από εκεί, με δίνει μια, φέρνω μια στροφή και πέφτω μπροστά στο λεωφορείο. Μετά έσπασε το πόδι μου και το χέρι μου. Μετά ξαπλωμένη μέσα στο δρόμο μπροστά στο λεωφορείο, βάζει εμπρός στο λεωφορείο. Σηκώνω τα χέρια μου τα αγκαλάκ και λέω Θεέ μου, βοήθησέ με, Παναγία μου, πρόλαβε. Και αυτό, μετά προχώρησε λίγο το λεωφορείο, αλλά από κάτω φωνάζαν ο κόσμος. Φωνάζανε. Έτσι,
0: και αφού την κλείτωσες όλα καλά.
2: Δεν έβλεπε βέβαια.
0: Σκέψω ένα τραγουδάκι και πάρε μετά να μου πεις, αφού είναι και η μέρα τέτοια ιδιαίτερη, ένα τραγουδάκι που θέλεις και πάρε πιο αργά να μου πεις ποιο είναι. Εντάξει.
2: Να ξαναπάρω πάλι.
0: Άμα δεν έχεις τώρα κάποιο πρόχειρο, πες το μου πιο μετά ένα τραγούδι. Ποιο θες?
2: Κοίταξε, μετά κατέβηκε ο σοφέρ. Δεν θα πω πολλά μπροστά.
0: Άστο, και δεν προλάβω να μιλήσουν και οι υπόλοιποι.
2: Εγώ σε χτύπησα. Όχι, εσύ θα με πατούσες τον.
0: Εντάξει,
2: είπα.
0: Αφού είσαι καλά, όλα καλά. Έγινε. Πάρε πιο μετά στα τελειώματα να μου πεις ένα τραγούδι, να το βάλουμε για την πάρτι σου, αφού είναι η μέρα τέτοια. Έτσι. Καλό βράδυ. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι.
0: Ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Να πατήνω τραγουδάκι εγώ για την κυρία.
0: Άμα ταιριάζει, ξέρω εγώ.
3: Δεν θα πεθάνουν ποτέ κουφάλα με προθάφη.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι όταν μπαίνουν στη διαδικασία...
0: Είσαι λίγο πίσω, νομίζω, από το τηλέφωνο, λίγο μακριά.
3: Όταν μπαίνουμε, λέω, στη διαδικασία σαν άνθρωποι να χαρακτηρίσουμε κάποια πράγματα, αναγκαστικά θα υπάρχει και η μία πλευρά και η άλλη. Εννοώ για το φυσιολογικό, τι είναι φυσιολογικό, ναι, και τι... Είναι λογικό να υπάρχουν και 2 πλευρές. Κάποτε ήταν φυσιολογικό, για παράδειγμα, στην Ελλάδα να μην δουλεύει η γυναίκα, να δουλεύει μόνο ο άντρας. Ήταν φυσιολογικό να διαλέγει το γαμπρό ο πατέρας. Εκείνη την εποχή δεν ήταν φυσιολογικό αυτό? Για αυτούς τους ανθρώπους που το έκανε ήταν φυσιολογικό. Αυτό όμως μετά άλλαξε. Που σημαίνει, αυτό που πίστευαν αυτοί τότε ότι ήταν φυσιολογικό, επί της ουσίας δεν ήταν.
0: Ξέρεις όμως, είναι άλλο πράγμα κάτι να το θεωρούμε normal με βάση τους ρυθμούς ζωής, το μοντέλο ζωής. Αυτά αλλάζουν και είναι άλλο να μιλάμε για χαρακτηριστικά του ανθρώπου που είναι έμφυτα. Και να το τίτε. Δηλαδή, σου λέω ένα παράδειγμα και σένα, ότι αυτό το πράγμα, το ότι έχουμε ντε και καλά, πρέπει να ζούμε σαν μονογαμικά όντα ενώ δεν είμαστε, έτσι, που το έχουμε στήσει όλο το πράγμα πάνω εκεί, είναι full παράλογο για μένα. Αλλά το έχουμε ως φυσιολογικό.
3: Εγώ διαφωνώ ότι πρέπει να είμαστε μονογαμικοί.
0: Ναι, αλλά βλέπεις όμως ότι το έχουμε full παράλογο.
3: Θεωρώ δηλαδή η μεγαλύτερη αμαρτία πρέπει να κάνει, που μπορεί να κάνει, είναι να είσαι μονογαμικός. Από την άποψη, για να μην κάνω εφή, ότι είναι ίσως μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις στον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά αφού η Εκκλησία λέει άλλα πράγματα.
3: Εντάξει, άλλο κομμάτι αυτό.
0: Επειδή είπες για αμαρτία.
3: Εκκλησία, το λέει η Εκκλησία κατά... με ποιον τρόπο δηλαδή? Το λέει η Εκκλησία Εκκλησία ή το λέει ο ιερέας?
0: Δεν λέει ότι και πριν από το γάμο δεν πρέπει να κάνουμε σεξ και μετά να έχουμε ένα σύντραφο, ότι η μοιχεία απαγορεύεται?
3: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Δεν το ουμιχεύσεις, δεν το ξέρεις? Πώς γίνεται να μην το ξέρεις?
3: Ξέρω το ουμιχεύσεις. Ας πούμε, αυτό το ουμιχεύσεις ισχύει για πόσους ανθρώπους?
0: Για πόσους? Τι εννοείς για πόσους?
3: Για πόσους ανθρώπους στον πλανήτη? Δηλαδή, αν ήσουν βουλής.
0: Α, πόσοι το κάνουν τελικά, αυτό λέμε.
3: Ναι,
0: και πόσοι από αυτούς που δεν μοιχεύουν το κάνουν με την καρδιά τους και όχι γιατί μπαίνει το πρέπει?
3: Μα αυτό είναι η ουσία του θέματος. Δηλαδή, δεν βάζεις το χέρι στο μέλι ή τυχόν και σου κόψουν το δάχτυλο, ή δεν το βάζεις εκ πεπιθήσεως? Γιατί αν έχεις ζάχαρο και δεν τρως μέλι, είναι ok, φυσιολογικό. Αλλά να το κάνεις εκ πεπιθήσεως να μην φας το μέλι.
0: Γι' αυτό λέμε ότι κάποια πράγματα που εμείς έχουμε ορίσει ως φυσιολογικά είναι πολύ σχετικά. Έτσι. Νομίζω... και παίζεται αν είναι φυσιολογικά.
3: Για να δείξουμε τον πολιτισμό μας σαν άνθρωποι και όχι με το...
0: Έτσι. Νομίζω... και παίζεται αν είναι φυσιολογικά.
3: Για να δείξουμε τον πολιτισμό μας σαν άνθρωποι και όχι

0: Όταν δε, συγγνώμη, δεν σε κατάλαβα.
1: Όταν κάποιους ανθρώπους, λέω, τους χαρακτηρίζει άρρωστους. Έτσι, θεωρώντας ότι αυτό που έχουν είναι κάτι μη φυσιολογικό, ενώ έχει έρθει από τη φύση. Δεν πήγαν να το αγοράσουν πουθενά. Αυτός που είναι, ας πούμε, μη διαδικός που λέγαμε σήμερα, που είναι η μέρα η παγκόσμια, δεν είναι ότι πήγε και το διάλεξε αυτό πράγμα, το αγόρασε από κάπου, η φύση του το έδωσε. Μπορούμε εμείς να τον πούμε άρρωστο?
0: Όχι, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να πεις κάποιον άρρωστο.
1: Πολλοί όμως το λένε.
0: Είναι ο άρρωστος.
1: Και λένε, ας πούμε, και για τους γκέι, για παράδειγμα, ότι, ότι τέλος πάντων πρέπει να ακολουθούν θεραπείες και... Χθες βγήκε ένας φίλος και μας έλεγε ότι, ξέρω εγώ, πως εγώ έχω μια επιρρέπεια σε κάτι, πως είναι το φαγητό, μου αρέσει πολύ το φαγητό, αλλά δεν πρέπει να τρώω, ξέρω εγώ, για να μην παχαίνω, για να μην ανεβαίνει το ζάχαρο, ότι έτσι πρέπει να κάνει και αυτός. Δηλαδή το θεωρούν δεδομένο ότι είναι κάτι άρρωστο, ρε παιδί μου.
0: Σου έχω πει και παλιότερα, έχω ακούσει αρκετές συνεντεύξεις από ανθρώπους που είναι, που έχουν διαφορετικές, ας πούμε, συνήθειες, που πες το όπως θέλεις.
1: Ναι. Και κλείσαμε αυτό γιατί πέρασαμε το διάλειμμα αρκετά.
0: Θεωρώ ότι είναι πολύ πονεμένες ψυχές. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι το 100%, εντάξει, μην παρανοηθεί. Αλλά σίγουρα μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιαστεί, έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια, έχουν βιαστεί σαν παιδιά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η αιτία αυτή που αποφάσισαν να κάνουν.
1: Ας το μην τα ανοίξουμε παραπάνω γιατί μιλάμε πολλή ώρα και πήγε και 33. Πρέπει να πάμε διάλειμμα, ναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Μεγάλη κουβέντα. Δεν τελειώνει ποτέ. Πάμε λίγο και γυρίζουμε κατευθείαν. Έλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
3: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr. Μετρόπολης!

Λοιπόν, 4-5 μηνύματα διαβάζω και προχωράμε. Ανοίγω γραμμές και πάλι σε 2 λεπτά και όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί. Η Νάνση λέει. Όχι, ρε, δεν σε είπαμε να το σβήσεις. Γιατί το σβήσες? Ανέβασε μια κατσαριδούλα. Όχι, γιατί, τι έχει κατσαριδούλα? Την έσβησα, λέει, τη φωτογραφία. Αλλά επειδή το έχω ψάξει, γιατί έχω χρόνια, λέει, θέμα με τις κατσαρίδες, έχουν πολλά βλαβερά μικρόβια για τον άνθρωπο. Προσωπικά, λέει, εφιάλτες βλέπω με κατσαρίδες, γελάει κιόλας. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης. Καλή εκπομπή να έχουμε. Όσον αφορά τους φόβους, πιστεύω ότι ο κόσμος είχε πολλές δυσιδαιμονίες, πλέον έχει αληθινό φόβο ζωής. Παντού αντιλαμβανόμαστε το φόβο. Δεν ξέρω αν είναι σκοπός κάποιον να υπάρχει κοινωνία φόβου, λέει, τροφή για σκέψη. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και αυτή. Μπορούμε να την κάνουμε μια μέρα. Επειδή διάβασα μια έρευνα για τις μεγαλύτερες αφοβίες του Έλληνα και ήταν και οι κατσαρίδες μέσα σε αυτό που λέει η Νάνση εδώ. Ναι. Λοιπόν, ο Γιώργος από το Ελσίνγκη, ποιοτική ενημέρωση, τι γίνεται? Έρχεται ο Αντίχριστος, λέει, και ο πόλεμος στο Αιγαίο. Μάλιστα. Και ο Ιορδάνης, ένα αριστερό κύτταρο και ένα δεξιό βγάζουν, λέει, έναν πασοκτσί. Να τα. Και τα μαθήματα βιολογίας εδώ, με αφορμή την ημέρα των μη διαδικών ατόμων που είπαμε πριν. Μάλιστα, λοιπόν. Εντάξει, επειδή είναι ωραία αυτή η κουβέντα που άνοιξατε, ουσιαστικά κάτι παρόμοιο κάναμε και το Σάββατο με άλλη αφορμή, περί φυσιολογικού και μη. Εγώ δεν ξέρω, πραγματικά σας λέω, τι είναι φυσιολογικό και τι όχι, με την έννοια ότι δεν μπορώ να πω κάτι ότι είναι. Δεν μιλάμε για αυτό το συγκεκριμένο τώρα, έτσι, γενικά. Δεν

0: Μπορώ να πω κάτι ότι είναι μη φυσιολογικό, μόνο και μόνο επειδή μη φυσιολογικό το όρισε ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχουμε πει ότι είναι πολλά από τα λεγόμενα μη φυσιολογικά, σε εισαγωγικά, που όμως είναι επιλογές της φύσης. Έτσι, και είναι επιλογές που ξέρετε τώρα, επειδή δεν βολεύουν κάποια συντηρητικά πρότυπα κοινωνικά που υπάρχουν και έχουν παγιωθεί, βαφτίζονται ότι είναι άρρωστα, ότι είναι, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, πάντως σε κάθε περίπτωση, εγώ ποτέ δεν κατάλαβα πώς γίνεται το φυσιολογικό να το ορίζουμε εμείς και όχι η ίδια η φύση. Σας είπα ένα παράδειγμα για να μην πάμε πάλι τώρα σε ΛΟΑΤΚΙ και τέτοια που είναι η μέρα των μη διαδικών ατόμων. Σας είπα το παράδειγμα της μονογαμίας. Ο μεγαλύτερος παραλογισμός με βάση τη φύση του ανθρώπου. Κι όμως το έχουμε φτιάξει έτσι που να θεωρείται ότι είναι ένας φυσιολογικός τρόπος ζωής. Έτσι, το ντύσαμε δηλαδή με επιχειρήματα κατασκευασμένα. Το παρουσιάσαμε ότι η μονογαμία είναι, ξέρω εγώ, η φυσική κατάληξη της αγάπης. Ότι είναι η ανώτερη μορφή δέσμευσης, ξέρω εγώ, ότι είναι η ανώτερη μορφή σεβασμού, ότι είναι ηθική υποχρέωση, ξέρω εγώ, η απόλυτη ηθική υποχρέωση, χίλια δυο τέτοια. Λοιπόν, για να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Ναι, αλλά ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος έτσι. Δεν είναι φτιαγμένος για να μην επιθυμεί. Και γι' αυτό τελικά, για να μην κοροϊδευόμαστε, όλες αυτές οι θεωρίες πάνε στην πράξη στον κουβά. Και ανοίγω γραμμές έτσι, γιατί μην το ανοίξω πάλι πολύ. 2310-90-90-90. Έτσι, κανένα κοινωνικό συμβόλαιο δεν μπορεί να νικήσει την ίδια τη φύση. Και γι' αυτό το κέρατο πάει σύννεφο. Το κέρατο στην πράξη και το κέρατο και στο μυαλό, γιατί είναι και το μυαλό κέρατο. Το κέρατο της σκέψης. Όπως ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τρώει ένα φαγητό όλη τη ζωή, δεν μπορεί να ακούει ένα είδος μουσικής όλη τη ζωή. Συγγνώμη που το λέω, μπορεί να ακούγεται λίγο πεζό, αλλά με βάση τη φύση του είναι αυτό. Δεν μπορεί να είναι και με ένα σύντροφο όλη του τη ζωή και να είναι πραγματικά ευχαριστημένος. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά οι εξαιρέσεις αυτές είναι για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ακριβώς επειδή είναι σπάνιες εξαιρέσεις. Και νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό. Απλά κοροϊδευόμαστε λίγο, ξέρεις. Έτσι, καταδικάζουμε υποτίθεται την απιστία, αλλά την ίδια ώρα οι κοινωνίες παράγουν συνεχώς και νέους άπιστους. Όχι επειδή είναι ανήθικοι άνθρωποι, επειδή μπήκανε σε ένα λούκι που είναι ασύμβατο με τη φύση τους, γι' αυτό. Αλλά θέλουμε εμείς εκεί, συνεχίζουμε ρε παιδί μου αυτή την πλάνη. Αυτή είναι μόνο μία πλάνη από τις πολλές. Έτσι, έπιασα αυτή τώρα για να μην πάμε σε τίποτα άλλο που είναι πιο βαθιά νερά. Η επιθυμία δεν μπορεί να υπακούσει ποτέ σε κανόνας. Αν γίνει, δεν θα υπάρχει ευτυχία. Έτσι, αυτό. Θα γίνει γιατί ο άνθρωπος είναι πρόθυμος να χακάρει τον εγκέφαλό του με τα διάφορα κοινωνικά πρότυπα, με τα ατελείωτα πρέπει, έτσι, και να συμβιβάζεται και να καταπιέζεται και να υποκρίνεται τελικά έναντι του ίδιου του εαυτού. Λοιπόν, πάμε. 2310-90-90-90 και πάλι καλημέρα. Ορίστε, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Έλα, ο Κώστας είμαι από Κιλκής, καλά είσαι?
0: Γεια σου Κώστα, καλά, καλά.
1: Ο Κωνσταντίνος που σου στέλνω ενίοτε μηνύματα. Ρε Κώστα, σήμερα με βγάζεις λίγο έξω από τα ρούχα μου.
0: Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε.
1: Όχι, καλό είναι, ίσα ίσα να ακούσω λίγο την άποψή σου ρε φίλε. Δηλαδή να καταλάβω. Εάν πάρεις ας πούμε δύο κύτταρα, έτσι, δύο κύτταρα και τα ενώσεις, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής και τα παρατηρείς από το μικροσκόπιο, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής, δεν είναι η αναπαραγωγή?
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι παράλογο αυτό. Πες λίγο ποια η διαφωνία, μήπως καταλάβαμε άλλα πράγματα. Ποια ακριβώς είναι η διαφωνία?
1: Ωραία. Λίγο να το συνεχίσω και
0: ναι, ναι,
1: θα καταλάβεις τη ρήμη του λόγου μου. Εάν ενώσεις, ξέρω εγώ, με τη φωτοσύνθεση που γίνεται, δεν είναι ό,τι γίνεται για να γίνει το ένα να γίνει δύο. Αυτό το πράγμα, εάν το καταλήξουμε στα χρωμοσώματα του ανθρώπου, υπάρχουν δύο είδη χρωμοσωμάτων. Γυναίκα και ο άντρας. Είναι το Y και το Χ.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου αυτά διαφέρουν, ας πούμε. Αυτά τα δύο, εάν ενωθούν, το ένα στην ένα το κάνουν δύο. Ακόμα και τα μικρόβια, ακόμα και τα μικρόβια που μας αρρωσταίνουν, έχουν την ικανότητα και την εκεί που θέλουν να καταλήξουν είναι να αναπαραχθούν ώστε να διαιωνίσουν το είδος τους, το κάθε πλάσμα. Οπότε αυτό το παίρνουμε έως φυσιολογικό. Είναι η λογική της φύσης να αναπαράγεται. Όταν όμως άλλο το γούστο να πηγαίνει ο άντρας με άντρα, η γυναίκα με γυναίκα, και άλλο το φυσιολογικό, η λογική της φύσης.
0: Κάτσε ρε παιδάκι μου, όταν ένας άνθρωπος βγει να, ο άντρας να επιθυμεί άντρα, γυναίκα, γυναίκα, ή να βγει μη διαδικός όπως λέγεται, που να μην νιώθει ούτε άντρας ούτε γυναίκα, που είναι η παγκόσμια ημέρα σήμερα, αυτό ποιος του το δίνει? Τα αγοράζει από κάπου? Η φύση δεν το δίνει και αυτό?
1: Φυσικά, αλλά είναι η εξαίρεση.
0: Η εξαίρεση. Και ποιος λέει ότι η εξαίρεση είναι μη φυσιολογική και, είναι απλά, και όχι απλά η εξαίρεση? Γιατί θα πρέπει κάθε εξαίρεση να θεωρείται μη φυσιολογική? Σε όλα τα πράγματα στη ζωή δεν υπάρχουν οι κανόνες και οι εξαιρέσεις? Κάθε εξαίρεση είναι μη φυσιολογική?
1: Ναι ρε Κώστα, κάθε εξαίρεση δεν είναι.
0: Όχι, αυτό το λες εσύ. Έτσι το ορίσαμε εμείς σαν άνθρωποι. Αυτό σου λέω. Η φύση άλλα πράγματα δείχνει με την πράξη της.
1: Ρε Κώστα, καμιά φορά όταν φταίει, ας πούμε, εγώ δεν μπαίνει μπρος στο αυτοκίνητό μου, πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, φταίει η μπαταρία. Αλλά μπορεί να φταίει και η αντλία της βενζίνης, ας πούμε.
0: Να σου πω ένα παράδειγμα λίγο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι μια χαζή σκέψη, θα την πω σαν χαζή, αλλά κατάλαβε λίγο το νόημα. Το είπα και το Σάββατο σε κάποιον που μου έκανε μια κουβέντα σχετική. Πες λοιπόν ότι όλοι βγαίνανε straight, όλοι βγαίνανε γόνιμοι, όλοι μπορούσαν να κάνουν παιδιά και πλακωνόμασταν όλοι να κάνουμε παιδιά. Καταλαβαίνεις τι θα γίνονταν στον πλανήτη? Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, ποιος σου λέει εσένα ότι ο Θεός δεν έφτιαξε και κάποιους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες ακριβώς για να βάλει ένα κόφτη και να προστατέψει τον πλανήτη και τον ίδιο τον άνθρωπο?
1: Την άκουσα και αυτή την άποψη.
0: Ναι, καταλαβες. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Όχι. Είναι πάρα πολύ έξυπνη και πόσο μάλλον μιλάς σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν σέβεται, ας πούμε.
0: Λοιπόν, πώς το κλείνουμε όμως, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Δεν είπε κανείς ότι η διαιώνιση του είδους δεν είναι αυτό που πρέπει να ισχύει. Αλλά και έναν άνθρωπο που έχει βγει διαφορετικός να το βγάζουμε άρρωστο, ενώ η φύση του το επέλεξε ουσιαστικά. Και αυτό δεν ξέρω αν ισχύει, γιατί είναι κάτι που το λέμε εμείς. Η φύση δεν το λέει. Είπαμε, η φύση και ζώα βγάζει έτσι με ιδιαιτερότητες τέτοιες και πολλά. Καταλαβες. Πώς ξέρουμε εμείς ότι η εξαίρεση δεν είναι απλά εξαίρεση και είναι κάτι αφύσικο?
1: Τα όμορφα τα φίδια, επειδή είμαι και λάτρης των ερπετών, ας πούμε,
0: ναι.
1: Τα όμορφα τα φίδια, οι κίτρινοι πίθωνες, λένε ότι είναι, βγαίνουν παραφύση.
0: Αυτό πρώτη φορά τα ακούω και δεν κατάλαβα κιόλας, αλλά ότι δεν είναι, δεν κατάλαβα.
1: Λογικό να βγαίνουν έτσι. Κανονικά έπρεπε να βγαίνουν πράσινοι.
0: Λόγω χρώματος δηλαδή.
1: Λόγω χρώματος.
0: Ποιος το λέει αυτό όμως? Ο άνθρωπος το λέει. Η φύση που το κάνει δεν ξέρει γιατί το κάνει?
1: Κοίταξε.
0: Ποιος είναι αυτός που θα πει για τη φύση ότι κάνει πράγματα παραφύση?
1: Όταν γίνεται αλλιώς, ρε εσύ Κώστα, και αυτό ψάξω, αλλιώς άμα γινόντουσαν όλα φυσιολογικά και δεν γινόντουσαν κάποια πράγματα παραφύση, δεν θα υπήρχε και η εξέλιξη του ανθρώπου.
0: Όχι άλλο όμως, σε παρακαλώ, γιατί δεν προλάβουν οι υπόλοιποι. Τα λέμε τα περισσότερα μια άλλη φορά, έτσι, να είσαι καλά.
1: Συγγνώμη που καταχράστηκα.
0: Όχι ρε, εντάξει, λαλή μόνο, ωραία τα είπαμε. Απλά για να προλάβουν και οι υπόλοιποι, μια χαρά τα είπες. Καλημέρα. Απλά ξέρετε τι, εμένα το βαθύτερο νόημα ποιο είναι? Πολλές φορές έρχομαι στους επόμενους, μιλάμε εξ ονόματος του Θεού. Δεν τον έχει δει ποτέ κανένας, δεν ξέρει αν υπάρχει. Έτσι είναι κάποια πράγματα κατασκευασμένα από τον άνθρωπο, τα παίρνουμε ως δεδομένα και μιλάμε εξ ονόματος του Θεού. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και για τη φύση. Μιλάμε εξ ονόματος της φύσης, όχι όμως με βάση αυτά που βλέπουμε στη φύση. Με βάση αυτά που όρισε ο άνθρωπος. Και σας λέω, υπάρχει μεγαλύτερος παραλογισμός από τη μονογαμία? Για να μην πάμε τώρα στα άλλα, τα βαθιά. Έτσι, αυτό προσπαθώ να πω. Δηλαδή, έχουμε μπει σε ένα λούκι. Αυτά που μας μάθανε αυτά είναι και δεν εξετάζουμε καν εάν αυτά που μας μάθανε είναι φυσιολογικά, μάλλον αν είναι λογικά ή όχι. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Ορίστε.
2: Ναι, γεια σου. Ναι.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Κοίτα, όλο ξεκινάει ο άνθρωπος κανονικά στην καθημερινότητα του πρέπει να παλεύει για πράγματα. Δηλαδή πιο παλιά ήταν κυνηγός για να βγει να φάει, δεν ήξερε τι θα φάει, ας πούμε. Όπως η μονογαμία είναι να εξασφαλίζει τους φοβικούς από το να μην χάσουν τα κεκτημένα, γι' αυτό και η γάμη, μια μόνιμη σχέση που παραπέει.
0: Γι' αυτό πιστεύεις ότι το κάναμε έτσι?
2: Μα η μόνιμη εργασία τι είναι? Όταν πας σε μια μόνιμη, και τώρα δεν το πολιτικοποιώ, θέλω να πω, όταν πας σε μια δουλειά που ξέρω να σε διώξουν ποτέ, δεν πας και βαριέσαι? Εκεί δεν κερατώνεις ακριβώς τον ίδιο στο χρόνο, την ίδια στη ζωή? Δηλαδή ξυπνάς και πας σε μια δουλειά που βαριέσαι να πας, αλλά πας γιατί σου συντηρεί κάποιες σταθερές που φοβάσαι μέσα σου να αλλάξεις καν.
0: Δηλαδή λες ότι η μονογαμία είναι μια πατέντα που δημιουργήσαμε εμείς για να καταπολεμούμε τις ανασφάλειές μας και να εκμεταλλευόμαστε ουσιαστικά ο ένας τον άλλον, ώστε να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε στις δυσκολίες της ζωής.
2: Όχι να να βαριόμαστε, γιατί το μυαλό ουσιαστικά τι κάνει, βολεύεται. Αν εσύ μόνος σου δεν αντιληφθείς ότι πρέπει να ξεβολεύεσαι κάθε πρωί που ξυπνάς, φυσικά και με έναν άνθρωπο που θα ξέρω από τώρα ότι η κοινωνία και ο νόμος και ο γάμος μου λέει μέχρι να πεθάνω για τα επόμενα 50 χρόνια θα είμαι με αυτόν, θα ξυπνάω και δεν θα με νοιάζει. Η μονογαμία δεν πρέπει να προκύπτει επειδή μας την επιβάλλουνε, επειδή ξυπνάω και πάω, πώς πάω σε μια δουλειά που την γουστάρω. Εσύ πόσα χρόνια κάνεις αυτή τη δουλειά?
0: Ναι.
2: 20 χρόνια ξέρω εγώ. Γιατί την κάνεις? Γιατί γουστάρεις? Γιατί έρθει κάθε μέρα και ανοίξεις συζητήσεις με πάθος? Γιατί γουστάρεις? Αν ήξερες όμως ότι αυτό είναι και τίποτα, ό,τι και να κάνει, είτε κοιμάσαι είτε τα δίνεις όλα, δεν έχει καμία διαφορά, θα την τρεφίλε, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει. Το ίδιο γίνεται και με την μονογαμία, με το γάμο ουσιαστικά. Ξυπνάς με κάποιον, το γνωρίζεσαι με πάθος, όσο περνάει ο καιρός όμως, βαριέσαι, δεν εξελίσσεσαι, γιατί αυτό που έχεις δίπλα σου δεν φοβάσαι να το χάσεις. Και όταν πας να το χάσεις, αρχίζεις και σκέφτεσαι τι μπορώ να κάνω για να μην συμβεί, ας πούμε. Όταν ανακαλύψεις ότι μπορεί να σε απατάει, νιώθεις αδικημένος. Αλλά δεν είσαι αδικημένος. Πρώτα έχεις αδικήσει τον ίδιο στον εαυτό που τον άφησες πίσω λόγω του ότι βολεύτηκες. Κάπως έτσι πάει. Και αν το σκεφτείς όλη η ζωή, δηλαδή κάποιος αγοράζει 10 σπίτια, ας πούμε. Τα αγοράζει και τα έχει κλειστά. Γιατί τα αγόρασες, ας πούμε? Εκεί δεν ουσιαστικά απατάς τον ίδιο τον χρόνο και τον χώρο. Κάποιος που δεν μπορούσε να τον πάρει αυτό το σπίτι ή αυτή μια δουλειά που εσύ πας και βαριέσαι, κάπως μπορούσε να πήγαινε και να τάσπαγε. Ένας σύντροφος που είσαι και το βλέπεις και λες, ρε φίλε, τι να σε κάνω, ας πούμε, σε βαρέθηκα. Κάποιος θα μπορεί να το δει και να είναι ο Θεός του, ας πούμε. Γιατί σταματάς αυτή την εξέλιξη της ζωής σου ουσιαστικά? Γιατί φοβάσαι μην χάσει εκτιμένα. Κατά βάση η κοινωνία μας είναι χτισμένη από φοβικούς που χτίζουν δεδομένα και μένουν εκεί. Δεν αλλάζει με τίποτα.
0: Γιατί μα ξέρεις κάτι, αυτό το λένε και οι επιστήμονες, ότι ο άνθρωπος δεν είναι προγραμματισμένος για να ψάχνει να βρει την αλήθεια. Είναι προγραμματισμένος για να ψάχνει να βρει καταστάσεις που θα τον βοηθήσουν να επιβιώσει. Στο πλαίσιο αυτό είναι και αυτό που περιγράφεις, εγώ συμφωνώ.
2: Ναι, έτσι είναι όμως. Αλλά και γι' αυτό όμως δημιουργείται, δηλαδή αυτός που μέσα του δεν φοβάται να αυτοαναιρεθεί, δεν πιστεύει και στη μονογαμία, γιατί ο ίδιος μόνος του ξέρει ότι μπορεί να μην είναι εφελκτικός και προς το σύντροφό του για πάντα, ας πούμε. Ναι. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, ας πούμε. Αλλά οι περισσότεροι βολευόμαστε, ψάχνουν καταστάσεις να βολευτούμε. Μια γονίτσα να μπω, που λένε, πώς λένε, μια τρύπα να μπω και τελείωσε. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι αυτή η ζωή. Αυτό δεν είναι το φυσιολογικό. Ναι, το μυαλό αυτό επιθυμεί, αλλά δεν είναι το φυσιολογικό. Mm-hmm. Γι' αυτό και παλιά οι άνθρωποι πεθαίναν πιο νωρί. Τώρα υπάρχει η μακροζωία. Και απλά βολευόμαστε και καθόμαστε.
0: Είναι το φυσιολογικό σε σχέση με τον τρόπο που χτίσαμε τις κοινωνίες. Που για να υπάρχει κοινωνική συνοχή και όλα αυτά, φτιάξαμε αυτό το μοντέλο. Σε σχέση με τη φύση όμως δεν είναι.
2: Δεν είναι. Αυτά κάποιες δομές όντως πρέπει να υπάρχουν, αλλά μαζί με αυτά πήρε και αυτό που λες, οι πράγματα που είναι από
0: να,
2: παλιά.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Bye.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ορίστε. Ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Α, έλα, θυμηθήκαμε το δεύτερο, πες το.
3: Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, επειδή τώρα τελευταία έχω έρθει στην Θεσσαλονίκη, έχω δει ότι είναι γεμάτος ο τόπος από παπαγαλάκια.
0: Ναι.
3: Και επειδή εμένα μου αρέσουν τα παπαγαλάκια, κάποτε είχα καμιά σαρανταριά τα είχα φτιάξει.
0: Σοβαρά, κι εγώ, να ξέρεις. Αν πεις μια μέρα τι παπαγάλους είχες, για πες.
3: Εκείνα τα μικρά, τα μπάτζι.
0: Α, τα μικρούλια είχες, εγώ είχα και μεγάλα.
3: Ναι,
0: ναι.
3: Okay. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, είχε πάντα παπαγάλους στη Θεσσαλονίκη?
0: Πάντως δεν είναι τέτοια που λες οι παπαγάλοι που έχεις στη Θεσσαλονίκη, τα ελεύθερα, δεν μπορούν να επιβιώσουν αυτά. Είναι άλλες ράτσες.
3: Έχει διάφορα είδη, έχω δει διάφορα είδη. Και μεγάλα και μικρά και μέτρια και λόμπ. Και λόμπ.
0: Καλά, αυτά του μπορεί να ξεφύγει κανένα και να το δεις, αλλά δεν επιβιώνουν τώρα αυτά χειμώνα. Κάνα δύο ράτσες είναι που επιβιώνουν. Okay. Αυτά επειδή φεύγουν από τα σπίτια, εδώ εμείς που είμαστε πηλαία που έχει ένα ρέμα τούμπα, άνω κάτω, κάτω τούμπα, έχει χαμό. Έχει, πάνε κάνουν φωλιές στα δέντρα. Και λοιπά. Είναι τα Ringnet και τα Monk είναι κυρίως. Αυτά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία είναι ότι επειδή πολλοί κόσμος έχει και του φεύγουν, ξεχνιέται ένα μπαλκόνι ανοιχτό, το βγάζουν έξω, ρε παιδί μου, του φεύγει. Και το άλλο είναι ότι κάποτε είχε γίνει, λέει, ένα ατύχημα με ένα φορτηγό που έρχονταν, έκανε εξαγωγές. Αυτό, εισαγωγές, ήταν από Ολλανδία, από πού ήταν, και είχαν φύγει πάρα πολλά πουλιά. Και έτσι φτάσαμε να γεμίσουμε.
3: Από φορτηγό, μάλλον αυτό,
0: ναι, πρέπει να το σου πω. Και μου έχει πει ένας φίλος ότι αυτό είναι η εκδοχή που κυκλοφορεί, αλλά επί της ουσίας είναι ότι αυτός ήταν λαθρέμπορος και τον πήραν χαμπάρι και τα άνοιξε για να φύγουν επίτηδες, για να μην τον πιάσουν. Επίσημα αυτό που ξέρω η ιστορία είναι ότι κάτι έγινε, ένα ατύχημα, και άνοιξε οι πόρτες, ρε παιδί μου, και φύγαν.
3: Okay. Να πω κάτι για την ομοφιλοφιλία.
0: Ναι.
3: Θα είμαι πολύ ήπιος. Είχα διαβάσει, θυμήθηκα ότι είχα διαβάσει ένα βιβλίο που έγραφε κάποιος στην αυτοβιογραφία του πώς πήγε κοντά στην Εκκλησία. Αυτός διαπίστωσε κάποια στιγμή ότι είχε ομοφιλοφιλικές τάσεις. Mm-hmm. Βέβαια στις μέρες μας αυτές οι τάσεις, ειδικά στους άντρες, έχουν να κάνουν με τη διατροφή, με ό,τι τρώμε και ό,τι πίνουμε. Διότι έχουν πάρα πολλά πράγματα μέσα συντηρητικά που μας ρίχνουν την τεστοστερόνη και την αυξητική ορμόνη. Και έχουν περισσότερες γυναικείες ορμόνες με αποτέλεσμα αυτές τις τάσεις. Τέλος πάντων, ας έρθουμε στην αυτοβιογραφία του ανθρώπου. Που έγραφε ότι είχε αυτές τις τάσεις και το δοκίμασε κιόλας. Και κατάλαβε ότι από μια φάση και μετά ότι αυτό που του συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό και προσπάθησε να σταματήσει. Και είδε ότι ό,τι κι αν έκανε δεν μπορούσε να την κόψει αυτή την έλξη προς το ίδιο φύλο. Ώσπου δοκίμασε και πήγε στην Εκκλησία. Πήγε και εξομολογήθηκε. Το εξομολογήθηκε και του διάβασε ο πνευματικός τη συγχωρητική ευχή. Όταν, από τη μέρα, λέει, που κοινώνησε, μετά από νηστεία, από τη μέρα που κοινώνησε το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είχε εξομολογηθεί αυτή τη συγκεκριμένη αμαρτία, του κόπηκε μαχαίρι αυτή η τάση. Και κατάλαβε ότι είναι και αυτό ένα πάθος. Όπως έχει ένα πάθος ο αλκοολικός και στην πραγματικότητα είναι άρρωστος, πάσχει το μυαλό του και δεν μπορεί να το σταματήσει τον αλκοολισμό, όπως είναι ο χαρτοπαίχτης, έτσι είναι και αυτό. Μόνο που αυτό κόβεται μόνο μέσω της Εκκλησίας. Αυτά έγραφε ο άνθρωπος στο βιβλίο του.
0: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες και το δέχομαι, αλλά ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ο συγκεκριμένος το έβλεπε εξ αρχής ως ένα πάθος που πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό μπόρεσε και βρήκε μία διέξοδο και το κατάφερε. Μπορεί να είχε πάει σε ένα ψυχολόγο και να το κατάφερνε και πάλι. Εδώ μιλάμε όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι από τη στιγμή που εγώ αυτό είμαι, για ποιο λόγο να τα αλλάξω?
3: Ναι,
0: αφού αυτό είναι το μέσα μου. Γιατί να, δηλαδή είμαι εγώ, ρε παιδί μου, που μου αρέσουν οι άντρες, έτσι. Είσαι και εσύ που σου αρέσουν οι άντρες. Γιατί να πιεστούμε και οι δύο να τα αλλάξουμε αυτό το πράγμα? Ή αντίστοιχα με τις γυναίκες, ξέρω εγώ.
3: Ναι,
0: αν από την αρχή όμως ήμασταν φτιαγμένοι να πιστεύουμε ότι είναι κάτι κακό αυτό που μας βρήκε και πρέπει να το πολεμήσουμε, είτε μέσα από την Εκκλησία, είτε μέσα από ένα ψυχολόγο, είτε μέσα από μια άλλη αφορμή, μπορεί να το καταφέρναμε, γιατί θα θέλαμε να το πολεμήσουμε.
3: Ναι, υπάρχει αυτό που λες, είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με ένα αλκοολικό που δεν καταλαβαίνει ότι βαδίζει.
0: Μπράβο, εγώ εκεί διαφώνησα μαζί σου χθες που τους είπες ότι είναι άρρωστοι, γιατί αυτοί δεν νιώθουν ότι είναι άρρωστοι. Κατάλαβες. Σου λέει έτσι βγήκα, αυτό είναι το. Δηλαδή, άσε να πάμε γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα και θα το πω μετά, μου δίνεις μια πάσα να κάνουμε ένα ερώτημα ωραίο. Έτσι.
3: Okay.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ. Έλα και σε φίλε για να πάμε διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι.
4: Αλό,
0: αλό.
4: Όλε, όλε, ο Ταύρος.
0: Έλα.
4: Πάμε γρήγορα.
0: Έλα, ναι.
4: Κοίταξε, πριν με το νεαρό το φίλο το προηγούμενο, το πιο προηγούμενο, είπες κάτι για την αλήθεια. Και επειδή την Παρασκευή κάνατε μια πολύ ωραία εκπομπή, αλλά δεν πρόλαβα να βγω με την αλήθεια. Θέλω να την ξανακάνετε τη συζήτηση με τη θρησκεία και το Άγιο Πνεύμα και το φως κανένα αληθινό και τι γίνεται. Να ξαναγίνει αυτή η συζήτηση για να προλάβω να βγω. Για τους φίλους που σου εναντιωθήκανε. Αφεντικό πρέπει να σε περασπιστώ. Εδώ είμαι εγώ για να σε περασπιστώ.
0: Και η πλάκα είναι, ξέρεις, εγώ δεν απαντάω κιόλας. Λέει τώρα ο προηγούμενος φίλος, μόνο αυτό θα πω. Βγήκε και είπε δύο φορές και τρεις φορές ότι υπάρχουν βίντεο που δείχνουν τα κεριά να ανάβουν μόνα τους. Λοιπόν, υπάρχει και τεχνική που μπορούν τα κεριά να ανάβουν μόνα τους. Ναι, αλλά εντάξει, έλα, πάμε.
4: Άστο, να γίνει θέμα συζήτηση και θα.
0: Το έχει αποδείξει καθηγητής αυτό, έτσι. Υπάρχουν, μπορεί να τα βρει ο καθένας αυτά. Έλα, πάμε.
4: Να γίνει θέμα συζήτηση. Θέλω αυτό. Να γίνει θέμα συζήτηση, όχι αυτό το συγκεκριμένο. Γενικά, ρε παιδί μου, για τη θρησκεία. Δηλαδή, περιμένω πώς και πώς, να ξέρεις. Πάμε με φιλοφιλία να το τελειώνουμε λίγο γρήγορα και αυτό να πούμε.
0: Έλα, τρία λεπτάκια, για να πάμε διάλειμμα, έλα.
4: Ναι, αλλά γρήγορα, μα αφήσει τώρα τρία λεπτάκια να του τα πω.
0: Πες τα.
4: Ιστορικά. Παντού στην αρχαιότητα, παντού, ανέκαθεν υπήρχαν η ομοφιλοφιλία. Ανέκαθεν, πάντα. Πάντα, όλοι. Υπήρχαν κάποιοι κανόνες, ναι, η ομοφιλοφιλία υπήρχε. Πριν τον Χριστό, χιλιάδες χρόνια πριν. Έρχεται ο χριστιανισμός, Κώστα, και βάζει όρια και κανόνες σε μια κοινωνία που θεωρούταν ανεξέλεγκτη. Ο πρώτος άνθρωπος που μίλησε ομοφιλοφιλία και είναι παραφύση είναι ο Απόστολος Παύλος στην αποστολή προς τους Ρωμαίους. Ότι όποιοι άντρες πάνε μεταξύ τους είναι παραφύσεις. Εκεί ακούστηκε πρώτη φορά αυτή η έκφραση. Όπως τον Παύλο του είπε. Άκου τώρα εδώ. Η ομοφιλοφιλία έρχεται ο χριστιανισμός και δεν γίνεται μόνο με ομοφιλοφιλιακό στα αμάρτημα. Γίνεται κάθε είδους ερωτική πράξη. Προκτική, στοματική, ό,τι θέλεις. Μέχρι και η προσωπική ικανοποίηση γίνεται αμαρτία. Πετάς το σπέρμα σου, δολοφονείς την τεκνοποίηση. Οριοθετεί η χριστιανοσύνη. Παντού στον κόσμο βάζει όρια. Ένα από τα όρια ήταν το σεξ. Το σεξ ήταν απόλαυση. Επιστημονικά έχει αποδειχθεί στην εποχή μας ότι είναι κάτι το οποίο είναι και η φύση του ανθρώπου. Να έχει τέτοια έλξη. Εμείς εδώ το κάναμε παραφύση γιατί. Γιατί έρχεται ο Απόστολος Παύλος και έρχεται και ο Ιουστινιανός. Ο Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα και τι κάνει Κώστα, τους ομοφιλόφιλους τους καίει στην πύρα. Αυτό συνεχίστηκε μέχρι το 1970. Εκεί γίνεται ένα κίνημα μεγάλο. Γυναίκες ομοφιλόφιλοι ενώνονται. Με 1980 το AIDS. Εκεί παίρνουν τα πάνω τους ομοφιλόφιλοι και φτάνουμε στο σήμερα, όπου έχουν όντως πάνω στο άλογο οι ομοφιλόφιλοι και οι γυναίκες. Οι ομοφιλόφιλοι δικαιούνται το τρίτο φύλο και οι γυναίκες κερδίσαν έναν επίσκοπο στην εκκλησία. Κλείνω και τελειώνω. Κλείνω. Κώστα, η ομοφιλοφιλία είναι θέμα οπτικής. Υπάρχουν χώρες που σου λένε ότι αν θες να κάνεις μια συγκεκριμένη πράξη θα πας με γκέι, θα πας με τρασέξουαλ. Υπάρχουν ζευγάρια σε άλλες χώρες που κάνουν ανταλλαγή φίλων, ανταλλαγή συντρόφων. Και έρχομαι και να τελειώσω αυτό που είπες με την αγάπη και τις σχέσεις. Ένα από τα όρια που βάλαμε, γιατί πάντα έπρεπε να οριοθετούμε σαν άνθρωποι τα πράγματα, για να οριοθετήσουμε την αγάπη και να δούμε, να συγκρίνουμε το μέτρο σύγκρισης αγάπης, τι κάναμε, βάλαμε το όριο του ενός συντρόφου. Να μου αποδείξεις ότι με αγαπάς. Για να μου αποδείξεις ότι με αγαπάς, δεν θα πρέπει να έχεις άλλο σύντροφο. Οριοθετήσαμε, βάλαμε κανόνες πρώτα στον μονάνθρωπο για να μπουν μετά οι κανόνες στην κοινωνία. Άρα ένας κανόνας οριοθέτης είναι τι. Μ' αγαπάς, δεν θα πας με άλλο σύντροφο. Ενώ άλλοι λαοί το αποδέχονται να πας με άλλο σύντροφο. Αυτά, καλό ξημέρωμα, να πάμε και για διαφημίσεις.
0: Ναι, να πάμε. Γεια σας, να είστε καλά. Ναι, είπαμε, έχει στην Ταϊλάνδη, ας πούμε, για παράδειγμα. Το είπαμε και μια άλλη μέρα, υπάρχει η έννοια της μικρής συντρόφου ή του μικρού συντρόφου. Όχι ψέματα, πρέπει να είναι μόνο για τον άντρα. Της μικρής συντρόφου, δηλαδή έχει την κανονική του, έχει και μια δεύτερη. Δηλαδή έχει τη σύντροφο την κανονική, την επίσημη, έχει και ερωμένη. Και αυτό είναι αποδεκτό. Έτσι, άλλη κουλτούρα. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε. I wanna jam it with you.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα και πάλι πίσω. Κοιτάω λίγο τραγουδάκι. Αν έχει καμία πάσα, δεν βλέπω. Νομίζω δεν πρέπει να έχει. Οπότε, αν μου πείτε και κανένα είδος μουσικής, τι θέλετε να βάλουμε για τα τελειώματα. Κάτσε λίγο να τσεκάρω. Ναι, δεν βλέπω να έχει τίποτα, καμία πάσα το σαν σήμερα. Οπότε, αν έχετε να μου πείτε καμία ιδέα, ελληνικά θέλετε, ξένα θέλετε, τι θέλετε να βάλουμε. Λοιπόν, τώρα η κουβέντα ξεκίνησε, επειδή κάποιοι μπορεί να μην ακούσαν και επειδή πήγε και κάπως διαφορετικά, να μην κατάλαβαν και τι είπαμε ουσιαστικά στην αρχή. Δεν πιάσαμε να πούμε τίποτα για ομοφιλοφιλίες και τέτοια σήμερα. Η κουβέντα ξεκίνησε επειδή είναι διεθνής ημέρα μη διαδικών ατόμων, που δεν νιώθουν ούτε έτσι, ότι δεν τους εκφράζει ούτε το θηλυκό ούτε αρσενικό. Νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα από τα δύο. Είπαμε δύο πράγματα για το τι σημαίνει αυτό. Και κουβέντα στην κουβέντα. Πήγαμε, θυμήθηκα εγώ μια κουβέντα που είχαμε το Σάββατο, που αναρωτήθηκα αν ισχύει αυτό που λέγεται ότι όποτε υπάρχει Μουντιάλ το κέρατο πάει σύννεφο, στην πλάκα περισσότερο, και πήγε λίγο κουβέντα και σε αυτά και στα πιο σοβαρά. Και ουσιαστικά η συζήτηση ήταν να έπρεπε να το βάλουμε σε τίτλο «Περί φυσιολογικού σε εισαγωγικά και φυσιολογικού χωρίς εισαγωγικά». Το πώς κάποια πράγματα δηλαδή που εμείς τα θεωρούμε φυσιολογικά, μπορεί και να μην είναι. Έτσι, το πώς μιλάμε δηλαδή εξ ονόματος της φύσης, μη υπολογίζοντας την ίδια μας τη φύση. Είπα παράδειγμα η μονογαμία. Έτσι, δεν υπάρχει πιο παράλογο πράγμα από αυτό σε σχέση με τη φύση του ανθρώπου. Πολύ λογικό σε σχέση με το πώς φτιάξαμε τις κοινωνίες. Αλλά επειδή μιλάμε για το φυσιολογικό τώρα, έτσι. Και λέω τώρα, άκου τώρα ερώτηση που μου ήρθε με αφορμή και το φίλο πριν από το διάλειμμα, όχι τον Ταύρο, έναν άλλο φίλο πριν, που του είπα ότι μου ήρθε ένα ερώτημα που περί φυσιολογικού και μη. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος, ρε παιδί μου, γεννιέται και... Α, συγγνώμη, να πω κάτι λίγο πριν από αυτό. Κάνουμε ένα... και δεν είναι ωραίο. Κάνουμε ένα λάθος. Τώρα, ας πούμε, πήγε η κουβέντα στην ομοφιλοφιλία. Όποιος σχολίασε, έκανε μπαμ αυτό το πράγμα, έχοντας στο μυαλό του το άντρας με άντρα. Και γυναίκα με γυναίκα είναι ομοφιλοφιλία, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και είπαμε, με το άντρας με άντρα μπορεί να έχουμε πρόβλημα αισθητικά, γυναίκα με γυναίκα βλέπουμε και κανένα εργάκι και μας αρέσει, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και το δεύτερο. Υπάρχει κάτι που λέγεται πολύ συχνά και νομίζω ότι είναι άσχημο και άδικο. Λέμε πολλές φορές, στο κρεβάτι τους σας κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά, ξέρω εγώ, αλλά. Δηλαδή, εμείς που είμαστε, ξέρω εγώ, straight, που έχουμε την κοπέλα μας, παράδειγμα, οι κοπέλες μας που έχουμε τους άντρες, τον έχουμε τον άλλον για το κρεβάτι. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Για να αποδομήσουμε μια κατάσταση, την ευτελίζουμε, την υποβαθμίζουμε. Κάποιος που είναι ένας άντρας που είναι με έναν άντρα, μία γυναίκα που είναι με μία γυναίκα, είναι γιατί νιώθει πράγματα, δεν είναι για το κρεβάτι μόνο. Όπως και εμείς με το σύντροφό μας, με τη σύντροφό μας. Εντάξει, μην το υποβαθμίζουμε, δεν είναι σωστό. Πέφτουμε ίδιοι σε παγίδα δηλαδή με τέτοιου τύπου επιχειρήματα. Δεν είναι στο κρεβάτι του να κάνει ό,τι θέλει, είναι πολύ ευρύτερο το πράγμα. Εντάξει, είναι και συναισθήματα πολύ πέρα από το σεξ και πάνω από το σεξ. Λοιπόν, έλεγα το εξής τώρα και πάμε να ανοίξουμε γραμμές και πάλι και τελευταίο μισάωρο βάζουμε και κάνα τραγουδάκι. Είναι ένας άντρας ή μία γυναίκα, γι' αυτό θυμήθηκα ότι είναι ομοφιλοφιλία και γυναίκα με γυναίκα, λοιπόν, που μέσα του είναι κάτι άλλο. Δηλαδή βγαίνει, ρε παιδί, μία γυναίκα και μέσα της νιώθει ότι είναι άντρας. Άντε, το πάμε και λίγο ανάποδα. Λοιπόν, ποιο είναι το λογικό, παύλα φυσιολογικό, όταν υπάρχει αυτό το πράγμα? Να προσπαθήσει να πιέσει την κατάσταση για να κρατήσει την εικόνα την εξωτερική, ή να αλλάξει το εσωτερικό με μία επέμβαση, ξέρω εγώ, για να νιώθει και να είναι τελικά όπως αισθάνεται ο ίδιος άνθρωπος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω? Κανονικά το σημαντικό πράγμα στον άνθρωπο είναι το μέσα. Και κανονικά, αν το έλεγα αυτό τώρα χωρίς να πω συγκεκριμένο παράδειγμα, πιστεύω 100 άτομα να ρωτούσαμε, οι 90 θα λέγανε ότι το μέσα είναι αυτό, έτσι, που είναι το φυσιολογικό, άρα το έξω είναι αυτό που πρέπει να προσαρμόζεται στο μέσα. Εδώ όμως τώρα, εάν πούμε για τέτοια ζητήματα συγκεκριμένα, οι ίδιοι 100 που οι 90 θα έλεγαν ότι το έξω πρέπει να προσαρμόζεται στο μέσα, θα λέγαν το αντίθετο. Κατάλαβες, εδώ δεν θα ενοχλούσε αν ας πούμε το έξω επιβάλλονταν στο μέσα, δεν θα έμοιαζε συμβιβασμό ζωής, δεν θα έμοιαζε φυλακή. Κατάλαβες, δηλαδή, ο ίδιος που πιστεύει ότι το μέσα είναι το πιο σημαντικό και το έξω πρέπει να προσαρμόζεται στο μέσα, σε μια περίπτωση που μια γυναίκα, ξέρω εγώ, νιώθει άντρας ή ο άντρας να νιώθει γυναίκα και ήθελε να κάνει μια αλλαγή φύλου για να είναι, να νιώθει, ρε παιδί μου, ότι... Κατάλαβες τι λέω? Λοιπόν, ένα παράδειγμα μόνο. Εδώ ποιο είναι το φυσιολογικό? Αυτό που τελικά έδωσε η φύση, ας πούμε, αυτό που λέμε εμείς βάσει κοινωνικών προτύπων, ποιο μπορεί να είναι το φυσιολογικό σε μια τέτοια περίπτωση? Λοιπόν, κλείνουμε να ανοίξουμε γραμμούλες. Όσο για το άλλο που είπε ο φίλος περί αρχαιότητας, παιδιά, αν κάποιος ψάξει στην αρχαιότητα τι γίνονταν, όχι ομοφιλοφιλία, υπήρχαν περίοδοι που ακόμα και η παιδοφιλία όχι απλά δεν απαγορεύονταν, έως και επικροτούνταν. Λοιπόν, και γάμοι μεταξύ ομόφυλων υπήρχαν. Υπάρχουν, είπαμε, και πώς το λένε, και στοιχεία που είναι κρατημένα, δηλαδή επιγραφές και τα λοιπά, και διασώζονται. Μιλάμε για πολύ παλιά, έτσι, 8ους αιώνες και τα λοιπά προ Χριστού, τέτοια κατάσταση. Δηλαδή ήταν οι κύκλοι που γύριζαν αυτά. Κάποια στιγμή, αν θέλει κάποιος να χτυπήσει να δει, κάντε ένα γκουγκλάρισμα, βάλτε ιερός λόχος Θηβών. Μπορεί να τον έχετε ακούσει, είναι ονομαστός. Βάλτε να δείτε τι ήταν αυτή η επίλεκτη στρατιωτική ομάδα. Να πω τι ήταν. Καμιά τριακοσαριά ήτανε άντρες εραστές μεταξύ τους. Στρατιωτική ομάδα από τις λίγες. Έτσι, είναι... Άμα ψάξουμε, ξέρω εγώ, που λέμε για αρχαία Ελλάδα καμιά φορά, να πιάσουμε να διαβάσουμε Πλάτωνα και τέτοια, έχει πάρα πολλά, έτσι, πάρα πολλούς στοχασμούς σε σχέση με τα ζητήματα αυτά τώρα που συζητάμε. Και όχι μόνο αρχαίοι φιλόσοφοι, και αγγεία υπάρχουν αρχαία και αγάλματα υπάρχουν αρχαία σε μουσεία και όχι μόνο, έτσι, που απεικονίζουν πράγματα που, επειδή σήμερα η κοινωνία τα έχει μάθει αλλιώς, θεωρούμε ότι είναι τζιζ. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για τα τελειώματα. 2310-90-90-90 και πάλι. Πού έχουμε μείνει τώρα? Καλημέρα, ορίστε.
1: Καλά, Κώστα μου.
0: Καλημέρα.
1: Λεβίγκστον.
0: Τι γίνεται?
1: Την νοημοσύνη. Τι γίνεται, τι κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
1: Πώς πάει?
0: Πώς πάει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει εδώ με τα θέματα, τα άλλα, τα δικά μας.
1: Ακούστηκε τώρα το βράδυ ότι ο Μπράντοβιτς λέει δεν έχει εκτός πλάνων το Μίτογλου.
0: Για τον?
1: Το Μίτογλου, τον Τίνο.
0: Πω πω και ας πω, αφού διάβαζα τις προηγούμενες μέρες ότι τον υπολογίζει πάρα πολύ κιόλας.
1: Τώρα σε ένα
0: σοβαρά.
1: Το διάβασα, λέει ότι δεν τον υπολογίζει, λέει, και αυτό τώρα, ας πούμε, ξέρεις, για ΠΑΟΚ, επειδή είχε ακουστεί και πιο παλιά τώρα αυτό το διάστημα, ας πούμε, ότι θα τον...
0: Αυτό, φίλε, θα είναι καλύτερο νέο, νομίζω, από το Λιόπουλο, αν γίνει. Αλλά δεν ξέρω, γιατί εγώ νομίζω ότι διάβαζα ότι έγινε συζήτηση ή άκουγα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού που έλεγαν ότι τον υπολογίζει και ανέλυαν κιόλας το στυλ του γιατί ακριβώς τον υπολογίζει. Τώρα, μακάρι, τι να πω.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν τον υπολογίζει τελικά και γύρει σκέψεις. Ναι, κοιτάξτε τώρα.
0: Καλά, τι θέλει, μωρέ, και αυτός? Μην το γλούνε παιχτάρα, δηλαδή τα πάντα έχει.
1: Δεν ξέρω, πάντως.
0: Δεν του χωράει ούτε για τρίτος ψηλός, είναι δυνατόν? Έλληνας κιόλας.
1: Δεν βλέπω και πολύ πετυχημένο το πέρασμα του Ζέλικο αυτή τη φορά. Δεν ξέρω.
0: Να, ποιος ξέρει. Ίσως.
1: Περάσαν τα χρόνια.
0: Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλη είδηση. Βέβαια, η αλήθεια είναι δεν λείπει τέτοιος ψηλός από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, έτσι όπως είναι το σχήμα, πιο πολύ ο Λιθουανός θα τέριαζε.
1: Στο τεσάρι, γιατί ο Μίτογλου πιο πολύ τεσάρι παίζει.
0: Α, για τεσάρι λες?
1: Ναι, με τρίποντο, με σουτ μακρινό, με να. Στοιχεία να μπορεί να κατεβάσει και το πικερόλ, ας πούμε, να έχει και ωραία drive, ας πούμε, ο άνθρωπος, ναι. Θα ήταν χρήσιμο. Γενικότερα, ξέρεις κάτι τώρα, το θέμα είναι ότι κοιτάει καθαρά ο άνθρωπος το να κάνει μια ομάδα να πάει να πάρει το ευρωπαϊκό. Εντάξει. Λοιπόν, δίνει τα αρέστα του για να κάνει μια ομάδα φαβορή να πάει να χτυπήσει το EuroCup. Okay. Και σε αυτό το πλαίσιο, ας πούμε, η ομάδα του μπανιάζει, ας πούμε, σε πολλές θέσεις. Φορτώνει. Φορτώνει. Το θέλει πολύ.
0: Έως και υπερβολικά.
1: και τον χρόνο.
0: Σε κάποιες θέσεις.
1: Ναι. Ναι. Δηλαδή ο άνθρωπος δείχνει τα θέλω του. Και μου άρεσε το ότι είχε λέει και ο ίδιος επικοινωνία με τον, με τον τέτοιο, με τον Όσμαν. Ότι έλα εδώ, πάμε να κάνουμε κάτι δυνατό, ναι. Πάμε να χτυπήσουμε Ευρωλίγκα, πάμε να πάρουμε το κύπελο. Δηλαδή, ο άνθρωπος βγάζει όρομα. Βγάζει όρομα. Τα έργα στο προπονητικό μπήκαν και οι βάσεις τώρα, τα πετά, ας πούμε. Δηλαδή, τα βλέπεις και χαίρεσαι ρε παιδάκι μόνο αυτά. Δηλαδή, όλα αυτά ήταν όνειρο για μας. Ας πούμε. Αλλά πιστεύω και το Γιούπλος θα έρθει με τον ένα τον άλλο τρόπο, δηλαδή τα έχουν βρει στο οικονομικό και οι ομάδες και αυτός δηλαδή η πρόταση του ΠΑΟΚ και συγκρίση με του Άρη είναι 700.000 ευρώ παραπάνω. Μιλάμε τώρα για χαόδη διαφορά. Σε φάση δηλαδή πληστηριασμού ο Άρης δεν μπορεί να πει επίσης τον ΠΑΟΚ.
0: Έτσι φαίνεται αφού και οι ίδιοι οι ρεπόρτερ του Άρη αυτό γράφουν.
1: Αλλά πιστεύω θα έρθει και το Γιούπλος θα έρθει. Αν θέλει και ο Μήτογλου μιλάμε τώρα δηλαδή ότι στα όνειρά μας.
0: Ναι, θα είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
0: Μακάρι.
1: Είπες πριν για τον Ιερό Λόχο, να πω δύο πράγματα και να κλείσω, ναι. Ιστορικά καθαρά. Ήταν 150 ζεύγια ανδρών με τρομερά μαχητικά skills, οι οποίοι είχαν και προσωπικούς δεσμούς μεταξύ τους και το είχαν δει θηβαίοι αυτό ότι το να σκοτωθεί ένας από τους δύο θα έδειχνε μεγαλύτερη... μεγαλύτερο ζήλο για εκδίκηση μέσα στη μάχη ο άλλος. Πονταράν δηλαδή στην αφοσίωση μεταξύ των ζευγών αυτών των ανδρών, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο πρώτος μεγάλος στρατηγός αυτό ήταν ο Επαμεινώντας ο Θηβαίος. Ο πρώτος μεγάλος δηλαδή που κίνησε σε πολέμους αυτό το τάγμα. Ήταν...
0: Δεν μου λες εμείς που ήμασταν δωδεκαθεϊστέ. Λένε ρε παιδί μου ότι ο Έλληνας κανονικά έτσι με τον χριστιανισμό δεν έχει σχέση, δεν θα έπρεπε να έχει γιατί ήμασταν του 12ου κτλ. Ο Δίας, τι μέρος του λόγου ήτανε, που ήταν και ο αρχηγός των Θεών ο μεγάλος ας πούμε.
1: Μεγάλο Παόκι.
0: Παόκι ναι, το ξέρω, είχε και διαρκείας, αλλά για τα θέματα τα ερωτικά μιλάμε.
1: Μπερμπάντης, ωραίος και καραμπουζουκλής.
0: Γανιμίδης, έχουμε ακούσει τίποτα. Που κάποιοι κοροϊδεύουν και λένε ότι είναι και το σήμα του Ολυμπιακού, ο έφηβος.
1: Ναι, σε κάποια φάση είχε ψήλει και πειραματίστηκε με τον λογοκύριο. Τώρα...
0: Μάλιστα. Ναι. Εντάξει λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
1: Υπήρχαν και πειραματισμοί. Τώρα στην Αμβρουσία ρίξανε και κανένα του λαμόρου ίσχυρο.
0: Βαρούσε τότε η Μαυροδάφνη πολύ, έτσι. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ναι, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Γιάννης λέγομαι από Ρέκμα τηλεφωνώ.
0: Καλώς.
2: Καταρχήν έτυχε την ώρα που τέλειωσα τη δουλειά και μπήκα στο αυτοκίνητο και μιλούσατε για... κάποιος είχε γράψει κάτι για το ΠΑΣΟΚ και λίγο αργότερα αναφέρθηκατε στην ημέρα ότι είναι η ημέρα non-binary και σκέφτηκαμε πως...
0: Α, για τα κύτταρα, ναι.
2: Ναι, τελικά μήπως οι ΠΑΣΟΚΔΙΔΕΣ είναι η non-binary του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Ούτε στην αριστερά ούτε στην δεξιά.
0: Ναι. Όλοι μωρέ δεν έχουν λίγο αχταρμοποιηθεί τώρα. Όλοι δεν έχουν χάσει ταυτότητα έτσι πως έγινε σχεδόν.
2: Μετά την πτώση του κομμουνισμού, όχι της αριστεράς.
0: Να σου πω κάτι, το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που λες, αλλά είναι σε σχέση με το με ποιον μπορεί να συνεργαστεί, με ποιον δεν θα συνεργαστεί, αλλά σαν πολιτική. Δεν νομίζω σε σχέση ας πούμε με τα δεξιά κόμματα ή τα αριστερά κόμματα ότι έχει φύγει τόσο πολύ και δεν χρειάστηκε να φύγει γιατί όλο το κέντρο κυνηγάνε, το ΠΑΣΟΚ από μόνο του ήταν πολύ κοντά στο κέντρο. Δεν το βλέπω δηλαδή να έχει αλλάξει τόσο πολύ την ταυτότητά του πια. Μα κάνει και λάθος έτσι τώρα επειδή το ανέφερε, σου λέω απλά τη γνώμη μου.
2: Ίσως να είναι και έτσι. Να πω κάτι.
0: Δηλαδή ο Τσίπρας τον πήρε το ΣΥΡΙΖΑ από αριστερά, τον έκανε κέντρο. Μητσοτάκης την πήρε τη Νέα Δημοκρατία από δεξιά, την έκανε κέντρο. Το ΠΑΣΟΚ λίγο πολύ εκεί που ήταν εκεί είναι, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτές είναι οι τάσεις ας πούμε τώρα γιατί να τα άλλαζε κιόλας. Ναι, τέλος πάντων. Για πες. Ναι.
2: Επειδή κάποια στιγμή ο κύριος, σας ακούω το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν τους ξέρω καλά, ο κύριος που αναφέρεται σαν Ταύρος στην αρχή,
0: ναι.
2: Είπε κάτι, ξαναξεκίνησε αυτή το θέμα για το Άγιο Πώς. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία podcast, ένα από αυτά είναι του κυρίου Δημοκίδη που λέει σκληρή αλήθεια για το Άγιο Πώς. Είναι καλό να το ακούσει κάποιος, όπου υπάρχουν και μεγάλο μέρος της συνέντευξης του κ. Λυκάκου και ηχητικά αποσπάσματα που μιλάει με τον σκευοφύλακα του Άγιου Τάφου.
0: Ναι, εντάξει, έχει βγει δικαστική απόφαση, γι' αυτό ξεκίνησε η κουβέντα, γιατί είχαμε κάνει αναφορά μια μέρα στη δικαστική απόφαση, την τελεσίδικη.
2: Υπάρχει και δεύτερο podcast, το οποίο είναι μετά τη δικαστική απόφαση, που και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούσει, ακόμα και το πώς ξεκίνησε δηλαδή αυτή η ιστορία, γιατί έχει ξεκινήσει από τα αρχαία χρόνια, πάλι από την αρχαία Ελλάδα. Και αυτό δηλαδή, υπήρχαν και ιερά που κατέβαινε το φως από τον ουρανό. Υπήρχε στη Μακεδονία ιερό του Διόνυσου, νομίζω, ναι. Αν το ακούσει, αναφέρονται και όλα αυτά, όπως ότι το ξεκίνησαν οι Σταυροφόροι που σαν χριστιανοί τώρα.
0: Κάτσε λίγο. Ξέρω ότι οι θρησκείες έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, ιστορίες κοινές με άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά αυτό το ξέρω. Είχαμε και στην αρχαία Ελλάδα με Διόνυσο κάτι αντίστοιχο με το Άγιο Φως.
2: Ναι.
0: Να το κοιτάξω, δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε και στη Μακεδονία στους ναούς του Διονύσου.
0: Ναι. Που άναβε έτσι μόνο του και θεωρούνταν ότι ήταν από τους θεούς, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όπως δεν το ήξερα αυτό. Ξέρω για την Κιβωτό του Δευκαλίωνα, για το Διόνυσο που επίσης αναστήθηκε. Έχει 5-6 τέτοιες ιστορίες. Αλλά αυτό από σένα, τα ακούω, καλά κάνεις και το λες, να το ψάξουμε λίγο.
2: Μα και εγώ το κοίταξε. Είμαι κάποιος που μου αρέσει να ακούω περισσότερο από το να μιλάω.
0: Ναι.
2: Και δεν είμαι και κάποιος που όταν δω ότι κάποια άποψή μου είναι λάθος, δεν θέλω να την αλλάξω.
0: Φαίνεται και από το ύφος σου. Φαίνεται.
2: Ναι, εντάξει, μπορεί. Όπως επίσης μπορώ να πιστεύω άνετα ότι ναι, ο Χριστός αναστήθηκε και δεν χρειάζεται αυτή η παπάντζα με το Άγιο Πώς. Προσωπική μου άποψη, έτσι.
0: Ναι.
2: Εφόσον όμως ο κύριος είπε να ξανανοίξουμε τη συζήτηση, καλό είναι αν θέλει κάποιος να ακούσει και αυτά τα δύο podcast. Το ένα είναι με τη συνέντευξη του Λυκάκη και το δεύτερο είναι μετά τη δικαστική απόφαση.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, αν έχει νόημα, γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που πιστεύει κάτι και θα αλλάξει αυτό το κάτι που πιστεύει. Μόνο φασαρία θα γίνει δηλαδή πάλι.
2: Ναι, και αυτό είναι, αυτό είναι συνώνυμο με τον σύγχρονο χριστιανισμό. Όχι με τον χριστιανισμό του Χριστού.
0: Κατάλαβα, ναι.
2: Και επίσης και κάτι άλλο σχετικά με την... Επειδή αρχίσαμε και για την αρχαία Ελλάδα, αγαπημένο θέμα, και για τις ιερολογίδες, που ένα από τα πράγματα που ντρέπονταν ήταν να κάνουν, να τραπούν σε φυγή, γιατί ήταν ο σύντροφός τους μαζί και δεν θα ήταν τόσο ωραίο να το κάνουν και δεν το έκαναν και ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, ή να πούμε ότι η αρχαία Ελλάδα, επειδή μίλησε για το 12ο, που σίγουρα ήταν μια ψεύτικη θρησκεία, δηλαδή δεν υπάρχουν, αλλά οι άνθρωποι αυτοί με αυτή την ψεύτικη θρησκεία ανέπτυξαν ένα τεράστιο πολιτισμό που δυστυχώς σταμάτησε, όχι λόγω του Χριστού ή του χριστιανισμού, αλλά του λεγόμενου χριστιανισμού, έτσι όπως αναπτύχθηκε, γιατί κάποιοι είδαν ότι ήταν μια θρησκεία υποταγής και μπορούσαν να τον χρησιμοποιήσουν και τον ανέμειξαν με την πολιτική, και ακόμα και τώρα μιλάμε για χωρισμό εκκλησίας κράτους. Κάτι το οποίο ο ίδιος ο Χριστός το είχε χωρίσει από την αρχή, όταν ο ίδιος είχε πει ότι αποδώστε αυτά που ανήκουν στον Κέσσαρα στον Κέσσαρα και αυτά που ανήκουν στον Θεό στον Θεό. Ο ίδιος είχε κάνει δηλαδή το διαχωρισμό. Έτσι δεν είναι?
0: Άλλο σκέφτομαι τώρα, κόλλησα σε κάτι που είπες απλά πριν να προχωρήσουμε, γιατί περιμένουν αρκετή ώρα και η επόμενη. Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι στην πλειοψηφία τους πίστευαν σε το δεκάθεο? Πίστευαν στους θεούς δηλαδή οι περισσότεροι, λες? Επειδή είπες ότι πάνω και στηριχτήκαμε και κάναμε τον πολιτισμό που κάναμε, γι' αυτό το είπα.
2: Ότι αναπτύχθηκε ένας τεράστιος πολιτισμός με μια ψεύτικη θρησκεία, πάει να πει ότι δεν το πολυπίστευαν. Αλλά ξέρεις τι μπορούσαν να κάνουν.
0: Γιατί εγώ έχω διαβάσει πράγματα που αμφισβητούσαν ανοιχτά τους θεούς τότε, ας πούμε, γι' αυτό λέω.
2: Θα σου πω μια μεγάλη διαφορά, ναι, ανάμεσα στον δωδεκαθεϊσμό και στον χριστιανισμό.
0: Απλά τη φράση σε παρακαλώ, γιατί μιλάμε πολλή ώρα και θα μας κυνηγήσουν. Ναι.
2: Ο χριστιανισμός έχει βγει σαν μια δογματική θρησκεία. Για κάθε ερώτηση που έχεις, έχει μια απάντηση. Πράγμα το οποίο δεν υπήρχε στο 12ο και μπορούσαν να το συζητήσουν αυτοί οι φιλόσοφοι με τις φιλοσοφίες τους και να βγάλουν ένα πιο σφαιρικό συγκρότημα, πιο σφαιρική απάντηση. Οι χριστιανοί σου λένε ποια είναι η ερώτησή σου, αυτή είναι η απάντηση, μην κοιτάζετε αριστερά.
0: Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, τι καλύτερο κόσμο θα είχαμε, εάν είχαν επικρατήσει φιλοσοφίες και όχι θρησκείες. Και να λέγανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τα ίδια ακριβώς που λέει ο χριστιανισμός. Αλλά να τα λέγανε οι φιλόσοφοι, όχι με το δογματικό τρόπο αυτό, όχι με το να πατάνε στο φόβο των ανθρώπων κτλ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Είμαστε η χώρα που ουσιαστικά εφήβρε τη φιλοσοφία και τελικά που την κατέστρεψε κιόλας για να επικρατήσουν άλλα πράγματα. Να πω κάτι και έρχομαι στον επόμενο. Επειδή καμιά φορά μόνο που ακούμε κάτι, παίρνουμε και το συνδυάζουμε όπως θέλουμε. Εγώ δεν είπα κάτι για το Άγιο Φως πάλι σήμερα. Όχι ότι κολλάω. Αλλά γενικά το μόνο που είπαμε για το Άγιο Φως πριν κάποιες μέρες ήταν με ένα φίλο που πιάνεται με τις θρησκείες, που του λέω, Εσύ για να λες άλλα και άλλα κάθε μέρα, δεν έχεις ακούσει την είδηση για το Άγιο Φως. Και κάποια στιγμή, επειδή κάποιος ρώτησε, είπαμε ότι βγήκε μια δικαστική απόφαση, η οποία βγάζει ουσιαστικά, δεν λέει ότι ανάβει με ανθρώπινο χέρι, έτσι, γκράου, δέχεται τις μαρτυρίες των σκευοφυλάκων, έτσι, που είχε γίνει συνέντευξη με τον Αλικάκο και τέλος πάντων η όλη φασάρια. Αυτό. Τώρα, αυτό που είπα πριν για να συνεννοηθούμε, γιατί υπάρχει μια κουβέντα τις τελευταίες μέρες, άμα μια φλόγα μπορεί να καίει, να μην καίει, ή να ανάψει μόνη της ή να μην ανάψει, εγώ δεν το λέω για το Άγιο Φως, ξαναδιευκρινίζω και έρχομαι στον επόμενο. Επειδή είναι ένας φίλος που βγαίνει εδώ κάποιες μέρες, απλά δεν θέλω να πω σε αντιπαράθεση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι πιστεύει και δεν έχει και νόημα. Λοιπόν, και επικαλείται ότι υπάρχουν βίντεο που ανάβει, ξέρω εγώ, μόνο του κτλ. Λοιπόν, Μιχάλης Καλόπουλος, αν θέλει κάποιος, έχει αποδείξει επιστημονικά πως κάποια κεριά μπορούν να ανάψουν μόνα τους χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση με χημικές ουσίες. Λευκό φόσφορο κτλ. Εντάξει, απλά το λέω για τη φλόγα. Εντάξει, όχι για το συγκεκριμένο θέμα. Στο συγκεκριμένο θέμα, ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει και πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Σαντίνε, καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
3: Λοιπόν, καταρχάς τον Καλόπουλο τον ξέρω εγώ προσωπικά. Τα αφήνω στην άκρη. Ναι. Θέλω να με ακούσεις πολύ προκλητικά, γιατί αυτά που λες είναι μηνύσιμα.
0: Ποιο?
3: Βλακίες, με λίγα λόγια.
0: Ποιο είναι μηνύσιμο?
3: Γιατί μιλάς για παιδεραστίες, νόμος του Σόλωνα 149, 150, 151. Έτσι και περάσεις έξω από σχολείο και μιλήσεις σε παιδί το οποίο δεν γνωρίζεις ποινή αυτού θάνατος.
0: Φίλε, υπήρχαν κύκλοι και κύκλοι στην αρχαία Ελλάδα. Γίνανε μέσα στα χρόνια, άλλαξαν πάρα πολλές φορές πολλά πράγματα.
3: Από πού τα δείξεις εσύ ότι παιδεραστία και τέτοια χαζομάρες είναι?
0: Καλά, ό,τι πεις εσύ.
3: Μονογαμισμό. Γιατί καθιερώθηκε ο μονογαμισμός? Έχεις πόδι. Γιατί άμα πήγαινε ο ένας με τον άλλον, σε λίγα χρόνια θα ήταν όλοι άρρωστοι. Ένας να κολλήσει μια αρρώστια, όλοι θα είναι άρρωστοι. Θα πεθαίναν όλοι, θα εξαφανιζόνται το είδος του ανθρώπου. Πάμε παρακάτω. Το φως. Το Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πέρανε Άγιο Φως. Από το κάτω του. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο είπες τώρα? Από τον Περάμουσα. Ένα σωρό χακουμάρ.
0: Για πες.
3: Ήταν ιερός λόγος, έχεις πόδι σου. Ήτανε ο εραστής και ο ερωμένος. Στην αρχή Ελλάδα τι σημαίνει εραστής και ερωμένος? Είναι εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος. Δεν τα συγχαίρεται. Εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος. Αυτό σημαίνει με ο ένας πίδος για τον άλλον. Δεν μπορούσε να περάσει ανάμεσα τους άλλους, ανάμεσα στον εκπαιδευτή και στον εκπαιδευόμενο. Συναντούσαν ο πατέρας, το γιο, συναντούσαν τον εκπαιδευτή και τον έτρεφε ιδιαίτερο σεβασμό σαν τον πατέρα του, όταν ήταν εκπαιδευόμενος. Τι χαζά είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά?
0: Φίλε, το έχεις πει 10 φορές, δεν σου απαντάω. Γιατί αν απαντήσω με το ίδιο ύφος, δεν θα έχει καλή κατάληξη το τηλεφώνημα. Γι' αυτό το τελευταίο που λες ότι είναι χαζά, πάνε διάβασε ο Πλούταρχος ο ίδιος τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Εντάξει, τώρα εσύ θέλεις να επικρατούν κάποια πράγματα που είναι οι δικές σου κοσμοθεωρίες. Okay. Αλλά μην λες συνέχεια για χαζά, μη έχοντας ψάξει κάποια πράγματα, γιατί φαίνεται ότι δεν τα ξέρεις κάποια πράγματα.
3: Με την αρχαία Ελλάδα πόσα χρόνια.
0: Σου λέω λοιπόν ότι ο Πλούταρχος έχει εξηγήσει για τον ιερό λόγο των Θηβών.
3: Τι
0: είναι αυτό που είπε ο προηγούμενος για τα 150 ζεύγια αντρών?
3: Δεν είναι όπως τα λες. Εραστής και εντάξει. Η λέξη παιδεραστής για μένα είναι να τον βάλεις κάτω σκοτώσεις. Μα δεν, η λέξη παιδεραστής η ίδια είναι ο εραστής παιδί, αυτός που παιδευτής βασικά. Μην
0: ξέρετε
3: τις έννοιες που ήταν παλιά. Καμία σχέση. Ο ιερός λόγος ήταν από τους... Εσύ ξέρεις πολλούς ομοφυλόφιλους να μην μπορεί να περάσει ανάμεσά τους εχθρός. Ή όπως και ο Αλέξανδρος τον κάνουν, άνοιξε το στήθος του 27 τα όχι μπροστά, στο στήθος 27 σημάδια, τραύματα. Δεν είχε στην πλάτη, το είχε και έπαινος. Τι μου λέτε τώρα, παιδιά, το παιδί, καταρχάς ο αναγνωρισμένος ομοφυλόφιλος δεν έχει το δικαίωμα, το εκλέγει και εκλέγεστε. Είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά, είναι αυτά που λέτε. Από πού τα αντλείτε αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω. Εσύ δύο κρίνετε τα λόγια, άντε καλή νύχτα.
0: Λοιπόν, έγινε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ξέσφυρε, με βάση τι κρίνουμε αυτά που κρίνουμε. Όχι εξιδίων. Από κάποιους ανθρώπους που έχουν κολλημένα μυαλά και κρατάνε την κοινωνία πίσω, σαν εσένα, και από κάποιους ανθρώπους που θέλουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι επειδή δεν τους βολεύουν. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ομοφιλοφιλία, έχει να κάνει γενικότερα. Έτσι, και θέλουν να ζούνε όχι κάτω από το φως του ήλιου με την έννοια, κάτω και από τη γη αν γίνεται. Εντάξει, με κάποιους ανθρώπους που δημιουργούν αυτό που είπα και πριν, την τυραννία της πλειοψηφίας. Με κάτι τύπου σαν εσένα δηλαδή. Κατάλαβες? Με κάτι μυαλά κλειστά σαν τα δικά σου. Αυτά που έχουν διαλύσει την κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα. Κανένα άλλο. Παρακαλώ. Ορίστε. Παρακαλώ.
4: Έλα, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, γεια.
4: Έλα, καλημέρα. Εγώ κανένας. Όχι και πλειοψηφία τώρα. Έρχει ο Λάγνιρ, φίλε. Εντάξει.
0: Τι είπα, πλειοψηφία έρχει ο Λάγνιρ.
4: Ναι, είπε η πλειοψηφία.
0: Όχι, είναι γενικότερο. Δεν έχει να κάνει με αρχαιολάγνους ή οτιδήποτε. Είναι η πλειοψηφία, η τυραννία της πλειοψηφίας. Γενικά, ρε παιδί μου. Ότι όλα είναι βασισμένα που, να γίνονται από τους πολλούς για τους πολλούς.
4: Επειδή έκανε το σχόλιο μετά από τον προηγούμενο.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
4: Νομίζω ότι αναφερόσουμε okay. σε αυτό. Ναι.
0: Έχουν ρεύμα όμως και αυτοί, μην το κοροϊδεύεις.
4: Όχι, έχει βάση. Κοίταξε, αυτά που λέει το παιδί υπάρχουν. Υπάρχουν, είναι γραμμένα. Αλλά υπάρχουν και αυτά που λες εσύ.
0: Μα ναι, ήταν κύκλοι.
4: Η σεξουαλικότητα γενικότερα, εντάξει, το σεξ είναι η νούμερο ένα ειδονή που έχει ο άνθρωπος στη ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι σημαντική για τη διαιώνιση του ύπνου. Τα έχουν πει και κάποιοι άλλοι πιο νωρίς. Ωραία, τώρα το τι είναι φυσιολογικό μέσα σε αυτό, όπως ας πούμε και οι σεξουαλικές μεταβολές, να το πω έτσι, του καθενός,
0: ναι.
4: οι οποίοι δεν είναι έτσι, και αυτό μέσα στη φύση είναι. Το πώς τώρα το αποδέχεται η κοινωνία αυτό έχει να κάνει με το χρονικό πλαίσιο που βρίσκεται αυτή η κοινωνία, με την πόσο πλούσια είναι, πόσο όσο πιο πλούσια δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα, ναι. οι Έλληνες είχαν λύσει τα προβλήματά τους, τα βιοποριστικά, να το πω έτσι, και είχαν χρόνο να κοιτάξουν να κάνουν και κάτι άλλο. Σε άλλες κοινωνίες, άμα ήμασταν άλλη κοινωνία, πολύ πιο φτωχή, ας πούμε, κάπου στην Αφρική, δεν θα είχαμε χρόνο να σκεφτούμε για κάτι, γιατί θα είχαμε να κάνουμε το αυτό που είπε πιο νωρίς το παλικάρι για τις ασθένειες. Αυτό εδώ είναι μεγάλη αλήθεια. Και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, υπήρχαν οι γάμοι.
0: Mm-hmm.
4: Αλλιώς δεν μπορούσε να συντηρηθεί κοινωνία με την έννοια που την ξέρουμε τώρα, άμα δεν γινόταν έτσι αυτή η σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκα. Δεν ήταν έτοιμη. Τώρα στο μέλλον, άμα συνεχίσουμε, ας πούμε, εγώ εδώ στην Αμερική που είμαι, άμα δεν καταστραφεί αυτή η χώρα, κάποια μέρα θα γίνει έτσι. Θα είναι όλα ένας χταρμάς. Ναι. Αλλά έχουν και την οικονομία να το υποστηρίξουν και την ιατρική να το υποστηρίξουν. Κατάλαβες, είναι άλλο...
0: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
4: Όλα είναι φυσιολογικά.
0: Όχι, είναι φυσιολογικά με τον τρόπο που ήταν δομημένες οι κοινωνίες, όχι με τον τρόπο του τι ήθελε η φύση. Προσαρμοστήκαμε εκεί που έπρεπε να προσαρμοστούμε. Δεν σημαίνει όμως ότι ήταν έτσι με τις επιταγές της φύσης κάποια πράγματα.
4: Αφού υπάρχει μέσα μας τώρα αυτό εδώ που ζούμε, δηλαδή την πολύ στενή και αυστηρή σεξουαλικότητα που περάσαμε τώρα κάνα 2.000 χρόνια, έχει να κάνει με τις θρησκείες. Καθαρά με τις θρησκείες. Και άμα δεις, ας πούμε, τώρα ακόμα οι μουσουλμάνοι τις έχουν τις γυναίκες και τις έχουν σαν ζώα. Πολύ ξεκινά από τη θρησκεία. Το ίδιο ακριβώς έχει γίνει και σε εμάς. Έχουμε λόγω της θρησκείας, έχουμε πάθει μια πλήση εγκεφάλου χιλιάδων χρόνων, ας πούμε. Βγήκανε και οι Βυζαντινοί μετά, ας πούμε, από το 800-900, αφού ισοπεδώσαν ό,τι αρχαίο ελληνικό υπήρχε, ας πούμε, να κάτσουν να ψάξουν και να σώσουν τη γράμματα των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Να σε κάψω Γιάννη, να σε άλυψω Μέλη. Τέλος πάντων. Ναι, είναι όλα φυσιολογικά, φίλε, και όλα έχουν να κάνουν με την κοινωνία και την παιδεία που πηδάει μέσα από αυτήν, που βγαίνει μέσα από αυτήν.
0: Mm-hmm.
4: Είναι όλα φυσιολογικά, φίλε, και όλα έχουν να κάνουν με την κοινωνία και την παιδεία που πηδάει μέσα από αυτήν, που βγαίνει μέσα από αυτήν.
0: Mm-hmm.

0: Στην άλλη πλευρά υπάρχει πολύ έντονη σεξουαλική ντροπή, αλλά υπάρχει και μεγάλη αποδοχή. Άμα εσύ γεννηθείς και θέλει να ντύνεσαι σαν γυναίκα, μέχρι και Θεό έχουν. Ας πούμε, έχουν και ναούς που πηγαίνουν εκεί οι τραβεστοί της Ινδίας. Υπάρχει αποδοχή. Τους δίνουν περιθώριο να υπάρξουν μέσα σε όλο αυτό εδώ το χάος που είναι η Ινδία. Όλα έχουν να κάνουν με την κοινωνία, φίλε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει φυσιολογικό ό,τι έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητα. Υπάρχει με την έννοια, ας πούμε, ότι πρέπει να συντηρηθεί το σύστημα, να συνεχίσει να υπάρχουν σαν είδος αυτό εδώ. Και γι' αυτό ερωτευόμαστε, κάνουμε, είναι συναισθήματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ακριβώς γι' αυτό. Η ζωή μας επιλέγει σε αυτή την περίπτωση, όχι εμείς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα. Συμφωνούμε στο 99,9%. Λοιπόν, θα πάω ένα διάλειμμα, επειδή πήρα και κάποιες γραμμές ακόμα να μιλήσετε κι εσείς που είστε. Και να βάλουμε ένα τραγουδάκι για τα κλεισίματα και να φεύγουμε, έτσι. Πάμε ένα διάλειμμα, γυρίζουμε και έρχομαι κατευθείαν και γραμμές.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
3: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τα Κούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, να πω για άλλη μια φορά ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά το θέμα, έτσι όταν άνοιξε η κουβέντα, το έθεσα για την μονογαμία σε σχέση με το τι τελικά είναι φυσιολογικό και τι όχι, για να δείξω ότι ο άνθρωπος έχει ορίσει κάποιες καταστάσεις ως φυσιολογικές, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Εντάξει, και είπα, κορυφαίο παράδειγμα ίσως είναι η μονογαμία, που είναι εντελώς έξω από τη φύση του ανθρώπου. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τα υπόλοιπα εκεί με ΛΟΑΤ και με γκέι που πήγατε και αυτά, εντάξει, και αυτά τα συζητάμε. Και μάλιστα ο προηγούμενος που ήταν και επιθετικός και έλεγε, είπε 5 φορές ένα τηλέφωνο ότι λέω βλακίες. Αλλά δεν ήξερε, προφανώς δεν είχε ψάξει αρκετά κάποια πράγματα ή και δεν ήθελε να τα ξέρει. Θα του πω, για άλλη μια φορά το έχουμε πει και παλαιότερα αυτό, άνοιξα λίγο τα κοιτάπια για να το ξαναβρω. Χειρόγραφο Μπαρμπερίνι 336. Λοιπόν, βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του Βατικανού σήμερα. Υπάρχουν αντίγραφα και στο Άγιο Όρος και στην Πάτμο και στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, στο Σινά και αλλού. Λοιπόν, 8ο αιώνα π.Χ., όχι, 8ο αιώνα σκέτο, μετά Χριστόν, λοιπόν, χειρόγραφα που διασώζονται και δείχνουν ότι υπήρχαν γάμοι μεταξύ ανδρών. Έτσι, πρωτόκολλα γαμήλιας, ας πούμε, συνένωσης μεταξύ ανδρών. Και μάλιστα και γραμμένα στα ελληνικά αυτά. Και 8ο αιώνα, τώρα άνοιξα λίγο το ξαναβλέπω, από 5ο-6ο αιώνα είχαν θεσπιστεί τελετουργίες που είχαν να κάνουν με τα ομόφυλα ζευγάρια. Λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι αυτό είναι το φυσιολογικό, για να συνεννόμαστε. Λέω ότι μέσα στα χρόνια, για τους χύψη λόγους, άλλαζαν οι αντιλήψεις, άλλαζαν οι ανάγκες της κοινωνίας, που είπε ο τελευταίος πολύ σωστά, άλλαζαν κάποια πράγματα τέλος πάντων, άλλαζαν και κάποιες τάσεις. Λοιπόν, υπήρχαν εποχές που στην αρχαία Ελλάδα επιτρέπονταν, ξέρω εγώ, όχι επιτρέπονταν απλά, θεωρούνταν και μαγιά. Έτσι, ειδικά άμα ήσουν ο ενεργητικός της υπόθεσης. Οκ, για να μην πάω τώρα σε άλλα με παιδεραστίες και τέτοια. Λοιπόν, και υπήρχαν και περίοδοι που απαγορεύονταν. Οκ, είναι κύκλοι. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι. Αυτό. Με αφορμή ξεκίνησε η κουβέντα, γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Αυτοί που δεν νιώθουν ούτε άντρες ούτε γυναίκες, υπάρχουν και αυτοί. Έτσι, και αναρωτήθηκα εγώ, ας πούμε, περί φυσιολογικού σε εισαγωγικά και φυσιολογικού χωρίς εισαγωγικά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τις τελευταίες γραμμές. Ναι. Πρέπει να τρέξουμε γιατί πέρασε και η ώρα. Πάμε. Καλημέρα.

0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλούτσικα.
1: Και οι δύο τελευταίοι ήταν λάθος. Ο τελευταίος είπε ότι μουσουλμάνοι.
0: Μήπως να πούμε ότι διαφωνούμε καλύτερα? Γιατί με το να λέμε ότι είναι λάθος, είναι σαν να λέμε ότι εμείς σίγουρα έχουμε το δίκιο 1000%.
1: Παράδειγμα.
0: Είστε σίγουρος ότι έχετε δίκιο σε αυτό που θα πείτε?
1: Ένα παράδειγμα. Ναι. Ένας μουσουλμάνος μπορεί να έχει όσες γυναίκες θέλει. Ένας χριστιανός μπορεί να το κάνει αυτό. Να είναι παντρεμένος με γυναίκες, ο μουσουλμάνος. Ο χριστιανός δεν μπορεί.
0: Ναι, το λάθος ποιο ήταν?
1: Άρα είναι απάτη. Απάτη, όχι λάθος. Απάτη. Δηλαδή τη μέρα η γυναίκα είναι, όπως είπε ο άλλος, τι είναι. Το βράδυ φεύγω από το ένα σπίτι, πάω στο άλλο.
0: Για την Ταϊλάνδη είπε συγκεκριμένα, που εκεί τα ήθη είναι πολύ ελεύθερα. Αν κατάλαβα καλά.
1: Μάνι είναι, η Ταϊλάνδη είναι 250 εκατομμύρια.
0: Για την Ταϊλάνδη είπε, που ήδη έχει ζήσει και εκεί.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε τι έκανε. Virgin 10 bucks.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Είπαμε και εμείς για την Ταϊλάνδη. Μπορούν να έχουν κανονική γυναίκα την επίσημη, μπορούν να έχουν και σύντροφο και να είναι και αυτό αποδεκτό. Έχουν άλλα ήθη εκεί πέρα. Πολύ πιο χαλαρά. Πάμε λίγο στα δικά μας.
1: Με τον νόμο οι μουσουλμάνοι παντρεύονται.
0: Ναι, εντάξει. Και άλλοι έχουν χαρέμια. Άμα πάμε στα Εμιράτα. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η κουλτούρα του κάθε λαού. Ναι.
1: Άλλο δεν έχω από τίποτα.
0: Α, okay. Τραγούδι δεν προλάβουμε τώρα όπως θα κάναμε, γιατί πήρα παραπάνω γραμμές.
1: Σήμερα Vive la France, 100 ζουλί.
0: Έχουμε Γαλλία σήμερα, ναι.
1: Μάλιστα. National Fête.
0: Αύριο τραγουδάκι. Τα λέμε.
1: Εθνική εορτή της Γαλλίας.
0: Α, ναι.
1: Καλή επιτυχία και μένει.
0: Να είστε καλά. Θα το πάρει και η Γαλλία, έτσι. Και εγώ με Γαλλία είμαι. Για να δούμε. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Ναι,
0: ναι, εσείς, πολύ καθαρά.
2: Ναι, για τους μουσουλμάνους που είπε τώρα παρεπιπτόντως, δεν μπορούν να έχουν πολλές γυναίκες, μέχρι 4 νομίζω, και αυστηρά, το λέει και στο Κοράνιο τους νομίζω, πρέπει να είναι με όλες το ίδιο, αλλιώς δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν δηλαδή με τη μία να μένουν 3 μέρες και με την άλλη 2, πρέπει δηλαδή να είναι,
0: ναι,
2: όλα, σε όλα το ίδιο, αλλιώς είναι μεγάλη αμαρτία. Όπως έχουν και κάτι άλλο πολύ καλό στο Κοράνιό τους. Την αδικία. Δεν επιτρέπεται να αδικήσουν ανήλικο κορίτσι, ας πούμε. Ανήλικο κορίτσι, ορφανό, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Α, και στην Ινδία, κύριε Κώστα, είναι το αντίθετο. Η γυναίκα μπορεί να παντρευτεί περισσότερους άντρες, αλλά όχι ο άντρας.
0: Σοβαρά.
2: Μπορεί η γυναίκα να έχει περισσότερους άντρες, αλλά όχι ο άντρας περισσότερους.
0: Έλα, γυναίκες. Δεν το ήξερα.
2: Στην Ινδία, σε χωριά της Ινδίας τώρα, έτσι, ούτε αυτά, ούτε οι μουσουλμάνοι, ας πούμε, στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, δεν υπάρχει ούτε ένας που να έχει πάνω από μια γυναίκα, έτσι, στη σύγχρονη Τουρκία, ας πούμε, δεν συμβαίνει αυτό. Αν συμβαίνει, θα είσαι κανένα κατσάβραχο που δεν έχουν ούτε ίντερνετ, ναι, ας πούμε, κατάλαβες. Δεν συμβαίνουν, αυτό δεν υπάρχει, και μάλιστα τις σέβονται πάρα πολύ και μαθαίνουν στα παιδιά να σέβονται τις γυναίκες και τις μητέρες τους, και έχουν αυτό το να προσκυνάνε τα πόδια τους, και λένε ο παράδεισος, λέει, του ανθρώπου είναι στα πόδια της μητέρας. Δηλαδή αυτό που είπε ο άλλος ότι τις έχουν σαν σκυλιά δεν ισχύει. Το τι σεβασμό μαθαίνουν στα παιδιά τους για τις γυναίκες και τις μητέρες. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό. Είναι όντως συμβαίνει.
0: Μήπως και μουσουλμάνος με μουσουλμάνο έχει διαφορά ανάλογα τη χώρα?
2: Τώρα δεν ξέρω. Τώρα για τα Εμιράτα, για τους πολύ πλούσιους που έχουν χαρέμια και αυτά, δεν γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια, τι μουσουλμάνοι είναι εκεί. Τώρα για την Τουρκία.
0: Όχι, λέω και για το σεβασμό που είπε στα ανήλικα και τα λοιπά. Γιατί έχω κάποιες εικόνες λίγο διαφορετικές και αναρωτιέμαι αυτό. Μήπως σε κάποιες χώρες που είναι λίγο πιο προηγμένες, ας πούμε, μπορεί να ισχύει αυτό που λες, και σε κάποιες άλλες να μην είναι έτσι.
2: Δεν τις αφήνουν να κυκλοφορούν, ας πούμε, με μίνι και τέτοια στο ρουχισμό. Δεν αφήνουν στα κλαμπ και τέτοια. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή, okay, η ελευθερία, ας πούμε. Κάτι που δεν θα ήθελε ούτε ένας πατέρας για την κόρη του εδώ, ας πούμε, τέτοια ελευθερία. Το να γίνει, ας πούμε, η κόρη του κάτι τέτοιο, αλλά να ασχοληθεί με τη ζωή της και να την αξιοποιήσει. Έτσι, πόσα χρόνια θα ζήσουμε, κύριε Κώστα, άμα είναι να γυρνάνε τα κορίτσια μας στα κλαμπάκια και στα αυτά, τι ζωή είναι αυτή? Ναι, να δώσουμε ελευθερία, να τα ζήσουν κάποια στιγμή, να τα τελειώσουν και να προχωρήσουν πιο όρημα στη ζωή τους. Έτσι δεν είναι? Έτσι θεωρώ ότι οι περισσότεροι πατέρες έτσι σκέφτονται. Και το άλλο που είπατε για τη μονογαμία. Καλά, για τους. Τώρα τι να πρωτοπούμε.
0: Πολλά μπλέξαμε μαζί, ναι. Ναι. Πάμε για τη μονογαμία για να προλάβουμε και τους τελευταίους.
2: Μακροζωία, και η μακροζωία, κύριε Κώστα, έχει να κάνει με τη διατροφή, με την επιστήμη της ιατρικής, με επιγεννητικά χαρακτηριστικά, κληρονομικά, υγεία και όλα αυτά. Και να σας πω, παλιότερα ζούσαν και περισσότερο με τις διατροφές και αυτά που τρώγανε στο χωριό τα υγιεινά, και τώρα έχουν περισσότερες ασθένειες και βέβαια κάνουν τις θεραπείες και παίρνουν φάρμακα. Παλιότερα δεν παίρνουν τόσα φάρμακα όσοι.
0: Βέβαια, σίγουρα. Με αυτά που τρώμε, που πίνουμε, που αναπνέουμε, τι περιμένεις να γίνει?
2: Τα καυσαέρια και όλα αυτά.
0: Τώρα πάλι βγήκε πόσο θα ανέβουν οι καρκίνοι στα επόμενα χρόνια από όλα αυτά, και πάλι κάποιοι το μυαλό τους θα πηγαίνει στα εμβόλια.
2: Ναι, για τη μονογαμία, κύριε Κώστα, όσο έχει μια σύντροφο κάποιος και ταιριάζει, εννοείται ότι το θέλει κιόλας και είναι μονογαμικό.
0: Εντάξει, για πόσο όμως μπορεί να νιώθει ότι ταιριάζει και να καλύπτεται? Πόσοι είναι αυτοί που θα πάνε μέχρι τέλους με έναν άνθρωπο σε όλη τη ζωή? Υπάρχουν και τέτοιοι, ναι, και να είναι και ευτυχισμένοι, υπάρχουν, αλλά είναι εξαιρέσεις, δεν είναι?
2: Εγώ ξέρετε πώς βλέπω, που είναι χεράκι-χεράκι, παππούς, γιαγιά, προχωράνε, φροντίζει.
0: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εντάξει, χεράκι-χεράκι μπορεί να αγαπιούνται. Δεν σημαίνει ότι από πίσω δεν έχει γίνει κάτι άλλο σε κάποια άλλη φάση τη ζωή του. Δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάς τον σύντροφό σου.
2: Εντάξει, μία φορά, δύο φορές μπορεί να συνέβη, αλλά δεν το.
0: Μα και να σου πω κάτι, και μόνο στο μυαλό. το ότι ας πούμε, όταν μπορεί να κάνουν έρωτα δύο άνθρωποι, σκέφτονται κάποιους άλλους, δείχνει πάρα πολλά για το πώς είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Εντάξει, τώρα αν πρέπει να πιεστεί για να μπει σε αυτή τη διαδικασία, για λόγους σεβασμού κτλ., το συζητάμε. Okay. Πάντως, σίγουρα δεν είναι αυτή η φύση του.
2: Ολοκληρώνει, αν δεν τον εκφράζει, αν δεν ταιριάζουν, δεν πρέπει και να παραμένουν μαζί.
0: Να.
2: Αυτό είναι άλλο όμως, άλλο κομμάτι. Να. Αλλά πρέπει να γίνει η προσπάθεια και πρέπει και οι δύο να είναι όμοιοι, έτσι. Δηλαδή να επενδύσουν και να είναι σωστοί άνθρωποι. Το άλλο που είπε ο άλλος, βαριέται. Τι ακριβώς βαριέται στο σύντροφο? Όχι τη σύντροφο, μάλλον φοβάται την απόδοσή του. Ενώ με κάτι καινούριο στην αρχή πάει καλά, μετά. Με όποια και να είναι πάλι, σταματά να λειτουργεί. Δηλαδή δεν είναι.
0: Μα και αυτό όμως από μόνο του δείχνει κάτι.
2: Άρα έλλειψη αισθησιακού. Δηλαδή.
0: Πιεζόμαστε να μπούμε σε ένα λούκι το οποίο δεν είναι της φύσης μας. Είναι κόντρα στην ίδια μας τη φύση.
2: Είναι κάτι σαν παρακμή ψυχικής και σωματικής δύναμης.
0: Εντάξει. Ξέρεις, υπάρχουν χώρες, επειδή είπες για χώρες και πρέπει να προχωρήσουμε, που ας πούμε, φιλοσοφίες ανθρώπων συγκεκριμένων που πηγαίνουν σε κλαμπ ανταλλαγή συντρόφων κλπ, που νιώθουν ότι η ανταλλαγή συντρόφων ανανεώνει τη σχέση. Αυτό που λες τώρα, ότι αν ας πούμε.
2: Όμοιο-όμοιο όμως, πρέπει να ταιριάζουν μεταξύ τους. Δηλαδή,
0: ναι, εννοείται.
2: Ναι.
0: Αλλά η φθορά θα ήταν πολύ μικρότερη αν πέρα από τον σύντροφο, τον κανονικό, τον νόμιμο, ας πούμε, υπήρχε και ένας εραστής. Έτσι. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος έτσι. Να θέλει το λιμάνι του, να θέλει την ασφάλεια και να θέλει και την περιπέτεια. Δεν μπορεί αυτό να γίνει από ένας με έναν συνήθως. Είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Κάτι τελευταίο, επειδή έχετε κατοικίδιο.
0: Ναι.
2: Πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
2: Με την ίδια λογική, αυτοί που βαριούνται, ας πούμε, τις συντρόφους τους, μήπως μπορούν να. Μήπως σίγουρα θα φοβούνται, ας πούμε, ότι έτσι μπορούν να βαρεθούν και τα παιδιά τους. Δεν θα ασχοληθούν με τα παιδιά, ας πούμε. Αλλά σίγουρα όχι τα κατοικίδια τους, έτσι. Δηλαδή καταλήγω στο συμπέρασμα ότι απλά είναι λιγότερες οι ευθύνες. Δηλαδή δεν είναι η βαρεμάρα, αλλά η ευθυνοφοβία.
0: Ναι, είναι μία παράμετρο σκεφτεί. Δεν μπορούμε να το δέσουμε κόμπο, βέβαια, ότι πάντα είναι έτσι. Αλλά παίζει και αυτό. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι, εννοείται.
2: Θα μπορούσατε να αφήσετε το κατοικίδιό σας κάπου και να πάρετε ένα άλλο, ας πούμε. Έτσι θα καλακαθούμε.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά για το κατοικίδιό μου νιώθω απόλυτα υπεύθυνος. Καταλαβαίνεις, η γυναίκα μου θα μπορούσε να τα καταφέρει και χωρίς εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε. Έχω 5 γραμμές και είναι 10 λεπτά μείνανε. Ευχαριστώ, τα λέμε. Καλημέρα. Το κατοικίδιό μου είναι εξαρτημένο από μένα. Κατάλαβες, άμα πάει κάπου αλλού, κάηκε. Ενώ η γυναίκα μου, αν δεν είναι και μέσα στα μέλια, μπορεί να τα καταφέρει και χωρίς εμένα. Ναι, ορίστε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, ξεκινάμε ένα πικάνικο. Ο Μάντης Τηρεσίας, λοιπόν, στην αρχαιότητα,
0: ναι,
3: μεταμορφώθηκε σε. Γύρισε στη γυναικεία φύση για να δει ποιος ευχαριστιέται πιο πολύ τον έρωτα.
0: Α, ναι.
3: Ναι. Και αποδείχθηκε τελικά, αφού έκανε τη διαδρομή του, ότι η γυναίκα ικανοποιείται 9 φορές περισσότερο. Και μετά δυσκολευόταν να γυρίσει στην αντρική φύση. Γεια σας, κορίτσι μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα ωραίο.
0: Ναι. Αυτό πάλι τι αδικία τη ζωή, η γυναίκα να ικανοποιείται περισσότερο από τον άντρα.
3: Αυτό. Μα τη θηρεσία στην αγάπη, μα τη. Ήταν το δεχόμενο σαν δογματικά ότι ήταν ο μεγαλύτερο μα.
0: Λένε για τον οργασμό τη γυναίκα ότι είναι πόσε φορέ πιο δυνατό, 7 φορέ, 9.
3: Περισσότερο από τον άντρα.
0: Ναι.
3: Ωραία. Και μετά...
0: Εδώ, καλό Θεούλη, γιατί μα έκανε έτσι, μα αδικεί εμά δηλαδή.
3: Τι να κάνουμε.
0: Α.
3: Και επειδή μιλάτε γενικά τέτοια, επειδή ζούμε έναν πεπερασμένο αριθμό χρόνων, εντάξει. Λογικά έτσι είναι, να μην πάμε σε παράλληλους κόσμους και σε άλλα. Οι πηγές της ιστορίας ή οτιδήποτε, επειδή πάντα γράφονται από την εξουσία και από τους νικητές,
0: ναι.
3: Πολλές φορές είναι γραμμένες έτσι όπως θέλουν να είναι.
0: Σωστά.
3: Ωραία. Οπότε πρέπει να φιλτράρουμε πάρα πολλά από διαφορετικές σκοπιές ή οτιδήποτε για να φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα. Λοιπόν, την πολυγαμία ή τη μονογαμία πολλές φορές την καθορίζει η θρησκεία, ο πλούτος, η οικονομική χρονική συγκυρία. Είναι πολλά. Οπότε απλώς εμείς κάνουμε μόνο συζητήσεις. Και επίσης το άλλο που λες, τι ορίζει η φύση ή τι θεωρούμε φυσιολογικό. Φυσιολογικό θεωρούμε την πλειοψηφία, σωστά.
0: Αυτό που ορίσαμε.
3: Ένα πείραμα με 100 άτομα ή οτιδήποτε και να βάλουμε μια γυναίκα ή 100 άντρες και να βάλουμε μια γυναίκα και έναν άντρα να χορεύουν να κάνουν ζητής, πόσοι θα ερεθιστούν άντρες ή πόσοι δεν θα ερεθιστούν. Σωστά. Αν είναι 90 θα πούμε 90 είναι το φυσιολογικό. Κάπως έτσι βγαίνουν το τι θεωρούμε φυσιολογικό ή όχι.
0: Αυτό όμως είναι, εδώ ξέρετε εγώ που διαφωνώ. Αυτό που λες έχει να κάνει με την επικρατούσα άποψη, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή είναι κατευθυνόμενη. Γιατί όταν από μικρή μαθαίνουμε σε κάποια πράγματα φασόν ας πούμε, είναι και λογικό μετά και οι απόψεις μας να γυρίζουν γύρω από αυτά.
3: Γιατί φασόν, δηλαδή εσύ έμαθες 5-6 χρονών, 7 όταν είχες τα πρώτα σου ερεθίσματα. Τα μάθες φασόν από κάποιον.
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο για τα. Είπες γενικά για το φυσιολογικό.
3: Ναι, όχι.
0: Εντάξει.
3: Μιλάμε τώρα γενικά, μιλάμε για τους ΛΟΑΤΚΙ, μιλάμε για τους διαδικούς, μιλάμε για τη γυναίκα, μιλάμε για τον άντρα.
0: Δηλαδή, εγώ αν είχα μεγαλώσει σε ένα νησί αποκομμένο και με μεγάλωναν κάτι ηθαγενείς και μου λέγανε ότι το καλό, ας πούμε, είναι να σκοτώνω άλλους ανθρώπους. Θα πίστευα ότι το καλό είναι να σκοτώνω άλλους ανθρώπους.
3: Να μεγάλωσε έναν μοναδικό τρόπο και να. Έβλεπε τι σε ερεθίζει περισσότερο ή ποια ερεθίσματα οι αισθήσει σου ενεργοποιούνται περισσότερο.
0: Καλά, ναι, μιλά για το σεξουαλικό καθαρά τώρα. Εσύ. Okay.
3: Και για όλα τα θέματα. Πάντω ναι. Αυτό με την τηρεσία θέλω να το ανοίξουμε το θέμα την αρχή.
0: Τηρεσία, θα τον ψάξουμε και τον τηρεσία, έγινε. Ο άλλο ο τηρεσία να μην είναι μόνο, εκεί έχουμε το πρόβλημα. Με αυτόν δεν έχουμε πρόβλημα. Έγινε, να σε καλά. Με τον άλλον εκεί πέρα να είμαστε λίγο μακριά και αγαπημένοι, ναι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, θα συμφωνήσω με την κυρία που πήρε προηγουμένω. Αλλά το να είσαι μονογαμική είναι επιλογή του καθενός.
0: Είναι.
4: Είναι.
0: Όταν μια κοινωνία σε πιέζει γι' αυτό.
4: Είναι. Κατόρθωσε σε πιέζει.
0: Αν σου έδινε την ελευθερία, αν σου έλεγε ότι δεν είναι κακό, θα ήταν ο ίδιος αριθμός των μονογαμικών.
4: Ο ίδιος αριθμός. Πιστεύω θα ήταν ο ίδιος αριθμός. Εγώ είμαι και το δηλώνω μονογαμική. Τέλειος, από τη στιγμή που έχασα τον άντρα μου, τέλος. Μένω μόνη. Προσπαθώ να επιβιώσω μόνη. Με φίλους, με παρά, με τα αδέρφια μου.
0: Δηλαδή τώρα εσύ είναι και λίγο λεπτό που θα το ρωτήσω, αλλά όλα αυτά τα χρόνια, όσο ζούσε ο άντρας, δεν λαχτάρισες κάποιον άλλον άντρα.
4: Όχι.
0: Ποτέ,
4: Ποτέ.
0: Είσαι εξαίρεση πάντως, το ξέρεις,
4: Από τον άντρα μου δεν είχα παράπονο ποτέ. Ήταν ένα, να το πω, αρνάκι του Θεούλη.
0: Να.
4: Ένα τέτοιο πράγμα ήταν.
0: Ωραία.
4: Ένας ήσυχος άνθρωπος. Δουλειά, καμιά διασκέδαση, κανένα μπαράκι, φυσιολογικά πράγματα. Τίποτα παραπάνω. Και είμαι μαζί του, ήμουνα μαζί του από το 1980. Από τότε είμαι μαζί του.
0: Να σε γερή να το θυμάσαι αφού τον αγαπούσες τόσο.
4: Ναι, δεν είχα παραπονό, όχι. Γι' αυτό αποφάσισα να γίνω μονογαμική. Τέλος. Ούτε παρέα, ούτε συντροφιά.
0: Ναι, εντάξει.
4: Έγινε.
0: Τα λέμε, καλημέρα. Χαίρετε. Ορίστε.
5: Καλημέρα σας κύριε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Βάρδιες, καλές και
0: να είστε καλά.
5: Θα ήθελα να πω σχετικά με το Άγιο Φως, νομίζω το ξαναχα πει και άλλη φορά. Σε μια επίσκεψη που έκανα στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, έτσι τους θεωρούμε εμείς, οι χριστιανοί, δεν θα πω Ορθόδοξοι, αλλά και άλλες θρησκείες, οι οποίες τον θεωρούν έναν τόπο ιδιαίτερο και εξαιρετικό, και συναντώνται εκεί και σμίγουν ειρηνικά όλες οι θρησκείες του κόσμου σε εκείνον τον χώρο. Ο επίσκοπος Γεραίσιον, τα Γεράσια είναι μια περιοχή της Ιορδανίας, μας το είπε ξεκάθαρα σε δύο γκρουπ 80 ατόμων, ότι το φως αυτό δεν είναι φως αυτόματο. Είναι αλληγορικό το νόημα του Αγίου αυτού φωτός. Είναι από ανθρώπινο χέρι, ναι. Διατηρείται και συντηρείται, όπως αν δεν αφήσουμε ποτέ το κατήλι μας χωρίς λάδι, θα έχουμε συνεχόμενα, και το λάδι είναι η πνευματικότητα που μπορεί να διαθέτει ο καθένας μας. Αν μονίμως ποτίζουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, τη συμπεριφορά μας με πνευματικότητα, αυτό το φως θα διατηρείται ζωντανό, όπως αυτό το φως, αλληγορικά πάντοτε, mm-hmm. το οποίο από ανθρώπινο χέρι δόθηκε, το είπε και μάλιστα πολύ δυνατά το τόνισε, ότι επιτέλους κάποια στιγμή θα πρέπει να το πούνε και δημόσια.
0: Και γι' αυτό το λόγο που λέτε ακριβώς, η σελίδα του Πατριαρχείου άλλαξε τη λέξη θαύμα που είχε τα παλαιότερα χρόνια και δεν θυμάμαι με τι την αντικατέστησε. Δεν υπάρχει λέξη θαύμα δίπλα στο Άγιο Φως. Ακριβώς γι' αυτό που λέτε.
5: Και έτσι θα έπρεπε να γίνει, γιατί οι πνευματικά ορεινοί άνθρωποι μπορούν να πιστεύουν και να καταλαβαίνουν τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Άλλωστε θα πρέπει κάποια στιγμή να το πούνε και τελείως ξεκάθαρα. Συμφωνώ και συνενώ και απόφυτος σε λογικής υψηλής θεολογικής σχολής. Δεν ήταν απλά ένας ιερέας ο οποίος, επανεπιστημιακός ο οποίος μας έκανε ξενάγηση. Και πολλές φορές γίνανε τέτοιες συζητήσεις, πάρα πολύ διακριτικά, αλλά αμέσως απορροφήθηκαν. Ο Θεός, κύριε Βρανά, ο Θεός δεν είναι παππούλιας. Ο Θεός, από ό,τι έχουμε μάθει, είναι αγάπη. Και υπάρχουν οι καπνοί, μιλήσαμε για το πνεύμα, οι καρποί του πνεύματος. Οι καρποί του πνεύματος ξεκινάνε από την αγάπη, η αγάπη, αυτή η άειλη παρουσία του Θεού στη ζωή μας, η οποία μας δόθηκε με κάποιους κανόνες, προκειμένου να είναι πιο απλή, πιο λυτή, πιο απέριτη η ζωή μας και πιο ξεκούραστη, μέσω κάποιας διδασκαλίας. Εμείς γνωρίσαμε τη διδασκαλία του Ιησού του Ναζωραίου. Εκεί λοιπόν αυτός ο Θεός μας δίνει αυτούς τους καρπούς και λέει αγάπη, χαρά, ειρήνη, 7 συμβολικό το νούμερο, μακροθυμία, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Ξεκινάμε την αγάπη και τελειώνει την εγκράτεια. Η εγκράτεια είναι μια πραγματικά σπουδαία ιδιότητα για τον άνθρωπο. Τον βοηθάει πάρα πολλά να γλιτώσει στη ζωή του από πολλά κακά. Εγκράτεια στις ειδονές, τις άσκοπες ειδονές. Χάσιμο χρόνο κυριολεκτικά, από τις οποίες ο άνθρωπος δεν γεννήσει ποτέ. Είτε άνδρας είναι, είτε γυναίκα. Μην το εστιάσουμε στον άνδρα ή στη γυναίκα. Εγκράτεια στο φαγητό. Την υπερβολή στο φαγητό που μπορεί να μας οδηγήσει. Εγκράτεια στη φιλιαρία, στο λόγο. Η εγκράτεια δεν είναι μια εξειδικευμένη έννοια. Εγκράτεια στο θυμό. Από πόσα πράγματα μπορούμε να γλιτώσουμε αν είμαστε εγκρατείς στον θυμό μας. Εμέσως πριν, σαφώς, αυτά δοθήκαν και από τους αρχαίους. Τον αποψινό θυμό φύλαγε τον τοπουρνό. Εμάς μας το είπε διαφορετικά. Εάν λοιπόν όλα αυτά τα συνθέσουμε στη ζωή μας, πραγματικά η ζωή μας θα είναι πολύ πιο ειρηνική, θα είναι λίγο πιο απλή. Τώρα, σχετικά.
0: Αχ, δεν έχουμε χρόνο, γιατί έχω 3 λεπτά και πρέπει να μιλήσει ακόμα ένα. Πρέπει να μπει ο Στέφανος.
5: Θα του δώσουμε το χρόνο και αν μείνει ένα λεπτάκι. The secret love, το μυστικό της αγάπης. Αυτό είναι το πιο. Είναι και υπέροχο κομμάτι, είναι και πραγματικά το μυστικό της ζωής του ανθρώπου.
0: Να είστε καλά.
5: Το αλατοπίπερο της ζωής του
0: ανθρώπου. Να είστε καλά, καλό βράδυ.
5: Τα πάντα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα φίλε και εσύ 3 λεπτά για να φύγουμε, γιατί σήμερα το αφήσαμε πολύ έτσι, το τραβήξαμε πολύ. Καλημέρα. Ορίστε.
6: Έχει μια ώρα που προσπαθώ να μιλήσω.
0: Ναι, ναι, πείτε.
6: Κύριε Βρανά, εγώ είμαι λίγο που με κλείνετε. Δεν πειράζει όμως. Δεν κρατάω εγώ.
0: Όχι, εγώ δεν κλείνω κανέναν, αλλά άμα λέμε πράγματα που δεν πρέπει τώρα για... Ξέρεις τώρα τι είχες πει την άλλη φορά. Έλα.
6: Εγώ μιλάω με αφορμή τη χριστιανοσύνη. Αυτό εκεί βασίζομαι. Γιατί εγώ γνώρισα τον αληθινό Θεό. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Γνωρίζω τα θαύματα, διάφορα με παρουσιάστηκαν. Δεν κάνει να λέμε στον αέρα. Αλλά φαντάζεστε να παντρεύονταν άντρας με άντρα και γυναίκα με γυναίκα. Δεν θα υπήρχαν άνθρωποι καταρχήν. Πόσο θα γεννήσει παιδιά η γυναίκα. γυναίκα με γυναίκα ή άντρας με άντρα. Ό,τι δεν είναι ευλογημένο από το Θεό, μετά στην Καινή Διαθήκη, ό,τι τις 10 εντολές, αυτό είναι ευλογημένο. Τα άλλα είναι αρρώστια. Είναι αρρωστήσιμα πράγματα όλα και μέσα στο γάμο. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι είναι σωστοί σήμερα. Όχι, προς Θεού. Γι' αυτό είναι εξομολόγηση για να διορθώνονται οι άνθρωποι. Όχι. Η υπογαμία δεν είναι σήμερα. Κατάτησε και αυτή η ανομαλία από τους περισσότερους. Και αυτό δεν συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ να υπάρχει αγάπη, όπως προείπε η Ζωή που τα λέει πολύ ωραία, τη συγχαίρω. Μπράβο. Και αυτά. Και το άλλο που είπατε για το Άγιο Φως, δεν μας ενδιαφέρει εμάς η επιστήμη. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι είναι δικό Θεός, εμάς τους χριστιανούς, κύριε Βρανά. Και λένε για το Άγιο Φως, εντάξει. Τον Ιορδάνη ποταμό, όταν πέφτει ο Σταυρός την ημέρα στις 19 με το παλιό ημερολόγιο, όταν που γυρίζουν τα ύδατα, ποιος το κάνει, το κάνουν φράγμα, είναι ορμητικός και φαρδής. Και πολύ βαθύς. Και πώς γυρνάει όταν ρίχνουν πορτοκάλια και λεμόνια οι άνθρωποι και πέφτει ο Σταυρός εκεί τη μέρα στις 19 στη βάφτιση του Χριστού, εν Ιορδάνη. Τότε πώς γυρίζει ο ποταμός όλα τα χρόνια. Είναι όλα θαύματα. Τα πάντα. Ακόμη και το χειριζόλι που φτιάχνει τη φωλιά, θαύμα, αν το δείτε πώς το χτίζει, και το μυρμήγκι που κουβαράει χιλιάδες φορές πάνω από το μέγεθός του, το βάρος. Μα όλα είναι ένα θαύμα. Πείτε μου κάτι που δεν είναι θαύμα. Δεν εξηγείται. Δεν μπορούμε οι άνθρωποι να τα εξηγήσουμε. Και είναι πάρα πολλά που θέλω να πω, αλλά δεν πειράζει, με δυο λεπτά. Αυτά. Ναι.
0: Είναι, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά, φύγαμε. Στέφανος Νεσίπας ακολουθεί. Ευχαριστώ για την παρέα. Τα άφησα γιατί ήταν και ωραία η κουβέντα, έτσι. Τα άφησα να πάει μέχρι τέλους. Κάποια μηνύματα δεν προλαβαίνω, παιδιά. Ζητώ συγγνώμη. Είμαστε και 59 ακριβώς. Φύγαμε. Λοιπόν, βάζω ένα τραγουδάκι. Ποιο είναι αυτό τώρα, στην τύχη, όποιο μπει. Και αύριο και πάλι κατά τις 11 εδώ θα είμαστε για να πούμε και τα περισσότερα. Λοιπόν, γεια και χαρά.

0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
1: Για τις πιο απολαυστικές κομμωδίες του καλοκαιριού, bestgoldmall.gr. Μπορεί μια επέτειος γάμου να γίνει πολιτικό σκάνδαλο? Τακούνια στον Βάλτο, στο Θέατρο Δάσους. Μια pop πολιτική κομμωδία του Άκη Δήμου με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκο Σισοβίτη και Δημήτρη Φιλιππίδη. Έρωτες, ίντρικες, αποκαλύψεις και μια δεξίωση που πάει εντελώς στραβά. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καλησπερίζω τους βαρυπινίδες των Ερτζιανών. Μήπως να πω καλημέρα ή καλησπέρα. Διαλέξτε και ό,τι εφραίνει η ψυχούλα σας, διαλέξτε εσείς. Είτε καλημέρα πω, είτε καλησπέρα. Εμείς που είμαστε οι βραδινοί, οι κακοί της νυχτός, αγαπητοί ακροατές, μπορούμε να πούμε και τα δύο, διότι η καλημέρα η δικιά μας ως ήθιστε να είναι 2-3-4 το μεσημέρι, ανάλογα τι ώρα ξυπνάει ο καθένας μετά την βραδινή του πασαβιόλα. Και επειδή εθυμήθην εδώ και καιρό αυτή τη ψυχούλα, μια ψυχούλα η οποία της γενιάς μου, αν και μεγαλύτερος νομίζω, πόσο είναι, 50+ πρέπει να είναι ο μεγάλος αυτός ο μάστορας, ο ερασιτέχνης, ερασιτέχνης στα social media, διότι δεν υπήρξε ποτέ influencer, δεν υπήρξε σαλιάρης, αλλά υπάρχει μεγάλος καλλιτέχνης και μεγάλος μάστορας, τα οποία παιδιά έτυχε να γνωρίζω και προσωπικώς, και είναι ό,τι δείχνει αν υπάρχει live εμφάνιση, γιατί δεν είναι και πολύ Parsley, δεν είναι πολύ Μαϊδανός, ό,τι δείχνει έτσι είναι και στην προσωπική του ζωή, αγνός, ταπεινός, καθαρός και τσαμπουκάς. Όλα αυτά μαζί, αλλά δεν το έχει δείξει ποτέ. Λες να της δώσω μια γκαζιά, μια αφιέρωση.

καμιά φορά λέμε ότι πρέπει να κάνεις βούβα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτές τις καταστάσεις δεν χρειάζεται να μεσολαβήσεις και να πεις τίποτα, έτσι φίλε μου καλέ, εσύ που ακούς. Ήταν άψογη εκτέλεση George Άλκιος και άψογη ορχιστική εκτέλεση από μεγάλα μαστόρια. Τι να σε πω τώρα, βιολιτζή, σαξοφωνίστα, ντράμερ ή τυμπανατζού, ναι, νεαρά κορασίς. Απίστευτη, αγαπητοί ακροατές, Μετρόπολης ακούτε 95,5. Τρόποι επικοινωνίας Νεζίπα Στέφανος στην Messenger και Instagram Στεφανάρας, για να μπορούμε να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να διαπληκτιστούμε αν θέλετε, διότι είστε και λίγο ατιμούλικα τέτοια ώρα.

0: Είχαμε μεταγραφές, ακούγονται μεταγραφές. Πάντα για μπάσκετ μιλάω. Μπάλα δεν κινείται φίλο. Δεν κινείται φίλο διότι έχουμε προβληματισμούς τώρα. Να τον πάρουμε σήμερα, να τον πάρουμε αύριο, να τον πάρουμε μεθαύριο που θα πέσει και η τιμή ή θα ανεβεί.
1: Τα λόγια υπάρχουν για την πύρη.
0: Έχουμε μεταγραφική έξαρση από πλευράς ΠΑΟΚ, Τσέντι Όσμαν. Ακούγεται ο Μπίλι Πιστολιόπουλος θα εισέρθει στο παλατάκι. Αλλά φυσικά όλα αυτά, ναι μεν καλές κινήσεις, αλλά υπάρχει και το αντίτιμο, το over value.
1: Δυνατά.
0: Το over value το λέω αντικειμενικά, καθαρά λογιστικά. Διότι οι μπασκετόφιλοι γνωρίζουν έτσι, όσοι δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητής NASA της Σπυριάρας για να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα έχουν πάρει υπεραξία, είτε για λόγους επικοινωνιακούς είτε για λόγους πάλι επικοινωνιακούς. Δηλαδή θα τυχωθώ στους αντιπάλους μου. Δηλαδή μιλάμε για μια κίνηση, αν δεν απατώμε 3 εκατομμύρια το χρόνο Τσέντι Όσμαν. Ναι παιχταράς, αυτό το βάζουμε από τα καλά τριάρια Ευρωλιγκάτα. Αλλά ένα συμβόλαιο στο ένα και κάτι νομίζω ήταν τίμιο, fair fair για όλες τις πλευρές. Αυτά εδώ που λέω είναι καθαρά αντικειμενικά δικές μου ιδέες και δικά μου λόγια, έτσι. Δεν αντιπροσωπεύουν κανέναν άλλον, ούτε φίλοι του ΠΑΟΚ, ούτε φίλο Αριανό, ούτε φίλο Ολυμπιακό, ούτε βάλει όποια ομάδα θες. Εγώ το πάω αθλητικά, αγωνιστικά και πάντα σας είπα, μιλάω δίπλα όταν υπάρχει και το ανάλογο ποσό. Μην κοιτάς τώρα εμένα που εγώ έπρεπε να παίρνω τα τριπλά από το Ραπτόπουλο, αλλά είμαστε με μισθούς πείνας γιατί δεν μπορεί το παιδί ψυχολογικά. Αυτό είναι έτσι, another priest holy bible. Θα σου μιλήσω όπως πρέπει να σου μιλήσω. Τριπλά από τον αμέσως επόμενο ραδιοφωνικό παραγωγό μιλάω, δεν μιλάω για μένα. Τα διαφορά μας είναι δια το 7 τώρα, μην το πάμε παραπέρα. Το ίδιο ισχύει και για τον Πιστολιόπουλο, το ίδιο ισχύει και για τον Σλούκα. Όπως ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, DBG 7000, ο μεγάλος Στράκης που τον γουστάρω υπερβολικά, διότι αυτό είναι, αυτό δείχνει, δεν παίζει θέατρο. Πλήρωσε υπεραξία του Σλούκα να του δώσει κανένα 2,5 τριάρι το χρόνο, που η αξία του εκείνη τη στιγμή ήταν 700-800 χιλιάρικα. Έτσι λοιπόν, αν παραγιάσω και τον Μπίλι Τολιόπουλο, τον ξέρω εδώ επί επιχείρηση Ρουσιαμάνη, έτσι και στο ΠΑΟΚ πήγε και γύρισε στον Άρη και έπαιρνε τη τάξη ως ένα συμβόλαιο των 250.000 ευρώ επί επιχείρηση Ρουσιαμάνη και όχι Σιάο. Ο κύριος Γιανακόπουλος στο γούσταρα του πρότεινε τα διπλάσια, μισό εκατομμύριο για την ακρίβεια, νομίζω μέχρι 550 έφτασε το συμβόλαιό του. Και έπαιρνε κάποια λεπτά στην Ευρωλίγκα, λίγα ή πολλά, λίγα δικαίως και αδίκως θα πω εγώ, γιατί δεν ήταν πολλά τα λεπτά. Εγώ για τον Άρη θα μιλήσω για ένα μπάτζετ ομάδας που ψάχνει να κάνει κάτι το καλό. Ναι, μπορεί να μείνει ένας καλός ασώδιος με αυτά τα λεφτά. Και μπορώ να πω ότι ναι, για 500-600 χιλιάρικα το τίμιο συμβόλαιό του θα ήταν μια πάρα πολύ καλή λύση για μια τίμια συναλλαγή. Και νομίζω, επειδή τώρα για να πω έτσι για ΠΑΟΚ το 1,5 για τον buyout, δεν νομίζω να χρειάζεται να δώσεις και 1,5 για buyout. Δεν νομίζω ο Μπράντοβιτς να τον έχει στα καλά καλά πλάνα, οπότε λίγο υπομονή. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω, και στον Άρη να έρθει με τόσα λεφτά, εμένα ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ειλικρινά για Βασίλη Τολιόπουλο μιλάω, έτσι. Για τον Πιστολιόπουλο αυτόν που λένε η παραγωγή. Εγώ και από την εποχή που ήταν στον Άρη ούτε κρύο ούτε ζέστη, γιατί να σου πω και κάτι. Μπασκετικά φαινόταν ότι ήταν το πρώτο όνομα στο σκοραρισμό, στην παραγωγή πόντων του Άρη. Αλλά μια λεπτομέρεια. Ήμασταν συνέχεια από τη μέση βαθμολογίας και κάτω. Ευρώπη λίγα πράγματα. Γιατί για να δείξει ο κύριος Τολιόπουλος ότι έχει βάλει 25 πόντους, πρέπει να πάρει όλες τις προσπάθειες της ομάδος, είτε σε σούτ είτε τραβηγμένες από τα μαλλιά. Αυτή είναι η καθαρή μου μπασκετική άποψη για τον Βασίλη Πιστολιόπουλος. που τον οποίο θεωρώ πάρα πολύ καλό παίχτη, αλλά να βάζουμε και το χρηματικό ποσό δίπλα, έτσι να είμαστε λίγο λίγο και κάποτε αυρεανθρώποι, να πούμε. Να μιλάμε και λίγο έτσι to the point. Αυτό και αναφέρθηκε και ο κύριος Μπαρτζόκας εμέσως πλην σαφώς, θα σας πω το ρεζουμέ. Από προπονητικά έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή μην φτάσουμε στην υπεραξία τώρα, ας πούμε, να φτάσουμε συμβόλαια. Δηλαδή συγγνώμη τώρα, αυτά τα συμβόλαια είναι και, δηλαδή ακούστε τώρα, 3 εκατομμύρια το χρόνο με, και εξαγορά ένα, ας πούμε, buyout ή τσέντι όσμα 3 εκατομμύρια. Ακούς κάτι ποσά στο NBA, συγγνώμη, στην Ευρωλίγκα και στην Eurocup, που μερικοί καλοί ποδοσφαιριστές δεν τον έχουν ακούσει ποτέ αυτό το νούμερο, έτσι, και μιλάμε για ένα θέαμα το οποίο ποδοσφαιρικό είναι επί 10, επί 20, επί 50 στο πλανήτη. Δηλαδή θα φτάσουμε σε ένα σημείο που τα νορμάλ νούμερα μιας διεκδίκησης ή κατάκτησης Ευρωλίγκα είναι γύρω από ό,τι κατάλαβα στο αγωνιστικό μπάτζετ 30 με 35 εκατομμύρια. Δηλαδή με τις υπεραξίες που έχουν πάρει οι αθλητές, δηλαδή κάτσε μισό λεπτό, κάνει την κίνηση τώρα ο Τσέντι Όσμαν, έρχεται τόσα λεφτά, έρχεται ο Λιόπουλος, ακούγεται Βαλαντσιούνας. Ο Μοντέρο υπέγραψε μεγάλο συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Ματ Μόργαν γύρω στο εκατομμύριο στον Άρη. Αλλά εμένως πλήρως σαφώς, όπως λέει ο κύριος Μπαρτζόκας, αν είναι αυτό να το κάνουμε ένα overvalue που για να κατακτήσει τη Euroleague θα φτάσει το νούμερο over 100 εκατομμύρια, νομίζω λέει είναι λίγο εξωπραγματικό και κουφό. Γιατί μετά αρχίζεις νούμερα, πλησιάζεις NBA. Το θέμα είναι όμως εκεί που αξίζει, πέφτει το χρήμα. Δηλαδή εμένα τώρα σαν οπαδό του Άρη, ας πούμε, αλλά και λίγο σχετικό με τη Σπυριάρα, θα τα βάλω αυτά και στα δυο, θα τα βάλω, θα τα σταθμίσω, γιατί το ένα αντικρούει το άλλο. Έρχεται ο Βασίλης Σπανούλης μαζί με το Ρίτσιαρτς Σιάο και τον Αντετοκούμπο. Γίνεται ένα miracle, ένα θαύμα. Κατεβαίνει ο Jesus Christ και σας λέει, παιδιά, εσείς οι τρεις θα απευθυνθείτε στον Εζίπα αν θα σας πει ναι ή όχι για να αγοράσετε τον Τολιόπουλο. Πες ότι γινόταν αυτό. Καθαρή προσωπική άποψη. Έρχεται που λες ο Ρίτσαρτ ο Σιαούλης, βαφτίστηκες Ρίτσαρτ, μαζί με τον Kill Bill και τον Αντετοκούμποστον. Και μου λένε ότι έχουμε λεφτά να πάρουμε τον Τολιόπουλο, να του δώσουμε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για 3 χρόνια, 4,5, συν 1,5 εξαγορά στο κύριο Γιανακόπουλο για να αφήσει την ελευθέρας στο κύριο Βασίλη Τολιόπουλο. Είσαι επικίνδυνη όταν έξω τριγυρίσεις, όλο τον κόσμο κάνεις να παραμείνω. Το θέλεις, ψηφίζεις Στεφανάρα, το θες στην ομάδα, λεφτά υπάρχουν. Ναι, ναι, βεβαίως, λέω, εννοείται, σαν Αριανός, σαν οπαδός, ας πούμε, έτσι, με την καφρίλα που με διακατέχει, θα έλεγα ναι, ωραία, Αριανάρα, και έτσι, wow. 30 χρόνων ο Τολιόπουλος, έτσι να τα λέμε γι' αυτά. Σαν οπαδός θα έλεγα αυτά. Αλλά μου λένε, πριν πεις το ναι, αυτά τα 6 εκατομμύρια μπορούμε να τα διαθέσουμε σε άλλες μεταγραφές. Ή αυτόν ή κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Αυτά μπορούν να πάνε και σε ένα παίχτη, αν θες. Σαν φίλαθλος της Σπυριάρας στο Άρη απαντάω αμέσως τεχνικά. Και δεν μου φέρνεις άλλους τρεις Ματ Μόργαν αντί για έναν Βασίλη Τολιόπουλο. Αυτή ήταν η μπασκετική μου απάντηση. Πάμε παρακάτω, τέλος στο μπάσκετ, πιάνω μπάλα Μουντιάλ.

0: Όσον αφορά για αυτό που με στέλνετε στα μηνύματα για το κέριο ζήτημα δηλώσεις Τσέντι Όσμαν 19 Μαΐου της γενοκτονίας ότι εγώ ασπάζομαι και μάλ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Μας μάγεψε, μας πήρε τα μυαλά.
0: Εγώ δεν βγήκα ποτέ να επικρίνω τις δηλώσεις κάποιου και τι με απασχολεί. Όταν έρθει η κρίσιμη ώρα θα απαντήσω εγώ με πράξεις όταν φτάσει το έργο εκεί πέρα. Αλλά πολλοί βγήκανε, αού, εκεί και πολλοί ντόρος από τον ΠΑΟΚ, τι είναι αυτά και εμείς προσφυγιά, δίκιο φυσικά. Έχουν γενοκτονία τους παππούδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες, μαμάδες, έχουν γίνει έκτροπα. Άμα έχουν πληθυσμό εσφαγιάστη. Έχει πέσει πολύ λογοκρισία, πολύ κρίση και πολύ ανάθεμα για τις δηλώσεις της Εντιόσμα και εγώ μαζί τους είμαι. Αλλά τα αποσταρίσματα έχουν μείνει στο Instagram του κυρίου της Εντιόσμα μέχρι αυτή τη στιγμή που τα βλέπω. Δεν ξέρω, εμένα δεν με αφορά. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει τέτοιες κλήσεις. Αλλά αυτοί που είχαν τη μύγα και μυγιαζόντουσαν και φωνάζανε τόσο καιρό, να μας πούν από εδώ και πέρα αν θα είναι, αν θα απαιτήσουν να κατεβεί. Γιατί τουλάχιστον με αυτά που μπορούν να γίνει, όταν έρχεσαι σε μια προσφυγική ομάδα με ένα τέτοιο συμβόλαιο και δεν μιλάω αγωνιστικά, έτσι, μιλάω τώρα ηθικά. Γιατί ηθικά ξεκίνησαν κάποιοι και δίκαιοι είχαν οπαδοί, αλλά παρακαλώ αυτούς τους ίδιους που ρίχνανε γκαζιές και πολλά στλούκια στον τύπο αυτόν, που εγώ και εγώ θα τα ρίξω. Περιμένω το λιγότερο από αυτούς να πούνε, να πατήσουν πόδι σαν φίλαθλοι της προσφυγιάς, έτσι, να κατεβούν τουλάχιστον αυτά από το Instagram για να δούμε, για να καταλάβει και ο κύριος Τσέντι Όσμαν ότι λίγο εδώ το προσφυγικό στη Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό είναι λίγο εφθικτά και δικαίως είναι.

0: διαβάσω μερικά μηνυματάκια, μερικές καλημέρες από τους φίλους. Ναι, είπαμε, Νεζίπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας, για να είμαι και professional, όχι amateur, δηλαδή amateur μπορώ να είμαι ερασιτέχνης, αλλά ξεχνάω ρε παιδί, τώρα επί επικοινωνίας δεν είμαι professionalka.
1: Professionalka.
0: Instagram Στεφανάρας, εκεί τα μηνυματάκια. Πρώτος και καλύτερος, καλός το φίλο μου το Κότσο από το μαρτυρικό κυτρινό μαύρο Μάν εκεί στην Αράμπικα. Από ό,τι βλέπω και στο μήνυμα εκεί στο Ομάν κάτω, βλέπω επιθέσεις, ιστορίες από, από Ιρανούς και Αμερικάνους. Δεν τηρίζανε, λέει, τη συμφωνία εκεί πέρα, ορμήξανε ξανά Αμερικάνοι, ρίχνανε σε κάτι πλοία εκεί πέρα αυτοί οι Αμερικάνοι, κάτι βάσεις Αμερικής εκτός και σε άλλες χώρες, και έχουμε ξανά ιστορίες μαλλιοβράσι, μπορώ να πω.
2: Για να μ' αγαπάς, μα δεν ξέρω τι να...
0: Καλημέρα κύριε Τάσο στα Γιάννενα.

Ο φίλος μου Τζόρτζιος με χαιρετά στρατιωτικά και συμφωνεί μαζί μου. Έλα Στεφ, καλησπέρα, λέει. Ό,τι θες εσύ, καλημέρα, καλησπέρα. Είχα μέρες να σ' ακούσω λόγω τεχνικού προβλήματος στα υδραυλικά. Τι ρε, άκουγες τόσο καιρό Στεφανάρα και όρμηξε η γυναίκα και σε έδωσε κλωτσιά στα υδραυλικά για να στρώσεις χαρακτήρα? Καλά σε έκανε η γυναίκα. Τι δουλειά έχεις με αυτούς, όλο τι κάνεις? Μετρόπολης ακούς, Μετρόπολης ακούς. Τι γίνεται εκεί στη Σαλόνικα με τον μπάσκετ, λέει? Το μισό Παναθηναϊκό θέλει ο ΠΑΟΚ. Κάτι είχες πει για Άρη ότι υποψήφιος για υποβιβασμό και τα λοιπά. Μάλλον εκεί το κόβω, λέει. Εκεί σε έχω, σε είπα, λέει. Θέλεις μπακασέτα? Ζώης, φούρναρης. Ναι, τώρα μπακασέτας θα είναι πολυτέλεια για τον Άρη. Μαζί με Ράσιτς, τα καλύτερα χαφ. Μιλάμε τώρα τα καλύτερα χαφ. Έτσι, ένας 1,5-2 εκατομμύρια μπακασέτας, 1 εκατομμύριο Ράσιτς. Μιλάμε τώρα χαφ, οργώνουνε. Τσάβι, Ινιέστα και ο Πολ Σκόλς, να πούμε, τους έχει στην τσέπη μαζί, βέβαια. Είμαστε για μπακασέτα και Ράσιτς.

που αξίζει όσο κάνει ένας παίχτης που παίζει αυτή τη στιγμή σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα και παίρνει 300. Εκεί χαλάει η μαγιά και το αποδυτήρια που λένε. Σιγά ρε φίλε, τι, αυτό με τον Everest, εγώ τον έχω να πούμε για πλάκα. Βγάζω δύο από τις τσέπες μου και εγώ πληρώνομαι με 200 χιλιάρια και αυτό το δίνει σε ένα. Εκεί αρχίζει μετά όλη η ιστορία. Γιατί μετά, έτσι, ο μη μπασχετικός φίλαθλος που δεν ασχολείται, όπως και ο ποδοσφαιρικός. Δηλαδή έχουμε βάλει over value, ο Κωνσταντέλες στοιχίζει 30 εκατομμύρια. Ναι, στοιχίζει 30 εκατομμύρια. Αν υπάρχει, όντως στοιχίζει 30 εκατομμύρια, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα μόνος του. Αλλά δεν βλέπω και καμία πρόταση. Αλλά όταν λέμε, ας πούμε, στοιχίζει τόσο, έχει και ο κόσμος απαιτήσεις όταν ακούει νούμερο. Κάτσε ρε φίλε, εδώ άλλος έβαλε μια 30, είμαι σίγουρα πρωταθλητής. Εκεί υπάρχει πρόβλημα στα αποδυτήρια με τον τρόπο που το θέτεις και νομίζω, εντάξει, δεν έχεις και άδικο, είναι κοντά αυτά. Η μαγιά πιστεύω χαλάει. Το ένα, ναι, μην είναι θεμητό, ο παίχτης κερδίζει, αλλά και οι υπόλοιποι κάπου αδικούνται. Το νιώθουμε δηλαδή καθημερινά. Εδώ, ορίστε να πούμε. Εδώ έρχομαι βραδάκι να σε κάνω παρέα. Και τα τσιπώνει άλλο το πρωί, κατάλαβες, over value. Ο κύριος Τεστοστερώνα. Σε κυνηγάω, σου είπα, μέχρι να πουλάς μοχίτο στην έρημο να βρεις θάλασσα. Γιατί σε βλέπω το γύρισες στο έργο και κυνηγάς αδυνάμους, να πούμε. Όποιο βρίσκεις τον ξεσκίζεις χωρίς να το ξέρεις, χωρίς να μιλάς, χωρίς άποψη. Αλλά για μεγάλα κομμάτια όπως ο Κούλης, Άδωνης και τέτοια. Ένα σημάδι. Όπως για τέτοια σε βλέπω κοκοκό, σπατουλαριστό και κόντρα πλαγκέ. Εντάξει κύριε Τεστοστερώνα, δεν σε βλέπω, δεν σε ακούω να ορμάς. Άμα σε ορμούσε κανένας άλλος και το και λάθος να το έλεγε, θα τον είχε στολίσει από πάνω μέχρι κάτω. Δεν σε βλέπω πρόθυμο να αρχίζεις να με στολίζεις. Περιμένω. Δεν σε βλέπω.

Καλημέρα και στο φίλο το Μάρκο από το Φιέρι. Δεν περάσαμε ρε Μάρκο. Μας έφαγαν οι Αργεντινοί ρε, την Ελβενία ρε. Δεν μας αφήκανε.

Όσον αφορά για Ελβετία-Αργεντινή, δίκαια η πρόκριση της Αργεντινής. 1000% υπέρ της κόκκινης κάρτας του Εμπολό. Και έτσι πρέπει να ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Σας είπα, αν ισχύσουν οι κανόνες του Μουντιάλ που εύχομαι στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή την περίοδο, έτσι όπως είναι το Μουντιάλ, θα δούμε πράγματα και θάματα και θα κλάψουμε τρελά. Αν είναι το σήκω, μη πέθανε, έκανα, πονάω, φέρε μέσα γιατρό με το λεπτό, να δεις τι καλά, να γίνεται 100 λεπτά καθαρό παιχνίδι, να δεις τα ρεζιλίκια μας από το 60, θα παίζουμε πασούλες στη δικιά μας περιοχή να πει τελείωσε το μάτς. 1000% το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που αποδόθηκε η δικαιοσύνη πρώτη φορά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο με αυτόν τον τρόπο. Και εννοώ μπράβο, και να μην σου πω ότι πρέπει απευθείας κόκκινη να γίνεται αυτό. Όταν ο άλλος πέφτει έτσι θεατρινίστικα και προσπαθεί να αποκομίσει κάτι. Αλλά εκεί δεν είχε ο τύπος να αποκομίσει κάτι. Το έκανε πονηριά, αφέλεια. Μετά κατάλαβε και μετά ξέσπασε κλάματα. Αλλά είμαι υπέρ αυτής της ποινής.

μαζί 1100. Αυτό το ρομπίστικο, αυτό το δροσερό, αυτό το πέφτω με πυροβολάνε χωρίς να υπάρχει επαφή. Θέλω να είναι σκληρή, μα πάρα πάρα πολύ σκληρή η αντιμετώπιση του θεατρίνου. Πολύ σωστά τον κάλεσε στο ΒΑΡ, γιατί σε λέει έβγαλες και κίτρινη κάρτα, δες εδώ, ξεγελάστηκες, ίσον σε λάθος γωνία, δες τον εδώ τον εμπολό, δες τον Τζορτζ Κλούνι στους 12, ήταν υπέροχη τη ταινία γύρισε. Με 11 η Ελβετία περνούσε άνετα αυτήν την μέτρια έως κακή Αργεντινή. Αθλητικά, τακτικά ήταν πάρα πολύ καλύτερη. Ένας κοντός δεν φέρνει την άνοιξη.

Ας πάμε και στο άλλο μάτς τώρα που για μένα το βλέπω και πολύ μυστήρια, το Αγγλία-Νορβηγία, που εκεί εντάξει δεν μπορώ να πω ότι όλα μου φάνηκαν με λιγάλα. Διαιτητικά να το ξεκαθαρίσουμε, ο αγώνας ήταν 120-0. Ούτε 60-40, ούτε 80-20, ούτε 100-0. 120-0 ήταν διαιτητικά υπέρ της Αγγλίας, έτσι. Αυτό είναι εξόφαλμο, εντάξει, μπορούν να το παρατηρήσουν όλοι. Αλλά η λεπτομέρεια εμένα που μου προσέγγισε το μεγάλο ενδιαφέρον και την μεγάλη απορία. Άντε στο κόρνερ, βούβαρε παιδί μου, με το ακυρωθέν γκολ του Χάλαντε, με και έσπρωξα, έκανα εκεί να το καταπιώ. Στο 1-1, με συγχωρείτε, εκεί στην εκτέλεση κόρνερ γίνεται η μπαλιά, γίνεται η σπόντα, γίνονται οι καραμπόλες, πάει στο δοκάρι και στην επαναφορά είναι ο επιθετικός ή παίχτης της της Νορβηγίας, τέτα τέτ με το τέρμα, δηλαδή ακουμπάει την μπάλα με το κεφάλι και η μπάλα πάει στα δίχτυα, έτσι στο ένα μέτρο είναι. Και πάει από πίσω ο αμυντικός της Αγγλίας με αγκονιά, πατώντας επάνω, αποθεί, τον γκρεμίζει τον άλλον, σώζεται τον γκολ. Αυτό pass VAR, Mars penalty ελαχίστηκε με υποψία κόκκινης κάρτας, γιατί είναι ο τελευταίος παίχτης με μέτωπο στην εστία και χωρίς τερματοφύλακα. Εκείνη τη στιγμή εξουδετερωμένο. Και 120-0 είναι διότι δεν πήγε στο VAR κανένας. Αλλά το θέμα είναι ότι οι Νορβηγοί είναι τουλάχιστον ύποπτοι. Για τα δικά μου λόγια και τα δικά μου μάτια, έτσι. Κρίνεται Μουντιάλ, πας για ημιτελικό και δεν γκρεμίζεις το στάδιο. Εννοώ με διαμαρτυρίες προς το διαιτητή, να του κάνει σήμα VAR, να πάνε 10 παίκτες γύρω γύρω να πει τι πράγματα είναι αυτά. Δείτε λίγο VAR τι γίνεται. Για τους Νορβηγούς ήταν Σαββάτο απόγευμα, για μας ήταν Σαββάτο βράδυ που βλέπαμε το μάτς. Εσύ τώρα πες μου ότι είδες κάτι αντίθετο τους Νορβηγούς να χαλάνε το κόσμο. Το 120-0 το αποδέχομαι, το είδαμε όλοι. Δεν άκουσα όμως τίποτα για την αντιμετώπιση των Νορβηγών για τα διαιτητικά εσχεμένα λάθη.

0: Εκλεκτών μεζεδομπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο. Ποιότης, ταχύτης, αντίληψης εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Ανοιχτός χώρος και κλιματιζόμενος. Και το άντων αγκώνα σου να βάλεις μπαλκονάκι και τη μαλμπόρα να έχεις έξω από τον κάγκελο και οι παγωθαλάμοι να σε κρυώνουν λες και ψύχουνε μπύρες. Μόνο στον Εύωσμο Ολυμπιάδος 101. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα.
1: Σήμερα εδώ στο σπίτι με το Μέκα.
0: Άιτε ρε κορκολιές. Άιτε κορκόλι. Αλλά ρε μάγκα με κελί. Ωραία η κυρία Κέλλη. Κυρία Κέλλη και Λεγίδου. Με αντίπαδο, περασμένη σεζόν χαμός.

0: Ο φίλος μου Αναστάσιος μου λέει, δίνει καλημέρα από Αλεξανδρούπολη. Αλεξανδρούπολης. Τι γίνεται εκεί, 7ο, χιλή, νέα μάκρη. Δουλεύει τίποτα, είχα μια ξαπλώστρα. Γιατί με στέλνει εκεί από το 7ο ένας συγχωριανός μου που είναι χρόνια εκεί πέρα, εσωτερικός μετανάστης. Εσωτερικός παύλα, ερωτικός παύλα, επαγγελματικός μετανάστης. 50 χρόνια τουλάχιστον Αλεξανδρούπολη. Μένει παραθαλάσσια εκεί, χιλή σύνορα. Για να σου δώσω να καταλάβεις που είσαι Αλεξανδρούπολη στο 7ο. Κάτι σάπιους κορμούς βλέπω εκεί στις παραλίες. Είναι και λίγο λάτρης της φωτογραφίας, αυτός τα κάνει λίγο. Καλημέρα τον κύριο Γαβρίλ Γέρκο εκεί στην Αλεξανδρούπολη, την γιατράρα, τον μεγάλο γυναικολόγο. Που ακούει τώρα κρυφά, ξέρω.
1: Μια νύχτα δεν είναι ποτέ αρκετή.
0: 70 μπλάς αλλά κοτσάνι, ακόμα μελετάει υποθέσεις, βοηθάει κόσμο. Γεια λοιπόν Τάσο, για κάνει καμιά κίνηση εκεί Αγία Παρασκευή, μπιτσομπαράκια. Παίζει, έχω να επισκεφθώ τουλάχιστον 5 χρόνια το μαγευτικό προορισμό της Αλεξανδρούπολης. Έμαθα και έχει και τουρισμό. Έρχονται οι Τούρκοι από δίπλα, περνάνε καλά. Λέει εκεί πέρα βγάζουν με μαντήλα, μπιτσόμπαρο, άλλα χαμπίμπι, αλελέ. Άντε να δω προκοπή.

Ο έτερος κύριος Στάσος θέλει την καλημέρα από Ουρανούπουλη Χαλκιδικής. Βουνό εγώ, σε παρακαλώ. Mountain. Όχι mountain bike, mountain σκέτο.

Νταλίγκερμαν ο Δημήτρης μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο διάβασα και συμπάσχω μαζί του. Την καλημέρα μου από τον Παν Τρίτης και σήμερα, αλλά λέει ο πατήρ, όπως θα άρχισε φέρε και 1000 ευρώ, γιατί τα τριφυλοχώραφα θέλουν μάσιμο. Δεν τη γλιτώνω από πουθενά. Έχεις δίκια, φίλε μου Δημήτρη. Έτσι με λέει και εμένα ο δικός μου, φέρει καμιά 500 ευρώ, καμιά 1000 ευρώ. Αλλιώς λέει πιάσει το μηχανάκι και κλάδευε τις ελιές. Σωστός. Χαιρετίσματά μου εκεί στον Άγιο Χριστόφορο που κοιμάται ο πατήρ τέτοια ώρα. Γεια σου ρε Μπαρμπαϊλία. Πηγαίνει έξω στο καφενείο καημένος. Πάει και κανένα σογλάκι στα 70 πλάσια ή κανένα ούζο, καμιά ρετσίνα. Και του λένε και οι μπαρμπάδες της γύρω περιοχής, αγάζωρο, ζύχνη, θολώνια, πέτρα, τουβί, στα δαφνού, δνούσκα, σαραμουσακλή. Α, λέει, πολύ ωραίος είναι ο γιος, ρε, πολύ πλάκα έχει, λέει. Τα λέει καλά, ρε, του σορμάει όλοι. Έτσι του λένε, του σορμάει όλοι. Ποιος, ρε, λέει η μπαρμπάδη, ποιος, ρε. Καλά, λέει, στο ράδι δεν τον ακούς. Ποια, ούτε, δεν τον ακούσα, λέει, ποτέ εγώ. Να κάτσω εγώ, λέει, με το ράδι να ακούω, λέει, ντράγκαρα, ντρόγκαρα. Άρε, μπαρμπαϊλία, δεν με τρελάνεις. Ίδιο και η μάνα μου. Σαχμάτα που παντού δεν μπορώ να ξεφύγω.

Πάψε να ζηλεύεις και να με παιδεύεις. Ποια τι είναι αυτό? Όχι, θα παίξω λίγο. Ναι. Ναι, ας συνεχίσω λίγο σοφούλα. Έτσι, μ' άρεσε, έχω μια λίστα εδώ. Την σοφούλα Αρβανίτ. Θυμάστε σοφούλα Αρβανίτ? Τουρουρουρουρου. Μονάχην περπατώ.

διοικητής της πιάτσας νυχτός Ταρίφερμαν Τζερόνιμο στέλνει. Γεια σου ρε Λεβέντη. Γεια σου και σένα κύριε διοικητά. Να χαιρετήσω και τον υποδιοικητή τον Μανώλη τον Μπουσλαμά. Τον υποδιοικητή τον Ταρίφερμαν. Έτσι βάζω και η ιεραρχία. Μην είμαστε εδώ και ο εξέφραγο. Αμπέλ, έχουμε ένα ήθος, ένα όνομα. Όταν γίνουν ο μάρχης, δεν έλεγε ο Ζάχος. Ο Ορφέας. Και το απαντώ σε τόνο οξύ. Τι το απάντησες ρε Κίμων? Αυτή είναι δουλειά κλητήρως κύριε διευθυντά. Του σταυρόντιξα και έφυγα. Το πραγματικό βουνό μου έστειλε μήνυμα που μου λέει βουνό άλλο. Το πραγματικό βουνό έστειλε μήνυμα. Καλημέρα δάσκαλε. Έτοιμος ο Τζοβάνι Τιχίλη, ο Mountain. Και όχι ο Bike, ο Real Mountain.

Ναι, ρε, και εμένα έτσι είναι. Κουτσανάτος ο δικός μου στα 70. Άσε που είναι ψηλό η μέση να πούμε από τα σίδερα φαγωμένη. Αλλά ναι, ρίχνουν σφαλιάρα αυτοί και φεύγεις διάσηση. Ο δικός σου 64 είναι ντούκι το βλέπω. Δεν είναι για πολλές χειραψίες. Δεν είναι τώρα τέτοιο χέρι αγροτικό να το βλέπεις. Είναι λίγο επικίνδυνο και στα 64 βέβαια. Όχι λίγο, έως πολύ. Εγώ έχω δει 65 χρονών άνθρωπο και θα σου πω και ονοματεπώνυμο. Ο Γιώργης ο Βογιατζάρας είναι στη Κάριανη, ξέρουν. Τώρα είναι 70 κάτι. Α, μιλάμε τώρα, άστο, δεν. Ποπάει το φωνάζουν το ψευδόνυμο. Παλιός Γεωργός, Ποπάει το φωνάζουν γιατί τα χέρια του, ας πούμε, αυτά τα, οι πάπιες που λέμε είναι πολύ πρισμένες από τη δουλειά, πολύ δύναμη. Τον έχω πετύχει, παιδιά, τον άνθρωπο τον Ποπάει, και γελάνε τώρα οι γυστικάριανοι. Είναι ο μπαμπάς των παιδιών από το Εμπλό. Έχει ξεβιδώσει παξιμάδια μποζάντα χωρίς κλειδί. Με τα δάχτυλα είναι, αλλά τα δάχτυλα είναι πως... Πώς να σε πω, ρε παιδί μου, γοριλίσια, 4 δικά μας, ένα δικό του. Ο Γιώργης ο Ποπάει.

Θυμάμαι πρώην 25 ετίας, όταν εγώ ήμουν πιτσιρικάς 20-21 χρονών και αυτός 50. Από τότε γνωριζόμαστε. Πήγαινα κι εγώ, ας πούμε, νωρίς τη σεζόν εκεί στο Εμπλό και βοηθούσα. Γιατί γούσταρα και όλα έτσι, και είχα και άπλα χρόνου και καλοκαιρινή σεζόν δούλευα εκεί και εμπιστευόταν οι ανθρώπια. Οπότε τώρα σκηνικό. Με έπαιρνε ρε παιδί μου, πηγαίναμε Μάιο, οι δυο μας. Άντε λέει να φτιάξουμε παραλία, να καρφώσουμε ομπρέλες και τέτοια. Εγώ πιτσιρικάς που και εγώ πάλι πιτσιρικάς φημιζόμουν για τη δύναμή μου, για την αντοχή μου, πολεμικές τέχνες, μποξ αθλητής. 50 χρονών παιδιά, ο τύπος στην ηλικία των 50 δεν μπορούσα να το φτάσω ούτε σε δύναμη, ούτε σε ταχύτητα, ούτε σε τίποτα. Δηλαδή κάρφωνε την ομπρέλα, το ξύλο μέσα, το λωστό, και δεν χρειάζεται να κοπανίσουμε σφύρι, ρε παιδί μου. Το πήγε με τη μία, έβαζε μια τυπαλάμη και έφυγε ένα απότομο, ξέρω εγώ πώς έφυγε ο Μπρουσλιά. Τάκ, ρε παιδί μου, και βυθιζόταν. Δηλαδή, εγώ αυτό για να το κάνω έπρεπε να ρίξω και κανένα 2-3 με τη βαριομπούλα που είχα και τη δύναμη τότε. Φανταστείτε, ρε παιδί μου, στα 50 να το πετύχει. Ας το προβλέμα σου λέω. Τι έπαθε η Σοφούλα, σταμάτησε, χάλασε. Γιατί Σοφούλα μου δεν τραγουδάς? Α, εντάξει είναι η Σοφούλα. Έτσι που λες ο Γιώργης ο Μπομπάι. Γεια σου κύριε Γιώργη. Θα τα πούμε σοκού στην Εμπλό. Beach Bar Restaurant Εμπλό, Κάριανη Καβάλας. Αν δείτε κάποιον μπάρμπα 70+, να ξεβιδώνει τροχό χωρίς κλειδί, αυτός θα είναι.

Ρέζαβο. Το διαβάζω και γελάω. Ρέζαβο, ωραίο τα λέει. Ξενυχτούσαν 2 χρόνια, λέει, όταν σε γέννησαν και του ξυπνούσες με κλάματα γιατί πεινούσες. Διότι ευτραφές, μωρό. Και θα ξενυχτάνε και τώρα για να σ' ακούσουν. Άερε σε απέρα. Έχεις δίκιο, Τζερό. Άι σε απέρα. Ναι, όντως είχα πρόωρη ανάπτυξη. Στα 8 μου κουβαλούσα σωλήνα τριάρα πετσετάκι στο δεξιό μου. Και με τα αριστερό τραβούσα ένα άλλο καρούλι σωλήνα. Λάστιχο, έτσι, κουλούρα. Στα 11 καβαλούσα high looks, κανονικά. Είναι αυτό που λένε στο γαλαντικό χωριό, έπεσα μέσα στη χύτρα που μικρός.

Καλημερίζω τον Μιχαλάκη και από τα Highlands της Ireland. Πού είσαι ρε σκύλε, σε κάνα Belfast? Είσαι στα Belfast, Μιχαλάκο? Καλημέρα μας εκεί στα Highlands της Ireland.

Κανένας μετεωρολόγος λέει τίποτα για να χαμηλώσει η θερμοκρασία. Αν και μπορώ να πω ότι εντάξει, αέρας καλό σήμερα, έτσι. Είχε μια δροσιά. Αλλά φίλε, αυτό το κόντρα ήλιος χωρίς συννεφάκι ψήνει τα πάντα, όντως δηλαδή. Και κάποια στιγμή ο αέρας μέσα στην πόλη, αν είσαι έξω, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή σε καμιά θάλασσα, ναι, βοηθάει, δηλαδή σταματάει λίγο την πειράδα της άμμου. Λίγο πράσινο, λίγο. Αλλά μέσα στην πόλη, όντως ο αέρας είναι μανίκι. Δηλαδή κέντρο, αν είσαι λίγο ψηλά, ψηλό μετέωρα τέτοια, ρε παιδί μου, εντάξει, την αφουγκράζεσαι την ρηπή του ανέμου της δροσιάς. Αλλά μέσα στην πόλη αυτό με το τσιμέντο και κόντρα άσφαλτος που πυρώνει και περνάει και ο αέρας, αναγκαστικά γίνεται καλοριφέρ το έργο.

Μερσί μποκού για την ακρόαση. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο Παύλα ψυχολόγο, ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Να χαιρετήσουμε για ακόμα μια φορά εκλεκτών με ζεδοπολίων τρούφα, beach bar, έστωρα, νεμπλό, κάριανι και φυσικά παντός τύπου κοινωνικές δεξιώσεις Maxim Catering, που ήταν για ακόμα μια φορά υποστηρικτές αυτής της ταπεινής πυρηνικής εκπομπής, μπορώ να πω, αγαπητοί ακροατές. Ανανεβώνουμε το πονηρό βαρυπινίδικο ραδιοφωνικό ραντεβουδάκι μας ερτζιανικό. Tomorrow night the same time. Και την ώρα που κατεβαίνει ο Τζόνι ο Ράμπο να βγάλει τις POW από τις Φιλιππίνες, από το Βιετνάμ καλύτερα να σου πω. Ακολουθεί Τζοβάνι τη Χίλη, θα σας πάει Σούζα με Until the Morning Six. Σούζα δάσκαλε, γουίλι πάντως, γουίλι. Βέλτιστη ψυχική υγεία προπάντων, καλό υπόλοιπο νυχτός σε όσους εργάζονται και σε όσους δεν εργάζονται αλλά προσπαθούν να κοιμηθούν. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.